0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 3, 2, 1... Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

φαντάζομαι πολύ εξημών με ύψιλον θα έχετε ακούσει αρκετές φορές κάποιους να λένε, κάποιους εδώ που κατοικούν και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα να λένε ότι ο Τάδε λέει είναι γκαγκάρος Αθηναίος. Οι περισσότεροι φαντάζομαι θα το έχετε συνδυάσει στο μυαλό σας με κάτι το υποτιμητικό λόγω της συνήχησης, της περίεργης συνήχησης της λέξης, αυτό το γκαγκαρός όπως ακούγεται έτσι, θα λέτε δεν μπορεί να είναι κάτι καλό. Αυτό υποτιμητικό θα είναι και δεν το λένε και με τις καλύτερες δυνατές προθέσεις. Και κάποιοι άλλοι προφανώς σε καμία περίπτωση μάλλον δεν θα το έχετε συνδέσει στο μυαλό σας με κάποιο τίτλο τιμής, ούτε για κάτι που αναφέρεται σε καταγωγή αριστοκρατική κτλ. Πλανάστε πλάνη νικτράν και οι δύο. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση με υποτίμηση του άλλου, δεν έχει βέβαια σχέση και με αριστοκρατική καταγωγή. Η συγκεκριμένη λέξη έχει τη ρίζα της προφανώς στην Αθήνα, αφού μιλάμε για γκάγκαρο Αθηναίο, δεν έχουμε ακούσει ποτέ για γκάγκαρο Πατρινό ή γκάγκαρο Θεσσαλονικιό. Χρονολογείται κάπου στα μέσα του 17ου, ανάμεσα εκεί στα μέσα του 17ου και στα μέσα του 18ου αιώνα, δηλαδή προς τα τελειώματα της τουρκοκρατίας και λίγο στα πρώτα χρόνια της, μετά την Επανάσταση του 1821. Τότε δηλαδή που η Αθήνα, η μετέπειτα μεγαλούπολη και πρωτεύουσα της Ελλάδας, ήταν μια αγροτούπολη ουσιαστικά, αγροτική περιοχή δηλαδή, που εκτινόταν από γύρω στις περιοχές της Ακρόπολης και της Πλάκας και εντάξει, όπως εκείνα τα παλιά χρόνια συνέβαινε σε πολλές περιοχές, έτσι και στην Αθήνα ο φόβος του κόσμου για τις νυχτερινές επιδρομές ληστών συμμοριών ήταν έντονος και λόγω αυτού του φόβου λοιπόν ο κόσμος είχε αναγκαστεί να φτιάχνει τα σπίτια του έτσι με όσο γίνεται μεγαλύτερη θωράκιση γινόταν, να τους βάζει ψηλούς μαντρότυχους γύρω γύρω, βαριές ξύλινες πόρτες, και μάλιστα οι πόρτες αυτές συγκεκριμένες δεν έκλειναν είτε με κλειδαριά είτε με κάποιο λουκέτο είτε με κάποια αλυσίδα, αλλά με ένα μεγάλο χοντρό καδρόνι που κούμπωνε πίσω από την πόρτα, προφανώς πίσω όχι μπροστά, πίσω από την πόρτα σε επίσης ξύλινες υποδοχές ώστε να μην ανοίγει με τίποτα, και ονομαζόταν αυτό το καδρόνι που λέτε παιδιά γκάγκαρο. Κάπως έτσι έχει αρχίσει να ξεκινάει η συγκεκριμένη λέξη. Προσέξτε, έτσι είναι το γκάγκαρο. Από το 1834 το Σεπτέμβρη που ανακηρύχθηκε η Αθήνα πρωτεύουσα της Ελλάδας και σιγά σιγά άρχισε να υφίσταται τα συμπτώματα της λεγόμενης αστιφιλίας, δηλαδή να δέχεται κατοίκους από άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Αττικής που αναζητούσαν μια καλύτερη τύχη και μια καλύτερη ζωή, και οι οποίοι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με τους γηγενείς ως προς το πώς έφτιαχναν τα σπίτια τους, τα έφτιαχναν απλά, μικρά και χωρίς τα μέτρα ασφαλείας που λέγαμε νωρίτερα. Από την άλλη, οι Αθηναίοι, οι ντόπιοι, οι γηγενείς, θέλοντας να τονίσουν την εντοπιότητά τους αυτή και ενδεχομένως λιγάκι και την ανωτερότητά τους σε σχέση με τους νεοφερμένους και τον τρόπο κατασκευής των σπιτιών τους, έλεγαν παιδιά εμείς είμαστε από σπίτι με γκάγκαρο, και το θεωρούσαν εκτός από ενδεικτικό, δηλωτικό εντοπιότητας και σαν τίτλο τιμής. Οπότε φαντάζομαι εύκολα καταλαβαίνετε πως με το πέρασμα των χρόνων η συγκεκριμένη φράση σιγά σιγά άρχισε να εκλείπει όσο το εξαφανίστηκε εντελώς. Το γκάγκαρο όμως παρέμεινε, όχι όμως ως ουδέτερο, ως ξύλο, αλλά έγινε γκάγκαρος. Και προφανώς όπως έχετε καταλάβει άπαντες, πλέον αναφέρεται σε κάποιον που είναι γέννημα θρέμα Αθηναίος.

Κίνερα Σπορ, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 6 το πρωί της 3ης 1ης Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλημέρα και καλό μήνα. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης από σήμερα, μπαίνει το φθινόπωρο από σήμερα. Από ό,τι λένε οι μετεωρολογικές προβλέψεις, θα παραμείνει η ζέστη που με την οποία μας άφησε ο Αύγουστος και για τις επόμενες ημέρες. Εσείς είστε συντονισμένοι στην Era Sport, ξεκινάει η εκπομπή Breakfast με Sport. Θα πάμε για περίπου ένα διωράκι παρέα, δηλαδή μια ώρα και 50 λεπτά για την ακρίβεια, με τον τρόπο που έχετε συνηθίσει να ακούτε από εμάς, δηλαδή ειδησούλες, σχόλια, μικρές αναλύσεις των δεδομένων και το τι έχει συμβεί την προηγούμενη μέρα, με έναν τρόπο που ελπίζουμε να σας βοηθάει να ξεκινάτε όσο γίνεται καλύτερα τη μέρα σας. Εδώ ο εκλεκτός κύριος Αναστάσιος, ή Τάσος αν προτιμάτε, ο Ηλιομέζης, είναι απέναντί μου στην κονσόλα των ήχων. Το παραλήρημα από το μικρόφωνο της Era Sport ανήκει στο Μιχάλη Λαδόπουλο.

θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τους γνωστούς τρόπους, εκτός από έναν, καθότι υπάρχει στο δικό μου λογαριασμό του Facebook ένα πρόβλημα και δεν έχω καταφέρει από την Παρασκευή που μιλάγαμε να το λύσω αυτό το πρόβλημα και να μπω στην σελίδα της εκπομπής, οπότε αφήστε εκτός νυμφώνος τη σελίδα της εκπομπής. Έχετε όμως το SMS, γράφετε σπόρ με όποιον τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού eraspor@papaker.gr. Ο τρίτος τρόπος είναι το Viber. Στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, εκεί που έχει το μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης, ξεκινάτε να γράφετε Eraspor. Στο δεύτερο τρίτο γράμμα σας βγάζει το εικονίδιο από κάτω, κάνετε κλικ εκεί και τα υπόλοιπα είναι αυτά. Μια καλή μέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.

Να μην ξεχνάμε, σήμερα είναι των 40 Παρθένων, γι' αυτό μην εκπλαγείτε άμα δείτε στο ημερολόγιο σας να σας αραδιάζει ένα κατεβατό από ονόματα που γιορτάζουν. Είναι των 40 Παρθένων, 40 ασκήτριες μαζί με το δάσκαλό τους τον Διάκονο Άμωνα έζησαν και μαρτύρησαν στην Αδριανούπολη της Θράκης εκεί γύρω στο 305 μετά Χριστόν, κατά την εποχή των διωγμών εναντίον του χριστιανισμού από τον αυτοκράτορα Λικίνιο. Αυτές εξαιτίας μάλλον προς τιμήν, στη μνήμη όπως θέλει το λέει ο καθένας, αυτών των 40 κοριτσιών έχει πάρει το όνομά της και η γιορτή των 40 Παρθένων.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στα δικά μας. Ζωντανή κατάφερε να παραμείνει χθες η Εθνική σε ένα κατάμεστο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Πρέπει να έχει κοντά στις 17-18 χιλιάδες κόσμο. Κατάφερε να επικρατήσει με 108-106 της Ουκρανίας. Κατάφερε να διατηρήσει τις ελπίδες της στην παράταση, δεν το είπαμε αυτό, στην παράταση η νίκη της εθνικής ομάδας. Κατάφερε να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του παγκόσμιου του 2027. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, και να μην το έχετε δει το παιχνίδι, και μόνο το σκορ και μόνο το γεγονός ότι πήγε στην παράταση, γιατί τι είπα, Ρετασό, Ουκρανία είπα. Παιδιά, την Ισπανία κερδίσαμε, ευχαριστώ, Ρετασό. Δεν κερδίσαμε την Ουκρανία, την Ισπανία κερδίσαμε. Α, καλά. Και πού ακόμα, και πού να σφίξουν και οι ζέστες που λένε. Λοιπόν, 108-106 την Ισπανία, λοιπόν, σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Από αυτό που έλεγα και πριν, ότι από το σκορ και μόνο φαίνεται ότι δεν είχε σχέση με τα τρία προηγούμενα παιχνίδια η εθνική μας, ότι ήταν πολύ καλύτερη, ότι πάλεψε πολύ περισσότερο το παιχνίδι. Βέβαια, δεν άλλαξε και κάτι σε σχέση με την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μετά την ήττα από την Ουκρανία την προηγούμενη εβδομάδα. Ούτως ή άλλως 4-4, 5-5 ήθελε τότε. Τώρα που έκανε το ένα από αυτά τα 5, θέλει 4-4. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κερδίσει κάποιο από αυτά τα 4 παιχνίδια που υπολείπονται για να ολοκληρωθεί η προκριματική φάση, θα χρειαστεί φυσικά 3 νίκες, για παρακάτω δεν το συζητάμε, φυσικά 3 νίκες και συνδυασμό αποτελεσμάτων των υπόλοιπων ομάδων που είναι στον ίδιο όμιλο για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Πορτογαλία, Γεωργία 90-98, Μαυροβούνιο, Ουκρανία 89-98, τα άλλα δύο παιχνίδια του ομίλου που έγιναν χθες. Εντάξει, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί για την εθνική μας. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, για να καταφέρει να ξαναγίνει αυτό που την είχαμε συζητήσει πριν από αρκετά χρόνια.

Χθες ήταν και το ποδαρικό του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Έπαιξε στη Λιβαδιά κόντρα στον Λεβαδιακό. Στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού έδειξαν καλό πρόσωπο οι πράσινοι, η ομάδα του Νίστρουπ δηλαδή, γιατί οι πράσινοι είναι και στο Λεβαδιακό, τα ίδια χρώματα έχουν οι δύο ομάδες. Κέρδισε 2-0 με δύο εκτελέσεις φάουλ από το πολύ καλό δεξί πόδι στις στατικές φάσεις του Ταμπόρδα. Στην πρώτη ανάγκασε τον Κωστή να βάλει αυτόν τον γκολ. Στη δεύτερη επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά το πόσο killer είναι ο Ντέσσερς, και πάλι σαν αλλαγή και πάλι σκοράρει. Πρέπει να είναι το τέταρτο σερί, αν θυμάμαι καλά, παιχνίδι που ο Ντέσσερς πετυχαίνει γκολ ερχόμενος ως αλλαγή. Καλώς επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός, για να μην ξεχνιόμαστε βέβαια, είχε εκείνο το διάστημα της οπισθοχώρησης εκεί λίγο με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι λίγο μετά τα μέσα του, που τον πίεσε ο Λεβαδιακός, φώναζε ο Νίστρουπ από τον πάγκο, αλλά έξι είναι δεύτερη φύση που λένε. Οπισθοχώρησε και πάλι χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα από τον Λεβαδιακό. Δεν έχασε και τις μεγάλες ευκαιρίες ο Λεβαδιακός, μόνο ένα σούτ που το πολύ καλή επέμβαση του Πένια ήταν η ουσιαστικά μοναδική, ας το πούμε έτσι, φάση που βγάλανε οι ιδιωτοί στο παιχνίδι. Τελικά πέτυχε και δεύτερο γκολ στο τέλος, καθάρισε και έκανε καλό ποδαρικό και μάλιστα με διπλό. Αυτός που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις ήταν ο Κάγκουα. Στην πρώτη του συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό έδειξε το παλικάρι αυτό, παιδιά, σκυλί του πολέμου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πολλά τρεξίματα, πολλή αλληλοκάλυψη, όχι αλληλοκάλυψη, ο ίδιος κάλυπτε χώρους, πολλή βοήθεια στους συμπαίχτες του, και άφησε να φανεί και ότι πιο Καμαρά, εντάξει, οκ, δεν είναι ο σούπερ ποδοσφαιριστής, αλλά αν μη τι άλλο δεν είναι και ο παίχτης ο τόσο κακός όπως τον είχαν παρουσιάσει στα πρώτα παιχνίδια. Αυτός ήταν ο Κάγκουα. Αν συνεχίσει έτσι, γιατί επαναλαμβάνω, ήταν το πρώτο του παιχνίδι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου επιφυλάξει το μέλλον. Αν και η εικόνα του στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σαν την χθεσινή, ο Παναθηναϊκός έχει βρει ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, να το πούμε και διαφορετικά, ένα πολύ καλό εργαλείο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είχε την πρώτη του συμμετοχή και ο Λούζα, αλλά αυτός μπήκε στο 82-83 λεπτό, δεν μπορεί να κριθεί. Το μόνο που έκανε εντύπωση είναι ότι πρόλαβε μέσα αυτά τα λίγα λεπτά συμμετοχής να πάρει και μια κίτρινη κάρτα, γιατί είχε πει Φορτσάτος, προφανώς το παλικάρι θα ήθελε να δείξει κάτι παραπάνω στην πρώτη του συμμετοχή με την φανέλα της καινούργιας ομάδας, θα ήθελε να δείξει κάτι παραπάνω. Πήγε σε 2-3 διαδοχικά μαρκαρίσματα αρκετά δυνατά πάνω στον αντίπαλο. Στο τρίτο μαρκάρισμα ο Βεργέτης του δείξε κάρτα.

Να πούμε ότι χθες είχαμε και μια ιστορική επιτυχία για την εθνική ομάδα του handball. Ναι, μεν έχασε στον τελικό των Μεσογειακών του Τάραντο από την Αίγυπτο με 31-29 σε ένα παιχνίδι που παρά την ανωτερότητα των αντιπάλων και η Εθνική Ελλάδα το πάλεψε ως το τέλος, μείωνε, κατάφερνε να πάρει πίσω τις διαφορές 2 και 3 γκολ που προηγούνταν οι Αιγύπτιοι και να ισοφαρίσει και να το παλέψει ως το τέλος. Έχασε μεν από την Αίγυπτο στο τελικό, επαναλαμβάνω, 31-29, με τη διαφορά ότι αυτό το ασημένιο μετάλλιο που πήρε στους Μεσογειακούς του Τάραντο είναι το πρώτο μετάλλιο για το ελληνικό handball σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση και δείχνει ότι και σε αυτό το άθλημα κάτι καλό γίνεται. Ασημένιο και για τα κορίτσια της Σκυτάλης, 4x100 των γυναικών, πήραν τη δεύτερη θέση στο τελικό του αγωνίσματος. Έτσι μια επιτυχία και για το, πώς να το πούμε, για την ψυχολογία των κοριτσιών, που αν θυμάστε όσοι είχατε παρακολουθήσει το ευρωπαϊκό πριν από λίγες μέρες στο Μπέρμιγχαμ, είχαν χάσει την είσοδο στον τελικό λόγω κακής αλλαγής, της τελευταίας μάλλον αλλαγής της Σκυτάλης, έπεσε από τα χέρια των κοριτσιών και έτσι αποκλείστηκαν από τον τελικό. Χτες με πολύ καλή εμφάνιση κατάφεραν να πάρουν το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς του Τάραντο.

Να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα για το πρώτο τραγουδάκι για σήμερα και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, ότι ξεκινάει σήμερα το απόγευμα και η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, πρώτο παιχνίδι στον Βόλο. Οι γηπεδούχοι υποδέχονται την Καλαμάτα, 6 ώρα η σέντρα του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Προφανώς η Αερασπορ θα βρίσκεται εκεί όπως βρίσκεται παντού, και όποιοι θέλετε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά μπορείτε να το κάνετε μέσω του Sky. Λοιπόν, σαν σήμερα θα εκπλαγείτε λίγο, αλλά θα ακούσετε γιατί θα εκπλαγείτε. Σαν σήμερα το 1946 στην νήσο του Μαν γεννήθηκε ο Μπάρι Γκιμπ. Μαζί με τα δυο του αδέρφια, τον Ρόμπιν και τον Μόρις Γκιμπ, έφτιαξαν okay, δίσκο, πλην όμως εδώ έχουμε πει ότι ακούμε τα πάντα, έχουμε μια προτίμηση σε κάποιο συγκεκριμένο μουσικό είδος, αλλά ακούμε τα πάντα. Έφτιαξε λοιπόν τους Bee Gees, ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια αντίτυπα. Επιλέξαμε ένα από τα πλέον κλασικά τους τραγούδια από μία από τις πλέον κλασικές νεανικές χορευτικές ταινίες που έβγαλε και στον αφρό τον Τζον Τραβόλτα. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Καμία συμφωνία με τη Μόσχα όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνυσε στο Ρώσο ομολογό του Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών, οι εκδοτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο, τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
6: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
5: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
7: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Ακούτε, Era Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν 35 λεπτά μετά τις 6 το πρωί της 3ης, 1η Σεπτεμβρίου του 2026 και πάλι καλή σας μέρα, καλό σας μήνα. Βρίσκεστε 25 λεπτά αν προτιμάτε πριν από τις 7, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο, το δεύτερο μισάωρο μάλλον της εκπομπής Breakfast με Σπορ. Τάσος Ολεμέης, Μιχάλης Λαδόπουλος, το δίδυμα που σας κρατάει η συντροφιά. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους, μέσω SMS, γράφετε στο κινητό σας τηλέφωνο Σπορ με ποιο τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού Ερασπορ χωρίς τάση στο τέλος papakir.gr. Ο τρίτος είναι η σελίδα στο Viber, στην εφαρμογή του κινητού σας τηλεφώνου. Γράφετε στην αναζήτηση Ερασπορ, κλικ από κάτω στο εικονίδιο, όλα γνωστά. Επαναλαμβάνω για όσους δεν το έχουν ακούσει ότι υπάρχει πρόβλημα στην δική μου, όχι στην σελίδα γενικότερα, γι' αυτό προφανώς από το Χρήστο χθες θα ακούσατε να διαβάζει και μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής. Στην δική μου σύνδεση με τη σελίδα, έτσι να το εκμυστηρευτώ, κάτι πάτησα την Παρασκευή, κάποιο λάθος έκανα την Παρασκευή και αποσυνδέθηκα από διαχειριστής της σελίδας. Δεν ενοχλώ τον Δημήτρη να ξανακάνει τις διαδικασίες, ο άνθρωπος διακοπές κάνει, δεν θα ασχολείται με τον Λαδόπουλο, οπότε όταν γυρίσει ο Μίτσος θα διορθωθεί. Σήμερα πάντως δεν υπάρχει.

Συνεχίζουμε. Όλα δείχνουν ότι είναι ζήτημα ορών, να το πούμε έτσι. Έχει μπει στην τελική ευθεία, να το πούμε αλλιώς. Η απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα από τον Ολυμπιακό. Ο Κολομβιανός μέσος 23 ετών διεθνής, ο οποίος έπαιζε στην Σανταντέρ και είχε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι με πάνω από 30 συμμετοχές με γκολ και ασίστ, θα αποκτηθεί από την Νότιχαμ. Η Νότιχαμ θα είναι αυτή που θα πληρώσει τα 16 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα στο συμβόλαιο του Πουέρτα με την Σανταντέρ, και από εκεί θα πάει με μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακό. Από ό,τι λένε οι Κολομβιανοί, τα διάφορα μέσα ενημέρωσης από την Κολομβία, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Νότιγχαμ και προφανώς στο 2030 δηλαδή, και προφανώς τον πρώτο χρόνο του συμβολέου θα τον περάσει στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η ιστορία.

Έχουμε το ξεκίνημα, είχαμε μάλλον το ξεκίνημα του Τσιτσιπά στο US Open με τον Άρτουρ Φις, τον Γάλλο, ήταν το πρώτο του παιχνίδι του Στέφανου. Θύμισε κάτι από τον παλιό καλό του εαυτό, έχασε το πρώτο σετ με 6-4, βρέθηκε 5-2 πίσω στο δεύτερο σετ. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει την ανατροπή, να πάρει το δεύτερο σετ με 7-6 στο tie break, δηλαδή να κυριαρχήσει στο τρίτο και το τέταρτο και να προκριθεί στο δεύτερο γύρο, και μάλιστα έχοντας απέναντί του έναν αντίπαλο από τον οποίο είχε 5-5 μέχρι στιγμής, δηλαδή και τα 5 παιχνίδια που είχε δώσει με τον Γάλλο το Φις τα είχε κερδίσει ο αντίπαλός του. Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά, ο Νοτιοαφρικανός Λόιντ Χάρις. Μην ξεχνάμε και τον Παυλίδη, κάνει όργια στην Μπενφίκα, 11 γκολ σε 8 παιχνίδια μέχρι στιγμής για τον διεθνή επιθετικό. Μην ξεχνάμε και την οριστικοποίηση χτες μέσω ανακοίνωσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Λιονέλ Μέση να αποχωρήσει από την Εθνική Αργεντινής μετά από 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα. Τίτλοι τέλους λοιπόν για τον Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής. Προφανώς μέχρι νεοτέρας απόφασης, όχι νεοτέρας, δικής του απόφασης, θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Είχαμε χθες στα διεθνή, μια και ξεκινήσαμε με τον Μέση, την Arsenal να κάνει το 2-2 στην Πρέμιερ, επικράτησε στον Birmingham της Άστον Βίλα με 1-0. 3-3 και για την Μπαρτσελώνα στη Λα Λίγκα, 5-2 επί της Βαγεκάνο. Είχαμε ακόμη ο Σασούνα Χετάφε 1-0 στην Λα Λίγκα το άλλο χθεσινό παιχνίδι, ενώ στα δύο παιχνίδια που έγιναν για το καμπιονάτο, ή αν προτιμάτε για τη Σέρια, Λέτσε Ρώμα 0-4, Αταλάντα Μπολόνια 1-0.

να κλείσουμε την ενημέρωση των αθλητικών τεκτενωμένων με τον αποκλεισμό του Νόβακ Τζόκοβιτς από τον πρώτο γύρο, παρακαλώ, του US Open. Έχασε 3-2 από τον Αργεντίνο τον Μαριάνο Ταβόνε σε ένα παιχνίδι που όλοι από το τρίτο σετ και μετά αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, είχε συνεχείς κράμπες, κάποια στιγμή έκανε και μετό και φάνηκε ότι ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι μόνο και μόνο για να μην αποσυρθεί από το παιχνίδι. Όπως και να έχει, πάλεψε σε περίπου 4,5 ώρες διάρκεια ένας αθλητής ο οποίος σε λίγο καιρό θα κλείσει τα 40 του χρόνια. Έχασε 3-2 από τον Αργεντίνο και, παιδιά, είναι η πρώτη φορά από το 2006, από το Αυστραλέζικο Open του 2006 και την ήττα από τον Αμερικανό τον Πολ Γκολτστάιν που ο Τζόκοβιτς αποκλείεται σε πρώτο γύρο Grand Slam. 78 σερί νίκες είχε σε πρώτο γύρο, επαναλαμβάνω, έτσι, από το 2006 και τον πρώτο γύρο του Αυστραλέζικου Open όταν είχε αποκλειστεί από τον Γκολτστάιν, επαναλαμβάνω. Από τότε 20 χρόνια, 78 νίκες για, να μην το υπερβάλλουμε, ίσως έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία του τένις. Αυτά, πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγουδάκι και στη συνέχεια να επιστρέψουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.
1: Και μετά το Ρόρι πάμε να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών αθλητικών αρχικά και πολιτικών στη συνέχεια εφημερίδων. Έχω εδώ το φως πάνω μπροστά μου, σπασμένο στα δύο το πρωτοσέλιδο, το δεξιά το μεγαλύτερο κομμάτι πιάνει τα δύο τρίτα του κομματιού αυτού της πρώτης σελίδας. Σεισμός με Πουέρτα, ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι μέσω Νότιχαμ ο Κολομβιανός Χαφ, ποιο το κλειδί της μεταγραφής που θα φτάσει τα 18 εκατομμύρια. Αριστερά, εθνική ζωντάνια, η Ελλάδα πήρε το θρίλερ με την Ισπανία 108-106 την παράταση και βλέπει Κατάρ, κορυφαίοι Μίτογλου και Ντόρσεϊ με 29 πόντους έκαστους. Ο Χουάντσο έστειλε το μάτι στην παράταση, αλλά ούτε εκεί λύγησε η εθνική και συνεχίζει με στόχο το 4-4. Στην κορυφή της πρώτης σελίδας, ξεκίνημα με διπλό. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 το Λεβαδιακό στη Βιωτία και μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα. Καλύτερο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, άνοιξε το σκόρ με αυτόν γκολ του Κωστή στο 3ο λεπτό και με κεφαλιά ο Ντέσσερις υπέγραψε τη νίκη στο 77ο. Από κάτω χτυπήματα και δύο μεγάλα χτυπήματα για Πρέμιερ. Αριστερά η αναφορά στη μεταγραφή του Μπράντλι Μπαρκολά στη Λίβερπουλ με το χτύπημα μπορεί να την αλλάξει και δεξιά το χέρι του Μαγκουάιρ σάλλος στην Αγγλία για τη φάση του δεύτερου γκολ της United στο παιχνίδι με τον Ipswich, την οποία πρωταγωνίστησε ο αμυντικός των Κόκκινων Διαβόλων. Και φουλ του Αργυρού, τρία σημαίνια μετάλλια πανηγύρισε χθες η Ελλάδα στους Μεσογειακούς, εκτός από το handball και τα 4x100. Η Μαρία Στρατουδάκη ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα 53 κιλά της Άρης Βαρών. Μάθημα για όλους στο πρωτοσέλιδο της ώρας των σπορ. Η γκέλα με την Κηφισιά και με τον τρόπο που ήρθε πρέπει να είναι διδακτική για την ΑΕΚ εν ώψη της συνέχειας ο υπέρτιτλος. Όλα όσα κατέγραψε ο Νίκολιτς για να μην γίνουν ποτέ ξανά. Όλα τα δεδομένα για τις μεταγραφές. Άλλο χτύπημα, μεταγραφάρα τετραετίας με την Κίλ.

0: τρέιλερ του Μαυροβουνίου Μάγια Τσέκλιτς η αναφορά στο χάντμπολ των γυναικών. Πρωταθλητής Πουέρτα η Βόμβα ο τίτλος. Υπέρτιτλος ολοκληρώνεται το θρίλερ με το μουντιαλικό μέσο. Ολυμπιακός παλεύει να βγει νικητής στο σκληρό παζάρι για τον παίκτη. Ισπανοί και Κολομβιανοί υποστηρίζουν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάλυψε τη ρήτρα και έπεισε τον μέσο της Σανταντέρ. Άλλο χτύπημα, μεγάλη κίνηση και για εξτρέμ στην τελική ευθεία για ακόμη μία μεταγραφή. Και στο οπισθόφυλλο, Μέγα Σίσε Τάιλερ, Πολυβόλο, ο ηγέτης Ντόρσεϊ οδήγησε την Ελλάδα σε νίκη ανάσεπη της Ισπανίας με 108-106 την παράταση. Ο Μήτογλου τίποτα. Πάμε παρακάτω. Sport Day, ξεκίνημα με διπλό. Σαν σε προπόνηση ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε στη Λιβαδιά. Κορυφαίος ο Κάγκουα, εξαιρετικός στον τεμπούτο του μεταφράσινα ο Αφρικανός μέσος. Δύο δώρα, οι πράσινοι προηγήθηκαν στο τρίτο λεπτό με αυτογκόλ του Κωστή και στο 77ο μετά από φάουλ και αποβολή του Σιμελίδη εκτέλεση τα μπόρδα κεφαλιά 4 για να γίνει το 2-0. Στα κόκκινα, τι μετέδωσαν οι Κολομβιανοί για Πουέρτα Ολυμπιακό και Νότιχαμ. Άλλα χτυπήματα, τα νεύρα του Νίκολιτς, τα λάθη που εξόρισαν το Σέρβο τεχνικό αλλά και οι δικές του ευθύνες για το στραβοπάτημα με την Κηφισιά. Ποιηματάκι, το χτύπημα για τον ΠΑΟΚ, κλάση άλλη με, τάχα, με τον Τάχα άλλη. Χάνει ΑΕΚ ο Φαμπιάνο στον Άρη, αναφορά στο Βόλος Καλαμάτα για το κύπελο. Μπαίνει στην ιστορία για το σκόρερ του γκολ της ισοφάρισης στην Κηφισιά του Μπαίνει το χτύπημα. Αντίο σε Αργεντίνα για τον αποχαιρετισμό του μέσα από την εθνική της Αργεντινής. Και ζωντανή στη σκηνή κατάθεση ψυχής από τους Έλληνες διεθνείς και αποθέωση από 17.000 φιλάθλους στο 108-106 επί της Ισπανίας. Και κλείνουμε τις αθλητικές με την live sport. Desert on Fire ο τίτλος, ο Νιγηριανός killer δεν σταματάει να σκοράρει και ο Παναθηναϊκός πέρασε αρχοντικά από τη Λιβαδιά. Ίσως και σήμερα η απάντηση του ΝΑΗ αλλοχτύπημα. Στην κορυφή πάνω πάνω φιλή ζωής για την Εθνική έχει ακόμα σφιγμό μετά την νίκη 108-106 στην παράταση επί της Ισπανίας. Αγκαλιάζει τον Πουέρτα το χτύπημα για τον Ολυμπιακό με υπέρτιτλο, μπήκε πολύ δυνατά ο Ολυμπιακός και ετοιμάζει την αντίσταση στα ερυθρόλευκα των Κολομβιανών Σταρ. Το μαύρο κουτί για την πρώτη γκέλα με φωτογραφία Νίκολιτς ρεπορτάζ ΑΕΚ. Το αντίο του Θεού Μέση στην Αργεντινή, μιλάει για φορ, θέλει χαφ και δεξιό μπακ, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και πάμε και στις πολιτικές εφημερίδες. Δημοκρατία η πρώτη που έχω μπροστά μου. Κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά ο τίτλος. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκη ο υπέρτιτλος. Τον χορό άνοιξε ο σημητικός Φλωρίδης που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες. Συνεχίζουμε με ελεύθερο τύπο. 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι προκηρύξεις που τρέχουν ως τέλη Σεπτεμβρίου και δίπλα άλλο κεντρικό χτύπημα πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Τα νέα. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα, το ένα από τα δύο βασικά θέματα του πρωτοσέλιδου. Σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Και από κάτω μηνύματα κλέφτες. Ο τίτλος, για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι, ο υπέρτιτλος, ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει, πρώτον όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, δεύτερον όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Συνεχίζουμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων, κλείσαν οι διαφημίσεις, το κόμμα του ακαθόριστου φίλου. Γράφει η εστία στο βασικό της θέμα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν θύλη ή άλλο φύλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργός Υγείας, συμφωνεί. Οι δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώς. Αυτό επαναλαμβάνω είναι το πρωτοσέλιδο της εστίας. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, αναφορά σε όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες με τη συναυλία του Γιάννη Πάριου και όσα ακολούθησαν από τους χρυσόστομους που λέει και ο Λουκάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασπίδα καλλιτεχνών στον Πάριο μετά τις φωνές Γιάννη Παράτα το τραγούδι, όλοι με μία φωνή στην Εσπρέσο, κάτω τα χέρια από τον τροβαδούρο του έρωτα. Εφημερίδα των συντακτών, η επόμενη εφημερίδα που θα δούμε το πρωτοσέλιδό της. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Ο υπέρτιτλος, ο υπότιτλος απειλούν το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης «Οι νέες πληθωριστικές τάσεις», σταγόνα στον ωκεανό, τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Επόμενη εφημερίδα, η Καθημερινή. Θα τη διαβάσουμε μόλις κλείσει, έκλεισε. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα. Στο 25% η ελληνική συμμετοχή, το βασικό θέμα, ας πούμε το βασικό, ένα από τα πιο χτυπημένα πάνω-πάνω στην πρώτη σελίδα. Και δίπλα μια φωτογραφία, αδελφή Λαμπρόπουλη, το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών ο τίτλος, και η Λεζάντα από κάτω, το ιστορικό κατάστημα στην γωνία Σταδίου και Όλου το 1966 απεικονίζει φωτογραφία. Ήταν το μακρινό 1913 όταν οι αδελφοί Λαμπρόπουλη άνοιξαν εκεί το πρώτο κατάστημα με ανδρικά ρούχα. Από το 2001 το κατάστημα αυτό λεγόταν Νότος. Χθες κατέβασε ρολά οριστικά, γι' αυτό και μιλάει για την ιστορία των 113 ετών αφού είχε προηγηθεί αδερφή Λαυρόπουλη. Κόντρα, καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει κυβέρνηση ο τίτλος. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 έως και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές είχαν απογειωθεί. Η χώρα έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό της Ευρώπης. Σταρ, 10 μαχαιριές στο κατεψυγμένο βρέφος, ερωτικά βοηθήματα, δονητές και κάμερες στο διαμέρισμα της φρίκης, σοκαριστικές αποκαλύψεις και υποψίες για το νεκρό μωρό στο βάζο. Ωχ, Παναγία μου, Χριστέ μου, τι να πει κανείς. Ριζοσπάστης, έλα, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, ο υπέρτιτλος. Επιταχύνονται η πολεμική προετοιμασία και η συμμετοχή στις αμερικανονατοικές επιδιώξεις της περιοχής, ένα κομματάκι από τον υπότιτλο. Ο λόγος, ελληνικός στόλος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι είναι το νέο σύστημα εράμινας, ασπίδα του Αχιλέα. Το μανιφέστο. Λεφτά υπάρχουν, ο τίτλος, με φωτογραφία Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ανοίγει τις πύλες του το κεντροαριστερό φεστιβάλ παροχολογίας και πλειοδοσίας ο υπέρτιτλος. Πασόκ και Ελλάς πάνε στη ΔΕΘ για να υποδεχθούν για να υποσχεθούν τα πάντα στους πάντες. Η One Voice, 1,5 δις σε 10 εταιρείες, μαύρη λίστα, γι' αυτό σκοτώνονται μεταξύ τους οι εταιρείες πληροφορικής. Ο Εθνικός Κήρυκας, η επόμενη εφημερίδα, έχει ως τίτλο «Ισχυρή αύξηση των εταιρικών κερδών στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκστρατεία στήριξης για το 43χρονο ομογενή νευροπαθή Δημήτρη Ψωμιά», άλλος τίτλος στο πρωτοσέλιδο του Εθνικού Κήρυκα. Απογευματινή, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία, σοκάρει η ιατροκαδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο εύρος στην Κυψέλη, φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Ελεύθερη ώρα, με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα του Αχιλέα, επιταχυντής εξελίξεων η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Ο θόλος των τριών δις, εκλογές Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο καθορίζουν το μέλλον μας, επαναλαμβάνω, η ελεύθερη ώρα. Επόμενη εφημερίδα είναι αυτεμπορική, που έχει ως τίτλο «Στο ζύγι του προϋπολογισμού οι εξαγγελίες». με υπέρτιτλο «Το μακροοικονομικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των προσανακοίνωση μέτρων προφανώς του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» και 2027 ονομαστικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν στα 273 δισεκατομμύρια, ρυθμός ανάπτυξης 2%, 2,4 με 2,5% ο πληθωρισμός. Και κάπως έτσι, με τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Πάμε διάλειμμα, πρώτο ελληνικό τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ακούτε Era Sport.

απόψε που με αρρωσταίνει κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ο διαιτητής εσφύριξε, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε ένα από τα, κατά την άποψή μου, κορυφαία τραγούδια του, την Βικτόρια, και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Breakfast με Σπορ από την Era Sport. Θα πάμε παρεούλα για 52 λεπτά ακόμα, ως τις 8 δηλαδή, με Τάσο Σοηλεμέζη και Μιχάλη Λαδόπουλο, το δίδυμο που σας κρατάει συντροφιά. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι το SMS, γράφετε σπορ στο κινητό σας τηλέφωνο όπως θέλετε, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και όλο το, αυτό το πακέτο το στέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος είναι το email του σταθμού, erasport, παπάκι, χωριστά στο τέλος του erasport, papaker.gr, και ο τρίτος είναι στην αναζήτηση της εφαρμογής του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο, γράφετε εν Era Sport, στο δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ, και όλα τα υπόλοιπα είναι απλά.

Και για να πάμε σιγά σιγά λιγάκι στα μηνύματά σας. Εδώ ο φίλος ο 228, στην Ελλάδα το 100% λέει της ημερήσιας κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ορίστηκε να περνά μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας, ευνοώντας την κερδοσκοπία. Στη δεύτερη θέση σε αυτή τη θλιβερή κατάταξη Ελβετία, στην τρίτη το Βέλγιο με 39% και 31% αντιστοίχως λέει, πού να μας φτάσουν εμάς τα γατάκια. Αυτό είναι το διπλό μήνυμα που στέλνει με τις καλημέρες ο 228. Καλημέρα Μιχάλη, είμαι ο ταξιάρχης λέει από την Εθνική Οδό για Θεσσαλονίκη. Ο ένας έπιασε διακοπές με ρακέτες. Όχι, δεν παίζει ρακέτες, μην τα παραλέμε. Δεν παίζει ρακέτες ο Μίτσος αυτό το διάστημα. Ο άλλος λιβαδιά χόρτασε χθες σουβλάκια. Τραβάτε τα πρωινά, εσύ είναι δουλειά αυτή, λέει. Προφανώς δουλειά είναι, αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε, φίλε ταξιάρχη μου. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά. Και εντάξει, δεν θα παραπονεθούμε κιόλας. Υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα, καλέ μου φίλε ταξιάρχη. Καλημέρα Μιχάλη, καλή εκπομπή. Σε αφήνω υπεύθυνο επειδή πάω για ύπνο να σκάσει βόβα με ουναή μέχρι να ξυπνήσω. Κατά τα άλλα, μόνο Παναθηναϊκός, ο Τάσος, ο Πανάθας από την Τρίπολη.

Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στο Viber. Πού είναι. Εδώ είναι το πρώτο μηνυματάκι. Ο Λεωνίδας ο Τιαντής νωρίς 6 ακριβώς στέλνει τις καλημέρες του. Ο Νίκος από το Ήλιον και αυτός περίπου την ίδια ώρα στέλνει τις καλημέρες στην εκπομπή. Καλημέρα από Λάρισα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης ο Καλογιάννης. Καλημέρα και ο φίλος ο Στέλιος ο Δέδες. Ο Χρήστος, κάτσε να ανοίξει. Καλημέρα. Όχι, δεν είναι. Ό,τι θέλει βγάζει. Άλλο σου πάτησα, αγαπητό μου. Εδώ σου πάτησα, γιατί μου βγάζεις το άλλο. Μιχάλη καλημέρα, λέει. Σήμερα λέμε καλή χρονιά, καθώς είναι η αρχή της Ινδίκτου. Είναι, να το πω απλά όπως απλά το έχω καταλάβει και εγώ όταν μου το είπαν, ότι είναι η αρχή της εκκλησιαστικής χρονιάς, η 1η Σεπτεμβρίου. Το λέω έτσι απλά, παιδιά, για να το καταλάβουν όλοι. Τώρα τα περί διαγραμμάτου και οι αναλύσεις, είναι η πρώτη μέρα της εκκλησιαστικής χρονιάς, εξού και το καλή χρονιά που λέει ο φίλος ο Χρήστος. Τι γίνεται εδώ τώρα, πού έχουμε πάει? Λοιπόν, εδώ, να το μηνυματάκι που λέγαμε προηγουμένως. Ο Γιάννης, καλημέρα Μιχάλη, λέει, αρχίσαν οι προπονητές με το πληκτρολόγιο να βγάζουν πρωταθλητή και ποιος θα πέσει, από Πακυριαζής είναι, μάλιστα. Θα δούμε πολλά φέτος, στην Νίκη Βόλου την Πέμπτη το βράδυ κύπελο με Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και την άλλη Δευτέρα πρεμιέρα με Καλυθέα εκτός έδρας. Εξυπακούεται και πριν ξεκινήσουν έχουν αρχίσει οι προπονητές του πληκτρολογίου, φίλε Γιάννη, να βγάζουν πρωταθλητές και διάφορα άλλα τέτοια, έτσι. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Συμβαίνει πάντα και θα συμβαίνει πάντα. Και έχει στείλει και ένα μιμίδιο, τρίχες κατσαρές λέγεται η σελίδα. Πες μου κάτι για σένα, λέει. Μαγειρεύω καλά, δεν μιλάω πολύ, τις νύχτες δεν έχω πονοκέφαλο, λέει η κοπελίτσα στο νεαρούλι που τη ρώτησε. Και απαντάει και ο νεαρούλης, μάλλον σκέφτεται ο νεαρούλης, οχ, οχ, για γάμο το πάει. Πάλι ο απαράμιλος παραλυρηματικός σαρδαμολαδομπεμπές με τα ουκρανικά του. Υπομονή, καλημέρα, καλό μήνα και πάλι υπομονή, είναι το μήνυμα που στέλνει ο Αντώνης ο Καμπανός. Καλημέρα, καλό μήνα, Αντώνη. Ο Πέτρος, 20 χρόνια από την ιστορική νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών στο παγκόσμιο, τότε που ήταν η μια από τις πολύ καλές εθνικές ομάδες. Αυτό που λέγαμε πριν, ήταν ουσιαστικά η εθνική που εξαργύρωσε, μάλλον δούλεψε, όχι εξαργύρωσε, δούλεψε πάνω στην επιτυχία του 87. Μια επιτυχία, δεν φαντάζομαι να διαφωνεί κανείς, καθαρά συγκυριακή. Όταν λέω συγκυριακή, μην πάει το μυαλό σας στο υποτιμητικό. Έτυχη συγκυρία εκείνης της εποχής, χωρίς να υπάρχει υποδομή, χωρίς να υπάρχει κάτι δουλεμένο αναπτυξιακό. Έτυχε λοιπόν η συγκυρία εκείνης της περιοχής και είχαμε το φαινόμενο Γκάλης, τον παίχτη πεντάδα που ακούει στο όνομα Φάνης Χριστοδούλου, την ψυχάρα και την αμυντικάρα που ακούει στο όνομα Παναγιώτης Γιαννάκης και μια αράχνη που ακούει στο όνομα Παναγιώτης Φασούλας. Αυτή η συγκυρία της ύπαρξης των συγκεκριμένων τεσσάρων παιχτών, οι οποίοι είχαν δίπλα τους και τα εργαλεία, τους καλούς παίχτες, τον Ανδρίτσο, τον Μέμο Ιωάννου, τον Αργύρη Καμπούρη, τον Φιλίππου, αυτή έκανε εκείνο το θαύμα, να το πούμε έτσι, τη μεγάλη υπέρβαση στο 87. Από τότε ήταν ίσως η μοναδική φορά που ξεκίνησε να δουλεύει αναπτυξιακά
και σοβαρά το ελληνικό μπάσκετ. Καταρχάς γέμισε η Ελλάδα, ο χώρος, ο κόσμος, ο τόπος μπασκέτες. Όπου υπήρχε άνοιγμα, κενό, παιδική χαρά, μια μικρή αλάνα, οτιδήποτε, τσουπ, ξεφύτρωνε και μια μπασκέτα. Και κάπως έτσι δουλεύτηκε και όλα σε αυτό το πράγμα και βγήκε η επόμενη γενιά του Διαμαντίδη, του Σπανούλη, του Παπαλουκά, του Ζήση, του Μπουρούση και του Τσατσαρή και παιχτών που ενδεχομένως να ξεχνάω και ζητάω συγγνώμη αν ξεχνάω, που σίγουρα ξεχνάω, έτσι. Μετά όταν άρχισε να φεύγει από το προσκήνιο και, και αυτή η γενιά έφερε τεράστιες επιτυχίες, έτσι. Ο ημιτελικός του Παγκοσμίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις μεγαλύτερες από αυτές. Όταν άρχισε να φεύγει από το προσκήνιο, να χαμηλώνει αυτή η γενιά, να αποσύρεται, άρχισε να αποσύρεται και το ελληνικό μπάσκετ. Τα έχουμε ξαναπεί από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αναπτυξιακό μηδέν, προπόνηση μηδέν. Στην τρίτη εθνική, όπως είσαι και ένα μήνυμα που έστειλε ένας φίλος προχθές, παίζουν περισσότεροι ξένοι από Έλληνες. Όλο αυτό το πράγμα έχει σαν αντίκτυπο αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια από την εθνική. Και φυσικά αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά με τα πιτσιρίκια, να μην μαθαίνουν μπάσκετ με την στενή του έννοια, ρε παιδιά, τι είναι το μπάσκετ σουτ. Αυτό. Τα πιτσιρίκια από τα πρώτα τους βήματα τα μαθαίνουν στα συστήματα. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο.

Δεν ξέρω, κάπου το διάβαζα χθες και... και γέλαγα μήπως χρειαστεί να εφαρμόσει και το μπάσκετ αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο, δηλαδή να μην υπάρχει περιορισμός στους ξένους, να έχουν οι ομάδες όσους ξένους θέλουν, να παίζουν με δωδεκάδα ξένων δηλαδή, ώστε μήπως και μπορέσουμε να δούμε και στο μπάσκετ παιδιά ξένοι τεμένα που να πηγαίνουν έξω να αναδείξουν το ταλέντο τους, όπως τον Καρέτσα, τον Τζόλι, τον, και αρκετούς ακόμα, τον Παυλίδη ο οποίος πάει σφαίρα το παλικάρι, έταγκα γκολ σε 8 παιχνίδια με την Μπενφίκα στην Πορτογαλία. Μήπως και γίνει κάτι τέτοιο. Α, και κάτι που μου έκανε εντύπωση από το χθεσινό παιχνίδι με την Ουκρανία. Είδαμε χτες φωτογραφίες από το προχθεσινό φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα Πάτρας, όπου έδωσε το παρόν και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αν κάνω στην επόμενη φορά που θα βρεθώ στο μικρόφωνο θα ζητήσω ταπεινότατα, όχι ταπεινά, συγγνώμη. Μέχρι τώρα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν έχω δει φωτογραφία του Γιάννη να είναι χθες στο ΆΚΑ για το παιχνίδι της Εθνικής. Έχω δει του Άλεξ, του... ο μεγάλος αδερφός είναι νομίζω αυτός, έχω δει του Λεσόρ, έχω δει του Γκραντ, αλλά του Γιάννη δεν έχω δει ακόμα φωτογραφία, παιδιά.

φίλος ο Στέφανος από τον Ψαθόπυργο. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα. Ο Αντώνης ο Τσιμπλάκης. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα. Πρεμιέρα με νίκη για τον Παναθηναϊκό με πολύ καλά στοιχεία από τον Κάγκουα. Πάλι MVP ο Ταμπόρδα και μας έδειξε πόσο έχει λείψει, είχε λείψει μάλλον ο Ντέσσερς από τον περσινό Παναθηναϊκό. Για τους επικριτές του Νίστρουπ, 7 παιχνίδια επίσημα αίτητος και συνεχίζουμε. Θα συμφωνήσω σε όλα. Ο Ταμπόρδα τα έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Για τον Κάγκουα το είπαμε και στο ξεκίνημα, okay, πολύ μικρό το ένα παιχνίδι για να βγάλει σαφή συμπεράσματα, αλλά τουλάχιστον με την εικόνα που έδειξε χθες ο Αφρικανός άφησε αν μη τι άλλο υποσχέσεις. Επαναλαμβάνω, σκυλή του πολέμου στη μεσαία γραμμή, μάρκαρε, έτρεχε, κάλυπτε, βοηθούσε. Πολύ καλή σαν πρώτη του παρουσία στο Παναθηναϊκό.

καλημέρα Γερολεβέντη Μιχαλιό από Μεσσηνία, λέει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, που στέλνει και το λουλουδάκι έτσι προς επίρρωση. Καλημέρα Λαδό, λέει ο Αποστόλης από τα Φάρσαλα.

Καλημέρα και στον άλλον Αποστόλη από το Αίγιο που στέλνει και αυτός τις καλημέρες του και καλό μήνα, λέει ο Αποστόλης. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους, παιδιά. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης σήμερα και σιγά σιγά κάθε κατεργάρης στον πάγκο του ήδη έχει αρχίσει να αυξάνεται από χτες η κίνηση. Το μεγαλύτερο κομμάτι των ανθρώπων που έκαναν διακοπές πρέπει να επέστρεψε το Σαββατοκύριακο, ούτως ή άλλως την άλλη Παρασκευή, όχι μεθαύριο, την άλλη Παρασκευή στις 11 νομίζω είναι η επόμενη Παρασκευή του Σεπτέμβρη. Ξεκινάνε και τα σχολεία και τουλάχιστον τα πιτσιρίκια πρώτη, δευτέρα, τρίτη ή γενικά το δημοτικό χρειάζονται και ένα περιθώριο, ένα διάστημα προσαρμογής για να ανταποκριθούν σε αυτό που τους περιμένει από τις 11 Σεπτέμβρη και μετά.

Φίλος ο Χάρης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Πώς γίνεται, λέει, μια ομάδα στην Ελλάδα να καρπώνεται τα χρήματα της Premier League παίρνοντας δανεικούς και αυτό να θεωρείται φυσιολογικό? Προφανώς μιλάς για την ιστορία του Ολυμπιακού και του Πουέρτα που θα αποκτηθεί μέσω Νότιγχαμ. Πώς γίνεται να καρπώνεται τα χρήματα? Γιατί καρπώνεται τα χρήματα της Premier League? Δανεικοί δίνονται παντού και από πάρα πολλές ομάδες. Έτσι, το ότι υπάρχει αυτό το η σχέση των τριών ομάδων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ και της Ρίο Άβε, είναι δεδομένο. Το είπε και ο ίδιος στην κλήρωση του πρωταθλήματος ότι βοηθάει αυτό το πράγμα να έρθουν παίχτες στον Ολυμπιακό, διότι ερχόμενοι στον Ολυμπιακό έχουν στην άκρη του μυαλού του στην Νότιγχαμ, η οποία είναι Premier League και είναι το όνειρο των περισσότερων ποδοσφαιριστών. Το να πάρει μια ομάδα να ποδοσφαιριστεί και να το δώσει δανεικό σε κάποια άλλη ομάδα δεν σημαίνει ότι, τι να πω τώρα, ότι η Νάπολη πέρσι, ας πούμε, που είχε δανεικό το Χόιλουντ, καρπώθηκε τα χρήματα της Premier League και της Manchester United για να πάρει δανεικό τον Χόιλουντ. Δανεικοί δίνονται χρόνια τώρα και θα συνεχίσουν να δίνονται, προφανώς, έτσι. Καλημέρα, ο Νίκ από τα Μεσόγεια, καλό μήνα μόνο ΑΕΚ. Ο φίλος ο Χρήστος ο Καζάκος, καλημέρες Μιχάλη, καλό μήνα, υγεία και δύναμη σε όλους.

Λοιπόν, η ώρα πάει σιγά σιγά να, το ρολόι μάλλον πάει σιγά σιγά να δείξει 7:30. Είναι η ώρα να πάμε κι εμείς να ακούσουμε το δεύτερο ελληνικό τραγούδι της, της εκπομπής, να πάμε μετά και στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και να επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο και της σημερινής εκπομπής Breakfast με Sport.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο για αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Δέξαμεν όπλοιο πλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνησε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Ακούτε Era Sport.

Γυρίσαμε για να μπούμε και στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, 33 λεπτά μετά τις 7, 27 πριν από τις 8 το πρωί της πρωτομηνιάς για το Σεπτέμβρη του 2026, ημέρα Τρίτη. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, ένας από τους τρόπους επικοινωνίας. Έρα σπορ χωρίς σταφ στο τέλος, papaker.gr, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Ο τρίτος είναι το Viber, καθότι θα το πω για ακόμη μια φορά, όσοι δεν το έχουν ακούσει και στέλνουν κανένα μήνυμα στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, ότι μια πατάτα προφανώς που έχω κάνει εγώ από την προηγούμενη Παρασκευή με έχει πετάξει εκτός σελίδας, με έχει διαγράψει δηλαδή από διαχειριστή της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, οπότε δεν μπορείτε να στείλετε από εκεί μηνύματα. Το Viber λοιπόν, στην αναζήτηση Έρα Σπορ, κλικ στο εικονίδιο από κάτω, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας.

Την καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη, την καλημέρα και στο φίλο τον Σπύρο από την Κομωτινή που είναι η Ρακλάρα. Στον γκολ του Βόλου λέει πέρασε η μπάλα τη γραμμή, να είσαι καλά, δεν μπορώ να το φέρω αυτή τη στιγμή, το έχω διαβάσει, το διαβάζω το μήνυμά σου, προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου τη φάση, δεν μπορώ να τη φέρω με καμία, οπότε ό,τι και να σου πω θα είναι λάθος. Και επειδή δεν θέλω να σου πω λάθος οτιδήποτε, φίλε Σπύρο, σου λέω απλώς μια καλημέρα για καλό μήνα. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα, ωραία ξεκίνησε το πρωτάθλημα, πιστεύω θα έχουμε ενδιαφέρον και φέτος, και ας μην είμαστε ανυπόμονοι, δώστε αέρα στις ομάδες για να δούμε και ωραία ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν είμαστε ανυπόμονοι. Okay, σίγουρα ήταν αποτυχία ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη, έτσι. Ανυπόμονοι δεν είμαστε. Θέλει καιρό να φτιαχτεί και να θυμίσουμε αυτό που είπε ο Μεντιλίμπαρ στην συνέντευξη τύπου, νομίζω πριν από το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο, ότι με άλλη ομάδα ξεκινάμε την προετοιμασία, και προφανώς δεν αναφέρεται μόνο στον εαυτό του και τον Ολυμπιακό, αναφέρεται σε όλες τις ομάδες. Με άλλη ομάδα λοιπόν, είπε ο Βάσκος, ξεκινάμε την προετοιμασία, και εντελώς διαφορετική ομάδα φτάνουμε στο σημείο να έχουμε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Έτσι, και ο άνθρωπος έχει απόλυτο, μα απόλυτο δίκιο.

Φάνης 13, καλημέρα και καλό μήνα. Του στέλνει σε δεύτερο μήνυμα, το ξέχασε, το συμπληρώνει το παλικάρι. Πού τον είδατε, λέει, χθες καλό τον Παναθηναϊκό με ένα αυτό γκολ και ένα γκολ στο 70 κάτι. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει, ρε Φάνη μου, ο Παναθηναϊκός για να τον δω καλό. Μου άρεσε. Ήτανε καλό αυτό που έπαιξε. Επαναλαμβάνω, δεν... είχε και πάλι την ασθένεια της οπισθοχώρησης σε ένα κομμάτι, σημαντικό κομμάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο όμως δεν ήταν κακός, δεν απειλήθηκε, δεν βγήκε μπροστά ο Λεβαδιακός. Έτσι, και όσο κι αν ο Λεβαδιακός δεν έχει σχέση, φαίνεται ότι δεν έχει σχέση, έτσι, με τον περσινό που διεκδικούσε Ευρώπη μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, όσο και αν δεν είναι ίδιες οι δύο ομάδες, δεν πάβει να έχεις στο μυαλό σου, να έχουμε στο μυαλό μας τον περσινό Λεβαδιακό και να βλέπουμε ένα καλό Παναθηναϊκό. Έτσι. Ένα Παναθηναϊκό που δεν δυσκολεύτηκε, να το πούμε έτσι, να πάρει την νίκη. Δεν απειλήθηκε. Ακόμη και όταν οπισθοχώρησε. Κακός κατ' εμέ. Έτσι, και κάποια στιγμή πρέπει να δει τι θα κάνει ο Νίστρουπ σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν νομίζω, από ό,τι έβλεπα και άκουγα χθες και στη μετάδοση του παιχνιδιού, ο Νίστρουπ φώναζε να μην κλειστούν οι παίχτες του, να μην γυρίζουν πίσω οι παίχτες του. Πρέπει όμως κάτι να κάνει, γιατί δεν μπορείς να το βλέπεις σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Και το πλήρωσε, όχι ακριβά, αλλά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή η οπισθοχώρηση του στήχησε.

Ο φίλος ο Γιώργης από τη Θάσο ΑΕΚΤΖΙ, άσε ρε Μιχάλη λέει, δηλαδή δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός αυτός δανεικός από ομάδα του ίδιου ιδιοκτήτη. Αθέμητος ανταγωνισμός επίσης φίλε Γιώργη είναι να έχει μια ομάδα ιδιοκτήτη με πακτολό εκατομμυρίων και άλλη ομάδα να έχει ιδιοκτήτη με μια επιχειρησούλα που προσπαθεί να ισοσκελίζει ισολογισμούς και να τα βγάζει με τα πενιχρά του έσοδα, έτσι, με τα δικά του πενιχρά. Δεν είναι παράνομο, δεν είναι παράτυπο, συμβαίνει. Το μόνο που η UEFA δεν έχει βάλει κάποιους όρους σε αυτά τα θέματα, το μόνο που έχει βάλει η UEFA είναι ότι η ομάδα που ανήκει, ομάδες μάλλον που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη δεν μπορούν να παίξουν στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση, κάτι που πρόλαβε και τόσο σε Ολυμπιακός με την Νότιχαμ πέρσι, δεν πρόλαβε να το σώσει η Πάλας με την Λιόν και έτσι η Πάλας, αν θυμάστε καλά, πως κυπελούχος έπρεπε να παίξει η Europa League, υποβιβάστηκε στο conference επειδή δεν είχαν προλάβει να κάνουν αυτά με τα ιδιοκτησιακά με την Λιόν και να βρεθεί ότι ο Σοηλεμέζης έχει τη Λιόν και ο ανιψιός του Σοηλεμέζη, το Σοηλεμεζάκι, έχει την Πάλας. Δεν προλάβα να το κάνουν αυτό η Λιόν με την Πάλας και έτσι οι Λονδρέζοι πήγανε στο Conference League. Δεν τους χάλασε βέβαια γιατί το κατέξαν και στο τέλος. Κατά τα άλλα, ο δανεισμός παράνομος δεν είναι. Τώρα, το αν είναι σωστός ή όχι το να υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία είναι άλλη κουβέντα. Παράνομο δεν είναι, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η άποψή μου. Καλημέρα και καλό μήνα και στην Πατρίτσια την Καλευρά. Καλημέρα και στο φίλο μας το Διονύση που μας έχει στείλει τη φωτογραφία εκεί από έναν αυτοκινητόδρομο στο Βέλγιο. Σκοτεινός ακόμη ο ουρανός. Ξεκινάει τώρα η μέρα και εκεί. Ο φίλος ο Νίκος από τη Λιβαδιά, σοβαρό τροχαίο στην οδό Λιβαδιάς Θήβας, στο ύψος των Σταβάγια, φορτηγό με αγροτικό, προσοχή στους οδηγούς. Μάλλον πρέπει να είναι και θανατηφόρο το τροχαίο, αν κρίνω από αυτά που διαβάζω εδώ από το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Νίκος από τη Λιβαδιά.

Καλημέρα και καλό μήνα, Λαδόπουλε, λέει ο φίλος και συνάδελφος ο Κώστας. Το ότι θα ξυπνούσα χάραγα να σε ακούσω δεν το περίμενα. Καλά να πάθεις. Και να σου πω, εγώ και που μιλάμε στο τηλέφωνο καμιά φορά, σε αποτρέπω. Εσύ είσαι εκεί. Μπούμ. Οικοδόμη παλικάρια, λέει, τραγουδά επειδή σηκώθηκα από τις 6.30. Όταν τελειώσεις πάω για βουτιά στη θάλασσα. Αν θες πες και κάτι. Ναι, εντάξει, προφανώς απρέπεια της Κοσμοτέ απέναντι στον ΠΑΟΚ που την ανάγκασε την Κοσμοτέ να ζητήσει συγγνώμη με την ανακοίνωση του δικέφαλου του Βορρά. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο. Δεν το έχω ακούσει, αλλά πρέπει να είναι πολύ χοντρό αυτό που κάνανε οι συνδρομητικοί σε αυτό το τρέιλερ, δεν ξέρω τι ήταν, για να αντιδράσει τόσο έντονα ο ΠΑΟΚ. Και βγήκε χθες αυτό που λέει και ο Κώστας, ζήτησαν συγγνώμη και λέγοντας ότι το επίμαχο, το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο δεν πρόλαβα να το δω καν, το ψάχναμε χθες βλέποντας την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ μέσα στο γραφείο με τον Βασίλη, δεν καταφέραμε να το βρούμε. Ήταν απαράδεκτο. Okay, εντάξει, μερικές φορές συμβαίνουν αυτά. Προφανώς δεν φαντάζομαι ότι υπήρχε πρόθεση από την Κοσμοτέ να προσβάλλει τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Από εκεί και πέρα, τέτοια πράγματα, τέτοιες χαζομάρες μπορεί να γίνουν. Χωρίς βέβαια να το δικαιολογώ έτσι, μην παρεξηγηθούμε κιόλας.

Αποστόλης από το Αίγιο ρωτάει, το πρόβλημα είναι ότι ο Ολυμπιακός τρώει τα λεφτά της Premier League ή ότι έρχονται οι παίχτες στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι το ξεκαθάρισε ο άνθρωπος, Αποστόλη, μιλάει για θέμητο ανταγωνισμό, έτσι. Δεν εννοεί ότι τρώει τα λεφτά της Premier League, ότι παίρνει με τα χρήματα της που έχει

Δεν άλλαξα το θέμα της συζήτησης, φίλε Κώστα μου. Είπα, δεν το θεωρώ αθέμητο ανταγωνισμό. Έτσι, είναι κάτι που γίνεται. Από τη στιγμή που γίνεται, το κάνει, μπορεί να το κάνει αυτός που το κάνει. Το αν οι άλλες ομάδες το θεωρούν αθέμητο, okay, είναι και αυτή μια άποψη. Εγώ δεν το θεωρώ αθέμητο όμως. Από τη στιγμή που δικαιούται να το κάνει, το κάνει. Παίρνει παίχτη για την Νότιχαμ και το δίνει ένα χρόνο στον Ολυμπιακό για να τον ψήσει, όπως κάνουν και εδώ διάφορες ομάδες, έτσι, που παίρνει έναν παίχτη, μια τυχαία ομάδα, τον δίνει σε μια μικρότερης δυναμικότητας ομάδας για να ψηθεί. Δεν είναι αυτό αθέμητος ανταγωνισμός σε σχέση με τις άλλες ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους με τη μικρότερη? Αυτό λέω. Επανέρχεται ο Γιώργης που έστειλε το αρχικό μήνυμα περί αθέμητου. Παράνομος δεν είναι, λέει, αθέμητος είναι και θα έπρεπε να επέμβει ΕΠΟ. Μην τρελαθούμε κιόλας, λέει, στραβή είμαστε. Με τι να επέμβει η ΕΠΟ, φίλε Γιώργο? Ως τι να επέμβει η ΕΠΟ? Να απαγορεύσει στον Ολυμπιακό να πάρει ιδανικό από την Νότιγχαμ, επειδή και οι δύο ομάδες ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη? Πώς θα το κάνει αυτό η ΕΠΟ? Πώς θα επέμβει η ΕΠΟ από τη στιγμή που δεν είναι παράνομο? Για να επέμβει μια ομοσπονδία, μια λίγκα, πρέπει το μέλος της να κάνει μια παρανομία. Το λες και εσύ ότι δεν είναι παράνομο. Πώς θα επέμβει?

Συμφωνώ με τον Μπάμπη. Μπλέκουμε στη διαδικασία την παλιά, εκείνο το νόμιμο είναι και ηθικό που δεν ισχύει. Δεν είναι. Δεν, το γεγονός λέει ότι δεν είναι παράνομο κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό. Καλημέρα και καλό μήνα. Και αυτό άποψη είναι. Θα συμφωνήσω με την άποψη. Αλλά επαναλαμβάνω, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Και του χρόνου να επιστρέψει ο παίκτης στην Νότιγχαμ. Να και ο φίλος ο Νίκος που λέει ότι υπάρχει απόφαση της UEFA σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή κοινού ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε ομάδες διαφορετικών χωρών, ότι μία ομάδα μπορεί να πάρει μέχρι 3 δανεικούς από αυτή την κατάσταση. Άρα υπάρχει δηλαδή και το... Αυτό απαντάει στο φίλο τον Γιώργο, ότι δεν μπορεί να παρέμβει ΕΠΟ. Πώς θα παρέμβει ΕΠΟ?

Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα, καλημέρα και στον ξανά καλημέρα στον φίλο τον Αποστόλη από το Αίγιο. Σου απάντησα, προφανώς και το θέμα του δεν είναι ότι τρώει ο Ολυμπιακός τα λεφτά της Πρέμιερ ή ότι κάνει δουλειές με τα λεφτά της Πρέμιερ. Το θέμα του είναι ότι παίρνει δανεικούς παίχτες από ομάδα κοινής ιδιοκτησίας. Έτσι. Και λέει και το άλλο, η ΕΠΟ να φύγει από την ΟΕΦΑ που επιτρέπει τέτοια πράγματα.

φίλος ο Νεκτάριος το πάει εντελώς απλοϊκά και έχει και αυτό στα δίκια του. Αν κάποιος λέει έχει δύο μαγαζιά και το ένα ξεμείνει από αναψυκτικά, θα το απαγορεύσεις να φέρει αναψυκτικά από το πλεόνασμα, ας πούμε, που έχει από το άλλο μαγαζί? Το πάει εντελώς απλοϊκά και έχει και αυτό στα δίκια του. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο βέβαια, γιατί το ένα μαγαζί σε αυτή την περίπτωση αγοράζει αναψυκτικά για να τα δώσει στο άλλο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά έχει μια βάση αυτό που λες, φίλε Νεκταρή. Καλημέρα στο φίλο τον Στάθη από το Ζέλι την Πανάθα. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει ότι όταν αυτό γίνεται μεταξύ ελληνικών ομάδων όλα καλά, γιατί μιλάμε για μικρές ομάδες που την κερδίζει η δικιά μας η μεγάλη, τώρα δεν είναι σωστό γιατί παίρνει καλούς παίχτες μια άλλη ομάδα. Αυτό είπα και εγώ, ότι όταν γινότανε δίναν οι μεγάλες δανεικούς τους μικρούς, έτσι, δεν μας πείραζε τόσο πολύ. Τώρα που παίρνουν οι μεγάλες δανεικούς από άλλα πρωταθλήματα με κοινές ιδιοκτησίες, μας πειράζει περισσότερο.

συνονόματός μου ο Μιχάλης δεν θα είχε πρόβλημα, λέει, ο Μαρινάκης με το Financial Fair Play ως Ολυμπιακός, αν αναγκαζόταν να αγοράσει. Δεν θα μπορούσε, το λες και μόνος σου, δεν θα έρχονταν οι παίχτες στον Ολυμπιακό. Το είπε και ο ίδιος ο Μαρινάκης. Δεν μπορούν να έρθουν παίχτες τόσο μεγάλη σε ελληνική ομάδα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Το σκόπελο των τριών δανεικών το ξεπερνάει μια χαρά. Ο Ζώτα Σίλβα είχε έρθει ως δανεικός από την Νότιχαμ και στη συνέχεια προχώρησε στην αγορά του. Και εδώ δηλαδή δεν έκανε κάτι παράτυπο, πώς να το πούμε.

Καλημέρα στο φίλο τον Μάκη από την Κεφαλονιά. Καλημέρα και στον φίλο τον Μιχάλη. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιάννη. Ενώ πέρσι που ο Λεβαδιακός ήταν μισός, ο Παναθηναϊκός όλα καλά. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Είπα, παιδιά, εγώ τον είδα για καλό τον Παναθηναϊκό, έτσι. Αυτό, μέχρι τουλάχιστον το ξεκίνημα και κάτι του δευτέρου ημιχρόνου δεν είχε απειληθεί, ούτε μετά απειλήθηκε, αλλά θα το ξαναπώ ότι έχει αυτή την οπισθοχώρηση. Αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να θυμίσουμε, όπως ξεκινήσαμε έτσι να κλείσουμε, τι έχει γίνει. Έχει γίνει η νίκη της εθνικής μπάσκετ στην παράταση επί της Ισπανίας 108-106. Συγκλονιστικό το παιχνίδι, έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης η εθνική. 29 ο Μίτογλου και ο Ντόρσεϊ, ρεκόρ καριέρας για αμφότερους. Να ξαναπούμε, υποχρεωτικά το 4-4 μετά την ήττα στο προηγούμενο παιχνίδι από τους Ουκρανούς, υποχρεωτικά το 4-4 στα παιχνίδια που απομένουν μέχρι να τελειώσουν οι προκριματικοί. Και βλέπουμε, και πάλι δεν θα είναι σίγουρο ότι θα προκριθεί, εκεί θα έχει τις πολύ περισσότερες πιθανότητες. Με μια ακόμα ήττα θα μπλέξει πάρα πολύ σε θέματα ισοβαθμιών και άλλων αποτελεσμάτων των υπόλοιπων ομάδων. 2-0 ο Παναθηναϊκός το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, στο πρώτο του παιχνίδι για το φετινό πρωτάθλημα, με αυτόν γκολ του Κωστή και άλλο ένα γκολ από τον Ντέσσερς σκόραραν οι πράσινοι. Και θα πούμε και αυτό που είπαμε και πριν και το έχουμε πει και κάνα δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, πολύ καλό το ντεμπούτο του Κάγκουα. Μετάλλια στους μεσογειακούς του Τάραντο, πρώτο και καλύτερο το ασημένιο της εθνικής χάντμπολ, έχασε 31-29 από την Αίγυπτο στον τελικό, πρώτο μετάλλιο για το ελληνικό χάντμπολ σε μεγάλη διοργάνωση. 4x100 η σκηταλοδρομία των κοριτσιών και εκεί ασημένιο μετάλλιο. Η Μαρία Στρατουδάκη στα 53 κιλά της Άρσης Βαρών, άλλα δύο ασημένια μετάλλια, πολύ ασήμι χθες στο ευρωπαϊκό. Και είπαμε και για τον Πουέρτα που έγινε και η αφορμή για τη μεγάλη κουβέντα και τον πολύ ντόρο που έγινε τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής με τα μηνύματα, ότι ο Πουέρτα έχει πληρωθεί σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κολομβία η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων στη Σαντάντερ από την Νότιχαμ, η οποία θα τον αποκτήσει και θα τον παραχωρήσει δανεικό στον Ολυμπιακό. Αυτά τα ολίγα λοιπόν και για σήμερα. Να είστε καλά, να περάσετε μια όμορφη μέρα και προσοχή παιδιά, γιατί μην κάνει ρεύμα, προσέχτε.
1: Μα δεν παλίτσαλο στον Άρχοντα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Σήμερα είναι 3η 1 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά του Μουντο Μπάσκετ 2027 έμεινε η Εθνική, που επικράτησε με 108-106 την παράταση της Ισπανίας σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο κλειστό του ΆΚΑ. Μεγάλη εμφάνιση από Ντόρσεϊ και Μίτογλου που έκαναν ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους ο καθένας. Στα άλλα παιχνίδια του ομίλου, Πορτογαλία-Γεωργία 90-98 και Μαυροβούνιο-Ουκρανία 89-98. Ποδαρικό στο πρωτάθλημα με διπλό για τον Παναθηναϊκό, που χάρισε αυτόν γκολ του Κωστή και το τέταρτο φετινό γκολ του Ντέσσερις επικράτησε με 2-0 του Λεβαδιακού. Οι πράσινοι είχαν και δοκάρι με το Λιβάι. Πρώτο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση στην ιστορία της Εθνικής Χάντμπολ, που πήρε το ασημένιο στους Μεσογειακούς του Τάραντο, χάνοντας με 31-29 στον τελικό από την Αίγυπτο. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε επίσης και η ομάδα των γυναικών στη σκυταλοδρομία 4x100, ενώ ακόμη δύο πρόσθεσε και η Μαρία Στρατουδάκη στα 53 κιλά της άρσης βαρών. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, με την Νότιχαμ να πληρώνει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντάντερ για τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό μέσο και να τον παραχωρεί δανεικό σε Ερυθρόλευκους. Με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα ξεκινάει σήμερα η πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, σέντρα στις 6 με μετάδοση από Era Sport και Sky. Το παλιό καλό του εαυτό θύμισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε με 3-1 του Γάλλου Αρτούρ Φις και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις. Σήμερα ξεκινάει και η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Ασταμάτητος ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε στο παιχνίδι της Μπενφίκα με την Εστορίλ και έφτασε τα 11 γκολ σε 8 μάτς. Την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινή ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση, που κατέκτησε ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα και μέτρησε 207 συμμετοχές με 125 γκολ και 68 ασίστ. 2-2 στην Premier League για την Arsenal, που επικράτησε με 1-0 της Αστον Βίλα στο Μπέρμιγκαμ, ενώ με το απόλυτο 3-3 συνεχίζει στη La Liga και η Μπαρτσελόνα που επιβλήθηκε με 5-2 της Βαγεκάνου. Επίσης για τη La Liga ο Σασούνα Χετάφ 1-0, ενώ για το καμπιονάτο Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γκολ από το 3-5-2 με Ηλία Δρυμώνα και Μπάμπη Παπαζούγλου.
0: Era Sport 101,8.
2: Η εκτέλεση από την Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μικρή περιοχή και είναι στριμωγμένη οι περισσότεροι παίχτες. Ταμπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω αυτό το γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Πολλοί παίχτες στριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα, είναι ο Γιάννης Κωστή. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένας παίχτης στο τείχος, θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά, αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίχτες του Βαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση κεφαλιά, Ντέσσερς, αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα, κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77.
0: Ακούτε Era Sport.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
7: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
8: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
14: Ακούτε Era Sport.

0: τη σημερινή ευχή καλό μήνα, τη συντροφεύουμε αυτό το τραγούδι, τα καλοκαιρινά ραντεβού, και όποιος τολμήσει να στείλει μήνυμα για χειμώνες και φθινόπωρα, να του καεί το βίντεο, όπως λέγαμε παλιά.
1: Όχι, τελειώσαμε.

0: Τέλος πάντων, να το πούμε και διαφορετικά. Όσοι δεν καταλαβαίνετε ότι τα καλοκαίρια σας μέσα και έξω πρέπει να συνεχιστούν, απομακρυνθείτε από τη συχνότητα. Απομακρυνθείτε από το ραδιοφωνό σας. Και αυτή είναι παλιά έκφραση, αν το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ραδιοφωνικό παραγωγό, τα άκουγα παλιά και έλεγα τι λένε οι
1: άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό το καλό χειμώνα και αυτά έχουν τελειώσει.
0: Τελειώστε
1: χρόνια
0: τα παιδιά,
1: όχι,
0: τελειώστε
1: έχουν τελειώσει
0: τα.
1: Αυτά χρόνια.
0: Όχι, δεν τα έχουν τελειώσει.
1: Κάποιοι τα έχουν τελειώσει.
0: Γι' αυτό
1: όχι,
0: θέλω να πάνε, προλάβω, εντάξει. Μην πάρω εγώ τέτοιο μήνυμα, ναι, σήμερα και χαλαστώ.
1: Ναι. Εδώ,
0: και χαλαστώ με τον Γιώργο, τον Ντάκη, την Δέσποινα, δεν ξέρω ποιον.
1: Εγώ επειδή είμαι γνωστό ζάνη σε αυτές τις περιπτώσεις, μεγάλο δηλαδή, εάν ήμουν ακροατής θα σου στείλω ένα κατευθείαν καλό χειμώνα. Έτσι για να κάνω άνω κάτω.
0: Ναι, γιατί είσαι πειραχτηράκι και εσύ, ζάνιο.
1: Εγώ είμαι ο τύπος, δεν πρέπει να του λες, μην το κάνεις αυτό, άμα το πεις, είναι σαν να του λες κάτω ρε παιδί.
0: Έχουμε όλοι πας ένα διαβολάκι μέσα μας, το ξέρεις, όλοι. Κάποιοι το βγάζουν και προς τα έξω.
1: Εγώ σε κάτι χαλαρά πράγματα, σε κάτι τέτοια, ας πούμε, αυτό είναι το ψωμί μου, το φάι μου.
0: Θα στο δίνουμε το στίγμα προκαταβολικά. Κανονίστε την πορεία σας.
1: Ξαναλέω, γιατί υπάρχουν πολλοί σαν και εμένα. Εκεί έξω θα γίνει χαμός.
0: Και για χώρια του, για μένα ο Σεπτέμβρης είναι ο ωραιότερος καλοκαιρινός μήνας και μπορώ να σας το τεκμηριώσω πάρα πολύ εύκολα. Διότι όσοι κάνετε τώρα διακοπές, μία κυρία που με πήρε χθες τηλέφωνο να με ενημερώσει για ένα θέμα, ξεκινάει σήμερα την άδειά της. Ο Σεπτέμβρης είναι ο πιο καλός από πλευράς θάλασσας. Πιο ζεστή θάλασσα του καλοκαιριού. Η λιγότερη άνεμη σε σχέση με Ιούλιο και Αύγουστο, οι καλύτερες τιμές όσον αφορά τα καταλήμματα και ακόμα περισσότερο άμα πας αρχές Οκτώβρη, που είναι ακόμα καλοκαίρι στη χώρα μας, το καλύτερο φαγητό, γιατί αφού έχει λιγοστέψει ο κόσμος,
1: καλύτερο σέρβις,
0: αυτό δεν το ανέφερα καν ότι έχει λιγοστέψει ο κόσμος, το ξέρετε, σου δίνουν καλύτερο φαγητό
1: και καλύτερο σέρβις,
0: ναι.
1: Λιγότερο σκληρά ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Λοιπόν.
1: Πρόσεξε. Ναι, όμως αυτό, επειδή.
0: Νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Αν μου έρθει κάτι, θα το προσθέσω.
1: Πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι και πιο ρομαντικός για ζευγάρια. Ακριβώς γιατί έχουν μεγαλύτερο.
1: Είναι μια χαρά.
0: Μεγαλύτερη ευχέρεια, ηρεμία. Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα, υπάρχει μια άλλη λέξη για να φύγω τελευταίος. Ξέρεις το ξέρεις αυτό. Μην φύγω μπροστά και μετά έχω όλο το καλοκαίρι, οπότε φεύγω τελευταίος.
0: Ναι, υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Ψυχολογία, δηλαδή, στο θέμα της ψυχολογίας. Λοιπόν, θα σου πω ότι ήμουν μικρός πιτσιρικάς και είχα ακούσει για πρώτη φορά κάποιο, σε κάποια συζήτηση που άκουγα, ξέρεις μεγάλο, να λέει εγώ φεύγω πάντα Σεπτέμβρη. Θυμίζω αυτό πριν. Εδώ. Δεκαετίες.
0: 20 δεκαετίες. Αυγούστου με 20 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, όχι, όχι,
0: δεν
1: καταλαβαίνω. Σεπτέμβρη, ναι, Σεπτέμβρη.
0: Ολόκληρο, ναι.
1: Και όταν σου λέω ήμασταν πιτσιρίκια. Όταν σου λέω ήμασταν. Ναι, σχολείο ναι. Όταν έγινε αυτό. Αυτό
0: μας έχω λήξει και ολόκληρο Σεπτέμβρη μία φορά.
1: Ναι, τότε. Ήταν Σεπτέμβρη, φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Λέγα, πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή υπήρχαν ελάχιστοι που το κάνανε και μας εξηγούσε ότι όλα αυτά που λες, ότι πάω το απολαμβάνω και όλα αυτά. Ήταν, μιλάμε ο ένας στους χίλιους, στο ένα εκατομμύριο τότε.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι όλα αυτά που λες ισχύουν. Εννοείται.
0: Αλήθεια είναι, παιδιά. Για όσους δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι όλα αυτά που σας είπα πραγματικότητα.
1: Απλά υπάρχει το εξής. Ότι για μια οικογένεια που είχε
0: εκεί
1: παιδιά
0: εκεί
1: που πάνε σχολείο,
0: παιδιά,
1: δεν μπορούν να πάνε.
0: Τα παιδιά είναι δεσμευτικά. Όσον αφορά.
1: Λόγω σχολείου. Και δεν μπορεί να πηγήσει.
0: Από ποιον ώρα να πάνε. Να το πούμε σωστά. Ναι. Από την ώρα του παιδικού σταθμού αρχίζει το πρόβλημα. Που κλείνουν οι παιδικοί σταθμοί μόνο τον Αύγουστο. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται καν να πας πρώτη δημοτικού.
1: Οπότε
0: αναγκαστικά πρέπει να φύγεις τον Αύγουστο.
1: Εγώ σου λέω ότι έστω και έχει.
0: Ναι.
1: Παππού, γιαγιά, κάτι ξέρω, ας το καθίσουν.
0: Δεν είχα
1: εγώ. Άλλο λέω για μια οικογένεια που αυτομάτως όμως θα πάει σχολείο. Και σχολείο δεν θα πάει μέσα του μήνα μια ωραία πρωί. Πρέπει να πάει στα σχολικά, να γυρίσει, να ετοιμαστεί. Να κάνει τα δείξει.
0: Αργούσαν να ανοίξουν τα σχολεία. Τώρα που ανοίγουν 11 Σεπτέμβρη.
1: Γιατί αργούσαν. Πάντα μέσα δεν πηγαίναμε κι εμείς.
0: Όχι, όχι. Είχαμε μια ωραία εκπομπή. Ναι. Γιατί και εμείς νομίζω με τον Μιχάλη ήμασταν, είχαμε ξεχάσει τα εναρκτήρια της εποχής που πηγαίναμε δημοτικό ας πούμε γυμνάσιο και υπήρξαν ακροατές που είναι και λίγο μεγαλύτεροι από εμάς και μας έδιναν τις ημερομηνίες. Υπήρξε κάποτε η 1η Οκτωβρίου, είχε καθιερωθεί για ένα διάστημα η 1η Οκτωβρίου.
1: Πότε?
0: Παλιά, δεκαετία του 70. Αργούσαμε, παιδί μου, εμείς του δημοτικού.
1: Κάτσε δημοτικό.
0: Εγώ που
1: είχα πάει στο 65.
0: Ναι. Δεκαετία του 70.
1: Πάει Οκτώβρη.
0: Πηγαίναμε μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
1: Α, μετά τις 20, εντάξει.
0: Ναι, αλλά υπήρχε και 1η Οκτώβρη.
1: Ναι. Έχω, την 15 έχουμε, 20, ναι.
0: Δεν το θυμόμουν, την έχουμε προλάβει την 1η Οκτώβρη, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Απλώς δεν το θυμόμουν. Και ένας που είχε γεννηθεί 2 χρόνια νωρίτερα, το 63,
1: ναι,
0: μας έδωσε ξεσπάσματα.
1: Αυτός ήταν μεγάλος.
0: Έτσι, δύο χρόνια διαφορά. Τα θυμόταν όμως επακριβώς.
1: Είχε πάει γυμνάσιο.
0: Ένα άλλο είχε στείλει ημερομηνία 27-28 Σεπτέμβρη. Από την ώρα λοιπόν που ήρθε και καθιερώθηκε.
1: Αυτό γινόταν, δηλαδή γινόταν η
0: κλιματολογική. Έτσι ήταν το σύστημα.
1: Απλά εγώ θυμάμαι ότι πηγαίναμε πάντα όμως πηγαίναμε και Ιούνιο. Μέσα Ιουνίου πάντα.
0: Τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουνίου, μη σου πω και 20 Ιουνίου το τερματίζαμε. Λοιπόν και. Τώρα που έφεραν την 11η, ναι, τον εξαφάνισαν, τον κατακαιρμάτισαν τέλος πάντων τον Σεπτέμβρη, γιατί δεν ξέρω αν το διαπίστωσε εχθές. Εγώ για πρώτη φορά είδα κίνηση εχθές στους δρόμους. Διαδρομή το 17-18 λεπτό την έκανα σε 31. Ουρές.
1: Γύρισαν.
0: Είδα το άλλο ρεύμα της εθνικής οδού, δηλαδή η επιστροφή προς την Αθήνα, τεράστια ουρά. Είχα να τη δω, όπως καταλαβαίνεις, πίσω από τον Ιούνιο. Και. Αλλά δεν έχουν γυρίσει όλοι. Γύρισαν, ας πούμε, οι 8 στους 10.
1: Έχει πάντως μια κίνηση. Ναι. Έχει μια κίνηση. Καμία σχέση με την παίζουν.
0: Και το σημερινό κατέβασμα εδώ στην ΕΡΤ ήταν όχι χειμωνιάτικο όσον αφορά την κίνηση, αλλά δεν ήταν αυγουστιάτικο.
1: Ναι, ήταν είναι ξεκάθαρο. Εν τω μεταξύ, αν έχει προσέξει τώρα που έχουμε πιάσει. Οκ, να το πω. Είναι ωραία κουβέντα.
0: Είναι χρηστικά κιόλα. Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχει προσέξει. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και κάτι άλλο. Τουλάχιστον διόρθωσέ με γιατί.
0: Είναι προς το καλύτερο. Πες μου, μπαμπά, ότι είναι προς το καλύτερο για να χάρω.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν καλύτερα.
0: Γιατί χθες πήρα μια κρυάδα, θα στην πω.
1: Θα την πούμε μετά. Μου την είπε σε μένα. Λοιπόν, είχα προσέξει κάποια στιγμή ότι αυτό που λέμε το θα φύγουν όλοι πια. Δηλαδή κλείνουν και τα μαγαζιά και όλα αυτά γιατί βάσει τη κίνηση, βάσει τη απουσία κόσμου, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκόσουν και αυτοί. Γινόταν, αν θυμάσαι, κάποια στιγμή γινόταν η εβδομάδα του 15 Αυγούστου και η εβδομάδα μετά. Αυτές ήταν οι δύο εβδομάδες που αν έκλεινε κάποιος οπωσδήποτε μόνο δύο εβδομάδες, έκλεινε εκεί. Δηλαδή η εβδομάδα που ήταν για το 15 Αυγούστου και την εβδομάδα μετά το 15 Αυγούστου. Τώρα έχει γίνει από 15 Αυγούστου μέχρι τέλους. Τέλος του μήνα.
0: Ναι,
1: ισχύει αυτό που σου είπα το πρώτο.
0: Ναι, γιατί
1: το θυμάμαι παλιά.
0: Πάνε πολύ άδεια μετά τις 5 Αυγούστου.
1: Όχι, όχι, σου λέω ότι αυτά τα μαγαζιά.
0: Για τα μαγαζιά,
1: λέω ρε παιδί μου για επιχείρηση μαγαζιά που κλείνανε πάντα μόνο δύο εβδομάδες. Σου λέει ο μαγαζιάτορα δεν μπορώ. Πρέπει να δουλέψω. Δεν έχουν περιμετρήσει αυτό.
0: Το μικρό το όνομα πες. Τι έστειλε ο Θοδωρής, θα το πω εγώ. Τι έστειλε, πες το μήνυμα, διάβασα το σε παρακαλώ.
1: Καλημέρα, πειραχτήρι.
0: Όχι, το πάνω έστειλε αυτό.
1: Βέβαια. Καλό μήνα και καλό χειμώνα. Βέβαια. Όμορφο.
0: Έβαλε το όμορφο για να σωθεί.
1: Έτσι.
0: Νομίζω θα γλιτώσει το δωρεάν από μένα. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εγώ τον παρακίνησα κιόλα. Εγώ τα είπα. Αν ήμουν ακροατή, αυτό θα ήσασταν. Καλό χειμώνα θα ήσασταν για να σα στείλω.
0: Το δεύτερο σκύλο στην πυρήνα και με κεφαλαία.
1: Δεν το πιστεύω κιόλα. Λέω λοιπόν το εξή. Και θέλω και τη βοήθεια των ακροατών αν έχουν την όρεξη να μα το επιβεβαιώσουν οι όρεξοι.
0: Και φθινόπωρο. Ξεχάσαν όλοι το φθινόπωρο.
1: Ότι έπρεπε Sony. Δηλαδή έπρεπε κάποιο να κλείσει το μαγαζί του, παιδί μου, δύο εβδομάδε. Δεν αντέχει. Γιατί δεν έχει ούτε έσοδα αλλιώ. Δεν έχει επιδομάδια τότε που υπήρχαν. Κτλ. Ή τουλάχιστον πήγαν και για το δημόσιο. Υπάρχει για τον ιδιωτικό τομέα. Λέω λοιπόν το εξή: ότι έκλειναν να προσέξει περισσότερο, δηλαδή αυτό που έκλειναν ήταν η εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Ξέρω εγώ, έπεφτε 15 Αυγούστου, Παρασκευή, από Δευτέρα λοιπόν μέχρι, για να ξεκινήσουν και την επόμενη εβδομάδα. Μετά μαζεύονταν. Τώρα βλέπω ότι αυτό έχει αλλάξει.
0: Το 15 Αυγούστου.
1: Μπράβο. Δηλαδή, εγώ μίλησα και με φίλο και του λέω: καλά, τι έκανες. Μου λέει: έκλεισα πότε ήταν 15 Αυγούστου, ήταν Κυριακή φέτος. Κυριακή μου λέει: έκλεισα Παρασκευή. Του λέω: τι έκανες. Μου λέει: μπαμπά, είχε κίνηση. Εγώ... Μέχρι η Πέμπτη Παρασκευή είχα κίνηση.
0: Μία προτροπή θέλω να μεταφέρω, το κάνω και κάθε χρόνο τελευταία χρόνια. Εξαφανίστε, αν μπορείτε, κάποιο το μυαλό σας εκείνο το παλαιό δόγμα ότι δεν πάμε στη θάλασσα Σεπτέμβριο και αρχές Οκτώβριο.
1: Πολύ καλή θάλασσα.
0: Συγχρονιστείτε, παιδιά. Ναι. Δεν ήταν ποτέ έτσι τα πράγματα. Μου το έμαθαν στην Κρήτη.
1: Άλλο πράγμα.
0: Μου το δίδαξαν στην Κρήτη και στο βόρειο κομμάτι και στο νότιο που είναι ακόμα πιο ζεστό λόγω του Λιδικού πελάγους. Ότι εμείς δεν έχουμε τυχαία 31 Οκτώβρη λήξη της τουριστικής περίοδου. Οφείλεται στο νερό της θάλασσας.
1: Κατά τώρα πια η τουριστική περίοδος έχει πάει 31 Οκτώβρη παντού. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οφείλεται στα νερά μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι στα μυαλά μας. Να το πω έτσι.
1: Έχω κάνει πρώτη φορά Οκτώβρη μήνα.
0: Είναι θερμοσυσσωρευτή, παιδιά, η θάλασσα.
1: Δηλαδή... Πριν πάρα πολλά χρόνια έκανα για πρώτη φορά Οκτώβρη μήνα. Έτσι, δηλαδή υπήρχε. Ναι. Αυτό εννοώ. Με παρέα και ήμουν και εγώ επιφυλακτικό στα Οκτώβρη. Θα πάμε να μπούμε στη θάλασσα. Μια χαρά!
0: Εννοείται.
1: Τι χάνουμε τόσα χρόνια, λέω.
0: Μπράβο.
1: Τι χάνουμε τόσα χρόνια, δεν κάνουμε μπάνιο. Καμία σχέση με αυτό που λες. Το Σεπτέμβριο. Απλά τώρα δεν ξέρω με την αλλαγή του κλίματος και γενικώς συνθηκών. Έβλεπα ότι θα έχουμε ζέστη. ένα. Αλλά θα έχουμε και έντονες καταιγίδες. Ούτως ή άλλως, αν πεις πάντα ο Σεπτέμβρης, είχε βροχές.
0: Δεν ήμασταν μικρά, είχε, βρε Μπάμπη, δεν βροχές. Είχαμε βροχές.
1: Πώς δεν είχε.
0: Δεν ήταν το φυσιολογικό, ναι, ειδικά όχι, τον Ιούλιο να βρέχει.
1: Όχι, αυτός είναι ένας αποτρεπτικός
0: πήγαμε
1: λόγος
0: για κάποιους.
1: Πήγαμε στην
0: Ολλανδία το 88, μείναμε παραπάνω από 2 εβδομάδες και περίπου, θα μου πεις, άλλη χώρα, άλλος καιροσύμφωνη. Αλλά τον Ιούλιο μήνα μας το είχαν πει και ήταν οι βροχές την ίδια ώρα. Κους, μεσημέρι, 1 με 2. Λες και ήταν.
1: Κοίταξα.
0: Με διακόπτη.
1: Πάντα υπήρχαν.
0: Έτσι ήταν το φυσιολογικό πάντα και υπήρχαν. Έτσι είμαστε και στην Ελλάδα.
1: Μα πάντα υπήρχαν και δεν το συζητάμε. Και αυτό ήταν και ένας λόγος που δεν έκαναν πολύ διακοπές στο Σεπτέμβριο. Σου λέει πάω και να φάω βροχές.
0: Δεν συζητούσαμε για ξηρασία, ναι. Θυμάσαι, εκείνα τα χρόνια. Δεν υπήρχε ξηρασία τότε. Γιατί έβρεχε όλο το χρόνο. Υπήρχε, ήταν διαμέρισμος.
1: Θυμάμαι εγώ το αρχές της δεκαετίας 90 που αυτό δεν έχουμε νερό. Θα, ναι. Υπήρχαν αυτές.
0: Πολύ ωραίο μήνυμα του.
1: Για πες.
0: Ως Πάσχαλος υπογράφει. Πιθανόν είναι Πασχάλης, δεν ξέρω. Το ωραιότερο μπάνιο, λέει, είναι βράδυ με την έννοια εννοεί. Ότι επειδή είναι θερμοσυστορευτή στη θάλασσα, όντως μετά τις 7, όταν βραδιάζει σε 9. Τώρα το φέρνουμε λίγο μία ώρα πιο μπροστά. Είναι όντως πιο ζεστή η θάλασσα. Έχει μαζέψει όλες τις ημέρες.
1: Και το χειμερινό πάει μια χαρά. Είναι. Και το καλοκαίρι το κάνει.
0: Το χειμερινό εγώ δεν το μπορώ.
1: Όχι το χειμερινό, συγγνώμη, το βραδινό.
0: Το βραδινό.
1: Το χειμερινό. Ναι. Άκου τώρα λοιπόν.
0: Βραδινό
1: άκου...
0: εννοεί ο.
1: Ναι, ναι, βραδινό καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί που είναι σκοτεινιά.
1: Λέω το, για το χειμερινό τώρα που είπε, επειδή το έχω συζητήσει με άνθρωπο που το έχει κάνει και μου φάνηκε πολύ λογικό, είναι το εξή όμω. Το μυστικό είναι το εξή για να μπορεί να κάνει μπάνιο. Είναι ότι μπορεί να κάνει κάθε μέρα μπάνιο. Δηλαδή, ναι, όταν ναι, εσύ ναι, πα ναι, ναι. 30 Αυγούστου και μου μπει ξαφνικά Δεκέμβρη μήνα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: θα είναι προφανώς δυσκολάκι. Αν όμως είσαι συνταξιούχος,
0: σε ροή,
1: ναι, και είσαι σε ένα παραθάλασσο μέρος και λες, εγώ θα ξεχειμονιάσω εδώ και συνεχίζει Σεπτέμβριο, πάει σιγά σιγά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ισχύει, μάλλον έχει βάση. Γιατί θα σου πει κάποιος, ναι, ρε φίλε, ότι ωραία, και ξαφνικά όμως αρχίζει να κρυώνει όλο και περισσότερο, πώς θα μπει. Αλλά συνηθίζει λίγο περισσότερο το σώμα σου.
0: Και να το πούμε και πιο απλά. Όταν αισθάνεστε ότι το νερό της θάλασσας σας έχει πιο ζεστούς από ότι όταν βγείτε από το νερό,
1: ναι.
0: εκεί καταλαβαίνετε την αξία του νερού της θάλασσας.
1: Έχει ένα δίκιο ο Τζόνι, ο φίλος ο Γιάννης, που λέει: ναι. Όταν σήμερα λέει κάποιος καλό χειμώνα, που αρχίζει σε 3 μήνες, είναι σαν κάποιος να λέει την καλή άνοιξη 1η Δεκέμβρη. Έχει το δίκιο του. Ναι. Γενικώς εμείς λέμε ότι αυτό το. Δεν έφυγε να πει το καλοκαίρι και ψυχολογικά αλλά και στην πραγματικότητα δεν έχει φύγει το καλοκαίρι. Οπότε απολαύστε το. Όσοι πάτε διακοπές, τώρα να το απολαύσετε. Όσοι γυρίσατε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή, την είχα ακούσει στην Ατάκα. Ωραία Ατάκα.
0: Ποια.
1: Που είπες για την κίνηση. Μου λέει κάποιος, μην ασχολείσαι, γύρισαν οι Αθηναίοι από τα χωριά τους. Γύρισαν οι Θεσσαλονικείς από τα χωριά τους και ούτε έχει μια πλάκα. Εντάξει, τώρα θα έχουμε κίνηση, παιδιά, και ειδικά μετά τα μέσα Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν και τα σχολεία, θα έχουμε ακόμη περισσότερο ρυθμό. Εξ' αυτό το ενδεχόμενο.
0: Όσοι υπογράφουν, συγγνώμη, με το όνομα Θοδωρή σήμερα, είτε είναι το αληθινό του, είναι όλοι πειραχτήρι, Έχω 3 μηνύματα τελικά από Θοδωρίδες να μου εύχονται καλό χειμώνα για να πειράξουν.
1: Εγώ του παρακίνησα.
0: Όπως ο φίλος μου.
1: Ναι,
0: στο
1: εγώ του παρακίνησα και καλά κάνουνε. Βαράτε, παιδιά, λείπητα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είχα διαβάσει κάποια στιγμή, το έχω διαβάσει 3-4 φορές, διαφορετικές περιόδους, διαφορετικές χρονιές. Αυτό το σχέδιο για να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση αυτό το πρωινό, όταν ανοίξουν τα σχολεία, να ανοίγανε λίγο πιο αργά τα σχολεία. Το έχει διαβάσει πόσες φορές.
0: Το έχω διαβάσει. Δηλαδή, και δεν σχέδιο. Το εφαρμόζει κανείς. Έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες αυτό που
1: για
0: λες.
1: Για να
0: ξεφορτώσουμε τους δρόμους και δεν,
1: δεν
0: το βάζει κανείς σε λειτουργία.
1: Μεταξύ, το έχετε σκεφτεί επίσης γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, το σκεφτόμουν μια μέρα και το συζητούσα με φίλους. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, πήγαμε τα πόδια στο σχολείο. Δεν υπήρχε κίνηση.
0: Σωστό.
1: Αυτό λοιπόν γιατί έχει γίνει. Γιατί έχει αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με τις δικές μας δεκαετίες. Τα ιδιωτικά σχολεία, ένα, που πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά.
0: Η ιδιωτική μετακίνηση έχει αυξηθεί πολύ.
1: Θα σου πω, ένα κομμάτι είναι τα ιδιωτικά σχολεία, αναγκαστικά πρέπει να μετακινηθούν τα παιδιά.
0: Πήγανε, τώρα έχουν πιο αυτό, πολλά, ναι.
1: Και το δεύτερο είναι ότι, το βλέπεις όλο και περισσότερο, ότι το έλεπες κάποια στιγμή. Δηλαδή, εμένα στη δική μας εποχή, πώς είχες ακούσει ότι βάζανε αυτό με τη ΔΕΗ να αλλάξουν για να αλλάξουν σχολεία, να πάνε στο πιο δίπλα. Που το έλεπες, εγώ δεν το έχω ακούσει καν. Επίσης για πάρα πολλά χρόνια, το άλλο σχολείο είναι πιο καλό, να πάμε εκεί το παιδί και Οπότε αναγκαστικά το πάσουμε και με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, εμείς με βροχές και τα λοιπά πήγαμε τα πόδια. Με τα πόδια.
0: Καλομαθημένα τα παιδιά μας.
1: Ναι, όχι, πηγαίνουμε στο σχολείο που ήμασταν.
0: Αποστάσεις των 2 και 3 χιλιόμετρων. Εγώ έκανα 3 χιλιόμετρα περπάτημα κάθε πρωί για να φτάσω στο Βαρβάκιο. Τώρα θεωρούνται μεγάλες αυτές οι αποστάσεις. Τότε τις θεωρούσαμε φυσιολογικές.
1: Αυτό που θα ακούσει, να πει σε κάποιον πάμε ένα χιλιόμετρο, θα σου πει πόσο. Και το μεταξύ, παιδιά, είναι με ένα περπάτημα normal, είναι 10 λεπτά.
0: 10 λεπτά γιατί.
1: Είναι 10 λεπτά.
0: Όχι, το καλό περπάτημα για να.
1: Είναι σωστό.
0: Είναι τα 6 χιλιόμετρα την ώρα, ο ρυθμός δηλαδή. Άρα το 1 χιλιόμετρο είναι τα 10 λεπτά.
1: Εγώ το κάνω 10 λεπτά. Άντε, να το κάνει ένα τέταρτο. Εγώ πάω και πηγαίνω με ένα σταθερό βηματισμό. Δηλαδή, από ό,τι ακούω μερικέ φορέ μα είχε στο εξωτερικό. Α, είναι ένα χιλιόμετρο. Δίπλα είναι. Για μένα στη διδολική μου είναι δίπλα. Αυτό που λέει ο Ηλίας, κάναμε ένα τέταρτο 20 λεπτά να πάμε στο σχολείο.
0: Την ωραία τάκα τη στέλνει ο Στέλιος. Απλώς δεν την έχουμε συνηθίσει, Στέλιο, εμείς εδώ στην Αθήνα. Καλό από καλό καιρό μάθαμε να λέμε.
1: Αυτό το έχω ακούσει.
0: Αλλά δεν το μάθαμε στην πρωτεύουσα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Το είχαν στην περιφέρεια κάποιοι αυτό. Σαν έκφραση, εγώ εδώ δεν το εισέπρατα ποτέ στην Αθήνα.
1: Ούτε και εγώ, τα τελευταία χρόνια το έχω ακούσει αυτό το καλό από καλό καιρό.
0: Λοιπόν, πάμε μετά μουσικής να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων για να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά και στα χωράφια μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής, εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, τρεις νεκροί σε τροχαίο με δύο μοτοσυκλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με ειδική σήμανση 1740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών, οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ τη χαρακτήρισε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Δέξαμεν όπλοι οι πλοίοι ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Γενικά εχθρός ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Ακούτε, Era Sport.

0: Και πριν από 20 χρόνια, σαν σήμερα, ήταν περίπου με 11.30 με 12 το μεσημέρι.
1: Προς μεσημεράκι ήταν, εγώ
0: ναι,
1: το
0: θυμάμαι. Ναι, προς τις 12. Ζούσα τότε στο Παλαιό Φάληρο και ήταν ένας από τους ήχους που μου έχει μείνει στην ψυχή μου, να χτυπάνε οι κόρνες όλων των πλοίων στον Πειραιά, να φτάνει ένας δυνατός βόμβος στον Πειραιά. Ανατρίχιασα, είχαμε μόλις κερδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαϊτάμα.
1: Όχι απλά τις Ηνωμένες Πολιτείες, Dream Team.
0: Δεν ήταν Dream Team. Ήταν. Μία ήταν η Dream Team, να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Η πρώτη.
0: Ναι, οι άλλες ήταν οι εθνικές ομάδες των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Ποιοι παίζαν τότε, στιγμή.
0: Επαγγελματιάρες.
1: Όχι επαγγελματιάρες μόνο.
0: Επαγγελματιάρες.
1: Μεχταράδες παίζαν.
0: Και δηλαδή η χαρά μου για τη νίκη απογειώθηκε ακούγοντας τις κόρνες των πλοίων. Όλα πρέπει τα πλοία του Πειραιά να είχαν συγχρονιστεί. Έφτανε στο Παλαιό Φάληρο ήχος συγκλονιστικός.
1: Ναι.
0: Είναι από τις εμπειρίες δηλαδή που μου έχουν μείνει στη ζωή μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
1: Ζωρική, όσο ομάδα με Λεμπρόν, με Βέιντ, με Καρμέλο.
0: Καρμέλο ήταν ένα μεγάλο όνομα σε εκείνη την ομάδα.
1: Με Χάουαρντ, γιατί δεν ήταν ήδη.
0: Όχι, λέω. Καρμέλο είχε, όσο και αν σου φανεί λίγο περίεργο, επειδή είναι ο Λεμπρόν. Ο Καρμέλο φάνταζε σαν αρχηγός της ομάδας. Χρονικά προηγήθηκε του Λεμπρόν, καταλάβατε τι λέω.
1: Θέλω να πω ότι δεν γινόταν επειδή μακιά.
0: Καρμέλο Άντωνη.
1: Εντάξει, εμείς Καρμέλο.
0: Ναι, εμείς το μάθαμε Καρμέλο.
1: Όπως
0: είπα, τον παίκτη του Ολυμπιακού, εγώ δεν το φωνάξω ποτέ με το επώνυμό του. Αρμάντο, μου μείνε.
1: Ο
0: Αρμάντο, για μένα είναι ο Αρμάντο.
1: Εσείς πείτε Ορμίγκα.
0: Πείτε τον Γκονθάλεθ και όλα αυτά.
1: Γκονθάλεθ, τι να κάνουμε αυτό.
0: Πείτε ό,τι θέλετε, εγώ Αρμάντο.
1: Ορμίγκα το λέμε. Λοιπόν,
0: συγχρονιστείτε πάλι.
1: Είναι το παιχνίδι που το βλέπεις, το ζεις και δεν το πιστεύεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει τελειώσει το παιχνίδι και έχω μείνει.
0: Άναυδος μένει.
1: Δεν μπορεί. Πανηγυρίζει τώρα. Δεν το συζητάμε. Εγώ πανηγυρίζω.
0: Εγώ στην αρχή έμεινα άναυδος.
1: Ναι. Ακόμη και στο δεύτερο λεπτό.
0: Και ως μπασκετικός, κατάλαβες. Ναι. Ακόμα περισσότερο δεν το πίστευα.
1: Ναι.
0: Και είναι όλη η ροή.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να
0: κερδίσει. Είναι όλη η ροή το αγώνα που σε στέλνει προς την νίκη. Δεν έγινε ξαφνικά. Δεν κλέψαμε αποτέλεσμα. Ναι. Πήραμε το κουμάντο του αγώνα.
1: Ναι, δεν ήρθαν 15-20 φορές πίσω και ξαφνικά αυτή χαλαρή. Και
0: δεν μπορούσα παρόλα αυτά να το πιστέψω. Ότι αυτό το μάτς όντως τελείωσε. Όπως δεν μπορούσα να πιστέψω την επόμενη μέρα ότι δεν υπήρχαμε στο γήπεδο στο τελικό με την Ισπανία. Δηλαδή το ξέρω το πνευματικό άδειασμα. Ωραία.
1: Αυτό είναι όταν.
0: Αλλά από τους 101 πόντους της μίας βραδιάς, θα μην μπορεί να βάλεις 50 την άλλη.
1: Δηλαδή υπάρχει μια απόσταση, αλλά είναι εξηγείται.
0: Δεν μπόρεσαν ούτε οι ίδιοι να το εξηγήσουν. Ναι. Πίστεψε με.
1: Όχι,
0: δεν μπόρεσαν ούτε οι ίδιοι να το
1: εξηγήσουν. Εξηγείται για κάποιο λόγο συνέβη. Αυτό θα πω.
0: Να μπαίνει σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος
1: ναι,
0: και έχει... να μην σου έχει μείνει η κμάδα. Ψυχικής δύναμης.
1: Για να έχεις κερδίσει όμως στην Αμερική πρέπει να τα έχεις
0: ναι,
1: δώσει.
0: Ναι, αλλά ούτε
1: να
0: 50 πόντους βρε ναι. Την άλλη.
1: Αλλά λέω ότι ήταν. Σου έχουν φύγει όλα που λέμε αυτό. Ναι. Θα τα δώσω αυτό. Είναι ο ορισμός του.
0: Στην ιστορία
1: όλα.
0: Του.
1: Είναι ο ορισμός που λέμε. Τα δίνουν όλα. Τα δίνουν, λέει ο παίχτης. Θα τα δώσω όλα και τα μάλα. Αν υπάρχει ένας ορισμός.
0: Του όλα.
1: Είναι αυτό το μάζευμα.
0: Είναι αυτό. Και
1: είναι τέτοια παιχνίδια.
0: Και όσο και αν σας φανεί περίεργο, αν δείτε και την αντιμετώπιση του τύπου της εποχής εκείνης, σαν να μην έγινε ποτέ ο τελικός. Το ξεχάσαμε ότι παίξαμε τελικό.
1: Μα κερδίσαμε την Αμερική.
0: Μείναμε στην Αμερική. Αυτό. Αυτό. Τίποτα.
1: Ναι, αλλά έχεις να το.
0: Σαν να το σβήσαμε τον τελικό
1: από τα παιδιά.
0: Ότι οι Ισπανοί μας έβαλαν κάτω και μας κοπάνησαν από το πρώτο λεπτό έως το δεύτερο.
1: Προφανώς το να.
0: Στο τέλος μας λυπήθηκαν κιόλας.
1: Το να πάει στον τίτλο, προφανώς. Είναι το. Ξέρετε αυτό το παραπάνω που θέλει να σταθεί στην καριέρα του, τέτοιος τίτλος. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, το να λες ότι έχω κερδίσει την Αμερική. Δηλαδή, το να βλέπεις, ας πούμε, τώρα κάθονται κάπου. Και βλέπουν.
0: Και βλέπουν ενδεχομένως. Απλά.
1: Ναι, άλλο λέω. Κάθονται κάπου και βλέπουν ενδεχομένως και με τα παιδιά τους. κάποιοι. Και βλέπουν τον Λεμπρόν τα πιτσιρίκια.
0: Ναι.
1: Και γυρνάει ο πατέρας και τους λέει: εγώ αυτόν τον έχω κερδίσει. το κοιτάνε τα παιδιά έτσι. Πλάκα μας κάνεις και τους βάζεις εκείνη τη στιγμή το μας.
0: Ναι.
1: Και πιστεύουν ότι. Και βλέπουν ότι ο μπαμπάς τους κέρδισε αυτόν τον τύπο που βλέπουν τώρα. Γιατί ο Λεμπρόν συνεχίζει.
0: Να θυμίσω.
1: Πώς είναι ο Λεμπρόν τώρα,
0: 41.
1: Άρα ήταν 21 τότε.
0: Ήταν 21, γι' αυτό σου λέω. Προηγείτο στην ιεραρχία ο Καρμέλο Άντωνη τότε στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, ο Σπανούλης, ας πούμε, με το γιο του.
0: Εκείνο ήταν ο κάπτεν στην πραγματικότητα.
1: Ο Σπανούλης που είναι και μεγάλο γιο του.
0: Ήταν και ο Βέιντ, ήταν.
1: Ναι,
0: και ο Βέιντ. Ο οποίο και αυτό λίγο μεγαλύτερο από τον Λεμπρόν.
1: Κάθεσε ρε παιδί μου, λέει στο καναπέ. Mm-hmm. Φαντάζομαι, ας πούμε, το Σπανούλη πριν από χρόνια, ξέρω, με το γιο του και του λέει ο γιος του, χωρίς να το έχει πει τίποτα αυτό, χωρίς να έχουν κάνει ποτέ κουβέντα για αυτό το θέμα, γιατί έτυχε να μην κάνουν κουβέντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπω ένα παιχνίδι, ας πούμε, NBA. Και γυρνάει ο Πετσεζικάς και του λέει: Πώ, ρε μπαμπά, αυτό. Πού είναι αυτό ο Λέμπρο.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Γυρνάει και του λέει: Εγώ ξέρω πώ είχα. Κάτσε να δω και πόσου πόντου είχε βάλει σε αυτό το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, να θυμίσω: 195 κερδίσαμε του Αμερικανού για να τα πάμε και με τα σκόρ με ακρίβεια και χάνουμε την επόμενη. Την μεθεπόμενη.
1: Εντάξει.
0: Την επόμενη ήταν, λόγω διαφορά ώρα. 70-47 παιδιά.
1: Εντάξει, πόσο
0: 47 βάλαμε στο
1: παιχνίδι.
0: Ενώ οι Αμερικάνοι. Προσέξτε, που χάνουν από εμάς με 95, πάνε στο μικρό τελικό με την πολύ ισχυρή Αργεντινή τότε και βάζουν τους ίδιους. 96.
1: Η ΔΕ Ισπανία κερδίσει στον πόντο την Αργεντινή. Βλέπω στο
0: 75-74, ναι.
1: Λοιπόν, έλα, μην μου το χαλάς τώρα αυτό που είχα φτιάξει, ωραίο. Περίμενα να σου πω.
0: Ήθελες να βρεις τους πόντους συγκεκριμένου το φίλο αγώνα.
1: Λοιπόν, 22.
0: Ποιος?
1: Ο Σπανούλης. Η ιστορία είναι ο Σπανούλης με τον γιο του. Και βλέπουν.
0: Και το ότι κερδίσαμε χθες στην Ισπανία.
1: Λεμπρόν.
0: Να σας πω την αλήθεια, το περίμενα σημειολογικά. Λοιπόν, επειδή ήμασταν πάνω στο
1: καναπέ. Το κάνω ακόμη καλύτερο. Είναι λοιπόν, ας πούμε, στο καναπέ και τα λοιπά. Και το πω, πω, μπαμπά, τι επεχταράς είναι αυτός ο Λεμπρόν και τα λοιπά. Και του λέει, εγώ τον έχω κερδίσει. Mm. Το κοιτάει λίγο. Εντάξει, το κοιτάει ο γιος και του βάζει το βίντεο, το παιχνίδι, όπου ο Σπανούλης έχει βάλει 22 και ο Λεμπρόν 17. Sorry, και όλα τον κέρδισε και προσωπικά.
0: Όχι
1: μόνο ως ομάδα. Εντάξει, ήταν τεράστιο. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αυτό που θυμόμαστε, ας

0: στην ομάδα τότε και τα λοιπά, ως απλός φίλαθλος. Από εκείνο το τουρνά τι σου μένει? Ότι χάσαμε 70-47 στον τελικό. Ο,
1: είπα, διότι κερδίσαμε
0: την Αμερική. Αυτό είναι, είναι ναι. κάποιες νίκες που τέλος.
1: Διαγράφηκε
0: είναι αυτές οι
1: από τον
0: είναι
1: αυτές οι νίκες. Λοιπόν,
0: συστάσεις δεν έχουμε κάνει, εντάξει.
1: Συστάσεις καν. Πω, πω, δηλαδή. Έφυγε ο Τάσος, είναι μέσα από την κονσόλα των ήχων. Έχει έρθει η Ματίνα Κανελοπούλου και εμείς είμαστε ακόμα στην κοσμάρα μας. Είναι ο Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή της εκπομπής. Στα μικρόφωνα ο Μπάμπης Παπάζουλου και ο Ηλίας Δημόνας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Και εσείς συμμετέχετε στην εκπομπή είτε μέσω του Viber, που το είχε κάνει πάρα πολύ πειραχτήρια μου, γιατί οι χειμώνες εδώ πέρα ταξιδεύουν με ταχύτητα φωτός. Και στο, να μας δείτε στο Viber, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Αντίστοιχα είναι και το mail eraspor@papakier.gr. Και για SMS επιλέγετε τη λέξη sport στην αρχή με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και από εκεί και πέρα ανοιχτό είναι το δικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνης με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπάμπης Παπάζογλου, αν θυμάμαι καλά, με λατινικούς.
0: Ναι.
1: Το δικό σου.
0: Okay. Ναι. Σαν το όπου θέλετε. Μα,
1: ναι,
0: okay. Ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Αλλά μην νομίζετε ότι έχω και ένα κινητό στο χέρι.
1: Ελάτε λίγο η Παναθηναϊκή στην παρέα μας, γιατί καθυστερήσατε να κάνετε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Ναι. Και την κάνατε καλά την πρεμιέρα. Με ιδανικό ξεκίνημα, γιατί όταν ξεκινάς ένα μάτς με αντίπαλο εκτός έδρας και σου κάθεται αυτόν γκολ στο τρίτο λεπτό, είναι όλα μετά, γίνονται καλύτερα. Και αυτή τη φορά ομολογώ ότι ήταν και καλύτερη, όχι άψογη, διαχείριση του αγώνα από πλευράς Παναθηναϊκού. Καλύτερη σε σχέση με άλλα μάτς που είδαμε, στα οποία προηγήθηκε.
0: Ναι, ναι. Συνολικά από τη δεύτερη αγωνιστική, για μένα όλα είναι φυσιολογικά, δηλαδή όλα τα περίμενα. Εκτός φυσικά.
1: Ποιο δεν περίμενες?
0: 100% το Κηφισιά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Αλλά που παρότι την Κηφισιά, επειδή πρέπει να διαβάζει και πίσω από αυτό που λέμε, να βλέπει τι κάνει μια ομάδα το καλοκαίρι, τι. Εγώ ήμουν σχεδόν βέβαιο ότι και φυσικά θα είναι συνέχεια τη περσινή ομάδα. Αλλά η αλήθεια με εξέπληξε στο πόσο συνέχεια ήταν, αλλά και πόσο κακή ήταν η ΑΕΚ, για να τα λέμε όλο. Και η δεύτερη, το δεύτερο που δεν περίμενα ήταν το να φτάσει ο Βόλος να ισοφαρίσει στο τέλος με τον Ηρακλή. Γιατί ο Ηρακλής νομίζω θα έχει πολλά προβλήματα μέχρι να φτιαχτεί και τον Βόλο τον περίμενα καλύτερο. Εγώ... Αυτά ήταν δύο λίγο έκπληξη. Τα άλλο, δηλαδή και του Παναθηναϊκού.
1: Του Άρη εμένα. Γιατί? Με ξάφνιασε, θα σου εξηγήσω.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: γιατί είχα ανέβει και εγώ στο άλογο του Όφη.
0: Και δικαίως. Και... Αλλά εγώ ο Άρης είναι καλός.
1: Και δεν περίμενα την απόσταση των δύο ομάδων στο γήπεδο. Το αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Το μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η απόσταση των δύο ομάδων.
0: Επειδή ο κόσμος έχει, ξέρεις, αυτό που λέμε, σε παίρνει και λίγο από κάτω. Εγώ έλεγα όλο το καλοκαίρι στους Αριανούς. Πολλούς...
1: Η απόσταση αποτυπώθηκε πάρα πολύ καλά από τον ίδιο τον Χρήστο Κόντι.
0: Εντάξει, γιατί... ήταν και που είπε για τα ατομικά είχαμε... λάθη. Γιατί έγιναν και ατομικά λάθη.
1: Είχαμε χθες κάποιες διαφωνίες με ακροατές στον ναι. την απόσταση μας στο γήπεδο. Μα έγινε αυτό, μα έγινε το άλλο. Μα λέω, διαβάζει τον Χρήστο Κόντι. Που, ναι. που την είδε και την απόσταση.
0: Και εγώ, αλλά
1: καλύτερα. Λέω σου λέει, είχαμε την μπάλα και δεν μπαίναμε από φάσεις.
0: Αυτό που δεν μέτρησαμε καλά το καλοκαίρι ήταν ο Άρης. Και τι θέλω να πω. Δεν το μετρήσαμε καθόλου καλά.
1: Πολύ ωραία. Η καλύτερη από όλες είναι η δήλωση του Μιχάλη Γρηγορίου. Άστε το αποτέλεσμα. Μάλλον άστε την ταυτότητα. Δεν την έχουμε βρει ακόμα ως ομάδα. Το αποτέλεσμα κρατήστε. Γιατί ως το... ομάδα ακόμα λέει ταυτότητα δεν έχουμε.
0: Ναι, εγώ λέω όμως, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Άρης, γιατί πάντα okay, το καταλαβαίνω και οι Αριανοί σου λένε, έτσι έχουμε ξεκινήσει και άλλες φορές και στο τέλος δεν κάναμε τίποτα και. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω το μέλλον, παιδιά. Εγώ λέω ότι βλέπω μέχρι τώρα. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι πήρε ο Άρης στο Γρηγορίου πέρσι υπηρεσιακό. Ο Άρης παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλό στα playoff. Άρχισε να βάζει γκολ που δεν έβαζε. Έβλεπα εγώ μια βελτίωση στα face-up. Τον κρατάει κόντρα σε κάθε πρόβλεψη το Γρηγορίου ο Καρυπίδης. Και καταλάβαινα το καλοκαίρι ότι ο Άρης μπορεί να γίνει καλύτερος. Επειδή ακριβώς ίσως να είναι και αυτή την πίεση από το καλοκαίρι, ο κόσμος θα πάμε. Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο του Άρη.
1: Εμένα όμως.
0: Και βλέπω, συγγνώμη, δεν ήξερα να το λέω ναι. Και βλέπω μια ομάδα που αυτό που έκανε με την Καλαμάτα να κάνει ανατροπή δεν το έκανε ποτέ. Το έκανε. Και με τον... θέλω να το δω με τον Όφη. Τον Όφη τον έχει κερδίσει επί της ουσίας εύκολα ο Άρης. Και έχει. Δείτε λίγο ποιος έχει μπροστά ο Άρης. Δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν στο ρόστερ, ποιοι θα έρθουν. Γύρισε και ο Μανού. Έχει φορ ο Άρης, έχει φορ το Μυρ που δεν θα περνούσε απ' έξω από την Ελλάδα, τον Κουαμέ από τη Φιωρεντίνα, τον Κατεβέρε.
1: Ο
0: Μωρόν είναι
1: πατμόν, μάλλον.
0: Ναι, δεν ναι. υπάρχει. Ο ναι. ποιος ο Μωρόν που ήταν το σημείο αναφοράς. Δεν μπορώ να τα προσπερνάω εγώ όλα αυτά έτσι. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μην κάνει τίποτα ο Άρης. Μπορεί από την επόμενη αγωγή να χάνει. Λέω, μπορώ να κρίνω το τι βλέπω τώρα. Το ναι. τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι μελλοντολόγος.
1: Επίσης, εγώ,
0: για
1: λόγω,
0: καμία ομάδα.
1: Λόγω

0: εμπειρίας και όχι λόγω πληροφόρησης, γιατί πολλές φορές οι δημοσιογράφοι αποκτούμε λόγω εμπειρίας την αίσθηση της επόμενης είδησης. Ότι μας έρχεται η επόμενη είδηση. Έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, Μπάμπη, το ερχομός του Άρον Γκραντ, εντάξει, του Αβραάμ Γκραντ, συγγνώμη, δεν τον είπα σωστά, το μικρό το όνομα. Κάτι άλλο υπάρχει από πίσω. Είχα πει μια εβδομάδα πριν έρθει ο Αβραάμ Γκραντ ότι για να στρώσει ο Άρης χρειάζεται κάποιον άλλον στην ηγεσία πέραν του Καρυπίδη, γιατί ο Καρυπίδης τα έχει κάνει θάλασσα, να είμαστε ειλικρινείς. Και χθες συνδυάστηκαν αυτά τα δύο και εμφανίστηκε Ισραηλινός επενδυτής. Βλέπεις, ναι, αυτό δεν το είχα προς πληροφορία και το μετέδα.
1: Ναι, καταλάβαινε ότι
0: φάνταζε επιθυμία, ναι, αλλά έβλεπα τα γεγονότα και λέω μας οδηγούν προς τα εκεί. Εμφανίστηκε λοιπόν Ισραηλινός άνθρωπος σαν συμπαίκτης του Θόδωρου Καρυπίδη, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι εγώ, ο Αβραάμ Γκραντ ήρθε από τον Καρυπίδη μόνο. Κατάλαβες, λέω.
1: Κάποιος μεσολάβησε. Μπορεί, ναι, προφανώς, ναι, ναι, ναι, μπορεί να. Εγώ λέω ότι το τι βλέπω. Υπό αυτήν την έννοια.
0: Θα τον
1: λοιπόν,
0: φέρει. Θα τον φέρει, ναι,
1: υπό
0: δηλαδή,
1: αυτήν
0: αυτό
1: την
0: το
1: έννοια λοιπόν, επειδή υπήρχε μια γκρίνια στον Παναθηναϊκό, από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για, για το γεγονός ότι η ομάδα του έτρωγε πολύ εύκολα γκολ, παταρρυπόθηκε στα προκριματικά. Η δική μου εκτίμηση, βλέποντας τον Παναθηναϊκό και προσπαθώντας να δω τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός τέτοια μάτσα παίξει και καλύτερα. Αυτά δηλαδή που ήταν πολύ δύσκολο στην Ελλάδα και τα λέει. Γιατί έχει καλούς παίξει μεσοεπιθετικά. Τι ακόμα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταρχάς έχει επιθετικούς. Ο Ντέσος μπαίνει αλλαγή, που ο Ντέσος του βάζει τα γκολ και μιλάμε για ένα παίκτη που τον ξέραμε και από πέρσι και από πριν έρθει στον Παναθηναϊκό. Απλά το παιδί τραυματίστηκε.
0: Προσέξτε πήρε την κίνηση που κάνει στο δεύτερο γκολ ο Ντέσος για να καταλάβει την αξία του.
1: Είναι ο άνθρωπος.
0: Κόβει την ταχύτητά του, ένα βήμα μαζεύεται και αυτό το ένα βήμα που μαζεύεται είναι αυτό που τον απελευθερώνει από τον αντίπαλό του και του δίνει τη δυνατότητα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
1: Πήρε το Λιβάη, έχει το ΔΕΤΕΙ που τον έχει ετοιμάσει και ο Πέτρο.
0: Η σέντρα δεν είναι ιδανική. Κατάλαβε τι λέω.
1: Ναι, εντάξει,
0: με βάση την ταχύτητά του, χρειάστηκε να έχει την εξπλάδα να μαζέψει ένα βήμα.
1: Λέω λοιπόν ότι έχει Λιβάη, έχει ΤΕΤΕΙ. Είναι μια χαρά επιθετικό Παναθηναϊκό. Μπήκε και ο Κάγκουα που ξέραμε ότι θα δώσει για τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν έχω αμφιβολία για το μέσο επιθετικό κομμάτι του. Εγώ έχω αμφιβολία με αυτά που είδα το καλοκαίρι για το πώς θα το στρώσει μέσω αμυντικά, γιατί θα έρθουν πολύ πιο δύσκολα μάτια και δεν μιλάω στην Ευρώπη. Θα έρθουν και τα ντέρμπι, γιατί κρίνει το τίτλο. Γιατί, για πολλά γιατί. Αυτό είναι μόνο το. Δηλαδή, εγώ περίμενα τον Παναθηναϊκό φέτος να είναι πολύ καλύτερο μέσω επιθετικά, που αυτό, αν είσαι καλύτερο μέσω επιθετικά, σημαίνει ότι θα βρει αρκετέ ομάδε που θα κλειστούν, που θα πρέπει να του βάλει γκολ για να του ανοίξει. Να έβαλε χθε τον γκολ στο τρίτο λεπτό. Αυτό γκολ θα μου πει κανεί, αλλά το έβαλε και μπορούσε να βάλει και άλλο γκολ.
0: Πε στον κόσμο αυτό που μου πες εκτός αέρα για το αυτό γκολ.
1: Ότι έχει κάνει ο Κωστή, έχει πάθει το εξής. Είναι αυτό που μπορεί να πάθει ένας αμυντικός. Δύο πράγματα που μπορεί να πάθει ένας αμυντικός. Να κάνει την προβολή με το πόδι να είναι κοιτάει προς την εστία, αλλά αν βρει την μπάλα την έστειλε αυτός στο τέρμα. Και είναι αυτό το να μην μπορεί να βρει καλά γεμάτη την κεφαλιά και να τη βρει ίσα-ίσα. Που σημαίνει ότι στέλνει πάλι προς τα μέσα.
0: Ναι. Αυτό το ίσα-ίσα.
1: Καλύτερα μην τη βρει.
0: Καλύτερα
1: μην τη βρει. Ή στο τάκλιν. Αν το πόδι σου είναι ευθεία, καλύτερα μην τη βρει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τη στείλει στα δίχτυα και είναι και προετοίμαση στον goalkeeper. Αλλά θέλω
0: για να
1: κλείσω
0: και
1: όμως
0: το θέμα του Άρη, ναι, και των Ισραηλινών. Ναι. Είδα χθες και τη νέα συμφωνία αμυντική Ελλάδα-Ισραήλ. Κατάλαβες. Και μου κάτσε, πώς να το πω, ρε παιδί μου, αυτομάτως πέρασε και στον Άρη.
1: Να πάει εκεί.
0: Ότι αναμένουν, θα το δούμε στην πράξη, Ισραηλινό επενδυτή. Δεν μπορούσα να πιστέψω, βρε, λόγω εμπειρίας, Μπάμπη, ότι ο Αβραάμ Γκραντ ήρθε έτσι.
1: Από πώς ξέρεις, μερικές φορές να τα πιστεύεις, άμα έχει μείνει ένα καλό όνομα χωρίς δουλειά και του κάνεις την πρόταση, δεν είναι όλοι έτσι, να πούνε ότι έχω λεφτά κάνω. Πάω να δουλέψω, έχω το μέσα τους, παιδί μου, να πάω να δουλέψω. Δεν με διαφέρουν τα λεφτά. Μπορεί κάποιον να μην τον διαφέρουν από ένα σημείο και μετά τα λεφτά, σου λέει να πάω να φτιάξω ένα δικό μου project. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, το έχουμε δει να σου.
0: Επαναλαμβάνω, γράφτηκε η είδηση από χθες, θα το δείτε σήμερα και στις εφημερίδες, ότι αναμένουν, περιμένουμε την επιβεβαίωση, να εμφανιστεί τώρα και ένας επιχειρηματίας.
1: Γιατί όλο το καλοκαίρι αυτή η κουβέντα γινόταν στον Άρη. Ότι θα μπει κάποιος επενδυτής. Και γινόταν. Οπότε θα είχε ενδιαφέρον μια διάκριση.
0: Και πιέστηκε και ο Καρυπίδης επίσης, να ξέρεις, γιατί δεν τα πήγαινε καλά. Το τελευταίο διάστημα, επίσης, θα το διαβάσω εδώ από κείμενο σε εφημερίδα. Το τελευταίο διάστημα πηγαίνω, έρχονται πάρα πολλοί Ισραηλινοί ιδιώτες και επιχειρηματίες αγοράζοντας ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. Χτίζεται και το Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Κατάλαβες, λέω. Ταιριάζαν όλα αυτά. Τα ένωσα εγώ τα κομματάκια, κατάλαβες. Ναι, και μου βγήκανε στον Άρη.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Ναι. Θα μας τα πούν καλύτερα. Γιατί διαβάζω μετά τις 10 θα έχουμε και το ρεπορτάζ.
0: Διαβάζω εδώ το σχετικό άρθρο του Νίκου Πετρουλάκη από την εφημερίδα Live Sport. Κατάλαβες. αλλά ήδη και από όλα αυτά, επαναλαμβάνω, άρχισαν να σχηματίζονται σαν εικόνα χθες. Μένει να ολοκληρωθεί, να επιβεβαιωθεί.
1: Και αφού είπαμε και για την αγωνιστική.
0: Τώρα, αν θα αγοράσει ολόκληρο τον Άρη, αν θα είναι
1: συμπαίκτης.
0: Ας μείνουμε στο συμπαίκτης και βλέπουμε.
1: Ναι, ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπό αυτή την έννοια, νομίζω δεν είχαμε κάτι άλλο φοβερό. Πολύ σημαντικό.
0: Είχαμε τον Κάγκουα. Για μένα ήταν, το έλεγα χθες, είναι η είδηση του αγώνα. Επιτέλους θα δούμε ποιος είναι ο Κάγκουα. Καθυστέρησε να μπει.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούσε να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, γι' αυτό. Και δεν έχει άλλα μάτσα
0: πάνω. Και έπρεπε να δούμε επιτέλους αυτόν τον παίκτη. Αν θα, το πρώτο δείγμα, όχι απλά θα είναι θετικό ή όχι, αν θα είναι κομβικό ή όχι. Κατάλαβες, λέω.
1: Ναι.
0: Αν θα έχει, κοίταξε, ρόλο που χρειάζεται. Θα όλοι, όλοι λένε και για όλες τις ομάδες, τους παίκτες του box to box.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ενέργεια.
0: Είναι.
1: Και αυτό το παιδιά, δεν μ' αρέσει να το ακούω. Okay, καταλαβαίνω ότι κάποιοι παίκτες έχουν λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους. Αυτό το εξάρι, οχτάρι. Παιδιά, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τώρα πια είναι, ξέρω μπάλα, τρέχω. Πάρα πολύ τρέχω και μαρκάρω και σωστά. Δεν μπορεί να σταθεί κεντρικό χαφ που να μην μπορεί να δώσει και την μπάλα. Δεν μπορεί να σταθεί με κεντρικό χαφ που να παίρνει μόνο την μπάλα και να κάνουμε 10 ώρες να γυρίσουμε.
0: Επίσης,
1: όπως παλιά.
0: Είναι
1: παλιά
0: παίκτης που
1: τώρα θέλει όλα τα στοιχεία
0: που έχει δική του προσωπικότητα να μεταφέρει στην ομάδα. Έχει ή δεν την έχει. Κατάλαβες.
1: Είναι τέτοιο χαφ ή δεν είναι. Δεν είναι κατά ανάγκη όλοι.
0: Είναι να, όχι, να έχεις, δεν είναι κατά
1: ανάγκη. Είναι να φτιάξει ένα προπονητή, να έχει συγκεκριμένο ρόλο. Αλλά ο Παναθηναϊκός
0: αυτό ήθελε και πήρε τον
1: κάτω. Εμένα ο Παναθηναϊκός έλεγα το καλοκαίρι, αλλά είναι και νωρίς με το καλοκαίρι, μας παρασύρει πολλές φορές το καλοκαίρι και εμάς. Έλεγα όμως ότι είναι ξεκάθαρο στα δικά μου μάτια ότι αυτό που του λείπει είναι στα χάφη η ενέργεια να προστατεύει και την αμυντική του λειτουργία. Γιατί όταν βγαίνει και στο ξέφωτο και ένα με έναν, μπορεί να το φας τον γκολ. Δεν είναι ότι φταίει πάντα ο αμυντικός. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αυτό εμένα μου δείχνει ο Παναθηναϊκός. Παραλαμβάνω, είναι νωρίς.
0: Η συμπεριφορά μιας ομάδας.
1: Ναι,
0: η ενέργεια.
1: Δηλαδή φαίνονταν κάποια στιγμή να χάνει το κέντρο, ρε παιδί μου. Πολλές φορές. Μάλλον όχι πολλές φορές. Έγινε αυτό με τη Χράτες στο πρώτο μάτσο, ο ΆΚΑ. Αυτό μου έλειπε. Η ενέργεια, ο Καγκουά του δίνει τραξίματα. Και είναι και καλός παίκτης από ό,τι φαίνεται.
0: Okay, εμένα ο Παναθηναϊκός της Πέμπτης περασμένης με εξόργησε για δεύτερη φορά. Όπως με είχε εξοργήσει το πρώτο μάτς με την Χράντες, με εξόργησε για δεύτερη φορά.
1: Ναι, για άλλο λόγο.
0: Με έφερε στα άκρα μου. Ναι,
1: και συζητούσαμε ότι, ας πούμε, που βάζει το κεντρικό αμυντικό.
0: Δηλαδή, θύμωσε, πώς το λένε.
1: Και τους βάζει όλους μέσα στην περιοχή. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ τον Παναθηναϊκό με τις μεταγραφές που έκανε, τον περιμένω ότι θα είναι καλύτερος μέσα επιθετικά. Δεν θα είναι η ομάδα που θα δυσκολεύεται να βάλει γκολ, π.χ. στο ελληνικό ποτάμι. Λογικά, που να ξέρεις, αυτά δεν τα ξέρεις ποτέ.
0: Χάσε, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα και θα έχω χάσει το.
1: Βρες κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να πάμε δελτίο σε λίγο και έχουμε και 3-5-2 αμέσως μετά. Με τα ρεπορταζάκια. Και έχουμε και μεταγραφές, κύριε Ηλία. 1η Σεπτεμβρίου μπήκε.
0: Να σε εδώ.
1: 15 είναι η περίοδο για τι ελληνικέ ομάδε, αλλά για του Ευρωπαίου είναι 3.
0: Λέει ο τηλέμαχο.
1: Θα έχουμε ωραία πραγματάκια να ξέρετε. Συγγνώμη, θα έχουμε ωραία πραγματάκια να ξέρετε τώρα αυτέ τι 2-3 μέρε. Για πάμε.
0: Λέει ο τηλέμαχο. Αυτό ο Κάγκο που είδα εγώ, κατάλαβα ότι είναι αυτό που πρέπει να είναι ένα αμυντικό χαφ. Α δείξουν, λέει, το βίντεο του αγώνα στον Καμαρά για να πάρει ιδέε.
1: Και σε αυτό που εισηγήθηκε την άποψή του. Παιδιά, είναι άλλο στυλ ο κάθε παίχτη. Είναι άλλο πράγμα. Και επίσης αυτά τα εξάρια, ρε παιδιά, τα ακούω, μου έρχεται πάντα πρώτα στο μυαλό. Μίτσελ με Σάμαρη. Ήταν εξάρι ποτέ ο Ανδρέας Σαμαρής? Όχι. Τον έβαλε playmaker. Αυτό το 13 ή 14 πότε τον είχε βάλει? Ο Σάμαρης πήρε μεταγραφή στην Μπενφίκα. Χαίρετε. Πάμε. Τα εξάρια και τα οχτάρια. Και
0: προλάβω να διαβάσω όλο ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τη φύση, γιατί το παίρνουμε από την περιφέρεια, από τον Μιχάλη τη Σπάρτη. Εμείς, λέει, που ζούμε στη φύση, λέμε το εξής. Η άνοιξη περιμένει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο περιμένει το χειμώνα. Για μας η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι οι καλύτερες εποχές που υπάρχουν.
1: Και η αλήθεια είναι
0: και
1: ότι.
0: Και υπάρχουν, λέει, σε εμάς. Εσείς δεν τις ζείτε στην πόλη.
1: Και η αλήθεια, εμένα πάντα η καλύτερη εποχή μου ήταν η άνοιξη.
0: Πάμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 9 από την Ερασπόρ. Στη ρυθμίση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά του Μουντομπάσκετ του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ, έμεινε η Εθνική, που επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Μεγάλη εμφάνιση από Ντόρσεϊ και Μίτογλου που έκαναν ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους ο καθένας. Στα άλλα παιχνίδια του ομίλου της Εθνικής, Πορτογαλία-Γεωργία 90-98 και Μαυροβούνια-Ουκρανία 89-98. Ποδαρικό στο πρωτάθλημα με διπλό για τον Παναθηναϊκό που χάρισε αυτόν γκολ του Κωστή και στο τέταρτο φετινό γκολ του Ντέσσερς επικράτησε με 2-0 του Λεβαδιακού. Οι πράσινοι είχαν και δοκάρι με το Λιβάι, ενώ οι γηπεδούχοι τελείωσαν με 10 παίκτες λόγω αποβόλης του Σημελίδη. Πρώτο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση στην ιστορία της εθνικής χάντμπολ που πήρε το Ασημένιο στους Μεσογειακούς του Τάραντο, χάνοντας με 31-29 στον τελικό από την Αίγυπτο. Το Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε επίσης και η ομάδα των γυναικών στη σκηταλοδρομία 4x100, ενώ ακόμη δύο πρόσθεσε και η Μαρία Στρατουδάκη στα 53 κιλά της άρσης βαρών. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, με την Νότιχαμ να πληρώνει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σανταντέρ για τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό μέσο και να τον παραχωρεί δανεικό σε Ερυθρόλευκους. Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, οι Πειραιώτες άναψαν το πράσινο φως στο Ροντινέι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σάντος. Με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα ξεκινάει σήμερα η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Άντρα στις 6 με μετάδοση από Ερασπόρ και Sky. Το παλιό καλό του εαυτό θύμισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε με 3-1 του Γάλλου Αρτούρ Φις και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις. Σήμερα ξεκινάει και η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερη. Επίσης για το τουρνουά του Κόμου, ο Στέφανος Ακυλαρίδης παίζει με τον Βόσνιο Αντρέι Νέντιτς. Ασταμάτητος ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε και κόντρα στην Εστορίλ και έφτασε τα 11 γκολ στα 8 παιχνίδια της Μπενφίκα μέχρι τώρα. Την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση, που κατέκτησε ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα και μέτρησε 207 συμμετοχές με 125 γκολ και 68 ασίστ. 2-2 στην Premier League για την Arsenal, που επικράτησε με 1-0 της Αστον Βίλα στο Μπέρμιγκαμ, ενώ με το απόλυτο 3-3 συνεχίζει στη La Liga και η Μπαρτσελόνα, που επιβλήθηκε με 5-2 της Βαγεκάνου. Επίσης για τη La Liga ο Σασούνα Χετάφε 1-0, ενώ για το Καμπιονάτο Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9 από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ερασπόρ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
6: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.
8: Η εκτέλεση από την Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μικρή περιοχή και είναι στριμωγμένοι οι περισσότεροι παίχτες. Ταμπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω αυτό γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Πολλοί παίχτες τριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα, είναι ο Γιάννης Κωστή. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένας παίχτης στο τείχος, θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά, αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίκτες του Βαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση κεφαλιά, Ντέζερς. Αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα. Κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε, όπως καταλαβαίνετε. Ακούστηκαν τα πιστόλια εκεί πέρα. Βγήκαν
1: τα γυρνάμε τώρα.
0: Τα εξάσφαιρα.
1: Το γυρνάμε τώρα. 3-5-2.
0: Έτσι, μου αρέσει πολύ το ηχητικό σας. Ναι. Το 3-5-2. Ναι. Και μου άρεσε και πολύ η φράση που είπε στη μετάδοση. Την ακούσατε πριν από λίγο. Το Χρήστο Κοντού και τον 4. Έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον γκολ αυτό, παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί το δίνει τα γκολ που χρειάζεται. Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε να ξέρετε ότι θα μπούμε με ρυθμούς Παναθηναϊκού. Εγώ να υπενθυμίσω, στέλνετε μηνύματα είτε στο Viber πιτρολογώντας τη λέξη Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στέλνετε SMS, γράφετε τη λέξη Σπόρ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54160, είτε στέλνετε mail στην διεύθυνση erasport@papakia.gr, είτε πηγαίνετε στο message και βρίσκετε Μπάμπης Παπάζογλου με λατινικούς χαρακτήρες, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς. Έχουμε τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή.
1: Άγγελος Αεδόνης, το αγόρι μας.
0: Έλα.
1: Άγγελος Αεδόνης είναι το αγόρι.
0: Συγγνώμη, δεν είδα.
1: Έχουμε καλά. Τέτοιο, ναι, σήμα το αγόρι, το άλλο.
0: Δικό μου,
1: ναι,
0: τον Ματίνα Άγγελο το πέτυχα.
1: Ματίνα Καλενοπούλου στην ρύθμιση
0: στον Νίκο. Η οποία μας ενισχύει, αν μη τι άλλο, με το χαμόγελό της κάθε μέρα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Βεβαίως, ακόμα περισσότερο, με την ανάμειξή της στην μουσική στην εκπομπή. Πιάνει τις ατάκες, κρακ, τις κάνει τραγούδι.
1: Ηλίας Ρημώνας, Βάκης Παπάζογλου, στο μικρόφωνο.
0: Είσαι συνθέτρια, όπως καταλαβαίνεις, τροποντινά. Έλα.
1: Λοιπόν, έχουμε Χριστάκη.
0: Εννοείται ότι έχουμε
1: Χρήστο
0: Κοντό.
1: Να μας τα πει ο Χρήστος Κοντός λίγο.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς τον. Χρήστο, τι γίνεται.
0: Μου άρεσε η ατάκα που είπες εκεί στο live. Το ότι έχει συμβόλαιο αυτό παιδί με τον γκολ, ο Ντέσσερς.
2: Ναι.
0: Και έλεγα προηγουμένως, βλέποντας πολλές φορές τον γκολ, ότι κάνει αυτό το ένα βηματάκι, μαζεύει κατά ένα βήμα το τρέξιμό του για να απομονωθεί από τον αντίπαλό του.
1: Για μένα σκοράρει. Το πιο σημαντικό πριν πάρει το λόγο.
0: Η ξυπνάδα του σκόρερ, δηλαδή.
1: Για μένα το πιο σημαντικό πριν πάρει το λόγο ο Χρήστος ήταν το εξής. Ότι λέγαμε. Καταρχάς το Ντέσσερς δεν το μάθαμε τώρα, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε, το ξέραμε.
0: Τι το μαθαίνει
1: και τα λοιπά.
0: Ναι. Το μαθαίνει.
1: Ωραία, το μαθαίνει πώ παίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ξέραμε. Ναι. Δεν είναι ένα άγχρονο παίκτη. Για μένα λέγαμε το καλοκαίρι πριν πάρει τον Λιβάη ο Παναθηναϊκό, ότι καταλαβαίνω ότι πολλά θα εξαρτηθούν στον Παναθηναϊκό από το πώ θα γυρίσει ο Ντέσσερς. Γιατί χρόνο από τραυματισμό το παιδί. Γιατί ο Ντέσσερς με τον Ντέσσερς είσαι. Το κλείσες. Αν το παιδί δεν είναι καλά για κάποιο λόγο, δεν είχε επανέλθει, χρειαζόταν περισσότερο χρόνο, θα μπαίνει στη λογική σου μήπως πρέπει να πάρω και άλλο φόρο. Εντάξει, πήρε το Λιβάη. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλούς επιθετικούς. Αυτό λέω. Αυτό λέω και για τον Παναθηναϊκό. Είναι για μένα πολύ σημαντικό ότι γύρισε ο Ντέσσερς καλά. Αυτό.
0: Χρήστο, το δικό σου στίγμα.
2: Για αυτό το παιδί είναι φαινόμενο. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω τα παιχνίδια που έχει παίξει πέρυσι και φέτος, μαζεμένα 4 δεν είναι. Δηλαδή,
0: σε χρόνο, σε χρόνο.
2: 27,5 ώρα και έχει βάλει 7 γκολ.
0: Ναι.
2: Τα περισσότερα από αυτά είναι γκολ μαχαιριά, όχι γκολ στο 3-0 και στο 4-0. Έχει βάλει γκολ στον Ολυμπιακό, έχει βάλει γκολ.
1: Στο 0-0. Άνοιξε το σκορ, σωστό.
2: Ναι. Έχει βάλει γκολ.
0: Έδωσε την πρόκληση στη Τσεχία. Στη
2: Βουλγαρία μέσα, δύο στην Τσεχία. Χθες καθαρίζει το μάτι και ο Παναθηναϊκός πάλι άρχισε να εμφανίζει αυτά τα συμπτώματα βέρτιγκο που τον πιάνουν κάποιες στιγμές στα παιχνίδια, να χάνεται δηλαδή κάποια στιγμή από το γήπεδο. Και εκεί που έχει μια εικόνα κυριαρχίας ξαφνικά να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο για να αγωνιά να πέρασουν τα λεπτά για να γλιτώσει. Και μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και καθαρίζει. Μπαπ, κατευθείαν. Είναι ένας χαρισματικός σκόρερ, το ξέραμε αυτό, οι αριθμοί αυτό δείχνανε. Δηλαδή, άμα δει κανείς τις χρονιές του πριν έρθει στην Ελλάδα και τραυματιστεί, πέρασε από τον διπλό περσινό τραυματισμό, είναι 25 γκολ και πάνω. Είτε στην Ολλανδία, είτε στην Τσεχία, στην Σκωτία. Είναι πάντα μίνιμουμ τα 25 γκολ σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Και αυτό ακριβώς λέγαμε τόσο καιρό, ότι πόσο έλειψε αυτός ο παίκτης από τον περσινό Παναθηναϊκό, αν δηλαδή ήταν.
0: Θα μπορέσει φέτος, Χρήστο, να.
2: Τι δείχνει.
0: Να κατάλαβες, να αφήσει το αποτύπωμα που το αντιστοιχεί.
2: Έτσι
0: που το αξίζει.
2: Εκεί ανάγκη το παιδί, έτσι δείχνει. Είναι ένας παίκτης που έχει αυτό το αίσθητο του κύριε. Δεν είναι θεαματικός παίκτης. Δηλαδή να πει ότι θα πάρει την μπάλα να περάσει 3-4 και να πει μαζί στα δίχτυα. Είναι παίκτης μιας επαφής. Ξέρει να πάρει την κατάλληλη στιγμή την σωστή θέση και με ένα απλό τρόπο να καθαρίσει τα παιχνίδια. Είδαμε ότι για δεύτερη φορά πετυχαίνει γκολ με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα. Δηλαδή προφανώς έχουν μια καλή χημεία αυτή
0: ναι, ναι.
2: Ο ένας τον άλλον ξέρει να πετάξει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Που είχε ασίστ και στο πρώτο γκολ, έτσι όπως πήγε, δηλαδή από δύο στιγμένες φάσεις του Ταμπόρδα μπήκαν τα γκολ του Παναθηναϊκού. Το ένα αυτό γκολ του Κωστή, το δεύτερο κεφαλιά του Τέσσερα. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια. Είδαμε χθες και τα καλά και τα στραβά του Παναθηναϊκού σε ένα παιχνίδι. Διαβάζω κάπου ότι ήταν εύκολη νίκη, δεν ήταν καθόλου εύκολη νίκη. Γιατί ναι, μέσα στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει 4-5 πολύ δυνατές ευκαιρίες. Είχε δοκάρι, είχε τετάρτη χαμένο, έβγαλε κανένα δύο τερματοφύλακες καλά.
1: Είχε ευκαιρίες να το βάλει το δεύτερο γκολ όμως. Η αλήθεια είναι αυτή ήταν.
2: Ναι,
1: σου έδινε αυτή την αίσθηση ότι θα το βάλει και το δεύτερο.
2: Ναι, αλλά κάποια στιγμή όμως στο δεύτερο ημίχρονο χάνεται από το γήπεδο, από το 55 μέχρι το 75. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός.
1: Και χρειάστηκε μια επέμβαση.
2: Είναι πάλι αγχωμένος, είναι πάλι θολωμένος, είναι λίγο.
1: Αλλά πόσο κινδύνευσε
0: αυτό,
1: εξηγείς
0: αυτό, Χρήστο, πώς το εξηγείς αυτό.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Γιατί νομίζω φαινόταν να διαχειρίζεται καλύτερα από άλλες φορές το προβάδισμά του.
2: Κοίτα, είναι καταρχάς να πούμε ότι στα 7 παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, στα 6 έχει πάρει προβάδισμα. Μόνο ένα με την πάξη τη ΟΑΚΑ φέρθηκε να κυνηγάει στο σκορ. Τα υπόλοιπα πάντα προηγείται. Και εκεί, σε όλα εκεί που έχει την εικόνα κυριαρχίας και λες ότι μια χαρά δεν κινδυνεύει, δεν, με κάποιο μαγικό τρόπο το τρώει τον κόλπο. Μα στο 88, μα στο 95, μα στο 90.
0: Μαγικός είναι ο τρόπος ή.
2: Δεν όπως του έχει κάνει ο άλλος.
0: Ή όπως λέω εγώ, έχει αυτή την αδυναμία του κέντρου του να λειτουργήσει προστατευτικά.
2: Δεν είναι, κοίταξε, ότι έχει θέματα λίγο στην ασταλτική λειτουργία, ναι. Έχει, αλλά δεν είναι όμως μάταν δαδείς που του κάνω 5 ευκαιρίες να του βάλει ένα γκολ. Είναι όλα με την πρώτη το τρώει. Δεν έχει άλλη φάση. Με το που κάνει την πρώτη ευκαιρία είναι να πάει μέσα.
0: Χάνει όμως χώρους στην πορεία και αυτό λες
2: ότι αυτό
0: συνέβη
2: είναι το
0: χθες.
2: Κάπου χάνεται λίγο στο γήπεδο. Εγώ νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα εμπειρίας, δηλαδή είναι αρκετά παιδιά που είναι αγχωμένα, θέλουν κάτι να δείξουν, δεν έχουν ακόμα τη στόφα του νικητή, ρε παιδί, του έμπειρου ψημένου παίχτη που μπορεί να διαχειριστεί μια κατάσταση. Κάπου πνίγονται λίγο στην ανυπομονησία τους να τελειώσει το παιχνίδι, να το πάρουν, να εισκάσουν. Και για αυτόν τον λόγο έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Χθες ο Λεβαδιακός δεν ήταν ο περσινός, δηλαδή αν ο περσινός Λεβαδιακός έβρισκε τον Παναθηναϊκό σε τέτοιο κακό 20 λεπτό,
1: Θα είχε βάλει γκολ. Ναι. Καλά, ο Λεβαδιακός, τώρα μια και το πες, να καταλάβουμε, όχι μόνο επειδή έχει αλλάξει Παπαδόπουλος και τα λοιπά, και, γιατί πολλοί τον περιμένουν τον Λεβαδιακό να είναι καλός και φέτος. Επειδή έχει πάρει το Χαραλάμπους, ξεχάστε τον Λεβαδιακό, εγώ λέω, τις καλύτερες επίθεσεις του ποδαθλήματος. Ο Χαραλάμπους, τον θυμάμαι εγώ με τη ΣΤΑΟΑ, έκανε πιο σφιχτές ομάδες. Δεν ξέρω, αλλά θα πρέπει να τον δούμε και εδώ τον άνθρωπο. Αλλά αν θυμάστε με τη ΣΤΑΟΑ που είχε παίξει
0: με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, είναι πάει σε πιο διαφορετικό μου. Να το δούμε βέβαια στην πράξη. Αλλά τώρα μιλάμε για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έχει χάσει όλους τους μεσοεπιθετικούς της παίχτες. Μόνο 24 μήνες από πέρσι. Όλοι οι υπόλοιποι.
1: Το Τσάπρα.
2: Και ακόμα και ο Τσόκαη.
1: Ναι, ναι. Ο Τσάπρας.
2: Του πολέμου. Ο Τσάπρας που έδωσε 13 ασίστ. Όλοι οι επιθετικοί του μπροστά, όλοι φύγανε. Δεν έχει μείνει κανένας.
1: Αυτό, Χρήστο, ξέρεις, τώρα που λες για τον Παναθηναϊκό, μπορεί να είναι και λόγω εποχής. Θέλω να πω ότι ακόμη δεν έχουν.
0: Έχει μείνει και ο Δίχος.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να είναι και λόγω εποχής. Δηλαδή, εγώ θέλω να το περιμένουμε λίγο γενικά τις ομάδες να τις δούμε. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο ΕΚΕ έπαιξε προκριματικά το καλοκαίρι, ναι, είχε εξεπίσημα Παναθηναϊκός κτλ. Ακόμη ψάχνει να βρει ρυθμό. Οι ομάδες ψάχνουν να βρουν ρυθμό. Δηλαδή, να δούμε αν είναι αυτό που λέει περισσότερο ο Χρήστο. Δηλαδή καθαρά και ατομικό, ή είναι και θέμα αριθμού. Δηλαδή ότι θα κάνεις κάπου και μια στο παιχνίδι, θα κάνεις και ένα 20 λεπτό που δεν θα σου βγουν πράγματα.
2: Έχει, το καλό
1: δεν μπορεί να την έχουμε την απάντηση ακόμη.
2: Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν έχει ήττα ακόμα. Ότι η κουτσά στραβά τη δουλειά στην Ευρώπη τελείωσε. Αυτό που ήθελε να κάνει το έκανε. Μπήκε στο Conference League με τρεις προκρίσεις που δεν το ξανακάνει ποτέ στην ιστορία του. Οπότε χρειάστηκε τρεις προκρίσεις. Πάντα κάπως κάλωνε και πήγαινε απλά σε παρακάτω διοργάνωση με το καινούριο σύστημα. Τώρα έκανε το 3-3. Μπήκε. Έκανε ένα νικηφόρο ντεμπούτο στο πρωτάθλημα που πάντα θυμάστε παίζει ο Παναθηναϊκός. Πρώτη αγωνιστική με Λεβαδιακό 1-0 νωρίς τη Λεωφόρο. 2 δοκάρια, 5 χαμένες ευκαιρίες. Στην πρώτη φάση του Λεβαδιακού στο 88, 1-1 και άρχισε να τραβιέται το χάλι κάτω από τα πόδια του Βιτόρια. Και ήρθε μετά το παιχνίδι με την Κυφσιά που ήταν μπροστά 2-1. Είχε χάσει τα ντερά τους ευκαιρίες. Το κάνει δύο κόντρες η Κυφσιά. Χάνει το παιχνίδι, φεύγει ο Βιτόρια. Δηλαδή είναι λεπτομέρειες που καθορίζουν τα παιχνίδια. Και δημιουργούν μια διαφορετική εικόνα. Και είναι πολλά τα αν. Αλλά αυτά στην κουβέντα θα κάνουμε για να περνάει
1: ναι,
2: η ώρα.
1: Να ξέρουμε ότι, επειδή δεν το έχουμε μάλλον στο μυαλό μας πολύ, αρχίζουν και τα ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή.
0: Άλυσα.
1: Ναι, έχουμε βέβαια κύπελο. Τώρα, okay, θα βάζουν και λίγο περισσότερο. Κάγκουα.
0: Αυτό πήγα. Είναι ήδη στο αγώνα, γιατί εγώ.
1: Όχι, τώρα είναι μια πρώτη φορά.
0: Ήταν ήδη στο αγώνα ο Κάγκουα, Χρήστο.
2: Κοίταξε, τον περιμένω να τον δούμε. Καλά στοιχεία. Εγώ βλέπω τον παίχτη από τον τρόπο που έχει. Που κάνει τα κοντρόλ του, την επαφή του. Είναι πολύ κοντρολαρισμένος παίχτης. Έξυπνος παίχτης, δηλαδή παίρνει πάντα καλές θέσεις στο γήπεδο κτλ. Αλλά είναι ένα παιδί που δεν είχε ρυθμό εδώ και ένα μήνα. Στηρίζονταν μόνο με προπονήσεις. Είναι σημαντικό αυτό να μπαίνει στα παιχνίδια, να γνωρίζει την ομάδα. Γιατί στο διάστημα αυτό ο Παναθηναϊκός ούτε φιλικό δεν μπορούσε να κάνει, ούτε δίτερμα καλά-καλά. Ήταν τόσο.
0: Είναι ο box to box. Εγώ έτσι τον είδα χθες.
2: Είναι
0: ο box box που δεν
1: έχει
0: υπήρχε.
1: Ενέργεια, έχει τρεξίματα.
0: Ναι.
2: Έχει, απλά του λείπει μέγεθος. Είναι δηλαδή ο ψηλός χαφ που θα σου γεμίσει το κέντρο, θα σου πάρει και 10 κεφαλιές και με τον όγκο του μπορεί να σου δώσει. Δηλαδή τον Καμαρά τον βλέπει σε ένα παιδί, ένα 92-93. Δεν έχει ψυχή αυτό το παιδί. Δηλαδή δεν έχει νεύρο.
0: Έτσι
2: είναι
0: λες.
2: Πολύ αγχωμένο.
0: Έτσι λε. Αυτό λέω. Μήπως δεν είναι το νεύρο που το λείπει, αλλά είναι η προσαρμοστικότητα που το λείπει.
2: Όλα αυτά τα δούμε, παιδιά, στην ώρα του. Δεν είμαστε βιαστικοί.
0: Γιατί... Πάντως μέχρι τώρα, ναι, δεν έχει.
2: Εγώ λέω γενικό ρόλο. Όταν πάω στο εξωτερικό, ας πούμε, και λείπω 20 μέρες, ένα μήνα, και γυρνάω και πιάνω τιμόνι στα χέρια μου, θέλω λίγη ώρα, θέλω μια μέρα για να αποκτήσω μια σιγουριά, πώς να σου πω, δηλαδή μια άνεση.
0: Απορώ πως το παθαίνεις αυτό εσύ.
1: Μάλιστα. Πάμε στα ωραία τα χθεσινά, αλλά εδώ ο κόσμος αναδιέται. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, τώρα τελευταίες μέρες τώρα, χαμός. Ο Ναή, τι θα γίνει με τα γραφικά.
0: Εγώ θυμάμαι τον Χρήστο να λέει ότι ο Ναή δεν παίζει.
2: Είναι πολύ δύσκολο, ρε παιδιά. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Σε θυμάμαι άλλο να
1: το
0: λες,
1: πολύ
0: δεν
1: δύσκολο,
0: παίζει,
1: άλλο δεν το δεν παίζει και άλλο το κάνω προσπάθεια μπάσκετ.
0: Μια μέρα που
1: είναι άλλο. Εγώ ρωτάω τον Χρήστο τι.
0: Είπε ότι δεν μπορεί με αυτά τα χρήματα.
1: Εγώ ρωτάω τι
2: συμβαίνει.
1: Καλά, με εκείνα τα χρήματα δεν υπήρχε, όντως. Αλλά τώρα μιλάμε άλλα πράγματα.
2: Εγώ βλέπω μια Τζιρόνα. Όποιος και να τη χτυπήσει την πόρτα, κάτω από τα 25 δεν πέφτει. Δηλαδή δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι έχει αγχωθεί και τα 25 τα έκανε 15, 10, 11, να πάει δηλαδή σε νούμερα που μπορεί να πλησιάσει ο Παναθηναϊκός και οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Αυτό βλέπω μέχρι τώρα. Αν όμως την τελευταία στιγμή, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, προκειμένου να τη μείνει ο παίχτης, ο οποίος ξεκάθαρα έχει πει ότι δεν θέλει.
0: Να παίξει
2: δεύτερη κατηγορία. Και ψάχνεται να φύγει. Αν λοιπόν τελευταία στιγμή, γιατί σήμερα αρχίζουν και λήγουν οι μεταγραφικές περιόδοι σε διάφορες.
0: Σε μεγάλες.
2: Ολλανδία, ξέρω εγώ, αύριο που είναι. Εμείς έχουμε τρεις του μήνα.
1: Έχουμε τρεις του μήνα για τις ομάδες.
0: Για ευρωπαϊκή λίστα.
1: Γιατί.
2: Και 15 του μήνα η περίοδος.
1: Να πάω, κοάρι, όλοι αυτοί που απέξουν.
2: Θα πάρει δηλαδή ένα παίχτη, θα τον έχει μόνο για την Ελλάδα. Στις 4, 5, 6. Αλλά αν θες να τον έχεις στην Ευρώπη, πρέπει μία η ώρα ξημερώματα Πέμπτης να τον έχεις δηλώσει. Λοιπόν, άρα είναι κρίσιμα αυτά τα 2-24 ώρα, ούτε καν 24 ώρα, μία μισή μέρα. Ο Παναθηναϊκός έχει στήσει καραούλη. Αυτό που μπορώ να σας πω με πάσα βεβαιότητα είναι ότι ο Αλαφούζος έχει διάθεση να κάνει υπέρβαση. Πιθανότατα θα κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν κάτσουν δύο πράγματα που κυνηγάει. Το ένα είναι ο Ουναή, το ξέρουμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πέσουν οι Ισπανοί στα επίπεδα τα δικά μας. Δηλαδή, αλλά μην εκπλάγεται αν δεν το μάθω να κάνει μεταγραφή να δίνει και 13 και 14 για τον Ουναή, που τα εκδέσει ποτέ.
0: Απλά είναι περίπου τα μισά αυτά που ανέφερα σε σχέση με τα 25 της.
1: Δεν τα έχει από αλλού.
2: Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να πέσει. Τώρα, αν οι άλλοι.
1: Δεν τα έχουν από αλλού και δεν πρέπει να τον δώσουν.
2: Ναι, γιατί όλοι βλέπετε ότι έχουν σταματήσει αυτά τα νούμερα. Δεν έχει πει κανείς. Είναι καλός παίχτης, το ξέρουμε όλοι. Έκανε καλό Μουντιάλ. Πολλές ομάδες χτυπήσαν την πόρτα της Τζιρόνα και τον ζητήσανε. Έχουν αυτό το 25, ξεκίναγε από εκεί. Στην αρχή ξέρει που είχε και χρόνο μπροστά, 25 κατέβατα. Μετά φάνηκε λίγο μετά το κόφωνο ότι μπορεί να πέσει κοντά στα 20. Αλλά και πάλι για Ολλανδούς που είναι λίγο τσιγκούνδες οι Ολλανδοί, τα 20 είναι πολλά λεφτά. Να δούμε. Αν καταφέρει και ο Παναθηναϊκός έτσι όπως είναι ακροβολισμένος να δει την τιμή να πέφτει και να μπαίνει. Με τον παίχτη υπάρχει μια προσέγγιση, έχει μιλήσει με τον Κοτσόλη. Στα λεφτά που ζητάει, ο Παναθηναϊκός θα δίνει και θα τον κάνει τον πιο ακριβό πληρωμένο παίχτη που αγωνίζεται στην Ελλάδα, με περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αν συμφωνήσουν όλες οι πλευρές. Αλλά το θέμα είναι ότι και αυτό να μην πάρει, αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι θα πάρει σίγουρα καλό κεντρικό χαφ. Από το πάνω ράφι. Τώρα θα είναι ο Ναή, θα είναι κάποιος άλλος, θα πάρει παίχτη που θεωρητικά θα είναι καλός.
0: Θα είναι η στάμπα.
2: Και αν θέλετε τη γνώμη, τα ταπεινή τη δική μου, για μένα καλύτερα να πάρει τον άλλον που ετοιμάζει. Δηλαδή νομίζω ότι στη θέση του Ναή ο Παναθηναϊκός είναι καλυμμένος.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως. Φαντάζομαι
2: είναι γεμάτο εκεί.
1: Ναι, το αν αρέσει ή δεν μ' αρέσει ένα παίχτη περισσότερο ή λιγότερο είναι μια άλλη κουβέντα. Έχει λύσει. Ναι.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, καλή συνέχεια. Και πάμε να δώσουμε το λόγο στον Μπάμπη, γιατί ο Ολυμπιακός ακόμα είπαμε είναι σαν αναβράζον. Happy, ε?
1: Ο Ολυμπιακός είναι στη φάση που το ξέραμε ότι αλλάζει πολύ και πάνε να κάνει και σημαντικές μεταγραφές. Και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, Ηλία,
0: γιατί έχει καταφέρει. Γιατί κυκλοφόρησε ότι θα δώσει τελικά τη Ρίτερ για τον Μπουέρτα. Ισχύει.
1: Δεν έχει ακούσει, Ρασπόρ. Τα έχουμε πει ότι την Κυριακή έχει τελειώσει το θέμα. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ότι όταν όλοι λέγανε δεν υπάρχει Μπουέρτα, εμείς λέγαμε ότι καθίστε και μπορεί να γίνει ανατροπή. Έχω πει από την Κυριακή ότι. Όλες οι πληροφορίες δείχνουν ότι γίνεται. Εχθές είπα το απόγευμα. Λένε στην Κολομβία αυτό και τα λοιπά. Έχει τελειώσει το θέμα. Έχει τελειώσει.
0: Θετικά.
1: Τέλος. Δηλαδή τώρα για να μην γίνει, τι να σου πω, πρέπει να γίνει η ανατροπή της ανατροπής στην ανατροπή. Τέλος.
0: Πόσα είναι αυτά τα χρήματα τελικά.
1: Ωραίες ιστορίες θα σας πω κάποια στιγμή για αυτή τη μεταγραφή, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να σας δώσω πολύ background, γιατί πραγματικά λέμε για τις ελληνικές ομάδες, δηλαδή τι γίνεται στο εξωτερικό, Ισπανίες κτλ.
0: Κολομβιανός μέσος 23 ετών είναι.
1: Η ρήτρα είναι. Ναι. Για να γίνει η μεταγραφή.
0: 20.
1: 16. Για να γίνει η μεταγραφή. Αυτό ξέρω εγώ. Ναι. Για να γίνει η μεταγραφή έπρεπε να μπει Νότιχαμ για συγκεκριμένους λόγους, όχι οικονομικούς. Τα λεφτά τα έδινε ο Ολυμπιακός αρχικά. Δεν είχε πρόβλημα, τα έδινε. Η Σαντάντερ ειδοποιήθηκε.
0: Τον έχουμε μπερδέψει λίγο τον κόσμο τώρα.
1: Ναι. Η Σαντάντερ ειδοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη ότι δίνουμε τα χρήματα της Ρήτρας. Και πλέον είχε γυρίσει το έργο με τον παίχτη. Και είχα πει εκείνη τη μέρα, πολύ γρήγορα να τα θυμίσω, εκείνο το πρωί που γινόταν χαμός τον παίρνει ο Ολυμπιακός, είχα πει: παιδιά, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Έχουν μπει άλλες ομάδες και κυρίως η Μπενφίκα. Το απόγευμα επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγα από την Πορτογαλία, ότι μπαίνει η Μπενφίκα. Εκείνο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, λέω: δεν θέλω να παίζω με την αγωνία του κόσμου. Φαινόταν ότι οριστικά είχε χαλάσει. Εγώ αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο. Γιατί η Μπενφίκα είχε πάρει τον Παλίνια. Έβλεπα μπροστά ότι πώς θα τον πάρει κι άλλο 16 εκατομμύρια. Είπαμε, έχουν χρήματα και στην Πορτογαλία, αλλά δεν άπειρα. Ήξερα ότι δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, αυτά Φενέρ που βγάζαν οι Τούρκοι κτλ. Και λέω, πίστευα ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει ένα τελευταίο χαρτί κάποια στιγμή. Άστο να υπάρχει από κάτω, να νομίζουμε ότι έχει χαλάσει οριστικά. Επέμενα και την Πέμπτη και την Παρασκευή, παρότι έχει βγει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και έχει πει συγκλήρωση του Μοντεκάρλο ότι δώσαμε τη ρήτρα, αλλά μας είπε ότι θέλει να πάει στην Μπενφίκα. Εκεί για μένα μέσα μου επιβεβαιώθηκε ότι παίζει πλέον παιχνίδι τακτικής και ο Ολυμπιακός επίσημα. Δεν βγαίνει ένας πρόεδρος να πει για την Μπενφίκα, για ποιο λόγο να το κάνει. Γιατί ήξερα πολύ καλά από το δικό μου ρεπορτάζ ότι η Μπενφίκα ήταν στο θα σε πάρουμε, αλλά μέχρι εκεί. Το θα σε πάρουμε μέχρι το σε παίρνουμε, υπάρχει διαφορά. Και είχα πει την Παρασκευή και το Σάββατο ότι μπορεί να γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Και όντως έγινε την Κυριακή επί της ουσίας και χθες. Πλέον το λένε οι Κολομβιανοί, το λένε οι Ισπανοί, το λένε οι Πορτογάλοι, έχουν φύγει οι Τούρκοι, δεν γράφουν ξαφνικά οι Τούρκοι. Η συμφωνία έχει τελειώσει για μένα από χθες. Απλά περιμένουμε επιβεβαίωση. Περιμένουμε τα τυπικά, πότε θα έρθει ο παίκτης, πότε αυτό κτλ. Έπρεπε όμως να ξέρετε, ενώ ο Ολυμπιακός τα έδινε τα 16 εκατομμύρια, δεν το λέω εγώ, ή το ρεπορτάζ μου το λέει ο Ολυμπιακός, το είπε και οι σαδεδές στους ρεπόρτερ, μας ειδοποίησαν ότι δίνουν τα λεφτά. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να μπει για συγκεκριμένους λόγους. Και για τον παίκτη, η Νότιχαμ και ο παίκτη να γίνει έτσι. Θα το πω πολλές φορές.
0: Αν βάλουμε άλλο ταινία.
1: Ναι, πολύ γρήγορα. Η μεταγραφή είναι σίγουρη όταν τελειώνει, όταν ανακοινώνεται. Αλλά εδώ που έχει φτάσει από χθες, που ξέρω εγώ το μεσημέρι, δεν γίνεται. Είναι ανατροπή της ανατροπής. Δεν γίνεται. Θα γίνει η μεταγραφή. Πάμε στο υπόλοιπο μετά.
0: Τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινά σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική. Drones, κάμερες και AI επιβλέπουν την κίνηση. Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στα ξημερώματα μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών. Στη διάθεση των καταναλωτών με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτήρισε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία των δύο χωρών για την ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά του Ορμούς, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, πάμε μέρος δεύτερον. 3-5-2 μέρος δεύτερον. Λέγαμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Κλείσαμε τον Μπουέρτα.
0: Ναι.
1: Και κυριολεκτικά.
0: Το κλείσαμε το θέμα.
1: Ναι, ναι,
0: για, βέβαια, επαναλαμβάνω, έτσι μέχρι να ανακοινωθεί, ποτέ δεν βάζει το χέρι στη φωτιά, αλλά πραγματικά από όλες τις πηγές, εκτός του Ολυμπιακού, που δεν τα επιβεβαιώνει τελευταία στιγμή.
1: Μία απολογία να καταθέσω εδώ. Έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα ορισμένοι. Και από την πρώτη ώρα ορμόμενη για το πώς ζούμε τις διακοπές. Έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Μάλλον δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα τα πολύ ωραία μηνύματα, αλλά να ξέρετε ότι τα έχω κρατήσει ορισμένα στο μυαλό μου και θα τα, αύριο που θα είμαι και μόνος, θα τα ραδιάσω.
0: Το πρωί θα δώσω συνέχεια.
1: Και το λέω και με αφορμή τον Chris 7 που μεταφέρει κάτι που είπε ο φίλος, το πω. Ο Ιούνιος έχει κρύα νερά. Το θυμάστε?
0: Ναι, πάντα,
1: κρύα τα νερά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που έχει απομείνει είναι η μεταγραφή εξτρέμου. Ολυμπιακός διέψε χθες Βάργκας, Χιλ, Γκαρσία, που σημαίνει ή δουλεύει κάτι άλλο ή ήταν θέμα τακτικής. Δεν μπορώ να σας πω, πραγματικά δεν ξέρω να σας πω για τον εξτρέμ που θα πάει, που θα κάτσει μπίλια. Αλλά ούτως ή άλλως, επειδή το είπε η Λία προηγουμένως, σήμερα τελειώνει Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και μένει ανοιχτή για άλλη μια μέρα η Αγγλία και η Ισπανία. Δηλαδή αύριο τελειώνουν τα πάντα σε αυτές τις χώρες, που μπορεί να βρεις πάντα εκεί μπορεί να σκάσουν πράγματα από χθες.
1: Είναι αυτό που είπαμε χθες, ότι η σημερινή μέρα, που είναι τελευταία για ένα σωρό μεγάλες,
0: είναι τρεις από τις πέντε,
1: δημιουργεί καραμπόλες που ορισμένες ευνοούν τις ελληνικές ομάδες.
0: Μπορεί να ευνοηθούν τις ελληνικές ομάδες. Για το Ροδινέ, αυτό που βγαίνει ότι η Βραζιλία είναι ότι οριστικά πάει Σάντος, ότι τον αφήνει ο Ολυμπιακός και θα γυρίσει Σάντος. Είχαμε καμία έκπληξη, το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα και περιμένουμε και γι' αυτό.
1: Για σένα, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, εξεπλάγει.
0: Όχι.
1: Ροδινέ, αλλά πάμε
0: είτε παρακάτω. Το βλέπεις αγωνιστικά, είτε όπως και αν το πιάσεις. Δηλαδή έχει δύο μπακ και θα πάρει και εξτρέμ. Τι θα κάνει, πού θα παίζει ο Ροντινέ? Ιδέα κόψεις, ή τι τον πήγε στον Πέντερσεν? Γιατί έχει πάρει και το Σάγιακα για να παίζει ο Ροντινέ μπακ? Κάποια στιγμή πάει στο επόμενο.
1: Με τον Πέντερσεν τι έγινε τελικά?
0: Με τον Πέντερσεν αυτό που έγινε είναι το εξής. Είχε προχωρήσει μεταγραφή, του είχε έρθει εδώ. Έπεσε το όνομα του Ντοντό και προφανώς ενημέρωσε ότι μπορεί να γίνει. Πήγε να το παγώσει λίγο ο Ολυμπιακός να δει τι γίνεται με τον Ντοντό. Χάλασε. Έβλεπε ότι δεν θα γίνει τον Ντοντό. Άλλο ενεργοποίησε την επιλογή του Πέντερσεν.
1: Γιατί εμπεδεύτηκε ο κόσμος σε 24 ώρες.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Το είχα ξεκαθάρισει. Δεν υπάρχουν ούτε ιατρικά ούτε θέματα οικονομικά κτλ. Ήταν καθαρά θέμα επιλογής. Τώρα, οι αποχωρήσεις πρέπει να γίνουν. Εννοείται, εάν πάρει ο Ολυμπιακός που θα πάρει και εξτρέμ, πάει 28. Θα φύγει ο Ροντινέη, πάει 27, αλλά στην πραγματικότητα έχει πάλι θέμα με τους ξένους στην ευρωπαϊκή λίστα. Άρα πρέπει να υπάρχουν εκεί κάποιες αποχωρήσεις. Και εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει μόνο έξτρα. Αυτό. Ναι. Αυτές τις λίγες μέρες που μένουν. Δεν ξέρω τι ανακατάξεις μπορεί να γίνουν στο ρόστερ. Αυτό που ήξερα και ξέρω είναι ότι υπάρχει εξτρέμ. Το χέρι μου στη φωτιά εγώ για παραπάνω, για μάλλον τελειώσει εκεί, δεν το βάζω. Και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά γενικώ όλες τις ομάδες. Να ξέρουμε ότι αυτές οι 2-3 μέρες, ειδικά αυτές που έχουν ευρωπαϊκή λίστα, το σημειώνω, ο ΠΑΟΚ, από εκεί που ήταν και αυτός με την πίεση, θα μου πεις για κακό λόγο βέβαια, έχει περιθώριο ο ΠΑΟΚ. 15 Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ευρώπη να δώσει λίστα.
1: Μάλιστα. Πάμε ΑΕΚ στον Νίκο Καραγιάννη.
0: Έλα Νίκο, καλημέρα.
1: Νίκο, καλημέρα, καλό μήνα. Πριν
2: ναι, καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Ελία, καλό μήνα.
1: Πριν ξεκινήσεις να μεταφέρω ένα ζήτημα που έχει γράψει ο Σάββας Λιβάνης σε εφημερίδα Live Sport. Ενώ όλοι είπαν, οι τηλεκριτικοί και πρώην διαιτητές, ότι έπρεπε να αποβληθεί ο Κοϊτά στο μάτς με την Κηφισιά, ο Φωτιάς και οι συνεργάτες του είπαν ότι εμείς ακολουθούμε την οδηγία της ΚΕΔ, η οποία ΚΕΔ λέει ότι όταν, για να φτάσεις στο σημείο να αποβάλεις παίκτη με δεύτερη κίτρινη, πρέπει η απόφασή σου να μην επιδέχεται αμφισβήτησης. Άρα καλά έκανε ο Φωτιάς. Δεν θα τιμωρηθεί. Δεν θεωρήθηκε από την ΚΕΔ λάθος του Φωτιά αυτό.
0: Τι εννοεί να μην επιδέχεται
1: αμφισβήτησης? Ότι πρέπει τη δεύτερη κίτρινη να τη βγάλεις όταν είσαι βέβαιος ότι το μαρκάρισμα.
0: Ή το συγκεκριμένο μαρκάρισμα, ή είναι κίτρινη, δεν είναι. Ναι, δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
1: Να μην είναι γκρίζα ζώνη.
0: Μα δεν είναι γκρίζα ζώνη. Ή είναι, δεν είναι.
1: Εκτίμησαν ότι ήταν γκρίζα ζώνη. Και θα τον προστατεύσουν.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Είναι ξεχάσιμο. Okay. Και απλά όταν έχει. Και είναι καλό αυτό το με τον κανονισμό και έγινε με τον ΕΣΕ, το θυμάστε. Ναι. Και αυτό είναι σωστό για μένα στον κανονισμό γιατί είναι αποβολή. Το να μπορεί το ΒΑΡ να παρέμβει πλέον και στη δεύτερη κίτρινη. Γιατί είναι αποβολή. Είναι αποβολή, ρε παιδί μου. Αφήνει μια ομάδα με 10 παίχτες και έχει κάνει λάθος ο διαιτητής. Ναι. Νίκο, πάμε στα της ΑΕΚ. Πώς είναι η μεθεπόμενη μέρα, και επειδή είναι. Και η ΑΕΚ πρέπει να δώσει μια ευρωπαϊκή λίστα. Υπάρχει μια ηρεμία στα μεταγραφικά. Μήπω έχουμε κάτι.
1: Και υπάρχουν μηνύματα από κόσμο εδώ πέρα, Νίκο, ναι, να ξέρει ότι. Ωραία, πήγαμε λέει Champions League, ναι. League Face, έχουμε ομαδάρες. Ναι. Δεν θα πάρουμε κάτι.
0: Καλά, αυτό ναι. Για πες. Το θέμα είναι τι κάνει η ΑΕΚ. Τι έχει προγραμματίσει η ΑΕΚ, όχι τι λέω εγώ, εσύ ο κόσμο.
2: Όλα, παιδιά, να τα πούμε ένα-ένα.
0: Ναι.
2: Μετά την γέλα με την Κηφισιά, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε εκνευρισμός στη τάξη του κλαμπ, αλλά ο λογικός εκνευρισμός είναι τέτοιο το οικοδόμημα και η επιτυχία και της περσινής χρονιάς, αλλά και με την πρόκριση στη League Face του Champions League, που δεν μπορεί να δημιουργήσει αναταράξεις μέσα στην ομάδα ένα κακό αποτέλεσμα με την Κηφισιά, σίγουρα. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να διαβάσουν, να δουν και να διαπιστώσουν ουσιαστικά ποια είναι τα αίτια που ήρθε. Περισσότερο η αλήθεια είναι ότι όπως και στην αναμέτρηση με τον Όφη, έτσι και σε αυτή με την Κηφισιά, η ΑΕΚ έδειξε έλλειψη πνευματικής ουσιαστικά ικανότητας για το παιχνίδι. Σαν οι ποδοσφαιριστές της να είχαν αδειάσει μέσα σε εισαγωγικά μετά την μεγάλη πρόκριση στη League Face, την κλήρωση του Champions League, όλα αυτά τα οποία για τους περισσότερους παίκτες της ΑΕΚ ήταν πρωτόγνωρα. Αυτό πρέπει να βρει και ο Νίκολιτς, τον τρόπο ουσιαστικά που μπορεί να, για να αλλάξει το τσιπάκι από Ευρώπη σε Ελλάδα, να βγάζει από τους πολιτιστές του ουσιαστικά από το μυαλό τους το Champions League και να στρέφεται στο πρωτάθλημα, γιατί ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να ξαναβρεθεί εκεί που θέλουν όλοι να βρίσκονται είναι μέσα από το πρωτάθλημα, μέσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με μια γενικότερα καλή σεζόν. Από εκεί και πέρα έχει την αναμέτρηση για το κύπελλο.
0: Άμα επιτρέψεις, Νίκο, το μόνο ξέρεις, για μένα το να χάσεις τώρα να έχεις κάνει μια ισοπαλία δεύτερη αγωνιστική δεν λέει και τίποτα, είναι πολύ νωρίς. Και γενικά η ΑΕΚ έχει δείξει ότι έχει τον τρόπο, έχει επιθετικούς, θα βάζει γκολ. Το περιμένει δηλαδή ότι θα τη βρει την άκρη. Το μόνο επικίνδυνο είναι αυτό. Γιατί αδειάζει, γιατί έδειξε μια τέτοια νοοτροπία αμέσως μετά την πρόκριση στο Champions League. Επειδή έχει μπροστά τη Champions League, αυτό ο μοναδικός κίνδυνος. Να μην την πατάει. Ξέρεις, να μην έχει αυτά τα up and down από παιχνίδι πριν από παιχνίδι τη Champions League και κυρίως μετά από παιχνίδι τη Champions League. Η ισοπαλία σαν ισοπαλία και η εμφάνιση όπως λέω, μπορεί να συμβεί. Εντάξει, ένα μάτσο είναι OK, συμβαίνει. Και είναι και πολύ νωρίς.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα είναι αυτό που φαίνεται δεν είναι τόσο ποιοτικό ή με τους ποδοσφαιριστές κάτι. Το ζήτημα είναι καθαρά στο πνευματικό κομμάτι. Φέτος στην ΑΕΚ προσπάθησαν να κάνουν ένα μεγάλο ρόστερ για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να μπορεί ο σερβοστεχνικός να προχωράει σε αλλαγές για να μπορέσει να φτιάξει ουσιαστικά και μια ομάδα η οποία να έχει και διαφορετικά πρόσωπα από τα παιχνίδια σε Τετάρτη ή Κυριακή. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν το είδαμε αυτό στο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Λέτο, καθώς ο Νίκολιτς έκανε μόλις μια αλλαγή των Βιτάλιστες του Κάιρνεν κόντρα στην Κηφισιά και νομίζω ότι και αυτό έχει παίξει τον ρόλο του. Από εκεί και πέρα πάντως πρέπει μια ακόμα συνθήκη την οποία δεν θα έχει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Αυτό το οποίο είχε με την Κηφισιά, δεν είχε τη δυνατότητα ουσιαστικά να διαβάσει και περισσότερο την ομάδα ο Μάρκο Νίκολ. Θυμίζουμε ότι η Κηφισιά δεν έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα από τα δυνατά στοιχεία, το έχουμε δει από την περσινή χρονιά του αυτό του Μάρκο Νίκολ στο διάβασμα και η ανάλυση του αντιπάλου. Ενδεικτικό είναι ότι πέρυσι με όλες τις ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε και κέρδισε, εκτός από την Θάμρο Κρόβας, γιατί δεν είχε και δεύτερο παιχνίδι στο Conference.
0: Τώρα υπάρχει περίπτωση να κάνει και μεταγραφή η ΑΕΚ. Αυτό είναι
2: το ρωτήμα.
1: Εγώ αυτό περιμένω πάντως, Νίκο, χωρίς να έχω κάποια πληροφορία.
0: Το θέμα είναι ότι έχει βγαίνει.
2: Η ΑΕΚ είναι στην αγορά, παιδιά. Όπως το έχει πει και ο σερβοστεχνικός διαστόματος και Χαβιέρη Μπάλτα, ότι είναι μόνιμα στην αγορά μέχρι και την τελευταία στιγμή των μεταγραφών. βλέπει αν παρουσιαστεί μια ευκαιρία η οποία θα μπορέσει να αναβαθμίσει συνολικά την ομάδα για μια θέση που αυτή τη στιγμή, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να είναι για την θέση στα αριστερά, στο αριστερό εξτρέμου, ουσιαστικά σε αυτόν τον υβριδικό ρόλο που έχει θεσπίσει ο Σέρβος τεχνικός και που έπαιζε και ο Ζωάο Μάριο με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Και η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί εκεί ένα κενό, καθώς ο Κοϊτά είναι που παίζει στα αριστερά και από εκεί και πέρα ο Κουτέσα, ο οποίος είναι ο επόμενος καθαρόαιμος εξτρέμ μέσα εισαγωγικά για την θέση, δεν φαίνεται να έχει πάρει περισσότερα ουσιαστικά λεπτά μέσα στο rotation. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο πίσω από τον Μάρκο Νίκολς, δεν χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά, ενώ στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, ενώ δεν ξεκίνησε ο Κοϊτάμπη και ο Γκατσίνοβιτς από τα αριστερά, οπότε εκεί δημιουργείται ένα κενό και εκεί στοχεύουν στην ΑΕΚ να πάρουν ποδοσφαιριστή. Βρίσκονται στην αγορά μέχρι και αυτές τις
0: υπάρχει περίπτωση, Νίκο, και επιστροφή του Ζωάο Μάριο το ίδιο?
2: Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η πιθανότητα επιστροφής.
0: Γιατί δεν έχει πάει πουθενά, είναι Μπεσίκτας ακόμη.
2: Σε περίπτωση που μείνει πρώτα ελεύθερος από την Μπεσίκτας, βρεθεί μια λύση ουσιαστικά για να λυθεί το συμβόλαιό του από τους Τούρκους και να μειωθούν και σε μεγάλο βαθμό οι απολαβές οι οποίες έχει να λαμβάνει ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός. Στην Μπεσίκτας αυτή τη στιγμή παίρνει κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ με αυτό το συμβόλαιο. Καταλαβαίνει την Μπάμπη του ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν θα έχει τη βασική θέση στο rotation της ομάδας και θα αμείβεται με τόσο μεγάλο συμβόλαιο. Πάντως υπάρχει εκτίμηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, και του Ζωάο Μάριο με την ΑΕΚ και η ΑΕΚ προς τον Ζωάο Μάριο, και δεν θα απέκλειε καθόλου να γίνει μια κίνηση προς τον

0: μέχρι και τα ξημερώματα της 5ης 12:59. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά λίγη η φεύγει άμμος στην κλεψίδρα για τις όποιες μεταγραφικές κινήσεις. Είναι η ΑΕΚ στην αγορά, περιμένει να δει αν θα βρεθεί μια ευκαιρία. Αν βρεθεί αυτή η ευκαιρία, δεν αποκλείω να προχωρήσει άμεσα στην μεταγραφή η ΑΕΚ και να προλάβει να δηλώσει και τον ποδοσφαιριστή στην λίστα. Από εκεί και πέρα έχουμε και το κύπελο.
1: Καλά, αυτά τα πούμε και
0: αύριο. Με τον Νέστα
1: αυτά τα πούμε περισσότερο. Έγιναν αλλαγές γιατί πρέπει να τρέξουν και τα υπόλοιπα
0: ρεπορτάζ. Περιμένουμε ένα ευρύ ρωτέσιο να δούμε νέα πρόσωπα, ίσως και ακόμα και ολόκληρη ενδεκάδα να είναι διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη. Περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλά, Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε την
3: δουλειά. Ναι.
1: Και καλό μήνα, βεβαίως.
2: Το ξεχάσαμε νωρίτερα, Γιάννη. Γιορτάζουν ένα σωρό γυναίκες σήμερα. Ένα σωρό 1η Σεπτέμβρη. Νομίζω μπορεί και ο Γιάννης να τους ξέρει απ' έξω και να κρατά. Είναι πάρα πολλά. Αντιγόνη, Αφροδίτη, Θάλια, Θεανό, Καλλιρόη, Κλειό και ούτω καθεξής, παιδιά.
1: Είναι τόσες
2: Κλεοπάτρα, ναι.
1: Είναι τόσες πολλές και οι μεταγραφές που περιμένουμε να κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα από εδώ και πέρα, Γιάννη, για να το συνδέσουμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ πέρασε υποδείς δύσκολα, ειδικά με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, αλλά στο ποδάρμα 2-2. Εντάξει, οκ. Προχωρεί. Δηλαδή, πήρε αυτό που θέλει, μπορεί να το κρατήσει. Ναι, να το κρατήσει σε ηρεμία.
2: Το λέω καλά. Αλλά, Γιάννη.
3: Ναι, ναι. Μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα αυτή η νίκη στο Περιστέρι άλλαξε το κλίμα μετά τους αποκλεισμούς από την Άντερλεκτ και την Μπραν. Έφερε χαμόγελα, έδωσε μια ανάσα κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι με μια τέτοια νίκη εκτός έδρας ξεχνιούνται τα αρνητικά τα οποία προηγήθηκαν και φυσικά ο αποκλεισμός, ο πρόωρος από την Ευρώπη για κάθε ομάδα είναι ένα στίγμα, έτσι, ένα βάρος μέσα στη σεζόν να έχει ξεκινήσει άσχημα στην Ευρώπη και να έχει αποκλειστεί από τον, από τον Αύγουστο ή από τον Ιούλιο σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς για τον ΠΑΟΚ, νομίζω, ότι τα σημαντικά είναι μπροστά του και δεν λέω για τον αγώνα τον αυριανό του κυπέλου, και αυτός έχει τη σημασία του, ο αγώνας με τον Όφιο. Πάω αύριο 10:15, αρκετά αργά, δεν ξέρω πώς προέκυψε τόσο αργά 10:15, άρα θα πιάσουμε μεσάνυχτα, θα πιάσουμε στην Τούμπα.
2: Θα αλλάξεις μέρα, θες να πεις στην Τούμπα.
3: Ναι, αυτό, ναι. Θα πιάσουμε, θα περάσουμε τα μεσάνυχτα, αλλά νομίζω ότι τα ντέρμπι τα οποία θα ακολουθήσουν, και είναι δύο συνεχόμενα, έτσι, είναι με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας και με τον Άρη εντός, αυτά θα δείξουν κάποια πράγματα και σε αυτά τα ντέρμπι θα φάνει αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να αλλάξει το κλίμα όσον αφορά στους φιλάθλους ή αν θα συνεχίσει να βρίσκεται σε μια εσωστρέφεια, σε μια απογοήτευση, όλο αυτό το κλίμα το αρνητικό το οποίο υπάρχει το τελευταίο καιρό. Έτσι. Περιμένουμε και μεταγραφές, γιατί έκανε ο Μπάμπης μια αναφορά, βέβαια όχι τόσες μεταγραφές όσα τα ονόματα που λέγαμε ότι γιορτάζουν σήμερα, αλλά ότι υπάρχουν μεταγραφικές καθυστερήσεις και ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε αυτό, είναι αλήθεια. Παραδοσιακά έχει μια κολυσιεργία, μια καθυστέρηση στα μεταγραφικά του. Παρουσιάστηκε λοιπόν με πάρα πολλές εκκρεμότητες σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Από την αρχή με την Δυναμό Κιέβου, εκεί βέβαια δεν φάνηκαν τα όποια προβλήματα, φάνηκαν όμως στη συνέχεια, γιατί προέκυψαν και τραυματισμοί και τιμωρίες, άρα εκεί τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ ήταν και λίγο άτυχος μέσα σε εισαγωγικά, έχασε τον Τάχα Άλλη πολύ γρήγορα από το πρώτο του παιχνίδι και είδαμε πόσο επιδραστικός ήταν ο Σουηδός στον αγώνα το προχθεσινό με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Είχε και τα άλλα προβλήματα των τραυματισμών, είχε και την τιμωρία εκείνη την αψυχολόγητη ενέργεια του Ζίβκοβιτς που κόστησε, γιατί τον έχασε δύο παιχνίδια. Γενικά λοιπόν υπήρχε μια συγκυρία γενικότερη η οποία τον οδήγησε εκτός Ευρώπης. Σε αυτή τη συγκυρία βέβαια είναι και τα μεταγραφικά, οι εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρέπει να ψάξει ακόμη, πέρα από τον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη μέχρι θα έλεγα μέχρι την Πέμπτη, να μην πω αύριο, θα παίξει έναν αγώνα κυπέλου σήμερα με την

0: Γκράσνονταρ και στη συνέχεια θα αποχωρήσει, δανεικό τον αποκτά ο ΠΑΟΚ από το ρωσικό σύλλογο. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ντιέγκο Κώστα έρχεται, όντως θα συμπληρώσει το παζλ στις θέσεις των στόπερ, εκεί όπου υπάρχουν ο Μιχαηλίδης, ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει και θα υπάρχει πλέον ένας ακόμη, ο Ντιέγκο Κώστα. Είναι και ο νεαρός ο Μπαταούλας, για τον οποίο Αλέσιο Λύση είπε προχθές στις δηλώσεις του ότι θα του δοθούν ευκαιρίες, ότι είναι πολύ δουλευταράς, θα πάρει και αυτός το χρόνο του, δεν αποκλείεται να πάρει και αύριο κάποιο χρόνο συμμετοχής. Από εκεί και πέρα βέβαια να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ έχει και τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος έχει μπει στις προπονήσεις, αλλά ο Ούγκρεσιτς είναι ένα παιδί το οποίο θέλει το χρόνο του, είναι 20 χρονών, δεν είναι ο παίκτης που ήρθε για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια να μπει κατευθείαν στην ομάδα. Άλλωστε δεν είναι και δεκάρι, είναι θα έλεγα περισσότερο οχτάρι αγωνίζεται, αλλά και αυτός χρειάζεται το χρόνο του. Από εκεί και πέρα για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρει τον βασικό σεντερφόρο, ο οποίος δεν υπάρχει, είναι ο Ενδιαγέ πλέον, έχει μπει, έχει πάρει χρόνο, είναι και ο νεαρός ο Μύθου, αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει ένα σεντερφόρ που να κάνει τη διαφορά, να αποτελεί σημείο αναφορά στην ομάδα, και φυσικά μην ξεχνάμε ότι πρέπει να βρει και έναν ακόμη δεξιό μπακ, γιατί αγωνίζεται συνέχεια ο Κένι, αλλά και αυτός θα χρειαστεί τις ανάσες του. Άρα λοιπόν τουλάχιστον δύο, πέρα από τον Ντιέγκο Κώστα, δύο ακόμη μεταγραφές, ίσως και κάποια ακόμη εφόσον προκύψει έτσι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
1: Ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Να πω ότι στο σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα αφενός έχει μάθει κυπέλου. Ναι. Θυμίζω στις 6 ώρα από το Sky το Βόλος Καλαμάτα. Έχουμε πόλο από την Έσπορ Στένα σε 6.30 Ελλάδα-Σερβία για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Μα εγώ θα χαζέψω 10 παρατέταρτο Ed2 Sport HCBC Αμβούργου Ντόρτμουντ, ομάδα 5ης κατηγορίας. Θέλω να το δω την ατμόσφαιρα. Δεν έχω ξαναδεί ομάδα 5ης κατηγορίας στην ελληνική τηλεόραση της Γερμανίας. Παίζει στο τοπικό του Αμβούργου. Έχει 14 περιφέρειες η 5η κατηγορία της Γερμανίας. Θα κάτσω για λίγα λεπτά να το χαζέψω. Την ατμόσφαιρα θέλω να το κατάλαβω.
2: Κάτσε μισό κατή όλο το μάτς. Τίποτε.
1: Πάμε στον Άρη να κλείσουμε με Τάσο Πακλατζή τη σημερινή εκπομπή. Τάσο, καλό σου μήνα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, καλημέρα.
1: Και να προσέχεις, γιατί γιορτάζουν ένα σωρό κυρίες σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε το.
2: Και έχει μπει και πολύ καλά για τον Άρη.
1: Γιατί ανέφερε ένα σωρό ονόματα που γιορτάζουν σήμερα και ξέχασα να πω και την Πινελόπη. Πάρα πολλά.
3: Θα έχεις... έχει πολύ κόσμο.
1: Ναι. Μπε στη λίστα, ναι. Έχεις ένα σωρό γνωστές, φίλες και μπορεί και συγγενείς.
3: Ωραία, σε προειδοποιώ. Λοιπόν, ο Άρης, όπως είπε ο Μπάμπης, μπήκε καλά στο πρωτάθλημα. Άρχισε να κάνει μεταγραφές. Έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές πλέον και το λέει και ο Γρηγορίου ότι είναι ικανοποιημένος γι' αυτό. Αν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα προβληματισμό αφορά στην ετοιμότητα αυτής της ομάδας, δεν είναι η πρώτη χρονιά που περιμένουμε μέσα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος να φορματιστούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει γεμίσει το ρόστερ, έχουν γεμίσει οι γραμμές πλην μίας αυτή του κεντρικού αμυντικού. Καρδιοχτύπησαν ασφαλώς οι άνθρωποι του Άρη με τον Φαμπιάνο, γιατί δεν έχει άλλον Σούταλο μέχρι να μπει και αυτός να αποκτήσει την απαιτούμενη φυσική κατάσταση και να χρησιμοποιηθεί. Θα δούμε τώρα το Σάββατο αν το χρησιμοποιήσει απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Φαμπιάνο θα υποβληθεί σε νέα εξέταση. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, ένα χτύπημα, ένα αιμάτωμα. Δεν ήταν κάτι που να έχει πρόβλημα στους συνδέσμους, γιατί φάνηκε στην αρχή ότι είναι σοβαρός τραυματισμός. Αυτό ήταν καλό για τον Άρη. Και πάμε και στην τελική ευθεία των μεταγραφών, εκεί όπου ο Άρης αναζητά, επαναλαμβάνω.
2: Στην τελική ευθεία δεν είναι ακριβώς. Ο Άρης δεν έχει Ευρώπη. Μπορεί να συνεχίσει να παίρνει και μετά, τις 3-4 που τρέχει.
3: Ναι. Αλλά η τελική ευθεία σε ό,τι έχει να κάνει με τον δικό του κύκλο που θα κλείσει. Γιατί έχει πάρει και αριστερά τον Ρίτσαρτς, εσύ τον ξέρεις Μπάμπη από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, έστω αυτό το διάστημα που έπαιξε. Πήρε τον Πετρίς από την άλλη πλευρά, πήρε τον Σούταλο στο κέντρο, πήρε τα τερματοφύλακα, που φαίνεται ότι εδώ πήρε έναν τερματοφύλακα που έχει και μια αλφα εμπειρία, αλλά έχει και κίνητρο, καθώς έχει κληθεί και στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, ήταν ένας από τους 4 στο Μουντιάλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο Άρης μεσοεπιθετικά δείχνει ότι έχει την ποιότητα και όταν η ομάδα αυτή καταφέρει να βρεθεί, όπως λέμε, στον αγωνιστικό χώρο, τότε θα δείξει πράγματα. Είναι νωρίς ακόμα. Έχει δύο ασφαλώς δύσκολα παιχνίδια, δύο ντέρμπι και τα δύο μακριά από το Κλεάνθης Μικελίδης. Αυτό με την ΑΕΚ το Σάββατο και την επόμενη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Αλλά και το τρίτο παιχνίδι στη σειρά δεν είναι εύκολο. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή μετά από χρόνια στο Κλεάνθης Μικελίδης για να κλείσει αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, να πάμε στη διακοπή. Και εκεί ο Γρηγορίου θα έχει μεγαλύτερη άνεση να δουλέψει ενδεχομένως και με τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν έχουν κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μακριά από την κατάσταση που θα πρέπει να βρεθούν, γιατί έκαναν με τις ομάδες τους. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλυφθεί και η θέση του κεντρικού αμυντικού, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό για τον Άρη και φαίνεται ξεκάθαρα και από τις προθέσεις του προπονητή, είναι ότι θα ανοίξει ένας κύκλος αποδεσμεύσεων ή παραχωρήσεων ποδοσφαιριστών με δανεισμό. Μην ξεχνάμε ότι στο τελευταίο παιχνίδι, να υπενθυμίσω ότι στο τελευταίο παιχνίδι Γαλανόπουλος, Βόνης και Αλφαρελά ήταν εκτός αποστολής. Και από τον Αλφαρελά όχι τόσο πολύ, γιατί έχει ούτως ή άλλως τέσσερις επιθετικούς ο Άρης την εποχή, πριν από μερικά χρόνια, είχε μόνο τον Μωρόν και λέγαμε ότι αν πάθει κάτι ο Μωρόν, τραυματιστεί ή δεχτεί κάποια κάρτα, τότε θα πρέπει κάποιος άλλος παίκτης που δεν είναι επιθετικός να καλύψει τη γραμμή στο 9. Τώρα έχει και Μωρόν, έχει και Μύρε.
1: Θα μείνει ο Μωρόν, πιστεύεις, Τάσο, θα μείνει στον Άρη ο Μωρόν?
3: Ο Μωρόν τώρα με την έλευση του Μανού Γκαρθία, που είναι πιστήτιος φίλος του, αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Mm. Αλλά δεν θα φύγει χωρίς να φέρει κάποιο αντάλλαγμα.
1: Πάντως μου φαίνεται φευγάτος, εξ αποστάσεως το λέω, ναι, αυτό, δεν γνωρίζω,
3: ναι,
1: κάτι.
3: Ναι. Ναι, για να μην το χρησιμοποιήσει και προχθές, ναι. Αλλά ξεκίνησε με τον Καντεβέρε, άφησε και τον Μύρε έξω στην βασική δεκάδα.
2: Είναι πιθανό.
3: Είναι πιθανό για τον
2: Μωρόν. Να το κλείσουμε όμως, έχουμε μια ερώτημα που, ναι, που το έχεις θέσει στην αρχή. Υπάρχει περίπτωση να φέρει και επενδυτή ο Γκραντ Ισραηλινό?
1: Εγώ αυτό εξ αρχής εμπειρίστηκα, Τάσο, και είδα ότι άρχισαν να γράφονται ήδη πράγματα.
3: Αυτό το έχουμε πει εδώ και καιρό και εκείνη την εποχή μάλιστα είχε γίνει και ένα θέμα, ένα αντικείμενο συζήτηση.
1: Απλώς ο Γκραντ, κατάλαβες, με το που εμφανίστηκε ο Γκραντ, λέω, όπα, Ισραηλινός θα είναι κιόλας.
3: Ο Γκραντ είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι είναι πλέον.
2: Όχι, αν θα φέρει και.
1: Αν θα φέρει,
3: αν θα φέρει κάποιον επενδυτή. Mm. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε ανοίξει. Μάλιστα, εκεί στα μέσα του, πριν φτάσουμε στα μέσα του καλοκαιριού, είχαμε πει ότι η παρουσία του μπορεί να έχει να κάνει και με μια προσθήκη ενός ανθρώπου που να βοηθήσει την ομάδα του Άρη. Για την ώρα πάντως, για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά άσχετα με το τι γράφεται, γιατί εδώ το ρεπορτάζ έτρεξε πριν από 1,5 μήνα, 2 μήνες περίπου, για την παρουσία του Γκραντ. Τον είδαμε στο Μικελίδης, έφυγε, ήταν στο Μουντιάλ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο και δεν είναι, πέρα από το ότι θα είναι ένας σύμβουλος της διοίκησης, και θα βοηθήσει σε θέματα που έχουν να κάνουν με το προγραμματισμό μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Θα δούμε αν έχει να κάνει και με μια πιθανή έλευση ενός ανθρώπου.
1: Εγώ λέω ότι το χρειάζεται ο Άρης. Το χρειάζεται, λέω, ο Άρης. Νομίζω ότι συμφωνείς αυτό.
3: Ότι το χρειάζεται, ναι.
1: Το χρειάζεται.
3: Μπορούμε να πούμε ότι το χρειάζεται. Είναι πάντα μια καλοδεχούμενη μια τέτοια παρουσία. Δεν το συζητάμε.
1: Τάσο, πρέπει να κλείσουμε. Συγγνώμη, γιατί φτάσαμε. Ντάν 10.
3: Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί μπορεί να προκύψει κάτι άλλο στην πορεία. Okay. Θα δούμε.
1: Εντάξει.
2: Έγινε τόσο, μου
1: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Εγώ θα κλείσω με μια πολύ σωστή επισήμαση στο Νεκτάρι. Ναι, έχουμε περπατήσει πολύ στη ζωή μας εμείς παλιά για να πάμε σχολείο. Αλλά για δοκίμασε να σηκώσει τώρα μια τσάντα δημοτικού ή γυμναστήριου. Ούτε μέχρι τον καράζ δεν την πάω εύκολα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νεκτάρι.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Καλημέρα, ραντεβού αύριο το πρωί στις 8.
2: Αύριο θα είναι ο Ηλίας μόνος.
1: Μονάχο, σας περιμένω όλους. Wild thing, I think I love you.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά του Μουντομπάσκετ 2027 που θα γίνει στο Κατάρ, έμεινε η Εθνική που επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο κλειστό του ΑΚΑ. Μεγάλη εμφάνιση από Ντόρση και Μίτογλου που έκαναν ρεκόρ καριέρες με 29 πόντους ο καθένας. Στα άλλα παιχνίδια του ομίλου της Εθνικής, Πορτογαλία, Γεωργία 90-98 και Μαυροβούνιο, Ουκρανία 89-98. Ποδαρικό στο πρωτάθλημα με διπλό για τον Παναθηναϊκό που χάρισε αυτόν τον γκολ του Κωστή και στο τέταρτο φετινό γκολ του Ντέσσερ επικράτησε με 2-0 του Λεβαδιακού. Οι πράσινοι είχαν και δοκάρι με τον Λιβάη, ενώ οι γηπεδούχοι τελείωσαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σουμελίδη. Πρώτο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση στην ιστορία της Εθνικής Χάντμπολ που πήρε το Ασημένιο στους Μεσογειακούς του Τάραντο, χάνοντας με 31-29 στον τελικό από την Αίγυπτο. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε επίσης και η ομάδα των γυναικών στη σκηταλοδρομία 4x100, ενώ ακόμη δύο πρόσθεσε και η Μαρία Σταυτουδάκη στα 53 κιλά της Άρσης Βαρών. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, με την Νότιχαμ να πληρώνει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντατέρ για τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό μέσο και να του παραχωρεί δανεικό στους Ερυθρόλευκους. Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, οι Πειραιώτες άναψαν το πράσινο φως στο Ροντινέι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σάντος. Με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα ξεκινάει σήμερα η Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Έντρα στις 6 με μετάδοση από την Era Sport και το Sky. Τον παλιό καλό του εαυτό θύμισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 3-1 σετ του Γάλλου Αρτούρ Φις και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open όπου θα αντιμετωπίσει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις. Σήμερα ξεκινάει και η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπινγκ Μοντγκόμερι. Επίσης για το τουρνουά του Κόμο, ο Στέφανος Σακελαρίδης αντιμετωπίζει τον Βόσνιο Αντρέι Νέντιτς. Ασταμάτητος ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε και κόντρα στην Εστορίλ και έφτασε τα 11 γκολ στα 8 παιχνίδια της Μπενφίκα μέχρι τώρα. Την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση που κατέκτησε ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα και μέτρησε 207 συμμετοχές με 125 γκολ και 68 ασίστ. Τέλος 2-2 στην Πρέμιερ Λιγκ για την Arsenal που επικράτησε με 1-0 της Αστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, ενώ με το απόλυτο 3-3 συνεχίζει στην La Liga και η Μπαρτσελόνα που επιβλήθηκε με 5-2 της Βαγεκάνο. Επίσης για την La Liga ο Σασούνα Χετάφ 1-0, ενώ για το καμπιονάτο Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 11.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
7: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
10: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Η εκτέλεση από την Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μικρή περιοχή. Εκεί είναι στριμωγμένοι οι περισσότεροι παίχτες. Ταμπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω αυτό το γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Πολλοί παίχτες στριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα. Είναι ο Γιάννης Κωστή. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ένας παίχτης στο τείχος. Θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά, αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίκτες του Σωμαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση. Κεφαλιά Ντέσσερς. Αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα. Κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77.
11: Ακούτε Era Sport.

0: σφαγή.
1: Λοιπόν, φίλε.
2: Οπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε λίγο, έλα να σε ξυπνήσω λίγο, γιατί σε βλέπω λίγο ταλαιπωρημένο. Ταλέπα. Πρώτα να πούμε καλό μήνα. Με υγεία.
2: Καλό μήνα.
1: Καλός φθινόπωρος που λένε εκεί στα
2: παιδιά. Θα το δούμε.
1: Το φθινόπωρο.
2: Θα το δούμε. 35, 36, 37.
1: Άσε μας, μωρέ, άσε. Να αντέξει λίγο θερμοκρασία.
2: Να.
1: Να αντέξει.
2: Τι να αντέξει.
1: Να έχει...
2: Μας έχουν βάλει σε φούρνο μέσα και ζούμε και εσύ λες τώρα να αντέξει ο φούρνος.
1: Καημένε, δεν έχετε ερκοντήσια στα σπίτια σας. Ανεμιστήρες και τέτοια πράγματα. Να τα βάλτε.
2: Κάτσε να δούμε πώς θα έρθει ο λογαριασμός.
1: Της ΔΕΗΣ.
2: Της ΔΕΗΣ.
1: Ήρθε μέρα σήμερα.
2: Τι είναι, καθαριστικός ήρθε.
1: Έχουν μπερδευτεί. Ρε παιδί μου, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Έρχονται να...
2: Ο καθαριστικός είναι...
1: Ο καθαριστικός είναι δύο βαρύς, ναι, εντάξει. Το έναντι είναι, εντάξει. Έρχονται στο σπίτι να μετρήσουν.
2: Ποιος μετράει?
1: Τις ΔΕΗΣ, ρε φίλε.
2: Άμα τον κεράσεις κανένα καφέ.
1: Που λέει άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ, είμαστε το έχεις ακούσει αυτό. Πάντα υγεία από τη ΔΕΗ. Πάω ξύλο. Λοιπόν, και δεν είναι κανένας εκεί να τους ανοίξει. Με αποτέλεσμα, επειδή είμαστε στις δουλειές
2: το πρωί. Αυτό είναι έξω τα ρολόγια.
1: Δεν είναι έξω.
2: Τα είναι μέσα.
1: Ναι, μέσα στην πιλωτή τέλος πάντων.
2: Πιλωτή.
1: Ναι.
2: Okay. Και πισίνα.
1: Όχι, πισίνα καλά θα ήταν. Θα πάω στο ελληνικό να πάρω ένα εκεί πέρα που έχει πισίνες στα μπαλκόνια. Και μετά στέλνουν αυτοί ότι είχες λέει πληρώσει πέρσι. Μα και πέρσι έτσι ήταν. Παιδί μου, είναι μια συμπεθέρα στην πολυκατοικία η οποία δεν ανοίγει.
2: Δεν ανοίγει.
1: Δεν ανοίγει.
2: Την πόρτα.
1: Ναι.
2: Καλά κάνει.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Και γενικώς, ας πούμε, δεν ανοίγουμε.
2: Ναι.
1: Και οι κύριοι εκεί που έρχονται λέει, το μετράτε μόνο σας. Τώρα εγώ δεν έχω χαμπάρι. Και πρέπει να πάω να μετρήσω κανένας άλλου. Θα πληρώσω άλλα αντάλλων. Όπως μια φορά μου ερχόταν.
2: Έκοψε το τραγούδι τώρα για.
1: Αυτό είναι πολύ δρομένο.
2: Δεν έχω καταλάβει τώρα γιατί.
1: Όχι, δεν θα σε ξυπνήσω, γιατί έχω λόγο. Θα σε ξυπνήσω μετά.
2: Να δούμε πότε.
1: Ναι. Όπως μια φορά πλήρωνα. Τάσο, ακούς, όταν είχα πρωτοπάει στην πολυκατοικία που μένω, πλήρωνα πάρα πολύ λίγο νερό. Πλήρωνα. Τελικά ήταν το κοινόχρηστο. Και πάω μια μέρα, λέω, οχ, τι έγινε ρε παιδιά εδώ. Τάγκα, τάγκα. Μπερδεύτηκα. Καλό ήταν αυτό, ήταν καλό.
2: Γιατί δεν του είπε.
1: Καλό που δεν ήταν.
2: Γιατί δεν σου είπαν όλοι, ευχαριστούμε Πέτρο.
1: Όχι, κάναμε συμψηφίσμα πώς θα γίνει, δεν κατάλαβα. Ναι, βεβαίως. Και έλεγα πολύ λίγο έκτορε, μπράβο. Τελικά δεν ήταν τόσο λίγο.
2: Έλα, ξύπναμε. Μέχρι τώρα δεν τα έχει κατάφερει.
1: Όχι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής.
2: Εγώ ξυπνάω λίγο με τον Μπάμπι. Όταν βλέπω τον Μπάμπι μπροστά μου και τον πειράζω και του λέω: κάνα παίχτε θα πάρουμε.
1: Ναι, αυτό. Λες και δεν έχει πάρει, απαντάει αυτός και γίνεται μέσα στο πεντάλεπτο εκεί πέρα. Τα έχουμε μάθει όλα. Προσπαθούμε να θυμηθούμε παλιούς παίχτες και καινούργιους. Τι πράγμα είναι αυτό.
2: Αυτός με λέει: Νάτος ο μέσος γάβρος και τα λοιπά. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Φίλε, εντάξει, γιατί έχουμε πει.
2: Κάθε φορά αντί για κάθε μέρα, καλό πέρα στον Μπάμπι όταν το βλέπω, κάνα παίχτε θα πάρουμε.
1: Επειδή ποιο παίχτη είναι τώρα που έρχεται, ο Πουερτά,
2: αν έρθει.
1: Δεν μα νοιάζει.
2: Δεν μας νοιάζει. Ποιο
1: δεν μας νοιάζει.
2: Μετά
1: από τον Πουέρτα, ποιο θα έρθει είναι το κρίσιμο.
2: Εξτρέμ είναι ο Πουέρτα. Όχι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν μας ενδιαφέρει τι παίζει. Δεν μας ενδιαφέρει τι παίζει. Διότι έχει γραφτεί εδώ και μέρες.
2: Ναι.
1: Είχε συμφωνήσει αυτό το Ναδάλο και τέτοια. Είναι σαν να ήρθε. Πάμε παρακάτω.
2: Σαν
1: άλλον.
2: Να έχει παίξει
1: κιόλας. Ναι, σαν να έχει παίξει κιόλας.
2: Στην Τρίπολη.
1: Α, μπράβο. Ναι. Άλλο. Θα πάρουμε κι άλλον.
2: Αυτό το ρωτάω.
1: Και τι λέει.
2: Τι λέει. Ω, τι λέει ο Μπάμπης.
1: Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, συμπάθα τον λίγο. Γιατί ρε φίλε είναι.
2: Τι, θα τον κάνω εγώ την Πέμπτη εδώ πέρα, τον έχω την Πέμπτη.
1: Ναι, μέχρι τις 3.
2: Δηλαδή, 2 ώρες θα το ρωτάω ποιον άλλον θα πάρω. Ποιον άλλον, ποιον άλλον.
1: Πολύ σωστά. Και θα παρέμβω κι εγώ. Θα το ρωτήσω. Γιατί ρε φίλε, εντάξει, ρε σου πω κάτι.
2: Save Bubbies.
1: Ναι, δεν είναι ότι. Τέλος πάντων, θα πάρουμε κάποιους παίχτες μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου που θα δηλώσουμε τη λίστα και τέτοια.
2: Τι είναι.
1: Είναι ότι έχουμε πάρει ήδη πολλούς στο φινάλε και δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε.
2: Αμέτρητη να είναι.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Δεν πάει έτσι.
2: Πώς πάει.
1: Ο coach Μέντι θέλει λίγους.
2: Καλά τώρα τον coach Μέντι, τώρα γι' αυτό κάναμε τη τέτοια
1: συνάντηση. Και βγήκε μετά ο Φουγκαράς και είπε: Θα προσαρμοστώ. Τι να κάνω κι εγώ.
2: Και μετά κάνουμε και δηλώσει στην αγγλική τηλεόραση. Δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι και τα λοιπά.
1: Έκανε δηλώσει στην αγγλική τηλεόραση. Α, ο Βαγγέλης.
2: Στην αγγλική τηλεόραση που ήταν τέλος πάντων.
1: Μετά την κλήρωση.
2: Μετά την κλήρωση.
1: Μέγα, ποτέ.
2: Όχι, ήταν σε ξένο τέτοιο αφού αγγλικά μιλάει.
1: Ναι. Very good organization. Μια χαρά. Okay. Ωραία. Και τι είπε, δεν μπορούμε να παίζουμε με γιώμες. Πώς είναι οι γιώμες στα αγγλικά?
2: Όχι γιώμες, σέντρες από τον τερματοφύλακα στον επιθετικό. Mm. Ναι. Ούτε σέντρες. Πώς είναι η σέντρα, πώς είναι.
1: Ναι, αλλά. Set piece είναι το στημένο. Cross
2: είναι άλλο πράγμα. Cross είναι τρέχω. Πώς τι κάνει ο Αντίνο. Τρέχει.
1: Crosses.
2: Όχι, crosses δεν είναι αυτό το crosses. είναι από το cross. Δεν μπορεί να είναι η σέντρα
1: από το cross. Το διασχίζω. Ναι, ναι, γιατί η μπάλα διασχίζει μία πορεία μέχρι να φτάσει στην μεγάλη περιοχή.
2: Εντάξει, εντάξει. Και τώρα θα αγγλικά τη Οξφόρδη ή του τέτοιου ή του Λονδίνου. Άντε.
1: Πώς είναι.
2: Παίχτης να είναι και ό,τι να είναι, φίλε.
1: Όχι, όχι.
2: Τι.
1: Όχι. Γιατί θα μα στείλει μαφαίο και θα τρέχουμε.
2: Καλό πώς είναι. Φέρει μαφαίο και τον διώχνει μετά. Αυτό πώς είναι γενικά. Το παίρνει ήδη σε γρήγορα. Εντάξει. Φεύγει μετά.
1: Ναι, καλά. Και πάει στη Βαλένθια. Όχι τι. Εντάξει. Όχι η γόμα, ρε. Η γιώμα.
2: Η γιώμα. Δεν έχουν οι γιώμε οι Άγγλοι.
1: Βαθιά. Long ball.
2: Long ball, ναι.
1: High ball.
2: Τι crosses, μα.
1: Pump the ball into the box.
2: Χειρότερα αγγλικά από μένα, ξέρεις.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί. Crosses λέγεται, σου λέω τώρα. Θα δεις. Αφού το βγάζουν είναι στατιστικό πάνω και λέει κάναμε τόσα crosses.
2: Crosses είναι άλλο πράγμα.
1: Τι είναι.
2: Κούρσες.
1: Άσε μας.
2: Cross. Διασχίζω.
1: Hoof. Hoofing the ball.
2: Hoof είναι. Πιο πολύ μου ταιριάζει το hoof.
1: Όταν κλωτσάνε την μπάλα δυνατά και ψηλά χωρίς συγκεκριμένο στόχο.
2: Ναι, αυτό είναι. Αυτό κάνουμε εμείς.
1: Ως γιώμα, αντί για γεμάτη, full. Άσε μας ρε, πώς σε λένε εδώ πέρα. Επισκόπηση AI. Λοιπόν, το άγχος σου, φίλε, τώρα για να σε ξυπνήσω και να δω πώς θα το ξεπεράσει όλο αυτό το έργο, είναι πώς θα σωθείς από... Ψάχνω το καλό επίθετο.
2: Ποιος με κυνηγάει.
1: Από την απαστράπτουσα πανάθα που χθες σάρωσε στα ζητήματα Λάμπρος Κατσόνης. Ορίστε, για λέγε να μαθαίνουμε.
2: Εγώ να δω πώς θα σωθείς από το δεν κάνει χάρες ο κομπούς.
1: Δεν έκανε χάρες.
2: Δεν
1: έκανε. Δεν έκανε. Εντάξει, ήταν κύριος. Κύριος. Κύριος.
2: Σαν
1: να σου πω.
2: Δεν μου λες. Έχω. Δηλαδή μετά από τη σούμα αυτή τη αγωνιστική.
1: Ναι.
2: Έχω, ρε παιδί μου, κάποια.
1: Ερωτηματικά.
2: Κάποιες απορίες. Ναι, ερωτηματικά.
1: Πεθαίνω. Πεθαίνω. Θυμάσαι καπαλιά που εφημερίδες βγαίνανε και λέγανε coach, έχουμε απορίες.
2: Γιατί μου φαίνεται ότι όλοι. Όλοι μα όλοι παίζουν μπάλα λίγο ό,τι να είναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μικρή μεγάλη.
2: Μικρή μεγάλη, ναι, άσου μικρού και μεγάλη. Λίγο ό,τι να είναι.
1: Πρώτα να πούμε για μεγάλους, γιατί η Κηφισιά δεν έπαιξε ό,τι να είναι.
2: Για
1: μεγάλους,
2: γι' αυτό το είπα τώρα, επειδή μου πεις για
1: Παναθηναϊκό,
2: θυμήθηκα για τον Ολυμπιακό, θυμήθηκα για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ. Γιατί μου φαίνεται ότι είναι λίγο ό,τι να είναι, ότι δεν είναι, παιδί μου, ποδόσφαιρο το οποίο παίζουν όμως όταν. Αντιμετωπίζουν, ξέρω, καλύτερες ομάδες ευρωπαϊκές. Τότε παίζουν.
1: Νομίζω ότι
2: είναι λίγο ό,τι να είναι. Τόσα λάθη. Δηλαδή, χθες έτυχε, ξέρω εγώ, προχθές έβλεπα τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Χθες είδα τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Τόσα πολλά λάθη. Να μην στρώνει μπάλα λίγο κάτω. Να μην απλώνεται λίγο το παιχνίδι. Να μην αλλάζουν, ξέρω εγώ, πέντε πάσες. Δηλαδή, να ξεκουραστεί το μάτι σου από τα πολλά λάθη και τα πολλά πλάγια.
1: Του αδικήσουμε, ρε. Αν εξαιρέσει την ΑΕΚ που δεν ήταν καλή με την Κηφισιά.
2: Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλός.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: αλλά...
2: είναι άλλο οι φάσεις, ότι γίνονται φάσεις.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Το σχέδιο λες.
2: Δεν γίνονται φάσεις. Μπορεί να γίνουν, ξέρω εγώ, 4-5 φάσεις, ξέρω εγώ, στο 90 λεπτό. Για να πεις, ήταν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι θέμα φάσεων ή γκολ. Mm. Είναι θέμα το υπόλοιπο παιχνίδι. Το υπόλοιπο, δηλαδή δεν γίνονται τόσα πολλά λάθη. Είναι αμέτρητα πια, δεν τα μετράει η στατιστική υπηρεσία.
1: Εσύ δεν πιέσαμε ψηλά ο Ολυμπιακός και κλέψαμε μπάλες από τον Αστέρα.
2: Πιέσαμε, όλα τα κάναμε.
1: Ναι,
2: όλα, βάλε όλα τα καλά.
1: Μπα, είχαμε σχέδιο, είχαμε σχέδιο. Νομίζω αδικείς λίγο τους μεγάλους. Μπορεί να τα είδες στα μάτια κουρασμένος.
2: Να είμαι κουρασμένος.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν ήμασταν καλοί. Ήμασταν πιεστικοί. Ήμασταν.
2: Αν θέλουμε να βρούμε καλά τώρα, θέλουμε να πούμε, ξέρω εγώ, πόσο καλό είναι.
1: Γιατί να ψάξουμε να
2: βρούμε. Πόσο καλό είσαι, έχεις παράδειγμα ένα ανιψιό, ας πούμε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Πάει σχολείο, παίρνει, ξέρω εγώ, στο διαγώνισμα, ξέρω εγώ, 9, 10. Αλλά του λες, ξέρω ότι ήσουν καλό, ξέρω ότι το προσπάθησες. Ξέρω ότι έβαλες τα δυνατά σου.
1: 9, 10 με άρεσε το 20.
2: Δεν βγήκες έξω.
1: Με άρεσε το 20. 9, 10.
2: Άριστα το 10.
1: Γιατί μπορεί να παίρνει από το καλό βαθμό, αλλά να μην είχαμε σχέδιο, φίλε.
2: Εντάξει, ξέρω. Μπορεί να είναι ιδέα μου, μπορεί να το ξεπεράσω.
1: Εντάξει, και ακόμα και η ιδέα σου να μην είναι, είναι θεωρητικά πάρα πολύ μικρό το δείγμα.
2: Και νομίζω ότι τα παίρνουν τα παιχνίδια οι ομάδες απλώς επειδή αυτοί οι παίχτες που έχουν είναι λίγο καλύτεροι από αυτούς που χάνουν. Δηλαδή, ότι στο ατομικό. Είναι καλύτερη, είναι καλύτερη. Λίγο. Γι' αυτό τα παίρνουν τα παιχνίδια. Όχι επειδή παίζουν πώς το ποσόν και καλά, καλύτερα,
1: ναι,
2: καλύτερο,
1: ναι,
2: ποδόσφαιρο.
1: Κατάλαβα.
2: Ο άλλος έχει, ξέρω εγώ, έχει περισσότερο την μπάλα. Θα κάνει ένα τέτοιο, θα βάλει ένα γκολ. Εντάξει, κάπου εκεί θα το προστατεύσει λίγο.
1: Όχι, μωρέ, όχι, όχι. Λίγο υπερβολικό είναι νομίζω. Λίγο
2: υπερβολικό. Μπορεί να είναι υπερβολικό. Ναι. Γιατί δεν υποχωρεί, μπορεί να
1: υποχωρεί. Μπορεί. Δεν λέμε ότι μα βγάζουν και τα μάτια, αλλά εντάξει, τέλο πάντων ψηλό.
2: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί εγώ θέλω να, θέλω να είμαι οπαδό τη θεωρία που λέει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανέβει. Και ότι παίζουν οι ομάδες μας πολύ καλύτερα. Θέλω να είμαι από εκείνο το στρατόπεδο.
1: Μπράβο, από εκείνη τη μέρη. Ναι, από εκείνο, από εκείνο. Έχει ναι. ανέβει. Τώρα, όταν θα είμαστε και σούπερ τακτικοί όλοι, έχουμε λίγο δρόμο μέχρι να το κάνουμε αυτό.
2: Σούπερ, φίλε.
1: Τακτική. Μια χαρά. Να έχουμε πραγματάκια.
2: Εκτός αν με ξεγελάει το γεγονός ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ναι. Έχει σκοπιμότητα.
2: Όχι, όχι, έχει σκοπιμότητα. Ότι επειδή είναι ευρωπαϊκά, είναι καλύτερο το αμπαλάζ δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι.
2: Έτσι, το δωράκι είναι καλύτερο και δεν είναι πάρτο στο χέρι.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Ότι αυτό το πράγμα μας ξεγελάει λιγάκι και τούτο. Και τα άλλα. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ίδιων ομάδων θα είναι καλύτερα. Ότι παίζουν καλύτερα.
1: Και παίζουν καλύτερα. Πιο έντονα, έχεις, πιο άγρια.
2: Έχω δίκιο ότι δηλαδή εδώ
1: πολύ μικρό το δείγμα. Περίμενε. Ωραία. Η ΑΕΚ ευρωπαϊκά έπαιξε πάρα πολύ ωραία στα δύο παιχνίδια και προκρίθηκε.
2: Δεν σου λέω μόνο φέτος.
1: Α, με το πιάσουμε.
2: Όχι, μακριά, εντάξει, άντε, μόνο φέτος.
1: Ωραία. Έπαιξε πολύ καλά. Έπαιξε. Μετά έρχεται, παίζει με Ηρακλή, τεσσάρα σβηστή εύκολη. Και δεν έπαιξε καλά με την Κυψιά.
2: Η τεσσάρα σβηστή εύκολη. Ήταν, ρε παιδί μου, πώς το πω. Ξέρω εγώ, okay, λίγο και με κεκτημένη ταχύτητα, έτσι α το πω λίγο. Τι μπήκαν και τα γκολ, ξέρω. Πώς το πω. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί ο κόσμος το βλέπει διαφορετικά. Μακάρι δηλαδή να είναι.
1: Ναι. Είσαι λίγο υπερβολικός. Ρε, εσύ ξέρεις τι δεν συζητήσαμε καθόλου.
2: Τι θες.
1: Γίγαντα Βάλτερ Ματσάρη που είναι με το Άικο στον πάγκο.
2: Τι έκανε.
1: Που είναι με το Άικο στον πάγκο. Το κάνει στα τελικά παιχνίδια, το είδαμε. Τώρα το κάνει και. Γιατί, πώς θα γίνει τώρα. Αυτό θα έχουμε πάλι. Το πιάσουμε δηλαδή 1990 δεκαετία, πότε ήταν, δεν θυμάμαι, που καπνίζαν οι προπονητές στον πάγκο και τώρα το κόψαμε.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν τον είδα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ, μου έδωσες να το φανταστώ τώρα.
1: Όχι, ρε,
2: όχι, δεν θέλω να το δω. Μην το κάνεις,
1: ωραίο!
2: Περίμενε να σου πω πρώτα πώς το φαντάζομαι.
1: Για πες.
2: Θέλω να το φανταστώ ως εξής. Ματσάρι στον πάγκο.
1: Ιταλός, ωραία, αντιμέτωπο.
2: Ναι, ναι. Μετά θέλει να σηκωθεί, να δώσει εντολές. Και το δίνει αυτό στο βοηθό του.
1: Κράτα λίγο. Μα το θέμα είναι ότι και εντολές που έδινε το κρατούσε πάλι. Το κρατούσε και στις εντολές που έδινε.
2: Όχι, όχι, εκεί πρέπει να το δίνει στο βοηθό. Τι τον έχει στο βοηθό.
1: Θα πούμε στον Βασιλιώτη να πάρει ένα που θα είναι βοηθός Άικος. Είναι που είναι αγχωτικό αυτό να τελειώνει, λέει, σε 13 αφισήματα, δεν ξέρω εγώ πόσα.
2: Δεν το 10. Δείξε. Να σου πω, δεν είναι κίτρινη κάρτα αυτό.
1: Πώς δεν είναι.
2: Του δείξε ο διαιτητής.
1: Όχι.
2: Επειδή φώναζε για άλλα ο Ηράκλης.
1: Αποβλήθηκε όμως. Και πήγε μετά πάλι με το Άικος στην κερκίδα του Πανθεσσαλικού και παρακολουθούσε αναμέτρηση.
2: Ωραίο.
1: Εντάξει, θα χάσουμε.
2: Αρχίζω και γίνομαι παδός Ματσάρι.
1: Ναι.
2: Ωραίος Ιταλός.
1: Άικος, είπαμε έτσι, πώς το λέμε αυτό.
2: Εντάξει, καλά. Ναι.
1: Όχι, εικόνες. Περίμενε να τον δεις, φίλε, είναι δυνατόν.
2: Στην προπόνηση αυτό.
1: Όχι, αυτό είναι σε ένα φιλικό που δώσαμε το καλοκαίρι. Και λες, παιδί μου, ότι το καλοκαίρι τέλος πάντων. Και εδώ να του. Πάλι στην κερκίδα μετά την αποβολή με το αυτό. Τι γίνεται. Εγώ να σου
2: από
1: πω.
2: Από πού, Βόρεια Ιταλία ή Νότια Ιταλία, από πού είναι ο Ματσάρι.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Κοίταξε το.
1: Α, τώρα να το κοιτάξω,
2: Τώρα το κοιτάξω. Προηγουμένως που μου δείχνει τα άσχετα. Από πού είναι.
1: Και λοιπά. Προφίλ.
2: Πού γεννήθηκε, πού είναι. Βόρεια Ιταλία, Νότια Ιταλία, Σικελία, Νάπολη.
1: Τόπος γέννησης. Ναι. Σαν Βιτσέντζο Ιταλία.
2: Σαν Βιτσέντζο πού είναι.
1: Σαν Βιτσέντζο Ιταλία. Το βλέπω, κοίταξε, το βλέπει εδώ το χάρτη. Είναι. Εδώ περίπου. Στη μέση και λίγο πάνω.
2: Πάνω από Ρωμή.
1: Να εδώ. Στη μέση και πάνω αριστερά. Παραλιακά γίνεται.
2: Είναι πάνω από Ρωμή.
1: Ωραίος.
2: Από κυριλέ μέρος. Δεν είναι κάτι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι.
1: Πάνω από Ρωμή. Ήταν, θα είχε ρε φίλε Καρέλια. Δεν
2: πάνω
1: είχε,
2: από Ρωμή, ρε φίλε, είναι τέτοιο. Είναι Βόρεια Ιταλία. Αρχίζει και πιάνει Βόρεια Ιταλία.
1: Άμα
2: είναι
1: Ρώμη και
2: κάτω,
1: μέρος,
2: Ρώμη και πάνω.
1: Αν δεν ήταν από κυριλέ μέρος, θα έκανε κανένα στριφτό.
2: Τι.
1: Θα έκανε τον πάνω. Για να έχει και λίγο δουλειά ο βοηθός τέτοιο Άικος. Το γίγαντα. Εντάξει, αυτά πρέπει να τα λύσουμε τα ζητήματα τώρα. Δεν είμαστε εδώ Πανανία, φιλέ. Έρχεται ο καθένα εδώ και σου λέει: εκεί στην Ελλάδα πάω, δεν πειράζει, καπνίζω και στον πάγκο. Τι το περάσαμε με τον κυρία Ματσάρη. Στηρίζουμε, Ματσάρη, στηρίζουμε. Έχει βιογραφικό, έχει. Δεν καπνίζει εδώ στον πάγκο. Ο Μπάγκεβιτ, έτσι δεν είναι, για πε είχα μια παλιά ιστορία.
2: Με παίχτε ή προπονητέ.
1: Όχι, οι προπονητέ, γιατί οι παίχτε υποτίθεται απαγορευόσαντε και δεν έπρεπε να το βλέπει ο κόσμο.
2: Τι απαγορευόσαντε.
1: Δεν καπνίζαν στο γήπεδο, φίλε. Τώρα στο ημίχρονο μπαίνανε, κάνανε τέτοια πράγματα.
2: Όχι, εντάξει, δεν σου λέγα εγώ ότι μπαίνανε με τσιγάρο στην προθέρμανση.
1: Όχι, ακριβώ. Στον πάγκο όμω ο Ντούσκο κάπνιζε, εγώ τον θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Σαν εικόνα τον έχω.
2: Στα πρώτα χρόνια, όχι μετά. Όχι μετά. Δηλαδή,
1: αφού είχε
2: μετά
1: γίνει και ολόκληρο ντόρο όταν το κόψε και θυμάμαι εγώ νεαρό πηγαίνω σε ένα φωστήρα ΣΑΕΚ σπάνιο. Πώς έτυχε, από κύπελο ήταν δηλαδή. Ναι. Και λέω από μακριά. Φου, φου, έχω ένα σύννεφο. Mm. Και λέω έτσι και έτσι. Όχι, μου λένε το έχει κόψει. Μα λέω ναι, αλλά δεν μπορεί να έχει τις... Κάνα σεβδά ο άνθρωπος εκείνη τη μέρα. Mm. Αλλά υπήρχαν πολλοί, δεν υπήρχαν.
2: Ναι, όλοι κάπνιζαν. Απλώς ήταν άλλοι που, που κάπνιζαν φανερά και άλλοι που κάπνιζαν
1: φανερά. Όχι, τότε ρε παιδί μου, δεν είχε βγει ακόμα νόμος, να το πω έτσι, ότι απαγορεύει το τσιγάρο στον πάγκο.
2: Νόμος.
1: Αυτό λέω και το κάνανε κατά τη διάρκεια του αγώνα, πώς να σου πω. Ο Μαουρίσιο Σάρι, ξέρουμε ότι είναι θεριακλής όλη την ώρα. Πηγαίνει στο ημίχρονο γρήγορα, ρουφάει, φεύγει. Και άλλοι καπνίζουν, και εδώ δικοί μας καπνίζουν. Μην πούμε τώρα ονόματα.
2: Πώς πήγε εκεί η κουβέντα τώρα.
1: Ότι δεν συζητήσαμε για τον Βάλτερ Ματσάρη που είναι.
2: Τι να συζητήσουμε για τον Βάλτερ Ματσάρη.
1: Δεν είμαι ικανοποιημένος. Όταν έρχονται εδώ και νομίζω ότι είμαστε μπανανία και σου λέει ακαπνίζω εγώ και στον Παδρίδρα.
2: Γιατί τον Ηρακλή τον έχουν βάλει συνεχώς εκτός έδρας και τα λοιπά και τέτοια.
1: Εφού δεν έχουμε γήπεδο.
2: Γι' αυτό.
1: Ναι. Α. Τι να κάνουμε. Okay. Στο δεύτερο γύρο θα τα κάνουμε πιο ωραία τα πράγματα. Εντάξει. Okay. Εθνικιά κέρδισε χθες τον μπάσκετ, ωραία. Mm. Παρακολούθησες λίγο.
2: Όχι, καθόλου.
1: Καθόλου, ούτε λίγο. Ο Μίτογλου πήγες να πεις, ε.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Αυτό το διάβασα μετά. Ότι έβαλε 29 πόντους.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα.
2: Τι έγινε.
1: Ότι 29 έβαλε και ο Ντόρση.
2: Τότε γιατί λέμε για το Μίτογλου.
1: Έλα, ντε, Βασίλη. Μάλλον,
2: τα διάβασα στο ημίχρονο.
1: Όχι. Γιατί στο ημίχρονο 29 πόντους, μωρέ.
2: Όχι. Α. Στο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να πήγαινε καλά ο Μίτογλου.
1: Ναι, πήγε πολύ καλά.
2: Ναι. Και μετά στο δεύτερο. Εγώ διάβασα στο ημίχρονο και κάτι σχόλια κτλ.
1: Ναι.
2: Μίτογλου,
1: ναι.
2: Αυτό, τούτο και αυτά. Για να μου λες ότι έβαλε 29 και ο Ντόρσε, είπα να πει ότι ο Ντόρσε πήγε καλά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Σωστά.
2: Βλέπεις, δεν χρειάζεται να δεις καθόλου.
1: 58 ποντάκια, δύο άνθρωποι. Μια χαρά.
2: Δεν χρειάζεται να δεις.
1: Κερδίσαμε ωραίο μάτσο ήταν κιόλα. Αλλά...
2: Του Ισπανού.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Αφού δεν του κερδίζουμε ποτέ.
1: Του μπαμπάδε μα, ναι, μα κερδίσανε. Του κερδίσαμε εύκολα. Ευτυχώς. Ευτυχώς! Γιατί μα έχουν λίγο πελάτε. Όπου μα βρίσκουν.
2: Τέλειος,
1: έχει πελέκι, δεν το συζητάμε. Αλλά χθες και πάλι στο τέλος πήγε να γίνει. Έχασε την μπάλα ο Ντόρση. Το πήγε. Ευτυχώς όμως. Χάσαμε μια βολή και στην παράταση κερδίσαμε.
2: Επίσης ότι διάβασα ότι πήγε και αποθεώθηκε ο Μανόλο.
1: Μανόλο Καραλής βεβαίως, ναι, σωστά πήγε.
2: Αποθεώθηκε.
1: Ναι. Κόσμο είχε την 20.000 ήμασταν, ωραία ήταν.
2: Τι να κάνουν οι άνθρωποι, πάνε εκεί. Πάνε, θέλουν, δεν θέλουν για το air condition.
1: Για να δεσμευτούν. Ναι, ναι, ναι. Και μεγάλη ατάκα Χατζηγεωργίου στην περιγραφή που λέει η Ελλάδα αυτό και τα λοιπά. Και ο Σπανούλης θα πάθει κάτι.
2: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, το ζούσε, είχε άγχος, είχε αυτό και τα λοιπά. Και ο Σπανούλης που θα πάθει κάτι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ήταν. Μ' άρεσε. Η καλύτερη από όλες τις χθεσινές.
2: Τι κάνουμε τώρα εκεί, θα προκριθούμε.
1: Πολύ δύσκολο, Μανώλη.
2: Γιατί είναι Μανώλη, δηλαδή κερδίζουμε τους Ισπανούς.
1: Εκεί πέρα να τους ξανακερδίσουμε. Πήγαμε, χάσαμε.
2: Θα παίξουμε και εκεί πέρα.
1: Mm-hmm. Πέρα να κάνουμε 4-4. Αν δεν κάνουμε 4-4 και κάνουμε 3-4, θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων. Τέλος πάντων, δύσκολο. Πάμε, μείνουμε εκτός παγκοσμίου, είναι δυνατόν.
2: Γιατί δεν είναι.
1: Δεν πρέπει, γιατί δηλαδή, είμαστε μεταλλιούχοι.
2: Κάπου τώρα ήταν και η επέτειος εκεί με την Dream Team. Κάπου...
1: Ναι.
2: Ναι, τότε που είχαμε κερδίσει την.
1: Με Baby Shark και τέτοια, ε. Ναι, ναι. Ωραία, τι ωραία ήταν.
2: Ωραία ήταν.
1: Καλοκαιράκι, ωραίο, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, όλα αυτά τα λες για να αποφύγεις να πεις για την πανάθα που σε τρόμαξε τη Λιβαδιά χθες, αλλά δεν πειράζει.
2: Τρόμαξα, ναι, γι' αυτό.
1: Α, ναι, γι' αυτό δεν το λες.
2: Δεν
1: τα λέτε, δεν τα γράφετε.
2: Μέχρι τις 12 και για μπάσκετ μόνο. Αποκλειστικά.
1: Λόγω πανάθας.
2: Λόγω πανάθας.
1: Εντάξει, ήταν καλός, περίεργος.
2: Ήταν καλός.
1: Έτσι νομίζω εγώ. Αφού είπες παρακολούθησε να μετρήσει, για πες.
2: Παρακολούθησε τώρα, καταλαβαίνεις το.
1: Βάλτε ένα διπλό και over 1,5 να έχεις άγχος μέχρι το τέλος.
2: Βάζεις την τηλεόραση, ρε παιδί μου, ή το ραδιόφωνο λίγο πιο δυνατά, ώστε αν μπει goal up
1: να κοιτάξεις.
2: Να δεις Μιχάλης τον goal, ξέρω
1: αυτό. Το έχεις λήξει.
2: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τους πολιτικών ειδήσεων. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρέπει να εξεταστεί το κομμάτι των έμεσων φόρων, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης, ανέφερε. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς δεν διαφαίνεται λύση για τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ στα ύψη εκτινάχθηκε και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ, διεμήνυσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με drones, κάμερες και IA στους δρόμους της Αττικής. Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στα ξημερώματα μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος. Εξετάζει την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Ed News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Έλα, για πες τώρα, εσύ που το δες το...
1: Όλα τα παρακολούθησα, με... όλα. Μετά είδα Τζόλι, είδα Παυλίδη.
0: Ωραία, για
1: ποιο άλλο περίμενα για να κλείσω? Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, δεν ήταν το αναπαναστάρω, θα πώς τα βλέπεις.
1: Βγαίνει κάποιος ο γιος και μου λέει, μπαμά, βλέπεις τρία πράγματα ταυτόχρονα, ε. Ναι, ναι, του λέω, ναι, ναι. Ένα στο κινητό από στοιχηματικό site, ένα στο iPad από αυτό το Go, όπως το λένε, και ένα τηλεόραση.
0: Okay. Yeah. Και τι σου έκανε εντύπωση από όλα αυτά?
1: Ότι δεν ήταν καλός ο Τζόλης και είχε νεύρα. Περίεργος. Γι' αυτό και βγήκε. Παυλίδης κοράρει γολάρα. Αυτά.
0: Πάμε στην Πανάθα λοιπόν.
1: Μου λέει εδώ ένας, ρε παιδιά, μην το παίρνετε τόσο σοβαρά. Κάνουμε πλάκα. Ναι, Πέτρο, μας τρόμαξε τόσο πολύ η Πανάθα που τα κάναμε πάνω μας. Τέλος πάντων, βέβαια, στέλνει ένα χαμογελάκι μετά. Τέλος πάντων. Παιδιά, κάνουμε λίγο πλάκα, ψυχραιμία.
0: Όχι, πες μου, τρόμαξες τώρα εσύ?
1: Τρόμαξε, ναι.
0: Τι, από τι τρόμαξες ακριβώς? Τον 4 γιατί δεν το βάζει αρχή?
1: Σιγά σιγά, για να μην γίνει κανένα στραβή. Πετράνη τα έχει πει για τον 4.
0: Τι έχει πει?
1: Τους έλεγα ότι εγώ επειδή έβλεπα Σκωτία, ότι αυτό θα βάλει.
0: Έβλεπες και Σκωτία.
1: Ναι, ναι, καμιά κοσαριά γκολ το χρόνο. Ναι, ναι, παιδιά, όντως τα πάντα κτλ. Καμιά κοσαριά γκολ το χρόνο τα βάζει άμα είναι υγιής. Να τον ακούτε το θείο. Ξέρει ο θείος. Και πώς έχει βάλει 4-5, πώς έχει βάλει μέχρι 3. Δεν ξέρω, έχει βάλει πολλά.
0: Λέω, γιατί είναι καλά, ξέρω εγώ. Γιατί δεν το
1: λοιπόν, ξεκινάει η αναμέτρηση, φιλιάκο.
0: Ναι, για πες.
1: Ίσως είναι η ώρα.
0: Μιλάμε για τη Λιβαδιά.
1: Για το Λιβαδιακό Παναθηναϊκό. Και ιδιαιτέρως λίγο για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα κάνουμε μια τρομερή ποδοσφαιρική ανάλυση που δεν θα είναι ποδοσφαιρική ανάλυση, γιατί όσες ποδοσφαιρικές ανάλυσεις έχουμε κάνει τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, χρόνια ολόκληρα. Λίγο το χάνουμε, λίγο πέφτουμε έξω κτλ. Εντάξει, λοιπόν. Πρέπει στον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ο θεός του ποδοσφαίρου, αν θέλει να φτιάξει ομάδα κτλ., να του φέρει και κάποια πράγματα βολικά. Φέτος.
0: Το αυτογκόλ λες.
1: Ναι. Φέτος του κάθεται η πολύ δύσκολη πρόκριση στον όμιλο. Άρα, ουφ, καταλαβες. Και ξεκινάει το παιχνίδι το πρώτο του στο πρωτάθλημα με ένα αυτογκόλ 0-1 και είναι και καλός όμως μετά, εντάξει, εκτός από αυτό δηλαδή. Αυτό τι δίνει στον προπονητή? Χρόνο, ηρεμία, η πίστοση που ψάχνουν όλοι και τέτοια. Όχι ότι ο Νίστρο που θα έχει κάνει τέτοιο ζήτημα, ας πούμε, αλλά. Εκτός των άλλων, λοιπόν, εκτός αυτών, ποδοσφαιρικά μιλώντας, ήταν και καλός. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός χθες είχε μια φρεσκάδα για 50-60 λεπτά, πόσο ήταν μέχρι που ο Λεβεδιακός ανέβηκε λίγο. Γιατί και ο Λεβεδιακός δεν ξέρω αν θα έχει την περσινή ομάδα, γιατί είναι και δύσκολο να το επαναλάβει όλο το περσινό. Αλλά καλά το πήγε το εργάκι χθες. Αυτό που ξεχώρισα ήταν ότι πήγαινε πολύ στο να κλέψει, σαν το 7 second rule, μου θύμισε τέλος πάντων. Πολύ γρήγορα να κλέψουμε την μπάλα όταν την παίρνει ο Λεβεδιακός.
0: Okay. Αυτό.
1: Και κάτι άλλο θέλω να πω για να.
0: Ανάκτηση, ανάκτηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανάκτηση.
1: Και κάτι άλλο θέλω να πω για να με δικαιώσω.
0: Ναι.
1: Γιατί κράζανε
0: πες
1: το Φαντρόκελεν, κράζανε, ρε παιδί μου.
0: Ποιο το δουν,
1: που το βρήκαμε αυτόν και άμπαλο και δεν ξέρω τι. Εγώ νομίζω ότι αυτό μέχρι στιγμή παίζει καλύτερα από τον Τεφράι.
0: Όχι, αυτό μην το ξαναπεί.
1: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω τι έγινε χθε και τα λοιπά. Μην το ξαναπεί τώρα αυτό.
1: Παίζει καλύτερα από τον Τεφράι.
0: Μην το ξαναπεί, σου λέω. Μπορεί να με το ξαναπεί.
1: Όχι, στην καριέρα. Δεν λέω ότι έχει καριέρα.
0: Όχι, εδώ τώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είχαμε πει ότι υπάρχουν 2-3 παίκτες που μπορούσαν να παίζουν και είναι δηλαδή πολύ υψηλό επίπεδο. Ένας είναι ο Ντεφράι.
1: Είναι, βέβαια.
0: Εντάξει, μην πα το.
1: Όχι, είναι και παρά είναι άνθρωπος, μια χαρά. Δεν διαφωνώ ότι είναι καλός παίκτης και ότι έχει σούπερ καριέρα πίσω και τα
0: λοιπά. Φαν Μπρόκελεν και τα λοιπά μπορεί να παίζει τόσο καλά επειδή έχει δίπλα τον Ντεφράι. Απλά είναι. Μερικά πράγματα είναι απλά στο ποδόσφαιρο.
1: Ακόμα δηλαδή. Και αυτό ναι, ναι.
0: Χωρίς τον Ντεφράι. Ενώ ο Ντεφράι χωρίς το. Ο Βαν Μπρόκελεν, τέλος πάντων, πάλι δεν φράει.
1: Φαν Μπρόκελεν ήταν τραυματοφύλακας, δεν ήταν.
0: Ξέρω τι, πώς το λένε αυτό.
1: Ντρόκελεν.
0: Ντρόκελεν.
1: Φαν Ντρόγκελεν.
0: Ντρόκελεν, όπως το λένε.
1: Ναι, και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Κάγκουα. Δικαιολογημένη νομίζω, γιατί και χθες που έπαιξε και τον είδαμε για εμείς πρώτη φορά τον άνθρωπο. Ήταν...
0: Τα αποσπάσματα έτσι για να το δω, για να το πω, δηλαδή που είδα, μου άρεσε. Δηλαδή είχε τέτοιο ρε παιδί μου. Είχε κινητικότητα, είχε ταχυδύναμη, είχε δηλαδή πήγαινε, ήταν αυτό που λέμε box to box.
1: Ναι, ναι.
0: Box to box, δηλαδή πάταγε την αντίπαλη περιοχή. Πήγαινε δηλαδή μέχρι τη.
1: Προς τα εκεί.
0: Πήγαινε προς τα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, έπαιξε μαζί με Κοντούρη.
1: Μετά.
0: Μετά.
1: Γιατί στην αρχή ξεκίνησε. Και βγήκε πάλι.
0: Ποιος?
1: Ποιος?
0: Καμαρά. Ναι. Τον έβγαλε πάλι.
1: Ναι, ναι. Στο ημίχρονο.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν καλός, όντως δεν ήταν καλός. Ο Καμαρά ούτε χθες. Βέβαια, εγώ και γι' αυτό συνιστώ ψυχραιμία.
0: Είναι και οι δύο. Είναι αν παίξει ο Κάγκουα μαζί με τον Κουντούρι, είναι και οι δύο box to box. Δηλαδή θα πέφτουν ένα
1: πάνω. Θα τον έχει λίγο πιο μαζεμένο τον Κουντούρι, νομίζω.
0: Δεν ξέρω, ο Κοντούρης όμως όπου βρει μπάλα πάει,
1: ναι,
0: τρέχει.
1: Πάει, τρέχει.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να κάτσει, ξέρω, στα αυγά του.
1: Ναι. Και επίσης στον Παναθηναϊκό φαίνεται, βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει μετά που τώρα θα φύγει ο Ζαρουρί. που είναι μια περίπτωση, αν θα πάρει άλλον, αν ο Πελίστη θα έρθει από τον πάγκο κτλ. Ότι και τα Μπόρδα και Αντίνο μαζί. Η Αργεντινή. Βρέθηκε δηλαδή προπονητής από ό,τι φαίνεται να του χώρισε.
0: Ήταν καλός, καλός τα Μπόρδα. Δεν μου λες, εσύ έχεις καταλήξει για τον Ταμπόρδα.
1: Τι.
0: Δηλαδή πόσο καλός είναι. Για να μην το πάρουμε τώρα, ξέρω για το πάρουν κάποιοι.
1: Ο Ταμπόρδα εκτέλεσε το φάουλ.
0: Μια στιγμή.
1: Στον κόλ του Τέσσερα και τον κόρνερ στο αυτόν κόλ.
0: Αυτά τα ξέρουμε. Αυτά είναι στατιστικά. Δεν μου λες, ο Ταμπόρδα για σένα έχει, να σου το πω διαφορετικά, έχει θέση βασικού στον Παναθηναϊκό.
1: Σε ποια θέση?
0: Δεν ξέρω. Βασικού.
1: Όχι.
0: Βασικού είπα. Βασικού στην ενδεκάδα. Ποια θέση? Όπου θέλεις. Έχει θέση. Είναι ενδεκαδάτος. Είναι στα πέριξ. Για να καταλάβω δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ είμαι λίγο μπερδεμένος με τον Ταμπόρδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε άλλα
1: με τον
0: παιχνίδι...
1: Αντίνο, όχι.
0: Ο Αντίνο είναι αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Πιο ξεκάθαρο τον έχει τον
0: Αντίνο. Αυτό είναι πιο ξεκάθαρο. Τι είναι ο Αντίνο. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα αν στον προπονητή αυτό το πράγμα του αρκεί ή δεν του αρκεί.
1: Για τον Ταμπόρδα. Είναι ο 12ος. Στα πέριξη, όπως είπες.
0: Ο Ταμπόρδα. Είναι ο 12ος. Άρα δεν είναι ενδεκαδάτος.
1: Πότε μπαίνω, πότε δεν μπαίνω.
0: Στα πέριξη. Παρήφερε.
1: Ναι. Ενώ Λιβάη.
0: Γιατί και εγώ εκεί τον έχω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι θα παίζει και αν δεν παίζει πάλι δεν θα λέμε γιατί δεν ξεκινάει ο Ταμπόρδα.
1: Ναι.
0: Αυτά. Αν λέμε ότι εντάξει ο προπονητής ξέρει, μπορεί να το βάλει στο 60 λεπτό. Α, ξέρεις αυτά.
1: Μια και είπε στο 60 λεπτό, πρέπει λίγο να τα αλλάξουμε γι' αυτό, έτσι. Ποιο? Στο 60 όλοι να κάνουμε αλλαγές. Τι πράγμα είναι αυτό? Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Είναι μια ώρα, πόσο να παίξει.
1: Ε?
0: Τι να παίξει, μια ώρα και πέντε λεπτά.
1: Όχι, είναι ρε παιδί μου. Είναι στάνταρ, α πούμε αυτό. Αυτό. Ε. Είναι στάνταρ.
0: Ναι, ρε φίλε. Είναι... Ωραίο, εμένα μου αρέσει αυτό. Θα πει στον άλλον μια ώρα θα παίξει.
1: Στον άλλον, εσύ μισή. Εσύ μισή.
0: Ναι. Δεν γίνεται να βάζει τον άλλον, ξέρω, στο 84 τώρα. Τι το βάζει στο 84, τι να σου δείξει το 84 μέχρι το 90. Εσύ μία ώρα, εσύ μισή ώρα. Στα άλλα, εσύ μία ώρα και τα λοιπά. Να είναι χοντρικά, να είναι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα.
1: Μπήκε και Λούζα μέσα, εντάξει, στο 82, έκανε και αυτό το ντεμπουτάκι. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το παίχτη που περιμένουν πολλά από τον Παναθηναϊκό. Μπήκε,
0: δεν μου λες, ο Παναθηναϊκός εκεί στον άξονα έχει αρκετούς παίχτες πια, φίλε.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέση, αν εξαιρέσει την απουσία, ξέρω εγώ.
0: Μια στιγμή, μια στιγμή.
1: Ίσως ενός στόπερ που δεν έχει πολλούς.
0: Λέω για τον άξονα.
1: Πες.
0: Για να μετρήσουμε λίγο πόσους έχει στον άξονα ο Παναθηναϊκός. Έχει τώρα με, το, με
1: Καμαρά,
0: τον
1: Λούζα,
0: με τον Κάγκουα, Κοντούρης 3,
1: Τσιριβέγια,
0: Τσιριβέγια 4.
1: Γιάγκουσιτς.
0: Αυτό, ναι, είναι λίγο πιο μπροστά. Αλλά
1: α, λες
0: εκεί στον άξονα, εκεί
1: πίσω,
0: δηλαδή στο εξαροχτάρια. Εκεί είναι το
1: αυτή είναι,
0: εκεί.
1: Αυτή
0: είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάμε κανένα.
1: Όχι. Όχι. Άλλο τώρα ποιος άλλος θα μπορούσε ενδεχομένως να παίξει.
0: Μπακασέτας τι έγινε.
1: Είναι ο μόνος που έχει απομείνει.
0: Τι έχει απομείνει?
1: Από παίχτες που δεν υπολογίζονται και είναι για. Α, και ο Πάντοβιτς νομίζω. Από παίχτες που δεν υπολογίζονται και είναι για Φευγάλα.
0: Και πότε θα φύγει, τι Φευγάλα? Έφτασε.
1: Πιθανότητα θα πάει σε ομάδα, αν δεν κλείσει μέχρι τις 3 του μηνός, σε ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη.
0: Θα πάει κάτω στα Εμιράτα αυτά.
1: Εγώ ανάμενα. Είχα φύγει.
0: Οκ, okay, έχει πρόταση δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Ο κύριος Γιάννης του είχε πει ότι εδώ παίρνει ένα 800.
0: Ναι.
1: Άμα βρει μια ομάδα με 400, τώρα ένα 400 εγώ.
0: Έλα,
1: τόσο. Ναι. Έτσι είπε ο Χρήστος. Ότι είναι διατεθειμένος να του καλύψει το υπόλοιπο του συμβολέου που δεν θα βρει.
0: Εντάξει.
1: Πολύ απλά, ε.
0: Απλά, ναι.
1: Πολύ απλά. Okay. Πολύ απλά. Τέλος πάντων, γενικά ήταν οκ, okay, ο Παναθηναϊκός ήταν καλός, έβγαλε λίγο ενέργεια, έβγαλε λίγο φρεσκάδα. Και θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι του πάνε λίγο.
0: Πώς πήγε ο Τετέι, πώς πήγε?
1: Ο γνωστός Τετέι.
0: Δηλαδή. Ο γνωστός καλός, ο γνωστός μέτριος κτλ. Κάποιοι άρχισαν να λένε.
1: Μάχη,
0: εγώ,
1: πολύ
0: εγώ,
1: ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορώ να πω άποψη. Άμα είχα άποψη, άμα το έβλεπα Παναθηναϊκό συνεχώς, εντάξει, θα μπορούσα να πω την άποψή μου. Τώρα δεν έχω άποψη. Ότι ο Παναθηναϊκός κάπου αρχίζει και χάνει μετά το 60. Δηλαδή σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Κάπου μετά το 60 αρχίζει και μαζεύεται λίγο.
1: Και χθες
0: αρχίζει,
1: έγινε
0: και χθες.
1: Ναι, έγινε και χθες. Δηλαδή υπήρχε διάστημα του Λεβαδιακού που ήταν πιεστικός και είχε και στο πρώτο μήχρονο μια ευκαιρία τρομερή που έβγαλε ο Πένια. Τρομερή, αλλά στο 40 φεύγα. Μία από αυτές που γίνονται που λέμε, επειδή μου το σου κάνει μια φάση. Και στο δεύτερο μήχρονο υπήρχε πάλι ένα διάστημα που ήταν πιεστικός κτλ. Μέχρι που ήρθε η αποβολή του Σιμελίδη και τελείωσε, ξέρω εγώ, αυτή η πίεση του Λεβαδιακού. Γιατί με το που ήρθε η αποβολή, στο καπάκι μπήκε και το 2-0 και εντάξει, μετά έσβησε λίγο το παιχνίδι.
0: Ναι. Το γκολ του 4 πότε μπήκε?
1: Στο καπάκι. Δηλαδή
0: πότε,
1: στο 74. Στο κάτσε να πω, δεν βγήκε. Στο. Με το φελέκι μου. Στο 76 βγήκε και στο 77 μπήκε το γκολ. Από το φάουλ δηλαδή που έκανε.
0: Από εκεί από το φάουλ.
1: Ναι. Τα Μπόρδα σέντρα κλπ.
0: Αυτό του Σιμελίδη, είδες, φίλε, δεν φάνηκε καθόλου, αλλά ήταν σωστή η κόκκινη. Mm. Δηλαδή πήγε και τον πάτησε στον Αχίλιο.
1: Αχίλιο και λίγο πάνω, εντάξει, λίγο πιο, πιο γάμπα.
0: Δηλαδή εκεί πέρα, εντάξει.
1: Αφού το κατάλαβε και το παιδί, ρε παιδί μου. Ότι...
0: Εντάξει. Του κάτσαν καλά τα πράγματα, όπως είπες και εσύ του Παναθηναϊκού. Ένα αυτό γκολ μετά από βολή, ξέρω στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και γκολ, γιατί και γκολ,
0: γιατί πια αρχίζει και ψηλιάζει ότι όταν είναι το μάτς στο 1-0. Ότι τα πάντα. Ναι. Με την ΑΕΚ και τα λοιπά. Δηλαδή μπορεί να συμβούν τα πάντα. Μια φάση, μια στημένη φάση, μια κεφαλιά, ένα τσαφ, ένα οτιδήποτε. Έτσι. Εντάξει, μετά το 2-0, εντάξει. Το παίρνει κι άλλο απόφαση. Είναι και με 10 παίκτες, γεια σου μετά.
1: Έτσι.
0: Έχει τι να κάνει.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουμε καλό πρωτάθλημα και φέτος, είπαμε, για να δούμε. Λοιπόν, το γιο μας στα αγγλικά είναι Noon.
0: Noon.
1: Ναι.
0: Τι είναι το φεγγάρι?
1: Moon είναι το φεγγάρι, ρε. Ναι.
0: Όχι Moon, τι είπε.
1: Noon.
0: Noon, μεσημέρι. Ναι,
1: μεσημέρι. Και λέει πέρα από την πλάκα, όντως είναι κρόση σέντρα. Ακούς, άρπα την.
0: Κρόση σέντρα.
1: Ναι. Γιο μας από Τρίπολη.
0: Είναι το τρέξιμο μαζί με τη σέντρα, μήπως είναι αυτό. Γιατί κρόσεις μπορεί να μπει κάποιος, δεν κάνει μια κούρσα, ξέρω, σκέτη και γυρνάει πίσω μετά και λέμε κρόσεις, ξέρω.
1: Όχι, μωρί, για την μπάλα.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι άλλο είχαμε από τα χθεσινά?
0: Επειδή το είπε ο Γιώργος τώρα, γι' αυτό.
1: Μα είναι έτσι, σου λέω.
0: Όχι, δεν ξέρετε.
1: Καλά.
0: Από το λέμε, ήταν και ο Γιώργος.
1: Είναι της, το lower επίσης εσύ, το. Πώς το λέγατε. Το πάλκο, πώς το λέγατε, το ξέχασα τώρα.
0: Δεν τα έπρεπε να φύγει τα γράμματα. Δηλαδή, ένα χρόνο στον Οξφόρδη. Αλλά έκανα παρέα με Έλληνες.
1: Ναι, ναι, βλακία. Με αρτινούς. Να σου πω. Πέρα από την πλάκα τώρα, θέλω να μου πεις για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού τι γίνεται.
0: Τι θες να σου πω.
1: Έλα, ρε φίλε, παίρνουμε, δεν παίρνουμε, τι γίνεται, έχω μπερδευτεί.
0: Πάμε τον Μπουέρτα. Τον πάρει η Νότιχαμ, θα μας το δώσει μας δανεικό, μετά θα τον αγοράσει.
1: Αυτός που θα πήγαινε στην Πενφίκα.
0: Τι.
1: Αυτός που θα πήγαινε στην Πενφίκα, ναι.
0: Ναι, ποιος άλλος.
1: Α, ναι.
0: Άλλος που έρθα.
1: Όχι, μην είναι κανένα άλλο όνομα και μπερδευτεί. Να σου πω και γιατί τώρα τάχα τη θέλει να έρθει.
0: Γιατί, φίλε, πάει Premier League.
1: Ναι,
0: γιατί
1: Premier
0: στο
1: League.
0: Βιογραφικό του.
1: Super League θα έρθει.
0: Γράφει ότι αγοράστηκε από ομάδα Premier League. Ναι. Είδες που χρησιμεύει η Premier League. Είδες σημαίνει να έχει ομάδα Premier League.
1: Ναι, εντάξει. Μια χαρά, συμφωνώ και εγώ και τέτοια. Αλλά εγώ τώρα αν ήμουν να θα έλεγα.
0: Και
1: όχι,
0: μ' αρέσει.
1: Δεν σε παίρνουμε εμείς.
0: Μ' αρέσει ότι αυτό το πράγμα ενοχλεί κάποιου Ολυμπιακού. Ενοχλεί κάποιους Ολυμπιακούς. Δηλαδή, θα πάρει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, παίχτη μέσω της Νότιγχαμ και τους ενοχλεί.
1: Λέει, ξέρω εγώ, και γι' αυτό γιατί... και ο Βαγγέλης το είχε πει και σε μια συνέντευξη τύπου και το είπε και προχθές. Ότι καλά που είμαστε ιδιοκτήτες της Νότιγχαμ και μπορούμε να πείσουμε παίχτη με αυτόν τον τρόπο να έρθει. Εγώ, εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιοι λένε α, μα ασχολείται με την Νότιγχαμ, δεν ξέρω εγώ τι. Σε χλαμάρα για μένα το συγκεκριμένο. Αλλά ρε παιδί μου, καταλαβαίνω. Δεν θα με πείραζε, ρε παιδί μου, αν ένα παίχτη ερχόταν στην ομάδα μου μέσα στο τρόπο. Τι με νοιάζει.
0: Αυτό.
1: Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι του ενοχλεί κάποιο. Ο παίχτη θέλει το εξή, παιδί μου, να το πούμε και διαφορετικά, να το καταλάβουν και κάποιοι.
1: Θέλει μια
0: η οργανική του θέση. Θέλει να είναι στη Νότιχαμ. Η οργανική του θέση. Πού θα πάρει απόσπαση

0: Το μυαλό του όποιος παίχτης μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία είναι αν θέλει φέτος να παίξει Premier League. Θα πρέπει να πιστεί από συγκεκριμένα project.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό το πράγμα έχει συμφωνηθεί. Ότι δηλαδή φέτος θα παίξει ο Ολυμπιακό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Έτσι θα έχει και ο Ολυμπιακός και τον Μπουέρτα για ένα χρόνο και το χρόνο να βρει οτιδήποτε. Αν ξέρω εγώ τα πράγματα έρθουν έτσι, μπορεί ρε παιδί μου να πάει στην Νότιχαμ και ο προπονητής στην Νότιχαμ να πει εντάξει, πολύ καλός, δεν είναι όμως, δεν μου ταιριάζει.
0: Κρατήστε τον εκεί, για παράδειγμα. Εγώ πραγματικά στο λέω δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν έρθει στην ομάδα μου με δανεικό μέσα από κάτω, ίσα που το δανεικό δείχνει. Είναι και λίγο ρε παιδί μου ευκολία. Μ' αρέσει. Α, τον δοκιμάζω, τον κρατάω. Δεν μ' αρέσει. Χαίρεται. Άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Παίχτης.
1: Δεν ξέρω γιατί ρωτάω τον Μπάμπη εγώ.
0: Μπερδεύτηκε εσύ, πουλάκι μου. Στα λέω εγώ, δεν με καταλαβαίνει.
1: Δεν ξέρω, να δούμε και ποιοι θα φύγουν, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό ένα κρίσιμο
1: να
0: ζήτημα.
1: Ποιοι θα φύγουν.
0: Έχουμε καμία υποψία. Ο Ροντινέι, οκ.
1: Ο Ροντινέι, εντάξει. Φαίνεται ότι είναι τελειωμένο. Mm. Από μένα δηλαδή η απάντηση του Ολυμπιακού που δεν νομίζω ότι σταθεί εμπόδιο ο Ολυμπιακός τώρα.
0: Όχι, ωραία. Εντάξει, αφού άμα μπήκε στη διαδικασία, μπήκε στη διαδικασία. Τελείωσε.
1: Με την καμία.
0: Λοιπόν, Πέντερσεν, Γκονζάλες, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Γκουστάβο Σά, Ορτέγκα, Σάλιακα.
1: Τι Ορτέγκα. Α, Ορτέγκα ήταν ο τερματοφύλακας.
0: Σάλιακα. Ρόκα, Ζώτα Σίλβα, Σμαϊλόβιτ, Πόποβιτ. Κάρμο.
1: Και άλλους.
0: Μαφέο που φύγε. Φορτούνης.
1: Αυτή είναι 15-16, πώς είναι.
0: Είδες φίλε.
1: 15-16.
0: Λάος.
1: Πώς να πάρει αυτό.
0: Από ό,τι φαίνεται πάει να πάρει κι άλλους.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέμε. Και στο έφυγαν. Τα Ρέμι. Καλά, Μαφέο δεν ξέρω τον υπολογίζω. Όχι. Αντρέ Λουίς Γίγας. Να είναι καλά.
1: Τώρα
0: το
1: θα φύγει και ο Κλέιτον. Πάει για Τουρκία.
0: Και αυτός θα φύγει.
1: Ναι. Άμα... Κάτι εντάξει θα φύγει. Εφόσον ευωδοθούν.
0: Ναι. Μασούρας. Ποιος είναι αυτός ο Κέιτα DB, δεν ξέρω. Ορτέγκα. Που πήγε River Plate. Στρεφέτσα Τζολάκης. Μπετανκόρ, να συμβαίνει και τέτοια εντάξει.
1: Εντάξει και αυτοί παίξασαν.
0: Ναι.
1: Και αυτοί είχαν θέση.
0: Όχι, να βγει κάποιος να μας ξεκαθαρίσει.
1: Δηλαδή έβαλε στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Ο Μεντιλίμπαρ έβαλε. Πόσους, 8-9
0: καινούριους. Τόσο πολύ.
1: Δηλαδή, άμα τους μετρήσεις, ξέρω για τις αλλαγές και τους βασικούς, πάει πάρα πολλούς.
0: Θα σου πω αμέσως. Σμάιλοβιτς.
1: Ένας.
0: Γκονζάλες.
1: Δύο.
0: Σάλιακας Ρόκα.
1: Τρεις-τέσσερις.
0: Ζώτα Σίλβα.
1: Ο Τικνιζιάν.
0: Περίμενε, ρε. Ζώτα Σίλβα.
1: Γιατί νομίζω ότι πας από την άμυνα.
0: Όχι, όχι. Ζώτα Σίλβα.
1: Πέντε.
0: Φρόιλερ.
1: Έξι.
0: Σα, Γκουστάβο Σα. Και μετά είχαμε Ορτέγκα.
1: Κάτσε το Σεντερφόρ.
0: Μπορείς να περιμένεις.
1: Περιμένω.
0: Ορτέγκα.
1: 8.
0: Τικνιζιάν.
1: 9.
0: Αυτά.
1: Και τον τέτοιο. Και τον.
0: Τον Γκονζάλες.
1: Τον είπες. 9. Δεν σου είπα 9. 9 παίκτες καινούριους έβαλε ο Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Άρα είτε ξεκινώντας,
1: τους, είτε βάζοντάς τους αλλαγή. Κάτσε. Δηλαδή μπερδεύτηκε κι αυτός. Ποιον έχω βάλει πού.
0: Ναι. Άρα προσπαθεί να προσαρμοστεί άλλο. Τι να κάνει, φίλε.
1: Πρέπει να δώσει όλους τους χρόνους τώρα. Τι να κάνει. Είναι και αυτό δεν είναι εύκολο. Αν νομίζουμε ότι είναι εύκολο για ένα προπονητή, μπες εσύ, μπες εσύ.
0: Σόπα που είναι εύκολο. Δεν κατάλαβα γιατί να είναι εύκολο δηλαδή. Τέλος πάντων αυτά. Άλλο.
1: Πέτρο μου, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Δεν θα πει για μέση, ρε φίλε, που σταμάτησε από την εθνική. Το περιμέναμε, έτσι.
1: Το περιμέναμε. Τι να πούμε για μέση.
0: Τι άλλο να πούμε, φίλε. Ενώ άλλο δεν έχει πει ακόμα ότι σταματάει.
1: Ποιο, ο Κριστιανό. Τι να σταματήσω εγώ. Πώ δεν σταματάει.
0: Πρόσεχε τα πει, ε.
1: Τι να.
0: Μην σου ξεφύγει και πει τίποτα άσχημο.
1: Για τον Κριστιανό σου.
0: Ναι, μπορεί να πει βέβαια κάτι άσχημο για τα μαλλιά.
1: Γιατί για τα μαλλιά.
0: Είδε πώ τα έκανε.
1: Πώ τα έκανε.
0: Δεν είδε, ε.
1: Όχι, δεν είδε.
0: Αυτό πρέπει να σου το δείξω.
1: Πώ τα έκανε.
0: Πώ τα έκανε, ρε Κριστιανό.
1: Άψε κοτσίδα.
0: Όχι, τα βάψε, ρε φίλε.
1: Έβαψε τα μαλλιά ο Κριστιανό. Άρχισαν να ασπρίζουν γι' αυτό.
0: Δεν
1: του είχαν πει ότι πραγματικά είχε αρχίσει να ασπρίζει. Ο Κριστιανό και πήγε και τα άβαψε.
0: Κοίτα ρε φίλε πως θα έκανε όμως. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα.
1: Για πες μου κανένα δε, ποιος είναι ο πιο...
0: Εδώ κοίτα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό ρε Κριστιανό.
1: Είναι αυτό το όνομα, ναι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Okay.
0: Και πως το είπανε. Honey blonde hair color. Honey blonde. Μέλι ξανθό δηλαδή.
1: Σε κομματήριο δουλεύεις.
0: Έτσι γράφουν εδώ, ρε. Honey blonde, εγώ σε κομμωτήριο. Εγώ όλα ξανά τα λέω να πείτε, κάτσε. Honey blonde hair color.
1: Να σου πω κάτι. Ποιο είναι. Για πες μου εδώ ποδοσφαιριστές από Ελλάδα οι οποίοι έχουν γκριζάρι, αλλά δεν το έχουν βάψει το μάλι.

0: Αυτό έλεγα να το βάψουν, ρε φίλε.
1: Γιατί?
0: Να υδρώσει και να στάζει, ρε Βασίλη.
1: Α, όταν υδρώνει, στάζει.
0: Ξέρω εγώ. Δεν σου λέω που πάω στον κομωτή του Γιώργο, καλημέρα κιόλα. Σήμερα θα πάω.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, ρε, εσύ έχω ένα ζελέ που μαυρίζει λίγο τα μαλλιά, πάρτο. Βρε, φύγε από εδώ, του λέω. Απλά παίξω τα μπάλα, πάω στο γυμναστήριο για να στάξει το ζελεδάκι από εδώ. Δεν θέλω, του λέω. Άλλοι στο κατακόλλο πληρώνουν για να τα κάνουν έτσι. Τα βάβουν άσπρα.
1: Ποιο? Ξέρει κανένα.
0: Ποιο άσπρο, μάλιστα Νικοπολίδη, εντάξει, εγγύηση και λοιπά.
1: Όχι, όχι, που να παίζει, λέω. Που να τον βλέπει όμω να είναι λίγο. Να γκριζάρουν τα μαλλιά του.
0: Είναι και κανένα, δεν είναι πλάκα.
1: Δεν ξέρω. Είναι κανένα.
0: Γιατί τον Ρανανέλη τον θυμάσαι παλιά.
1: Φάνηκε λίγο φρόιλα, λίγο. Σαν να ήταν λίγο γκρίζο.
0: Αφού είναι 35 χρονών άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό λέω. Είδα λίγο γκρίζο στο φρόιλα. Έτσι το σκέφτηκα αυτό. Ποιο άλλο είναι κανένα. Δηλαδή λίγο να γκριζάρει, κανένα τερματοφύλακα.
0: Ναι, που παίζουν και μέχρι λίγο πιο μεγάλη ηλικία.
1: Ναι. Να είναι λίγο γκρίζο, να είναι λίγο σαν το δικό σου.
0: Κοίτα, αν πιθέσει. Κάτω δικό μου δεν είναι γκρίζο, είναι άσπρο. Τέλος πάντων. Αν πιστέψουμε ότι το μαλλί ασπρίζει και λίγο από τον Ταλκά.
1: Από τον Ταλκά.
0: Από άγχος, από πίεση.
1: Παναθηναϊκή.
0: Θα του ψάχνουμε. Θα μαυρίσουν, θα ασπρίζουν τα μαλλιά και του Λιβάη ακόμα. Ολονών. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν. Σε αυτό το επίπεδο έχουν και ψιλολιμένα τα προβληματάκια του, έτσι,
1: ναι.
0: Για να πεις ότι αν δεν είναι.
1: Εσύ το θέσεις αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι ξέρω εγώ, του παίρνει από κάτω, τι ξέρω, στενοχωριούνται.
0: Επίσης, σας πρίζει, ρε φίλε, ναι.
1: Ναι, παιδί μου, εγώ άλλο σου λέω τώρα, κάποιον να σου
0: δεν είναι κανένα. Πολύ, σου λέω κι εγώ λοιπόν, γιατί, υπάρχει, γιατί είναι όλοι κορεμμένοι.
1: Κανένα, ποιο. Απλό νόφι, έχει κανένα νόφι. Λίγο γκρίζο. Άντε βοηθάτε κι εσείς ακροατές εκεί πέρα. Αφού βλέπετε, δυσκολευόμαστε.
0: Κοιμάστε όρθιοι. Ο Ραβανέλη ήταν άσπρο, μάλιστα. Καλά.
1: Άστο το Ραβανέλη τώρα.
0: Ο Μέση κάποια στιγμή είχε κάνει ένα ξανθό, δεν του βγήκε και έμοιαζε με άσπρο.
1: Να πα στο Μαϊάμι τώρα, βάψει το Μαρί. Πώ σου βγει. Σε τι
0: είναι. Στην Παρσελόνα δεν είχε κάνει. Αλλά στο Μαϊάμι θέλει λίγο να έχει τον νου.
1: Τελευταία. Τίποτα. Κανένα. Το Χάνεϊ Μπλομ. Τι ρε, Σπύρο, τι μα λε.
0: Ωραίο, ωραίο, για δες. Το Χάνεϊ Μπλομ Color. Όχι, μπλόντ ρε, μπλόντ, όχι μπλόμ, ναι.
1: Μπλόμ λέει.
0: Ναι, και μετά λέει μπλα μπλα. Χρώμα στο χωριό μου το λέμε Κομωδινή.
1: Κωμό?
0: Κομωδινή. Ναι, το λέμε γενικά. Αν κάποιο βάψει τα μαλλιά του, λένε τον είδε στον τάδε. Τα είχε βάψει Κομωδινή τα μαλλιά.
1: Βαψωμαλιά ήταν.
0: Βαψωμαλιά με Κομωδινή χρώμα, έτσι.
1: Κομωδινή. Α, ναι, του ναι. Κομωδίνου.
0: Ναι, ναι, το χρώμα του Κομωδίνου.
1: Κομωδίνου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτι που ήταν έτσι λίγο προ το μπορντοροδοκόκινο προ το.
1: Τίποτα, κανένα, τίποτα.
0: Δεν υπάρχει, φίλε, είναι δύσκολο να βρει. Ο Ζωάο Μάριο.
1: Ζωάο Μάριο.
0: Σιγάρα. Αυτό πέρασε στην ΑΕΚ και έφυγε τώρα φέτος. Όχι, ρε παιδιά. Τι άσπρο μάλλον. Πού το είδε το άσπρο μάλλον, Ζωάο Μάριο. Πρώτα απ' όλα είναι μελαχρινός ο άνθρωπος. Είναι μαύρος το πρόσωπο. Άρα πώς ξεχωρίσαμε εμείς άσπρες τρίχες. Όχι. Λάθος. Λοιπόν, κύριε Πουέρτα, καλώς ορίσατε και καλή τύχη. Θέλω να ξέρετε ότι με κουράσετε πάρα πολύ. Καθώς και ο κύριος Γόκαπ. Λέει ένας φίλος που λέει τον ταλκά του και αυτό θα έλεγα και εγώ.
1: Ποιος είναι ο Ρίζνιτς. Καλημέρα σας, λέει. Συνεχίστε με τέτοια διάθεση. Ο Ρίζνιτς. Ποιος είναι ο Ρίζνιτς?
0: Ρίζνιτς.
1: Ρίζνιτς. Ποιος είναι ο Ρίζνιτς?
0: Ρίζνιτς, Ρίζνιτς. Ματέι Ρίζνιτς.
1: Ποιος εδώ?
0: Ξέρω εγώ. Η Μπόγκταν Ρίζνιτς. Σέρμπιαν. Όχι, μπάσκετ είναι αυτός.
1: Μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε μπάσκετ.
0: Ναι, Ματέι Ρίζνιτς. Βλέπω έναν. Όχι. Χάλια μαλλί έχει βέβαια, ναι, αλλά όχι.
1: Α, για να δούμε. Ο Νίκος λέει. Έλα ρε, άνοιξε.
0: Α, αυτός είναι, ανοιχτό είναι ρε.
1: Έπαιζε λέει Όφη και ΑΕΛ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ο
0: Ζόραν Ρίζνιτς. Γκρίς σάιν του Όφη και τα λοιπά. Ούτε φωτογραφία δεν έχει.
1: Ο Ντάνι. Ο Ντάνι έχει άσπρο μαλλί ρε.
0: Ο Ντάνι Καρθιά.
1: Ναι.
0: Μουστάκι άσπρο.
1: Μουστάκι, άλλο δεν είπαμε για μουστάκι. Γι' αυτό το ξύρισε.
0: Ναι, το κόψε.
1: Ναι, ναι. Ο Ντάνι παίζει με το μουστάκι. Μία τα αφήνει, μία.
0: Καλά, καλά.
1: Δεν του πήγαινε, φίλε. Δεν του πήγαινε.
0: Όχι.
1: Την καμία.
0: Όχι. Να βάλει κάτι άλλο. Να αφήσει μουσια, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Α, ο Ζωράν Ρίζνιτς, φίλε, είναι πάρα πολύ παλιό ρεσί, γι' αυτό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Γι' αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Έχουν όρεξη, ο Ρίτσαρντ Γκίρ.
0: Ο Ρίτσαρντ Γκίρ, ο Γκίρ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και αυτά τα γνωστά, εντάξει. Κάτσε να τελειώσει λίγο με τα SMS. Καλημέρα, Ρουρέι. Εμείς είμαστε αυτοί. Καλό μήνα. Ολυμπιακός είμαι, αν και δεν μου αρέσει να το λέω, για να πω κάτι καλό για τους αντιπάλους. Τρομερή και βεδάρα έχει φτιάξει ο Γιαννακόπουλος συγκλονιστικό. Ναι, εντάξει, είναι πολύ. Ο Γιαννακόπουλος.
1: Ποιος Γιαννακόπουλος?
0: Ποιος Γιαννακόπουλος? Ο Στέλιος.
1: Τι έκανε ο Στέλιος?
0: Ο DPG, ρε φίλε.
1: Τι έκανε?
0: Για το Telecom Center. Πολύ καλό γήπεδο και το
1: λοιπόν. Χρωματίζεται αυτό.
0: Το glass floor και εντάξει και καρέκλες. Ωραίο, ωραίο. Εντάξει, η γενιά είναι πολύ ωραία τώρα. Ελπίζουμε στο επόμενο που φτιάχνετε εγώ να είναι ακόμα στο... καλύτερο. Έτσι γίνεται.
1: Όταν
0: πάντα
1: έλεγαν αυτό το glass door και τα λοιπά και τέτοια, νόμιζα ότι και όταν παίζουν μπορεί να ανάβουν τα φώτα.
0: Ανάβουν, ναι.
1: Όταν παίζουν, ναι. Γίνεται αυτό.
0: Δεν έχεις
1: επιτρέπεται.
0: Δει... Καλά, δεν έχει δει ούτε frame από μπάσκετ. Που βάζει ο άλλο τρίποντο και κάνει στο glass floor κάτω.
1: Όχι, όταν παίζουν. Όταν παίζουν. Όταν είναι, παίζουν κανονικά. Όχι όταν.
0: Άμα θέλουν να το κάνουν, ρε φίλε, δεν μπορεί να βάζουν σταγόνες αίματα.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Τέτοια. Όχι, δεν επιτρέπεται.
1: Γιατί.
0: Είναι συγκεκριμένος ο φωτισμός μόνο. Δηλαδή, άμα δεις ο καλάτης που είναι και ράφλας, χθες, ας πούμε, ήταν πολύ ωραία φωτισμένο από το πάτωμα κάτω, γιατί είναι και πιο χαμηλά. Οπότε ήταν, ναι, σε σχέση με άλλου δηλαδή εννοώ. Όχι, εντάξει, έχει δίκιο ο φίλος, είναι πολύ καλό κτλ. Και το σεφ τώρα που θα γίνει πιο καινούριο, μπορεί να έχει καμία καινούργια τεχνολογία. Και να κάνουμε ακόμα πιο χαϊρλίδικο. Δεν ξέρω, γιατί τα έχουν και αυτά, να ξέρει.
1: Ποιο κάνει πιο.
0: Βέβαια. Βέβαια. Χωρητικότητες, δεν κοιτάμε. Πόσο έχει το Καραϊσκάκι, 32.500. 33 εμείς. 33 εμείς. Και μετά λέει ο Βαγγέλης, πόσο θα κάνει ο Βοτανικός, 40. 50 εμείς. Θα κάνουμε ανακατασκευή, εμείς 50. Θα δούμε τώρα η τούμπα που θα καταλήξει και μετά θα κάνει ο κύριος Γιάννης στο Βοτανικό Σαρένα και τα.
1: Κάνει 60.
0: 70. Τι, πλάκα κάνεις. Όσο περνάει ο καιρός, αφήσουμε εμείς τους άλλους να έχουν μεγαλύτερο γήπεδο από εμάς. Αυτά τα πράγματα, φίλε, απαγορεύονται. Με το... Α, όχι, αυτό είναι πριν. Ρεάσχεται το γεγονός. Άτοπα. Καλημέρα, ερώτηση. Πριν μια εβδομάδα ο Ζέλσον.
1: Ναι.
0: Α, ο Μάρτινς, ναι. Ναι. Πήγαινε Κράσνονταρ. Τελικά τι συνέβη. Τι συνέβη. Αφού έπαιξε με τον Αστέρα, τον είδησε να πάει σε καμιά Κράσνονταρ, λέει κλεάνθη από το ξυλόκαστρο. Θα πάει όμως.
1: Γιατί αυτοί τον ήθελαν για Ευρώπη μόνο.
0: Η Κράσνονταρ.
1: Ναι. Υπήρχε, ρε παιδί μου, υπήρχε αυτό το για Κράσνονταρ.
0: Εντάξει, ο Μπάμπης έχει πει ότι θα φύγει και κόσμος, δεν θα μείνει έτσι ο Ολυμπιακός. Μάλλον. Δηλαδή και εμείς τώρα λέμε, α, ο Ροντινέη φεύγει.
1: Βλέπω να χάνει τη θέση του πάντως. Δηλαδή σε κάθε μάτς δηλαδή, επιβεβαιώνεται ακόμη πιο πολύ.
0: Αφού οι άλλοι που ήρθαν, ρε φίλε, δεν είναι πολύ οκ. Οι άλλοι που ήρθαν, δεν είναι οκ.
1: Έχω ακόμη, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θέλω να δω πώς θα πάει αυτό το παιδί, δηλαδή ο Ρόκα. Γιατί από εκεί που έκανε ένα ντεμπούτο, το οποίο δεν ήταν καθόλου καλό, δεν μ' άρεσε δηλαδή το ντεμπούτο, μετά άρχισε να το φτιάχνει το πράγμα. Άρχισε δηλαδή.
0: Καλά, η Τρίπολη δεν μας πέταξε και τα μάτια έξω.
1: Όχι.
0: Στον Αστέρα, εντάξει, ήταν οκ, okay, σιγά.
1: Όχι.
0: Κολοκύθια, δηλαδή. Ναι.
1: Δεν σου είπα εγώ αυτό το πράγμα.
0: Ο άλλος είναι καλός. Ο Ζώτα Σίλβερ.
1: Γενικά δεν μας έχει πετάξει κανένα στα μάτια έξω.
0: Ο Ζώτα Σίλβερ, ναι, οκ, okay, σωστό. Δηλαδή, λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω, ναι, ναι.
1: Κανένας. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν λίγο καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο μάτς. Να δούμε δηλαδή τι θα γίνει. Αλλά σου λέω ότι χάνει πολύ έδαφος ο Ζέλσον πια.
0: Άρα μήπως είμαστε για φευγάλα.
1: Σαν να είναι λίγο παράτερος, σαν να είναι λίγο δεν ξέρω τι.
0: Να, δηλαδή αυτός είναι τώρα ο 12ος μάλλον. Θα ξεκινάει δηλαδή στον Ολυμπιακό και θα πούμε οκ, okay, ο Ζέλσον ξεκινάει μια χαρά, κομπλέ. Αλλά και άμα είναι από τον πάγκο, θα πούμε α, άστον στον πάγκο, άμα χρειαστεί να μπει.
1: Ναι. Δεν νομίζω να πειράζει πια κανέναν. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, και εγώ έτσι στον πάγκο. Άμα βγει λοιπόν, και εκείνη από την 11 που τα ακούει τώρα τελευταία.
1: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Βίκη Σπύρου και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
0: Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ζωντανή σε διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά του Μουντομπάσκετ του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ, έμεινε η εθνική μας ομάδα που επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο κλειστό του ΑΚΑ. Μεγάλη εμφάνιση από Ντόρσεϊ και Μίτογλου που έκαναν ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους ο καθένας. Στα άλλα παιχνίδια του ομίλου της Εθνικής, Πορτογαλία, Γεωργία 90-98 και Μαυροβούνιο, Ουκρανία 89-98. Ποδαρικό στο πρωτάθλημα με διπλό για τον Παναθηναϊκό που χάρισε αυτόν γκολ του Κωστή και στο τέταρτο φετινό γκολ του Ντέσσερς επικράτησε με 2-0 του Λεβαδιακού. Οι πράσινοι είχαν και δοκάρι με το Λιβάι ενώ οι γηπεδούχοι τελείωσαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σημελίδη. Πρώτο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση στην ιστορία της Εθνικής Χάντμπολ που πήρε το ασημένιο στους Μεσογειακούς του Τάραντο χάνοντας με 31-29 στο τελικό από την Αίγυπτο. Το αργύρο μετάλλιο κατέκτησε επίσης και η ομάδα των γυναικών στη σκηταλοδρομία 4x100, ενώ ακόμη δύο πρόσθεσε και η Μαρία Στρατουδάκη στα 53 κιλά της Άρσης Βαρών. Στην τελική ευθεία μπαίνει μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την Νότιγχαμ να πληρώνει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντατέρ για τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό μέσο και να τον παραχωρεί δανεικό στους Ερυθρόλευκους. Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, οι Πειραιώτες άναψαν το πράσινο φως στο Ροντινέι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σάντους. Με το παιχνίδι Βόλους Καλαμάτα ξεκινάει σήμερα η Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας, έντρα στις 6, μετάδοση από την Era Sport και τον Sky. Το παλιό καλό του εαυτό θύμισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 3-1 σετ του Γάλλου Αρτούρ Φις και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις. Σήμερα ξεκινάει και η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπινγκ Μοντγκόμερι. Επίσης για το τουρνουά του Κόμου, ο Στέφανος Σεκελαρίδης αντιμετωπίζει τον Βόσνιο Αντρέι Νέντιτς. Ασταμάτητος ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε και κόντρα στην Εστορίλ και έφτασε τα 11 γκολ στα 8 παιχνίδια της Μπενφίκα μέχρι τώρα. Την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση που κατέκτησε ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα και μέτρησε 207 συμμετοχές με 125 γκολ και 68 ασίστ. 2-2 στην Premier League για την Arsenal που επικράτησε με 1-0 της Aston Villa στο Birmingham, ενώ με το απόλυτο 3-3 συνεχίζει στην La Liga και η Μπαρτσελόνα που επιβλήθηκε με 5-2 της Βαγεκάνο. Επίσης για τη La Liga ο Σασούνα Χετάφ 1-0, ενώ για το καμπιονάτο Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο artsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Η εκτέλεση από την Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μικρή περιοχή και είναι στριμωγμένοι οι περισσότεροι παίχτες. Ταμπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω αυτό γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Πολλοί παίχτες στριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα, είναι ο Γιάννης Κωστή. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένας παίχτης στο τείχος, θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίχτες του Βαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση, κεφαλιά Ντέσσερς, αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα, κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77.
0: Ακούτε Era Sport.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: σκέφτεσαι, Πέτρο?
1: Από που να αρχίσω να σας λέω.
0: Έχεις προβλήματα?
1: Αλλά τα ξεπερνάω. Λοιπόν, δεν έχει βγει τίποτα.
0: Τι να βγει? Να σου πω κάτι. Δεν μου λες, αν σου λέγανε ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή εφέτος, θα μου πεις είναι νωρίς ακόμη για να το δούμε. Εάν σου πω από πέρυσι το καλοκαίρι μέχρι και εφέτος, ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Ο Γιώβιτς πότε ήρθε?
0: Πέρυσι. Όταν ήρθε είναι ένας από τους δύο που θα βάζω.
1: Και ο άλλος δεν θα είναι, ξέρω, ο Μάριν.
0: Ο
1: Μάριν. Κλεψιά.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Έχω την υποψία ότι τις τρεις καλύτερες μεταγραφές, τις δύο τουλάχιστον, τις έχει κάνει η ΑΕΚ.
1: Ναι. Και καλά κάνεις και την έχεις την υποψία.
0: Δηλαδή, δεν μου πάει σε άλλον το μυαλό. Όχι, μου πάει. Εντάξει, και ο Άρης έχει πάρει, πώς το λένε, το δεκάρι του.
1: Του Μύρ.
0: Ε, όχι, το δεκάρι.
1: Αμέ.
0: Όχι, ρε, το δεκάρι. Τον αρχηγό πια. Στο κέντρο. Ράτσιτς. Ναι, και τα λοιπά. Πολύ καλός παίκτης και αυτός. Αλλά εάν μου λέγαν, πες μου τις δύο καλύτερες μεταγραφές που έχουν γίνει από πέρσι μέχρι και φέτος, θα σου έλεγα το Γιώβιτς και το Βάργκα.
1: Και εγώ το ίδιο. Και το Μάριν, βέβαια, μέσα θα βάζα.
0: Δηλαδή, αν βάλεις και το Μάριν, τότε σημαίνει ότι τις τρεις καλύτερες μεταγραφές στο ελληνικό πρωτάθλημα τις έχει κάνει και τις τρεις
1: η ΑΕΚ. Γιατί οι άλλοι που πήραμε, οι άλλοι δεν πετάξαμε
0: δηλαδή,
1: για τα σκουπιά μας έξω.
0: Πες μου, ποιος δηλαδή, θα μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα για τριάδα, πες μου.
1: Πες, πήρε για πρωτάθλημα η ΑΕΚ και αυτά, παίζει και αυτό το ρόλο του. Έτσι βγήκαν και όλα.
0: Ναι, γιατί το απέδειξαν κιόλας, γι' αυτό λέμε.
1: Ναι. Από Ολυμπιακό, ποιο να.
0: Εγώ δεν σου λέω τώρα η ιερά τέρατα ελκά, μπίξ, ρο,
1: όχι, ρε,
0: γιατί δεν είναι περσινή μεταγραφή. Δεν είναι περσινή. Πες μου, ποιο.
1: Τίποτα, αυτά τελειώσαμε, κλείσαμε. Τόσο εύκολα.
0: Δεν τόσο εύκολα. Κάτι, δηλαδή μου ήρθε και εμένα και είπα να στο πω, να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Μήπω και ξέρω εγώ.
1: Ένα και ένα-δύο νομίζω. Τρει. Βάργκα, Μάριν, Γιώβιτς.
0: Δηλαδή τι τρει καλύτερε μεταγραφέ. Θα βάζεις το Ζαφίρι μέσα?
1: Θα τον έβαζα μέσα στις καλές, αλλά όχι ούτε πρώτη, ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη.
0: Εγώ δεν θα τον έβαζα.
1: Λίγο πιο μετά.
0: Δεν θα τον έβαζα. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ίσως και επειδή και ο Πάουκ δεν πήρε τίποτα, παίζουν και αυτά ρόλο. Δηλαδή,
1: βέβαια, ρε,
0: παίζουν και αυτά ρόλο. Αλλά για μεταγραφές, ξέρω, δεν πάει. Δηλαδή, σκέφτομαι κάποιον από τον Ολυμπιακό, πες μου ποιον να βάλω για υποψηφιότητα.
1: Όχι. Το Σιπιόνι βάλε.
0: Το Σιπιόνι.
1: Που είναι αγαπημένο.
0: Τρέλα, Σιπιόνι.
1: Θα το ξεπεράσει. Θα το ξεπεράσει. Μια στεναχωριέ.
0: Εγώ, με το Σιπιόνι. Πάντου όπου πάει ο Σιπιόνι θα είναι η αγαπημένη μου ομάδα. Αν φύγει από τον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Σοβαρέ. Τόσο πολύ. Μπράβο.
0: Για να δούμε. Ο Πουέρτα θα είναι καλύτερο από το Σιπιόνι.
1: Πάντου Πουέρτα θα δούμε. Εμεί τον άλλο περιμένουμε να δούμε. Τον Γκονζάλε. Κλέγαν εκεί μανάδε, κοπέλε.
0: Φοβερό,
1: αδέρφια.
0: Έγραψαν για το ματς με την Τρίπολη ότι έκανε φοβερό ντεμπούτο. Έγραψαν οι Ισπανοί.
1: Τρελαμένοι. Τρελαμένοι είμαστε. Ναι. Έλα, ρε.
0: Είχε και δοκάρι.
1: Ναι, αυτό δεν λέει όμως δεν είναι για να το συζητήσουμε.
0: Ναι, αλλά είχε και δοκάρι.
1: Ο Μπάβης είπε ότι.
0: Τι είπε ο Μπάβης?
1: Ποιο θα πάρει. Το μεξικάνικο ESPN πήρε τα δικαιώματα του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Εδώ και καιρό έγινε.
1: Μόνο και μόνο γι' αυτό,
0: ναι.
1: Τέτοια τρελά. Ρε και αν μαζί κάνει δυο γι' αυτό τώρα τρέχουμε πάλι.
0: Όχι.
1: Το βλέπεις πιο elegant, πιο χαϊρλίδικο.
0: Από τον Διόγκο.
1: Ναι. Διόγκο όταν ήρθε, νέος Γιωβάνι και τέτοια. Κλάψαμε τότε, την γράφαμε τότε, Παναγία μου και Χριστέ μου. Κάναμε τα λάθη μας, τότε τα κάναμε η αλήθεια. Λοιπόν, Νίκ. Νίκος Παναθηναϊκός από Κιλκής. Ρωτάει για τη φωνή του Κοντού, που είναι βραχνή κλπ. Ναι, κάτι έπαθε, το ξεπέρασε, κομπλέ, προχωράμε. Επίσης μπορείτε να το ρωτήσετε και τον ίδιο. Πετράν, υπάρχουν ηλεκτρονικοί έξυπνοι μετρητές πλέον που δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος για καταγραφή. Επίσης, στο λογαριασμό σου αναγράφει το αριθμός από το ρολόι για να ξέρεις ποιο είναι το δικό σου. Εσύ, παιδί της Πτολεμαϊδας και της ΔΕΗ, έπρεπε να τα διδάσκεις αυτά. Άκου, Νίκο, ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι επειδή εμείς ποτέ δεν
0: χρειάζεται να μετρήσουμε
1: πράγματα. Και αυτά ήταν λυμμένα. Ναι. Τώρα με βάζω σε διαδικασία να μετράω. Δεν μετράω.
0: Δεν είχατε ρολόγια στην Πτολεμαϊδά?
1: Όχι, είχαμε, εντάξει. Είχαμε, αλλά.
0: Δεν ξέρω τι νοσή είναι. Τάκ. Σαν να λέμε εμεί τώρα πορτοκαλάδα στην Άρτα.
1: Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, Γιώργος, μου μοιάζει ότι πάει να μου την πει. Πρόσεξε. Κάτσε ρε Πετραλή. Έβαλε, λέει, πριν ένα μήνα ρεκοντήσιο. Και το παίζει έξυπνο στο Βασίλη που ζεσταίνεται. Και λέει ότι θέλετε για λογαριασμό ρεύματο και αερίου. Είμαι εδώ για να σα βοηθήσω. Πάτε να κάνετε σταθερά προγράμματα σε ρεύμα και αέριο άμεσα.
0: Όχι.
1: Στα σταθερά προγράμματα οι τιμές ακόμη είναι χαμηλές. Τρέξτε να προλάβετε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Τι να κάνουμε, λες?
0: Τίποτα, όχι.
1: Αφού λέει ο άνθρωπος.
0: Εμένα, Δεν είδες πώς την πατήσαν οι άλλοι που πήραν σταθερό επιτόκιο, ναι. Σταθερό επιτόκιο, ελβετικό φράγκο, ναι. Λέει σταθερό επιτόκιο. Έτρεχε ο κόσμος να πάει στα δικαστήρια. Σταθερό επιτόκιο. Όχι, δεν πάω κανένα σταθερό πουθενά.
1: Πρώτα απ' εγώ δεν μπορώ να πάω γιατί είμαι τη ΔΕΗ. Δεν μπορώ να φύγω. Τι να κάνουμε τώρα. Crossing είναι οι σέντρες, ξεκολλήστε. Όχι εμένα, τον κύριο Βασίλη να λες.
0: Όχι, εγώ δεν το δέχομαι. Ό,τι και αν είναι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Χθες ο πιο πολύτιμος παίχτης της Εθνικής Ελλάδας ήταν ο Γίγαντας Καλάθης και για την Ισπανία ήταν ο Τολιόπουλος.
0: Για την Ισπανία ο Τολιόπουλος.
1: Με τα λάθη του τους οδήγησε στην παράταση. Εντάξει, γιατί δεν λες για τον Τόρσι τότε.
0: Δεν στην παράταση πήγαμε.
1: Ναι. Τι νομίζεις, πήγαν 100 τόσοι πόντοι στην κανονική διάρκεια.
0: Δεν νομίζω ότι έβαλε τον Τόρσι. Έβαλε κι άλλο. Πώς το θέλει να φτάσει.
1: Χουφ λέει ο Θοδωρής είναι όταν σκάς από το τρέξιμο στη Λάρισα. Έτσι το λέμε, χουφ. Καλό μήνα, λέει ο Σταύρος, πες το very long. Very good. Καλημέρα και καλό μήνα. Στην παρέα από τη Χρυσούπολη Καβάλας. Περιμένουμε την αυριανή μέρα για να δούμε την ΑΕΚΑΡΑ από κοντά.
0: Χρυσούπολη Καβάλας.
1: Νέστος Χρυσούπολης.
0: Να βάλουμε λίγο χειμερινές κολυμβητές.
1: Φεύγα. Όχι. Εντάξει. Παίζει Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Αναμέτρηση κυπέλου. Okay. Γεια σου Σάβα.
0: Νέστος Χρυσούπολης.
1: Ναι. Β' Εθνική είμαστε.
0: Ναι.
1: Σούπερ Λιγδίου βεβαίως.
0: Okay.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Το ελληνικό πρωτάθλημα όταν βλέπεις αγώνα την άλλη μέρα θες οφθαλμίατρο. Σιγά. Πάει μήχρονο και νιώθεις ότι έχεις τρέξει μαραθώνιο μπροστά στην τηλεόραση τόσο κουραστικά. Εντάξει, είσαι υπερβολικός Γιώργο. Στο κάτω-κάτω αυτό έχουμε. Πείτε κάτι για το χθεσινό μάτσα αθλητική εκπομπή. Είστε, μιλάτε μεταξύ σας σαν να πίνετε καφέ στο μπαλκόνι.
0: Τι λέει?
1: Αθλητική εκπομπή είστε, πείτε κάτι για το χθεσινό μάτσα. Μιλάτε μεταξύ σας σαν να πίνετε καφέ στο μπαλκόνι.
0: Πώς θες να μιλήσουμε, για πες.
1: Χρόνια πολλά για χθες.
0: Όχι, δώσ' μας μια συμβουλή, φίλε. Πώς θες να μιλήσουμε. Θες να σου πούμε παράδειγμα. Στο πρώτο λεπτό είχαμε το πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Λεβαδιακός ανταπέδωσε στο 13ο λεπτό με δικό του κόρνερ, ισοφαρίζοντας τα κόρνερ σε 1-1.
1: Ψυχραιμία. Καλημέρα, Άγγελε. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό μήνα και σε εσένα επίσης. Μήπως δεν βλέπουν καλή μπάλα όπως λέει ο Βασίλης, γιατί τα γήπεδα δεν είναι γεμάτα κόσμο όπως τα ευρωπαϊκά μάτς. Πιστεύω οι ίδιες ομάδες με μικρή δυναμική Ελλάδα, με γεμάτο γήπεδο από υγιή κόσμο, θα βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Όπως ο οποίος δεν μπορεί σε άδεια θέατρα, έτσι και οι παίχτες.
0: Έχει ένα.
1: Έχει, παιδί μου, αλλά δεν. Και τα εισιτήρια έχουν αυξηθεί και πέρσι ήταν πιο
0: αυξημένα. Άλλο σου λέει όμως. Όταν είναι γεμάτα, ξέρω, μπορεί και το μάτι να χορταίνει λίγο περισσότερο. Δηλαδή είναι και γεμάτα τα γήπεδα. Ναι. Από το να βλέπεις άδειες κερκίδες, ξέρω, να πηγαίνει το πλάνο πάνω σε 10 οι οποίοι κοπανιούνται. 10 άτομα όμως. Κοπανιούνται. Και ο ένας κοιτάει τον άλλο.
1: Και χάμε τον τάδε και ο δεύτερος. Πολλοί.
0: Λέει, α, το παιδί μου θα λέει η μάνα στην τηλεόραση. Βγήκε στην τηλεόραση το παιδί μου.
1: Τι γίνεται. Φίλοι, η δεύτερη και την επαφή έγινε για το τσιγάρο. Δεν νομίζω, ρε παιδιά. Νομίζω ήταν πολύ έντονη διαμαρτυρία του Θεοδωρή. Μπορεί τέλος πάντων. Για γίγαντα ματσάρι. Μωρέ, αγόρια, δεν θα κάνετε καθόλου διακοπές να πάμε για κανένα μπάνιο. Μας κρατάτε εδώ μέσα στο καμίνι, έχει ζεστή, λέει η Δέσποινα. Είπε καλή κουβέντα για σένα.
0: Η Δέσποινα. Ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο, μια κρυφή συμπάθεια.
1: Ναι, κατά πάθος. Όπως αγαπάει, παιδεύει, ρε φίλε, δεν λέμε. Στον πάγκο ήταν η απόλυτη καφρίλα να καπνίζουν οι προπονητές. Πράγματι, παιδιά. Και μάλιστα έμαθα και.
0: Ρε, παιδιά, τι λέμε τώρα, μια στιγμή. Κοίτα. Λέμε τι ήταν, τι έκαναν οι προπονητές στον πάγκο. Δηλαδή, 30.000 που μαζευόταν στο Καραϊσκάκι, 30.000 φουγάρα ήταν.
1: Εντάξει, ρε, φίλε.
0: Φουγάρα ήταν. Δηλαδή, λες και ήταν εργοστάσιο. Έβγαινε ο πάνω
1: κάπου. Ρε, Βασίλη, από τώρα. Ναι. Ακόμα στα γήπεδα καπνίζουν θεωρητικά.
0: Τι?
1: Ακόμα στα γήπεδα καπνίζουν.
0: Όχι, απαγορεύεται.
1: Ναι, καλά, κολοκύθια. Απαγορεύεται, δεν καπνίζουν.
0: Καπνίζω.
1: Το στο κλειστό το τσιγάρο.
0: Στα κλειστά καπνίζω.
1: Τι να λέμε τώρα. Μετάδοση
0: χθες. Γι' αυτό και χρειάζεται καλός κλιματισμός.
1: Λοιπόν, γιατί έστειλες ένα σύν εδώ στον Νεκτάριο. 10-29. Πάτσες εδώ ένα σύν. Άιντε το στείλες. Ένα σύν. Στα καλά καθόμουν. 10-29.
0: Ένα σύν.
1: Ναι, το σύν. Το σταυρό. Σύν. Το στείλες εδώ στο Νεκτάριο.
0: Μήνυμα.
1: Ναι, μήνυμα.
0: Κωδικός.
1: Καλημέρα στο ιδιαίτερο.
0: Εγώ το έστειλα.
1: Αφού 10-29, εσύ καθώς να πω.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν πάτησα κανένα.
1: Εκεί που έσβησε η οθόνη, πατούσε εδώ. Νταν, βαρούσε τα κουμπιά και.
0: Και έγραψε συν.
1: Συν.
0: Okay.
1: Καλημέρα στου ιδιαίτερα αγαπητού Πέτρο και Βασίλη και καλό μήνα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 29 παίχτες στο ρόστερ. Για άκου, γιατί και ο Μπάμπης μου λέει δεν είναι πολύ. Άκου. Αν υποθέσουμε ότι έρχονται άλλοι δύο, πάμε 31.
0: Ναι.
1: 26 και 5 Έλληνες. Αν θεωρήσουμε ότι αφαιρούμε Ροντινέι, Γιάρεμτσου, Γκαρσία, Κλέιτον, Γιαζίτζι, πάμε στου 21 ξένους. Στη λίστα πρέπει να υπάρχουν 17. Για να ακούσω τους άλλους 4 παλικάρια για να πάμε στο μαγικό αριθμό 17. Σωστό για την Ευρώπη. Έχει δίκιο. Τα συζητάμε και αυτά. Τα λέμε. Πρόβλημα κτλ. Τα λέει. Τα λέει και ο Μπάμπινας. Εδώ Τζο λέει για να είναι αεράτο όλο το 90 λεπτό στο ημίχρονο ανεβαίνει. Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν ισχύει. Το ότι κάπνιζε ο Τζόρτζεβιτ, είναι το ξέρω. Γιατί, το έχει πει και ο ίδιο, α πούμε, να πήγαινε στο ημίχρονο να καπνίσει.
0: Σα το ημίχρονο περίμενε ο Τζόλε, δηλαδή που δεν σου
1: φίλε, δεν πήγαινε μέσα στα ποτητήρια για να πάρει.
0: Γιατί να μην καπνίσει, δηλαδή, άμα είσαι
1: μέσα στα ποτητήρια.
0: Μόνο Τζόλε. Ρε μόνο Τζόλε. Πλάκα κάνεις.
1: Ο Δέλλας έχει μια τρομερή ιστορία με το που τότε κάπνιζα.
0: Ναι. Ο Δέλλας κάπνιζε.
1: Ναι. Ναι. Έτσι έχει πει ρε μια ιστορία.
0: Τότε κάπνιζα, μου αρέσει αυτό. Τότε κάπνιζα. Δηλαδή. Τώρα που δίνω να καπνίζει όσο θες.
1: Ιστορία με το συγχωρημένο το Μάκη του Ψωμιάδρυ. Του είπε ότι δεν σε υπολογίζει ο προπονητής και του λέει εντάξει, πρόεδρε, ότι τι να παίρνω τώρα, τα επόμενα δεν τα θέλω κτλ. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή έφυγε. Α, και λέει τότε που πρέπει να συζητήσουμε, τότε κάπνιζα λέει και δεν ξέρω πώς. Μου πέσε λέει από την τσέπη ένας αναπτήρας σαν αυτά τα μικρά τρόπο που είχα Πασόκ.
0: Πασόκ.
1: Ναι, ναι. Τροβερή ιστορία έχει πει ο Τράι.
0: Έχει βγάλει το Πασόκ αναπτήρες.
1: Πλάκα μου κάνει τασάκια, αναπτήρες, στυλό, ρούχα, παπούτσι, ό,τι δεν είχε βγάλει τότε. Δεν θυμάσαι. Τέλος πάντων. Και λέει, αφού μαλώσαμε λίγο με το Μάκη, τέλος πάντων για το πώς θα φύγω, τι θα κάνω και τέτοια. Λέει, κάποια στιγμή λέει, πήγα εγώ Ρώμα, έκανα καριέρα και τα λοιπά και βρίσκει ένα φίλο του. Λέει, πες εκεί τον δικό σου, το φτιάξαμε και τέλος πάντων δεν το εκτίμησε. Και είναι και Πασόκ. Είχε πει ο Μπάκης. Ωραία, ωραία ιστορία ήταν αυτή. Λοιπόν, καλημέρα, χτύπη το Δήμο, λέει ο Γιάννης.
0: Από? Πέτρο, λίγο πιο αργά.
1: Καλημέρα, χτύπη το Δήμο. Μην διαβάσει τον αέρα αυτό που γράφω γιατί θα εκτεθούμε. Αλλά θυμάστε τι έγινε.
0: Αφού σου λέει, μην το διαβάσει.
1: Φρόνημα. Εντάξει, ήθελα να καταλήξει κάπου. Φρόνημα. Γιάννη. Ακούω κάθε μέρα ένα πρόθερ να πει ο φίλο. Και βλέπω στο Παναθηναϊκό παίζει συνεχώ ο Καμαρά. Και απορώ πώ γίνεται να παίζει αυτό ο άνθρωπο μόνο στο slow motion. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Παιδιά, δώστε του λίγο. Πιστεύω ότι. Δώστε.
0: Ο Νίστρο που το βάζει σε κάθε παιχνίδι όμω.
1: Σε κάθε.
0: Σε κάθε.
1: Ναι, σε κάθε.
0: Ντάνι, ο Ντάνι του Παναθηναϊκού.
1: Ο Ντάνι του Παναθηναϊκού. Να, τέλεια. Τέλεια. Θα έχουμε χειμώνα να περάσουμε. Έχει δίκιο ο Πετράνο ότι παίζει καλύτερο Φαντρόκιλ να τον τεφράει. Δύο λάθος έχει κάνει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, δύο γκολ φάγαμε και στα δύο έχει παίχτη στην πλάτη του. Μάλλον για τον τεφράει λέει ή με ειρωνεύεται. Γιώργος δεν το κατάλαβα. Ο Μιχαηλίδης συνεχίζει να στέλνει φωτογραφίες. Ωραίο, ζωντανά από το καμίνι. 364 μέρες για τις επόμενες διακοπές. Έρα Σπορ Ράδιο, πώς έχει κάνει έτσι.
0: Πώς με έχει κάνει, ρε φίλε.
1: Και εμένα με έχει κάνει φίλε.
0: Σβίστο.
1: Ο μόνο βασιλιάς του ραδιοφώνου είναι
0: αυτό. Σβίστο.
1: Ευχαριστούμε πάνω.
0: Τι ευχαριστούμε. Τι ευχαριστούμε γι' αυτό. Πρέπει να
1: είναι Περίμενε. Είναι ο Τάσος που έστειλε χθες φιλικό σωματείο Κομπότης καθαρό διπλό Αλαφούζος.
0: Ναι.
1: Και λέει σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Κομπότης το κάνει στο παιχνίδι από το τρίτο λεπτό με αυτογκόλ. Ξέρει γιατί τα έχει πάρει τώρα. Γιατί δεν έβαλε ένα εκατομμύριο που του πα.
0: Α.
1: Και σου λέει δεν το έπαιξα, ήρθε, την πάτησα.
0: Εσύ όμως πώς νιώθεις που του είπες έτσι, άμα είναι τόσο σίγουρο, βάλει ένα εκατομμύριο.
1: Γιατί δεν έβαλε ένα εκατομμύριο, αφού είναι τόσο σίγουρο.
0: Πού ξέρει ότι δεν έβαλε. Πού ξέρει ότι δεν έβαλε. Πού ξέρει ότι δεν έβαλε.
1: Δεν θα βάλει, δεν τον βλέπω και πολύ εισβελτό.
0: Δεν το βλέπεις πολύ σβέλτο. Αν σου παρουσιάσει κανένα δελτίο ένα εκατομμύριο, θα σου πω θα τρέχεις Μανώλη.
1: Τι γίνεται με τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό, γιατί έχω μπερδευτεί με όλα αυτά που ακούω, λέει ο Παντελής.
0: Τι
1: εμείς τι προσπαθούμε να το ξεδιάλεξουμε.
0: Πουέρτα, βόμβα.
1: Και αυτός βόμβα.
0: Δεν είναι ο Πουέρτα βόμβα, ποιος είναι.
1: Ξέρω εγώ είναι. Πόσο χρόνο είναι αυτός.
0: Μικρός, 23.
1: Και παίζει.
0: Χαφ τελείως. Ένα κέντρο μόνος του. Δεν χρειάζεται κανέναν άλλο δίπλα. Δηλαδή, εντάξει, Κολομβία, τέτοιο, Μουντιάλ, στις πλάτες.
1: Ναι, αλλά μόνο εκεί μπορεί να παίξει δεκάρι, ε.
0: Όχι, δεκάρι. Τα πάντα μπορεί να παίξει δεκάρι.
1: Όχι, για τον Τζικίνιο ανησυχώ.
0: Γιατί ανησυχείς.
1: Γιατί δεν έχουμε κάνει καλό ξεκίνημα τώρα και μας φέρνει παίχτη στη θέση μας.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Γεια σου, Τρίφωνα, από Θεσσαλονίκη. Καλό μήνα με υγεία και να χαίρομαι τη μικρή μου Αφροδίτη. Καλή συνέχεια σε ακόμα φανατικά. Γεια σου, Τρίφωνα, να χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι το κορίτσι. Σιγά τον παίχτη, Βασίλη, λέει ο Γιάννης.
0: Ποιον?
1: Που έρτα στατιστικά έχει δει. Μακάρι να με διαψεύσει.
0: Στατιστικά πάλι τώρα. Πήγαμε στατιστικά. Τι να κάνουμε, παιδιά, τώρα. Αυτό το κυνηγάει τώρα 3 μήνες, 4. Άμα δηλαδή κυνηγά κάποιον 3-4 μήνες και είναι. Τι να σου πω, μια μετριούμπα, τι να σου πω.
1: Θα δούμε. Και δίνουμε και 16.
0: Και 16. Ζεστά.
1: Ναι. Καλημέρα από Νορβηγία. Οπα. Ο Ταμπόρδα ήταν MVP και στο χθεσινό αγώνα. Καλώς, ναι, καλώς. Ο Φαντρόκελεν βγήκε με βάση στατιστικά, το είδα πριν από λίγο αυτό. Επιθετικό θέλει η ομάδα. Ο Ελ μεγάλωσε και ο Μεξικανός ούτε σε κενή εστία. Οπα. Ο νέος Τζο.
0: Παναθηναϊκός είναι αυτός.
1: Όχι. Απλά είναι κοκαλικός.
0: Γιατί για το Μεντιλίβαρο πριν, γιατί τον έβλεπα, είχε στείλει και φωτογραφία του Μεντιλίβαρο. Μάλλον κάτι άσχημο θα έλεγε για το Μεντιλίβαρο.
1: Ναι.
0: Άμα έλεγε άσχημο για το Μεντιλίβαρο. Άσχημο για το παιδί, έχει μια εβδομάδα στην Ελλάδα. Τέτοιο δηλαδή. Ολυμπιακάρα αυτός, δεν είναι Ολυμπιακός απλώς.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Πώς είναι το κομμωδινή χρώμα, δηλαδή πόσα συρτάρια έχει? Ο Μπουχαλάκης είναι κρυζομάλης, ναι. Έσπασε λίγο, ναι. Έσπασε μπουχα.
0: Κάτι, έχει ένα δίκιο εδώ.
1: Ναι. Άρεσε, τι καλός παίχτης. Και πολύ αδικημένος, τέλος πάντων. Ο επιθετικός της Νέιμέγεν, ποιος, είχε άσπρο μαλλί αυτός που μας έβαλε τον γκολ, που ήταν παλιά σε εμάς.
0: Είχε κανένα δυο τέτοιες της Νέιμέγεν. Δεν τους νοιάζει εκεί πέρα, καλά, αυτή είναι και... Εντάξει.
1: Δημήτρη, δεν το διαβάζω καν, που θες να βάλουμε το συγκεκριμένο τραγούδι κτλ. Κτλ.
0: Για κάτσε.
1: Βάλτε κανένα παρασυντικό, αυτό λέει ρε φίλε.
0: Εντάξει. Άμα ο κόσμος...
1: Όχι, δεν θέλει. Γιατί βάζει τρεις τελείες κτλ. Άντε, επιτέλους ξύπνησε. Όποτε έβλεπα τον Ντάνι με το μουστάκι, μου θύμιζε νεοσύλλεκτο στρατό, ναι.
0: Εμένα Μάτριξ.
1: Γιατί ο Μάτριξ είχε μουστάκι. Έλα ρε. Έλα.
0: Ο Τσαμπούρη, σωστό.
1: Ο Τσαμπούρη. Ο
0: Κουρμπέλη λίγο.
1: Κούρμπε λίγο, ναι.
0: Λίγο, άσπρεσε λίγο.
1: Λίγο. Έχει πολύ δίκιο. Οι μεγάλοι παίρνουν τα παιχνίδια γιατί έχουν καλύτερου παίχτε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανεβάσει επίπεδο κυρίω στι μικρέ. Σωστό, Χρήστο. Και αναρωτιέται αν ο Καλτσά έχει γκριζάρει λίγο. Και άλλο και ο Μάριο.
0: Και ο Καλτσά έχει γκριζάρει λιγάκι.
1: Α, όχι, λέει παιδιά, ο Ζωάου είναι καραφλό. Γιώργο, σωστά. Κάποιο πήγε τώρα να μα παραπλανήσει.
0: Πώ δεν μα ήρθε εδώ.
1: Ρε, τι γίνεται. Ρε, μα γλεντάτε. Καλά κάνετε όμω, γιατί μα αρέσει το γλεντί.
0: Σαν αρέσει ο καλάθι.
1: Ναι.
0: Είχε ασπρίσει.
1: Ναι, άμα τα αφήσει, δεν θα είναι άσπρα.
0: Άμα τα αφήσει.
1: Πού
0: ξέρει. Άρα τι να αφήσει.
1: Όχι στο Γιάννο και ο Κανιθάρε, ρε παιδιά, που έλεγε κάποιο. Αυτή ήταν οι βαψομαλιάδε.
0: Όχι, έχει. Τι.
1: Κανιθάρε, δεν το θυμάσαι.
0: Ο Κανιθάρε, το βαφε. Ξαντρέ.
1: Ναι, Νικοπολίδη θέλουν πολύ. Ραβανέλη ο Κώστα από Αλίαρτο, Νικοπολίδη και ποιον άλλον.
0: Παιδιά, λέμε που να παίζουν τώρα, ρε παιδιά.
1: Και ο Ικάρτη, παίζει τώρα. Ο Ικάρτη και άσπρο μαλλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Τον άφησε αυτή το αίσθημα, πώς τη λένε, να έχει άσπρο μαλλί.
0: Μήπως τον άφησε γενικώς.
1: Μια τον αφήνει, μια τον βρίσκει. Μια την αφήνει αυτός, μια την ξαναβρίσκει.
0: Ο Ικάρτη είναι πολύ του insta και τέτοια.
1: Ναι, αλλά πιο πολύ κυρά.
0: Η κυρά.
1: Η κυρά είναι.
0: Θα θέλει και αυτό να μπει να βλέπει τη γράφει η κυρά.
1: Όχι, ρε, δεν έχει κάνει τέτοιο γκάιλε. Τι γίνεται με το αριστερό μπακ που πήρε ο Παναθηναϊκός από τη Λέστερ? Λένε ότι ετοιμάζεται.
0: Ποιο?
1: Κρίστενσεν.
0: Α, καλά.
1: Ναι, αυτός. Εγώ έχω ακούσει από βαψομαλιά ότι αυτό το κομμωδινή χρώμα είναι ένα φτηνό χρώμα, κάτι μεταξύ μαύρου και καστανού, και έβγαζε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα, λέει Αποστόλης. Όντως, έτσι ήταν. Το Αίγιο είναι μπαν.
0: Όχι.
1: Ναι, ήταν ρε παιδί μου τότε που δεν είχαν πια πάει πολύ μπροστά οι βαφές.
0: Ναι.
1: Και επίσης ήταν και λίγο ταμπού να πας στο κομμωτήριο και να πεις βάψουμε τα μαλλιά. Και τα βάφεις και εγώ μόνο στο σπίτι. Και έβγαινε ένα κομμωδινή μαλλί, ναι. Στην αρχή ήταν και το δέρμα λίγο βαμμένο ανάμεσα στα μαλλιά. Μη χειρότερα. Ο Γιάννης λέει καλύτερη μεταγραφή είναι του Μαφέως στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Τάχα Αλή, καλή μεταγραφή.
0: Κάτσε να το δούμε λίγο.
1: Και ο Γερμαγεφ λέει 9 γκολ σε 6 μήνες. Ναι, μια χαρά με βάση τα.
0: Τι πλάκα κάνετε
1: τα τώρα. Καλά, παιδιά, εντάξει.
0: Τι κάνουμε τώρα. Λέμε τώρα, ξέρω εγώ, ποιες ήταν οι καλύτερες μεταγραφές από πέρσι τον Ιούνιο μέχρι φέτος τον Αύγουστο. Που είχε χθες 31, πώς έχει.
1: Το Ρέλβα θα το βάζαμε. Πέρσι που ήρθε θα το βάζαμε, αλλά δεν.
0: Κοίταξε να δει.
1: Μια χαρά.
0: Ρε φίλε, όλου οι ΑΕΚ. Πρέπει να μοιράσουμε, να δώσουμε και σε κανέναν άλλον και δεν μα.
1: Ριμπάλτα, θα λες και θα κλαις, φίλε. Καλημέρα, Λάνια, καλό μήνα.
0: Και αυτό δίκιο έχει. Και
1: εδώ, ωραία φωτογραφία. Πού είναι αυτό?
0: Μα ακούει τώρα ο Σαντορνέο και λέει: εγώ όταν τα λέω.
1: Πού είναι αυτό η εθνική οδό πυγμένη? Διόδια πλησιάζει γι' αυτό, ε. Παιδιά, λέει ο Άντρας. 193 ευρώ ΔΕΗ από 14 Ιουλίου σε 11 Αυγούστου. Σπίτι 90 τετραγωνικά με 2 ερκοντήσιον που εκείνη την περίοδο δεν δούλεψαν γιατί δεν έκανε κάψανα. Έχουν ξεφύγει τελείως. Και λέει επίσης: το Μαλία πρίζει όταν η γυναίκα αρχίζει την κρίνια. Οι ποδοσφαιριστές έχουν χρήμα και όπου υπάρχει χρήμα δεν υπάρχει κρίνια. Γι' αυτό σκιαψάξτε μόνο κάποιο που τα έβαψε. Κατάλαβες?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Τι
1: αυτό που σου
0: είπα,
1: φίλε, ότι η γκρίνια, η στεναχώρια, το στρες κλπ. Ενδεχομένως να βοηθάνε στο άσπρισμα των μαλλιών.
0: Ενδεχομένως. Ενδεχομένως να είναι και, τι να σου πω, ορμονικό. Και κληρονομικό.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως.
1: Αυτό το εξτήριο, ωραίο. Τα μπόρδαρ εξιδοκόπη λέει καταρχάς. Και μετά λέει, οι Ιρλανδοί το λένε full field pass.
0: Full field pass.
1: Ναι. Ο Ταμπόρδαρ είναι μια πολύ καλή μεταγραφή αφού έφυγε ο Μπενίτεθ. Που το λέει κρασίμπορα. Έχω λίγο ακόμα. Μήπως να βάλουμε χαλή παγαζωτικό να γελάσουμε? Όχι.
0: Δεν είναι. Α, έχεις.
1: Έχω, είπα. Για μένα ο Ολυμπιακός θέλει και επιθετικό. Το λένε πολλοί. Βέβαια. Γιατί βλέπουν το φορμάρισμα του Ελκαμπή. Γι' αυτό, αλλά. Εντάξει. Τι είναι αυτό, Εθνική Αργεντινή χωρίς Μέση, με συγχωρείς. Καλό Σπύρο, καλό Σπύρο.
0: Ωραία, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με drones, κάμερα και AI στους δρόμους της Αττικής. Μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%, εκτιμά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow του Δουβλίνου. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που και η δασική έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται από νωρίς το πρωί. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ στα ύψη εκτινάχθηκε και η διεθνή τιμή του φυσικού αερίου. Για ανθρωποκτονία οι έρευνες για το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό βρέφος, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: είμαστε. Ρε εσείς τι λέτε, λέει, εδώ είχε τασάκι στην πλάτη του καθίσματος στα λεωφορεία. Όντως. Καπνίζαμε, λέει, μέσα στα λεωφορεία. Παιδιά, ναι, και είχα μάθει κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει, ότι οι τελευταίοι που έκοψαν το τσιγάρο στα αεροπλάνα,
1: ναι,
0: ήταν οι Σέρβοι και πρώτοι τελευταίοι εμείς.
1: Air Serbia.
0: Air Serbia.
1: Mm. Ψάχαμε να βρούμε εισιτήριο.
0: Ρε τι λέει. Λοιπόν, ο Κόκος, πού είσαι εσύ, ρε, σε έχω χάσει. Από Κεφαλονιά. Δεν ξέρω τι λέτε με τα ρεύματα, αλλά εγώ ξέρω ότι μας είπαν ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει χρηματιστήριο, γιατί όσο ήταν δημόσια, πληρώναμε 150 με 200 το τετράμινο. Κάνω το σταυρό που με αυτά τα καλά παιδιά που έχουμε στη Βουλή κλπ. Μας δει ο φίλος με τα χρυσά κουτάλια κλπ. Γεια σου, ρε Κόκο. Σας έκανα μια παρατήρηση, καλοπροαίρετη. Άποψή μου είναι πως δεν πρέπει να πιάνει τόσο μεγάλο μέρος της εκπομπής, για το οποίο έχει γκρίζα μαλλιά, για το αν καπνίζει τα αποδυτήρια ή στον πάγκο μπάγκο και άλλα τέτοια. Φιλιά πολλά. Ναι, ρε Αλέξανδρε, δεν μαλώνουμε. Εντάξει, κάνουμε συζητησούλα γενικώς.
1: Αλέξανδρε,
0: εμείς είμαστε απλώς, και λίγο τέτοιοι.
1: Αλέξανδρε, χρόνια πολλά καταρχήν και για την
0: γιορτή. Το είπαμε, βεβαίως. Χρόνια πολλά για χθες.
1: Δεύτερον, η προηγούμενη εκπομπή, δεν μπορούν όλες οι εκπομπές να είναι αμυγώς ειδησιογραφικές. Εσύ ζητάς μια ειδησιογραφική εκπομπή, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή με
0: είχε
1: νέα,
0: πριν, έχει μετά. Με και δεν και τα
1: λοιπά. Δηλαδή, τέλεια. Όταν υπάρχει σε ένα πρόγραμμα από ειδησιογραφική σε ειδησιογραφική εκπομπή, χωρίς το άλλο πράγμα, αυτό δηλαδή που μπαίνει μερικές φορές, ναι, όπως το κουβεντιάζουμε και μαζί σας και όλα αυτά, τότε ούτε εσείς θα είχατε άποψη εδώ πέρα και θα ακούγατε τα ίδια πράγματα σε κάθε εκπομπή. Ναι. Το θέλετε αυτό? Αυτό είναι πιο εύκολο.
0: Και επίσης και εμείς, παιδιά, το διαμορφώνουμε. Άμα βλέπαμε δηλαδή ότι δεν τραβούσε, θα το αλλάζαμε κι εμείς. Εντάξει. Όλα καλά όμως, προχωράμε. Πάρε μια φωτογραφία από του στείλει, Δέσποινα, για να μην νομίζεις.
1: Τι φωτογραφία?
0: Παραθυναϊκός σημαία ανάμεσα σε κάτι δέντρα.
1: Εκείνη, για τα δέντρα.
0: Και ο Κένι, σοβαρή μεταγραφή για το top 3. Ναι, καλή μεταγραφή, όχι όμως για το top 3. Δεν θα το πούμε για το top
1: 3. Καλή μεταγραφή, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Καλημέρα, παιδιά από Πέλα. Κάποιο σχόλιο για τη θέση 1 στον Παναθηναϊκό? Ευχαριστώ. Τερματοφυλακά. Εντάξει, ο
1: καλώς
0: Πένια,
1: είναι.
0: Καλώς είναι, έμπειρος πολύ κλπ. Ναι. Χθες που θεωρούσα εγώ, ας πούμε, θεωρώ μάλλον, μην πω θεωρούσα, ότι είναι καλός με τα ποδαριά, καλή πάσα κτλ. Χθες δεν το έκανε. Αλλά η απόκριση που κάνει, παιδιά, στο πρώτο μήχρονο, τώρα τι να σου πω τώρα. Είναι αδιανόητη. Βέβαια, De Vrij, φίλε. Εμπειρία. Με το που βλέπει παίχτη μονάχο του Λιβαδιακού να πάει να πάρει τη κεφαλιά, τη θυμάσαι τη φάση. Πάει, φίλε, κάτι.
1: Θα ήμουν στην κουζίνα.
0: Ναι, ήσουν μάλλον. Mm. Άκου να δεις. Είναι παίχτης Λιβαδιακού που περιμένει την μπάλα και είναι μόνος του. Mm. Ο De Vrij σε κλάσματα δευτερολέπτου, γι' αυτό λέμε εμπειρία πόσο ρόλο παίζει. Διαπιστώνει ότι δεν προλαβαίνει να πάει στον παίχτη να το μαρκάρει. Άρα τι κάνει? Πηγαίνει δίπλα στον τερματοφύλακα προς το τέρμα, για να περιορίσει λίγο το. Την αιστεία, ξέρεις.
1: Okay.
0: Και το βγάζει ο Πένια.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι το οποίο εμένα το βρίσκω λίγο ενοχλητικό στις μεταδόσεις. Mm-hmm. Γιατί υποβαθμίζει κάποια αξία κάποιων ποδοσφαιριστών. Όταν χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τη λέξη εμπειρία. Η εμπειρία είναι ένα πράγμα που αφαιρεί κάτι από την αξία ενός παίκτη. Δηλαδή, όταν λες παράδειγμα ότι,
0: ναι,
1: ο έμπειρος De Vrij,
0: 35 χρονών και καλά,
1: ναι,
0: κατευθείαν
1: ο έμπειρος De Vrij έκοψε, δεν έκοψε επειδή είναι έμπειρος μόνο. Έκοψε επειδή έχει ικανότητες.
0: Δεν το συζητάμε, ρε Βασίλη.
1: Όχι, το συζητάμε.
0: Άκου να σου,
1: γιατί
0: πω,
1: όταν μου προτάσεις το έμπειρος, έμπειρος είναι οποιοδήποτε είναι 35 χρονών.
0: Ξέρεις
1: και παίζει μπάλα από τα 18.
0: Ναι.
1: Όλοι έμπειροι είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν κόβουν όλοι,
0: όχι,
1: ούτε βάζουν γκολ όλοι επειδή
0: όχι,
1: είναι 35 χρονών.
0: Όχι, το λες.
1: Άρα
0: είναι, το,
1: είναι το θέμα, ναι, πρέπει να λες και το άλλο. Δηλαδή έμπειρος και ικανός. Έμπειρος και ποιοτικός. Ξέρω, βάλε ό,τι θέλεις. Δεν μπορεί να λες μόνο έμπειρος.
0: Δεν διαφωνώ, έχεις δίκιο. Αλλά επειδή μου την εμπειρία, μην την πάρουμε και σαν κακό τώρα, εντάξει. Αλλά
1: η εμπειρία, Πέτρο, κάποιος είπε, μεγάλος και σοφός και τα λοιπά, ότι είναι το σύνολο των λαθών που έχεις κάνει.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Άρα κάποια στιγμή είχε πάει προς τον παίχτη. Δεν μπόρεσε να τον προλάβει και φάγε γκολ. Θες να σου πω τι είπε ο Γκάραχερ της Λίβερπουλ, το στόχο.
1: Τζιμί.
0: Τρομερή φιλιατάκα. Αυτός τώρα ασχολείται πολύ με podcast, είναι στο CBS σε μια εκπομπή για το Champions League μαζί με τον Ανδρέ και τον Μάικα Ρίτσαρτς κλπ. Και λέει, δεν θέλω όταν γίνω 60 χρονών, 70, ή όταν θα πεθάνω τέλος πάντων, να με θυμούνται για τη δουλειά που έκανα πριν 30-40 χρόνια. Γι' αυτό λέει και ασχολούμαι με κάτι άλλο κλπ. Πολύ ωραίο, φίλε. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Okay, είναι μισή αλήθεια όμως αυτό.
0: Για πες την άλλη μισή.
1: Η άλλη μισή είναι ότι είναι αυτή τη στιγμή που κάνει podcast, μπαίνει, ξέρω, κάνει σχόλια κτλ. Επειδή.
0: Podcast.
1: Podcast.
0: Πω!
1: Πω!
0: Όχι μπο.
1: Πω.
0: Podcast. Ναι.
1: Όλα ίδια είναι αυτά.
0: Σαν το βραβείο του MP3 που είχε πει ο Μάκης στον Ρώμα.
1: Το ίδιο, αφού καταλαβαίνει ο άλλος.
0: Πρόσεξε
1: να δεις. κάνει ό,τι κάνει επειδή είχε κάνει αυτά πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι επειδή, δηλαδή, ο κόσμος πάει στο επόμενο βήμα βάζοντας πλάτη αυτά που είχε κάνει πριν.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Ο Τζίμι, ο Γκάραχερ ήταν επειδή ήταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Επειδή έγινε ένα παράδειγμα με τη Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή όλα αυτά που έγινε πριν. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι το παρελθόν δεν θέλω να μου το λένε.
0: Όχι, να μην με θυμούνται, λέει, μόνο για αυτό,
1: γι' αυτό
0: που
1: θα το θυμούνται
0: κυρίως.
1: Πώς θα κάνουμε τώρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Γι' αυτό θα το θυμούνται. Λέω,
0: ο Αλέξανδρος Τζόρβας, ας πούμε.
1: Τι θέλουν να το θυμούνται ως, ξέρω, influencer.
0: Δεν είναι influencer, φίλε.
1: Εγώ θα το ρωτούσα, δηλαδή, με κάθε. Γιατί θυμάμαι και συνέντευξη που τώρα στο Λίβερπουλ. Όλοι οι ρεπόρτερ τη Λίβερπουλ, όταν ήταν ο Γκαραχέρα και προπονητή. Τον έλεγαν Τζίμι.
0: Προπονητή, ρε, παίχτη.
1: Προπονητή ήταν. Ήταν και προπονητή.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ήταν και προπονητή, έχει περάσει και προπονητή. Όχι, βάλτο. Βάλτο.
0: Αχ.
1: Βάλτο. Εδώ, θα περιμένει ο κόσμος.
0: Σιγά το πράγμα.
1: Μέχρι να το βρεις.
0: Τζέιμι, βασικά, όχι Τζίμι.
1: Τζίμι το λέγανε.
0: Λοιπόν. Senior
1: τι κοιτάς εκεί πέρα, τι είναι αυτό.
0: Ο Τζέιμι Γκάραχερ.
1: Και γιατί έχει ασπρόμαυρη η φανέλα.
0: Τι είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω. Είναι...
1: Τι είναι ασπρόμαυρη.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα, τέλος πάντων. Defender, current team, ναι. Μαρίν, δεν ξέρω, είναι ομάδα η Μαρίν που είναι advisor.
1: Τι είναι αυτά, μόνο που λες τώρα. Ποιος λοιπόν, για ποιο
0: Λίβερπουλ, μιλάς τώρα. 88, 96 μέχρι το 2003 Λίβερπουλ, προπονητής όχι.
1: Ήταν, παιδιά, ήταν και τέτοιο βοηθός και το θυμάμαι. Δηλαδή, θυμάμαι ερωτήσεις, ξέρω πώς το τέτοιο και το ρωτάγανε Τζίμι Τζίμι.
0: Μήπως είχε πάει
1: σε συνέντευξη τύπου.
0: Σαν παίχτης σε συνέντευξη τύπου. Και παίχτης πήγαινε παλιά.
1: Μέχρι πότε έπαιζε, για να σου πω.
0: Μέχρι το 13.
1: Μέχρι το 13, ναι, ναι. Τότε ναι, μπορεί ως παίχτης. Αλλά Τζίμι Τζίμι ήταν ένα, δηλαδή με το.
0: Club career κλπ.
1: Δεν ήταν καθόλου προπονητής.
0: Retirement το 2013. Έχει played 500 match. Game Leader πρέπει να μην.
1: Το Wikipedia μπορεί να το έχει ξεφύγει και κάτι.
0: Όχι, δεν σε αποκλείεται. Γιατί εκτεθεί ως παίχτης κι εσύ.
1: Καλά, όπως και να έχει τώρα. Τέλος πάντων, είπε αυτό. Εγώ σου λέω ότι ξέρω, άμα δεν είχε κάνει τα προηγούμενα, πώς θα ήταν, ξέρω.
0: Ναι, πώς θα ήταν εκεί. Εντάξει, οκ, κατανοητό. Παλικάρια, καλημέρα. Το πρωταπλό σου είδωλο το έχει ακούσει ο Πέτρος Βασίλη.
1: Όχι. Δεν το έχει ακούσει. Είσαι σίγουρος ότι θες να το ακούσεις.
0: Όχι. Ωραία τα σχόλια περί κομμόσιων. Χαμογελάκι. Ναι, για Μιλουτίνοφ έχουμε. Λήξη συναγερμού γιατί διάβαζα χτύπησε, αλλά μετά μπήκε και συνέχισε να παίζει. Οπότε κομπλέ. Φυσικά και επηρεάζονται θετικά οι παίχτες από τις γεμάτες κερκίδες. Οι παίχτες του Λεβαδιακού παίζανε πολύ πιο παθιασμένα, βλέποντας γεμάτες τις εξέδρες στη Λεβαδιά στο περσινό πρωτάθλημα, λέει ο Βαγγέλης. Σωστά. Εδώ, παιδιά, οι παίχτες έχουν πει ότι προτιμούμε το γήπεδο να είναι γεμάτο από αντίπαλους οπαδούς παρά να είναι άδειο. Δηλαδή, σου λέει, ή θα έχουμε τους δικούς μας μια χαρά, ή ακόμα ας είναι γεμάτο και ακόμα και από τους αντιπάλους. Σε μια ελληνική ταινία, λέει, η πρωταγωνίστρια ήταν στην εντατική και ο κύριος Αλεξανδράκης λέει, και ο Αλεξανδράκης μπήκε να τη δει με το τσιγάρο στο στόμα, λέει, εντάξει.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Ναι, ναι, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, συνεχίζομαι. Μιχάλης, καλημέρα στο δίδυμο και ιδιαίτερα στον συμπατριώτη Βασίλη. Αν δούμε τα στατιστικά του Καμαρά, ειδικά σε πάσες στα τελευταία δύο παιχνίδια, θα μας λυθεί η απορία γιατί παίζει. Επίσης, φαίνεται ότι κάνει πιο ταιριαστό δίδυμο τον Κάγκουα συγκριτικά με τον Κοντούρι. Έχει κάνει πάσες πολλές και καλές.
1: Ναι, ναι, το ποσοστό ευστοχίας στις πάσες,
0: ναι,
1: του Καμαρά είναι εξωπραγματικό σχεδόν.
0: Λέγε.
1: Αλλά οι πάσες του είναι οι ασφαλείς και σίγουρες.
0: Οι κοντινές αυτές, ε.
1: Οι κοντινές, ναι. Ασφαλείς και σίγουρες. Πλάγια πίσω.
0: Ου, επιτυχημένες πάσες 33 στις 33. Επιτυχημένες πάσες στο τελικό τρίτο 2 στις 2. Μακρινές 2 στις 2. Επαφές με την μπάλα 42. Προωθημένες πάσες 4 στις 4. Ο ρεφίλε, όλα 100% έχει.
1: Είναι κοντά στο 90% οι πάσες του. Δηλαδή που είχα δει εγώ τα στατιστικά του, δηλαδή πριν λίγες μέρες.
0: Σας λέει ο Πετράνα, τον περιμένετε. Μπράβο, Μάικ.
1: Ναι, ωραία. Αλλά δεν μπορεί να κάνει. Ξέρεις γιατί τώρα υπάρχει αυτό, πάντα υπάρχει μια εξήγηση. Οι πάσες του είναι οι σίγουρες, είναι δηλαδή στο πλάι.
0: Ναι.
1: Είναι στα 3-4 μέτρα. Θα μου πεις, το κάνουν όλοι αυτό.
0: Όχι.
1: Μπορούν να το κάνουν
0: δεν
1: όλοι.
0: Είναι και
1: δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Ναι. Καμία όμως πάσα δεν είναι προς τα μπροστά.
0: Ναι.
1: Ελάχιστες πάσες είναι προς τα μπροστά. Έτσι. Ναι. Okay.
0: Λέει ο Μιχάλης, είμαι τίποτα τρελούτσικος. Λέει, βλέπω διπλό την Καλαμάτα στο ατρόμητο Καλαμάτα, ε. Ξέρω, η Καλαμάτα, παιδιά, θα την συνηθίσουμε να παίζει έτσι καλό ποδόσφαιρο και κάποια στιγμή θα τις βγουν με το Χριστοφιλέ που έχει στον πάγκο.
1: Η Καλαμάτα, παιδί μου, κάποια στιγμή πρέπει να δει και λίγο το θέμα, λίγο άμυνα.
0: Όχι, γιατί... δεν θα αλλάξει το DNA τώρα προπονητής.
1: Δεν ξέρω εγώ το DNA, δεν ξέρω τώρα πότε το απέκτησε το DNA. Ξέρω εγώ μόνοι μας την επίθεση όσα φάμε και όσα βάλουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και αυτό το DNA.
0: Στην Ελλάδα σε μικρομεσαίες ομάδες δεν δικαιώνονται αυτοί οι προπονητές, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Γιατί μου θυμίζει λίγο έτσι η Καλαμάτα.
0: Ναι. Έτσι είπε και στην Ελλάδα Σύρου και τα λοιπά. Έτσι είπε. Στην Ελλάδα Σύρου τέλος πάντων. Ο Πουέρτα είναι τροχονόμος ρεσής, εξάρι καθαρό.
1: Τι πάει με τροχονόμος.
0: Και καλά εξάρι, αυτό θέλει να πει. Είναι πίσω.
1: Γιατί άμα το λέει για τερματοφύλακα τροχονόμο, δηλαδή το καταλαβαίνω.
0: Ναι, όχι. Γεια σου Τρίφωνα, από τον Πλατανιά σαν το Δέγκο νόμιζα θα έλεγε Πετράν. Σήκω Τρίφωνα. Χαμπάρι Τρίφωνα. 9 νέοι παίχτες, ο Μεντιλίμπαρ, αλλά ακόμα γκολ με τίποτα. Επιθετικό χθες. Και στέλνει φωτογραφία Μεντιλίμπαρ εδώ, επιμένει ο φίλος ο Θανάσης. Αυτό που έχει στείλει και νωρίτερα. Όλο λέμε θέλουν χρόνο οι παίχτες. Μια εβδομάδα είναι εδώ, ένα μήνα είναι εδώ. Και πάει ο Τέλεια στην Ντόρτμουντ και σαρώνει με μια προπόνηση μόνο. Σωστά.
1: Εγώ άκουσα κάτι άλλο. Το οποίο δεν είναι δικό μου, το αναπαράγω.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Ο οποίος λέει, ρε παιδιά, λέει, με αυτούς τους παίχτες οι οποίοι λέει, πρέπει να εγκληματιστούν. Εγώ λέω, όταν πήγαινα, έχω αλλάξει 3-4 δουλειές. Κανένας δεν μου ζήτησε ποτέ. Δεν μου είπε ποτέ, κάτσε να εγκληματιστείς πρώτα. Κάτσε να προσαρμοστείς πρώτα, να εγκληματιστείς. Όλοι, λέει, όλα τα αφεντικά που είχα, περίμεναν από την πρώτη μέρα ότι θα δουλεύω. Με το όσο καλύτερα μπορώ να δουλεύω. Τι είναι αυτό, λέει, με τους παίχτες και την προσαρμοστικότητα. Όχι, εντάξει, απλώς το άκουσα. Δεν είπα ότι είναι το ίδιο. Αλλά λέμε τώρα καμιά φορά.
0: Καλημέρα στον πρόεδρο της ΑΕΠ Αγασιτικού. Γεια σου και εσένα, Πετράν. Φίλο του Βυσσαρίωνα. Καλημέρα, παιδιά. Ίσως είναι το τελευταίο σοβαρό μήνυμα που στέλνω. Όπα. Χρειάζομαι, λέει, μια πληροφορία. Το Δεκέμβριο έρχομαι Ελλάδα για γιορτές με την 6 μήνων κόρη μου.
1: Okay.
0: Δεδομένου ότι δεν έρχομαστε συχνά Ελλάδα, προφανώς όταν ξαναέρθουμε, η λεωφόρος δεν θα υπάρχει πλέον. Πώς μπορώ να μπω στο γήπεδο με το μωρό για κάποιο φωτό, χωρίς αγώνα φυσικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Λεωμάκη, από πολύ προπλοφίλωση. Να τον συμβουλεύσει τώρα ένα λόγο.

0: Μάκη. Και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Να βγάλει το γραφείο.
1: Ένα πάει στην τύχη ο άνθρωπος.
0: Ε, τι να κάνει. Παραθυναϊκός αν είναι, επειδή λέει λεωφορείο και τέτοια, έχει δίπλα την μπουτίκα. Δεν κάνω λάθος, αν δεν έχει κλείσει ακόμα, δεν ξέρω. Να πάει εκεί να ψωνίσει ένα καπέλο και να πάει μέσα. Εδώ κυνηγούσαμε 2 χρόνια, λέει, τον Αντελίνο και οι άλλοι μας έκαναν και το δύσκολο. Γελάει ο κόσμος με τις επιλογές, μίζες. Ο γραφείο, μάνατζερ κλπ. Ποιος είναι ο Αντελίνο, παίχτης?
1: Ξέρω εγώ.
0: Θέλω να πάρουμε παίχτη Αντελίνο. Εδώ και 17 χρόνια όλοι οι Παναθηναϊκοί έχουν ασπρίσει. Ε, Πέτρο! Λέει Δημήτρης. Ο Ντάνι με μουστάκι θα μπορούσε να ήταν Θαμώνας. Ελά! Στο τάδε μαγαζί. Ναι, αλλά οκ, okay, Κώστα, εντάξει. Νίκος Σιαντάκης, Πέτρη.
1: Σιαντάκης, εντάξει.
0: Με μουστάκι επίσης.
1: Μουστάκι. Ο οποίο το μουστάκι του Σιαντάκη ήταν κοκκινοπό.
0: Όχι, αλλά είχε μουστάκι και χέτι.
1: Ναι, χέτι είχε, ναι.
0: Και χέτι.
1: Αλλά τι ήταν, άσπρο το μουστάκι το.
0: Έτσι, καστανό ανοιχτό.
1: Αυτό ήταν άσπρο.
0: Δώστε του ελπίδα, μετά δώστε του τον 4 να του κανονίσει. Δάσκαλο Παναθηναϊκό Λί. Ωραίο, Γιάννη. Καλημέρα από Γερμανία. Όπα, Γερμανία. Φίλοι μου, ήθελα εδώ και καιρό να σα γράψω τι σκέψει μου.
1: Okay.
0: Θα σα πω μόνο ότι σα ακούω από παιδί, από εκπομπέ, τρίτο μάτι μέχρι εκπομπή κυνηγησία και κοινοφιλία. Έχω φύγει 20 χρόνια από την Ελλάδα και κατάλαβα ότι η δικιά μου παρέα είστε όλοι εσεί. Έχω πιει πολλά κρασάκια, ουζάκια με εσά παρέα από το Πριονίδη. Παιδί με το σκονισμένο ράδιο, δεν ξέρω θα πει Πριονίδη, κάτι άλλο θα γράψει.
1: Γιατί
0: και Πυρούνι για κεραία.
1: Μπορεί να υπάρχει τέτοιο χωριό.
0: Α, από το Πριονίδη, παιδί, ναι. Με το σκονισμένο ράδιο και Πυρούνι για κεραία. Και φραπέ για παρέα μέχρι σήμερα με το κινητό να σα ακούω από το ίντερνετ με φρέντο εσπρέσο. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για εσά. Ο Θεό να σα έχει καλά εσά και τι οικογένειέ σα, λέει ο κύριο Πάνο. Ωραίο!
1: Ευχαριστούμε επίση τι ευχέ μα.
0: Συμφωνώ με Γιώβιτ Βάργα και θα προσθέσω τον Τετέι, που προβλέπω πω θα έχει λαμπρότερο μέλλον. Ευχαριστώ για την παρέα. Χαιρετίσματα στην όμορφη χειρουργία σου, Χρήστο. Τετέι, ναι, αλλά να βγει πρώτα, δεν είπαμε. Και βλέπουμε.
1: Δεν, εγώ όχι. Δεν.
0: Όχι
1: δηλαδή, μου κάνει, τι να σου πω, ρε φίλε, δηλαδή με την πραγματικότητα μου κάνει ο τρίτο, ο Ρέλβα. Ο τρίτο Σάικ. Δεν μπορώ να πω ότι ο Τετέι ήταν η καλύτερη μεταγραφή που είχε. Μέσα στι τρει καλύτερε που γίνανε από πέρυσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή.
0: Τελικά ο Αντιπινέδα είναι ο Κάγκουα. Αυτό είναι λίγο βαρύ, αλλά δεν είναι και πολύ μακριά. Με ένα μάτ, ναι.
1: Πινέδα.
0: Επειδή είχε ακουστεί για την ΑΕΚ ο Κάγκουα. Γι' αυτό. Α. Και επίση λέει, αν μα βγει, α μα πούν οι ειδικοί αν είναι παλτό ο 4 ή αν βγει πρώτο σκόρ και εύκολα λέει ο Λευτέρη. Παιδιά, ο Πετράνο τα έχει πει για τον 4. Να ακούτε δύο πράγματα. Εντάξει. Δεν θα σα κάνουμε εμεί τώρα τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Τάσο, τι λες. Και άμα γράφεις μέσα πινελίκια, πώς θα το διαβάσω το μήνυμα? Εμείς τα διαβάζουμε όλα, αλλά τέλος πάντων. Άντε να έρθει ο Παρόλας που διαβάζει κανένα μήνυμα.
1: Ναι, να έρθει ο Παρόλας που διαβάζει κανένα μήνυμα.
0: Πυρόλα στο μήνυμα, μεταξύ. Πυρόλα ρέτσος.
1: Κοιτάς εμένα.
0: Καλημέρα, άρχοντες. Αλλά μετά το σαρελάκο. Σωστά. Μπράβο σας που δίνετε ένα άλλο ρεπερτόριο στην εκπομπή σας, γιατί ενημερωνόμαστε για πολλά θέματα και αποκαλύψατε την απορία του φίλου ακροατή Αλέξανδρου. Επίσης θέλω και πιστεύω, θέλω να πιστεύω, θα να πει, ότι ο Λικαμπή θα είναι καλύτερος φέτος, καθότι θα βοηθήσει και τους νέους μέσους παιχταράδες μας. Υπομονή φίλη μου, Βαγγέλης από Φάληρο. Όπου καλώς τον κύριο Αντώνη. Άρα, πώς φαίνεται η εμπειρία. Η δημοσιογραφική εννοώ του Παπα-Νικολάου δίπλα σε έναν εκ των καλύτερων, βρίσκεσαι Πετράκη, Αστέρι, Καλομπίνα κλπ. Βεβαίως. Εσύ αυτό. Γεια σου, Άγγελε. Λάθος σας να βγάζετε κορυφαίες μεταγραφές από πέρσι μαζί με τις φετινές. Πώς κρίνονται οι φετινές χωρίς να έχουν παίξει? Σωστό.
1: Ε, παιδί μου, okay, ναι. Λέμε από πέρσι μέχρι φέτος. Δώσαμε ένα χρονοδιάγραμμα. Ποιο σας έκανε εσάς, δηλαδή, άμα ήταν κάποιο ερχόταν, τι να σου πω τώρα. Πες μου ένα παίχτη, πες μου ένα παιχταρά που ερχόταν φέτος και δεν είχε παίξει ακόμη. Δεν θα τον έλεγε μέσα στις καλύτερες μεταγραφές και να μην έχει παίξει ακόμη.
0: Δεν μπορεί να είναι η πρώτη αλλαγή πλέον ο Μάνταλος στην ΑΕΚ 38 χρονών και ο Ζήνης στο 83, ρε παιδιά. Όχι, άλλο Μάνταλος φτάνει. Εντάξει, ο Μάνταλος δεν είναι 38 πρώτο και δεύτερον μπαίνει για συγκεκριμένο λόγο από ό,τι καταλαβαίνω. Και μάλιστα θυμίζω ότι και πέρσι όταν ερχόταν από τον πάγκο ή όταν έπαιζε από την αρχή, μια χαρά ήταν ο Μάνταλος.
1: Τα φαουλάκια του, οι σεντρούλες του, μια χαρά.
0: Ναι. Εκπομπή με Ανδρή και Ρίτσαρντς κάνει ο Νέβιλ, όχι ο Γκάραχερ. Τι λες, ρε ψηλέ. Όχι. Είναι η Κέιτ, ο Ανδρή δίπλα τη. Ο Κάραχερ στη μέση και ο Μίκα Ρίτσαρντς στην άκρη. Μιλάω για το CBS Γκολάσο, την εκπομπή είναι για το Champions League και βλέπω πάρα πολλά στο ίντερνετ. Ο Νέβιλ κάνει άλλο podcast που είναι με τον Ρόι Κιν, με τον άλλον Τσάρλς, να πώς το λέγανε τον Πεχθαρά, τη Τζιλ την κοπέλα και κάνουν και αυτοί εκεί διάφορα guest. Και λέει επίσης ο Κοκκιμότο ότι ο Νέβιλ ήταν προπονητής Βαλένθια, μεταξύ άλλων είχε πάει άκλευτος. Ναι, ήταν τότε που είχε μέσει. Ναι, με την Μπαρτσελόνα είχε φάει 6. 6-0, αν δεν κάνω λάθος. Και έλεγε τότε ότι. Μετά με Γκουαρδιόλα η Μπαρτσελόνα, ότι ρε παιδί μου, όντως δεν ήθελε να

0: σταματήσει. Κάτι είχαν πει στις δηλώσεις πριν το παιχνίδι κτλ. Και μπήκαν μέσα, του βάλαν 6 και λίγα ήταν. Και τον έχουν και του κάνουν πλάκα. Καλημέρα, παιδιά. Ο Ντιόγκο, όντως χάλια. Η μαμά Ντιόγκο όμως, για σου χάρη, παιδιά, είναι πως κάνω λάθος και ήταν του. Όχι, γιατί η μαμά Ντιόγκο ήταν που ήταν και μάνατζερ του, κάτι τέτοιο.
1: Δεν μπορώ να σου
0: άσπρο μαλλί. Για 2 ώρες όλη η Παναθηναϊκή όταν παίζει η ομάδα, λέω χάρη στα Βαγιάννα. Το ίδιο μου έλεγε ένα συμπαίκτη, μου λέει στο εραστεχνικό. Εγώ κάνω τρίπλες, ναι, και εγώ του λέω θα έκανα αν ήμουν ξεκούραστος όπως εσύ που περπατάς στο γήπεδο. Εντάξει, αυτό είναι που λέγανε και για το Μέση και καλά.
1: Πού κολλάει τώρα αυτό.
0: Συγγνώμη, σήμερα δεν έχει χειμερινούς κολυμπητές, τόση ώρα περιμένω, λέει ο Γιώργος.
2: Δεν θα περιμένεις αδικά.
0: Μην τυχόν. Εδώ ο Ελκαμπή δεν μπορεί να δώσει στο μισό μέτρο σωστά την μπάλα, δεν μπορεί την κεφαλιά να πάρει πολύ.
2: Κάτω τα χέρια από τον Ελκαμπή. Μέχρι να δύσει ο
0: ήλιο.
2: Μέχρι να σβήσει ο ήλιο. Ελκαμπή μέχρι να σβήσει ο ήλιο.
0: Θέλω να σα ζητήσω συγγνώμη για το χθεσινό μου ατόπιμα. Σα αδίκησα, λέει ο Σωτήρης. Τι είχε κάνει χθε, για να δω. Α, στέλνω μήνυμα και με αγνοείται, ναι. Αυτό που, που του είχαμε απαντήσει στον πίνακα, μετά έστειλε ότι τον αγνοήσαμε. Μα έβαλε τι φωνέ τζάμπα και μα ζητάει συγγνώμη. Όλα καλά, Σωτήρη. Ο άνθρωπος θέλει να πάει με την κόρη για φωτογραφίες. Ο κοντός που κολλάει, καλά σου.
2: Ο κοντός είναι μέσα σε όλες τις φωτογραφίες.
0: Χρήστος. Θέλουν χρόνο οι παίχτες. Ο Αντίνα ένα χρόνο ούτε το τηλεφωνικό θάλαμο δεν έχει τριπλάρει ακόμη, λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, ο Πυρονίδης ήταν ένα μπακάλικο στο χωριό. Άκου, στο χωριό μας το Κρυονέρι Καβάλας. Όπου το χωριό κάθε Κυριακή άκουγε αναμετάδοση αγώνες στο ραδιοφωνάκι του. Και έπαιζαν προπό αξέχαστα χρόνια. Ωραίο, ρε φίλε. Μας στείλει ο κύριος Κώστας, ε!
2: Ναι.
0: Που τώρα είναι με το λάπτοπ του, τη γραβάτα
2: να
0: του.
2: Να σου πω κάτι. Πέτρο, σε σχέση με το προπό που λέει τώρα ο φίλος. Σε σχέση με το προπό.
0: Το μικρόφωνο σήμερα... στα γήπεδα της Έρας Σπορ με το ναι, προπό ναι, ήταν ναι, το καλύτερο
2: ναι,
0: από όλα.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Καθόμασταν εκεί και λέγαμε, ξέρω εγώ, το κυκλώναμε. Άσε που κυκλώναμε το δελτίο του προπό.
0: Το έχει παίξει άσοχη, ήταν 2-0, έλεγε πάει αυτό.
2: Ναι, ναι, το κυκλώνε και μετά. Σου χάλαγε κάτι.
0: Έχουν γίνει τέτοια ιστορίε με το σύμπαν.
2: Θέλω να σου πω το εξή. Δεν μου λε, άμα παίξει 13 παιχνίδια. Στο στοίχημα τώρα.
0: Ναι.
2: Άσε που παίζονται μέχρι 10-11, πόσα παίζονται, μέχρι πόσα δέχονται. Δεν ξέρω.
0: Όχι, και παραπάνω, δεν ναι,
2: δέχονται παραπάνω. Mm. Και βάλει τα παίξει έτσι όπως παίζαμε κάποτε προπό. Όχι με άσοχη δύο. Μέχρι διπλή ευκαιρία. Δεν θα βγάλει καλούτσικα λεφτά έτσι και σου χάσει. Με διπλή ευκαιρία. Εγώ θυμάμαι ότι έπαιζα με 5 διπλά, με διπλές ευκαιρίες.
0: Ναι, όσο έκανες
2: δηλαδή στήλη, ασοχή,
0: με μια διπλή επί δύο, επί δύο, επί δύο, έτσι πήγαινε και πλήρωνε σε δραχμάς.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή δεν θα σου κάτσουν κάποια
0: λεφτά. Ήταν πιο δύσκολο κάνει. Τότε, ας πούμε, το 13, αλλά είχε και το 10 και 10 από εκεί.
2: Και 10, ναι. Εντάξει, δεν να πάρει τότε. Μόνο αν γινόταν πολλές εκπλήξεις.
0: Πολλές εκπλήξεις.
2: Δηλαδή να έπαιρνε κανένα 10, ξέρω εγώ.
0: Για πέρα στις 500 δραχμές. Λίγα πράγματα. Ναι, ναι. Αλλά θα ήταν, ναι, ναι, γιατί όχι. Βέβαια. Άμα έπαιζε άλλα προπό στοίχημα, μπορεί και να γνωμούσε. Όπου καλημέρα από την Dijon της Γαλλίας.
2: Dijon.
0: Γεια σου, ρε Διονύση. Φορτηγό, νομίζω, γιατί βλέπω ψηλά τη φωτογραφία. Καλημέρα, παιδιά. Ακούω ένα σπουρό όλη μέρα. Μια φορά δεν είπατε για τις ταυτότητες από 3 Αυγούστου. Παραλίγο να μείνω στο αεροδρόμιο που έρχομαι Ελλάδα. Α, ό,τι έπρεπε να αλλάξουν. Εσύ δεν πήγες και
2: εγώ
0: πήγα να πρόσφατα.
2: Άλλαξα.
0: Εντάξει, τα καταφέραμε.
2: Ναι.
0: Ξηρίστηκε για να μόνο... έβαλε ζελέ.
2: Μπα, ούτε όχι. Με ενδιαφέρουν τώρα αυτά. Ποιο τι δει. Δηλαδή, πάνε οι άλλοι, ξέρω, χτενίζονται κάτω, ράνουν, ξέρω, για να βγάλουν ταυτότητα. Πού θα τη δείξει, ρε φίλε, την ταυτότητα. Θα τη δείξει
0: όταν θα γίνει 95 χρονών, θα λες και τα πω ήμουν νεαρό.
2: Πού θα τη δείξει και πα και φτιάχνει και ξηρίζει και τώρα και τα. Τέλο πάντων, πήγα. Το μόνο διαφορετικό το οποίο είδα πέρα από τα τσιπάκια που λένε, ξέρω και τα λοιπά, που τσιπάκι έχει και το διαβατήριο.
0: Το Viber, το κινητό, τα παπούτσια, δεν ξέρω τι είναι.
2: Έχουν τσιπάκια αυτά.
0: Πού τσιπάκια να δε.
2: Είναι ότι πήραν δακτυλικά αποτυπώματα.
0: Γιατί παλιά δεν είχε.
2: Δεν θυμάμαι εγώ τέτοιο πράγμα. Δηλαδή τώρα.
0: Είχε, απλά είχε νομίζω μόνο τον αντίχειρα και το δίκτυο, κάτι τέτοιο.
2: Τώρα ήταν και το ένα και το άλλο το χέρι. Και τα δύο.
0: Και τα δάχτυλα όλα.
2: Όχι, όχι όλα. Δηλαδή.
0: Δεν έβγαλα εγώ. Ωραίο ζήκα. Κοίτα να σου δείξω. Την έχω βάλει και στο wallet, πρόσεξε.
2: Ναι.
0: Και λοιπά. Να με. Police ID. Έτσι.
2: Χάλια.
0: Γιατί μια χαρά με λέει,
2: παιδιά. Έβαλε. Με την ψηλή, ξέρω εγώ, στα πλάγια και τα λοιπά, βγήκε σαν.
0: Όχι, ρε, όπως
2: σαν, σαν το Ρονάλντο βγήκε.
0: Και λέει με τη χάρτινη ακόμα είμαι ο τραχανοπλαγιάς και πάω και άνοντος, λέει ο Στέλιος.
2: No.
0: Ο Αναστόπουλος είχε μουστάκι.
2: Έλα, διάβασε κανένα γρήγορα, πήγε και 57.
0: Έχουμε ακόμα λίγο, ναι.
2: Τώρα το έσβησε το κομπιούτερ, δεν μπορώ να βάλω χειμερινούς κολλητητές.
0: Και κάτι για το φίλο μου το Γαύρο δίπλα για να το φτιάξω τη διάθεση. Αυτός ο Αλέξανδρος. Σπίτι στη Θάσο στο Καζαβίτη. Ναι. Είναι απέναντι το σπίτι του Μπακιρτζή που αγαπάει τόσο πολύ. Ο, θα πάρει το ψήφισμα. Θα πήγε στο δώσει Airbnb και να πας να κοίτα τα πίτα. Να βάλεις τα πρέπει... να παίξουν όλα, να χορτάζεις, να σκάσεις.
2: Πρέπει να μάθει και πότε είναι ο μπακετζής εκεί.
0: Εκεί θα είναι, πού θα πάει.
2: Είναι από το σπίτι, από το εξοχικό εννοεί.
0: Το εξοχικό του φίλου μας.
2: Ναι, αλλά του Μπακιρτζή είναι τη μόνιμη κατοικία εκεί ή είναι το εξοχικό του Μπακιρτζή? Γιατί άμα είναι το εξοχικό του Μπακιρτζή,
0: τι
2: πάω όλο το καλοκαίρι και περιμένω πότε θα έρθει ο Μπακιρτζή.
0: Να τον πάρει, πηγαίνω... ρε φίλε.
2: Πού να τον πάρω, εγώ τον τρέφω τον Μπακιρτζή και δεν θα τον πω. Ότι είμαι θαυμαστή, ο μόνο είμαι. Ναι. Χιλιάδε είμαστε.
0: Είμαστε λίγοι, αλλά μέτρη.
2: Χιλιάδε.
0: Ακού εκεί. Αλέξανδρε, μπράβο, να του δώσει τα κλειδιά. Να πάει ο Βασιλάρα εκεί να περιμένει τον Μπακιρτζή πότε να τραγουδήσει τον Παγασιλικό. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Έχουν μουρλαθεί με ένα μάνταλο. Ό,τι δεν κάνει το παιδί και είναι παιχταρά. Και πολλέ φορέ μα έχει ξελασπώσει. Πάνω, τα έχουμε πει αυτά, εννοείται. Μην κράζετε. Στην καλύτερη παρέα, μόνο μια αναφορά στον Τέλεια χρειάστηκε. Εντάξει, βρεμίτα, μην μα βάζετε από τη διαδικασία τώρα. Περαστικά στον Τέλεια. Με 5 διπλές έπαιζα τα προπό. Νομίζω με
2: 300
0: δραχμές. Λέω Μανώλη που είναι 51 και γελάει.
2: Κι εγώ, κι εγώ. Πέντε διπλές δεν υπήρχαν λεφτά για παραπάνω.
0: Κάποια... Να πάω λες να χτενιστώ γιατί αυτό δεν τα αφήσω ανέμελα, λέει ο Τζούντο. Άστα ανέμελα. Που είναι ράφλα. Νάτος, το εξοχικό του Μπακριτζή, πρόσεξε. Είναι εκεί και είναι σχεδόν όλο το καλοκαίρι.
2: Το εξοχικό του είναι εκεί,
0: αλλά είναι σου λέει όλο το καλοκαίρι εκεί πέρα.
2: Αλήθεια.
0: Οπότε να πάω
2: το λέει το χωριό. Πώς το
0: βέβαια. Καραβίτης.
2: Καραβίτης.
0: Ναι. Να πας εκεί να τελειώνουμε.
2: Στη Θάσο.
0: Στη Θάσο, ναι.
2: Okay.
0: Λοιπόν, πάω στα ρεκόρ.
2: Δεν έχω πάει προ τα εκεί καθόλου. Ούτε Θάσο, Σαμοθράκη.
0: Δεν διάβασα Insta, θα διαβάσω μετά. Λοιπόν, ο Κουτσερέγκο βάσει βαθμολογία ήταν η καλύτερη μεταγραφή του 26.
2: Ποιο?
0: Ο Κουτσερέγκο.
2: Ποιο
0: είναι ο Κουτσερέγκο?
2: Δεν ξέρω, δεν έχω
0: ιδέα. Ο Σάκης θλίψει στην Άρτα για τη μεγάλη πόλη να γίνει. Έφυγε ο Δημήτρης Γιακούφης.
2: Ναι, έφυγε ο Δημήτρης Γιακούφης. Μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ποδοσφαίρου της Άρτας.
0: Και πανατολικό είχε πάει, λέει.
2: Ναι.
0: Σας ακούω από το 97 πολλές ώρες τη μέρα και σχεδόν όλο το χρόνο λόγω δουλειάς. Μπορώ να το κάνω. Θα σε ρωτήσω και αν μπορείς απάντηση. Οι ιστορικές μάχες που έκανες με τον Κοντό τα χρόνια τα καλά ήταν στημένες. Όχι, παιδιά, σας το λέω εγώ.
2: Χωρίς
0: καν να απαντήσει ο Βασίλης. Χωρίς καν να απαντήσει. Και θα μπορούσατε να το καταλάβετε βλέποντάς τους, κυρίως αυτόν δηλαδή, το Βασίλη, πώς έβγαινε έξω. Πώς έβγαινε έξω. Λοιπόν, παιδιά, στο Insta δυστυχώς δεν προλάβαμε. Όπου κάτσε, μην έχω κανένα SMS. Γιατί SMS είπαμε που είναι πλερό. Περίμενε. Δίκτου δεξιάς ρε Βασίλη Κώστας Ρόδος, τι είναι αυτό?
2: Τι?
0: Δίκτου δεξιάς ρε Βασίλη δίξε... Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Άντε να είστε καλά.
2: Γεια σας, boys.
0: Αύριο πάλι εδώ.
2: Αύριο.

0: Saludos.
1: Και μια θλιμμένη νοσταλγία. Στη θάλασσα τη γαλανή. Περνάνε και χάνουν.

0: Ακούσα να χάθηκε στα χιόνια. Κάποιος για μένα οδηπορεί, που σαν να χάθηκε στα χιόνια.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στις 12 με τον Κώστα Κουκουλά. Ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά του Μούντο Μπάσκετ του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ, έμεινε η Εθνική που επικράτησε με 108-106 παράταση της Ισπανίας, ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους από Ντόρση και Μίτρογλου. Στα άλλα παιχνίδια του ομίλου, Πορτογαλία-Γεωργία 90-98, Μαυροβούνιο-Ουκρανία 89-98. Η Εθνική χρειάζεται πλέον 4 νίκες, 4 αριθμό μάτς που απομένουν για να πάρει την πρόκριση, ενώ περνά και με 3 και συνδυασμό αποτελεσμάτων. Ποδαρικός ο πρωτάθλημα με διπλό για τον Παναθηναϊκό, με επικράτηση με 2-0 του Λεβαδιακού στον αγώνα που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Γκουστάβου Πέρτα στον Ολυμπιακό, με την Ότιχαμ να πληρώνει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντάντερ για τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό και μετά να τον παραχωρεί δανεικό στους Ερυθρόλευκους. Άμεσα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θα αποκτηθεί ως δανεικός από την Κραζνοντάρ, ενώ στο συμβόλαιο θα υπάρχει ρήτρα αγοράς 8 εκατομμυρίων. Με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα ξεκινάει σήμερα η League Phase του Κυπέλου. Σέντρα στις 6 μετάδοση από Era Sport και Sky. Την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση μετά από ένα παγκόσμιο, 2 Copa America, 207 συμμετοχές, 125 γκολ και 68 assist. Με το ασημένιο μετάλλιο επιστρέφει από τους Μεσογειακούς Αγώνες η εθνική ομάδα Handball που στον τελικό της διοργάνωσης στήθηκε με 31-29 από την Αίγυπτο. Το ασημένιο μετάλλιο κατέξει επίσης και η ομάδα των γυναικών στην κυταλλοδρομία 4x100. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 του Γάλλου Αρτούρ Φις και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open όπου θα αντιμετωπίσει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις. Σήμερα ξεκινάει και η Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Ασταμάτητος ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε και κόντρα στην Εστορίλ και έφτασε τα 11 γκολ στα 8 παιχνίδια της Μπενφίκα μέχρι τώρα. 2-2 στην Premier League για την Arsenal που επικράτησε με 1-0 της Aston Villa στο Birmingham, ενώ με το απόλυτο 3-3 συνεχίζει στη La Liga Barcelona που νίξε 5-2 τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 12 από την Era Sports. Αναλυτικά όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο eraSports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Η εκτέλεση από την Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μικρή περιοχή και είναι στριμωγμένοι οι περισσότεροι παίχτες. Ταμπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω αυτό γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Πολλοί παίχτες στριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα, είναι ο Γιάννης Κωστή. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένας παίχτης στο τείχος, θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά, αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίκτες του Βαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση κεφαλιά, Ντέζερς. Αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα. Κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
8: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
9: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
10: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Μάχη του Μαραθώνα. Ημεροδρόμος Φιδιππίδης 490 π.Χ. Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα 490 χιλιόμετρα. 12 μαραθώνιοι σε 98 ώρες. Στον σκληρότερο αγώνα στον κόσμο επί ανοιχτής οδού. Αθλητές από 20 χώρες με μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό τους.
16: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε ένα σπορ.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ακούτε Αντιγόνη και Βίκη, Βίκη και Αντιγόνη στα μικρόφωνα, γιατί ο Σύφης Βοντζάκης φροντίζει κάθε μέρα.
1: Και γι' αυτό, να έχεις...
0: να είναι τα δίδυμα συμπληρωμένα.
1: Ναι, και να αλλάζουν,
0: Και να αλλάζουν. Βίκη Σπύρου.
1: Και Αντιγόνη Δρακάτου, λοιπόν.
0: Θα είμαστε μέχρι τη μία εδώ παρέα σας, μπάλα κι άλλα ακούτε. Και φυσικά έχουμε εδώ υποστήριξη στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο Τάσος ο Ηλεμέζης.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Καλημέρα. Και στην δημοσιογραφική υποστήριξη είναι ο Άγγελος ο Μπάτζιος. Ε, σωστά, δεν
1: είναι. Ο Άγγελος ο Μπάτζιος. Γεια σου και σαν Άγγελε. Καλώς ήρθατε λοιπόν και αυτό το πρωινό μεσημέρι.
0: Πώς σου φαίνεται η ώρα.
1: Κοίτα να δεις, η ώρα καλή
0: γιατί,
1: είναι.
0: Γιατί εντάξει,
1: εγώ είμαι απογευματινή.
0: Απλά επειδή είσαι απογευματινή.
1: Απλά αυτό το οποίο μου πέφτει λίγο βαρύ, ρε παιδί μου, ακόμα. Είμαι μια εβδομάδα που έχω γυρίσει και δεν μπορώ ακόμα να το.
0: Δεν το χωνεύεις κι εσύ.
1: Ναι, δεν το χωνεύω. Ναι.
0: Ξέρεις τι λέω σε όλους όσοι μου λένε πω, δεν μπορώ να πάω στη δουλειά και θα δηλώσω ότι είμαι αδιάθετη, ξέρω εγώ, για να. Λέω, κοιτάξτε να δείτε. Μετά τη δουλειά, εφόσον μπορεί κάποιος, έτσι.
1: Ένα μπανάκι,
0: θα πηγαίνετε για βουτιά.
1: Και μια ωραία βουτιά.
0: Τέλος. Θα πηγαίνετε για βουτιά. Μην σκέφτεσαι κάτι άλλο. Όλα τα άλλα είναι περιτά.
1: Ναι. Έτσι είναι. Έτσι. Ναι. Δεν είπαμε το βασικότερο, ρε παιδιά.
0: Τι.
1: Δεν είπαμε το βασικότερο.
0: Το. Έλα, Βίκη. Εντάξει.
1: Γιορτάζει Αντιγονούλα, παιδιά, σήμερα. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να έχεις χαμόγελο, να έχεις υγεία, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου.
0: Εντάξει.
1: Και όλα τα καλά στη ζωή σου ευχόμαστε.
0: Πήγα στο τσακ, τους πρόλαβα. Πήγα να δω τι. Και μπήκε μπροστά η Βίκη και δεν είδα. Πήγα να δω, μου ετοιμάζαν έκπληξη με τον Τάσο. Το Σελεμέζη, είχε συνεννοηθεί. Εντάξει, να είστε καλά, παιδιά. Όλος ο κόσμος που γιορτάζει. Είναι
1: να
0: και πολλά
1: χαρούμε,
0: ονόματα
1: να
0: σήμερα.
1: Χαρούμε.
0: Είναι και πολλά ονόματα.
1: Ναι.
0: 40 ονόματα.
1: 40.
0: Οπότε ψάξτε,
1: οι 40
0: βρείτε.
1: Παρθένες.
0: Οι 40 Παρθένες.
1: Μάλιστα.
0: Ψάξτε, βρείτε, γιατί είναι μέσα και το Αθηνά, το εκτός από το Αντιγόνη, Αφροδίτη, Άρτεμις. Έχει πολλά ονόματα, ναι, που γιορτάζουν σήμερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, διότι γενικότερα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο. Θα έλεγα είναι non-stop. Πάρα πολλές διοργανώσεις.
0: Πολλές επιτυχίες.
1: Πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά μετάλλια. Να πούμε πραγματικά πάρα πολλά μπράβο στα παιδιά. Γιατί αυτό είναι απόρρια μεγάλης και σκληρής δουλειάς όλο το χρόνο. Έτσι. Τι να πρωτοθυμηθώ, έτσι. Μετάλλια από το ευρωπαϊκό στίβου.
0: Στο
1: από
0: στίβο,
1: το
0: στην
1: παγκόσμιο κάπα-20. Στο ευρωπαϊκό της κολύμβησης.
0: Πολύ.
1: Στο παγκόσμιο κοπηλασία, στους μεσογειακούς.
0: Σήμερα, τώρα που μιλάμε, παιδιά, 4 χρυσά η Ελλάδα στην κοπηλασία.
1: Ναι, είναι
0: από
1: εξαιρετική.
0: Σήμερα ο Ντούσκος, η Φίτσιου, ο Γκαϊδατζής.
1: Και τα παιδιά έχουν πάει, μιλάμε σε ρί τώρα, από ευρωπαϊκό σε παγκόσμιο, σε
0: μεσογειακούς,
1: non-stop. Δηλαδή. Αναρωτιέμαι πώς καταφέρνουν και κρατιούνται σε φόρμα σε όλες αυτές τις διοργανώσεις.
0: Αυτό πραγματικά... λέγαμε και χθες με την Κατερίνα, ότι έχουν διπλές εθνικές ομάδες. Διπλές.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι είναι και τα πρώτα ονόματα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ο Ντούσκος ήταν και στο παγκόσμιο.
0: Ναι, ήταν και τώρα στους Μεσογειακούς. Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν είναι. Είναι η εποχή γι' αυτό. Είναι ότι είναι τώρα, επειδή είναι το καλοκαίρι. Τώρα αυτή η εποχή είναι και για τα θαλάσσια αθλήματα, εννοείται, αλλά και για το τόπι που παίζεται όχι μόνο στο γρασίδι,
1: ναι,
0: μπάλα.
1: Ναι.
0: Ή στο παρκέ μπάσκετ.
1: Ναι. Είχαμε όμως εκτός και την εθνική μας ομάδα, η οποία έκανε μια σπουδαία εμφάνιση, κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη επί της Ισπανίας, στο Telecom Center, και έκανε restart λοιπόν στην πορεία για το παγκόσμιο.
0: Για να μην λέτε που όλο λέγανε για την εθνική παραπονιόντουσαν.
1: Ποιος παραπονιόνται?
0: Ακροατές, στέλναν μηνύματα.
1: Και τι λέγανε δηλαδή, ότι...
0: Χωρίς τον Αντετοκούνμπο, ξέρω εγώ, δεν είναι εθνική, δεν είναι πολύ αυτό. Θέλει αυτό, θέλει εκείνο, θέλει τ' άλλο. Είναι μέτρια, δεν είναι, δεν είναι αυτόνι. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Το δουλεύουν και θα το δουλέψουν. Το θέμα είναι να στηρίζεις κάποιον και στα πάνω του και στα κάτω του. Γιατί άμα είναι όταν πέφτεις στα κάτω του να μην τον στηρίζεις, κάτι δεν είναι σωστό σε αυτό.
1: Πάντως ήταν πραγματικά ένα συγκλονιστικό ντέρμπι, το οποίο κράτησε περίπου 2,5 ώρες. Αγχώθηκε, η αλήθεια είναι, έτσι, γιατί μπήκε στην παράταση το παιχνίδι. Αγχώθηκε πάρα πολύ. Κόντρα σε μια πολύ δύσκολη αντίπαλο. Αλλά τελικά έδειξε και χαρακτήρα. Ήταν,
0: ναι, γιατί όλοι περιμέναν ότι με την Ισπανία θα ζοριζόταν πάρα πολύ. Για να μην πω θα έχανε, αλλά τέλος πάντων.
1: Τα κατάφεραμε όμως, διότι η Εθνική πραγματικά θυμήθηκε τον καλό της εαυτό, με φοβερούς Μίτογλου, Ντόρσε κλπ. Κατάφερε λοιπόν στην παράταση να πάρει το πολυπόθητο αποτέλεσμα.

0: Λοιπόν, και τι να πούμε, Αντιγόνη μου, για αυτή την εκπληκτική ομάδα, την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, η οποία συνεχίζει αυτό το απίθανο ταξίδι της, έτσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχει μια εξαιρετική πορεία μέχρι αυτή την ώρα. Έχει καταφέρει να βρίσκεται στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Τεράστια επιτυχία, και μάλιστα θα έλεγα ότι μετά και το τελευταίο παιχνίδι, μετά και την τελευταία νίκη επί της Γαλλίας, που ήταν και μία νίκη θα έλεγα πολύ σημαντική, γιατί πέρσι είχαμε ιτηθεί από τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τα κορίτσια λοιπόν κατάφεραν.
1: Πήρανε το αίμα τους πίσω.
0: Πήραν το αίμα τους πίσω, έτσι ακριβώς όπως το λες, και απέδειξαν ότι όλα όσα έχουν πετύχει μέχρι αυτή την ώρα στην Τσεχία, εκεί που διεξάγεται ο όμιλος μας, μόνο τυχαία δεν είναι. Διότι μιλάμε για μια νεανική ομάδα με πολλές αθλήτριες να ζουν για πρώτη φορά την εμπειρία μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης. Καταφέραμε λοιπόν στην πρώτη φάση να κάνουμε 3 σερί νίκες. Και τώρα λοιπόν πήραμε και το παιχνίδι κόντρα στην Γαλλία. Μια πρόκληση πραγματικά τεράστια, διότι η εθνική μας επιστρέφει μετά από 35 χρόνια στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Από το 1991.
0: Ακριβώς. Και θέλει λοιπόν πλέον να κάνει ένα βήμα απέναντι σε μια πανίσχυρη μέχρι τώρα και αίτητη
1: Σερβία.
0: Έτσι λοιπόν, το παιχνίδι είναι την Τετάρτη. Να καλησπερίσουμε λοιπόν εδώ στην παρέα μας τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Απόστολο Οικονόμου. Καλή σας μέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα σας σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στην Era Sport.
2: Και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Να είστε καλά.
0: Και πολλά πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτά τα υπέροχα κορίτσια που πραγματικά μας έχουν εκπλήξει, νομίζω και εσάς. Έτσι.
2: Ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε εμφανίσεις και αποτελέσματα που σίγουρα θα πούμε ότι τα ονειρευόμασταν και τα θέλαμε και τα δουλεύαμε κάθε μέρα στο γήπεδο όλο το καλοκαίρι για να έχουμε τέτοια αποτελέσματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να φτάσουμε ως εδώ με τόσο εμφαντικές εμφανίσεις, και πραγματικά αξίζουν τα συγχαρητήρια σε όλες τις κοπέλες γι' αυτό.
0: Πώς είναι το κλίμα, κύριε Οικονόμου, μέσα στην ομάδα? Πώς είναι τα πράγματα στα αποδυτήρια πλέον μετά και από αυτή την ιστορική πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες Ευρώπης?
2: Νομίζω πλέον το μυαλό μας και τα έχουμε κοντρολάρει τα συναισθήματά μας όλοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπροστά μας έχουμε ένα παιχνίδι αύριο, όπως είπατε και εσείς, με μια top class ομάδα όπως είναι η Σερβία. Αυτό που είπα και εγώ στις κοπέλες είναι ότι έχουμε γράψει ιστορία μέχρι τώρα, αλλά αφού σεβόμαστε τον εαυτό μας και την προσπάθεια που έχουμε κάνει, πρέπει να πάμε και στο μάτς απέναντι στη Σερβία, παρόλο που δεν είμαστε φαβοροί, να παίξουμε στις δυνατότητές μας όπως έχουμε παίξει στα προηγούμενα παιχνίδια και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Οπότε έχουμε αφήσει πίσω τους πανηγυρισμούς, συνεχίζουμε να πιστεύουμε όλο ένα και περισσότερο σε εμάς, και αυτό θα είναι ο στόχος μας, να παίξουμε αύριο στα όρια μας όπως κάνουμε μέχρι τώρα.
0: Επειδή πραγματικά μας έχει εκπλήξει αυτή η ομάδα, εσείς νιώθετε ότι έχει ήδη υπερβεί τον εαυτό της ή πιστεύετε ότι έχει ακόμα πολλά να δώσει σε αυτό το ευρωπαϊκό? Δηλαδή...
2: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Πολλές φορές ούτε εμείς οι προπονητές ούτε οι ίδιοι οι παίχτες δεν ξέρουμε τα όρια μας. Όταν λέμε για όρια και για υπέρβαση, έχει γίνει ήδη μια υπέρβαση. Οπότε δεν ξέρεις μέχρι πού είναι ο ουρανός, που λένε, που είναι το όριο στο όνειρο ή το όριο του ουρανού. Οπότε αυτό θα συνεχίσουμε εμείς να διεκδικούμε. Μέχρι και αύριο, μέχρι τον αγώνα με τη Σερβία. Θα κάνουμε μια προπόνηση σήμερα, θα κάνουμε το βίντεό μας. Το σημαντικό είναι ότι πνευματικά είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, αφήσαμε πίσω το παιχνίδι με τη Γαλλία, το οποίο το συγκλονιστικό είναι, και ίσως δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι η νίκη το 3-0 απέναντι σε μια Γαλλία, η οποία είναι μια ομάδα VNL, η οποία πέρυσι σε κέρδισε και πήγε στους 8 του κόσμου. Είναι η εμφάνιση που κάναμε, δηλαδή το σχεδόν τέλειο παιχνίδι και το πώς λειτουργήσε αυτή η ομάδα σε καθεστώς πίεσης. Αυτό λοιπόν, αν το έχουμε και αύριο με τη Σερβία, ναι, ξαναλέω, είναι μεγαθύρω η Σερβία, είναι μια ομάδα διαφορετικής κατηγορίας από εμάς. Αλλά εμείς αυτό θέλουμε να έχουμε σαν στόχο, βέβαια.
1: Έχετε φτιάξει μια έτσι πολύ νεανική ομάδα και αρκετές αθλήτριες ζουν για πρώτη φορά μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζεται περισσότερο σε αυτά τα κορίτσια?
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλές νεαρές αθλήτριες, πρωτοεμφανιζόμενες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν δώσει τεράστιες απαντήσεις πρώτα στον εαυτό τους για το επίπεδο που είναι ως παίχτριες και βέβαια σε όλους. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι έχουμε μια ομάδα νεανική η οποία θέλω να πιστεύω ως χρόνο με το χρόνο θα εξελίσσεται, θα παίρνει και πρέπει να παίρνουν και παιχνίδια ως παίχτριες στις ομάδες τους, έτσι ώστε χρόνο με το χρόνο να γίνεται καλύτερη εθνική ομάδα. Αλλά ξέρετε, δεν ήταν εύκολο για αυτά τα παιδιά να τα βάλει σε αυτό το επίπεδο με το καλημέρα, γιατί το γκρουπ του Μπρνό, το γκρουπ που ήμασταν εμείς στην Τσεχία, ήταν ένα δύσκολο γκρουπ ομάδων, με τέσσερις ομάδες να συμμετέχουν ήδη στο VNL. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, το VNL είναι το ανώτερο επίπεδο. Εμείς συμμετέχουμε στο European League. Παρ' όλα αυτά ανταποκρίθηκαν. Ανταποκρίθηκαν καταρχήν στις πνευματικές απαιτήσεις των αγώνων, των καθημερινών. Παρόλο την νύχη που κάναμε με την Ουκρανία, μετά ήταν συγκεντρωμένες και Κέσσαν και Βουλγαρία και Αυστρία. Ξέρετε, όλο αυτό η πνευματική διαχείριση ένα τουρνά δείχνει και πολλά για την προσωπικότητά τους ως αθλήτριες, πέρα από τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά ως παίχτριες.
0: Βέβαια. Δείχνει ότι αντέχουν στα δύσκολα και κάνουν πραγματικά για υψηλό πρωτοαθλητισμό. Τώρα λοιπόν το παιχνίδι με την, σταθούμε λίγο στο παιχνίδι με την Σερβία την Τετάρτη. 5 η ώρα καταρχάς είναι το μάτς αυτό, έτσι?
2: Σωστά, 4 ώρα Τσεχία.
0: Λοιπόν, με την Σερβία παίξαμε και στη φάση των ομίλων, από όπου χάσαμε 3-0. Αυτό θεωρείτε ότι θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι για εσάς?
2: Η φύση του ήταν καθαρά 100% διαφορετική, γιατί εγώ στο παιχνίδι με τη Σερβία είχαμε ήδη υποκριθεί από τον όμιλο. Είχαμε ήδη τη θέση την Τρίτη, οπότε είτε ακόμα και να κερδίζαμε τη Σερβία, ακόμα και να χάναμε, θα ήμασταν Τρίτοι στον όμιλο. Οπότε εγώ το διαχειρίστηκα από την άποψη ότι ήθελα να παίξουν όλες οι κοπέλες, να έχουν αγωνιστικό ρυθμό για τα επόμενα παιχνίδια που θα έχουμε. Και αυτό που ήθελα να δω είναι πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρισκόμαστε. Και νομίζω το 3-0 δεν έχει καθόλου σημασία. Θεωρώ ότι δείξαμε ότι είμαστε κοντά, ειδικά στο πρώτο και στο τρίτο σετ. Ήμασταν πολύ κοντά μέχρι το τέλος του σετ. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Ναι.
0: Mm-hmm. Τώρα, η κατάσταση της Φέισης Μπακοδήμου, ποια είναι, κύριε Οικονόμου, γιατί είχε βγει τραυματισμένη από το μάτς με τη Γαλλία.
1: Χθες ήταν να βγουν τα αποτελέσματα. Των εξετάσεων.
0: Είναι διάστημα από ό,τι ξέρουμε, έτσι.
2: Είναι ένα διάστημα. Η ερώτηση είναι αν είναι πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καλούς φυσιοθεραπευτές εδώ που επιλήφθηκαν αμέσως τη κατάσταση. Την έχουμε κάνει τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν. Θα περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα περιμένουμε μέχρι αύριο και το ζέσταμα, αν μπορέσει να κάνει μια περίδεση και να παίξει και με λίγο πόνο, αν διαχειρίζεται τον πόνο, ή δεν θα μπορέσει και μακάρι να παίξει το επόμενο μάση και μακάρι να αποκριθούμε. Αλλά θα την περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί είναι και η ποιότητα του χαρακτήρα τέτοια που και αυτήν θέλει να το πάει στα όρια μέχρι που μπορεί, αν μπορεί να παίξει.
1: Και σωστό.
2: Είναι αυτό που σας λέω, ότι όλες οι κοπέλες για να έρθει μια τέτοια επιτυχία, γιατί πραγματικά ο κόσμος του βόλεϊ δεν το καταλαβαίνει, είναι μια τεράστια επιτυχία, γιατί αυτό που είπατε, από το 91 έχουμε να περάσουμε στις 8. Το γυναικείο βόλεϊ πρέπει να καταλάβουμε είναι σαν το αντρικό ποδόσφαιρο, δηλαδή είναι το πρώτο γυναικείο άθλημα σε όλο τον κόσμο. Που σημαίνει όταν παραδείγματος χάρη παίζει με τη Γαλλία, η οποία είναι 50-60 εκατομμύρια πληθυσμός, και τους κερδίζεις μια χώρα 10 εκατομμυρίων, καταλαβαίνετε τι επιτυχία έχουμε κάνει. Και για να έρθει αυτή η επιτυχία, σαν προσωπικότητες, πώς διαχειριστήκανε το καλοκαίρι τους και πώς διαχειριστήκανε όλο το τουρνουά. Οπότε, εγώ περιμένω και τη Φέη να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, ότι έχει τέτοια προσωπικότητα που, αν υπάρχει 10% να παίξει, πιστεύω θα σφίξει τα δόντια και θα παίξει.
0: Έτσι είναι. Πάντως, εμείς διακρίνουμε και μια πάρα πολύ καλή χημεία. Πέρα από το γεγονός ότι είναι νέα κορίτσια, είναι τα νιάτα, με λίγα λόγια. Είναι αυτή η φρεσκάδα, είναι αυτός ο ενθουσιασμός που έχουν, αλλά έχουν παράλληλα και το ταλέντο, αλλά και την πολύ καλή χημεία. Έχουν δέσει πάρα πολύ καλά και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει να κάνει και με εσάς. Ο προπονητής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να δώσουμε και σε εσάς συγχαρητήρια.
2: Δείτε, όταν μιλάμε για ομαδικό αθλητισμό, πρέπει να είσαι ομάδα με όμικρον κεφαλαίο. Αν δεν είσαι ομάδα, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες, εγώ θα το ξαναπώ, είναι οι πρωταγωνίστρες. Εμείς από γύρω, εκεί από πίσω, βοηθάμε, διαχειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις, έτσι ώστε όλοι να είναι ενταγμένοι στον ίδιο στόχο.
1: Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα τους χρειάζεται όλους, και αυτούς που παίζουν και αυτούς που πλαισιώνουν, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς τους βοηθούς σας και ανθρώπους εκεί που στηρίζετε όλοι μαζί. Είναι σπουδαία δουλειά αυτή.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Οικονόμου, μπορεί αυτή η πορεία μέχρι εδώ που έχει φτάσει και εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι αύριο θα λέμε ότι θα είμαστε στους τέσσερις. Μπορεί αυτή η πορεία να αποτελέσει την αρχή για κάτι καλύτερο τα επόμενα χρόνια?
2: Ναι, αυτό νομίζω πρέπει να κοιτάξουμε, πώς θα διαχειριστούμε αυτή την επιτυχία και πώς η Εθνική δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, μια φωτοβολίδα, αλλά θα έχει μια συνολικά ανωδική πορεία στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο στερέωμα. Πρέπει να την πάρουμε ως εφαλτήριο, έτσι ώστε να βελτιώσουμε λίγο την οργάνωσή μας σαν ομάδα, να βελτιώσουμε την οτροπία μας, έτσι ώστε να συνεχίζουμε να έχουμε τέτοιες εμφανίσεις και τέτοια αποτελέσματα.
0: Και να χτίσουμε βεβαίως και στη βάση, έτσι, δηλαδή να κοιτάξουμε και τα νέα παιδιά της Ακαδημίας, δηλαδή, που από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα τροφοδοτήσουν και τις μεγάλες ομάδες.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
0: Ευχαριστούμε
1: Οικονόμου.
0: Πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε αύριο, 5 η ώρα. Θα είμαστε και θα σας παρακολουθήσουμε. Στέλνουμε όλη την ενέργειά μας, Αντιγόνη, έτσι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Στα κορίτσια. Και εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Οικονόμου.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, είδατε, έχουν να μας δείξουν πολλά ακόμα τα κορίτσια, γιατί είναι και νεανική ομάδα αυτή.
1: Τι να πω τώρα, η Ελπίδα Τικμανίδου, ναι, η ακραία μας,
0: ναι, ναι,
1: έκλεισε τώρα τα 18 και παίζει στην Εθνική Γυναικών, έτσι έκανε.
0: Μπράβο στα κορίτσια.
1: Τα γενέθλιά της. Είναι όλα τα κορίτσια ένα και ένα, πραγματικά.

0: Λοιπόν, η ΕΡΤ στηρίζει και μεταδίδει, να ξέρετε, και αγώνες βολή μέσα σε όλους τους αγώνες.
1: Πάντα, ό,τι τα μπορούμε. Πάντα.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Και αύριο η Ερασπόρ,
0: θα
1: βέβαια,
0: περιμένουμε
1: έτσι.
0: Και η Ερασπόρ βέβαια. Θα περιμένουμε αύριο λοιπόν με τη Σερβία, τα κορίτσια, να τα δούμε. Στις 5 η ώρα το απόγευμα είναι αυτό. Και περιμένετε να πάμε πρώτα σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων στο ΕΡΤ News Radio. Θα σας αφιερώσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και μετά έρχονται και άλλα ενδιαφέροντα να ακούσετε.
1: Στο μεταξύ, στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας. Δώστε μας το στίγμα σας.
0: Στέλνετε
1: που βρίσκεστε.
0: Viber. Ναι. Μπορείτε να στέλνετε στο Viber, Ερασπόρ είναι το κανάλι μας, ή να στέλνετε μήνυμα στο 54160 να γράφετε σπορ, να αφήνετε ένα κενό. 11 λεπτά η χρέωση. Εδώ να επικοινωνήσουμε λίγο.
1: Φιλάκια. Τα ξαναλέμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα μέτρα που έχουν ουσιαστικά κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Από 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή των περισσότερων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ αποκάλυψε ότι αναμένεται σύντομα νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Την νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Τις λεπτομέρειες θα περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Για ανθρωποκτονία οι έρευνες για το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, σας αφιερώσαμε και ένα ωραίο τραγουδάκι. Μπάλα και άλλα είναι η εκπομπή για όσους συντονιστήκατε εδώ στην Έρα Σπορ. Βίκη Σπύρου στα μικρόφωνα.
1: Και Αντιγόνη Δρακάτου.
0: Παρέα σας. Μέχρι τη μία θα είμαστε. Αλλαγή σκυτάλης εδώ και στην
1: ηχοληψία.
0: Ναι.
1: Με το κορίτσι το υπέροχο, το χαμογελαστό, τη Ματίνα την
0: Κανελοπούλου
1: και... η οποία κάνει τα μαγικά της εκεί με τα κουμπάκια και...
0: και, το, ναι, και προσπαθεί να μας φέρει στα ίσα μας. Και τον Άγγελο τον Μπάτζιο στην δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Λοιπόν,
0: είχαμε πριν για τόπι, για μπάλα, βόλεϊ. Σας ακούσατε τον προπονητή στην Εθνική Γυναικών, στο βόλεϊ. Τώρα θα πάμε σε...
1: σε ένα άλλο πολύ έτσι ωραίο και ιδιαίτερο θέμα, διότι έχουμε, όπως είπαμε, παντού μετάλλια. Έχουμε μετάλλια και στα, σε επίπεδο της εθνικής μας ομάδας κοφών. Να ξέρεις ότι οι κοφοί έχουν δική τους Ολυμπιάδα, είναι δική τους,
0: ναι.
1: Έχουν δικούς τους Ολυμπιακούς αγώνες. Τα παιδιά λοιπόν προετοιμάζονται και μετήχανε στους πρώτους αγώνες, στους πρώτους
0: ευρωπαϊκούς
1: αγώνες.
0: Νέων κοφών τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Συγκεκριμένα στο Ανόβερο η Ελλάδα έγραψε τη δική της σελίδα, κατακτώντας συνολικά 7 μετάλλια, 3 χρυσά, 3 σημαίνια και ένα χάλκινο.
1: Και μέσα λοιπόν σε αυτή τη σπουδαία ελληνική παρουσία, μία 13χρονη γοργόνα, Αντιγόνη, ήταν εκείνη η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις.
0: Όντως γοργόνα είναι.
1: Γοργόνα και είναι και πολύ όμορφο κορίτσι. Ναι. Μακάρι να είχαμε εικόνα να τη δείχναμε κιόλας. Είναι η Μαριλένα Ιωαννίδη, ήταν η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια της διοργάνωσης, η οποία κατέκτησε τα 4 από τα 7 μετάλλια. 4 μετάλλια, 2 χρυσά και 2 αργυρά, παρακαλώ.
0: Τα έτσι. Είδα και φωτογραφία που τα φόραγε με πάνω.
1: Με πολύ μεγάλο καμάρι. Ναι, ναι, ναι. Και έδειξε λοιπόν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο η Μαριλένα ότι διαθέτει και ταλέντο, ότι αγαπάει και πάρα πολύ την κολύμβηση και άφησε βεβαίως και πάρα πολλές υποσχέσεις και για τα επόμενα χρόνια. Γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτή είναι η αρχή. Η Μαριλένα σίγουρα θα συνεχίσει. Λοιπόν, την έχουμε κοντά μας σήμερα, την Μαριλένα την Ιωαννίδη, μαζί με τον προπονητή της, τον Ηλία τον Πανέτη. Και πάμε να τους καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας. Γεια σου Μαριλένα.
2: Γεια σας.
1: Καλώς ήρθες. Καλομήνα.
0: Καλομήνα.
1: Τι κάνεις κορίτσι μου?
2: Καλά είμαι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας και χαιρόμαστε που σε γνωρίζουμε. Να καλωσορίσουμε και τον Ηλία τον Πανέτη, τον ομοσπονδιακό προπονητή. Καλημέρα κύριε Πανέτη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε κι εσείς. Λοιπόν, Μαριλένα, να ξεκινήσουμε μαζί σου, έτσι.
2: Ωραία.
1: Χαρούμενη από τα 4 μετάλλια που κέρδισες?
2: Ναι, νιώθω τεράστια χαρά.
1: Για μίλησέ μας έτσι για τα συναισθήματά σου. Τι σημαίνουν αυτά τα μετάλλια για σένα σε μια τόσο πολύ σημαντική διοργάνωση?
2: Νιώθω τεράστια χαρά, περηφάνεια και ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που με στήριξαν και πίστεψαν από μένα.
1: Πέρα από τα μετάλλια, τι άλλο ήταν εκείνο το οποίο σου άρεσε από τους αγώνες αυτούς? Τι ευχαριστήθηκες περισσότερο λοιπόν?
2: Οι στιγμές στο ξενοδοχείο,
1: ναι.
2: Τα θεία από την προθέμαση και η αμοιβαία υποστήριξη από τους συναπτές.
1: Έκανες και νέες παρέες δηλαδή και γνώρισες καινούργια παιδιά, σου άρεσε όλο αυτό?
2: Ναι, έκανα νέους φίλους με τους οποίους πέρασα τέλεια και περιμένω να σχολήσω.
0: Είχες βάλει στόχο αυτά τα μετάλλια, Μαριλένα, ή προέκυψε έτσι, σου βγήκε μες στον αγώνα, τα έδωσες όλα?
2: Η αλήθεια είναι ότι προέκυψαν μέσα στον αγώνα. Φυσικά ήθελα να πάω καλά, αλλά δεν είχα σκεφτεί κάτι τέτοιο.
1: Πόσα χρόνια κάνεις κολύμβηση?
2: Ξεκίνησα να κολυμπάω από 4 ετών.
1: Από 4 ετών?
2: Ναι.
1: Πολλά χρόνια, έτσι.
2: Ναι,
1: ψαράκι. Καλά σε είπαμε γοργόνα, έτσι.
2: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ έχουν κάτι ονομασίες στις ακαδημίες, δελφίνια, ξέρω εγώ, ξεκινάς από τα δελφίνια, ξεκινάς από τέτοια. Οπότε Μαριλένα, τι όνειρα έχεις στην κολύμβηση, θα ήθελες να φτάσεις μέχρι και Ολυμπιακούς αγώνες?
2: Φυσικά και θα ήθελα να γίνω Ολυμπιονίκης και καθώς αυτό είναι το όνειρο καθαφητή.
1: Τι είναι η κολύμβηση για σένα, για πες μας λίγο, πώς νιώθεις όταν βρίσκεσαι στην πισίνα και κολυμπάς?
2: Η κολύμβηση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και η μεγαλύτερη μου αγάπη. Όταν βρίσκομαι στην πισίνα νιώθω οικεία και χαρούμε.
1: Θα πας πρώτη γυμνασίου τώρα, από ό,τι ξέρουμε. Έτσι, είσαι καλή μαθήτρια παράλληλα.
2: Ναι, πάντα προσπαθώ να είμαι καλή και συνεπή μαθήτρια και να οργανώνω σωστά το χρόνο.
1: Αλλά την ώρα της προπόνησης την περιμένεις με ανυπομονησία?
2: Ναι, ανυπομονώ, όχι εδώ, να ξαναρχίσει το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Μπράβο Μαριλένα. Πάντα σου εύχομαι να είσαι έτσι χαρούμενη με αυτό που κάνεις και να συνεχίζεις να προσπαθείς και να διαβάζεις. Και να διαβάζεις, Μαριλένα.
1: Έτσι, αυτά πάνε μαζί.
0: Ναι.
1: Πάντως, κύριε Πανέτη, την ακούμε τη Μαριλένα να χαμογελάει και να μιλάει πραγματικά με ενθουσιασμό. Εσείς που τη ζείτε καθημερινά στην προπόνηση εκεί στον ωκεανό, τι είναι αυτό που βλέπετε σε αυτό το παιδί?
3: Βλέπω όντως αυτόν τον ενθουσιασμό, της αρέσει πάρα πολύ το κολύμπι. Περνάει καλά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και γενικά πάρα πολύ ευχάριστη, πολύ εύκολη κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Δεν δημιουργεί, έτσι ας τα πούμε, είναι πάρα πολύ υπάκουη, ακούει δηλαδή τις εντολές που θα πρέπει να κάνει. Και θα σας το πω έτσι πως το λένε εμείς οι προπονητές, είναι η χαρά του προπονητή, Μαριλένα. Δηλαδή είναι η αθλήτρια η οποία θα ήθελε να έχει κάθε προπονητής.
0: Ναι, κύριε Πανέτη, μπορείτε να μας δώσετε μισό λεπτό, γιατί στα ζωντανά ραδιόφωνα βγαίνουν επί τόπου και ειδήσεις.
1: Επί του πιεστηρίου. Μείνετε λίγο στην γραμμή.
0: Μείνετε όπως είστε, γιατί θα πάμε στον Μπάμπη το Παπάζογλου τώρα. Έχει να μας πει εδώ.
1: Με τα γραφικά προφανώς. Γεια σου, Μπάμπη.
4: Καλημέρα, παιδιά, και στου ακροατέ. Να σα απολαμβάνω και εγώ τη συνέντευξη. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν και οι φωτογράφοι που επιβεβαιώνουν πράγματα ή και οι παπαράτσι. Βάσης η ουσία του πράγματος είναι ότι θεάθη είναι στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάου ο Γκουστάβο Πουέρτα. Ξεκινάει το ταξίδι και ενώ δεν υπάρχει επιβεβαίωση τον Ολυμπιακό, δεν έχει ενημερώσει για άφηξη κτλ. Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες, όπως επιβεβαιώνουν όλες τις πληροφορίες που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Ο Γκουστάβο Πουέρτα ξεκινάει το ταξίδι για την Ελλάδα. Θα βρίσκεται σήμερα στη χώρα μας για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας όλα όσα ξέρουμε, γιατί έχω πει από χθες ότι είναι κλεισμένη η μεταγραφή, είναι συμφωνημένη, είναι όλα τα πάντα. Οπότε απομένει μόνο να έρθει ο παίκτης στην Ελλάδα να υπογράψει εδώ, γιατί έχει υπογράψει κάποια πράγματα και στην Ισπανία, για να γίνουν και ανακοινώσεις.
0: Να δούμε και αυτά. Τα χρήματα, να δούμε και τα χρήματα, τι έχουν 16, συμφωνήσει.
4: 16 η Σανταντέρ, η ρήτρα, ναι, θα τη δώσει όμως η Νότιχαμ, τελικά η φόρμουλα δόθηκε ενώ την έδινε ο Ολυμπιακός η φόρμουλα. Η τελική είναι Νότιχαμ, δανεικός για ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. 16 η ρήτρα και περίπου, είναι πάνω από 2 εκατομμύρια όπως το ξέρω, είναι περίπου 2,5, δεν ξέρω αν θα πάει και παραπάνω στο δικό του συμβόλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή. Θα είμαστε εδώ.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, και εμείς επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Ηλία Πανέτη, τον ομοσπονδιακό προπονητή της ομάδας κολύμβησης των
0: κοφών.
1: Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για τα μετάλλικα και για την παρουσία της ομάδας γενικότερα στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε 7 μετάλλια, τα 4 στην κολύμβηση. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και την φοβερή, την 13χρονη, την Μαριλένα την Ιωαννίδη. Λοιπόν, κύριε Πανέτη, μας μιλάγατε για τη Μαριλένα. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζεται περισσότερο λοιπόν στο κορίτσι αυτό?
3: Η θέληση. Η θέληση κάθε μέρα στο να μπορεί να ξεπερνά τον εαυτό της, η υπομονή της. Και αυτό που την ξεχωρίζει είναι ότι το ζει, ότι το περνάει ωραία, ότι περνάει καλά μέσα από το κολύμπι. Δεν είναι μια αγκαρία. Όπως είπε και προηγουμένως, είναι καλή μαθήτρια, έχει τα μαθήματά της, τα φροντιστήριά της. Το κολύμπι όμως δεν είναι μια, ας το πούμε, αγκαρία, είναι η καθημερινότητά της και περνάει καλά. Έχει τις φίλες της, έχει τους φίλους της, την ομάδα της και τη βοηθάει πάρα πολύ αυτό.
0: Και συνήθως είναι και οι φίλοι και οι παρέες γίνονται μέσα από τα αθλήματα πολύ καλύτερα και από το σχολείο.
3: Το κολύμπι είναι ένα άθλημα το οποίο είναι μοναχικό. Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Ναι. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι δεν μπορεί να κάνει, δεν κάνεις καινούργιες φιλίες. Και φιλίες και παρέες και σχέσεις ζωής κάνεις και με συναθλητές, αλλά και με τους προπονητές που μπορεί να συνεργάζεται εκάστοτε αθλητής. Οπότε εννοείται δημιουργεί φιλίες στο κολύμπι. Mm-hmm.
1: Κύριε Πανέτη, πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί που έχει προβλήματα ακοής να βρίσκει το δρόμο προς τον αθλητισμό, να αγωνίζεται, να εξελίσσεται, να ονειρεύεται και τι μπορεί γενικότερα έτσι να του προσφέρει μια τέτοια εμπειρία σαν αυτή που έζησαν τα παιδιά στο Ανόβερο?
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ένα παιδί το οποίο έχει πρόβλημα ακοής να μπορεί να συμμετάσχει σε αγώνες ξεχωριστούς για κουφούς, γιατί δείχνει τη δύναμή τους, να στο πούμε εντός εισαγωγικών, να δείξουν ότι και αυτοί είναι αθλητές, άνθρωποι κανονικοί, απλά έχουν αυτό το πρόβλημα με την ακοή, το οποίο αν κοιτάξουμε λίγο πιο εκτενέστερα τον αθλητισμό δεν είναι και τόσο μεγάλο σε σχέση με άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουν άλλα παιδιά, αλλά έχουν τη θέληση να θέλουν να δειχτούν, να μπορέσουν να παρουσιάσουν ένα έργο και να δείξουν στον διπλανό τους ότι και εμείς είμαστε εδώ, παρόλο που δεν ακούμε, έχουμε τους δικούς μας αγώνους, κολυμπάμε και με τους, τουλάχιστον η Μαριλένα και όλα τα παιδιά τα οποία ήμασταν εκεί στην αποστολή, αγωνίζονται με τους ακούοντες, απλά κάνουν και αυτό επικουρικά.
1: Εντάξει, είναι λειτουργικά όμως τα παιδιά, διότι φοράνε το ακουστικό τους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους βαρύκους.
3: Είναι λειτουργικό, ακριβώς. Είναι λειτουργικό κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Εμείς δεν το φοράμε, η Μαριλένα δεν το φοράει το ακουστικό κατά τη διάρκεια.

0: κάνουν τα πάντα και το έχουν αποδείξει τα παιδιά και με, και με κινητική αναπηρία.
1: Και εμείς, ας πω, έχουν περισσότερη και μεγαλύτερη θέληση και δύναμη άνθρωποι που μπορεί σε κάτι, ξέρετε, να έχουν δυσκολία.
0: Μια αναπηρία.
1: Φυσική.
2: Βέβαια, γιατί έχουν περισσότερη θέληση. Έχουν περισσότερη θέληση και έχουν εκτιμάνε αυτά τα οποία εμείς που τα έχουμε όλα δεν τα εκτιμάμε. Αυτοί οι οποίοι ίσως έχουν κάποιο πρόβλημα, είτε ακοή είτε μεγαλύτερο, εκτιμάνε αυτό το οποίο
0: ή
2: δεν έχουν.
0: Ή ένα ατύχημα τους άλλαξε ξαφνικά μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα τη ζωή τους, έτσι.
2: Και έχουν πολύ κίνητρο, πολύ μεγάλο κίνητρο.
1: Η Ελλάδα το 2029 θα φιλοξενήσει και τους Deaflympics, τους Ολυμπιακούς, δηλαδή αγώνες των κοφών. Τι πρέπει να γίνει, πιστεύετε, από εδώ και πέρα, ώστε αυτή η νέα γενιά να είναι έτοιμη να
0: πρωταγωνιστήσει? Ναι.
2: Κοιτάξτε, να δείτε, πρέπει να το προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να το διαφημίσουμε στα παιδιά, στους νέους, στις οικογένειες, στην κοινωνία την ευρύτερη. Η Ομοσπονδία κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό από πλευρά μας και εγώ και η Μαριλένα που μας δώσαν την ευκαιρία να μπορούμε να πάμε σε αυτούς τους αγώνες, να δει και η Μαριλένα την εμπειρία αυτή, να τους δώσει κίνητρο για αυτούς τους αγώνες. Θα πρέπει να το προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Βέβαια, γιατί είναι και μεγάλα τα έξοδα, έτσι. Είναι μεγάλα τα έξοδα σε τέτοιους αγώνες.
2: Και εσείς από το πόσο σας και εμείς από το δικό μας να το διαφημίσουμε, ώστε να έρθει ο κόσμος να δει. Και εκτός το ότι θα πρέπει να δει, να καταλάβει, γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο που θα έρθει να δει, θα υπάρχουν και παιδιά με προβλήματα. Θα υπάρχουν οικογένειες που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Θα πρέπει να έρθουν, να δουν ότι αυτά τα παιδιά έχουν την ψυχική δύναμη και τα καταφέρνουν.
0: Και με τον τρόπο αυτό,
2: Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Κύριε Πανέτη, ανοίγετε και κλειστές πόρτες, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν γενικότερα αναπηρίες. Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε.
2: Ανοίγουμε κλειστές πόρτες, όπως το είπατε. Θα ανοίξουν οι πόρτες και θα βγουν άνθρωποι και οικογένειες οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπολείπονται. Οπότε,
1: εμείς δεν θα περιμένουμε το 2029 για να ξαναεπικοινωνήσουμε, όχι, κύριε Πανέτη. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ό,τι αγώνες υπάρχουν, η Αέρα Σπορ πάντα στηρίζει όλα τα αθλήματα.
0: Όλα τα μικρόφωνα είναι πάντα ανοιχτά.
2: Τώρα έχουμε τους αγώνες τον Οκτώβριο, ναι, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, στο οποίο θα πάμε στη Γερμανία πάλι. Η Μαριλένα πάλι θα συμμετάσχει σε αυτούς τους αγώνες. Δεν θα είναι στην κατηγορία της, αλλά θα είναι με μεγαλύτερα παιδιά, αλλά είναι πολύ σημαντική εμπειρία. Ναι. Μαζί με ένα άλλο παιδί, το Ράψη, το Φίλιππο, ο οποίος και αυτός προπονείται στον αθλητικό όμιλο ωκεανό. Θα κάνουμε την προετοιμασία μας. Ήδη ξεκίνησε ο Ράψης, η Μαριλένα παίρνει τις διακοπές της. Και κάνουμε την προετοιμασία μας για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Ωραία. Κύριε Πανέτη, σας ευχαριστούμε θερμά. Πάντα επιτυχίες.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να
1: είστε καλά. Και εσάς και την
0: Μαριλένα. Μας ακούς?
3: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσι μου, που ήσουν σήμερα κοντά μας. Ονειρεύεσαι το επόμενο μετάλλιο τώρα, στην επόμενη διοργάνωση?
3: Έτσι αέρα.
1: Πολύ ωραία απάντηση, Μαριλένα.
0: Λοιπόν, για σκέψου και ονειρέψου λίγο.
2: Κρατάει μικρό καλάθι. Γιατί
0: κρατάει μικρό καλάθι.
2: Κατάς μικρό καλάθι, γιατί άμα πεις ναι, τον ονειρεύομαι, εντάξει, τον ονειρεύεται, σίγουρα σας το λέω εγώ ότι τον ονειρεύεται. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ποτέ ότι θα το πάρουμε, γιατί εκτιθόμαστε.
0: Οπότε η προσπάθεια μετράει.
2: Και παλεύουμε. Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
2: σωστό.
0: Σας ευχαριστούμε και τους δυο.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σου, Μαριλένα.
0: Τι γλυκό κορίτσι,
1: πολύ γλυκό κορίτσι. Ναι, ναι.
0: 13 χρονών μόλις, έτσι πρώτη γυμνασίου, σαρώνει τα μετάλλια.
1: Παιδιά, ήταν 4 μετάλλια, 2 χρυσά, 2 σημαίνια, τα οποία τα φόραγε στο στήθος και τα 4. Και τα διαβίβει. Καμάρωνε.
0: Είναι η προσπάθεια, είναι η καθημερινότητά της, αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με την ακοή της, αλλά... δεν ξέρω,
1: αυτό δεν
0: της
1: είναι εμπόδιο.
0: Αυτοί οι άνθρωποι
1: που της είναι, πιστεύω, της δίνει όθηση.
0: Της δίνει όθηση. Και το έχω δει και με άλλους αθλητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα που σου δίνουν την αίσθηση ότι είναι όπως είμαστε εμείς. Το έχουν καταφέρει δηλαδή.
1: Είναι φοβερό αυτό, γιατί είχα αυτή την εμπειρία στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ στην Αθήνα. Είχα την τύχη και εμπειρία βέβαια να δουλέψω και στους Παραολυμπιακούς. Και συγκεκριμένα στην Υπασία, που εντωμεταξύ είναι ακόμα πιο δύσκολο στην Υπασία να πρέπει να είναι τώρα ένας αθλητής ο οποίος ήταν χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, έτσι, φοβερό. Και

0: κάνανε πραγματικά ήταν τόσο. Δηλαδή δεν τρέχει τίποτα.
1: Τους νιώθεις ότι είναι υπεράνθρωποι.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Αλλά έχουν κάνει τόσο δουλειά. Τόσο δουλειά τα παιδιά αυτά.
0: Λοιπόν, ό,τι προλάβουμε να πούμε 2-3 μηνύματα.
1: Θα γίνεται χαμός από μηνύματα,
0: θα
1: παιδιά.
0: Θα έχουμε και άλλη παρέμβαση. Εδώ
1: γίνεται
0: στην Air Sport δεν σταματάνε. Ακούσατε πριν τον Μπάμπη τον Παπάζολου για τον Πουέρτα, για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος έρχεται, φτάνει, υπογράφει. Και πάμε τώρα να ακούσουμε. Νάτος και ο Άρης Γάτας. Μη πήρε ο ένας, παίρνει και ο άλλος.
1: Έχουμε τον Άρη στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
2: Γεια σας, κορίτσια.
1: Τι κάνεις?
2: Τι γίνεται? Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
2: Λοιπόν, σας πήρα γιατί υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη με το θέμα του Ναΐ στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν διαπραγματεύσεις οι οποίες ήταν ολονύχτιες. Αυτή την ώρα οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι μπαίνει στην τελική ευθεία το ζήτημα του Ναΐ με τον Παναθηναϊκό. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας πληροφορούμε ότι θα υπάρχει εξέλιξη στο θέμα, είτε θετική είτε αρνητική. Τις τελευταίες ώρες έχει μπει μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία και έχει κάνει μια τεράστια πρόταση στον Ουραή, όπως πολύ μεγάλη πρόταση είναι και αυτή που έχει γίνει από τον Παναθηναϊκό προς την πλευρά του παίχτη. Σκαλίζουν τα δεδομένα, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι σε διαρκείς επαφές με την πλευρά του Ουραή όλη τη νύχτα και όλο το πρωί σήμερα, και εν αναμονή των εξελίξεων τις επόμενες ώρες θα σας ενοχλήσω πάλι.
0: Να μας ενοχλήσεις για τέτοια πράγματα, ναι.
2: Στο θέμα Ουραή, γιατί ξέρετε είναι ένα μεγάλο ζήτημα, όλος ο κόσμος ρωτάει. Εκατοντάδες μηνύματα στέλνουν οι φίλοι και στα social μας και παντού και περιμένουν
0: και
2: όλοι οι φίλοι
0: ρωτάνε.
2: Να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτή την ώρα υπάρχει αυτή η εξέλιξη που σας μεταφέρω, αλλά θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες η ιστορία αυτή. Δηλαδή,
0: ναι, γιατί θα κλείσουν σε λίγο. Κλείνουν και οι μεταγραφές. Ναι.
2: Ναι, αλλά αν δεν είναι ο Ναΐ, θα είναι κάποιος άλλος παίχτης.
0: Α,
2: τον οποίο ή θα τον ανακοινώσει μέχρι το βράδυ, ή θα περιμένει να πάρει από το παράθυρο των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, αλλά υπάρχουν δύο περιπτώσεις που έχει ο Παναθηναϊκός έτοιμες. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό, αν δεν είναι η περίπτωση του Ουναΐ, απόψε το αργότερο, το αύριο, ο Παναθηναϊκός ανακοινώσει. Γιατί πρέπει,
0: ναι, πρέπει να,
2: να βάλει τη λίστα. Έτσι, μάλιστα, έχει και τη λίστα την ευρωπαϊκή.
0: Ωραία, Άρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε για τα επόμενα περίπου 3-4 λεπτά, διότι φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή Μπάλα και άλλα. Αύριο θα είσαι παρέα με την Κατερίνα, είδα.
1: Πολύ ωραία.
0: Οι συνδυασμοί που γίνονται είναι.
1: Η πρώτη μου με την Κατερίνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, η πρώτη με την Κατερίνα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς πάρα πολλά ευχαριστώ στους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα. Θα προλάβω να το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Κοίταξε να δεις. Θα τα λες λίγο όνομα, λίγο. Ξέρετε, μερικοί
1: ό,τι μπορούμε,
0: θυμώνουν.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Να σας πω και ό,τι κάτι. Μπορούμε. Μερικοί οι ακροατές θυμώνουν ότι δεν διαβάζεις, λέει, ακριβώς τα μηνύματά σας. Πρώτον, προσπαθώ να διαβάσω αυτά που μπορούν να ακουστούν και στον αέρα. Γιατί ακούνε και νέα παιδιά, έτσι. Καμιά φορά, άμα είναι κάτι σόκινγκ, δεν το λέμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς, έχεις πάρα πολλά μηνύματα που σου στέλνουν
0: χρόνια
1: πολλά, έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημόπουλος, χρόνια πολλά στην Αντιγόνη. Ο κύριος Στράτος ο Ιωαννίδης επίσης, ο οποίος έκανε και αναφορά βεβαίως στους αθλητές που αναδεικνύουμε, προφανώς
0: για τους οποίους
1: στο
0: ακούσατε,
1: θέμα,
0: ναι,
1: που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Εδώ ο φίλος ο Αλεσάντρο. Κοίτα
0: τη φωτογραφία
1: εδώ από
0: τώρα.
1: Την Πονεβασιά. Καλημέρα.
0: Αχ,
1: λέει. Καλή συνέχεια διακοπών, λέει. Μπορείτε να μου πείτε τι ώρα παίζουν τα κορίτσια με τη Σερβία το απόγευμα?
0: 5.
1: Αύριο.
0: 5,
1: έτσι, 5. 5 η ώρα.
0: 5 η ώρα το απόγευμα.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης ο Κόντης επίσης σου στέλνει τα χαιρετίσματά του.
0: Ευχαριστώ,
1: και τις
0: Βασίλη.
1: Ευχές του.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάρα πολλά μηνύματα ακόμα.
0: Έχεις ετοιμάσει και
1: γιατί
0: μας
1: θέλετε, ρε παιδιά, τώρα συνεχώς από παραλίες, δηλαδή μας.
0: Εγώ τους λέω, είμαι λίγο τα θέλω και τα παθαίνω που λένε. Τους λέω να μας στέλνετε, παιδιά, όπου βρίσκεστε, να
1: προκαλείτε
0: βλέπουμε
1: τώρα, προκαλείτε. Γεια σου, Θόδωρε, γεια σου, Άγγελε.
0: Γεια σου,
1: κοίτα,
0: Άγγελε.
1: Κοίτα τι ωραίο,
0: τι ωραίο
1: φωτό, ναι, αυτό, ναι, με ένα γλαράκι επάνω στο κύμα. Φοβερό.
0: Α, σήμερα δεν μοιράστηκα μαζί σας κάτι. Θα μου πεις, εντάξει, μπορεί και να μην σας ενδιαφέρει. Αλλά παρατήρησα, μερικά πράγματα δεν τα παρατηρούμε πάντα. Τα αφήνουμε και τα προσπερνάμε. Πριν, ενώ ετοίμαζα φόρτωνα, έκανα έρανα, άκουσα γεράκι. Ήθελα να δω τι πουλί είναι. Άκουγα ένα πουλί, ρε παιδί μου. Ναι. Δύο πουλιά. Και ήταν δύο γεράκια. Είναι ζευγάρι. Βρήκε ζευγάρι. εκεί στην περιοχή
1: μας.
0: Ναι, δύο γεράκια φανταστικά. Ναι, πολύ ωραία. Δεν έχεις την ευκαιρία να τα βλέπεις και αυτά συνέχεια τώρα.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, η Κριστή, αν το λέω, αν το διαβάζω καλά, η Κριστίνα, η οποία δηλώνει αϊκάρα.
0: Έλα ρε εσύ Κριστή.
1: Η οποία μας στέλνει και εκείνη τις καλημέρες της, ο Παναγιώτης. Χρόνια πολλά, Αντιγόνη.
0: Να είσαι καλά, να είστε καλά όλοι.
1: Ο Χρήστος, ο Χακλάκης, ο οποίος μας έρχεται και καλό μήνα.
0: Έλα, βάλε το τραγούδι. Θα
1: και χρόνια πολλά
0: τραγούδι.
1: Λέει στη μέλουσα γυναίκα μου την Ασπασία.
0: Ω, η Ασπασία γιορτάζει έτσι σήμερα.
1: Γιορτάζει και η Ασπασία.
0: Ναι. Να είσαστε μπράβο καλά να και ευτυχισμένοι.
1: Όλες και όλοι καλά όσοι γιορτάζετε. Πολλά ευχαριστώ και στον Κώστα τον Τσιπουρίδη και στον Αντώνη τον Καμπανό και στον Κυριάκο και στην Δέσποινα, είναι πάρα πάρα πολλά, και στον Χρήστο τον Πριόβολο και στον Παναγιώτη τον Κυρίτσι. Πάρα πολλά μηνύματα, σας ευχαριστούμε.
0: Να περνάτε θερμά. Όμορφα, να περνάτε όμορφα. Μείνετε εδώ, Ερασπορ, Βαγγέλης Ιωάννου έρχεται, Βίκη και Αντιγόνη ήμασταν παρέα σας.
1: Αντιγόνη Δρακάτου
0: και Βίκη Σπύρου και Ματίνα Κανελοπούλου και Άγγελος Μπάτζιος εδώ παρέα σας.
1: Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά του μοντομπάσκετ του 2027 έμεινε η Εθνική που επικράτησε με 108-106 την παράτηση της Ισπανίας. Ρεκόρ καριέρας από Μίτογλου και Ντόρσεϊ που πέτυχαν από 29 πόντους ο καθένας. Η Εθνική χρειάζεται 4 νίκες στα ισάρθμα μάτς που απομένουν για να πάρει την πρόκριση ενώ περνά και με 3 και συνδυασμό αποτελεσμάτων. Ποδαρικό στο πρωτάθλημα με διπλό για τον Παναθηναϊκό που επικράτησε με 2-0 του Λεβαδιακού στον αγώνα που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Γκουστάβο Πέρτα στον Ολυμπιακό με την Νότιχαμ να πληρώνει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στα Σαντάντερ για τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό μέσο και τον παραχωρεί δανεικό στους Ερυθρόλευκους. Άμεσα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ θα αποκτηθεί ως δανεικός από τον Κραζοντάρ. Με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα ξεκινάει σήμερα η League Face του Κυπέλλου, σέντρα σε 6 μετάδοση από Era Sport. Την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση που κατέκτησε ένα παγκόσμιο κύπελο, 2 Κόπα Αμέρικα, είχε 207 συμμετοχές με 125 γκολ και 68 ασίστ. Με το ασημένιο μετάλλιο επιστρέφει από τους Μεσογειακούς Αγώνες η Εθνική Ομάδα Handball που στον τελικό της διοργάνωσης τήθηκε με 31-29 από την Αίγυπτο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 του Γάλλου Αρτούρ Φις και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open όπου θα αντιμετωπίσει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις. Σήμερα ξεκινάει και η Μαρία Σάκαρη, πρώτη αντίπαλος, η Αμερικανίδα Ρόμπιντ Μοντγκόμερι. Ασταμάτητος ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε και στη νίκη της Μπενφίκα κόντρα στην Εστορίλ με 2-1 και έφτασε τα 11 γκολ στα 8 παιχνίδια. 2-2 στην Premier League για την Arsenal που επικράτησε με 1-0 της Aston Villa στο Birmingham, ενώ το απόλυτο 3-3 συνεχίζει στη La Liga η Barcelona που νίκησε 5-2 τη Βαγεκάνο. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sports αναλυτικό όλες τις ειδήσεις. Μπορείτε να διαβάσετε στο sportsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Η εκτέλεση από τον Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μικρή περιοχή και είναι στριμωγμένοι οι περισσότεροι παίχτες. Ταμπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω αυτό το γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Πολλοί παίχτες στριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα, είναι ο Γιάννης Κωστή. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένας παίχτης στο τείχος, θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά, αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίκτες του Βαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση κεφαλιά, Ντέσσερς. Αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα. κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77.
0: Ακούτε Eraspor.
6: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 1 με 2, τα λέμε από τη συχνότητα της Ερασπορ με συνεντεύξεις, αποκλειστικότητες, ρεπορτάζ που έχουν ενδιαφέρον για κάθε θέμα που είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Και σήμερα έχει πολλά λουλούδια εντός εισαγωγικών η λέξη Ματίνα Κανελοπούλου. Καλό μεσημέρι και σε σένα, ο Μπαξές, ο δημοσιογραφικός Μπαξές, διότι είναι σε εξέλιξη πολλά μεταγραφικά ζητήματα. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι φαίνεται, κλείνει τον Πουέρτα, δηλαδή τον φέρνει στην Αθήνα για να υπογράψει. Έχει καταβάλει τη ρήτρα του, πρέπει να τα έχουν βρει σε όλα οι δύο ομάδες. Ο παίκτης εθεάθη στο αεροδρόμιο να πετάει για Αθήνα. Κυκλοφορούν φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η βόμβα με την οποία κλείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη μεταγραφική περίοδο. Δηλαδή η μεγαλύτερη κίνησή του είναι ο Γκουστάβο, Πουέρτα και Ολυμπιακός καταβάλει περισσότερα από 16 εκατομμύρια για να πάρει τον παίκτη, πέρα από το συμβόλαιο που θα δώσει στον ίδιο, με ή χωρίς τη μεσολάβηση της Νότιχαμ. Με την λεπτομέρεια αυτή να μένει να διευκρινιστεί, αλλά να μην αλλάζει την ουσία ότι ο Ολυμπιακός κάνει τη μεγάλη κίνηση και αποκτά τον Γκουστάβο Πουέρτα. Θα τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς επίσης και για τα μεταγραφικά των άλλων ομάδων στο ποδόσφαιρο, διότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον μπάσκετ. Δεν είναι μόνο η επέτειος του, μάλλον δεν είναι μόνο ο χθεσινός τρίαμβος στο Telecom Center επί της Ισπανίας, γιατί θρίαμβος ήταν. Ήταν ένα μικρό μπασκετικό θαύμα αυτό που συνέβη χθες το βράδυ μπροστά σε 20.000 θεατές, αλλά είναι και η επέτειος 20 χρόνων από το έπος της Σαϊτάμα. 101-95, 1 Σεπτεμβρίου του 2006 είχαμε νικήσει τους Αμερικάνους. Χθες το βράδυ άλλη μια εποπία μπασκετική, γιατί τέτοια είναι χωρίς σύγχρονος υπερβολής, η νίκη επί της ανώτερης Ισπανίας. Είναι καλύτερη ομάδα από εμάς, αλλά ο Σπανούλης και οι παίκτες του ήταν απόλυτα έτοιμοι, αποδείχθηκαν πολύ δυνατοί σωματικά οι παίκτες και πνευματικά τόσο οι ίδιοι όσο και το προπονητικό team, και ανταπεξήλθαν σε όλες τις δυσκολίες και στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα όταν είχαν χαθεί οι διψήφιες διαφορές και στην παράταση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 και 14 πρώτα λεπτά σαν ηφαίστειο που ξύπνησε η εθνική ομάδα με τεράστια ψυχικά, σωματικά και πνευματικά αποθέματα. Νίκησε την Ισπανία, έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει σε ένα χρόνο από τώρα στην Ντόχα, στο Κατάρ, και θα μιλήσουμε για αυτό το ξέσπασμα μπροστά σε 20.000 θεατές, για αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι, για αυτό τον μπασκετικό θρίαμβο, παραμονή του έπους της Σαϊτάμα με τον αρχιτέκτονα αυτής της επιτυχίας, τον άνθρωπο που πέρασε δύσκολα τους τελευταίους δύο μήνες παρακολουθώντας την πορεία της προετοιμασίας όλων των παικτών μας, αλλά βεβαίως και αντέχοντας τους κραδασμούς από τις ήττες που βιώσαμε από την Ρουμανία, την Πορτογαλία και πριν από λίγες μέρες στη Ρίγα της Λετωνίας, από την Ουκρανία, για να επιστρέψουμε δυναμικά στη διεκδίκηση της πρόκρισης κοντά στη σπουδαία Ισπανία με τα πολλά νέα παιδιά, με το πλούσιο ταλέντο, αρκετούς NBAers, χθες το βράδυ. Ο Βασίλης Πανούλης είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ομοσπονδιακός μας προπονητής, για να μας μιλήσει για αυτό το ξέσπασμα. Coach, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Είναι και η επέτειος της Σαϊτάμα σήμερα. Τι ωραία μέρα, έτσι, έπειτα και από το χθεσινό βραδινό.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα. Ναι, όντως είναι μια ωραία μέρα και ξυπνάει ωραίες αναμνήσεις.
0: Λοιπόν, για αυτό το ξέσπασμα καταρχάς της ομάδας θέλω να μιλήσουμε, διότι η αλήθεια είναι σε ζω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ, αλλά βεβαίως και από τα πρώτα σου προπονητικά βήματα, ποτέ άλλοτε δεν σε είχα δει τόσο ενεργό, τόσο αποφασισμένο και τόσο προσεκτικό σε κάθε κίνησή σου. Δηλαδή το ζούσες, έχω την εντύπωση, αλλά εσύ θέλω να μου το πεις, πιο πολύ και από τότε που έπαιζες, είτε για τους συλλόγους είτε για την εθνική ομάδα το χθεσινό μάτς. Ήταν επειδή οι coach βρισκόμασταν με την πλάτη στον τοίχο στην κυριολεξία?
1: Καταρχήν θέλω να πω, εντάξει, δεν το βλέπω σαν ξέσπασμα, γιατί το βλέπω σαν μια αντίδραση, και πιστεύω ότι πιο πολύ μας πείραξε ο τρόπος που παίξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια και κυρίως με την Ουκρανία. Ήθελαμε να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα από αυτό που είχαμε δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί όπως λες και εσύ, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και χρειαζόμαστε το αποτέλεσμα. Όσον αφορά πώς το είσαι, όχι, δεν το είσαι κάπως διαφορετικά. Πάντα όταν είναι ένα παιχνίδι do or die, πάντα έχει ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση, ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Και ίσως για αυτό το λόγο με έβλεπες και εσύ κάπως διαφορετικά. Σίγουρα όταν παίζεις ένα τέτοιο παιχνίδι το κίνητρο σου είναι τεράστιο και η επιθυμία σου για την νίκη πολλαπλασιάζεται.
0: Coach, άνοιξες το rotation, η πίεση πάνω στην μπάλα έφερε αποτέλεσμα, αλλά χθες είδαμε και ένα ονειρεμένο επιθετικά παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Σπανίζουν τέτοιες εμφανίσεις. Εντάξει, το 101-95 1η Σεπτεμβρίου του 2006 επί της Αμερικής δύσκολο θα επαναληφθεί, αλλά το χθεσινό, ειδικά το πρώτο ημίχρονο και συνολικά το παιχνίδι μας με το 47% στο τρίποντο, είναι ένα από τα καλύτερα επιθετικά παιχνίδια που έχουμε παίξει ποτέ. Συμφωνείς?
1: Ειδικά για το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, μπορεί να υποθούν πολλά. Άλλοι λένε παλιωμοδίτικο, άλλοι λένε μοντέρνο, άλλοι λένε ό,τι θέλουν να πούνε. Εγώ δεν ξέρω πολλές ομάδες που μπορούν να βάλουν 110 πόντους τέτοια εποχή και να, ακόμα και με παράταση, και να παίξουν να βάζουν 20 πόντους στην Ισπανία στο transition. Δηλαδή τι είναι μοντέρνο και τι είναι παλιωμοδίτικο? Δηλαδή όταν παίζεις άμυνα και τρέχεις δεν είναι μοντέρνο? Δηλαδή όταν γυρίζεις την μπάλα στην επίθεση και παίζεις σωστά δεν είναι μοντέρνο? Πιστεύω τα παιδιά έπαιξαν εξαιρετικά, είχαν τρομακτικό κίνητρο. Είχαμε φοβερές αλληλοκαλύψεις στην άμυνα, τρέξαμε πάρα πολύ. Χωρίς να είμαστε στο peak της φόρμας μας ή στο peak του conditioning μας, γι' αυτό και είδαμε πολλές αυξομοιώσεις στο παιχνίδι μας. Mm-hmm. Δεν είχαμε την φρεσκάδα που είχαν και οι Ισπανοί, γιατί έχουν και πάρα πολλά νέα παιδιά Ισπανοί που τρέχουν ασταμάτητα. Αλλά πιστεύω υπερβάλαμε αυτό. Πιστεύω ότι κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και μπροστά και πίσω, με τα λάθη μας, που είναι λογικό. Γιατί πότε δεν κάναμε λάθη? Δηλαδή πότε η εθνική ομάδα έπαιξε παιχνίδια χωρίς? Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι λαθών. Το θέμα είναι να κάνεις τα λιγότερα. Mm-hmm. Και για μένα ελέγχαμε το παιχνίδι, όλο το παιχνίδι το ελέγχαμε. Κάναμε μερικά λαθάκια που μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι πιο εύκολα, αλλά τελικά δείξαμε τεράστια προσήλωση, συγκέντρωση και αυτοθυσία για να κερδίσουμε.
0: Και αντέξαμε όταν χάσαμε τις διψήφιες διαφορές, ειδικά τη δεύτερη, από τους 12 πόντους, όταν έπαιξαν τις δύο ζώνες, Box and One, όταν είχαμε τον Dorsey, και 2-3 όταν βασιζόμασταν στον Dorsey.
1: Πιστεύω ότι στις πρώτες 2-3 φορές που έπαιξαν ζώνη δεν επιτεθήκαμε σωστά. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω μετά ότι το διαβάσαμε καλά και βάσαμε την μπάλα στον Ντάινερ που τον έπαιζαν 1-4 η πρώτη άμυνα ζώνης και πιστεύω ότι χτυπήσαμε πάρα πολύ καλά. Και μετά με τον Νίκ και δημιουργήσαμε ωραίες φάσεις. Πιστεύω ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω προσωπικά, εγώ σαν προπονητής είμαι πολύ χαρούμενος για τον μπάσκετ που παίξαμε και επιθετικά και αμυντικά. Και για μένα εκεί πάει το μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα για να παίξεις μοντέρνο μπάσκετ. Η ενέργεια είναι, η διάθεση είναι. Η σωστή προσέγγιση στην άμυνα είναι, η αλληλοκαλύψεις είναι, το να παίζει ομαδικά στην επίθεση είναι. Πιστεύω το κάναμε. Mm-hmm. Το κάναμε σαν υψηλό επίπεδο για την εποχή.
0: Και πήρες, coach, πολλά ρίσκα μέσα στο μάτς. Κοουτσάρισες με ενστικτό σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού, όταν οι Ισπανοί, που είναι μια σπουδαία ομάδα, παρότι είναι νεανική σπουδαία ομάδα και θα μας απασχολήσει τα πολλά επόμενα χρόνια, πήρες πολλά ρίσκα μέσα στο μάτς και σου βγήκαν σχεδόν όλα. Θέλω να μας εξηγήσεις προπονητικά, κόντρα σε ό,τι λένε τα βιβλία ή ό,τι θα περίμενα εγώ, για παράδειγμα, που δεν είμαι προπονητής και που δεν έχω το βάρος της δικής σου ευθύνης. Όταν πήγαινες την μπάλα στον μπροστινό μέρος του γηπέδου στα λίγα δευτερόλεπτα στις ειδικές καταστάσεις, φοβόσουν την κούραση κάποιων παιδιών, επειδή είχαν παίξει πάρα πολλά λεπτά, είμαστε στην αρχή της σεζόν, την πίεση και το λάθος?
1: Όλα είναι σωστά και όλα είναι λάθος. Mm-hmm. Έχουμε δει προπονητές να την πάνε την μπάλα από πίσω και να κάνουν λάθη και να χάνουν παιχνίδια. Αλλά και όντως και να κάνουν το σωστό. Έχουμε δει προπονητές την πάνε από σωστά και μπροστά την μπάλα και να κάνουν λάθος, και να την πάνε μπροστά την μπάλα και να κερδίζουν. Όλα κρίνονται και τα αποτελέσματα στο τέλος. Τι είναι σωστό και λάθος, υπάρχουν πολλοί προπονητές του πληκτρολογίου ή πολλοί προπονητές στον καναπέ που μπορούν να κρίνουν. Και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Και εγώ όταν κάθομαι στον καναπέ θα κρίνω διαφορετικά από ό,τι όταν είμαι μέσα. Καλά κάνουν. Αυτή είναι, έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αλλά εγώ το έκανα αυτό γιατί πιστεύω ότι. Είχαμε καλούς παίχτες βολές. Ήθελα να την πάω την μπάλα σε παίχτες που ήταν καλά τις βολές και εμπιστεύτηκα τους παίχτες μου στην γραμμή των βολών.
0: Και εμπιστεύτηκες πάρα πολύ τα παιδιά που και πέρυσι μας κουβάλισαν. Τώρα με την προσθήκη και του Νίκ μας ξανακουβάλισαν στο χθεσινό αγώνα με την Ισπανία. Θέλω μερικά ξεχωριστά σχόλια. Είναι ομαδικό το σπορ. Πήρες πάνω από το 100% από όλους όσους χρησιμοποίησες χθες, αλλά θέλω μερικά ξεχωριστά σχόλια και ξεκινάω από τον Νίκ Καλάθη.
1: Δεν θέλω να μιλήσω ξεχωριστά. Εντάξει, ο Νίκ, μπορεί ξέρουμε τι σημαίνει ο Νίκ για τον ελληνικό μπάσκετ. Δεν θέλω να μιλήσω ξεχωριστά γιατί θα μειώσω την προσπάθεια κάποιου παιδιού που μπορεί να μην είχε την απόδειξη του Νίκ, αλλά σίγουρα όλα αυτά τις 15 μέρες κατέθεσε την ψυχή του στις προπονήσεις, στα βίντεο, στους αγώνες και όλοι βοήθησαν. Άμα θες να μιλήσουμε για τον Νίκ. Μπορώ να μιλάμε
0: ναι, γιατί
1: για
0: είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, coach.
1: Για το τι είναι σαν παίχτης, για το τι έχει προσφέρει στην εθνική ομάδα, τι έχει προσφέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ποιο είναι το IQ του, ποιο είναι το μότορ του, ακόμα και τώρα που είναι στα 37 του. Πέρασε κάποιες δυσκολίες με έναν τραυματισμό, το πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το έχει ξεπεράσει και είναι πάλι σε εξαιρετική κατάσταση και ψυχολογικά και σωματικά. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για τον Νίκ. Υπήρξαμε συμπαίχτες. Υπήρξαμε παίχτης και προπονητής και πραγματικά πιο πολύ πρέπει να του δώσουμε τα εύσημα για τον τρόπο που αγαπάει την εθνική ομάδα, για το πόσο πολύ θέλει να είναι εδώ πέρα, για το πόσο έτοιμος ήταν σε αυτό το παράθυρο να βοηθήσει την εθνική ομάδα, για το πόσο αγαπάει τη χώρα του και είναι ένας πολύ πολύ σπουδαίος point guard και πολύ μεγάλη καρδιά.
0: Χθες το βράδυ, γι' αυτό ξεκίνησα από τον Νίκ, γιατί χωρίς να έχετε συνεννοηθεί, ταυτιστήκατε σε ένα πράγμα στις δηλώσεις σας. Σε άκουσα στη συνέντευξη τύπου να λες πόσο περήφανος είσαι για την προσπάθεια των παιδιών, ότι η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα, παίζουμε για τη χώρα. Το ίδιο είπε ο Τάιλερ, πόσο αγαπάει την πατρίδα, πρώτα για την αγάπη της πατρίδας και μετά για την αγάπη του παιχνιδιού. Το ίδιο είπε ο Μίτογλου. Και οι δυο τους κάνανε ρεκόρ επιθετικό με τους 29 πόντους. Και το ίδιο είπε και ο Νίκ στη συνέντευξη τύπου όταν κάθισε δίπλα σου. Έπαιξα ακόμα και για τον παππού μου, λέει. Όταν παίζω και φοράω αυτή τη φανέλα, ανταποδίδω κάτι και στον παππού μου που με αγαπούσε τόσο πολύ.
1: Έτσι,
0: το χρειαζόμασταν αυτό, έτσι.
1: Άκου να σου πω, το θέμα δεν είναι μόνο ποιοι έβαλαν. Το θέμα είναι και ο Μπαζίνας, ο Θανάσης, ο Κώστας και όλα τα άλλα παιδιά, ο Καρατζάκης. Όλοι όσοι έπαιξαν, να μην τους αναφέρω τώρα ονομαστικά, έδωσαν πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα που. Που πολλά πράγματα δεν φαίνονται και στατιστικό. Συνήθως κοιτάμε μόνο αυτοί που βάζουν. Σίγουρα αυτοί που βάζουν πρέπει να βάλουν, γιατί τον μπάσκετ πρέπει να βάλεις για να κερδίσεις. Αλλά είναι ένα ομαδικό σπορ που όλοι συνεισφέρουν. Οπότε αυτό πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια.
0: Και ξέσπασες εκτός από την εθνική ομάδα και εσύ στη συνέντευξη τύπου. Σε είχαν ενοχλήσει κάποια πράγματα τον τελευταίο καιρό, έτσι?
1: Δεν με γιατί έχουμε τίποτα, κοντι... Δεν με ενοχλεί. Δεν ξέσπασε ούτε με ενοχλεί. Κάτι είπα αυτό.
0: Σε άκουσα. Λιγάκι, ναι. Λιγάκι θυμωμένο.
1: Ούτε ενόχληση ήταν. Πάλι λάθος το. Δηλαδή διατυπώνεται λάθος. Ούτε ξέσπασμα ούτε ενόχληση. Δεν είναι ούτε. Είπα αυτό που ναι. μα έδωσε κίνητρο και αυτό που δεν πρέπει να γίνεται στην εθνική ομάδα. Να μην βάζουμε τις ομάδες μέσα στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ούτε ξέσπασμα ούτε ενόχληση. Πολύ καλά, ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια δεν με ενοχλεί τίποτα.
0: Εσένα όχι, σου έδινε κίνητρο η κριτική. Εσένα όχι. Δεν ξέρω για τα παιδιά. Για τα παιδιά, για τους παίκτες που είναι νεότεροι σε ηλικία και που δεν έχει σπάσει. Μπράβο, δεν έχει σπάσει
1: κολλή. Και καλή και κακή. Πρέπει να το μάθω, το διαχειρίζεται και να το χρησιμοποιήσω σαν κίνητρο.
0: Πάμε τώρα για την επόμενη μέρα, γιατί είμαστε στα 20χρονα της Σαϊτάμα και δεν θα μπορούσαμε να απουσιάσουμε και δεν πρέπει να απουσιάσουμε και δεν θέλουμε να απουσιάσουμε από το μεγάλο ραντεβού του ερχόμενου καλοκαιριού. Τέσσερα παιχνίδια ακόμα. Ξέρουμε τώρα ότι με τέσσερις νίκες είμαστε 100% εκεί, αλλά ακόμα και με τρεις με συνδυασμό περνάμε. Πώς σκέφτεσαι να προετοιμάσεις την ομάδα? Ο Τάιλερ δεσμεύτηκε.
1: Δεν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή κάτι ή τίποτα. Έχουμε νικήσει στην Ισπανία. Τώρα είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε στο 4-4. Τώρα ξεκινάμε όλοι με τις ομάδες μας. Όταν έρθει ο Νοέμβριος και πριν πλησιάσει ο Νοέμβριος, θα οργανωθούμε πάλι και θα πάμε να κερδίσουμε τα δύο παιχνίδια που έρχονται. Παίζουμε με τη Γεωργία και την Ισπανία. Θα είμαστε έτοιμοι. Έδειξε η ομάδα. Σε τι επίπεδο πρέπει να παίζει για να κερδίζει τέτοια μάτς. Και το θέμα είναι να είμαστε σε καλή κατάσταση, να είναι όλα τα παιδιά εκεί που θα καλέσουμε, να είναι σε καλή κατάσταση αυτοί που παίζουν και αυτοί που δεν παίζουν, γιατί κάποιοι λογικά δεν θα παίζουν. Μπορεί και να μην παίζουν και πολύ, αλλά μακάρι να παίζουν όλοι.
0: Τις άλλες ομάδες, οι NBA θα λείπουν σίγουρα.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι ομάδες. Με ενδιαφέρει η δικιά μας ομάδα, Βαγγέλη, και αυτό που θέλω είναι να είναι τα παιδιά στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να δείξουμε το καλύτερο μας πρόσωπο.
0: Ρωτάει ένας φίλος εδώ, γιατί είναι ένα από τα πρόσωπα, όπως ο Τάιλερ δεσμεύτηκε στον αέρα ότι δεν θα λείψει από κανένα παιχνίδι, είτε του Νοεμβρίου είτε του Φεβρουαρίου. Το ίδιο είπαν και τα άλλα τα παιδιά. Πόση ώρα χρειάστηκε να το σκεφτεί ο Νίκ? Εγώ νομίζω δεν χρειάστηκε ούτε λεπτό να το σκεφτεί όταν τον καλέσατε, σωστά?
1: Σωστά, Βαγγέλη, όπως και όλα τα παιδιά, και είναι έτοιμα να πάντα στις υπηρεσίες εθνικής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Το ξέρω πολύ καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς
0: ευχαριστούμε εσάς. Καλή σεζόν και με τις ομάδες. Σεζόν και με τις ομάδες. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο που ήταν υποστηρικτικός για μια ακόμη φορά.
1: Πολύ σωστό.
0: Ευχαριστούμε, coach. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλό μεσημέρι. Ο Βασίλης Πανούλης αποκλειστικά στην Eraspor μετά το χθεσινό θρίαμβο της εθνικής ομάδας. Και βεβαίως είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και έχουμε τώρα αρκετές πιθανότητες για να πάμε στο παγκόσμιο. 108-106 σε παιχνίδι με παράταση, αρχές της σεζόν, με τους παίκτες όχι στο 100% αλλά να δίνουν πάνω από το 100% ό,τι είχαν και δεν είχαν. Και είδατε με ποιο τρόπο νίκησε η εθνική ομάδα που αποδείχθηκε στην κυριολεξία 7 ψυχή. Λοιπόν, και μετά τη συνέντευξη με τον προπονητή της εθνικής ομάδας του μπάσκετ που μας έκανε και πάλι περήφανους, είχαμε αρχίσει να αμφιβάλλουμε. Εμείς όχι. Κάποιοι εκεί έξω σίγουρα ναι. Και εγώ έτσι το αισθάνθηκα χθες το βράδυ. Ήταν ενοχλημένος ο coach, μπορεί και τα παιδιά, από αυτά που είχαν διαβάσει και είχαν ακούσει το τελευταίο δίμηνο και ακριβώς ένα χρόνο μετά το χάλκινο μετάλλιο. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε οπαδοί της νίκης και έχουμε και κοντή μνήμη και ξεχνάμε τις αξίες. Τώρα, Μπάμπης Παπάζογλου, διότι ξεκινώντας και μέχρι να συναντήσουμε τηλεφωνικά το Βασίλη Σπανούλη για την αποκλειστική συνέντευξη, σας είπαμε ότι θα πιστέψουν και οι άπιστοι, όχι μόνο από την εθνική ομάδα και το θρίαμβό τους και το θρίαμβό της χθες το βράδυ, αλλά και από τις κινήσεις που είπαμε ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι και την τελευταία στιγμή για να ενισχυθεί έτι περαιτέρω ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός, με αιχμή του δεόρατο στην προσπάθεια και τη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός θα δώσει ένα πρωτοφανές ποσό για την εξαγορά του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, μια ρήτρα που άλλοι λένε ότι είναι 16 εκατομμύρια ευρώ και άλλοι λένε ότι είναι 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα, όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ταξιδεύει για την Ελλάδα. Τώρα, είτε μέσω Νότιγχαμ είτε απευθείας με τον Ολυμπιακό, υπογράφει για τους ερυθρόλευκους της Ελλάδας, υπογράφει για τους Πειραιώτες και είναι η μεγαλύτερη μεταγραφική ποδοσφαιρική βόμβα του καλοκαιριού, να την πούμε έτσι. Μπάμπης Παπάζογλου, δεν θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, θα συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής γιατί υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πέσαμε πάνω στο Σπανούλη που είχα πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά προηγούνται οι συνεδέξεις και ειδικά.
0: Το είχα προαναγγείλει, δεν είχε άλλο σλότ. Δεν είχε άλλο σλότ, όπως λέμε εμείς στην τηλεοπτική ορολογία, ο coach για να μας μιλήσει. Οπότε έπρεπε λοιπόν, να του δώσουμε μια προτεραιότητα.
2: Ναι, να πούμε τα νεότερα. Καλά, οι ακροατές σας φόρξαν από χθες, ξέρω την Κυριακή μάλλον, και οριστικά από χθες που είχα πει ότι δεν υπάρχει ούτε θα ούτε αυτά. Είχε τελειώσει η μεταγραφή του Πόρτα. Γιατί είχαμε τη δική μας πληροφόρηση και αποδείχθηκε πολύ έγκυρη, παρότι ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαίωνε το παραμικρό. Mm-hmm. Αλλά υπήρχε συγκεκριμένη πληροφόρηση από την Ισπανία και από τις προηγούμενες μέρες, γιατί από την Παρασκευή έλεγα αφήστε παράθυρο, γιατί πάει να γίνει μεγάλη ανατροπή. Όταν θυμάσαι, δεν υπήρχε καν Πουέρτα στο χάρτη κτλ. Και είχε κάνει δήλωση ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Μα στην μόδα της εποχής, δηλαδή στο διαδίκτυο. Να μην το χαρακτηρίσω τώρα. Οι ξερόλες, δυστυχώς αυτούς θα τους χαρακτηρίσω, δεν το θέλω, αλλά μου βγαίνει έτσι αυθόρμητα, είχαν λιδωρήσει την προσπάθεια. Είχαν λιδωρήσει και την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός, είτε απευθείας είτε μέσω της Νότιγχαμ, μιλάμε για τον ιδιοκτήτη του τώρα, θα έδινε ένα πρωτοφανές ποσό για να αγοράσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και ήρθε ο ίδιος μετά την κλήρωση, μετά την ευρωπαϊκή κλήρωση, να το επιβεβαιώσει. Για να πιστέψουν ότι γίνεται όντως αυτή η τεράστια προσπάθεια, όπως κάνει και ο Παναθηναϊκός για τον Μάη.
2: Να μην φέρουμε από τα φρέσκα.
0: Να φέρει τον ποδοσφαιριστή.
2: Να πούμε τα φρέσκα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι εφεύρει στον Μπιλμπάο και σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες θα έρθει στην Αθήνα, δεν θα πάει Αγγλία. Mm-hmm. Επιβεβαιώνεται. Ο Ολυμπιακός δεν ενημερώνει, αλλά δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πουέρτα όντως ταξιδεύει για Ελλάδα. 4,5 αναμένεται. Mm-hmm. Το deal είναι, όπως το είχα πει, 16 εκατομμύρια ηλίτρα. Της Racing Santander και μια μεταγραφή με κάτι μέσα πραγματάκια και τα λοιπά θα πάει 20. Μεγαλύτερο νομίζω οικονομικά που έχει γίνει ποτέ. Και το λέω αυτό
0: γενικώς, όχι μόνο στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, και το λέω αυτό γιατί θέλω να το ψάξω. Υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να ισχύσει τελικά το αρχικό σενάριο.
0: Δηλαδή
2: ο Ολυμπιακός, όχι Νότιγχαμ. Αλλά το λέω με μια μικρή επιφύλαξη.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ήξερα τελευταίες
2: ότι θα γίνει μέσω Νότιγχαμ.
0: Ναι.
2: Γιατί το λέω αυτό? Για την περασμένη Τετάρτη η πρόταση, όχι η πρόταση, η ενημέρωση της Σαντάντερ ήταν ότι ο Ολυμπιακός δίνει τη ρήτρα. Ούτε Νότιγχαμ ούτε τίποτα άλλο. Και όσοι ακούγαν το ρεπορτάζ της Ελλάδα από εκείνη τη μέρα και τις προηγούμενες, καταλάβαιναν πώς πήγαινε το πράγμα. Να θυμίσω, εκείνη τη μέρα το πρωί που γινόταν χαμός, θυμάστε τον πήρε ο Ολυμπιακός κτλ. Είχα βγει και είχα πει: δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν άλλες ομάδες που έχουν μπει δυνατά και είχα μνημονεύσει ως βασικό αντίπαλο την Μπενφίκα. Όχι, εγώ είχα πει διάβασα. Mm-hmm. Ναι, είχα πει την Μπενφίκα. Η Άιντραχτ, δεν ξέρω αν έδινε τη ρήτρα, έδινε πολύ λιγότερα λεφτά στον παίκτη από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι επειδή ξέρω πολύ καλά τη μεταγραφή, γι' αυτό τα λέω κιόλας. Ναι. Και τα νούμερα κιόλα. Λέω λοιπόν, εκείνη τη μέρα είχα πει το πρωί ότι υπάρχουν άλλοι μνηστήρες και είχα μνημονεύσει την Μπενφίκα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας βγήκε από την Πορτογαλία ότι η Μπενφίκα πάει να τον πάρει, ότι έχει συμφωνήσει. Και είναι αλήθεια. Είχε προχωρήσει πολύ. Ο Ολυμπιακός το βράδυ έβγαινε από τη μεταγραφή. Τότε η δική μου πηγή μου είπε: κράτα ανοιχτό παράθυρο. Γιατί? Γιατί η Μπενφίκα είχε πάρει τον Μαλίνια με 20 εκατομμύρια. Και έπρεπε να διώξει παίχτη, το Ρίος, που τον έδιωχνε τελικά, αλλά είχε αργήσει πια η Μπενφίκα. Και πού θα πήγαινε ο Πουέρτα? Θα μένει στη Σαντάντερ? Δεν το βλέπα πιθανό. Και γι' αυτό έλεγα και την Παρασκευή: προσέξτε, μπορεί να υπάρξει όταν υπήρχε Φρέντρουπ, και όντως υπήρχε Φρέντρουπ, ή Άλβαρες. Έλεγα: δεν κάνει άλλη κίνηση ο Ολυμπιακός. Μπορεί να γίνει μεγάλη ανατροπή. Δούλεψε τη μεταγραφή μυστικά Σαββατοκύριακο και Κυριακή απόγευμα πριν τον Μάτσο Αστέρα είχα πει την πληροφορία ότι ο Πουέρτα έκλεισε. Δεν το επιβεβαίωνε ο Ολυμπιακός, αλλά συγκεκριμένη πηγή που αποδείχθηκε σωστή και αλάνθαστη για το θέμα του Πουέρτα. Και χθες είχα πει ότι δεν υπάρχει πλέον θα και τα λοιπά. Έκλεισε η μεταγραφή, τελείωσε. Πέσανε και τα χρήματα, ενημερώθηκαν όλοι, τα ποσά, όλα τα πάντα ήταν τακτοποιημένα και όντως σήμερα όλα αυτά βγαίνουν και στην επιβεβαιώνουν.
0: Κυκλοφορεί
2: και
0: η φωτογραφία στο Twitter τώρα.
2: Στον Μπιλμπάο. Και είχα πει μέσα ότι δεν ήξερα, το μόνο που δεν ήξερα είναι αν θα πήγαινε πρώτα Αγγλία ή πρώτα Ελλάδα. Και επαναλαμβάνω, έρχεται Ελλάδα ο Πουέρτα κατευθείαν και περιμένω να δω αυτή την τελευταία πληροφορία αν πάει ο Ολυμπιακός τελικά θα βγει κανονικά, γιατί ο προγραμματισμός ο αρχικός ήταν να τα δώσει τα λεφτά ο Ολυμπιακός, δεν ήταν πληροφορίες κτλ. Είχε ενημερωθήσει τα ντέρ εγγράφος. Έτσι γίνονται με τις ρήτρες. Δεν είναι παίρνω τηλέφωνο, παιδιά, κάνω μια πρόταση. Είναι του δίνω τη ρήτρα. Ή στη δίνω, δεν στη δίνω. Και είχε ενημερώσει εγγράφος. Γιατί μπήκε η Νότικαμ, γιατί έπρεπε να γίνει έτσι η τακτική του Ολυμπιακού να γυρίσει όλο το θέμα Τούμπα και το γύρισε Σαββατοκύριακο. Και γι' αυτό ο Μαρινάκης είπε την Παρασκευή, είχα βγει το μεσημέρι του Μαξί Βαγγέλη, έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση και λέω: του Πουέρτα είναι ανοιχτό, μην γίνει ανατροπή. Και βγαίνει μετά από 20 λεπτά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, σύγκληρος του.
0: Και κάνει και τη δήλωση.
2: Και λέει: δώσαμε τη ρήτρα.
0: Τι άλλο να κάνουμε. Παίκτης,
2: ναι. Αλλά ο παίκτης θέλει να πάει στην Μπενφίκα, τι άλλο να κάνουμε.
0: Σωστά.
2: Εκεί πλέον σιγουρεύτηκα ότι ο Ολυμπιακός πάει να κάνει ανατροπή. Να πει πρόεδρος για άλλη ομάδα. Πόσες φορές το έχεις δει. Θα έλεγε, ας πούμε, κάναμε την πρόταση και ο παίκτης δεν ήθελε να έρθει. Είπε Μπενφίκα συγκεκριμένα. Αυτός ήταν ο αντίπαλος του Ολυμπιακού και το έκανε, νομίζω, ξεκάθαρα για λόγους τακτικής, γιατί υπήρχε μια στρατηγική αποβράση του Ολυμπιακού να βγει με κάποιον τρόπο από τη μέση η Μπενφίκα. Ή, κύριε, να, που σου λένε για την Μπενφίκα, πήγαινε. Έρχονται η Μπενφίκα, στα δίνει, προχωράει τη μεταγραφή. Δεν την προχωράει, έλα σε εμάς. Και έτσι έγινε η μεταγραφή και η μεγαλύτερη ανατροπή του. Θέλω να πω ότι δεν έγινε αυτά ξαφνικά μια Κυριακή ή ναι. Δευτέρα. Αυτά τα δούλευε ο Ολυμπιακός προφανέστατα χωρίς να το καταλαβαίνει.
0: Άρα από την Παρασκευή, όταν άρχισε να μετράει αντίστροφα ο χρόνος, κλειστήκαν στα γραφεία με τις οδηγίες του ιδιοκτήτη και τα τηλέφωνα πήραν φωτιά. Σωστά.
2: Και έπρεπε πια. Ναι, και το σημαντικό είναι να πει το, όχι απλά να πει το νέο Ολυμπιακός, να θέλει να έρθει. Να καταλάβει ότι εδώ, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Μια ψικούλα που είχε πάει και είχε φέρει, δεν ήθελε να έρθει.
0: Ο Ζάχοβιτς δεν ήθελε, όχι.
2: Είπα, μια ψικούλα.
0: Σε αντίθεση με Γιωβάνι και άλλους πολλούς.
2: Ναι, ο Ζάχοβιτς, θα έχουμε ξαναπεί, ήθελε να πάει στη Βαλένθια. Και τι του είχε πει ο Πίντο Τακώστα, το θυμάσαι τότε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Εμένα τα λεφτά μου τα δίνει ο Ολυμπιακός.
0: Και θα πας εκεί.
2: Ολυμπιακό, πήγαινε στον Ολυμπιακό και βρες τρόπο να πας στη Βαλένθια.
0: Βέβαια, ο Πάπας, έτσι λεγόταν. Πάπας ο Πίντο Τακώστα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Με τις μεγαλύτερες αγοραπολισίες.
2: Και κάποια στιγμή, όπως είπα και το πρωί, κάποια στιγμή θα πούμε και ωραίες ιστοριούλες και για τη μεταγραφή του Πουέρτα, τη Σαντάντερ και τι παίχθηκε και τα λοιπά.
0: Πάμε τώρα στο τι δίνει. Στο τι δίνει μια μικρή ανάλυση αυτή η μηχανή πολυτελείας. Πώς μεταμορφώνει τις ομάδες αυτός ο μουντιαλικός χαφ και αν είναι η προτελευταία κίνηση. Είναι σίγουρα η μεγαλύτερη, αλλά αν είναι η προτελευταία κίνηση. Διότι χθες το βράδυ μου έλεγαν μετά τον αγώνα της ελληνικής ομάδας που ήμουν με μια παρέα.
2: Ναι.
0: Για να γιορτάσουμε λίγο και τη νίκη της εθνικής ομάδας μπάσκετ.
2: Για πες, γιατί εκεί μαθαίνεις και τα καλά. Ναι,
0: ναι. Ο γνωστός θρύλος του θρύλου μου έλεγε ότι η απόφαση της ΠΑΕ ήταν να δοθούν, δηλαδή του Μαρινάκη, για δύο μπαμ να δοθούν παραπάνω από 30 εκατομμύρια.
2: Τώρα, θα βάλεις κάτω 16,
0: άρα υπάρχει, εκεί, υπάρχει εκεί, το παράθυρο εκεί. Υπάρχει το παράθυρο το ανοιχτό για μία ακόμη κίνηση.
2: Μία, τι εννοείται το extreme, αυτό είναι εννοείται. Όχι παράθυρο. Την προσπάθεια να την κάνει ο Ολυμπιακός. Με λεφτά πολλά. Πήγε 12 εκατομμύρια για τον Βάργκας. 15 η Σεβίλη.
0: Άρα, ξέρω, μου... όπου καθίσει.
2: Ολυμπιακός, ναι. Ολυμπιακός χθες διέψευδε και για Βάργκας.
0: Καλά,
2: και
0: εντάξει.
2: Για Γκαρσία.
0: Εμείς λέμε τα δικά μας. Ο Ολυμπιακός θα λέει τα δικά του, εμείς θα λέμε τα δικά μας. Άλλο το λέω. Πάμε για ένα ποσό. Για ένα ποσό πάνω από 30, μη σου πω και πάνω από 35 εκατομμύρια, αν γίνει και η δεύτερη κίνηση. Τώρα, που τώρα
2: κίνηση,
0: των τελευταίων ημερών, λέω ναι, για ένα ποσό.
2: Ναι. Εάν γίνει και η δεύτερη κίνηση που θα γίνει, που δώσω προσπαθεί να γίνει, ναι. Να το πω διαφορετικά, και μαζί με το. Ναι, είναι ή εμπάσχετο θα ξεπεράσει ή κοντά στα 30 οι δύο μεταγραφές. Αυτό, ναι, τόσο είναι.
0: Τόσο είναι.
2: Τόσο είναι τα ποσά, τόσο είναι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορώ. Στον Πουέρτα το παίρνω πάνω μου γιατί το ήξερα.
0: Ναι.
2: Το ήξερα. Είχα πρωτογενή πληροφόρηση. Στον Εξτρέμ δεν μπορώ να πω ότι έχω συγκεκριμένη δυνατή πληροφόρηση για το ποιος θα είναι. Επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός χθες κατά σειρά διέψευδε, όχι δεν επιβεβαίωνε, είναι διαφορετικό να σου λέει δεν το επιβεβαιώνω, που σημαίνει ότι ως παίκτης υπάρχει, αλλά δεν έχω κλείσει ακόμη και είναι διαφορετικό να διέψευδε. Διέψευδε λοιπόν και για Βάργκας και για Χιλ και για Γκαρσία της Μπέθης. Αυτό, εάν δεν είναι θέμα τακτικής, πάντα παίζει, είναι ότι κάτι άλλο υπάρχει επίσης. Πολλών το μυαλό πάει στην Δαβιντασβίλη. Δεν μπορώ να το πω. Δεν ναι. το έχω εγώ σαν δική μου.
0: Περίμενε τώρα. Το... Θα το δούμε ναι. αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε. Γιατί επαναλαμβάνω ότι υπάρχει.
2: Γίνει σήμερα, αύριο,
0: Ναι. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία ότι ετοιμάζει και άλλη κίνηση. Θα δούμε
2: και
0: αν θα κάτσει.
2: Δεν αποκλείω κάτι ακόμη, αν και δεν είχε σχεδιαστεί ή δεν το είχαμε πιάσει ότι πάει να πάρει και τον Τάδε. Κατάλαβες ναι. έναν ακόμη. Δεν αποκλείω να γίνει κι άλλη. Και με μικρό περιθώριο να γίνει μετά την ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί. Θα υπάρχει ένα θέμα, Βαγγέλη, ασχολούμαστε με αυτού που θα έρθουν, αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να ξεκαθαρίσει και αυτοί που θα φύγουν.
0: Και ποιου θα δηλώσει.
2: Ναι. Βέβαια. Βέβαια, με ένα ακόμη εξτρέμ.
0: Να στα κάνω γρήγορα τα ερωτήματα για να τα προλάβουμε όλα στον χρόνο που έχουμε.
2: Πάμε.
0: Ροντινέη έχει φυγεί, γιατί νομίζω ότι προτιμάει να μείνει αυτό. Δεν θέλει να πάει στη Σάντος.
2: Είχε πει το καλοκαίρι πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, παιδιά, αν θέλετε ανανέωση, έχω πρόταση Ατλαντικό Μινέιρο, το γνωστό, και με λεφτά φεύγω. Εάν θέλετε, μένω, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, θα πάω στην Βραζιλία του χρόνου, ξέρω εγώ, γιατί έχει προγραμματίσει. Του ήρθε η πρόταση Σάντος, όντως ήταν στο timing τώρα να φύγω. Νομίζω ότι θα γίνει.
0: Λες ότι θα φύγει στο τέλος.
2: Κάποιοι πρέπει να φύγουν.
0: Μάλιστα. Περίμενε, επειδή ο Ολυμπιακός.
2: Να το πω διαφορετικά, ναι. ο Ολυμπιακός δεν θα είχε. Νομίζω ότι θα είχε κανένα πρόβλημα να φύγει ο Ροντινέη. Να το πω έτσι διαφορετικά. Πάμε.
0: Επειδή χτίζεται εν κινήσει ο Ολυμπιακός, μπορούμε να δούμε τώρα λιγάκι πώς έχει αναμορφωθεί η ενδεκάδα. Όχι απλώς, όχι το ρόστερ συνολικά τώρα.
2: Ναι.
0: Να δούμε λίγο πώς έχει αναμορφωθεί η ενδεκάδα, δηλαδή πώς έχει αλλάξει ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Όταν ξεκινούσε.
2: Ορτέγα goalkeeper. Με βάση θα πω τώρα, με βάση το ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός και έναν ακόμη εξτρέμ με ενδεκαδάτο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη βάση. Αυτή τη μπαμ που είπες εσύ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεξιά Πέντερσεν ή Σάλιακας.
0: Ο Σάλιακας υπήρχε στην αρχή της προετοιμασίας. Ο Πέντερσεν δεν υπήρχε.
2: Τώρα μπήκε, γι' αυτό το λέω στο ξεκίνημα τουλάχιστον. Και έβγαλε και ωραία σέντρα ο Σάλιακας. Ήταν πολύ καλό.
0: Σωστός.
2: Με τον Αστέρα, σε Τρίπολη. Αριστερά,
0: ο ορισμός της σέντρας. Πάμε.
2: Αριστερά τη Κνιζιάν. Στο κέντρο της άμυνας. Βλέπεις τι γίνεται, όλοι παίζουν καλά. Λογικά Ρέτσος με Πυρόλα ή Κάρμο. Αυτό ο Σμαϊλόβιτς μια χαρά, το μαξιμπαίνει και μπαίνει μια χαρά το παιδί.
0: Τον είδα, αλλά το βασικό σχήμα υπήρχε. Ναι.
2: Κάποια στιγμή λέει μια λογική, καλά που έρθα ούτως ή άλλως. Φρόιλερ ή Έσε.
0: Ο Έσε υπήρχε, ο Φρόιλερ μπαίνει. Ναι. Όπως Πέντερσεν και την Κνιζιάν.
2: Αν είχε κάνει προετοιμασία ο Φρόιλερ, τώρα μην γελιόμαστε, είναι που έρθα Φρόιλερ τώρα. Τα πρώτα δεν έχει κάνει προετοιμασία, αλλά. Λέω με βάση τους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τώρα το σταυρό μας η τριάδα πίσω από τον Ελκάμπη, γιατί θα είναι ο εξτρέμ που θα αποκτηθεί.
0: Ένας.
2: Προφανέστατα. Ο Ζώτα.
0: Ναι.
2: Και μετά όποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση. Γενικώς όποιος είναι στην καλύτερη. Είναι ο Ρόκα, είναι ο Σα, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Μάρτινς. Κάποιοι μπορεί να φύγουν βέβαια κιόλας. Κάποιος ή κάποιοι.
0: Κοίτα,
2: κάποιοι
0: τουλάχιστον κατά τα 5-11 η ομάδα αλλάζει, έτσι. Και...
2: Πολύ παραπάνω.
0: Λέω εγώ τουλάχιστον κατά τα 5-10.
2: Μάνι. Σε σχέση με την περσίνη σεζόν, άλλο γκολκίπερ, άλλο δεξιμπάκ, άλλο αριστερό μπακ.
0: Ναι, εγώ υπολογίζω σε σχέση με ένα μήνα πριν, ας πούμε. Ναι.
2: Μόλις είχε μπει ο Σάλιακας τότε.
0: Γιατί τώρα ξαναλέω, χτίζεται εν κινήσει.
2: Ναι. Φρόιλερ δεν υπήρχε τότε.
0: Ναι.
2: Που συζητάμε. Ο Πέρτα δεν υπήρχε. Ο εξτρέμ που θα αποκτηθεί δεν υπήρχε.
0: Τι Κνιζιάν δεν υπήρχε.
2: Ναι, τι Κνιζιάν δεν υπήρχε. Οπότε βλέπει πόσο αλλάζει. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ δύσκολο και σε αυτές τις περιπτώσεις ένας δρόμος υπάρχει. Match με match, μέχρι να πας στη διακοπή, να κοιτάξεις να παίρνεις τα παιχνίδια σου.
0: Με μισό μηδέν που λέει ο λόγος.
2: Ό,τι ναι, να βελτιώνεσαι και να μπαίνουν οι νέοι στο παιχνίδι. Θυμίζω, Ορτέγα έπαιξε δεύτερο μόλις match στον Ολυμπιακό. Τη Κνιζιάν στην Τρίπολη έπαιξε πρώτο match βασικός. Ο Φρόιλερ μπήκε ως αλλαγή πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Γκονζάλες το ίδιο. Δηλαδή βλέπεις. Το Αίνο που έρθα. Θα έρθει και ένα εξτρέμ για βασικό. Καταλαβαίνεις, μαζεύονται πολύ, Βαγγέλη.
0: Και παραλίγο ο μικρός να σκοράρει κιόλας, αλλά είχε λάθος στάση σώματος στην ευκαιρία από τη μικρή περιοχή. Βρήκε το δοκάρι, την είδα τη φάση, αλλά το έχει τον γκολ από ό,τι φαίνεται.
2: Και με ρώτησες να μην ξεχάσω να πω ότι το όλο, αν το πάμε πριν, 16 συν κάτι ψηλά, συν από εδώ, συν από εκεί, ένα 20 αρικάκι.
0: Για ένα εικοσαρικάκι το είπες για τον Μπουέρτα, ναι.
2: Ναι. Συν το συμβόλαιο του παίχτη, για να καταλάβει κανείς και τα μεγέθη, πάλι δική μου πληροφόρηση είναι αυτή, αλλά νομίζω ότι από την εξέλιξη και από όσα μου έλεγαν οι άνθρωποι που ήξεραν, καταλαβαίνω ότι είναι σωστό, γιατί όλα όσα μου είπαν βγήκαν, νομίζω ότι είναι καθαρά τα λεφτά του γύρω στα 2,5. Και το λέω καθαρά, εδώ πω για πολλωστή φορά ότι αδικούμε τις ελληνικές ομάδες. Εμείς λέμε, παίρνει ο π.χ. που έρθει 2,5 εκατομμύρια. Δεν είναι 2,5 για την ομάδα, είναι στην εφορία. Ενώ οι Γερμανοί σου λένε 10 εκατομμύρια συμβόλαιο, μα δεν είναι 10 εκατομμύρια, με την εφορία του είναι 4 τα καθαρά. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
0: Βέβαια.
2: Να τα λέμε αυτά για όλες τις ελληνικές ομάδες. Το λέω αυτό γιατί η δική μου πληροφόρηση ήταν ότι η Άιντραχτ δεν έδινε στον Πουέρτα το συμβόλαιο που του πρόσφερε ο Ολυμπιακός. Ο παίκτης κοιτάει, θα παίρνει στην τσέπη. Όχι με εφορίες κτλ. Αυτά κοιτάνε. Όπως και εσύ και εγώ ως εργαζόμενος.
0: 100%.
2: Όλοι οι εργαζόμενοι αυτό λένε. Ναι. Για να καταλαβαίνουμε ότι το κόστος. Οπότε.
0: Ούτε τα ονόματα των ομάδων κοιτάζουν. Ούτε...
2: Κοιτάζουν.
0: Όταν μιλάμε τώρα για ένα επίπεδο, δεν κοιτάζουν. Άμα είσαι η Manchester United, διαφέρει. Αν είσαι η Μπαρσελόνα, είναι άλλο πράγμα. Αν είσαι η Real Madrid, ναι. Αλλά αν διεκδικείς τα ίδια πράγματα, μου έλεγε πάντα ο Κυρθόδωρος, τι να πας να κάνεις την τελευταία ομάδα της Αγγλίας. Είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αν είσαι στην πρώτη ομάδα της Ελλάδας, δεν θα μείνεις εδώ να σε συνέχεια πρωταθλητής. Θα πας να παίξεις την τελευταία ομάδα εκεί.
2: Ναι.
0: Έχει διαφορά. Ενώ αν είσαι σε μεσαία ομάδα εκεί.
2: Ο Τζόλε. Μισό. Ο Τζόλε δεν πήγε. Τώρα τα παιδιά πηγαίνουν. Ο Τζολάκης πήγε.
0: Τώρα βεβαίως και τα ποσά είναι άλλα.
2: Άλλη εποχή τότε που σου περιέγραφε ο Κυρθόδωρος.
0: Ναι.
2: Γιατί τα συζητούσαμε όλοι.
0: Εγώ όμως συμφωνώ με αυτό το σκεπτικό. Δεν πας να είσαι τελευταίος στην πόλη. Μένεις πρώτος. Ακόμα και αν θεωρείται χωριό η χώρα σου.
2: Σου λέει, εγώ θα πάω σε ένα πρωτάθλημα που ήταν όλα τα φώτα πάνω.
0: Εγώ λέω ότι κοιτάζουν τα νούμερά τους
2: για
0: πλέον.
2: Για να ξέρουμε και τι συζητάμε, όταν πας στην Αγγλία, το 2,5 είναι για πλάκα.
0: Μπαμπή, ποια Άιντραχτ τώρα στον Ολυμπιακό θα παίξει?
2: Άλλο.
0: Θα κάνει. Δεν πάει στην Μπάγερ Μονάχου. Ναι. Αν ήταν για την Μπάγερ Μονάχου, να το συζητούσαμε.
2: Μην τα μπερδεύουμε. Είναι άλλο Αγγλία, άλλο Μπουντεσλίκα. Εκεί έχει. Ο παίχτης όμως που θέλει να βγει και να κάνει και άλλη μεταγραφή, από εκεί θα πάει στην Dortmund.
0: Ναι, αλλά εδώ ο συγκεκριμένος είχε το σίγουρο της Μπενφίκα, ενδιαφέρον εννοώ σίγουρο, και το σίγουρο της Άιντραχτ, ενδιαφέρον εννοώ. Και είχε και τον Ολυμπιακό.
2: Επαναλαμβάνω, η Άιντραχτ δεν του δίνει τα λεφτά του Ολυμπιακού. Η Μπενφίκα όντως εκείνη την Τετάρτη, την περασμένη εβδομάδα, τον δελέαζε. Μην λέμε ψέματα, λέμε την πραγματικότητα. Αυτό που ήξερα εγώ και όπως βγήκε. Εκείνη τη στιγμή τον δελέαζε η Μπενφίκα. Γιατί η Μπενφίκα είναι επίσης ένα κλαμπ που είναι πολύ γνωστό στην Ευρώπη, παίζει στην Ευρώπη, μπορεί να παίξει και τη Champions League και επίσης πουλάει. Θα πάω εκεί για να πάω πιο ψηλά.
0: Εντάξει, αυτό το έχει και ο Ολυμπιακός. Από την εποχή που ανέφερες νωρίτερα, την εποχή του Γεωργάτου.
2: Ο Τζολάκης.
0: Ο Ολυμπιακός το κάνει αυτό 28 χρόνια τώρα.
2: Ο Γεωργάτος, για να τα λέμε, διαφορετικές εποχές.
0: Δεν έχει σημασία. Το έκανε ο Ολυμπιακός. Το έκανε.
2: Έχει σημασία.
0: Κόντρα στη λαϊκή βούληση.
2: Θα σου πω κάτι. Ο Τζόλε δεν ήθελε να πάει. Ο Τζόλε έλεγε, εάν είναι να πάω στη Γιουβέντους, όπως το λες, στη Μπάγερν, στη Ρεάλ, να πάω. Εάν να πάω στην Πάρμα, π.χ. είχε προτάσει το παιδί, να απλώς να διεκδικώ την Ευρώπη, όχι θέλω να είμαι στον Ολυμπιακό, να παίρνω πρωτάθλημα και να παίζω στο Champions League. Αυτό ήθελε. Ήταν καθαρή δική του φιλοδοξία. Mm-hmm. Ο Γεωργάτος, επειδή το ξέρουμε κι εγώ και εσύ πολύ καλά, όσο και αν φανεί περίεργο, δεν ήθελε να πάει στην Ίντερ. Για δικούς του λόγους. Βασιλιάς ήταν στην Ίντερ, γύρναγε το παιδί και έκλαιγε. Ήταν στο Ιωσομιλάνο και έκλαιγε.
0: Είναι.
2: Εγώ
0: λέω για το κλαμπ. Τώρα... Το κλαμπ έχει αυτή την οτροπία, έχει αλλάξει το επίπεδο, είναι εκεί από τότε. Και βεβαίως το έχει απογειώσει τα τελευταία χρόνια.
2: Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με το πώς το βλέπει κάθε ποδοσφαιριστής, φιλοδοξίες οικονομικά, αγωνιστικά τα πάντα. Και έχει να κάνει όμως και με τις εποχές. Άλλες εποχές τότε και άλλες εποχές τώρα. Τώρα τα παιδιά σου λέει θα πάω Premier και θα το σκεφτώ. Καταρχάς παίζω στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Και αν είμαι μάγκα, δηλαδή μου κάτσει κιόλα, θα πω και μεγαλύτερη μεταγραφή. Να κάτσω δηλαδή τι να διαφημιστώ, πού στην Ελλάδα. Ο Τζολάκης λέει πήρα Conference League, πήρα Double. Εάν δεν μου βγήκε κάποια στιγμή, θα γυρίσω στην Ελλάδα. Δεν θα τον φέρει ο Ολυμπιακός δηλαδή.
0: Δεν τον, θα τον φέρει. Απλώς λοιπόν, λέω ότι και ο Πουέρτα το ξέρει ότι ο Ολυμπιακός, αν ζητήσει να πάει στη Manchester United, θα τον δώσει αμέσως.
2: Ενώ αυτό να ξέρει βοηθάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Το γεγον, αυτό που λες τον βοηθάει πάρα πολύ στις επαφές.
0: Γιατί δέχονται τα παιδιά να υπογράψουν.
2: Ότι δεν πάνε σε ένα μέρος που θα καταστραφούν ή μπάστοση, ότι θα θαυτούν ποδοσφαιρικά. Ότι εγώ σε πλήρωσα, δεν σε πουλάω, δεν κάνω. Όχι, φέρνει την πρόταση και αφήγεις. Έτσι είναι. Σωστό. Σωστό. Mm-hmm. Μιλάμε για κίνητρα. Μιλάμε για φιλοδοξίσουν τους ποδοσφαιριστή.
0: Και εδώ είναι και

0: Να το δούμε και αυτό σε ένα δυο. Όχι, όχι την ενδεκάδα. Λέω τον τρόπο παιχνιδιού. Κάτσε ρε Μπάμπη, πήξαμε στις γιόμες. Έλεος δηλαδή.
1: Κάπου ο πρόεδρος αυτά.
0: Ο πρόεδρος, θέλω να σου πω κάτι. Ο πρόεδρος εξέφρασε την οργή και του κόσμου από ένα σημείο και μετά. Με τις γιόμες.
1: Ναι, εδώ το έχω δει πολλές φορές. Εμένα καταρχάς μου άρεσαν οι δηλώσεις του Μαρινάκη, γιατί είπε αυτό που πραγματικά ισχύει. Δηλαδή δεν είναι όλο ξέρεις να κρυβόμαστε συνέχεια να το.
0: Αυτό που έλεγε και ο μέσος φίλος του Ολυμπιακού.
1: Όχι, αυτά που είπε και στο Μεντιβίπα. Σε εκείνη τη συνάντηση που έγινε την περίφημη και που όλοι στοιχημάτισαν ότι ο Μεντιβίπα θα φύγει, για να τα λέμε όλα και για να τα ξέρει και ο κόσμος.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πει,
0: αλήθεια
1: ότι,
0: είναι.
1: Ότι είχε ο Ολυμπιακός, έτσι έπρεπε να κάνει, να ψαχτεί να δει αν αλλάξω προπονητή, ποιον θα φέρω. Ήταν συγκεκριμένες οι επιλογές που είχε και για μένα πολύ σοφά ο Μαρινάκης αποφάσισε να πάει με το Μεντιλίμπαρ, αλλά να κάνει και μια ειλικρινή συζήτηση μαζί του. Αυτά που βλέπει όλος ο κόσμος.
0: Ο ένας, δηλαδή ο Μαρινάκης, ζήτησε αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού, διότι μπορεί να το παίξει. Μπράβο. Και ο άλλος ζήτησε ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις. Και του το κάνει ο πρόεδρος.
1: Είναι άκομψο, δεν είναι ωραίο να πει σαν προπονητή δεν παίζουμε, θέλω να αλλάξει.
0: Το συζητά.
1: Ναι. Υπάρχει ένα άλλο τρόπο. Κάποτε ένα πρόεδρο για να βάλει να. Είχε μια καψούρα με έναν παίχτη. Πάει στο σύνθημα, είχε πάρει παλιά. Όχι για τον Μαρινάκη, Ολυμπιακό κτλ. Παλιά ήταν αυτή η ιστορία, τώρα τη λέμε. Λοιπόν, και ήθελε να το κάνει, αλλά σεβόταν και τον προπονητή. Και του λέει, πρόσεξε το Βαγγέλη,
0: ναι.
1: Αυτόν τον Ιωάννου, καλό είναι. Του λέει αυτό, προσπαθεί, κάνει πολύ. Παιδί μου, επειδή τον πήραμε, του λέει καλό είναι, δεν τον έχουμε δει. Καλό είναι, του λέει.
0: Ναι. Εσύ ξέρεις, του το έφερνε γύρω-γύρω.
1: Να... Όχι, όχι, εσύ ξέρει αν πρέπει να παίξει.
0: Ναι.
1: Έτσι, αμπιασό, προπονητή,
0: έχει κανένα τραυματισμό.
1: Ναι, μπράβο,
0: καλά είναι το παιδί.
1: Μήπως δεν είναι καλός, μήπως είναι απίθαρχος, μήπως αυτό, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά. Κατάλαβε. Ότι, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να τον, σε καθένα να του πεις την πραγματικότητα.
0: Εγώ λέω απλά, ο ένας ζήτησε αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού, να είναι πιο ωραίο το παιχνίδι και στα μάτια των απλών φιλάθλων, αλλά κυρίως αποτελεσματικό. Και ο άλλος ζήτησε ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις. Μιλάω τώρα με τους τίτλους, με χοντρές αράδες. Και του έγινε η ενίσχυση, δηλαδή ήρθαν οι παίκτες. Γιατί
1: νομίζω...
0: τώρα να τους μετρήσουμε είναι αρκετοί. Δεν λέω μόνο για το βασικό σχήμα.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει τόσες πολλές αλλαγές. Εγώ νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση έγινε μια ειλικρινή κουβέντα. Σε βάση αυτού που είπες, ότι και σε εσένα προφανώς δεν αρέσει αυτό που παίζουμε, άρα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα το αλλάξουμε.
0: Κοίτα, επειδή τα είχα διαβάσει αυτά, ότι δεν ήθελε αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ, όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι όμως, πρέπει να έγινε η εξήγηση.
1: Με αυτό ήθελα να σου πω, μήπως πρέπει να πάρουμε και παίχτες για να το αλλάξουμε. Μήπως κάποιοι έχουν
0: αυτό
1: εννοούσα. Μήπως κάποια παιδιά. Έτσι, μα αυτό είναι η ειλικρινή σύζυγη. Να ξέρει και ο κόσμος και κάτι άλλο. Ο Μεντιλίμπαρ και ο κάθε προπονητής σου δεν θέλουν πολύ να αλλάζουν την ομάδα, αλλά. Έχει μια άλλη. Δεν θέλω παίχτες. Θέλει, όταν έχω ένα ρόστο 25-26 που θέλω, θέλω όποιον παίρνουμε να φεύγει ένας. Μην κάνω 30, γιατί τις 30 δεν μπορώ να τις ικανοποιήσω. Και οι 30, αυτοί που θα μείνουν έξω και επειδή είναι και καλοί παίχτες, θα αρχίσουν να γκρινιάζουν.
0: Απολύτως κατανοητό. Στην κλίμακα, για να κλείσουμε. Στην κλίμακα 1-10. 1-10. Και θεωρούμε δεδομένη τη μεταγραφή που έρθα και θα περιμένουμε το τελευταίο παράθυρο. Για την επόμενη δηλαδή και τελευταία κίνηση, εφόσον κάτσει η κίνηση.
1: Γίνεται πάντως πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Στην κλίμακα 1-10. Ποιο βαθμό βάζεις, ποιον αριθμό προτείνεις να βάλουμε για να καταλάβουμε την αξιολόγησή σου για το upgrade που γίνεται στον Ολυμπιακό. Την αναβάθμιση δηλαδή στο ρόστερ και βασικά στην ενδέκαδα.
1: Όχι.
0: Ξέχασε το. Μέρα με τη νύχτα με πέρυσι. Εδώ μιλάμε για πριν από ένα μήνα, Μπάμπη.
1: Πόσο.
0: Ναι. Σε σχέση με την IMEGEN, αδερφέ μου.
1: Ναι.
0: Στην κλίμακα. Τουλάχιστον 8. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Θα συμφωνήσω.
1: Δεν ξέρω πώς θα βγει στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: τώρα, έτσι όπως τα βλέπουμε. Αν αύριο αλλάξουν τα πράγματα, θα πούμε και εμείς άλλα. Τώρα, έτσι όπως τα βλέπουμε.
1: Προφανώς δεν μπορεί να είμαστε μελλοντολογία, αλλά για να το καταλάβει και ο κόσμος. Μιλάμε για μια ομάδα που σε σχέση με το μάτι με την IMEGEN, μόνο μεσοεπιθετικά θα παίζει, λέω ένα παράδειγμα, Φρόιλερ. Πουέρτα, Φρόιλερ, δεν ξέρω πώς το έχει καταλάβει ο κόσμος. Έπαιζε Εθνική Ελβετία με το Μουντιάλ, του κάνει και που είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Εξτρέμα αγορά που θα γίνει για να ανέβει η ποιότητα της ομάδας. Κάτσε για νέα πρόσωπα περισσότερο. Αν είχε παίξει ο Γκουστάβο Σα, δηλαδή τρεις τουλάχιστον, για να μην πω και τέσσερις, ήταν παίχτες που δεν υπήρχαν οι δυνάμεις να είχε.
0: Και ο μικρός ανά πάσα στιγμή να ψηθεί να μπει, ο Γκονσάλες.
1: Ο μικρός θα έχει την προοπτική να παίξει και σε σχηματισμό με δύο φόρτ. Δεν το έκανε τυχαία αν είδες ο Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο μήχρονο. Και έλθει ο Ολυμπιακός. Δεν τον έβαλε το μικρό γιατί ήταν.

0: 0-0. Ναι. Ολυμπιακός ήταν 1-0 προς το σκορ. Τον έβαλε μαζί με τον Ελκαμπή, ήθελε να τους δει και μαζί. Πως είπαμε, κακά τα ψέματα, αυτά τα παιχνίδια είναι και σαν προετοιμασία. Αυτά που κάνει ο προπονητής στην προετοιμασία, θα τα κάνεις και στα επίσημα.
1: Λοιπόν, νομίζω το καλύψαμε. Σε πίεσα λίγο παραπάνω. Να πεις πραγματάκια. Ναι, να πεις πραγματάκια. Και τώρα ξαναλέμε για τον κόσμο. 4:30 αναμένεται, έτσι.
0: Ναι, γιατί η πτήση είναι από Μπιλμπό, είναι για Αθήνα, δεν είναι για Αγγλία.
1: Mm-hmm. Ωραία, Μπάμπη.
0: Ιατρικά, εργομετρικά, φωτογραφίες κτλ. Προφανώς είχαμε πει, αν όντως οριστικά τη δώσει, βρεθεί τη φόρμα να τη δώσει τελικά ο Ολυμπιακός.
1: Θα φανεί ποιος θα τη δώσει τη ρήτρα. Ναι.
0: Θα μιλάμε για το νέο απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, που θα έχει ξεπεράσει και το φίλο σου. Το έχεις μέχρι τώρα το ρεκόρ. Για το ταξίδι στο Πόρτο.
1: Έχει ωραίο κρασί. Έχει ωραίο κόκκινο κρασί.
0: Ποτέ δεν μάθαμε όμως τι Ιωάννου σε Ζάχοβιτ. Δηλαδή τι είχε πει ο Ιωάννου. Αυτό δεν το μάθαμε ποτέ, γιατί δεν θα πούλαγε.
1: Στο βιβλίο. Στο βιβλίο. Μπαμπή. Στο βιβλίο.
0: Άντε να δω.
1: Μένουμε στο Ζάχοβιτ σε Ιωάννου. Στο πάνω μέρος σελίδας. Στο δίπλωμα.
0: Ξέρει ο κόσμος ότι είναι δύο μέρες που θα έχουμε κι άλλα να είναι συντονισμένο. Και νομίζω ότι δεν θα έχει μόνο Ολυμπιακό. Δηλαδή θα έχουμε δύο μέρες τώρα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί η λίστα έκανε ένα λάθος χθες, να το διορθώσω. Είναι αύριο το βράδυ προς.
1: Αύριο το βράδυ.
0: Ναι, έκανα ένα λάθος χθες, γιατί μιλάγαμε τον Άγγελο Στήμο το βράδυ και είχα κολλήσει εγώ Πέμπτη.
1: Ξημερώματα Πέμπτη.
0: Ναι, και του λέγα όχι ξημερώματα Πέμπτη, είναι Πέμπτη βράδυ.
1: Όχι. Όχι. Μήνα,
0: έκανα εγώ το λάθος.
1: Δεν πειράζει. Οπότε
0: σήμερα τελειώνει, είπαμε Αγγλία.
1: Ναι.
0: Ναι, τρία εκ τρεις χώρες μεγάλες τελειώνουν σήμερα. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει αύριο το πρωί.
1: Υπάρχουν τουλάχιστον 36-40 ώρες ακόμα για τις ομάδες για να κάνουν τις κινήσεις τους.
0: Και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που θα πει τελευταία στιγμή, ναι, γιατί από Αγγλία ο Ολυμπιακός, λέω ένα παράδειγμα, έχει κάνει πολλές κινήσεις και λόγω Νότιγχαμ. Και δεύτερον, να καταλάβει ο κόσμος, υπάρχουν παίχτες που τον Ιούνιο σου λέγανε παιδιά, εγώ δεν έρχομαι στην Ελλάδα. Σήμερα όμως τελειώσαν, θα μου έρθουν από Αγγλίες, Γερμανίες, Ιταλίες. Και τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Και ξέρεις πως θα βλέπουν πλέον μια ελληνική ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Θα τη βλέπουν καλύτερα από μια άλλη ομάδα που δεν παίζει στην Ευρώπη και.
1: Μπορεί λοιπόν, για και το 20άρικο είπαμε, για τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων που έδωσε ο Ολυμπιακός και έκανε και τους άπιστους να πιστέψουν, είπαμε τετραετές συμβόλαιο, είπαμε, ξέρουμε και συνολικά τις αποδοχές του ή περίπου.
0: Υπάρχει μια δική μου πληροφόρηση, αλλά το λέω με επιφύλαξη.
1: Ναι.
0: Γύρω στα 2,5 καθαρά.
1: Άρα μπορεί να καθαρίσει ένα δεκάρικο στην τετραετία.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα δει. Κάτσε να το δούμε. Αυτό το λέω με μια. Ενώ όλα τα άλλα τα λέγαμε σιγουριά, αυτό το λέω με μια μικρή επιφύλαξη.
1: Πάντως φαίνεται ότι θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος φέτος στον Ολυμπιακό, ή κάνω λάθος.
0: Καλά, στο Βαγγέλη έχουν πάει τα διάρια και τα δυομισάρια στον Ολυμπιακό που δεν
1: φαίνεται. Φαίνεται όμως ότι θα είναι νούμερο ένα στο μισθολόγιο αυτό.
0: Ναι, εντάξει, θα είναι το μεγάλο όνομα, δεν το συζητάμε. Αλλά
1: στο μισθολόγιο και στο μισθολόγιο. Ναι.
0: Σου λέω πάντα τα διάρια και τα δυομισάρια. Εκεί που είχαν μετά τον κορονοϊό που το είχε εκτινάξει ο Ολυμπιακός περιέργως, είχε εκτινάξει τα διάρια, πήγαιναν για πλάκα, πήγαιναν να το φτιάξει πάλι λίγο, αλλά έχουν ξεφύγει πάλι τα συμβόλαια.
1: Λοιπόν.
0: Και μιλάμε για τα καθαρά. Να καταλαβαίνει ο κόσμος, το δυομισάρι σημαίνει για το σύλλογο 4+ το χρόνο.
1: Με τους φόρους, βέβαια.
0: Και μπορεί να είναι μικρός ο φόρος, αλλά πάντα βγαίνει από το μεικτό, μην το ξεχνάμε. Δεν βγαίνει, δεν λέμε έχει 40%, λέμε πορεία δεν είναι 40% στην Ελλάδα, είναι πιο χαμηλή. Αλλά δεν λες σε αυτό επίσης 40%, όχι, από το μεικτό που ανεβαίνει πολύ, αφαιρείς το 40% για να σου βγει το καθαρό.
1: Δεν θα προλάβω να πω για Ουναή, δεν πειράζει, γιατί δεν είναι κάτι οριστικό. Δεν πειράζει, δικαιολογημένα πήρες όλο το χρόνο. Δικαιολογημένα πήρε στο πρώτο μέρος της εκπομπής το χρόνο Βασίλης Πανούλης. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα θέματα. Ο θρίαμβος εθνικής μπάσκετ που έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης και η τεράστια μεταγραφή που κάνει ο Ολυμπιακός, η μεγαλύτερη του καλοκαιριού. Overall μιλάω για όλες τις κινήσεις που έχουν κάνει οι ομάδες μέχρι στιγμής. Και αύριο θα ασχοληθούμε με τον Παναθηναϊκό που πάει και αυτός να κλείσει εντυπωσιακά τη μεταγραφική περίοδο. Να δούμε τι έχει στο μανίκι ο Αλαφούζος. Αν έχει, θα το δούμε. Και θα δούμε και πόσο κλείνει την μεταγραφική περίοδο και ο ΠΑΟ. Και εκεί βλέπω κινητικότητα. Και εκεί βλέπω.
0: Δεν έχουμε και τίποτα άλλο.
1: Και εκεί βλέπω πολύ μεγάλη κινητικότητα.
0: Απλά ο ΠΑΟ, από τη στιγμή που αποκλείστηκε, μπορεί να κάνει και μεθαύριο, μέχρι 15. Όχι και οι υπόλοιπες ομάδες που παίρνουν στην Ευρώπη δεν μπορούν να πάρουν παίχτη. Μπορούν, αλλά μπορούν να τον βάλουν στην Ευρώπη.
1: Για την ΑΕΚ δεν βλέπω κάτι σήμερα. Αύριο θα τα πούμε για την ΑΕΚ, διότι ασχολείται με το μαύρο κουτί της Κηφισιάς.
0: Ναι.
1: Για τον γκολ της καθυστερήσης που τις στέρισε 2 βαθμούς, ας πούμε.
0: Να πω και κάτι, ότι προφανώς θέλουν να πάρουν οι ομάδες παίχτες που θα παίζουν στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Απλά να θυμίσω δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, είναι λίγα τα χρόνια. που ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Χάμες Ροντρίγκες,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: ο Σεντρίκ Μπακαμπού. Να μας έλεγαν θα έρθει ο Χάμες Ροντρίγκες στην Ελλάδα και δεν θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Θα δίνεις μία στο εκατομμύριο.
1: Ποτέ.
0: Ούτε μία.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Τι όμως έγινε. Ποτέ
1: λοιπόν,
0: δεν ξέρει.
1: Πουέρτα, 4:30. Τα υπόλοιπα 4. Μετά με Κώστα Κουκουλά, ραδιοφημερίδα και στις υπόλοιπες εκπομπές. Δεν το συζητάμε και εμείς ξανά με κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο που ήταν κατά Μπάμπη Παπάζογλου Ευαγγέλιο στο μεγαλύτερο μέρος στη σημερινή εκπομπή. Αύριο το μεσημέρι 1:00 με 2:00. Ευχαριστούμε Ματίνα. Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στους ήχους και Άγγελος Μπάτζιος, ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, ο Ρομπέρτο Μπάτζιο της Ερασπορ, στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Σπανούλης, όσοι δεν τον ακούσατε, στο earthsports.gr έχει ανέβει συνέντευξη και βεβαίως Πουέρτα, Πουέρτα, Πουέρτα για τον Ολυμπιακό. Η μεταγραφή των 20 και βάλε εκατομμυρίων. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς. Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
6: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπό. Είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπό. Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους, χρόνια πολλά σε όσες κοπέλες γιορτάζουν σήμερα.

Η Ματέρα Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Κορυφώνεται ο μεταγραφικός πυρετός στις ομάδες της Super League, καθώς εκμηνέει πλέον η προθεσμία για την ολοκλήρωση των ρόστερ. Θα μείνουν ακόμα μερικές μέρες που θα αφορούν σε ελεύθερους παίκτες. Ακόμα και αν στο δικό μας προτάρι μεταγραφές μπορούν να συνεχιστούν για δύο εβδομάδες και παραπάνω, κλείνουν στα πρωταθλήματα το που μπορεί κάποια ομάδα θέλει να πάρει, να δανειστεί κάποιον ποδοσφαιριστή. Επίσης κλείνουν σιγά σιγά και οι ευρωπαϊκές λίστες, άρα θα πρέπει οι ομάδες να κινηθούν τουλάχιστον τα επόμενα 24 ώρα για να κλείσουν τα ρόστερ και από εκεί πέρα να γίνουν κάποιες τελευταίες έτσι κινήσεις. Στο μπάσκετ η εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο Μούντο Μπάσκετ. Δεν είναι εύκολη η αποστολή που έχει στα επόμενα 4 παιχνίδια, δεν είναι όμως και αδυνατή. Στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός πέρασε με 2-0 από τη Λιβαδιά, επικράτησε του Λεβαδιακού και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στην φετινή κούρσα στον αγώνα που έριξε χθες στην αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Από σήμερα κινούμαστε σε ρυθμούς κυπέλου. Στις 6 Βόλος Καλαμάτα ανοίγουν την αυλαία της League Face. Παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το ακούσετε από την Ερασπόρ. Αύριο παίζουν Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και ΠΑΟ Κόφη. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του κυπέλου ολοκληρώνεται την Πέμπτη με τον Παναθηναϊκό να αποδέχεται την νίκη Βολού. Όσον αφορά την ποδοσφαιρική κίνηση εκτός συνόρων, έχουμε κύπελο και στην Ιταλία στις 7 Πάρμα Κρεμονέζε, στις 10 Τωρίνο Μόντσα. Βέβαια, η είδηση που έχει σημαδέψει τους πάντες από το Σάββατο το βράδυ έμεινε άλλος από τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τη ρήξη χιαστού. Μείνει τουλάχιστον 6 μήνες εκτός ο Έλληνας παίχτης από τις υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ, η οποία μάλιστα προχωρά και σε μεταγραφή για να καλύψει το κενό του. Στην Αγγλία η Arsenal έκανε το 2-2, πέρασε χθες από την έδρα της Aston Villa με 1-0. Ο Κωνσταντής Τζολάκης ξανάκλεψε την παράσταση στην νίκη της Hull με 1-0 επί της Coventry, όπου αναδείχθηκε ξανά MVP. Τέλος εποχής για τον Μέση και την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ο Superstar του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του, έχοντας κατακτήσει ένα Μουντιάλ, δύο Κόπα Αμέρικα. Είχε συνολικά 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε μπάσκετ βέβαια και εθνική ομάδα, η οποία μετά από ένα παιχνίδι θρίλερ επικράτησε χθες της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση. Πήρε φιλή ζωής στην προσπάθεια που κάνει για να βρεθεί στην τελική φάση του Μούντο Μπάσκετ. Έχει ακόμα 4 παιχνίδια. Το τι θέλει και το πώς μπορεί να πάει στο Κατάρ θα μας πει περισσότερο ο Κωνσταντίνος Κωστίμου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς κερδίσαμε και μείναμε ζωντανοί, όπως λέγεται το τραγούδι. Διότι αν χάναμε, θα θέλαμε μόνο μαθηματικές ελπίδες πρόκριση. Είναι τώρα που έχουμε τα δύο παιχνίδια εντός με Γεωργία και Ουκρανία και τα δύο εκτός με Ισπανία και Γεωργία. Μιλάμε πάντα για παράθυρο Νοεμβρίου και παράθυρο Φεβρουαρίου του 27, Νοέμβριο 26, τώρα σε δύο μήνες. Και εδώ υπάρχει και μια μικρή διαμορφία, θα σου πω τι εννοώ. Αν κάνουμε, εγώ θα έλεγα τρεις νίκες πρέπει οπωσδήποτε, θα έχουμε σημαντικές ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Χθες πραγματικά ήταν ένα φοβερό παιχνίδι θρίλερ. Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι οι Ισπανοί δεν θέλουν να χάσουν τίποτα. Δηλαδή ήμασταν μπροστά και στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Τρίποντο του Χουάντσο έπειτα από λάθος της άμυνας, και τ' άκουσε και ο Κώστα Τοκούμπο από τον Σπανούλη για τις αλλαγές εκεί στην άμυνα. Ισοφάρισε η Ισπανία. Στη συνέχεια στην παράταση, ενώ είχαμε ευκαιρίες να πάρουμε το μάτς και πιο χαλαρά, χωρίς να υπάρχει τόσο μεγάλο δράμα, οι Ισπανοί έπαιζαν τα μεγάλα τρίποντα με τον Μπριθουέλα και έμεναν πάντα στο μάτς. Παρ' όλα αυτά κερδίσαμε και αυτό κρατάμε. Όχι ότι παίξαμε καμιά μπασκετάρα, αλλά αυτό που λέγαμε χθες το μεσημέρι ουσιαστικά έγινε, ότι μπορέσαμε να δίνουμε και εμείς και να μην τρώμε μόνο ξύλο, όπως συνέβη στα προηγούμενα παιχνίδια και ειδικά με την Ουκρανία. Οι διεθνείς έδειξαν πολύ μεγάλη επιθυμία να βάλουν τα κορμιά τους, και είχαμε και δύο επιδόσεις οι οποίες είναι ασύλληπτες. Η πρώτη είναι του Ντίνου Μίτογλου, και βάζω πρώτα τον Ντίνο γιατί δεν είχε καλή χρονιά φέτος με τον Παναθηναϊκό και έγραψε 29 πόντους σε μια μαγική βραδιά για αυτόν που αποτελεί και ατομικό ρεκόρ. Αλλά ο Τάιλερ Ντόρσε και αυτός με πάρα πολύ μεγάλα σουτ και άλλους 29 πόντους ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, μαζί με Νικαλάθη που ήταν ασύλληπτος, μαζί με Βασίλη Τολιόπουλο και μαζί με όλα τα παιδιά που προσπάθησαν και βοήθησαν. Άρα λοιπόν τώρα η εθνική ομάδα στον Όμιλο εμπλέκεται σε μια τριπλή ισοβαθμία με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο, ακριβώς από πάνω. Εμείς έχουμε 4 νίκες δηλαδή και 4 ήττες. Ακριβώς από πάνω είναι η Γεωργία με την Ισπανία στο 5-3 και πρώτη είναι η Ουκρανία με 6-2. Η μοναδική ομάδα από τις 24 που έχει ήδη προκριθεί είναι η Τουρκία του Άταμαν. 8-0 νίκησε και χθες και είναι η μοναδική ομάδα που από τις 24 πήρε από χθες το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Οι υπόλοιπες θα το διεκδικήσουν από τα επόμενα δύο παράθυρα. Ποια διαμορφία έχει το επόμενο παράθυρο? Ότι το επόμενο μάτς της εθνικής ομάδας είναι 26 Νοεμβρίου, Πέμπτη, με την Γεωργία, ναι, στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πού ακριβώς, δεν έχει οριστεί. Πιθανότατα Αθήνα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και το παιχνίδι που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα είναι μία μέρα νωρίτερα. Είναι 25. Ευτυχώς δεν πέφτουν την ίδια μέρα και ώρα τα παιχνίδια, ευτυχώς. Αλλά εντάξει, ορισμένοι παίκτες που ανήκουν στο ρόστερ του Ολυμπιακού θα είναι λίγο πιο κουρασμένοι και φαντάζομαι ότι θα έχουν τη διάθεση να παίξουν στο μάτς αυτό. 25 παίζει ο Ολυμπιακός με τη Χάπολ Τελαβίβ, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει μία μέρα νωρίτερα, 24, άρα θα είναι λίγο πιο χαλαρός, ας το πούμε, για το μάτς της εθνικής ομάδας ο εκάστοτε διεθνής του Παναθηναϊκού, που παίζει 24 του μηνός στη Βαλένθια, αλλά ταξίδι. Οπότε 25 του μηνός ή μετά 24-25 και χαράματα θα γυρίσει στην Ελλάδα.
0: Και πώς θα ενσωματωθούν, ούτε προπόνηση θα κάνουν, Κώστα.
1: Ούτε προπόνηση, ναι, απευθείας παιχνίδι. Άντε ένα χαλάρωμα, ναι, μια συγκέντρωση και παιχνίδι απευθείας. Και τα παιχνίδια αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι είναι το μάτς με τη Γεωργία που θέλουμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, γιατί είναι η καινούργια ομάδα του ομίλου που δεν έχουμε αντιμετωπίσει στην πρώτη φάση. Οπότε την έχουμε εντός έδρας στην αρχή και τελευταία αγωνιστική
0: εκτός
1: έδρας 1 Μαρτίου του 27. Στο μεσοδιάστημα παίζουμε με Ισπανία έξω, 29 Νοεμβρίου, στο πρώτο παράθυρο από αυτά που έρχονται, και Ελλάδα-Ουκρανία 26 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Οπότε αυτά ας κρατήσουμε για αρχή. Κανείς δεν έχει αποσαφηνίσει ακόμη αν ο Σπανούλης ζήτησε φάουλ ή άμυνα στην τελευταία κατοχή της Ισπανίας. Εγώ ξέρετε ποια είναι η γνώμη μου, 100 χρόνια το φωνάζουμε. Όταν είμαστε συν 3 στο μπάσκετ, πρέπει να κάνουμε φάουλ για να βάλουν στην καλύτερη οι αντίπαλοι δύο βολές και να έχουμε το πλεονέκτημα. Παρ' όλα αυτά, δεν έγινε φάουλ στο τέλος. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε ο Σπανούλης, γιατί δεν μπόρεσα να το διερευνήσω. Και πολλές φορές ζητάει και κάτι ο προπονητής και δεν το υλοποιούν οι παίκτες. Άρα είναι και αυτό λίγο πρέπει να. Θέλει λίγο σκάλισμα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Η ουσία είναι ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Παρόντος του Μανόλο Καραλή, που έγινε ατραξιόν και τον λατρεύουν οι φίλαθλοι, και έβγαλε και φωτογραφίες μετά το τέλος του μάτς με διάφορους νεαρούς φιλάθλους της εθνικής ομάδας και του μπάσκετ. Δυστυχώς δεν είδαμε το Γιάννη Αντετοκούμπο, και αυτό είναι έτσι ένα μικρό παράπονο, ότι δεν ήταν να δει την εθνική ομάδα, τα αδέλφια του κτλ. Προφανέστατα ο Γιάννης σκέφτηκε ότι αφού δεν μπορώ να παίξω και να βοηθήσω, δεν χρειάζεται και να είμαι ας πούμε ατραξιόν. Το έχω ακούσει και αυτό ως εκδοχή και το σέβομαι αυτό που αν το έχει πει ο Γιάννης, ότι εφόσον δεν παίζω σε κάποια μάτια δεν χρειάζεται να είμαι και εγώ παρόν για να αποσπώ την προσοχή του κόσμου και γενικά να είναι η ατραξιόν. Κυρίως
0: του κόσμου να μην στρέφεται
1: της βραδιάς. Εμείς θα το θέλαμε να παίζει πάντως. Είναι
0: 100%. Και εδώ μια κουβέντα Κώστα πολύ μεγάλη.
1: Όπως είχα θυμίσει χθες, είχε δηλώσει ο ίδιος στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όταν είχε έρθει από την Αμερική, ότι δεν θα παίξει φέτος τα παράθυρα του καλοκαιριού. Άρα ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Μετά τα μπέρδεψε με τη δήλωσή του περί ασφάλειας της Ομοσπονδίας, η οποία ασφάλεια θα είχε πληρωθεί φυσικά αν ο Γιάννης ήταν διαθέσιμος να παίξει στα παράθυρα
0: σε
1: αυτά
0: με
1: του Ιουλίου και του Αυγούστου.
0: NBA-ρες Ευρωπαίους που παίζουν κανονικά με τις εθνικές ομάδες, έτσι Κώστα.
1: Πολλοί παιχταράδες. Όπως ο Γιώκητς, όπως ο Γουεμπανιάμα, όπως ο Γκομπέρ, όπως ο Νούρκιτς της Βοσνίας, ο Κεϊτά, ο βασικός σέντερ των Celtics με την Πορτογαλία. Πάρα πολλοί παίκτες έρχονται από το NBA. Νομίζω οι πιο ηχηρές απουσίες, που έχουν βέβαια και οι άνθρωποι τους λόγους τους, γιατί έχουν περάσει τραυματισμούς και οι δύο, είναι του Γιάννη και του Ντόντσιτς. Του Γιάννη από την Εθνική Ελλάδος και του Ντόντσιτς από την Εθνική Σλοβενίας. Άλλοι παιχταράδες έχουν έρθει κανονικά και ενισχύουν τις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Τώρα, κάτι άλλο σημαντικό για να κλείσουμε τον μπάσκετ, γιατί έχουμε και εκπομπή 4 με 6.
0: Ωραία.
1: Είναι ότι αποφάσισε η Ευρωλίγκα, η ΕΚΑ δηλαδή, που ελέγχει και διοικεί η Ευρωλίγκα και η Eurocup, να αποκλείσει και τη Μονακό και από το Eurocup. Άρα η μοναδική ελπίδα της Μονακό είναι να συνάψει συνεργασία με την Αδριατική Λίγκα για να μπορεί να παίζει έστω ένα μάτς ή δύο την εβδομάδα. Διότι την έχουν αποβάλει από το γαλλικό πρωτάθλημα, αποβλήθηκε από Ευρωλίγκα για να μπει στη θέση της, αν θυμάσαι, η Μπεσίκτας. Αποβλήθηκε τώρα σήμερα και από την διοργάνωση του Eurocup, στην οποία θα παίξει η Μπόσνα Σεράγεβο, που έχει ξαναπαίξει η Eurocup. Άρα η Μονακό στηρίζει τις όποιες ελπίδες της σε μια συμμετοχή στην Αδριατική Λίγκα.
0: Ωραία.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Έγινε Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για την νεότερο προκύψη. Αλλιώς στις 4 ώρα πολλά περισσότερα στην εκπομπή του μπάσκετ με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Κώστα Τηρίου. Εμείς θα μείνουμε για λίγο στην αθλητική ομάδα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε μετά την νίκη της Ισπανίας ο Ντίνος Μητόγλου.
2: Ήταν κατάθεση ψυχής.
3: Ξεκάθαρα κατάθεση ψυχής. Εγώ έπεσα με κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν. Δηλαδή στο τέλος δηλαδή, δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο μας για, για αυτή την απίστευτη ενέργεια, αυτή την απίστευτη συμμετοχή. Και μπράβο σε όλους τους στην ομάδα και σε όλους τους παίκτες μου. Πραγματικά είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια.
2: Μείναμε ζωντανοί και αυτό έχει σημασία νομίζω σήμερα. Και να αντιληφθούμε και τις δυνατότητες μας. Ξέρεις κάτι, πόσοι είπανε, πόσοι γράψανε ότι αυτή η ομάδα δεν έχει επιθετικό ταλέντο, πάει χαμηλά, τι θα κάνει. 108 πόντι έτσι απέναντι στην Ισπανία.
3: Ναι.
2: Κάτι δείχνει αυτό.
3: Κοίταξε να δεις. Λογικό. Εντάξει, η εθνική ομάδα είναι το υψηλότερο επίπεδο, είναι η χώρα σου.
2: Ελίθ.
3: Ακριβώς. Οπότε όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κριθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά, είναι όλη η χώρα μας, είναι όλο το έθνος μας. Δηλαδή, εντάξει, την πονάμε τη χώρα μας. Οπότε, αναγκαστικά θα υπάρχει κάποιος που είτε ας πούμε, θα σε πορτάρει, είτε θα είναι στη συμπεριφορά του καθενός. Εμείς είμαστε μια οικογένεια, στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας, βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά τη ψυχή μας. θα εστιάσω σε αυτό.
2: Σε ποιο σημείο του αγώνα ένιωσες ότι είσαι πολύ καλά επιθετικά, πότε το ένιωσες αυτό?
3: Όχι, όχι, από την αρχή ήμουν πολύ συγκεντρωμένος, μπήκα καλά. Δηλαδή δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν αφέβαλα, δηλαδή είδες, δηλαδή έβαλα.
2: 5-5 στην αρχή, ξεκίνησε με
3: 5-5 βάλα στην αρχή, μετά έχασα 3, δεν ξέρω πώς.
2: Μετά ήταν και κράμπες.
3: Καλά, εντάξει, οκ, είναι όλο μες στο παιχνίδι.
2: Ντόρσεϊ, 29 κι αυτός.
3: Ναι, ο Τάιλερ ήταν καθοριστικός, έβαλε 2 πολύ μεγάλα σουτ και εντάξει, μην να μειώνουμε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και στην Ισπανία, έτσι, γιατί είναι μια ομάδα με τεράστια ποιότητα, έβαλαν τεράστια σουτ και αυτά τα σουτ είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν. Και εμείς απαντήσαμε με μεγάλα σουτ επίσης και με βολές, οπότε να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς και τίποτα, ανυπομονώ για τη συνέχεια.
2: Ωραία, και πες αφήσουμε, πες μας για αυτή τη συνέχεια, πώς τη βλέπετε από εδώ και πέρα?
3: Τίποτα, εντάξει, άφησε μας λίγο το χαρούμε. Δηλαδή, έχουμε πάρει. Κάναμε τέτοιο τόσο ωραίο παιχνίδι. Κάναμε τόσο ωραίο παιχνίδι.
2: Μας αγχώσατε στα προηγούμενα μάτς.
3: Εντάξει, λογικό είναι, είναι απόλυτα λογικό. Κάναμε. Εντάξει, εγώ θα σταθώ στο σήμερα. Θέλω να το ευχαριστηθώ σήμερα, να σου πω την αλήθεια.
2: Και από, το αύριο, όλοι σας.
3: Από αύριο. Από αύριο όλοι θα πάμε στις ομάδες μας και στα επόμενα παράθυρα που θα συγκεντρωθούμε. Θα βάλουμε καινούριους στόχους και φυσικά θα έρθουμε με διαφορετική νοοτροπία, όπως φάνηκε και σήμερα δηλαδή που το βγάλαμε αυτό. Και πιστεύω σίγουρα ότι μπορούμε να το γυρίσουμε και να προκριθούμε στο παγκόσμιο το 27.
2: Το κρατάμε να προκριθούμε στο παγκόσμιο το 27.
3: Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος, βέβαια.
2: Σε ευχαριστούμε. Όχι για τη συνέντευξη, για αυτά που κάνατε όλοι σας μέσα. Συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ντίνο Μίτογλου. Να μείνουμε για λίγο στην εθνική ομάδα. Νωρίτερα στην Ερασπόρ και στο Κατερίνα Ευαγγέλιο φιλοξενήθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Βασίλης Πανούλης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων συζήτησε με τον Βαγγέλη Ιωάννου.
4: Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Είναι και η επέτειος της ΑΙΤΑ μας σήμερα. Τι ωραία μέρα, έτσι, έπειτα και από το χθεσινό βραδινό.
5: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Ναι, όντως είναι μια ωραία μέρα και ξυπνάει ωραίες αναμνήσεις.
4: Λοιπόν, γι' αυτό το ξέσπασμα. Καταρχάς της ομάδας θέλω να μιλήσουμε, διότι η αλήθεια είναι σε ζω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ, αλλά βεβαίως και από τα πρώτα σου προπονητικά βήματα, ποτέ άλλοτε δεν σε είχα δει τόσο ενεργό, τόσο, πώς να το πω, αποφασισμένο και τόσο προσεκτικό σε κάθε κίνησή σου, δηλαδή το ζούσες, έχω την εντύπωση, αλλά εσύ θέλω να μου το πεις, πιο πολύ και από τότε που έπαιζες, είτε για τους συλλόγους, είτε για την εθνική ομάδα το χθεσινό μάτς. Ήταν επειδή οι coach βρισκόμασταν με την πλάτη στον τοίχο στην κυριολεξία?
5: Καταρχήν θέλω να πω, εντάξει, δεν το βλέπω σαν ξέσπασμα, αλλά γιατί το βλέπω σαν μια αντίδραση και πιστεύω ότι πιο πολύ μας πείραξε ο τρόπος που παίξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια και κυρίως με την Ουκρανία. Και θέλαμε να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα από αυτό που είχαμε δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε έπρεπε να αντιδράσουμε, γιατί όπως λες και εσύ, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και χρειαζόμαστε το αποτέλεσμα. Όσον αφορά πώς το είσαι, όχι, δεν το είσαι κάπως διαφορετικά. Πάντα όταν είναι ένα παιχνίδι do or die, πάντα έχεις μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση, ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Και ίσως γι' αυτό το λόγο με έβλεπες και εσύ κάπως διαφορετικά. Σίγουρα όταν παίζεις ένα τέτοιο παιχνίδι το κίνητρο σου είναι τεράστιο και η επιθυμία σου για την νίκη πολλαπλασιάζεται.
4: Coach, άνοιξες το rotation. Η πίεση πάνω στην μπάλα έφερε αποτέλεσμα. Αλλά χθες είδαμε και ένα ονειρεμένο επιθετικά παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Σπανίζουν τέτοιες εμφανίσεις. Εντάξει, το 101-95 1η Σεπτεμβρίου του 2006 επί της Αμερικής δύσκολο θα επαναληφθεί, αλλά το χθεσινό, ειδικά το πρώτο ημίχρονο και συνολικά το παιχνίδι μας με το 47% στο τρίποντο, είναι ένα από τα καλύτερα επιθετικά παιχνίδια που έχουμε παίξει ποτέ. Συμφωνείς?
5: Ειδικά για το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, μπορεί να υποθούν πολλά. Άλλοι λένε παλιωμοδίτικο, άλλοι λένε μοντέρνο, άλλοι λένε ό,τι θέλουν να πούνε. Εγώ δεν ξέρω πολλές ομάδες που μπορούν να βάλουν 110 πόντους τέτοια εποχή και να, ακόμα και με παράταση και να παίξουν, να βάζουν 20 πόντους στην Ισπανία στο transition. Δηλαδή τι είναι μοντέρνο και τι είναι παλιωμοδίτικο. Δηλαδή όταν παίζεις άμυνα και τρέχεις είναι μοντέρνο. Δηλαδή όταν γυρίζεις την μπάλα στην επίθεση και παίζεις σωστά δεν είναι μοντέρνο. Πιστεύω ότι τα παιδιά παίξαν εξαιρετικά, είχαν τρομακτικό κίνητρο. Είχαμε φοβερές αλληλοκαλύψεις στην άμυνα, τρέξαμε πάρα πολύ. Χωρίς να είμαστε στο πικ της φόρμας μας ή στο πικ του conditioning μας, γι' αυτό και είδαμε πολλές φορές πολλές αυξομοιώσεις στο παιχνίδι μας. Mm-hmm. Δεν είχαμε την φρεσκάδα που είχαν και οι Ισπανοί, γιατί έχουν και πάρα πολλά νέα παιδιά Ισπανοί που τρέχουν ασταμάτητα. Αλλά πιστεύω υπερβάλαμε αυτό. Πιστεύω ότι κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και μπροστά και πίσω με τα λάθη μας. που είναι λογικό, γιατί πότε δεν κάναμε λάθη. Δηλαδή πότε η εθνική ομάδα έπαιξε παιχνίδια χωρίς. Το μπάσκετ είναι παιχνίδι λαθών. Το θέμα είναι να κάνεις τα λιγότερα. Mm-hmm. Και για μένα ελέγχαμε το παιχνίδι, όλο το παιχνίδι το ελέγχαμε. Κάναμε μερικά λαφάκια που μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι πιο εύκολα, αλλά τελικά δείξαμε τεράστια προσήλωση, συγκέντρωση και αυτοθυσία για να κερδίσουμε.
4: Και αντέξαμε, όταν χάσαμε τις διψήφιες διαφορές, ειδικά τη δεύτερη, από τους 12 πόντους, όταν έπαιξαν τις δύο ζώνες, box and one, όταν είχαμε τον Dorsey, και 2-3 όταν βασιζόμασταν στον Ντόλιοπλο.
5: Στις πρώτες 2-3 φορές που έπαιξαν ζώνη δεν επιτεθήκαμε σωστά. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω μετά ότι το διαβάσαμε καλά και δώσαμε την μπάλα στον Ντάινερ που τον έπαιζαν ένας 4 η πρώτη άμυνα ζώνης και πιστεύω ότι χτυπήσαμε πάρα πολύ καλά. Και μετά με τον Νίκ και δημιουργήσαμε ωραίες φάσεις. Πιστεύω παίξαμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω προσωπικά, εγώ σαν προπονητής είμαι πολύ χαρούμενος για τον μπάσκετ που παίξαμε και επιθετικά και αμυντικά. Και για μένα εκεί πάει το μπάσκετ δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα για να παίξεις μοντέρνο μπάσκετ. Η ενέργεια είναι, η διάθεση είναι. Η σωστή προσέγγιση στην άμυνα είναι, οι αλληλοκαλύψεις είναι, το να παίζει ομαδικά στην επίθεση είναι. Πιστεύω το κάναμε. Mm-hmm. Το κάναμε σαν υψηλό επίπεδο για την εποχή.
4: Και πήρες, coach, πολλά ρίσκα μέσα στο μάτς. Κοουτσάρισες με ενστικτό σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού, όταν οι Ισπανοί, που είναι μια σπουδαία ομάδα, παρότι νεανική σπουδαία ομάδα και θα μας απασχολήσει τα πολλά επόμενα χρόνια, πήρες πολλά ρίσκα μέσα στο μάτς και σου βγήκαν σχεδόν όλα. Θέλω να μας εξηγήσεις προπονητικά, κόντρα σε ό,τι λένε τα βιβλία ή ό,τι θα περίμενα εγώ, για παράδειγμα, που δεν είμαι προπονητής και που δεν έχω το βάρος της δικής σου ευθύνης. Όταν πήγαινες την μπάλα στο μπροστινό μέρος του γηπέδου στα λίγα δευτερόλεπτα στις ειδικές καταστάσεις, φοβόσουν την κούραση κάποιων παιδιών, επειδή είχαν παίξει πάρα πολλά λεπτά, είμαστε στην αρχή της σεζόν, την πίεση και το λάθος?
5: Όλα είναι σωστά και όλα είναι λάθος. Mm-hmm. Έχουμε δει προπονητές να την πάνε την μπάλα από πίσω και να κάνουν λάθη και να χάνουν παιχνίδια. Αλλά και όντως και να κάνουν το σωστό. Έχουμε δει προπονητές την πάνε από σωστά και μπροστά την μπάλα και να κάνουν λάθος, και να την πάνε μπροστά την μπάλα και να κερδίζουν. Όλα κρίνονται και τα αποτελέσματα στο τέλος. Τι είναι σωστό και λάθος, υπάρχουν πολλοί προπονητές του πληκτρολογίου ή πολλοί προπονητές στον καναπέ που μπορούν να κρίνουν. Και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Και εγώ, όταν κάθομαι στον καναπέ, θα κρίνω διαφορετικά από ό,τι όταν είμαι μέσα. Καλά κάνουν. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αλλά εγώ το έκανα αυτό γιατί πιστεύω ότι. Είχαμε καλούς παίχτες βολές. Ήθελα να την πάω την μπάλα σε παίχτες που ήταν καλά τις βολές και εμπιστεύτηκα τους παίχτες μου στη γραμμή των βολών.
0: Λοιπόν, αυτό είναι απόσπασμα των όσων δήλωσε νωρίτερα στην Ερασπορ και στο Βαγγέλιο Άνου Ομοσπονδιακός Τεχνικός ο Βασίλης Πανούλης. Άνω τελεία, απαραίτητα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.
6: Ερασπορ 101,8.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Η σημερινή εφημερίδα στην Έρα Σπορ με την Ακανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Έρα Σπορ. Μαζί σας μέχρι τις 4.

0: Λοιπόν, για το μπάσκετ πάμε στο ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς ακούσατε και νωρίτερα τον Μπάμπη Παζογλου να σας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του Πουέρτα, ο οποίος είναι καθοδόν για την Ελλάδα. Περισσότερα από τον Μπάμπη Παζογλου. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είχαμε πει το πρωί ότι εθεάθη και φωτογραφία του στο Μπιλμπάο για να ταξιδέψει και είχα πει τότε την πληροφορία ότι δεν θα πάει Αγγλία, θα έρθει Ελλάδα ο Πουέρτα και πράγματι επιβεβαιώθηκε. Αναμένεται στη χώρα μας στις 4:30 το μεσημέρι για να ολοκληρωθεί. Εδώ θα περάσει όλα ιατρικά ή εργομετρικά, θα υπογράψει. Αν και κάποια πράγματα έχουν υπογραφεί από χθες, γι' αυτό έλεγα χθες ότι έχει τελειώσει η μεταγραφή πια του Πουέρτα. Και είδες και σήμερα το πρωί αυτό βγήκε και από την πατρίδα του, από την Κολομβία, ότι είναι οριστικό, γιατί μέχρι και χθες το βράδυ, ξέρεις, λέγανε ότι πάει η Ελλάδα, ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά ξέρεις, πάντα η συμφωνία πρέπει να αποτυπωθεί κιόλας, έτσι, για να είσαι σίγουρος. Πάντα μια μεταγραφή, πότε τελειώνει, Κώστα, έχουμε πει, όταν ανακοινώνεται ένας παίχτης και φωτογραφίζεται κτλ. Τώρα, επειδή πρόκειται, είπα ότι οι πληροφορίες αναφέρουν οι δικές μας πληροφορίες όλο το προηγούμενο διάστημα ότι είναι 16 εκατομμύρια η ρήτρα, τόσο είναι η ρήτρα στο συμβόλαιό του, αυτή θα πληρωθεί. Και με κάτι άλλο θα πάει ένα εικοσάρικο, γιατί υπάρχουν κάποια, και κάποια άλλα ποσά. Από μένα φανεί, γιατί υπάρχει μια... Να το δω λίγο αν τελικά την κάνει ο Ολυμπιακός. Αν την κάνει απευθείας ο Ολυμπιακός, θα μιλάμε και τυπικά για ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τον Ζάχοβιτς. Ούτως ή άλλως δεν έχει γίνει μεταγραφή παίχτη, έστω να έρθει δανεικός και να έχει πληρωθεί. Με τόσα λεφτά μιλάμε για το μεγαλύτερο ποσό, αλλά είναι ο παίχτης που κυνηγούσε ο Ολυμπιακός. Και γι' αυτό θυμάσαι, Κώστα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, παρότι φαίνονταν ότι είχε τελειώσει, υπήρχαν άλλοι παίχτες όπως κίνδυνο, αλλά για κάποιο λόγο δεν τη θέλει ο Ολυμπιακός και ήταν προφανής ο λόγος. Θυμάσαι ότι αφήναμε ένα παράθυρο και έλεγα ότι μπορεί να έχουμε και ανατροπή στην υπόθεση που έρθε και όντως αυτή έγινε και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός κλείνει και τη μεταγραφή χαφ που είχε προγραμματίσει. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Μπάμπη,
1: μια πολύ
0: ποιο είναι το κόστος τελικά? Τα χρήματα θα πάνε από την Νότιχαμ και θα έρθει
1: αυτό δανεικός? Αυτό είπα προηγουμένως, ότι είναι 16, θα πάει γύρω στο 20. Εγώ ήξερα ότι θα είναι τελικά μέσω Νότιχαμ.
0: Μέσω Νότιχαμ, ναι.
1: Αλλά ας το αφήσουμε λίγο, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει, επαναλαμβάνω, σε ποσά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς τελικά θα γίνει, γιατί θυμίζω ότι την περασμένη Τετάρτη το χαρτί, το έγγραφο που πήγε στη Σαντατέρ, στα γραφεία, και δεν ήταν το μυαλό μας, γιατί το ενημέρωνε και η Σαντατέρ στους ρεπόρτερ, ότι ο Ολυμπιακός έδινε τη ρήτρα. 16 εκατομμύρια την καταβάλουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έγραφε η Νότιχαμ. Απλά στην πορεία έπρεπε να μπει για συγκεκριμένους λόγους και όχι οικονομικούς η Νότιχαμ στην υπόθεση. Γι' αυτό λέω,
0: ναι, γιατί το είχαμε συνδυάσει τότε που κάναμε εκείνη την κουβέντα, βέβαια το είχαμε συνδυάσει και με την κίνηση που είχε κάνει νωρίτερα ο Ολυμπιακός να αγοράσει από την Νότιχαμ το Ζώτα Σίλβα, νομίζω.
1: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω.
0: Για να υπάρχει κάτι με τους δανεικούς.
1: Αλλά επαναλαμβάνω, το χαρτί που είχε φύγει, από όσο γνωρίζω και επειδή, όπως αποδείχθηκε, θα καλή πληροφόρηση η μεταγραφή του Πουέρτα, ότι δηλαδή μετέδα ίσχυσε κιόλας και έγινε. Γιατί θυμάστε ότι ήμασταν το μοναδικό μέσο που επιμέναμε μέχρι και την Κυριακή, γιατί μετά την Κυριακή άρχισε να βγαίνει, ότι η υπόθεση που έρθα δεν έχει κλείσει. Και το έλεγα γιατί είχα συγκεκριμένη πληροφόρηση και έβλεπα και τη Μπενφίκα ότι θα έμπαινε, ότι θα τα έδινε, ότι αυτό θα, όλο, πολύ θα είχε η υπόθεση. Και τελικά όντως μπήκε, αλλά τώρα ήταν πια αργά, όπως είχα πει την περασμένη Τετάρτη, ίσως είναι αργά για τον Ολυμπιακό, τότε ήταν πια αργά για την Μπενφίκα. Γιατί το είχε προχωρήσει πλέον ο Ολυμπιακός, είχε κάνει τις κινήσεις που έπρεπε. Αποδείχθηκε, για μένα δεν είναι, εγώ το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν έκανε και αυτές τις δηλώσεις ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ήμουν ακόμη πιο σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθεί. Δεν είναι ατυχίο, δηλαδή, ότι έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση και ανέφερε όνομα ομάδας. Δεν είπε, ξέρω εγώ, ότι ο παίχτης δεν θέλει να έρθει. Αυτό λένε συνήθως, έτσι δεν είναι? Είπε συγκεκριμένο όνομα, ούτε Άιντραχτ, ούτε τίποτα. Λέει Μπενφίκα. Μπενφίκα. Και ήταν και αυτό προφανέστατα μέρος της στρατηγικής του Ολυμπιακού για να πιέσει πράγματα και να αποκαλυφθεί. Και πλέον περίπτωνα στον παίχτη τι ακριβώς ίσχυε. Και να του δώσει ένα πακέτο ώστε πλέον να το δελεάσει όχι μόνο οικονομικά αλλά και αγωνιστικά. Γιατί δεν έχει νόημα να πάει σε έναν παίχτη που δεν θέλει. Δεν είναι Κώστα, είναι να έρθει με βαριά καρδιά. Και αυτό
0: τι άλλαξε για την πλευρά του παίχτη, Μπάμπη, μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή? Αν όντως τότε ήθελε την Μπενφίκα.
1: Κατάλαβε αυτό που σου είπα. Ότι ο Ολυμπιακός ήταν μια εξαιρετική πλέον επιλογή. Και δεν ήταν μια επιλογή που έπρεπε να τη βάλει στη δεύτερη μοίρα. Κατάλαβα ότι όλο το πακέτο πλέον τον κάλυπτε. όλο το πακέτο. Θα παίξει εδώ.
0: Έχοντας και το παράθυρο της.
1: Ίσως
0: και το παράθυρο της Premier League. Έτσι.
1: Ναι, καλά, μην γελιόμαστε ότι αυτό πάντα υπάρχει, ειδικά σε. Δηλαδή, ο Γκονζάλης δεν ήρθε για να πάρει μεταγραφή μεγαλύτερη στο μέλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι η Ελλάδα ο προορισμός ενός παίχτη που θέλει να παίξει στο πιο υψηλό επίπεδο. Σου λέει να πάω σε μια ομάδα που όμως θα με αναδείξει. Έτσι, έτσι γίνεται για παίχτες τέτοιου βεληνικού, έτσι 23 ετών και έχει κάνει καταπληκτικό μουντιάλ με την. Εθνική Κολομβία. Δεν θα τα συζητούσαμε αυτά και δεν μπορούσαμε να τα συζητήσουμε αυτά τον Ιούνιο, έτσι. Μην γελιόμαστε. Αυτές οι κουβέντες δεν γίνονται τον Ιούνιο. Σου λένε όλοι, καλά, θα δούμε και έχω άλλες προοπτικές. Και λογικό είναι κιόλας εδώ που τα λέμε. Και το κάνεις σωστά. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι φανερό ότι τελικά αυτό που αφήναμε ένα παράθυρο ήταν γιατί τελικά όντως ο Ολυμπιακός δεν την είχε παρατήσει. Την είχε αφήσει, την άφησε για να πάει εκεί που πρέπει. Βεβαίως εννοείται ότι αν τον έκλεινε εκείνο το βράδυ η Μπενφίκα, τον έπαιρνε. Καλά, μην γελιόμαστε. Όπως και αν ο Ολυμπιακός μία εβδομάδα είχε κάνει την κίνηση, δεν τον έκλεινε. Αλλά λέω ότι μερικές φορές ακολουθείς και μία στρατηγική. Είχε ανοιχθεί στις περιπτώσεις του Έντσο Άλβαρες, είχε ανοιχθεί την περίπτωση του Φρέντρουπ. Μίλαγε με τον να είναι καλυμμένος, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ποτέ δεν επιβεβαίωνε κάτι για τον Πουέρτα. Και λογικό είναι για να μην φανεί ότι πάει να κάνει μία περίπτωση που φαίνεται οριστικά χαμένη. Ναι. Και ήταν σε μεγάλο βαθμό. Χαμένη, αλλά είχε τον τρόπο ο Ολυμπιακός να ξέρει πράγματα για τον Πουέρτα και όπως αποδείχθηκε τα ήξερε καλά για να τη φέρει την υπόθεση εκεί που ήθελε και να πάρει τελικά τον παίχτη που ήταν ούτως ή άλλως ο μακράν νούμερο ένα στόχος.
0: Μπάμπη, τι ώρα έρχεται?
1: Τέσσερις και μισή αναμένεται στη χώρα μας, ιατρικά, εργομετρικά κτλ. Και να γίνουν και τα διαδικαστικά για την απόκτησή του. Κλείνει και το θέμα του ΧΑΦ και η αλήθεια είναι ότι. Αν μας το έλεγαν πριν μια εβδομάδα, θα λέγαμε εντάξει, το συζητάμε, είναι πολύ μεγάλη κίνηση και εξακολουθεί να είναι μεγάλη κίνηση, ειδικά από τη στιγμή που είχε πάρει αυτή την τροπή το θέμα. Το Ολυμπιακός δυναμώνει πάρα πολύ πλέον στη μεσαία γραμμή. Τα υπόλοιπα πάντα που λέμε, Κώστα, στο γήπεδο.
0: Μπάμπη, από εκεί πέρα, με Ροντινέη τι γίνεται? Γιατί και εδώ μας λέγανε πριν καμία εβδομάδα ότι θα φύγει ο Βραζιλιάνος, εμείς δεν το πολύ πιστεύαμε.
1: Καταρχάς να πούμε ότι για τα μεταγραφικά, να τα κλείσουμε. Ότι εξακολουθεί να είναι ανοιχτή η μεταγραφή εξτρέμ και πραγματικά δεν μπορώ να σου πω για παίκτη συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Ολυμπιακός από χθες έχει διαψεύσει για Βάργκας, Χιλ και Γκαρσία. Είναι οι τρεις κινήσεις, οι δύο κινήσεις που έχουν γίνει, Βάργκας, Γκαρσία και ο Χιλ που ήταν εναλλακτικοί. Δεν μπορώ να αποκλείσω να αλλάξει κάτι, αλλά πιο πολύ πάει στο μυαλό μου ότι ο Ολυμπιακός δουλεύει τώρα που μιλάμε μία-δύο περιπτώσεις με πάρα πολλά χρήματα. Είναι ένα διήμερο καυτό. Τελειώνει μεταγραφές Αγγλία. Βλέπεις τι πάρτι γίνεται στην Αγγλία. Γιατί λέμε για τις ελληνικές ομάδες. Μα καλά, τελευταία στιγμή περιμένουν να δουν σήμερα τι γίνεται ο κόσμος στην Αγγλία. Που έχουν και τρελά λεφτά. Βλέπεις τι γίνεται. Στη City, Aston Villa γενικώ. Δεν ξέρεις, θα γίνονται μεταγραφές τρομερές. Εκεί μπορεί να υπάρξει μια ευκαιρία που την έχει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ξαφνικά. Να μπορέσει να κάνει η διάθεση από όσο έχω καταλάβει και από τις συζητήσεις. Είναι να βγουν πολλά λεφτά για έναν εξτρέμ. Να τον πάρει ο Ολυμπιακός και να τον τελειώσει αυτή τη μεταγραφή που έχει βάλει στόχο. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, μπορεί σε μια ώρα, σε δύο ώρες να ξέρουμε κάτι παραπάνω, ότι υπάρχει ο Τάδε ή ο Δίνα ξεκάθαρο στόχος για να πάρει ο Ολυμπιακός. Είναι ένα καυτό διήμερο, μπορεί να πάει στιγμή να έχουμε εξελίξεις. Επίσης, ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει back, half, εξτρέμ. Και αν τελειώσει. Πήρε Πέντερσον, πήρε Πουέρτα, να πάρει και ένα εξτρέμ. Δεν μπορώ να αποκλείσω να κάνει και άλλη κίνηση. Δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ολυμπιακός είναι αυτός. Μας έχει συνηθίσει και σε εκπλέξεις. Πάμε τώρα στους παίχτες που είναι να φύγουν. Και πρώτος είναι ο Ροντινέη. Τι είπες για τον Ροντινέη, έκπληξη?
0: Δεν ξέρω. Αν μας λέγανε πριν ακόμα μια εβδομάδα θα φύγει, ήταν αναμενόμενο ότι θα φύγει, Μπάμπη.
1: Για μένα δεν θα ήταν καθόλου έκπληξη. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δύο back. Πέντερσεν και Σαλιακά.
0: Είναι back ή εξτρέμ, με τη Λίβερ του βάτη εξτρέμ.
1: Ναι, αλλά στιγμή. Με τη Λίβερ τον έβαλε back στα δύο, δύο τελευταία μάτια που έπαιξε. Δεν το έκανα εγώ. Και πλέον ο Ολυμπιακός με μεταγραφή εξτρέμ θα γεμίσει. Θυμίζω ότι παίζει εκεί και ο Φορτούνης. Δεν ξέρω τι άποψη έχει ο κόσμος. Εκεί το βάζουμε την Λίβερ. Είναι ο Ρόκα, είναι ο Ζέρσον, είναι ο εξτρέμ που θα αποκτηθεί, είναι ο Φορτούνης, παίζει στα πλάγια και ο Σίλβα. Στα πλάγια ξεκίνησε ο Σίλβα, προχθές με την Τρίπολη. Τότε ποιος χώρος θα υπάρχει για να έχεις το Ροντινέη και σε μια εποχή που πρέπει να βρεις και κάποιοι παίχτες να φύγουν. Ναι, εννοείται ότι είναι ένας παίχτης πολύ έμπειρος, εννοείται ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, δεν το συζητάμε, αλλά πρέπει να παίρνεις και δύσκολες αποφάσεις κάποια στιγμή. Και επίσης γενικά καταλάβαινα ότι δεν θα είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός να το πω και διαπρόκειται να φύγει ο Ροντινέη. Ενώ ο ίδιος τους είχε πει από το καλοκαίρι, αρχή καλοκαιριού, ότι ό,τι θέλουμε, ό,τι θέλετε κάνουμε, δηλαδή είμαι ενώ και φεύγω μετά και πάω Βραζιλία, ξέρω σε ένα χρόνο, δεν υπάρχει πρόβλημα, μια χαρά είμαι εδώ. Ή και τώρα, επειδή είχε την Ατλέτικο Μινέιρο την πρόταση, εγώ πάω και τώρα. Δεν έχω, τότε το είχε πει στον Ολυμπιακό, είχε αποφασίσει ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει. Τώρα, νομίζω και ο Ροντινέη το σκεφτόταν. Αν μην πω ότι ήταν αρνητικός, το σκεφτόταν αν θα πρέπει να πάει τώρα στη Βραζιλία. Φαίνεται ότι οριστικά θα πάει. Yeah. Έτσι, το περιμένουμε να τελειώσει. Αλλά θα περιμένουν και άλλες αποχωρήσεις. Επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλη φημολογία για Μάρτινς, για Έσε, να πω ότι ενδιαφέρον υπάρχει εδώ Μάρτινς. Πρόταση δεν ξέρω αν υπάρχει. Να είδε Κράζονταρ να είναι συγκεκριμένη πρόταση στον Ολυμπιακό. Και για τον Έσε, πολλή φημολογία, αλλά επίσης δεν έχω δει μέχρι στιγμής να υπάρχει πρόταση. Όμως να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξουν ορισμένες αποχωρήσεις και για να είναι πάλι το ρόστερ 25-26, αντε max 27. Που δεν είναι τόσο πρόβλημα αυτό να το διατηρήσει ο Ολυμπιακός, αλλά κυρίως για την Ευρωπαϊκή Λίστα που πρέπει να δηλωθεί αύριο αργά το βράδυ, δηλαδή πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όπου εκεί είναι πάρα πολύ ξένοι. Και είναι ευχάριστο να αφήνει παίχτες εκτός. Να πω πολύ γρήγορα ότι βγήκε και η αποστολή, γιατί υπάρχει και κύπελο αύριο. Στη Λάισα ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Είναι μέσα για πρώτη φορά ο Πέντερσον μετά την μεταγραφή του, αλλά έχει πάρει και παιδιά από τη δεύτερη ομάδα, τον Κουτσογούλα.
0: Λογικό, γιατί θα πρέπει να.
1: Υπάρχει και ο κανονισμός. Είναι ο Φίλης που ήταν και στην προετοιμασία. Είναι και ο Μπακούλας. Αυτός έχει πάρει από τους παίχτες. Μεντιλίμπαρ. Είναι κανονικά και ο Κλέιτον, για τον οποίο υπήρχε από χθες το βράδυ ρεπορτάζ στην Τουρκία. Τον θέλει ρίζες πορδανικό. Να το ξέρουμε και αυτό.
0: Ωραία. Έγινε, πάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.

Πριν πάμε στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, μια είδηση της τελευταίας στιγμής από τον μπασκετικό, καθώς μετά τον τραυματισμό του Ναν υπάρχει ακόμα ένα θέμα για τον Ομπραντόβιτς, καθώς ο Χέις Ντέιβις θα αναθήκησε στο χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης το πρωί. Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο, θα μείνει εκτός για 6 εβδομάδες ο Αμερικανός άσος του τριφυλιού.

0: Λοιπόν, και από το ενέδειξε από το μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον τραυματισμό του Χέις Ντέιβις, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο και θα μείνει για 6 εβδομάδες εκτός δράσης. Πάμε στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, που εκτός από την νίκη στη Λιβαδία νομίζω ότι κινείται σε ρυθμούς Ουναΐ ή κάνω λάθος. Χρήστο κοντός μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα μου, καλό μεσημέρι

0: παίξει παιχνίδι, διαπραγματευτικό μικραίνουν συνέχεια. Που σημαίνει ότι αναγκαστικά θα πρέπει να πάει σε μια πιο λογική απέτηση οικονομική για τον ναι του παίχτη, να τον παραχωρήσει δηλαδή, από τη στιγμή που ο Άγιαξ δείχνει να κάνει πίσω. Η Αϊτχόφεν δεν ανεβαίνει τόσο ψηλά όσο θέλουν οι Ισπανοί, ο Παναθηναϊκός καραδοκεί και όσο περνάει η ώρα υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορεί να γίνει μεγάλη ανατροπή και αυτό που είναι σε θαύμα μέχρι πριν 2-3 μέρες με βάση τα οικονομικά δεδομένα είναι πάρα πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί. Είναι βέβαια πάντα παιχνίδια λεπτών ισορροπιών, έτσι. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα μεταγραφικά σενάρια, ειδικά την τελευταία στιγμή που υπάρχει και η πίεση του χρόνου και όλοι βιάζονται να πάρουν αποφάσεις, μπορεί να έχουν ανατροπές, θετικές ή αρνητικές. Αυτή τη στιγμή από πλευράς Παναθηναϊκού υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όσο πλησιάζουμε προς την ώρα 0, δηλαδή όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της προθεσμίας που θα έχει η Τζιρόνα τη δυνατότητα να πραγματευτεί τον παίχτη με κορυφαία κλαμπ από την Ευρώπη, αν και εφόσον αποφασίσει να ρίξει λίγο τη τιμή, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δικές του πιθανότητες να μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι. Περιμένουμε πιθανότητα στη διάρκεια της ημέρας ή το αργότερο αύριο θα έχουμε, νομίζω, τα οριστικά. Αυτό που επαναλαμβάνω είναι ότι υπάρχει μια αισιοδοξία. Έτσι, δεν υπάρχει συμφωνία, μην μπερδευτεί κανένας. Υπάρχει μια αισιοδοξία από τον Παναθηναϊκό ότι από τη στιγμή που τα έχει βρει με τον παίχτη, ο παίχτης θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Για να μην κρυβόμαστε, δεν ήταν και η πρώτη επιλογή, αλλά από τη στιγμή που βλέπει ότι περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται ομάδα από κορυφαίο πρωτάθλημα που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις στην Τζιρόνα, έχει μιλήσει με τον Παναθηναϊκό. Τα χρήματα που προσφέρει ο Παναθηναϊκός και ο ρόλος στην ομάδα τον ικανοποιούν απόλυτα. Δεν είναι πλέον ο Ουναή πρόβλημα στην διαπραγμάτευση. Θα λέγω ότι είναι σύμμαχος του Παναθηναϊκού. Απλά το θέμα είναι να βρεθεί η τομή στο οικονομικό. Αν γίνει αυτή η μεταγραφή στα νούμερα που ακούμε, θα είναι πιθανότατα η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει η ελληνική ομάδα ποτέ. Και σίγουρα η πιο
1: ακριβή. Για τι νούμερα μιλάμε, Χρήση, αυτή τη στιγμή?
0: Γύρω στα 15 πιθανόν. Χωρίς τις ακριβές του παίχτη. Αν δηλαδή εκεί προσπαθεί, νομίζω ότι κάπου εκεί μπορεί να γίνει η μεταγραφή από τα 25. Να πέσει γύρω στα 15. Αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός με κάποιο τρόπο και το ρίξει ακόμα περισσότερο, ακόμα καλύτερα. Νομίζω όμως ότι δεν μπορεί να ανέβει παραπάνω από αυτό το ποσό, το οποίο ήδη είναι σχεδόν διπλάσιο από την πιο ακριβή μεταγραφή που κάνει ποτέ στην ιστορία του.
1: Ωραία. Χρήστο, πάμε και λίγο στο αγωνιστικό. Έτσι, ένα μικρό σχόλιο για το όσα είδαμε χθες στην Λιβαδιά. Με τον Τέσσερς, αν είναι στα καλά του, νομίζω ότι θα κλέψει την παράσταση του Παναθηναϊκού φέτος, έτσι.
0: Δεν μας ευνηδιάζει.
1: Εντάξει, δεν τον είχαμε δει λόγω του τραυματισμού.
0: Τραυματισμού, ναι, αλλά όμως το βιογραφικό του μιλάει και λέει ότι σε κάθε ομάδα που έχει αγωνιστεί, κάθε χρονιά είναι 25 γκολ και πάνω. Με ξέρει τον Παναθηναϊκό λόγω του ότι πέρυσι παίξε συνολικά 180 λεπτά. Γιατί το πρώτο τραυματισμό που είχε μετά τη σύγκρουση με τον Τραγκόφσκι στην προπόνηση και μετά με την ρήξη του Αχιλίου που πήγε χειρουργείο, τραυματισμό που έπαθε με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας στην προετοιμασία για το Κόπα Αφρικά, ουσιαστικά είχα σε όλη τη σεζόν. Έτσι, είμαι στα πίτς. Τελευταίο παιχνίδι ξέρω τον Παναθηναϊκό ήταν μέσα Δεκεμβρίου. Και εμφανίστηκε Αύγουστο μήνα στο μάτς με την Τσέσκα Σόφιας για τον γκολ της πρόκρισης. Νομίζω το έχουμε πει ότι αν το παιδί αυτό δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού και βρει ρυθμό, θα είναι σίγουρα ο νούμερο ένα ιεραρχικά στην σεντερφόρ του Παναθηναϊκού. Έχει και μπόλικου του Παναθηναϊκού. Δηλαδή έχει και Τετέι, έχει και Ραστόντε και λοιπά εγκάρια που άπαιξαν τη θέση. Νομίζω όμως ότι με υγιή Τέσσερις γενικά θα ξεκινάει από αυτόν. Ακόμα δεν είναι σε θέση να βγάλει 90 λεπτά αγώνα. Τον πάνε σιγά σιγά, δεν θέλουν να τον επιβαρύνουν πολύ. Το χειρουργείο που έκανε στον Τέλο είναι ένα δύσκολο χειρουργείο. Μέχρι στιγμής έχει ξαφνίασει ευχάριστα η πορεία της αποθεραπείας του. Γύρισε και 20 μέρες νωρίτερα από ό,τι εκτιμούσαν στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαν θέσει. Σκόραρε ακατάπαυστα. Χθες γκολ με το που μπήκε στο παιχνίδι, δύο γκολ με τη Χράντετς, γκολ με την Τσέσκα 1948, πέρυσι 3 γκολ σε 180 λεπτά αγώνα, δηλαδή αν τα αφρίσουμε αυτά τα 7 γκολ που έχει βάλει, είναι λιγότερο από 3 παιχνίδια που έχει παίξει, 3-3,5 πόσα λεπτά αγωνιστικά είναι αυτά που έχει παίξει, κατά από 300 σίγουρα αυτή από πέρυσι μέχρι φέτος, και έχει βάλει 7 γκολ. Τι άλλο να περιμένεις από ένα σύντροφο?
1: Οκ, Χρήστο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τον
0: Έννο. Περιμένουμε, θα υπάρξει αυτή τη στιγμή ο οργανισμός Παναθηναϊκού είναι στραμμένος στο θέμα του Ουναή. Αν όχι του Ναΐ,

0: ενός καλού κεντρικού χαφ. Δηλαδή είναι θεδομένο ο Παναθηναϊκός να κάνει μια σοβαρή μεταγραφική επένδυση για να πάρει έναν καλό κεντρικό χαφ, τον Ουναΐ
1: ή κάποιον άλλον, έτσι Χρήστο.
0: Θα είναι επίσης ένας καλός παίκτης που θα προορίζεται για την δεκάδα. Στην περίπτωση που αποκτηθεί ο Ουναΐ, ο Λούζα θα κάνει ένα βήμα πίσω και θα υπολογίζει το σεξάρι, είναι μια θέση που δεν έχει παίξει. Το τελευταίο διάστημα έπαιζε περισσότερο στη θέση 8, ήταν περισσότερο επιθετικό χαφ-οχταρό δεκάρι στην Βόλφορα, αλλά έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στην καριέρα του και σαν καθαρό εξάρι. Οπότε αυτή θα πρέπει να είναι η εξέλιξη. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Έγινε Χρήστο, με εδώ είμαστε και οποιαδήποτε εξέλιξη, κυρίως στο θέμα του ΝΑΗ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αρχισκότος με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είμαστε Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε σε παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε και από το Περιστέρι με ανατροπή πανίστα με τα δύο γκολ του Πέλκα και νομίζω ότι κατάφερε και στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού, αλλά κυρίως με τη νίκη του στο κόντρα στον Ατρόμητο να ρεμίσει κάπως την κατάσταση που υπήρχε στην Τούμπα, κυρίως μετά τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό. Μπροστά του έχει τον Όφη αύριο για το κύπελο και τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα την Κυριακή. Ο Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές, καλό μήνα σε όλους. Να πούμε ότι πραγματικά η νίκη στο Περιστέρι και μάλιστα με τον τρόπο που ήρθε, με ανατροπή, με μια καλή εικόνα γενικά που έδειξε η ομάδα. Αυτή η νίκη έφερε χαμόγελα, άλλαξε το κλίμα που ήταν πολύ βαρύ μετά τους αποκλεισμούς αρχικά από την Anderlecht, από το Europa League και στη συνέχεια από την Brand για τα play-off του Conference League. Τώρα βέβαια για τον ΠΑΟΚ υπάρχει η προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, για το κύπελο, 14, αρκετά αργά θα έλεγα αυτό το παιχνίδι, θα μας βρουν τα μεσάνυχτα.
1: Αύριο. Μα ναι, 14 και εγώ το είδα Γιάννη και λέω 14 έτσι. Λίγο καθυστέρηση θα έχει παραπάνω, θα τελειώσει την άλλη μέρα.
2: Θα μας βρουν τα μεσάνυχτα, ναι. Οπότε είναι ένα παιχνίδι ενδιαφέρον και ακολουθούν φυσικά τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και με τον Άρη στην Τούμπα. Εκεί νομίζω, αλλά και αύριο, γιατί ο Όφη το βλέπουμε ότι γενικά είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, αν εξαιρέσουμε τον τελευταίο του αγώνα με τον Άρη, αλλά και αυτά τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Άρη, θα δείξουν πράγματα για το τι μπορεί να κάνει φέτος η ομάδα, για το αν είναι σε μια ανωδική πορεία, αν μπορεί να αφήσει πίσω της αυτόν τον οδυνηρό αποκλεισμό, τον πρόωρο από την Ευρώπη και να κοιτάξει μπροστά τους υπόλοιπους στόχους. Σίγουρα αύριο θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές σε σύγκριση με την περασμένη Κυριακή. Σίγουρα θα δοθεί χρόνος σε κάποιους παίκτες που δεν έπαιξαν στο Περιστέρι και στη λογική βέβαια της ξεκούρασης, της διαχείρισης εν ώψη του ντέρμπι που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να δούμε και τον Μπαταούλα στόπερ που έκανε μια αναφορά σε αυτόν ο Λύση στις δηλώσεις του το βράδυ της Κυριακής ότι είναι δουλευταράς και θα πάρει και αυτός τις ευκαιρίες του. Να θυμίσω βέβαια ότι υπάρχουν τραυματίες πέρα από το Μεϊτέ και τον Ντεσπότοφ που λείπουν καιρό. Ο Λουσέ με τη θλάση, ο Καμαρά δεν προπονείται κανονικά, για το Χατζηδιάκο
1: σήμερα θα μάθουμε έτσι Γιάννη νομίζω έτσι.
2: Αυτό ακριβώς, ναι. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είχε κάποιες ενοχλήσεις στο Περιστέρι και αντικαταστάθηκε. Ίσως να δούμε και κάποιους παίκτες γενικά που δεν παίξουν πολύ, τον Ούγκρεσιτ μπορεί να τον δούμε να παίρνει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής και βέβαια επειδή τα μεταγραφικά πάντα
1: έχουμε Ντιέγκο Κώστα, Γιάννη τον περιμένουμε
2: έτσι. Κώστα, ναι. Θα παίξει σήμερα με την Κράσνονταρ τελευταίο παιχνίδι, έχουν έναν αγώνα για το κύπελο και μέχρι την Πέμπτη θα έλεγα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως και αύριο, το πιο πιθανόν να πούμε μέχρι την Πέμπτη, ο Ντιέγκο Κώστα ο οποίος θα συμπληρώσει το παζλ στο κέντρο της άμυνας, έτσι μαζί με τον Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντου, τον Χατζηδιάκο και τον νεαρό τον Μπαταούλα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει πολλές μεταγραφικές εκκρεμότητες ακόμη, ψάχνει center for, ψάχνει half και βέβαια ψάχνει και έναν ακόμη δεξιό back γιατί υπάρχει μόνο ο Κένι. Για τη θέση του center for υπάρχουν στη Γαλλία κάποια δημοσιεύματα, στη La Provence, για τον Νίλ Μοπέ, τον Αργεντινό επιθετικό της Μαρσέιγ, ότι θα μπορούσε να είναι μια περίπτωση όπου ο ΠΑΟΚ θα μοιραζόταν τροποντινά το συμβόλαιό του με τη Μαρσέη για να τον αποκτήσει, αλλά δεν υπάρχει κάτι περισσότερο πέρα από αυτό το δημοσίευμα στην Γαλλία. Ωραία. Και βέβαια να πω κλείνοντας ότι ο Σαββατιάτικος αγώνας ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακού Β ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είναι τα εγκαίνια εκείνη τη μέρα, πήγε κάποιες μέρες πιο πίσω, θα γίνει τελικά την επόμενη Τετάρτη.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη μου, να σε καλέ, δεν είμαστε για το νεότερο. Λοιπόν, ξανά μαζί μας ο Πάης Παπάζογλου, νομίζω ότι σήμερα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον σε όλες τις εκπομπές. Δεν έχει όμως να κάνει με τον Μπουέρτα. Μπάμπη, σε ακούμε.
3: Και είναι και μια έκπληξη με την έννοια ότι είναι και η θέση των ξένων και των Ελλήνων που είναι πολύ λίγες. Βάζοντας να πούμε ότι από την Αγγλία βγαίνει εδώ και περίπου 10-15 λεπτά ότι η ΧΑΛ αγοράζει τον Χρήστο Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό, δηλαδή να γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Τζολάκη, με 12 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή
1: περίπου 15
3: εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχω ακόμη από Ολυμπιακό αντίδραση. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν, και ξέρεις, δεν το συζητούσαμε καν, γιατί είναι μια ευκαιρία το παιδί να πάει η Premier League και αυτό. Αλλά απλά είναι το θέμα με τους Έλληνες που δεν έχει πολλούς Ολυμπιακούς και την Ευρωπαϊκή Λίστα. Εννοείται βέβαια ότι την άλλη πλευρά είναι μια ευκαιρία για ένα παιδί να πάει παίξει στην Premier. Παναλαμβάνω, αυτό βγαίνει από την Αγγλία και βγαίνει από πολλά μέσα πλέον, ότι η ΧΑΛ αγοράζει τον Μουζακίνη. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα μεταγραφών στην Αγγλία και γίνεται, θυμάσαι που στο είπα και νωρίτερα, γίνεται χαμός. Χαμός, κανονικός χαμός. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε αν όντως είναι η μεταγραφή τελευταία στιγμή για Έλληνα παίχτη στην Αγγλία για να πάρει, να γίνει συμπαίκτης του Τζολάκη. Επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ είναι από Αγγλία, μεταδίδεται από αρκετά μέσα που φαίνεται δηλαδή ότι είναι πλέον έγκυρο ότι αγοράζει η Χάλτρον Μουζακίτη. Και θέλω να το δω, γιατί πραγματικά πρέπει να είναι, αν ισχύσει ότι είναι της τελευταίας στιγμής, πόσο τελευταίας στιγμής. Μουζακίτης είναι στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα του Κυπέλλου. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι εκτός ούτως ή άλλως, δεν είναι, γιατί γίνεται rotation, δίνονται και άλλες κινήσεις.
1: Και αν προχωρήσει με τα γραφή, θα μπορούσε να υπάρχει στη Λάρισα.
3: Απλά εντάξει, πρέπει να κλείσω, γιατί πρέπει να έχω μια μπόσκο ξαναβγώ, Κώστα.
1: Ωραία, έγινε πάλι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε και εμείς σε διαφημίσεις, απαραίτητα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Ο Γιάννης Κωνσταράκης πλέον, στη ρύθμιση των ήχων, πήρε τη σκητάλη από τη Ματίνα Κανελοπούλου. Ο Άγγελος Μπάντζος, η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκλάς, στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ στη Σέρασπορ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Παπαζογλού. Λέγαμε για τα δημοσίευματα στην Αγγλία για την πιθανή παραχώρηση του Μουζακίτη στην Χάλ, εκεί όπου διαπρέπει τις δύο πρώτες αγωνιστικές Premier League ο Κωνσταντής Τζολάκης. Όμως τώρα παρεμβαίνει για κάτι άλλο. Νομίζω δεν έχει να κάνει με Μουζακίτη, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και πάλι Κώστα και στους ακροατές μας. Ναι, για τον Μουζακίτη δεν έχουμε ακόμη επιβεβαίωση από τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε καν αντίδραση.
0: Ξέρεις πάντως, Μπάμπη, αν.
1: Κατά μία πηγή όμως. Μια πηγή όντως προχωράει η μεταγραφή του στη
0: Χάλη. Μπάμπη, ξέρεις πώς μπορεί κάτι να δέσει, δηλαδή να τα 16 εκατομμύρια που μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός στην Σανταντέρ για τον Μπουέρτα. Τα 15 που θα πάρει από τη Χάλ, πιθανότητα από τη Χάλ για τον Μουζακίτη. Δηλαδή κάποιος μπορεί να το δέσει αυτό.
1: Ναι, θα μπορούσε, αλλά υπάρχει διαφορά. Καλά κάνεις και γι' αυτό ήθελα να πω ότι υπάρχει πληροφορία, νομίζω είναι καραντή δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός τα έχει ήδη δώσει στις 44 λεφτά. Δεν θα τα δώσει. Η ρήτρα είναι cash, από όσο ξέρω. Και για να φύγει ο Πουέρτα από τη 44, δηλαδή να κάνει το ταξίδι, έπρεπε να καταβληθούν. Δηλαδή τα λεφτά έχουν ήδη βγει από το λογαριασμό του Ολυμπιακού και έχουν πάει στο Σανταντέρ. Η πληροφορία δηλαδή είναι ότι είναι από τον
0: ναι,
1: λογαριασμό του Ολυμπιακού.
0: Ναι, εγώ δεν εννοώ ότι θα έρθουν, ότι θα τα πάρει τη Χάλ και θα τα δώσει. Να, μπορεί ο λογαριασμός αυτός να ξαναβάλει μέσα 15 εκατομμύρια.
1: Ένα δεδομένο δηλαδή, που έχουμε τσεκάρει είναι ότι έχουν πάει τα λεφτά. Γι' αυτό από χθες είχα την πληροφορία και την είχα πει ότι τελείωσε η μεταγραφή. Δεν ήξερα όμως τέτοια λεπτομέρεια. Αλλά η δική μου πηγή μου είχε πει από το χθες το μεσημέρι έχει τελειώσει η μεταγραφή και αυτό το έλεγα κιόλας.
0: Άρα τελικά τον αγοράζει ο Ολυμπιακός από τη Σανταντέρ.
1: Αυτό προκύπτει είναι ότι τα λεφτά έχουν πει από τον λογαριασμό του Ολυμπιακού. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει κάτι άλλο διαφορετικό, μιλάμε για μεταγραφή και πλέον για ιστορικό ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί ξεπερνάει και τα λεφτά του Ζάχοβιτς. Τώρα για το Μουζακίτη περιμένουμε να δούμε επιβεβαίωση. Είναι η τελευταία μέρα, εμείς περιμέναμε εν τω μεταξύ Κώστα λόγω τελευταίας μέρας στην Αγγλία ποιον μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός από εκεί, αλλά υπάρχει και η άλλη διαδρομή. Οι αγγλικές ομάδες έχουν βγει στην αγορά και παίρνουν παίχτες. Πάρα πολλούς παίχτες. Δηλαδή γίνονται πάρα πολλές μεταγραφές ως κάθε χρόνο. Δεν το έχω παρακολουθήσει όλο, αλλά κάθε χρόνο την τελευταία μέρα η deadline, πώς το λένε, στο Sky Sports στην εκπομπή που βλέπεις μεταγραφές για όλες τις κατηγορίες. Γίνεται ο μεγαλύτερος τζίρος όλων στις μεταγραφικές περιόδους, γίνεται τελευταία μέρα των μεταγραφών στην Αγγλία. Και γι' αυτό προέκυψε και αυτό με τον Μουζακίτη. Παναλαμβάνω, από τον Ολυμπιακό δεν έχουμε κάποια αντίδραση. Αλλά υπάρχει πληροφορία ότι όντως η μεταγραφή του στη Χάλ προχωράει.
0: Ωραία. Έγινε πάντως.
1: Είπαμε, η μέρα θα έχει πάρα πολλά. Έχει και εκπλήξεις. Κάτι που δεν το περιμέναμε. Ότι θα έφευγε χαφ, το περιμέναμε.
0: Ότι ο Μουζακίτης αυτός.
1: Ξέρεις, γιατί και δεν υπήρχε μέχρι τώρα κάτι να γνωρίζουμε. Και πάντα έλεγες και το θέμα των ξένων. Για τη λίστα και των Ελλήνων. Okay, γιατί αγωνιστικά τώρα μην γελιόμαστε. Με Φρόιλερ και. Πουέρτα, αυτή ήταν η βασική. Υπάρχει ο Έσε, υπάρχει ο Σιπιόνι. Δεν θα είχε πολλά παιχνίδια τώρα πια όπως παλιότερα ο Μουζακίτης, αλλά δεν πάει να είναι ένας παίχτης. Όμως, αν μας έλεγαν ότι θα υπάρχει πρόταση από την Αγγλία Premier League για την παραχώρησή του, θα σου έλεγαν ναι, θα γίνει. Θα σου έλεγα δηλαδή με σιγουριά. Δεν κόβει και το δρόμο και καλά κάνει ο Ολυμπιακός στα παιδιά αυτά που θέλουν να παίξουν Premier.
0: Ωραία. Έγινε, πάμε εδώ. Είμαστε για ό,τι προκύψει. Θα έχει αρκετή παρουσία σήμερα εδώ στον αέρα της Ερασπορ. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και από τα ρεπορτάζ τα αρκετά θέματα του Ολυμπιακού με Πουέρτα που έρχεται, με Μουζακίτη που φεύγει και όλα τα άλλα, για να πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εδώ λίγο τα πράγματα κόλλησαν την Κυριακή το βράδυ στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Αυτό το 1-1 δεν έχει κάτσει καλά στην ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί πλέον να κοιτάξει την επόμενη υποχρέωση, όχι τόσο το αυριανό μάτς με τον Έστω στη Χρυσούπολη για το κύπελλο, αλλά αυτό που ακολουθεί για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, εντάξει, κοίταξε, με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το αποτέλεσμα, το ισόπαλο αποτέλεσμα κόντρα στην Κηφισιά, είναι λογικό να μην έχει κάτι καλά, όπως είπες και εσύ, στους κυτρινόμαυρους. Βέβαια, η επιτυχία της περσινής σεζόν και φυσικά και η επιτυχία με την League Phase του Champions League και η εικόνα η οποία δείχνει η ομάδα είναι, κάνει τόσο ισχυρό το οικοδόμημα που δεν μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ουσιαστικά στον οργανισμό της ΑΕΚ. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο φυσικά δεν ήταν καλό, ήταν μια γκέλα η οποία πόνεσε ιδιαίτερα τους κυτρινόμορους, αλλά από εκεί και πέρα αλλάζουν σελίδα, θα ψάξουν να βρουν ο Μάρκο Νίκολης και οι συνεργάτες του για ποιον λόγο ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί κυρίως ήταν πνευματικός ο λόγος που η ΑΕΚ έχασε αυτούς τους δύο βαθμούς στο Απόστολος Νικολαίδης κόντρα στην Κηφισιά, και θα πορευτούν στην συνέχεια, μια συνέχεια η οποία είναι και ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς αύριο ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στο κύπελλο Ελλάδας η ΑΕΚ, και το Σάββατο αντιμετωπίζει τον Άρη και δεν έχει μετά περιθώριο για ξεκούραση, καθώς την Τρίτη έχει το παιχνίδι με την Las Clins, που είναι
0: πρεμιέρα Champions League, έτσι Νίκο?
2: Ναι, εκτός από πρεμιέρα Champions League, όμως είναι και το παιχνίδι αυτό το οποίο έχουν κλειδώσει έτσι και έχουν κυκλώσει, άμα θες περισσότερο, για μια νίκη η οποία, αν υπάρχουν ελπίδες για να συνεχίσει η ΑΕΚ στο Champions League, είναι απαραίτητο να γίνει. Δεν θα ήταν το ίδιο, παραδείγματος χάρη, θέλω να σου πω, Κώστα, αν η ΑΕΚ έπαιζε το πρώτο της παιχνίδι στο Etihad City με την Manchester City. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό και αυτό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει και χαρακτήρα όχι τελικού, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο
0: είναι πολύ κομβικό για τη συνέχεια.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ακριβώς.
0: Νικόλα, για μεταγραφές θα περιμένουμε κάτι? Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια κίνηση από την ΑΕΚ σε αυτόν τον χρόνο που έχουμε μέχρι την ολοκλήρωσή τους?
2: Κοίταξε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Σίγουρα όσο περνάει ο καιρός και ουσιαστικά σιγά σιγά τελειώνει και η άμμος στην κλεψίδρα για να δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Θυμίζουμε ότι τα ξημερώματα Πέμπτης στη 1 η ώρα το βράδυ ουσιαστικά πρέπει να έχουν καταθέσει τη λίστα τους στην UEFA όλες οι ομάδες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητες μειώνονται για να αποκτηθεί παίχτης ο οποίος θα είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ώστε ότι δεν θα κάνει προσθήκη η Ένωση, καθώς στην ΑΕΚ θέλουν έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα αγωνίζεται στο αριστερό φτερό, σε αυτόν τον υβριδικό ουσιαστικά ρόλο τον οποίο έχει θεσπίσει ο Μάρκο Νίκολιτς στους κυτρινόμαυρους, καθώς είναι και αριθμητικό το ζήτημα, γιατί βλέπουμε ότι ο Κοϊτά είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει ως επιτοπλίστων σε αυτή τη θέση. Αλλά στο παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, κόντρα στην Κηφισιά, όπου ο Κοϊτά βγήκε αλλαγή στο 28ο λεπτό, δεν πέρασε ο Κουτέσα, ο οποίος είναι ο επόμενος ουσιαστικά καθαρόιμος εξτρέμ για να παίξει τη θέση στα αριστερά, αλλά πέρασε τον Ζούμπκοφ στα δεξιά και έβαλε τον Μάγερ. Αυτό δείχνει ότι χρειάζεται και έναν ποδοσφαιριστή η ΑΕΚ, αφού και ο Κουτέσα δεν είναι τόσο ψηλά στην ιεραρχία του rotation. Οπότε, αν γίνει μια κίνηση, περιμένουμε μια κίνηση εκεί. Υπάρχει το όνομα του Ζωάο Μάριο, ο οποίος ακόμα δεν έχει βρει ομάδα. Η Μπεσίκτας δεν τον υπολογίζει. Σε περίπτωση που τα βρει ο Πορτογάλος με την τουρκική ομάδα και μείνει και ελεύθερος, φυσικά ρίξει και τις απαιτήσεις του. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό, ότι το συμβόλαιο το οποίο λαμβάνει ο Πορτογάλος στην Μπεσίκτας ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο σίγουρα δεν πρόκειται να βρει στην ΑΕΚ με τον ρόλο τον οποίο έχει πλέον στην ηλικία την οποία βρίσκεται. Καθώς δεν μπορεί να παίρνει ένα μισθό στα 2 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να είναι στο βασικό rotation της ομάδας. Από εκεί και πέρα, να πούμε για τους ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά δεν υπολογίζονται για την Ένωση. Ο Σαχαμπό φαίνεται ότι είναι κοντά στον ΑΠΟΕΛ. Η παρουσία του Ζήνη με τον Νίκο Παπαδόπουλο στον Λεβαδιακό δίνει ουσιαστικά και την αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να αναπτύξει περισσότερο τον μέσο από την Ρουάντα ο Έλληνας τεχνικός. Ο Ριμπάλτα έχει πάρει τις εγγύησεις του ότι ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα της Κύπρου, και αυτό είναι ουσιαστικά που θέλουν οι γυτρονόμαυροι, να τον δουν να παίρνει πολλά λεπτά, να παίρνει περισσότερες συμμετοχές και να αποκτά ρυθμό στο χορτάρι για να μπορέσει να ξεδιπλώσει και αυτός τις αρετές του, ενώ είναι και ο Πιερό, ο οποίος έχει μείνει πλέον, που είναι ο τελευταίος. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον Ατρόμητο. Ακόμα βέβαια δεν υπάρχει κάτι οριστικό που μπορέσουμε να πούμε για αυτήν την κατάσταση με τον επιθετικό από την IT. Όπως είπες και εσύ, αύριο έχουμε τον παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης, εκεί όπου η ΑΕΚ θα έχει περίπου 2.000 φίλους της στο γήπεδο στην Χρυσούπολη. Περιμένουμε να δούμε μια διαφορετική ενδεκάδα, μπορεί να δούμε και 11 στις 11 αλλαγές αύριο.
0: Λογικό.
2: Από τον Μάρκο Νίκολη. Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο προσφέρεται και για rotation και για ανάστες και ουσιαστικά για να δει και ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πάρει αρκετά λεπτά συμμετοχή στο ξεκίνημα της σεζόν, να πάρουν περισσότερα λεπτά, να πάρουν περισσότερο ρυθμό, για να δει και ο Σέρβος τεχνικός αν μπορεί να τους υπολογίζει και σε τι ρόλο μπορεί να τους υπολογίζει για την συνέχεια της σεζόν. Έχει ποδοσφαιριστές, είναι παραδείγματος χάρη ο Χρυστακόπουλος στο δεξιάκρο της άμυνας που τον είδαμε να παίζει να παίρνει παιχνίδια στα φιλικά προετοιμασίας, ο Μπαλαμώτης, ο Αλεξίου, ο Καλοσκάμης, είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές, οι νεαροί και φυσικά και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν φέτος το καλοκαίρι, όπως είναι ο Αριάντα, να πάρει περισσότερα παιχνίδια για να μπορεί και αυτό σιγά σιγά να αποτελεί έναν εκ των βασικών ουσιαστικά για το χώρο του κέντρου.
0: Έγινε, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε γιορτινότερο. Ήταν ο Νίκος Χαριγιάννης, το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Θα βάλω στο βαρύ μας τον Τάσο Πακλάτζη για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά, νομίζω, το πρωτάθλημα με 2 νίκες. Είχε να κάνει 2-2 στο ξεκίνημα 6 χρόνια. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, πράγματι, ο Άρης μετά την πρεμιέρα με την Καλαμάτα στην Τρίπολη κέρδισε και τον Όφη με ένα σκορ που θα έλεγα ότι δεν είναι και η εικόνα του αγώνα, το 2-1, αν δούμε καρέ-καρέ όλο το παιχνίδι. Έκανε μια δεύτερη νίκη και σίγουρα υπάρχει μια ικανοποίηση για τον Άρη, καθώς μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι η ομάδα είχε αγωνιστικά κενά, ότι θα έπρεπε να τα γεμίσει αυτά, είχε προβλήματα κυρίως στο αμυντικό της κομμάτι. Σταδιακά ήρθαν ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής, ο Μιχάλης Γρηγορίου, αναγκάστηκε άμεσα να βάλει παίκτες στην εντεκάδα, όπως έκανε με τον Πετρί στην Καλαμάτα, για παράδειγμα, λίγες μέρες μετά την επιστροφή του, όπως έκανε προχθές με τον Ρίτσαρς. Άφησε τον κεντρικό αμυντικό, το Σούταλο, έξω, δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Γενικότερα η ομάδα όμως δείχνει ότι έχει βάθος πλέον, αλλά χρειάζεται και έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό για να μπορέσει να κλειδώσει αυτή τη θέση, να έχει 3 ενδυνάμει βασικούς και 2 πιο νεαρούς άπειρους ποδοσφαιριστές. Αυτό επιβεβαιώθηκε ακόμα περισσότερο όταν οι άνθρωποι του Άρη καρδιοχτύπησαν όταν ο Φαβιάνο αποχώρησε στα τελευταία λεπτά και τελείωσε ο Άρης.
0: Δεν είναι κάτι σοβαρό, νομίζω, πάντως, Τάσο, έτσι.
3: Όχι, αλλά άφησε την ομάδα με 10 παίκτες γιατί είχαν γίνει όλες οι αλλαγές και δέχτηκε στο ίδιο λεπτό γκολ από την θέση εκεί, στην καρδιά της άμυνας. Ευτυχώς ήταν ένα χτύπημα, δηλαδή μια κάκωση ουσιαστικά που του δημιούργησε ένα μάτωμα. Δεν είναι ένας βαρύς τραυματισμός, μυϊκός, μια θλάση που να τον αφήσει για χρονικό διάστημα έξω, ούτε ένα πρόβλημα με σύνδεσμους στο πόδι, δηλαδή μια χτυπαξίλο για τον Φαβιάνο που είναι στα 34 του, έτσι, μια ρήξη ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αύριο θα δούμε πιο ξεκάθαρα, γιατί θα γίνει μια δεύτερη θα τον εξετάσει μια δεύτερη εξέταση ο γιατρός της ομάδος για να δούμε κατά πόσο μπορεί να προπονηθεί και αν θα είναι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Γιατί αν ο Φαβιάνο δεν είναι έτοιμος και χάσει προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα, κόντρα στην ΑΕΚ ο Άρης θα έχει ουσιαστικά τον Γένσεν, που και πάλι έπαιξε στόπερ, και θα πρέπει να βάλει τον Σούταλο ή να μπει σε μια άλλη λογική ο προπονητής του Άρη, να βάλει κάποιο νεαρό ή να βάλει κάποιο ποδοσφαιριστή που δεν είναι η θέση του αυτή. Ή να βάλει τον Σούταλο έτοιμο.
0: Το Σάββατο σε 9 με την ΑΕΚ, έτσι.
3: 9.30, ναι. Το Σάββατο με την ΑΕΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο σαφώς τον Γρηγορίου τον προβληματίζει και γι' αυτό τον λόγο είπαμε ότι επειδή υπάρχει ανοιχτό παράθυρο στις μεταγραφές, ο Άρης θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού και κάτω από προϋποθέσεις να πάρει και ακόμα έναν πλάγιο πιστοφύλακα. Έχουν έρθει 2, έτσι, ο Ρίτσαρτς με τον Πετρίς. Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ο Άρης δεν παίζει Ευρώπη, έχει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη για να μπορέσει να επιλέξει εφόσον βρεθεί κάτι στο δρόμο του. Αυτό είναι με ένα καλό σενάριο για τον Άρη γενικότερα, το ότι έρχονται ποδοσφαιριστές. Ο Άρης δείχνει μεσοεπιθετικά ότι έχει την ποιότητα και έχει και αρκετούς παίκτες. Είναι 34 πλέον οι ποδοσφαιριστές της ομάδας με την τελευταία μεταγραφή. Άρα, μοιραία πάμε και σε μια αποφόρτιση του ρόστερ. Και εκεί υπάρχουν ονόματα όπως ο Δόνης, για παράδειγμα, όπως ο Μάικιτς. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα ονόματα όπως ο Γαλανόπουλος, που δεν ήταν στο προχθέσιμο παιχνίδι στην αποστολή. Θα το δούμε αυτό. Και κάποιοι δανεισμοί. Δηλαδή, θα γίνουν κάποιες αποδεσμεύσεις και κάποιοι νεαρότεροι ποδοσφαιριστές θα πάνε σε κάποιες άλλες ομάδες για να πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχής. Ένα αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μωρόνι ή κάποιον άλλον επιθετικό. Ο Άρης, εκεί που δεν είχε φόρου κρούσης και βασιζόταν 100% στον Λορέν Μωρόνι, τώρα έχει εναλλακτικές. Ξεκίνησε ο Καντεβέρε, θα μπορούσε να ξεκινήσει ο Μύρη, θα μπορούσε να ξεκινήσει ο Κουάμε. Έτσι, παίξαν και οι τρεις στη διάρκεια του αγώνα και μάλιστα σκόραρε. Ο Κουάμε με αυτό το ωραίο γκολ που τη λόμπα στην αιστεία του Όφη. Από την άλλη πλευρά, οι Ισπανοί γράφουν για τον Μανού Γκαρθιά, τον αποθεώνουν.
0: Τον αποθεώνουν, τάσο, έτσι.
3: Ασφαλώς, πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Μπήκε, βοήθησε. Το Μανού τον ξέρουμε και ως χαρακτήρα και ως αθλητή και ως ποιότητα ποδοσφαιριστή. Θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Άρη. Μια εβδομάδα ήταν στη Θεσσαλονίκη σχεδόν, πήρε θέση βασικού. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα της ομάδας μεσοεπιθετικά, αλλά μην γελιόμαστε, ο Άρης χρειάζεται χρόνο. Είναι μια ομάδα, ναι, ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, έκανε το 2-2, αλλά χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές αυτοί να αφομοιώσουν τα θέλω του ίδιου του προπονητή. Και το λέμε αυτό όχι επειδή συνηθίζουμε να το λέμε, το λέμε επειδή ο Γρηγορίου θέλει πολύ πίεση, θέλει κίνηση από τους ποδοσφαιριστές. Και το βλέπουμε αυτό σε όλα τα παιχνίδια του Άρη, το πώς πιέζουν οι επιθετικοί στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Δεν θέλουν οι αμυντικοί του αντιπάλου να βγάζουν την μπάλα εύκολα από την περιοχή τους. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Αυτό όμως προϋποθέτει και καλή φυσική κατάσταση, αφενός αλληλοκάλυψη και μέσα από τις προπονήσεις να γίνονται αυτοματισμοί οι οποίοι βοηθούν όλη την ομάδα σε αυτή την επιθετική άμυνα που κάνει η ομάδα του Άρη. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι δύο δύσκολα παιχνίδια μπροστά. Αυτό με την ΑΕΚ το Σάββατο, εκτός έδρας, πρώτο ντέρμπι, δεύτερο ντέρμπι συνεχόμενο με τον ΠΑΟΚ, μετά με Ηρακλή, τρίτο ντέρμπι εντός έδρας μετά από αρκετά χρόνια, τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή, και μετά διακοπή. Εδώ σε αυτό το κομμάτι ο Άρης έχει πάρει 6 βαθμούς, θέλει να πάρει όσους περισσότερους μπορεί για να πάει στη διακοπή των 3 εβδομάδων να μπορέσει ο Γρηγορίου να δουλέψει περισσότερο του ψηφοφόρου.
0: Έγινε, Τάσο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν και ο Τάσο Παγκλάτης με το ρεπορτάζ του Άρη. Μένουμε Θεσσαλονίκη, καθώς θα βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Κούση για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Πρώτος βαθμός στο πρωτάθλημα με την ισοπαλία αυτή στο Βόλο. Σαν παιχνίδι που ο Ηρακλής έχει και παράπονα από την διαιτησία. Για να μας πει περισσότερα πλέον ο Κώστας για την επόμενη μέρα και το τι έχουμε μπροστά μας πλέον για τον Ιγυρέο. Κωστή, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Κώστα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Βεβαίως ο Ηρακλής κρατάει τον πρώτο βαθμό, αλλά θα μπορούσε να έχει και τρεις βαθμούς, έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας. Έχει σαφέστατα παράπονα για τη διαιτησία, αλλά προφανώς και πρέπει να κοιτάξει μπροστά. Δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει σε διαμαρτυρίες. Έγιναν ήδη βέβαια οι κινήσεις εκεί που έπρεπε. Άλλαξε και ο επόπτης που κατακύρωσε τον γκολ του Βόλου από τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου, αλλά σε κάθε περίπτωση για τον Ηρακλή το αποτέλεσμα είναι ότι κράτησε τον ένα βαθμό και όχι τους τρεις. Η εμφάνιση πάντως ήταν ενθαρρυντική και γίνεται ακόμη πιο αισιόδοξη ίσως η συνέχεια, με την έννοια ότι και άλλοι παίκτες καινούργοι θα ενσωματωθούν στο ρόστερ της ομάδας του Βάλτερ Ματσάρη. Υπάρχουν βέβαια παίκτες που δεν τους έχουμε δει σε πλήρη αγωνιστική εικόνα και φόρμα και κατάσταση. Ο Χρωμάντα που έπαιξε λίγο στο κύπελο, ο Ραντόγια που επίσης δεν έχει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ο Πέδρο Μαρκές, ο Ίβι Λόπεθ και οι δύο νεοφερμένοι, ο Σουηδός Ράσμους Λαουρίτσεν, ο οποίος έρχεται από την Μπρόντμπι για το κέντρο της άμυνας. Δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι θα πάρει 90 λεπτό στον αγώνα της Δευτέρας με την Τρίπολη, στην Τρίπολη, αλλά και ο Παναμέζος, ο Γιουέλ Μπαρσένας, ο οποίος στα 33 του έρχεται ως μια έτσι δοκιμασμένη λύση, έμπειρος παίκτης, έχει παίξει και σε δύο παγκόσμια με τον Παναμά. Ούτε αυτός αναμένεται όμως να πάρει πλήρες 90 λεπτό από τον Βάλτερ Ματσάρη. Τώρα, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, ο Ηρακλής έχει να παίξει, έπαιξε δύο σερί εκτός έδρας παιχνίδια, θα παίξει τώρα ακόμη ένα τρίτο με τον Αστέρα Τρίπολης. Δυστυχώς δικαιώθηκαν οι προβλέψεις μας, ήμασταν απεσιόδοξοι και δυστυχώς δικαιωθήκαμε για το Καφτατζόγλιο, που δεν ήταν έτοιμο ούτε καν για την τρίτη αγωνιστική. Ο Ηρακλής, θυμίζουμε, είχε ζητήσει κλειδάρισμα για τις πρώτες δύο για να προλάβουν να γίνουν εργασίες. Τώρα δεν έγινε ούτε για την τρίτη αγωνιστική. Οπότε θα πρέπει να πάρει αποτέλεσμα και για την τρίτη αγωνιστική με τον Αστέρα, για να είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση βαθμολογικά και ψυχολογικά. Τέταρτη αγωνιστική έχει να παίξει με τον Ατρόμητο πριν τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες. Πέμπτη με τον Άρη, ο οποίος είναι ανεβασμένος και έχει 2-2 και είναι τοπικό ντέρμπι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και μετά θα πάει στη διακοπή. Οπότε ελπίζει μέχρι τότε να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή και για ψυχολογικούς λόγους. Φυσικά θα εννοείται και για
0: αγωνιστικούς,
4: γιατί, ναι, γιατί είναι γνωστό ότι είναι μια ομάδα που επέστρεψε μετά από χρόνια στην Super League 1. Πρέπει να είναι σταθερή, πρέπει να πάρει βαθμούς από νωρίς, να μην μπει σε περιπέτειες, να μπορέσει όσο το δυνατόν νωρίτερα να φύγει από τις τελευταίες θέσεις. Έχει τώρα έναν βαθμό και βλέπουμε τη Δευτέρα τι θα γίνει με τον Αστέρα, που και αυτός εννοείται θέλει πολύ τους βαθμούς.
0: Δεν έχει κανέναν ο Αστέρας
4: από την πλευρά. Δεν έχει κανέναν.
0: Έγινε, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Ακούτε, Era Sport.

Nice night.

κάπως κατάγεται απ' τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

Εδώ είμαστε ξανά, τελική ευθεία πλέον στην μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ. Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, είπαμε και στον πρόλογο ότι ανοίγει σήμερα η αυλαία της League Face του Κυπέλου. Στις 6 ο Βόλος υποδέχεται την Καλαμάτα, παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το ακούσετε από την Erasport. Τηλεοπτικά τα διαδικαιώματα του Κυπέλου τα έχει ο Sky. Για να βάλουμε στην παρέμβαση τον Ευαγγέλη Μητρούσια για το ρεπορτάζ του Βόλου και αν υπάρχει κάτι και από ΑΕΛ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, σε ένα Κώστα και στους ακροατές της Ερασπόρ, ο Βόλος, όπως είπες και εσύ, υποδέχεται σήμερα την Καλαμάτα στο Παντσαντικό στάδιο στις 6 το απόγευμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά στην φετινή σεζόν όπου οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες. Θα θυμίσω βέβαια ότι η πρώτη φορά ήταν στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού τουρνά που είχε οργανώσει η ομάδα του Βόλου και οι δύο ομάδες κοντραρίστηκαν στον ημιτελικό του κατερωμένου φιλανθρωπικού τουρνουά του Πανδησαλικού με την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφλέα να επικρατεί με 0-2, ενώ για σήμερα θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι αυτό του Κυπέλου και επίσημο. Και σίγουρα οι δύο ομάδες θα είναι διαφορετικές. Οι δύο ομάδες, ο Βόλος, ο οποίος προέρχεται από ισόπλο αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα της Καλαμάτας μέιτα από τον Πανετολικό, 1-1 βέβαια ο Βόλος με τον Ερακλή, το περασμένο Σάββατο. Και αυτό που θέλουν στο Βόλο είναι να ξεκινήσουν σήμερα στο πρώτο παιχνίδι και να πετύχουν τη νίκη για να ελπίζουν ότι μπορεί η ομάδα να συνεχίσει και στο θεσμό του Κυπέλλου. 21 ποδοσφαιριστές έχει μαζί του ο Κώστας Ομπράτσος, ο προπονητής της ομάδας του Βόλου. Θα πρέπει να πούμε ότι σχεδόν είναι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές με εξαίρεση τον Βαϊνόπουλο, τον νεαρό που είναι μαζί με τον Φάμπιο, που είναι και οι δύο νεαροί, αυτούς δηλαδή που σύμφωνα με τον κανονισμό ότι πρέπει να έχουν οι ομάδες στους αγώνες Κυπέλλου. Από εκεί πέρα οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που ήταν στην αποστολή και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Τώρα, ενδεχομένως να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές ό,τι αφορά την αρχική ενδεκάδα σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή. Είναι κάτι που θα το δούμε σε λίγο από τον Κώστα τον Μπράτσο. Από εκεί πέρα να πούμε ότι θα υπάρχει και παρουσία φιλοξενουμένων, γιατί έχουν δοθεί εισιτήρια στην ομάδα της Καλαμάτας. Στον Βόρειο Πέτρο θα φιλοξενηθούν οι φίλαθλοι της Καλαμάτας, η οποία βρίσκεται όπως ξέρεις στο Βόλο με 22 ποδοσφαιριστές. Περιμένουμε να δούμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι και από εκεί πέρα όποια ομάδα είναι η καλύτερη ας είναι και η νικήτρια. Σε ό,τι αφορά το Βόλο να σου πω ότι υπάρχει και ένα
0: μεταγραφικό
1: ακριβώς, ο Ιβαν Νεγιού, ο Καμερουνέζος, ο οποίος θα έρθει ως δανεικός από την Ισπανική Χετάφε. Υπάρχει συμφωνία δηλαδή μεταξύ της Χετάφε και του Βόλου, αλλά συνενικεί ο 29χρονος ποδοσφαιριστής για δανεισμό. Οπότε απομένουν, όπως λέμε, τα τυπικά για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή και ο Βόλος να ενισχυθεί, δηλαδή μέσω επιθετικά κάτι που το ήθελε. Σε ό,τι αφορά την άλλη, τώρα να μου φτάσει, να πω ότι από χτες έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων, δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι που σίγουρα έχει ενδιαφέρον. Η Λάρισα, η ΑΕΛ, αυτό που θέλει σε αυτό το παιχνίδι είναι να είναι ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας ότι το φαβορί της αναμέτρησης είναι η ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Βόλου για το απογευματινό μάλλον παιχνίδι με την Καλαμάτα. Για να βάλουμε σε παρέμβαση το Βασίλη Κούβαλη για Καλαμάτα αλλά και για Αστέρα Τρίπολης. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα Κώστα και στους ακροατές μας.
0: Καλό
1: μήνα. Καλαμάτα λοιπόν, σε 6 ώρα το παιχνίδι με το Βόλο. Ένα παιχνίδι για τη League Phase του Κυπέλου. Ένα κύπελο που το συνεχίζει η Καλαμάτα μετά από τη μεγάλη νίκη απέναντι στον Πανετολικό. Την πρώτη της παρουσία στη League Phase πλέον, αφού είναι ομάδα Super League 1.
0: Πήρε τη ρεβάνς ο Πανετολικός βέβαια το Σάββατο.
1: Την πήρε, ναι, στο πρωτάθλημα και δυστυχώς για τη μαύρη θύρα και την Καλαμάτα. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο το πρωτάθλημα είναι και πώς θα καταλήξει στη σεζόν και όχι να είναι μια φωτοβολίδα. Πάντως πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και οι βαθμοί όσο αφορά το πρωτάθλημα. Υπάρχει μια δικαίωση στην ένσταση που έκανε η Καλαμάτα για τον Μπολίβαρ, τον επιθετικό από τη Βενεζουέλα που αποβλήθηκε στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Άρη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έγινε το παιχνίδι αυτό. Από τις τρεις αγωνιστικές που είχε δεχθεί και είχε τιμωρήσει η Πειθαρχική Επιτροπή, πλέον έπεσε στη μία αγωνιστική, την εξέτησε τη μία αγωνιστική, δεν έπαιξε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό.
0: Άρα είναι διαθέσιμος.
1: Και νομίζω ότι είναι και διαθέσιμο σήμερα, γιατί εκεί είναι ένα πρόβλημα για την Καλαμάτα που δεν είχε και δεν έχει επιθετικό πέρα από τον Μπολίβαρ, γιατί είναι και οι υπόλοιποι τραυματίες, όπως ο Κουρμινόφσκι που έχει μείνει εκτός αποστολής. Ο Σίγκουρσον δεν είναι κλασικός επιθετικός όπως και ο Μορέιρα. Θα δούμε αν χρησιμοποιηθεί σήμερα, γιατί θα υπάρξουν αλλαγές και περιμένουμε να δούμε ποια πρόσωπα θα χρησιμοποιήσει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αφού Γκέλιο Στρούγκης και ο Κατάλντι, βασικότατοι ποδοσφαιριστές, έχουν μείνει στην Καλαμάτα, δεν ακολούθησαν την αποστολή για ξεκούραση η συγκεκριμένη. Ο Βάργκας είναι τραυματίας, ο Πέρεθ το ίδιο, ο Μιράντα, Φρίμπονγκ, ο Ναούμις και ο Κουρμινόφσκι είναι εκτός αποστολής. Οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην αποστολή, σε ένα θεσμό και απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να πούμε ότι την ξέρει η Καλαμάτα, γιατί έπαιξαν και στο φιλανθρωπικό τουρνουά και μάλιστα κέρδισε το Βόλο με 2-0 εκεί στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, και θα συναντηθούν και στο πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική και αυτή που έχουμε μπροστά μας. Άρα έχουν πολλά οι δύο ομάδες, πολλές συναντήσεις να κάνουν μεταξύ τους. Θα δούμε, όπως είπα, τι αλλαγές θα κάνει σήμερα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, δίνοντας χρόνο συμμετοχής και σε παίκτες που θέλει να τους δει και να τους χρησιμοποιήσει και στο πρωτάθλημα, για να έρθει και η περιβόητη πρώτη βαθμή κάποια στιγμή. Επόμενη αγωνιστική για τη Μαύρη Θύελλα είναι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την Κυριακή, και πάλι στο Περιστέρι θα παίξει και την μεθεπόμενη αγωνιστική με το Βόλο, όμως αλλά σαν γηπεδούχος η Καλαμάτα στο γήπεδο του Περιστερίου. Αυτά για τη Μαύρη Θύελλα. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να δούμε και την εντεκάδα και πώς θα είναι οι επιλογές του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Για τον Αστέρα Άκτο τώρα, που προετοιμάζεται για τα παιχνίδια που έχει μέσα στο Σεπτέμβρη. Και όπως είχαμε πει, θα δώσει τρία παιχνίδια συνεχόμενα εντός έδρας. Το ένα το έπαιξε με τον Ολυμπιακό, ιτήθηκε, κρατάει την καλή εμφάνιση και το ότι έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό. Όμως το θέμα με το ότι δεν σκοράρει ο Αστέρας εύκολα πρέπει να λυθεί. Στις λίγες ευκαιρίες που δημιούργησε με τον Ολυμπιακό, αλλά δημιούργησε ευκαιρίες και ήταν κλασικές, δεν κατάφερε να πετύχει γκολ. Αν είχε πετύχει γκολ, θα είχε βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Παρότι θα μπορούσε όμως να έχει δεχτεί και άλλα τέρματα, αυτό είναι άσχετο. Και πρέπει να λύσει αυτό το θέμα, το πώς θα μπορεί να σκοράρει με το Ρικαρντίνιο να μην έχει καταφέρει έτσι στις φάσεις που έχει βγει, και είναι και κάποια τέτα ανεπανάληπτα, όπως αυτό με τον Πανετολικό στο 1-0 που έχανε ο Αστέρας Άκτορ εκεί, μια ευκαιρία που θα έπρεπε να την έχει κάνει γκολ ένας κλασικός επιθετικός. Ο Μακέντα είναι ακόμα ανέτοιμος, δεν έκανε προετοιμασία, επανήλθε βέβαια, αλλά δεν έχει κάνει καθόλου προετοιμασία. Τις πρώτες μέρες είχε θλάσει και έχασε όλο το βασικό στάδιο και τα φιλικά. Θέλει καιρό για να επανέλθει. Άρα πρέπει να βρεθούν οι λύσεις εκεί πέρα και από τους ακραίους επιθετικούς, τους Winger και τους μέσους, πρέπει να σκοράρουν. Έχει τώρα μέσα στο Σεπτέμβρη τρία παιχνίδια μετά από το μάτς με τον Ολυμπιακό, τα άλλα δύο εντός που είναι με τον Ηρακλή τη Δευτέρα, υπάρχουν μέρες ακόμα για την προετοιμασία του, και υπάρχει και το μάτς με την ΑΕΚ, όπου είναι το τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι στις 13 Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης θα κλείσει με ένα ακόμη μάτς εκτός έδρας και είναι αυτό με τον Όφη, στο Παγκρίτιο, και αυτή η τριάδα αγώνων με τον Ηρακλή, με την ΑΕΚ και τον Όφη είναι πάρα πολύ σημαντική για να καταφέρει ο Αστέρας Άκτορ να πάρει βαθμούς. Ευτυχώς δεν υπάρχουν θέματα τραυματισμών αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι και το μάτς που έχει μπροστά του τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη με τον Ηρακλή 6 ώρα το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και βέβαια, όπως γνωρίζετε κι εσείς και το ξέρουμε κι εμείς όλοι, η ένσταση σε πρώτο βαθμό χάθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Πειθαρχική Επιτροπή. Έχει γίνει έφεση. Ο Αστέρας πιστεύει ότι θα δικαιωθεί, γιατί έχει ντοκουμέντα στα χέρια του και πιστεύει ότι δεν μπορεί να χαθεί αυτή η ένσταση. Πάντως δεν περίμενε ο Αστέρας να, στην πρώτη εκδίκαση να δικαιωθεί ο Λεβαδιακός. Όμως θα το κυνηγήσει και θα το πάει μέχρι το τέλος για να καταφέρει να δικαιωθεί.
0: Ωραία. Έγινε, Βασίλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ μέσα για οτιδήποτε νεότερο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Λοιπόν, για να βγούμε και λίγο από τα δικά μας σύνορα, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη για ό,τι συμβαίνει εκτός και κυρίως στα μεγάλα πρωταθλήματα. Έχει πάρει φωτιά η Αγγλία όσο αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις, καθώς είμαστε στην τελευταία μέρα, με την Άστον Βίλα μόνο να έχει δώσει πάνω από 250 εκατομμύρια λίρες αυτή την περίοδο, με τελευταία νομίζω κίνηση των Ιμπραήμ Μπαγιέ, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μαζί μας ο Νίκος Καραγιάννης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Δεν κάνει λάθος. Ιμπραήμ Μπαγιέ είναι η τελευταία μεταγραφή της Άστον Βίλα. Μια Άστον Βίλα, βέβαια, η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει χάσει και τον Μόργαν Ρόντζερς, ο οποίος πήγε στην Τέλση και φαίνεται κουμπώνει πάρα πολύ ωραία στο όλο πλάνο που έχει ο Τσάμπι Αλόνσο για τους μπλε. Όλοι οι Βότκινς πήγε στην Αλ Χιλάλ. Προσπαθούν στην Άστον Βίλα να βρουν τον μέσω της μεταγραφικής περίοδου να καλύψουν τα κενά στο ρόστερ. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Άστον Βίλα, δεν έχει ακόμα νίκη. Μάλιστα δεν έχει ακόμα και σουτ στην εστία, σύμφωνα με ένα στατιστικό που διάβαζα από ένα μέσο της Αγγλίας. Έχει ζητήματα η ομάδα του Ναϊ Έμερι, να δούμε πώς θα κλείσει και εκεί. Από εκεί και πέρα, στην Αγγλία, όπως είπες και εσύ, γίνεται ένας χαμός με τις μεταγραφές. Ο Έντσο Φερνάντες φαίνεται να πλησιάζει προς τη Manchester City, η οποία πιέζει την Τζέλση για να τον παραχωρήσει. Ο Βόλτε Μάιντ, ο επιθετικός της Newcastle, ο Γερμανός που πήγε από την Stuttgart στην Newcastle, δεν έχει καταφέρει να πείσει τον Γιάσλε, κάτι το οποίο θα τον κάνει να μετακινηθεί ως δανεικός στην Juventus. Όλα τα γραφεία, η οποία μάλιστα μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο εξελίξεων στην Ευρώπη, καθώς η Juventus παίρνει τον Βόλτε Μάιντ, δίνει τον Ντέιβιντ στην Ατλέτικο Μαδρίτης, σε μια Ατλέτικο Μαδρίτης η οποία είναι ο Άλβαρες και είναι ντεμί-ντεμί για το αν θα μείνει ο Άλβαρες στους Ροχιμπλάνκους. Υπάρχουν ζητήματα, θα δούμε πώς θα ολοκληρωθούν και αυτά. Η Arsenal, η οποία χθες συνεχίζει τις νίκες στο πρωτάθλημα, η αλήθεια είναι δεν ήταν τόσο πιστική όπως και τις προηγούμενες φορές. Επικράτησε με ένα 0 της Άστον Βίλα στο Βίλα Πάρκ.
0: Έχει το 2-2 βέβαια, έτσι.
2: Ναι, 2-2, ωστόσο πιστικά,
0: ναι.
2: Βέβαια, όπως έδειξε και με τη Manchester City αλλά και στην πρεμιέρα με την Coventry. Αλλά πήρε την νίκη και αυτό μετράει. Ο Τζόλις έπαιξε για 45 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε και την καλύτερη εμφάνιση. Βγήκε ως αλλαγή στο ημίχρονο με τον Έζε να περνάει στη θέση του, αλλά σε ακόμα ένα παιχνίδι ξεκίνησε βασικός και αυτό κάτι δείχνει τουλάχιστον για τα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα με τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ. Και φυσικά χθες είχαμε και την ανακοίνωση του Λιονέλ Μέση με την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντίνη, κάτι το οποίο περιμέναμε. Ο Μέση με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε την Αλμπισελέστε. Η Αλμπισελέστε επίσης το Μέση. Τα βίντεο τα οποία έχουν δημιουργηθεί για τον Λιονέλ Μέση και έχουν αναρτηθεί στον επίσημο λογαριασμό της Αλμπισελέστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εντυπωσιακά. Είναι η αλήθεια, είναι το τέλος ακόμα μιας εποχής για την Εθνική Αργεντινή, καθώς μετά το Μαραντόνα τελείωσε και του Μέση. ψάχνει να βρει το διάδοχο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι.
0: Αυτή τη στιγμή ναι, δεν φαίνεται κάτι. Κάτι στον ορίζοντα, Νικόλα, έτσι. Δεν είναι εύκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο η αλήθεια. Είναι, δεν ξέρω αν θα βρεθεί ποτέ κάποιο να μπορέσει να την ξαναφορέσει αυτή τη φανέλα με το 10. Θα δούμε. Μακάρι να βρεθεί κάποιο, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα μορφύνει πάλι και θα μορφύνει λίγο παραπάνω
0: το ποδόσφαιρο. Ωραία, Νικόλα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από

0: δύο τεσσάρες και βρίσκεται ναι. στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Ελπίζουμε να μην έχει και τέτοιες εμφανίσεις και με την ΑΕΚ στο Champions League. Γιατί θυμίζω ότι η Ρώμα
1: είναι
0: με, την Ένωση. Αυτά πάνω κάτω.
1: Ωραία.
0: Σήμερα, όπως είπαμε, δεν έχουμε δράση. Τις υπόλοιπες μέρες περιμένουμε. Συνεχίζεται, έχει ξεκινήσει πλέον η σεζόν και όσο πάμε και στο deadline των μεταγραφών, όλο και κάτι μπορεί να έχουμε ως το τέλος, στο τέλος σαν μια βόμβα.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, να κάνουμε μια σύνοψη των όσων ακούσατε εδώ στην μεσημερινή εφημερίδα της Ερασπόρ. Κυρίως έχει να κάνει με τις εξελίξεις στις τελευταίες δύο ώρες. Το αεροπλάνο για τον Ολυμπιακό είναι ο Πουέρτα. Μάλιστα, η ερυθρόλευκη είναι αυτή που σήμερα τις πληροφορίες μετέφερε ο Μπάς Παπάζογλου, πλούσαν τη ρήτρα στα 16 εκατομμυρίων ευρώ στην Σαντατέρ για να κάνουν δικό του τον παίχτη. Την ίδια ώρα, πάντως, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η Χάλ έδωσε τα χέρια με τον Ολυμπιακό και αγοράζει τον Μουζακίτη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Παναθηναϊκό, τελευταία δημοσίευματα στην Ισπανία λένε ότι η Τζιρόνα απέρριψε την πρότασή του για τον Ουναΐ. Παραμένει πάντως ανοιχτή η υπόθεση για την επιστροφή του Μαροκινού μεσοπιθετικού στο Κοροπή. Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό προέκυψε νέο πρόβλημα με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος στην προπόνηση το πρωί πέστη κάταγμα στο χέρι και θα μείνει για περίπου 6 εβδομάδες εκτός δράσης.

Όσον αφορά στην ατζέντα της ημέρας, στις 6 Βόλος Καλαμάτα ανοίγουν την αυλαία της League Face του Κυπέλου, μετάδοση από την Era Sport, τηλεοπτικά τα παιχνίδια του Κυπέλου μεταδίδονται από τον Sky. Έχουμε Κύπελο και στην Ιταλία, στις 7 Πάρμα Κρεμονέζα, στις 10 το Ρίνο Μόντσα.

Ο Γιάννης Κωνσταράκης και η Ματένα Κανελοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή βέβαια των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις περίπου 2 ώρες εδώ στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί Πάρις Ποντίκας με το κλαμπ. Συνέχεια 24 δευτερόλεπτα, Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Σωτηρίου. Να είστε όλοι καλά.

0: από το κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Ποια είναι τα πιο δημοφιλή γερμανικά μοντέλα διαχρονικά? Διαχρονικά, τα πιο ξεχωριστά γερμανικά αυτοκίνητα και μοντέλα περιλαμβάνουν εμβληματικά οχήματα από μάρκες όπως η Volkswagen, η Porsche, η BMW, η Mercedes-Benz, η Audi, η Opel, αλλά και μια παλιά μάρκα, η NSU. Ήταν μοντέλα που ξεχώρισαν για την εμπορική τους επιτυχία, την καινοτομία και την πολιτιστική τους σημασία. Να δούμε όμως ποια είναι τα κύρια μοντέλα ανά μάρκα. Και αρχίζουμε από τη Volkswagen. Ο Σκαραβαίος, το Beetle, κυριάρχησε ως best-seller στη γερμανική αγορά τη δεκαετία του 60 και παρέμεινε εμβληματικός μέχρι και το τέλος. Porsche, η 911, ιδιαίτερα η 993 και 996, έγινε ορόσημο με σταθερή σιλουέτα από το 1964, ενώ η 944, που βγήκε το 1981, καινοτόμησε με τετρακύλινδρο τρίλιτρο κινητήρα. Η BMW, η 3200 CS, που παρήχθη το 1961, εισήγαγε το Hofmeister King. Η τρίλιτρη S3 του 1971 γέννησε τις Mi 5, τα 1502-1602 του 2002 σημάδεψαν εμπορικά την εταιρεία. Mercedes-Benz, η S-Class W140 από το 1991 και η E-Class από το Ponton του 1953, W115 του 1968, ξεχώρισαν για την αξιοπιστία και τις πωλήσεις. Πάμε όμως και στην Audi. Το Quattro δημιούργησε το θρυλικό σύστημα της τετρακίνησης. Η Opel, το Kadett από το 1936 και το Astra F από το 1991, ξεχώρισαν για την απλότητα στη συντήρηση και ποικιλία αμαξωμάτων. Η NSU με το RO80 το 1968, που ήταν και αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεχώρισε για τον περιστροφικό κινητήρα Wankel. Και πάμε στην Ανατολική Γερμανία και το Trabant, το συμβόλο της Ανατολικής Γερμανίας από το 1957 με μακρύ χρόνο αναμονής. Να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Αυτά τα μοντέλα διακρίθηκαν για το σχεδιασμό, την απόδοση, την ιστορική επιρροή, συχνά με την γερμανική μηχανολογική ακρίβεια. Τα γερμανικά αυτοκίνητα με τη μεγαλύτερη ιστορία είναι εκείνα που παράχθηκαν για δεκαετίες και σημάδεψαν την αυτοκινομηχανία. Πάμε όμως να δούμε και λίγα λόγια για την ιστορία. Να δούμε για την Opel πρώτα απ' όλα. Η Opel διαθέτει μία από τις πιο παλιές ιστορίες, καθώς το 1906 οι μηχανικοί της σχεδίασαν και κατασκεύασαν το πρώτο εξ ολοκλήρου δικό τους αυτοκίνητο. Και ως το 1913 ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στη Γερμανία. Το μοντέλο Opel Olympia από το 1935 μέχρι το 1937 ήταν ένα από τα πρώτα που κατασκευάστηκε σε ενιαίο σώμα, με συνολικά 168.000 αυτοκίνητα κατασκευασμένα εκείνη την περίοδο. Πάμε στην Ανατολική Γερμανία και το Trabant, που παρήχθη από τις 7 Νοεμβρίου του 1957 έως τις 30 Απριλίου του 1991 στην Ανατολική Γερμανία, διατηρώντας μια ιστορία 34 ετών. Δημιουργήθηκε ως απάντηση στο Volkswagen Beetle της Δυτικής Γερμανίας και έγινε σύμβολο της Ανατολικής Γερμανίας. Η BMW προέκυψε από τη μετονομασία του κατασκευαστή κινητήρων αεροσκαφών Rapp Montorwerke στο Μόναχο, με σημαντικά μοντέλα όπως η 3200 CS του 1961, που εισήγαγε το χαρακτηριστικό Hofmeister King. Η Audi ιδρύθηκε το 1909 στη Σαξονία, ενώ η Mercedes-Benz και η Volkswagen αποτελούν επίσης θεσμούς της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας με εκατονταετή παρουσία στην αγορά. Τα γερμανικά αυτοκίνητα με τη μεγαλύτερη ιστορία στην ευρωπαϊκή αγορά είναι κυρίως μοντέλα που παρήχθησαν για δεκαετίες, κυριάρχησαν σε πωλήσεις και επηρέασαν μαζικά την αγορά. Το Volkswagen Beetle νομίζω ότι είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Ξεκίνησε το 1938 και έγινε σύμβολο της μεταπολεμικής Ευρώπης και παρήχθη μέχρι το 2003, δηλαδή 65 και χρόνια, με τεράστια απήχηση σε όλη την Ήπειρο. Αυτά ήταν μερικά μοντέλα με τα οποία έχουμε μεγαλώσει μαζί τους. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah.
7: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Welcome to the big show.

0: Καλό απόγευμα σε όλους, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα και σήμερα θα είναι 48, διότι η εκπομπή είναι 2 ώρες, 4 με 6, Βαγγέλης Ζορμπάς.
1: Παγιώνεται πλέον.
0: Κώστα Τερίου στα μικρόφωνα και Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι ο Άγγελος Κωνσταράκης. Ο Άγγελος.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ο Γιάννης Κωνσταράκης και ο Άγγελος Μπάτζιος που έφυγε. Η Βιβίνη Νικολοπούλου, φανταστική όπως πάντα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ευχαριστούμε θερμά όπως όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια οι τρόποι επικοινωνίας είναι πάρα πολλοί. Είναι το 54160, είναι το Sport και ενώ και το μήνυμα. Είναι το Facebook και το Instagram. 24 δευτερόλεπτα στην Era Sport. Το βρίσκεται και γινόμαστε φίλοι εντός και εκτός εισαγωγικών. Και είναι βέβαια και το Viber, στην αναζήτηση στο smartphone σας γράφετε Era Sport χωρίς TAF, αλλά και σκέτο Era να γράψετε. Στα αγγλικά θα βγει μια χαρά και θα μπείτε στην παρέα. Βαγγελάρα, λέγε.
1: Τίποτα, φίλε, έκανα μια ώρα να έρθω. Μαζευτήκαμε, μου φαίνεται.
0: Μαζευτήκαμε.
1: Mm. Πολύ κόσμο, ρε φίλε.
0: Γέμισε Αθήνα, δηλαδή λέμε και καλό μήνα.
1: Μέχρι την περασμένη. Καλό μήνα, βέβαια.
0: Καλό μήνα.
1: Μέχρι πριν από 2-3
0: μήνε.
1: Μέχρι τη Δευτέρα, ρε φίλε. Όχι, χθες. Την Παρασκευή.
0: Εγώ θα σου πω μέχρι και χθες.
1: Μέχρι
0: προχθές Κυριακή.
1: Τι είναι αυτό πράγμα, ρε φίλε.
0: Τώρα πια ο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Γίναμε πολύ πάλι, έτσι.
0: Ναι, ισχύει. Πάλι λοιπόν, κίνηση στους δρόμους, πάλι και τα λοιπά. Βέβαια να ξέρεις ότι τα νησιά έχουν ακόμη κόσμο, είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου λένε φίλοι και τα λοιπά και σύζυγος από την Άξο και από τα άλλα νησιά ότι έχει κόσμο και ξένους και Έλληνες. Διότι πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει διακοπές Σεπτέμβριο ή Ιούνιο ή αρχές Ιουλίου για να είναι πιο χαλαρά λίγο τα πάντα. Δηλαδή και το φαγητό και το πάρκινγκ και η κίνηση και οι παραλίες και οι τιμές.
1: Και οι ταβέρνες και παντού.
0: Βέβαια. Εμείς εδώ Αθήνα, Αγία Παρασκευή. Με την εθνική ομάδα του μπάσκετ, με τον τραυματισμό του Χέις Ντέιβις που είναι σοβαρό θέμα και έσκασε πριν από λίγη ώρα, κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο που σημαίνει κοκαλάκι του χεριού του καρπού και είναι ύπουλος τραυματισμός, θα τον αφήσει έξω κάμποσες εβδομάδες.
1: Δεν θέλει εγχείρηση, σενάρθηκα μπήκε το χέρι του νομίζω.
0: Σενάρθηκα, ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, ώρα, αλλά πάρκαραν δύο μεγάλα αστέρια του Παναθηναϊκού ξαφνικά. Ξεκινάει με μείον 2 δηλαδή από τους βασικούς πιστεύω.
0: 9 εκατομμύρια μείον.
1: 9 εκατομμύρια μείον, ναι.
0: Χοντρικά.
1: 9 εκατομμύρια μείον, ναι.
0: Χέις Ντέιβις και Κέντρικ Νάν.
1: Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, ακόμα θα πούμε και για το
0: Ράκι. Να πώς αλλάζουν οι ισορροπίες, γιατί ωραία τα λέμε τα ρόστερ και παιχταράδες.
1: Ωραία
0: και
1: Ευρωλίγκα έβγαλε τον Παναθηναϊκό.
0: Όταν έχεις μείον 2,
1: ναι.
0: Είναι σοβαρό θέμα στην αρχή. Βέβαια, αυτές οι δύο ομάδες, ειδικά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Καλά,
0: έχουν ρόστερ βαθύ.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Θα το καλύψουν το κενό.
1: Κωστή μου, να σου πω κάτι.
0: Πρέπει να ξεκινήσει ανάποδα.
1: Δεν νομίζω να χαίρεται τον Μπράτο που δεν έχει τα δύο αυτά παιδιά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και να σου πω και κάτι ακόμα που εγώ έχω μάθει.
0: Να δούμε πώς θα είναι και ο Λεσόρ.
1: Ότι τον προόριζε και για πολλά πράγματα ο Ντέιβις. Ας τον Αν. Τον Αν έχει υποσχεθεί στον διοκτήτη του Παναθηναϊκού ότι φέτος θα αναδειχθεί MVP σε Ευρωλίγκα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήθελε να μπει από την πρώτη μέρα στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο Νάν.
0: Ναι.
1: Και να παίζει όπως θέλει ο Μπράτοβιτς, όπως είσαι στο μυαλό του.
0: Και ξέρεις ότι ο ένας χτύπησε στην προετοιμασία του, ας πούμε, στο σπίτι του που λέει ο λόγος, και ο άλλος στην προπόνηση.
1: Στην προπόνηση,
0: ούτε καν αρχίσαν τα επίσημα μάτς.
1: Προπόνηση, ναι. Και τον Ντέιβις θα τον βλέπαμε, θα τον δούμε. Γιατί εντάξει, το παιδί 1,5 μήνα, 2 θα μείνει έξω. Πολύ στο 3. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Έτσι. Δηλαδή να μοιράζεται με μπόγκα το χρόνο.
0: Ρόγκα, όχι μπόγκα.
1: Ρόγκα και μπόγκα. Ρόγκα μπόγκα, ναι. Οι τρεις τους.
0: Είναι ψιλοτίγκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στην εθνική ομάδα. Και να πάμε μετά στα συλλογικά.
1: Ναι.
0: Χθες η εθνική ομάδα έπαιξε ένα θρίλερ με την Ισπανία, η οποία ήταν, ρε παιδί μου, λες και δεν ήθελε να χάσει. Στο τέλος μας είχε τρελάνει.
1: Και η Ελλάδα δεν ήθελε να χάσει.
0: Τρίποντα και η Ελλάδα φυσικά. Η Ελλάδα όμως προηγείτο. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν μπροστά και η Ισπανία κυνηγούσε.
1: Mm-hmm.
0: Και οι αθεόφοβοι Ισπανοί, την πρώτη φορά με το Χουάντσο με το τρίποντο, το μοναδικό σουτ εντός παιδιάς στην κανονική διάρκεια.
1: Αυτός είναι ο Χουάντσο.
0: Αλλά και με τα τρύπατα του Μπριθουέλα στην παράταση.
1: Ναι.
0: Όλο και πλησίαζε, όλο και μας άγχωνε. Αλλά ευτυχώς στο τέλος.
1: Καλά που βρέθηκε εκεί ο Θανάσης στο τέλος και έπαιρνε τα φάουλ τα επιθετικά από τον ψηλό, τον Ατσούμπαλο. Πεκταράς είναι, καλό παιδί.
0: Φοβερές προοπτικές.
1: Θα γίνει.
0: Ομάρα.
1: Ομάρα.
0: Ναι, ομάρα.
1: Θα παίξει. Είναι πολύ ψηλό παιδί, φαίνεται ότι ξέρει μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ήθελε που σου τα έπαιρνε όμως τα επιθετικά με τον
0: αγώνα. Ξέρει τρομερό μπάσκετ.
1: Θανάσαρος.
0: Ναι, γιατί είναι πιο κοντός και το αγώνας έβρισκε.
1: Έπεσε πολύ κοντά του άμυνα.
0: Κοντά στο λαιμό τον βρήκε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη,
1: κοίτα. Για μένα είναι μια ευκαιρία αυτή με την εθνική Όχι για πανηγυρισμούς. Είναι νίκη επιβίωση.
0: Αυτό.
1: Ήταν νίκη επιβίωση.
0: Είμαστε ζωντανοί.
1: Τα πανηγύρια δεν ταιριάζουν στην εθνική ομάδα πανηγύρια. Για αυτή την νίκη. Ποια είδα πανηγύρια μετά και τέλος πάντων.
0: Κοίτα, πανηγυρίζεις μια νίκη όταν είσαι παίκτης, προπονητής, φιλάθλος. Εννοείται.
1: Θα σου πω κάτι ακόμα.
0: Γιατί σκέψου να χάναμε.
1: Να, θα είχαμε τελειώσει.
0: Ναι.
1: Μαγκιά και του Σπανούλη και των παιδιών τη εθνική, έτσι.
0: Σωστό.
1: Από τη μία πλευρά λοιπόν. Νίκη επιβίωση.
0: Ναι, όπως το πες.
1: Ήταν τεράστια ψυχικά αποθέματα είχαν τα παιδιά αυτά. Για τον τρόπο που τελείωσε ο αγώνας, που ισοφάρισε ο Χουάντσο, και όμως την παράταση. Εγώ δεν πίστευα ότι θα αντέξουν την παράταση, να το ξέρεις. Και όμως βρήκαν, είχαν τάντερα να μπορούσαν να πάρουν τον αγώνα.
0: Και ο
1: Τολιόπουλος.
0: Έβαλε σημαντικά σου.
1: Που δεν έκανε καλά του δύο αυτού αγώνες.
0: Ο παίκτης κλειδί, γιατί τον Ντόρσε τον ξέρεις. Είναι ο Μίτογλου. Ο Μίτογλου, ο οποίος έρχεται από μια μέτρια προς κακή χρονιά με τον Παναθηναϊκό.
1: Είδες τι είπε.
0: Και κατάφερε το παιδί αυτό να βγει μπροστά και να κάνει και ατομικό ρεκόρ. Να βάλει 7 τρίποντα στα 10. Δεν μπαίνουνε 7 στα 10. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που έπαιξε ο Ντίνος είναι και ο ενδεδειγμένος τρόπος, γιατί το βασικό του όπλο είναι το μακρινό σούτερ, εδώ που τα λέμε. Ναι. Ένα παιδί 2-10. Είναι ο ορισμός πλέον του stretch 5. Δεν τα ξεχνάμε τα Big Four και τέτοια αυτοί οι εξυπνακισμοί, ότι ο Ντίνος Μίτογλου είναι τεσάρι. Ο Ντίνος Μίτογλου είναι πεντάρι. Είναι πεντάρι με σούτ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σαφέστατα μπορεί να παίξει και στο 4, αλλά η θέση του κανονικά στο σύγχρονο μπάσκετ είναι stretch 5. Δηλαδή ξέσπασε. Το πεντάρι που θα βγει και θα σουτάρει και τρίποντα.
1: Ξέσπασε. Πρώτη φορά λέει πες τόσο πολύ. Το άκουσες τη δήλωση του Βατζηγεωργίου μετά στο Λουσαγώνα.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιζε, μωρέ.
0: Δεν έπαιζε.
1: Με πεντά λεπτά, γιατί είχα συζήτηση για αυτό το πρωί με ένα καλό φίλο που ξέρει κιόλα.
0: Δεν έπαιζε.
1: Μου λέγε και ο ίδιος δεν πήρε ευκαιρίες. Είναι ευκαιρίες να πάρει. Των 5 λεπτών, των 3, των 6, των 8. Πρέπει να παίζει ο άλλος.
0: Δεν έπαιζε, Βαγγέλη.
1: Δεν τον εμπιστευόταν ο Άταμαν.
0: Αλήθεια είναι. Δεν τον εμπιστευόταν.
1: Είχε πάρει κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν είναι μία ευκαιρία ή δύο. Δώσ' του κάποιες ευκαιρίες. Όμως,
0: νομίζω κάποια στιγμή απογοητεύτηκε κιόλας φέτος ο Μίτογλου.
1: Ακριβώς.
0: Απογοητεύτηκε δηλαδή. Δεν, ναι,
1: δούλεψε πάρα πολύ το καλοκαίρι, Κωστή μου.
0: Ναι, έκανε μεγάλη διαφορά.
1: Στο κλεισό του Αγίου Θωμά, που ξέρουμε, έχει σε τόνους υδρότα.
0: Η παρουσία του Ντόρση ήταν μαγική. Η παρουσία του Καλάθη είναι μαγική.
1: Καλά, Καλάθης είναι. Δεν του βγάζουμε το
0: Οι
1: καπέλο.
0: Οι ρολίστες μας έπαιξαν
1: δεν
0: καλά.
1: Δεν του βγάζουμε το καπέλο. Ο Καλάθης είναι ο παίκτη που θα θέλει κάθε ομοσπονδιακός.
0: Ναι, και κάθε προπονητής γενικότερα.
1: Και κάθε προπονητής.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό με την κριτική και την κριτική και την κριτική που έλεγε ο Σπανούλης στην συνέντευξη τύπου, δεν το άκουσα και πολύ ωραία.
0: Θα σου πω.
1: Δεν το άκουσα και πολύ ωραία. Δηλαδή, απαγορεύεται να κάνουμε κριτική.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ήταν όλη η συνέντευξη, είχε και με φράση
0: δεν, για κριτική. Δεν ανέφερε μόνο την κριτική αυτή καθ' αυτή.
1: Συμφωνώ. Ναι,
0: μιλούσε για την κριτική που έχει χρωματισμό.
1: Αυτό, σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Απόλυτα.
0: Η εθνική πρέπει να
1: δεν μπορείς να κρίνεις την εθνική κρίνοντας οπαδικά.
0: Ο Σπανούλης.
1: Και υπάρχουν
0: κάθε
1: από εμάς
0: που λέει
1: κάποιοι.
0: Ξέρει γιατί το λέει.
1: Και εμείς υπάρχουν από εμάς κάποιοι που κρίνουν οπαδικά. Yeah. Μακριά από εμάς.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά υπάρχουν. Αλλά τώρα και έντονη συνέχεια, σαν να ήταν λιγάκι, σαν να μάζευε μέσα του για να τα πει.
0: Ναι, ήθελε να τα πει αυτό τα πράγματα. Okay. Εγώ πιστεύω το έκανε γιατί ήθελε να υποστηρίξει την ομάδα. Ήθελε να υποστηρίξει την προσπάθεια.
1: Καλά έκανε, όλοι μαζί μου.
0: Και επειδή ο Σπανούλης μέχρι πρότινος ήταν παίκτης, θέλει να είναι κοντά στον αθλητή του και να του πει, ας πούμε, ότι αύριο μεθαύριο πρέπει και εσύ να βάλεις πλάτη. Όπως σου έβαλα εγώ, ας πούμε. Γιατί θυμάσαι ότι και πέρσι είχε κάνει μια τέτοια έκρηξη. Και το είχε κάνει για να υποστηρίξει κάποιους παίκτες. Είχε μιλήσει για social media, ότι βγαίνει χωλή στα social media. Πρέπει δηλαδή.
1: Μα με ποιον ενδιαφέρον στο τέλος,
0: ρε Κωστή μου. Ρε Κωστή μου,
1: ποιον ενδιαφέρον στα social media.
0: Όταν το διαβάζει, ο παίκτης, ρε φίλε.
1: Να μην το διαβάζει, να μην του δίνει σημασία.
0: Είμαστε σε εποχή social media. Οι περισσότεροι παίκτες έχουν λογαριασμούς δημόσιους.
1: Κάθε τώρα και διαβάζει ο Μίτογλου, ο ένας και ο άλλος.
0: Υπάρχουν λογαριασμοί που σε κατακρεουργούν. Είναι ανθρωποφάγοι. Λογαριασμοί στα social media.
1: Εντάξει,
0: και στο Twitter και στο Facebook.
1: Δεν τα λαμβάνεις απλά υπόψη, γελάς. Γελάς την ώρα εκείνη. Εδώ για μας έχουν γράψει και γελάμε. Εντάξει. Που δεν είμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Θανάση, τον πάει κάργα, λέει ο φίλος ο Βασίλης τον Θανάση.
0: Ναι.
1: Του λείπει λίγο μπασκετικό IQ και συγκέντρωση, γιατί κάνει κάποια λάθη τρελά πέρα από το αν τα φτιάξει όλα αυτά με την ψυχή του που έχει, θα πάρει κεφάλια.
0: Ναι.
1: Τον πάω τέρμα του Θανάση και εγώ τον πάω, φίλε.
0: Αυτός που δεν μπορεί να στρώσει με τίποτα είναι ο αδελφός του.
1: Αλλά ο Θανάση, ο Κώστας,
0: Το τι πίνε. Δεν λέγεται. Το τι γκάζι άκουσε από το Σπανούλη. στις αλλαγές εκεί στο τέλος που φάγαμε το τρίποντο από το Χουάντσο. Και το, τι, και το τι γκάζι θα ακούσει τον Άρη. Δηλαδή αυτό έλεγα χθες το βράδυ σε ένα πηγαδάκι έξω από τα αποδυτήρια της Εθνικής. Ότι το τι γκάζι θα ακούσει ο Αντετοκούμπο ο Κώστας από τον.
1: Να το συνεχίσω το λίγο Βασίλη. Ακόμα.
0: Δεν λέγεται.
1: Το τι γκάζι έχει ακούσει, έχει φάει από τον Άθαμαν. Το τι γκάζι έχει φάει από τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: και πάμε παραπάνω.
0: Δεν έχει σταθερότερα, παιδί μου. Ναι, λες και ναι. Χάνει τη συγκέντρωσή του.
1: Είναι,
0: αυτό.
1: Είναι σαν να παίζει ενώ έχει τέτοια προσόντα.
0: Ενώ ξεκίνησε καλά.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε καλά.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας δεν πήγε άσχημα. Δηλαδή στην αρχή.
1: Ο Ανάσης που οδεύει προς τον Άρη, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Απομένουν ελάχιστα όπως και ο Λαρετζάκης για την ΑΕΚ.
0: Και αυτός, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά τα δύο έχουμε τώρα σαν.
0: Όπως γράφει και ο φίλος μου ο Γιώργος που ήταν χθες στο γήπεδο και τον είδε έτσι λίγο από μακριά. Ο Ντίνος. Πώς το λένε, και ο Ντίνος. Ότι αρκεί να έχει διάρκεια. Ο Ντίνος. Αυτό
1: ναι,
0: είναι, να έχει διάρκεια.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν του δοθούν ευκαιρίες θα έχει διάρκεια.
0: Ναι, ο φίλος μας ο Γιώργος διαφωνεί ότι είναι τεσάρι με όπλο το σουτ.
1: Και εγώ το πιστεύω, Κωστή μου, ότι είναι πιο πολύ τεσάρι.
0: Εντάξει.
1: Πιο πολύ τεσάρι.
0: Και φυσικά είδες λέει ότι θες, και αυτός και ο Καλετζάκης εξέδεσαν τον Άταμαν, γράφει ο Γιώργος.
1: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι. Με την εθνική παίζουν πολύ περισσότερο εξ ανάγκης. Mm. Άλλο Παναθηναϊκό. Εδώ μην τον αδικούμε τον Άταμαν.
0: Εξ ανάγκης, ξεξ ανάγκης.
1: Παίζουν παραπάνω.
0: Παίζουν παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και πολύ παραπάνω. Ο Ντίνος πάθαινε κράμπες. Το είπε και ο Σπανούλης και κάποια στιγμή τον είδα μετά το τέλος του μάτς και του λέω: Ντινάρα, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Μου λέει: άστο. Με το ζόρι περπάταγε χθες. Δεν είχε συνηθίσει να παίζει τόσα λεπτά συμμετοχή ο Μητογλου. Παιδιά, ο Ντίνος έπαιξε 37 λεπτά.
1: 37 λεπτά, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ντόρση 38, ο Καλάθης 33. Ήταν τα περισσότερα λεπτά συμμετοχή.
1: Πάντως, η χθεσινή Εθνική Ισπανίας ήταν καταπληκτική ομάδα και νικήσαμε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μια πολύ καλή ομάδα.
0: Να.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι ένα κράμα νεότερων.
0: Πολύ καλή, αλλά πολύ χαρισματική.
1: Ναι.
0: Με πολύ ταλέντο.
1: Και χθες ήταν καλή.
0: Με πολύ ταλέντο.
1: Κάποιες
0: φορές έπαιζε καλύτερο μπάσκετ από εμάς.
1: Και μεγάλη.
0: Το πρόσεξε αυτό ότι έπαιζε καλύτερο μπάσκετ από εμάς. Παρότι κυνηγούσε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Τσούς Ματέο έκανε κάποια μαγικά. Υπέρ μας. Δηλαδή όταν χρησιμοποιεί δύο παίκτες που έκαναν τρομερή ζημιά στην εθνική ομάδα, τόσα λίγα λεπτά συμμετοχής. Ο ένας είναι ο Ντελαρέα, 9 πόντι 3 στα 3 τρίποντα σε 11 λεπτά, δεν ξανάπαιξε ο Ντελαρέα. Και ο άλλος είναι ο Μπριθουέλα, 14 πόντι σε 14 λεπτά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: που μπήκαν αυτοί οι πόντι.
0: Αυτούς που μας έβαλαν.
1: Αρνείτο να παραδοθεί ο Μπριθουέλα.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτούς που μας έβαλαν 23 πόντους, τους άφησε ο προπονητής τους. 11 και 14, 25 λεπτά. 25 λεπτά έπαιξαν αυτοί οι δύο.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι δεν το διαχειρίστηκε καλά ο Τσούς Ματέο, αλλά ήταν καλό για μας. Μια χαρά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση και ο Καρντένας που τον ανέβασε πάρα πολύ το Περιστέρι όταν τον είχε δανεικό πέρσι ο Βασίλης Σαντούπουλος από τη Βαλένθια.
1: Σκληρά έπαιξε χθες ο Καρντένας.
0: Και στην επίθεση.
1: Αλλά 8 ασίστ.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλό παίκτη.
1: Ναι.
0: Εννοείται τρομακτικό ταλέντο ο Μάρα με τα 2-20. 15 πόντι, 13 rebound. Εννοείται ότι μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το παιδί ο Μπάμπα Μίλερ. Ένα παιδί το οποίο θα το δούμε φέτος σιγά σιγά να κάνει τα πρώτα του βήματα στο NBA με τους Clippers. Καταγωγή είναι γεννημένος στη Μαγιόρκα, δηλαδή έχει την ισπανική υπηκότητα από την αρχή. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι έχει κάποια φοβερά αθλητικά προσόντα, το κοίταξα λίγο. Καταγωγή Σενεγάλη και Μεγάλη Βρετανία. Οι γονείς του. Συνεπώς ένας πάρα πολύ ελπιδοφόρος παίκτης και αυτός ο Μπάμπα Μίλερ. Τώρα για τη δική μας ομάδα θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό είναι το σωστό θα λέγαμε.
1: Μείναμε ζωντανοί.
0: Ικανοποιημένοι.
1: Μείναμε ζωντανοί.
0: Ικανοποιημένοι, δεν πανηγυρίζουμε, δεν τρελαινόμαστε.
1: Να σου πω όμως κάτι Κωστή.
0: Δεν γράφουμε διθυραμμούς.
1: Αν αυτή η ομάδα, ίδια αυτή η ομάδα μπορούσε να παίζει εναντίον της Πορτογαλίας, εναντίον της Ρουμανίας, εναντίον της Ουκρανίας.
0: Έτσι, με αυτή τη διάθεση.
1: Καλύτερη όπως. Όπως χθες.
0: Δεν θα χάναμε και από την Ουκρανία αν παίζαμε έτσι ξύλο μπασκετικό.
1: Πόσο σημαντικό ήταν και το Descender.
0: Ναι.
1: Γεμάτο Descender.
0: Γεμάτο.
1: Έτσι.
0: Παίζει ρόλο.
1: Είναι μεγάλη
0: σχεδόν
1: ιστορία.
0: Γεμάτο για την ακριβία.
1: Μεγάλη ιστορία.
0: Μεγάλη
1: πολύ
0: ιστορία.
1: Μεγάλη ιστορία. Και μπράβο στον κόσμο που μπήκε, που πήγε στο Descender που έχει στο πλευρό της εθνικής μας. Μεγάλη ιστορία.
0: Να σημειώσουμε ότι χθες το βράδυ, εκτός από την νίκη της Ελλάδας στην παράταση, στον όμιλό μας είχαμε το διπλό της Γεωργίας στην Πορτογαλία, 98-90, σωστά. Και είχαμε και το διπλό της Ουκρανίας στο Μαυροβούνιο, 98-89. Πώς έχει διαμορφωθεί ο όμιλος από αυτά τα αποτελέσματα. Η Ουκρανία πρώτη, μόνη πλέον, εφόσον κερδίσαμε τους Ισπανούς και τους κέρδισαν και οι Πορτογάλοι στη Σαραγώσα πριν από μερικά 24 ώρα. Η Ουκρανία πρώτη με 6-2. Η Ισπανία με τη Γεωργία 5-3.
1: Ουκρανοί.
0: Και οι Γεωργιανοί.
1: Και οι Γεωργιανοί.
0: Είναι παλικάρια. Κατέβασαν το NBA. Είναι ο Σαγγέλια φοβερός. Και είναι και φοβεροί πατριώτες.
1: Πρέπει, για πες τη βαθμολογία, είναι κάτι πολύ
0: λοιπόν,
1: σημαντικό.
0: Πέντε,
1: κατά την άποψή μου, που θα το πω.
0: Θα το πεις, γιατί είμαι σίγουρος, ξέρω τι θα πεις. Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί.
1: Ναι.
0: Ισπανία, Γεωργία 5-3. Και τριπλή ισοβαθμία μετά Πορτογαλία, Ελλάδα, Μαυροβόνιο 4-4. Ποιο είναι το σημαντικό, Βαγγελί?
1: Στους υπόλοιπους αγώνες των παραθύρων.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα παίζουν NBA ούτε από τη Γεωργία, ούτε από την Πορτογαλία. Έτσι. Ούτε στην.
0: Πορτογαλία δεν έχουμε. Αλλά δεν θα παίζει.
1: Τα Πορτογαλία δεν έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε παίξει.
0: Δεν θα παίζει ο Κέιτα.
1: Ο Κέιτα δεν θα παίζει.
0: Βασικό σέντερ των Celtics.
1: Ε, ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Απλά πράγματα.
0: Άρα θα παίζει. Ποιοι θα παίζουν? Θα παίζει ο Σενγκέλε και ο Ριντ. Που έπαιζε τον Άρη.
1: Ούτε στην Ισπανία θα παίζει.
0: Γεωργία. Ούτε στην Ισπανία.
1: Έτσι. Και οι υπόλοιποι.
0: Άρα θα είναι πιο αποδυναμωμένοι.
1: Πιο βατή. Ενώ η δική μας ομάδα θα είναι αυτή που δεν είδαμε χθες. Ελπίζουμε και καλύτερη ακόμα.
0: Ναι. Με μια μικρή υποσημείωση,
1: ναι,
0: ότι το παράθυρο του Νοεμβρίου είναι τσίμα-τσίμα, όχι την ίδια μέρα, τσίμα-τσίμα
1: με την Ευρωλίγκα. Ναι.
0: Διότι παίζει
1: μια-δύο μέρες,
0: ο Ολυμπιακός Χάπουελ εντός έδρας μία μέρα πριν, από τον αγώνα της Ελλάδας με τη Γεωργία, στην Αθήνα. Και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι στη Βαλένθια, μία μέρα νωρίτερα από τον Ολυμπιακό, δηλαδή 24 Νοεμβρίου, αλλά είναι ταξίδι. Που σημαίνει ότι χαράματα με τσάρτερ πρέπει να γυρίσει.
1: Άντε να κάνει τώρα σπανούς προετοιμασία με αυτές τις συνθήκες.
0: Μα δεν θα κάνει προετοιμασία, παιχνίδια θα δώσει.
1: Παιχνίδια θα δώσει. Παιχνίδια. Απλά μα.
0: Θα δώσει.
1: Σε αυτό είχε δίκιο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρετε πόσο δύσκολο να μαζευτούν, λέει.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Άλλη ομάδα τον Ιούνιο, άλλη ομάδα τώρα. Άλλη ομάδα τον Νοέμβριο, άλλη το Φλεβάρι που θα γίνει μετά.
0: Λοιπόν, παίζουμε με Γεωργία 5η-26 Νοεμβρίου στο επόμενο παράθυρο.
1: Έχουν NBA, έχει NBA.
0: Ναι, πώς δεν έχει.
1: Δεν θα είναι εδώ.
0: Μάμου και Λασβίλη,
1: Βιτάτζε. Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτσε,
1: ναι.
0: Έχει.
1: Δεν θα είναι εδώ.
0: Όχι, δεν θα είναι εδώ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, Ελλάδα-Γεωργία. Θέλουμε να το πάρουμε και πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε. Γιατί είναι και η φρέσκια ομάδα από τον όμιλο που δεν την έχουμε αντιμετωπίσει στην πρώτη φάση. Οπότε, αν τους βάλουμε κάτω, θα είναι σημαντικό. Έξω με Ισπανία, 29 Νοεμβρίου, Κυριακή. Και οι Ισπανοί δεν θα έχουν τους παίκτες του NBA. Και στη συνέχεια είναι το παράθυρο του Φεβρουαρίου-Μαρτίου.
1: Και με τις δυο τις αυτές κινδυνεύουν και οι Ισπανοί πλέον. Έτσι. Δεν έχουν διασφαλίσει την πρόκριση. Δεν είναι στην τριάδα πρώτη όπως ήταν όταν μπήκαμε στην φάση των ομίλων αυτών.
0: Σωστό. Ελλάδα-Ουκρανία Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου του 27. Ναι. Και Γεωργία-Ελλάδα Δευτέρα 1η Μαρτίου του 27. Αυτή είναι η εικόνα. Τα τέσσερα επόμενα τελευταία παιχνίδια για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ.
1: Ο Ευάγγελος γκρινιάζει.
0: Η μοναδική ομάδα, και μετά θα πάμε στην γκρίνια του Ευάγγελου, ναι, του συνονόματός σου.
1: Ναι.
0: Η μοναδική ομάδα που έβαλε αστεράκι με την πρόκριση από τώρα είναι η Τουρκία του Άταμαν.
1: Τουρκία.
0: Η οποία συνέχισε με νίκες και είναι.
1: Έχει
0: η
1: ομαδάρα τώρα.
0: ITTM 8-0.
1: Έχει ομαδάρα.
0: Ναι.
1: Πεκταράδες και την έχει φτιάξει καλά ο Άταμαν την Τουρκία.
0: Βέβαια.
1: Ο Σμάν πάλι 17 έβαλε χθες. Έτσι.
0: Καλά, ναι, για πλάκα στο Ρελαντί.
1: Έτσι. Ο Ευάγγελος λοιπόν λέει: γκρίνια. Σχολίασε το γεγονός ότι δεν έκανε φάουλο Σπανούλη στη λήξη του κανονικού αγώνα και δεχθήκαμε τρίποντο. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση μπορεί να γίνει. Ήταν προπονητική επιλογή και να πω την αλήθεια.
0: Εγώ το είπα χθες στη μετάδοση.
1: Α, ναι.
0: Είναι η γνώμη μου ότι έπρεπε να κάνει φάουλο.
1: Εγώ προσωπικά θα τον άφηνα τον αντίπαλο την ώρα εκείνη. Πόσες, τι πιθανότητες θα το ξαναβάλει ο Χουάντσου κάτω από τις
0: δεν
1: δίκες.
0: Έχει βάλει άλλα.
1: Έχει βάλει ο
0: Κωνσταντίνο.
1: Θα πήγαινε μπάλα στο Χουάντσο σίγουρα.
0: Αν
1: αυτό
0: πήγαινε άλλον.
1: Μπορεί να το είχαν, αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά ο Μπριθόλα τα βάλε.
1: Τα βάζε.
0: Τα επόμενα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν το κρίσιμο. Εκεί λέει ο φίλος ο Ευάγγελος αν έπρεπε.
0: Εγώ
1: να
0: κατά τη γνώμη μου.
1: Είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτή.
0: Ναι.
1: Και προπονητική επιλογή.
0: Είναι μια προπονητική επιλογή.
1: Έτσι.
0: Που είτε σου βγαίνει.
1: Το άφησε,
0: όχι.
1: Δεν του βγήκε αυτό.
0: Δεν του βγήκε. Ναι, αλλά έτσι χάνονται προκρίσεις.
1: Ναι, χάνονται.
0: Και τίτλοι και NBA δαχτυλίδια έχουν χαθεί από τον Πόποβιτς με τον Σαν Αντώνιο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι όταν, το μπάσκετ, εγώ πιστεύω, και είναι και άλλοι που το πιστεύουν αυτό, αρκετοί, οι μισοί και παραπάνω, είναι άθλημα πιθανοτήτων. Όταν είσαι συν 3, κάνεις φάουλ. Ο αντίπαλος έχει δυνατότητα να σου βάλει από 0 μέχρι 2 πόντους.
1: Mm-hmm.
0: Αν χάσει και τις δύο βολές 0, αν βάλει τη μία 1 πόντο, αν βάλει και τις δύο 2, πάλι είσαι μπροστά. Πάλι δεν αγχώνεσαι να πάει το μάτς σε παράταση. Γυρνά την παλίτσα, σου κάνουν φαουλάκι, πάρε άλλες δύο βολίτσες.
1: Στα μεταξύ μας, ρωτάει ο φίλος Σταμάτη, στα μεταξύ μας παιχνίδια λέει σε ποια υπερέχουμε. σε πιθανή ισοβαθμία. Αυτό θέλει λίγο μελέτη. Να το κάνουμε μετά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κοίτα, δεν έχουμε την Πορτογαλία γιατί χάσαμε πολύ.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα έχουμε την Ουκρανία χάσει έξω, θα την αντιμετωπίσουμε μέσα.
1: Ναι.
0: Χάσαμε με
1: 5 πόντους.
0: Με 6.
1: Με 6. Μπράβο, με 6.
0: Ευτυχώς χάσαμε με 6, γιατί χάναμε και με 15.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι καλό θετικό. Μπορούμε να την κερδίσουμε παραπάνω την Ουκρανία. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο μάτς, το Φεβρουάριο του 27. Και βλέπουμε. Έχει ο Θεός.
1: Πάντως είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ελπίζουμε.
0: Να ελπίζουμε.
1: Και είναι μεγάλη ιστορία.
0: Σωστό. Τα λέμε σε λίγο.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα, 4 με 6. Να αρχίσουμε να συνηθίζουμε αυτή την ώρα, γιατί μάλλον αυτή η ώρα θα καθιερωθεί. Για τους φίλους τους μπασκετικούς το λέω, που τώρα τη συνηθίζουν την ώρα αυτή.
1: Κάτσε να δούμε, δεν ξέρω εγώ.
0: Λέω, μάλλον. Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Κοίταξε, λέει ο φίλος εδώ, το ότι δεν κλείθηκαν τον Ιούλιο Κώστας, Θανάσης, Μήτογλου, Ντόρσεϊ, Καλάθης, θα αναλάβει κάποιος την ευθύνη? Λιόλιος Σπανούλης.
0: Μα το ανέπει ο Σπανούλης.
1: Ναι.
0: Ότι το πήραμε λίγο αψήφιστα το παράθυρο κοινό. Και γι' αυτό και χάσαμε και,
1: αυτό,
0: και από τους δύο.
1: Αυτό πληρώσαμε. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες και
0: δεν
1: του
0: είπε
1: ίδιου.
0: Κανείς ότι τα κάναμε καλά.
1: Και ο ίδιος το παραδέχτηκε.
0: Τα κάνανε.
1: Και ο ίδιος το παραδέχτηκε. Έτσι. Αυτό.
0: Σωστό.
1: Και κάτι ακόμα, κάτσε να δει ένα τεχνικό νάτος. Ο φίλος ο Χρήστος. Γιατί περνάνε τα μηνύματα. Συγγνώμη ρε παιδιά, λέει, αλλά αν δεν κατάλαβα καλά. Οκ, ναι. 19 δεύτερα πριν λήξει το παιχνίδι και έχοντας την μπάλα στα χέρια εμείς, γιατί ο Σπανούλης πήγε την μπάλα από την πλάγια σε επίθεση 15 δευτερολέπτων και ήμασταν και μπροστά? Πραγματικά δεν κατάλαβα και θα θέλω την άποψή σας.
0: Η αλήθεια μου έκανε και μια εντύπωση, γιατί το επέμενε κιόλας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έλεγε μπάλα εκεί.
1: Την πήγε στο μισό, στο γήπεδο, να ξεκινήσει η επίθεση.
0: Εγώ είδα κάτι. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε συζητήσει με τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Το λέω δικό μου αυθαίρετα. Κάθε φορά που. Και αυτό δεν είναι καράξιμο για τα παιδιά. Είναι μια αδυναμία τους. Κάθε φορά που έπαιρναν την μπάλα το Λιόπουλος και Ντόρσε, κάναμε το σταυρό μας. Όσον αφορά την αρτιότητα του χειρισμού. Δεν είναι καλάθης. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έγιναν λαθάκια. Έγιναν triple team. Έφυγαν μπάλες. Φάγαμε ευνηδιασμούς. Δεχτήκαμε εύκολους πόντους.
1: Δεν κρατούσαμε διαφορές.
0: Οπότε εκτιμώ, σου λέω Σπανούλης, πήγαινε στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Μην τους φέρεις κοντά και γίνει κανένα λάθος και φάμε το καλάθι. Να έχουμε δηλαδή και 20 μέτρα να καλύψουμε. Κάνουμε το λάθος π.χ. στα 10 μέτρα στην άλλη μεριά του παρκέ. Να έχουμε χρόνο να γυρίσουμε. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, εννοείται ότι θα σχολιάσει.
1: Επιλογές, ρε παιδιά.
0: Σε επιλογές,
1: ναι. Ναι.
0: Όπως για παράδειγμα, εγώ ας πούμε είμαι κάθετος ότι έπρεπε να κάνουμε φάουλ και να μην δεχτούμε τρίποντα.
1: Εγώ νομίζω ότι
0: θα έχει τελειώσει το ματσάκι μια ώρα αρχίτερα.
1: Αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί.
0: Εντάξει. Έχουν χαθεί Ευρωλίγκες, δαχτυλίδια, πρωταθλητή NBA, παγκόσμια με αυτή την επιλογή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, άκουμε τώρα.
0: Και βέβαια, να σου πω και τώρα που θυμάμαι, γιατί ο Σπανούλης ήταν το 9 στο Βερολίνο ως παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη φορά οι παίκτες κυρίως και ο προπονητής ο Μπράντοβιτς επέλεξαν άμυνα, δεν έβαλε το τρίποντο της Κάουσκας και νίκησε ο Παναθηναϊκός. Αν έμπαινε δεν τα λέγαμε αυτά. Τα λέγαμε ότι δεν δικαιώθηκε, ότι έπρεπε να κάνει φάουλ. Στο συν 3 όμως η εκτίμηση είναι ότι πρέπει να κάνεις φάουλ. Δεν είναι συν 2, δεν είναι χ, δεν είναι ότι δίνεις δύο εύκολες βολές έτσι χωρίς να το σκεφτείς.
1: Υπάρχει κάτσε μία ερώτηση που πραγματικά θα ήθελα να την σχολιάσω και εσύ και εγώ, γιατί θέτει επί νέας βάσης το θέμα του συμμετοχής του Γιάννη ή μη στην εθνική.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν την βρίσκω γιατί έχει περάσει μια πολλή ώρα είναι. Πώς σχολιάζετε την δήλωση του Σπόλτρα, που απλά είπε σε ίδια τον αγώνα την ποιον αγώνα που έπαιζε ο Γιώκιτς, Σερβία χθες, Σερβία-Ιταλία νομίζω ήταν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σερβία-Ιταλία.
0: Στο Μιλάνο, είδα και στην δήλωσή
1: του. Ιταλία-Σερβία.
0: Στη φίλη μας την Γκάια, τη δημοσιογράφη.
1: Τι είπε λοιπόν ο Σπόλστρα? Ότι εμείς ενθαρρύνουμε, λέει, τους παίκτες μας να παίζουν στις εθνικές ομάδες των χωρών τους.
0: Αλλά
1: αυτή ήταν η δήλωση του Σπόλστρα.
0: Με εμάς δεν το έκανες.
1: Το έκανες ή δεν το έκανες? Μήπως πρέπει να υπάρξει κάποια απάντηση ο Σπόλστρα από την Ομοσπονδία?
0: Ναι.
1: Να πει ότι εσύ δεν μας τον έδινες στο Γιάννη. Και πώς το λες αυτό? Και μάλιστα την έχει διανθίσει και με άλλα πράγματα την δήλωσή του. Ότι για μένα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το γεγονός να παίζουν αυτούς τους αγώνες οι παίκτες μας του Μαϊάμι, γιατί είναι σαν play-off και μαθαίνουν στα δύσκολα. Αυτές ήταν περίπου οι δηλώσεις τους που έλεγαν. Τώρα τι ισχύει? Τελικά τι ισχύει, ρε Κωστή?
0: Κοίτα να δεις.
1: Τι ισχύει? Να ξέρουμε δηλαδή, η Ομοσπονδία έχει δίκιο ή ο Σπόλστρα έχει δίκιο?
0: Τι ισχύει?
1: Που λέει ότι εμείς επιτρέπουμε, ή το είπε για τα μάτια του κόσμου αυτό? Και να εκτεθεί έτσι δημόσια ο προπονητής των Χιτ, ο προπονητής του Γιάννη, να πει ότι ενθαρρύνουμε τους παίκτες μας? Εδώ κάτσε, περίμενε. Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ποια είναι η αλήθεια να μάθουμε?
0: Θα σου θυμίσω.
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μια τοποθέτηση και μια εξήγηση από την Ομοσπονδία.
0: Θα σου θυμίσω.
1: Ότι εμείς κάναμε αυτήν και αυτήν και αυτήν και αυτήν την κίνηση.
0: Δεν είπαμε ότι το
1: πήραμε
0: θέμα του
1: όχι,
0: Γιάννη
1: όχι, όχι, όχι.
0: Δεν έχει
1: όχι.
0: Την απαιτούμενη διαφάνεια.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Πριν λίγες
1: λοιπόν.
0: μέρες.
1: Δεν θέλουμε πολλά πράγματα.
0: Και κάποιος φίλος μας την έπεσε ότι δεν πρέπει να κάνουμε κριτική στο Γιάννη. Ποιος απαγορεύει να κάνουμε κριτική στο Γιάννη? Ή στο Miami Heat ή στην Ομοσπονδία?
1: Η Εθνική είναι πάνω από Γιάννη, από οποιονδήποτε.
0: Εγώ να σου πω κάτι, επειδή τα λέμε και χήμα και δεν τα λέμε μόνο στους φίλους μας. Εγώ στενοχωρήθηκα που είδα χθες το Μανώλο Καραλή και όχι το Γιάννη το Κούμπο στο γήπεδο.
1: Γιατί είναι εδώ ο Γιάννης.
0: Είναι εδώ.
1: Είναι Αθήνα.
0: Ήταν στον αγώνα του Προμηθέα, τον Ολυμπιακό σε φιλικό.
1: Πού ήταν χθες?
0: Έπρεπε να είναι.
1: Δεν έπρεπε να,
0: να περάσει μια βόλτα.
1: Άλλο δεν μπορείς να,
0: να υποστηρίξει.
1: Άλλο δεν μπορείς να παίξεις.
0: Εντάξει.
1: Και άλλο να μην πας στο γήπεδο.
0: Μετά μας λένε κράζουμε. Δεν κράζουμε. Θαυμάζουμε το Γιάννη. Τον έχουμε ανάγκη. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά.
1: Και έχει κάνει και άλλα τέτοιου είδους λάθη.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, και άλλα τέτοια.
0: Θα σου πω
1: λάθη.
0: Μόνο ένα περιστατικό, λοιπόν. Ένα περιστατικό. Το 2017 είχε γίνει το εξής κορυφαίο. Δηλαδή σε έβγαζα από τα ρούχα σου. Θυμάσαι το σύριαλ του Γιάννη με τους Milwaukee Bucks?
1: Ναι.
0: Και τον τραυματισμό
1: ναι.
0: του που πράγματι έχει ένα χρόνιο πρόβλημα στο γόνατο. Και έχει χτυπήσει και από τότε και άλλες φορές. Και η υπερέκταση γονάτου έχει κάνει. Έχει χτυπήσει και τον έχει ταλαιπωρήσει το γόνατο Γιάννη. Είχε παίξει ένα φιλικό με το Μαυροβούνιο. Και από εκείνη τη φορά και μετά δεν ξανάπαιξε. Και δεν συμμετείχε και στη διοργάνωση τη διεθνή που είχε εθνική ομάδα το καλοκαίρι του 2017. Είχαν γίνει πάρα πολλά και είχε βγάλει μάλιστα τότε και επί Βασιλακόπουλου η Ομοσπονδία ανακοίνωση σκληρή για τους Bucks, κατηγορώντας τους ούτε λίγο ούτε πολύ, ακόμα και για σχέδιο οργανωμένο. Είναι λέξεις, γιατί τις φρέσκαρα στη μνήμη μου χθες. Έψαξα λίγο στο διαδίκτυο. Ήταν λέξεις από την ανακοίνωση Ομοσπονδίας τότε, το 2017. Επειδή όμως υπήρχε και αλληλογραφία που επιβεβαίωνε το δίκιο της ελληνικής πλευράς, γιατί εμείς είμαστε Έλληνες και εμείς θέλουμε την εθνική μας ομάδα να είναι
1: και
0: όσο
1: Γιάννη
0: πιο δυνατή
1: στην ομάδα
0: γίνεται.
1: Μας.
0: Και φυσικά τον Γιάννη υγιέστατο
1: στην ομάδα μας.
0: Και όπως θέλει και γουστάρει να παίζει στην εθνική, τον θέλουμε να είναι πάντα. Όσο, όποτε μπορεί τουλάχιστον και όποτε δεν είναι τραυματίας. Δεν τις έβγαλε λοιπόν τις επιστολές ο Βασιλακόπουλος τότε και σύμφωνα με την περιραίωση ατμόσφαιρα και με μια μικρή έρευνα, σου λέει καλύτερα να βρίζουν εμένα, ήταν η γνώμη που είχε εκφράσει τότε ο Βασιλακόπουλος στο στενό του περιβάλλον. Παρά να βρίζουν το Γιάννη ή τους Bucks. Οπότε σου λέει, εισπράττω εγώ τη Λέζα ότι δεν είναι ο Γιάννης τελευταία στιγμή, παρά να την δεχτεί το παιδί ή οι Bucks τότε κτλ. Ο Γιάννης φέτος, κάτι το οποίο λησμονούμε και θυμόμαστε μόνο τη διαδικτυακή του εμφάνιση στο podcast που τον καλέσανε πριν από μερικές μέρες, είχε πει στις 30 Απριλίου στο αεροδρόμιο όταν τον έβγαλε ο Λιάγκας στον Αντένα. Ότι φέτος δεν θα είμαι στο παράθυρο του καλοκαιριού.
1: Ναι, το θυμάμαι και εγώ αυτό.
0: Άρα το είχε πει από την αρχή.
1: Δεν το είχα δει στον Αντένα.
0: Ποιοι Miami Heat και ποια Ομοσπονδία και ποια. Γιατί εδώ, όταν λέμε κάτι ότι κάθε καλοκαίρι πληρωνόταν η ασφάλεια η έξτρα της FIBA, δηλαδή πληρώνει μια ασφάλεια η FIBA και μια δεύτερη ασφάλεια ή και τρίτη αν χρειαστεί, ανάλογα με το ιστορικό του παίκτη, το ιατρικό. Πότε χτύπησε, πόσα ματσέχασε. Η ασφάλεια λοιπόν, όταν λέμε ότι πληρωνόταν, μας λένε ότι εδώ κάνουμε πλυντήριο. Δεν κάνουμε πλυντήριο.
1: Όχι. Αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Ο Γιάννης πρώτος είχε δηλώσει ότι φέτος δεν θα είμαι στο παράθυρο.
1: Άρα, πού καταλήγουμε, Κωστή μου, η Ομοσπονδία λέει ότι υπήρχε θέμα με τους Heat. Ο Σποέλστρα λέει ότι εμείς τους ενθαρρύνουμε τους παίκτες.
0: Δεν το έχει πει χήμα η Ομοσπονδία για τους Heat. Δημοσίευμα ήταν.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Εκτιμάς, λέει, το ενδιαρροή.
1: Διαρροή ήταν. Εντάξει,
0: διαρροή.
1: Από μένα ήταν η αποστολή.
0: Διαρροή.
1: Εντάξει. Ο Σποέλστρα λέει τους ενθαρρύνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Επακριβώς η δήλωσή του είναι.
1: Ο Γιάννης δεν παίζει στην εθνική.
0: Ναι.
1: Άρα μήπως καταλήγουμε ότι ο Γιάννης δεν ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τυχόν τραυματισμό. Είναι σωματική το κεραιότητα. Εγώ εκεί καταλήγω.
0: Εγώ το αποδίδω στο χαρακτήρα του Γιάννη. Ότι δεν είναι συγκρουσιακός.
1: Αυτό, ναι.
0: Ότι δεν είναι συγκρουσιακός. Δεν θα συγκρουστεί με την ομάδα που τον πληρώνει 58 εκατομμύρια. Γιατί σέβεται.
1: Η Ομοσπονδία λέει ότι έχουμε και πιστεύουμε την Ομοσπονδία ότι έχουμε τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Και είναι αλήθεια. Και εγώ το έχω μάθει δηλαδή ότι έχουμε.
0: Καταρχάς έχει
1: συγκεντρωθεί το
0: ποσό. Έχει τετραπλασιάσει τα έσοδα της.
1: Η Ομοσπονδία λέει αυτό. Ο Σποέλστρα λέει ότι εμείς ενθαρρύνουμε τους παίκτες.
0: Μπράβο.
1: Ο Γιάννης δεν παίζει. Πού καταλήγουμε.
0: Τι να πιστέψουμε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ό,τι θέλει ο Γιάννης.
0: Όταν ο Γιάννης τα μπερδεύει. Όταν τα μπερδεύει και λέει ότι η ασφάλεια.
1: Και έχουμε και την δήλωση που είπες εσύ και καλά εσύ έκανες και μας την υπενθύμησες. Από την αρχή.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα είμαστε στα παράθυρα.
0: Τον είχε πιάσει ο δημοσιογράφος στο αεροδρόμιο.
1: Εκεί καταλήγουμε. Απλά πράγματα είναι. Εντάξει.
0: Δηλαδή πιο χήμα πρέπει να τα λέμε, λίγο πιο ξεκάθαρα.
1: Ναι, και ο ίδιος ο Γιάννης να τα λέει πιο ξεκάθαρα.
0: Δεν χρειάζεται να τα
1: πρωτοκολλήσει. Και ο ίδιος να τα λέει.
0: Ναι, ο ίδιος.
1: Και ο ίδιος.
0: Ο ίδιος.
1: Δεν είναι κακό.
0: Κοίτα. Παρότι. Εγώ θα το πω γιατί μας ακούνε κιόλας. Παρότι το γραφείο εκπροσώπηση του Γιάννη είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο γραφείο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λέω επειδή τα παιδιά τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είναι αξιόλογο γραφείο και μεγάλο γραφείο, επικοινωνιακά ο Γιάννης δεν το πάει καλά. Επικοινωνιακά. Είναι άλλο κομμάτι επικοινωνία, άλλο κομμάτι.
1: Το αγωνιστικό,
0: ναι. Άλλο κομμάτι εκπροσώπηση, άλλο κομμάτι τα συμβόλαια, άλλο. Επικοινωνιακά και το 17 είχε αργήσει πολύ να ενημερώσει μέσω social media, αν θυμάσαι, μέσω Instagram είχε βγει ότι δεν παίζω το 17, ενώ είχε παίξει φιλικό με το Μαυροβουνίο.
1: Ναι.
0: Έτσι και τώρα.
1: Και πέρσι, μωρέ Κωστή, παραμονές του Ευρωμπάσκετ, πάλι μπερδεμένη ήταν η κατάσταση.
0: Πάλι, ναι, πάλι.
1: Δεν έπαιζε στα φιλικά.
0: Πάλι.
1: Δεν πήγε στην Κύπρο. Θυμάσαι που
0: αυτό, αυτό πρέπει τότε να καταλάβει ο Γιάννης. Ο
1: ή
0: ίδιος
1: παίζει, δεν
0: πρέπει
1: παίζει,
0: να καταλάβει
1: δύο.
0: Ο Γιάννης ότι η απουσία του
1: είναι μεγάλη, τεράστια.
0: Άλλο αυτό. Δεν μας πλήττει μόνο αγωνιστικά,
1: ναι,
0: αλλά μας στενοχωρεί κιόλας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Ότι μας στενοχωρεί. Ως Έλληνες, μας στενοχωρεί όταν βλέπουμε στην αφίσα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου
1: το Γιάννη,
0: Μπανιάμα, Γιόκιτς και, ναι, Σρέντερ. Μακάρι να βλέπαμε Γιάννη.
1: Γιόκιτς. Είδες τι είπε χθες ο προπονητής του, ο Ολυμπίγεβιτς.
0: Δεν κράζουμε.
1: Είδες
0: σχολιάζουμε.
1: Ο Ολυμπίγεβιτς. Αυτόν που βλέπετε δίπλα μου στις δηλώσεις, το Γιόκιτς, έπαιζε με ορό, λέει. Πριν από λίγο ώρες είχε ορό. Είχε σοβαρό πρόβλημα. Και έπαιξε. Ο Γιόκιτς. Με ορό.
0: Γελάω από ταραχή.
1: Το είπε ο Ολυμπίγεβιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Δημόσια, στη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Τώρα. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Προχωράμε. Λοιπόν, είδες τι είπε ο Αυδίγια. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα.
0: Είναι αναπόφευκτες όμως.
1: Είδες τι είπε πάλι χθες ο Αυδίγια, ο Ισραηλινός.
0: Ναι.
1: Δεν μ' άφησαν οι Πόρτλαντ.
0: Χήμα.
1: Το είπε ξεκάθαρα.
0: Ρίχτο, χήμα και τέλος.
1: Πες το, ρε παιδί μου, δεν μ' αφήνουν οι χιτ.
0: Ναι, τέλος. Γεια σου.
1: Μην το κάνουμε ντέρμπι.
0: Σωστό.
1: Δεν μ' αφήνουν. Ο Αυδίγια το είπε ξεκάθαρα. Και ποιος ο Αυδίγια.
0: Ναι.
1: Τι σχέση έχει ο Γιάννης με τον Αυδίγια. Άλλο το ειδικό βάρος. Αν το λέει ο Γιάννης, θα
0: το
1: σεβόμασταν όλοι, ναι.
0: Οι Ισραηλινοί.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει, Ευαγγέλη, αυτή είναι η αλήθεια. Άλλος ο Γιάννης λύσει στα 19 και άλλος στα 32. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Ποια είναι η αλήθεια αυτή.
1: Καλά κάνει και είναι άλλος.
0: Τώρα έπρεπε να είναι άλλος και, ναι, να τους πει, εγώ θα παίζω.
1: Όχι,
0: στα 19 δεν
1: παίρνω και αλλιώς όμως. Ότι πλέον.
0: Εννοεί ότι είναι, βγάζει και βλαβές.
1: Όχι, ότι είναι η ντίβα Γιάννης. Ότι είναι ο μεγάλος Γιάννης.
0: Μα θέλει να παίζει. Αλλά πρέπει, ναι, να τα φτιάξει.
1: Το λέει.
0: Τα ξεκαθαρίσει.
1: Δεν το κάνει.
0: Λοιπόν, το έκανε πέρσι.
1: Ναι.
0: Έπαιξε πέρσι το παιδί. Τα έδωσε όλα. Πήραμε χάλκινο. Χωρίς το Γιάννη θα παίρναμε χάλκινο.
1: Όχι.
0: Όχι, βέβαια. Η παιδιά είναι ένα θορυκτό. Είναι ένα θορυκτό ο Γιάννης.

0: μπλέξει άγρια η Μονακό.
1: Γιατί ρε Νίκο είμαι επικίνδυνος με αυτά που λέω?
0: Για ποιο λόγο?
1: Για εξήγησέ μου, φίλε Νίκο.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ζορμπάλη επικίνδυνος με αυτά που λες. Πες μου γιατί. Λοιπόν, για πες. Μονακό τίποτα.
0: Μονακό εκτός και από EuroCup.
1: Τέλος και από
0: στη θέση της Μπόσνα Σεράγεβο.
1: Ποια η μεγάλη Μονακό να παρακαλάει να μπει στην Αδριατική Λίγκα, Κωστή. Παρακαλάει.
0: Σοβαρό. Να παρακαλέσει την Αδριατική Λίγκα.
1: Παρακαλάει για την Αδριατική Λίγκα. Είναι ασύλληπτο. Η ομάδα που ήταν στο Final Four πρόπερση.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
1: απίστευτο.
0: Η Μπόσνα Σεράγεβο είναι η ομάδα που θα την αντικαταστήσει και άρα θα παίζει με τον ΠΑΟΚ στο τέταρτο όμιλο. Μας ενδιαφέρει κιόλας από ελληνικής πλευράς, διότι στον όμιλο της Μονακό μέχρι σήμερα είναι ο ΠΑΟΚ, έφυγε Μονακό, μπαίνει η Μπόσνα, η ομάδα από το Σαράγεβο, μαζί με Μπαχτσέσεχίρ Τουρκική, μαζί με την Μπότευγκραντ, μαζί με την Μανρέσα την Ισπανική, την Ιλιατκαμπέλη στη Λιθουανική, τη Γερμανική Ούλμ και την Ιταλική Ρώμα. Αυτές είναι οι ομάδες που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης από την ίδια στιγμή είναι στον πρώτο όμιλο και παίζει με Τορτόνα Ιταλική, με Ολύμπια Λουμπλιάνα Τσεντεβίτα που έχει γίνει συγχώνευση, με Χάπολ Ιερουσαλήμ, με Λεμάν Γαλλική, με τη Σαν Πάμπλο Μπούργκο στην Ισπανική, με την Ρίγα από την Λετωνία και με την ομάδα του Ροστόκ, τους Sea Wolves.
1: Δεν είναι τρομερή εξέλιξη αυτή με τη Μονακό?
0: Ναι, είναι. Είναι.
1: Ασύλληπτο δηλαδή. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό το πράγμα.
0: Όντως.
1: Θα πάμε σιγά σιγά και σε μηνύματα, γιατί πολύ λίγα μέχρι τώρα έχουμε.
0: Έχουμε και μία ώρα ακόμη, είμαστε χαλαροί.
1: Ναι, ναι. Για το ranking ήθελα να αναφερθούμε λίγο στο ranking της.
0: Να απαντήσω στον Κώστα, μισό λεπτάκι. Να μην μπερδεύουμε, αγαπητέ Κώστα, γιατί είναι φίλος και πολλά και γέλια κάνουμε και γελάμε. Δεν συνέκρινε κανείς Φοντέκιο και Γιώβιτς με το Γιάννη. Είπαμε για Γιώκιτς, Γουεμπανιάμα, Σρέντερ. Δεν είπαμε για τους δευτεροκλασσάτους ρολίστες που λέει και ο φίλος. Δεν κάναμε καμία σύγκριση. Ο Γιάννης είναι αφρόκρεμα NBA. Ο Γιάννης είναι αφρόκρεμα NBA. Ο Γιάννης είναι top 10 NBA. Top 10 NBA.
1: Εντάξει,
0: για κάποιους μπορεί να είναι και top 5.
1: Όχι, πιο ξεκάθαρος να είναι. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
0: Ναι, πιο ξεκάθαρος.
1: Μόνο αυτό.
0: Να πω και κάτι.
1: Μόνο αυτό.
0: Τώρα να σας πω μια ιστορία προσωπική. Ήταν κάποτε. Επειδή ξέρεις πόσο συχνά μιλούσα με τον Ντομινίκ Wilkins, μέρα παραμέρα συζητούσαμε. Κάποια στιγμή είχε 40 πυρετό και ήθελε να πάει να παίξει σε ένα μάτς με τον Άρη, Άρης Παναθηναϊκός στο Αλεξάνδριο. Λοιπόν, κάποιοι ας πούμε και πιο μικροί σε ηλικία συζητούσαμε με αυτόν τον άνθρωπο και του λέγαμε, έχεις να αποδείξεις κάτι, είσαι ο Ντομινίκ Wilkins, όμως σεβόταν ότι επειδή τον πλήρωνε ο Παύλος Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός, ήθελε να παίξει ακόμα και άρρωστος.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω εγώ με αυτό? Ο Γιάννης δεν έχει να αποδείξει τίποτα στο NBA. Μπορεί να τρίξει λίγο τα δόντια και να τους πει, μάγκες, όταν παίζει εθνική και μπορώ, μη με ζαλίζετε.
1: Εντάξει, αλλά τώρα έχει το δεύτερο, το τρίτο μάλλον καλύτερο συμβόλαιο στο NBA.
0: Και τι σημασία έχει?
1: Ενώ Ντομινίκ είχε τελειώσει.
0: Άλλο αυτό, ναι. Δεν είχε να αποδείξει κάτι, αυτό
1: αλλά
0: θέλω να πω.
1: Ήτανε.
0: Δεν είχε να αποδείξει.
1: Τώρα, άστο, μην το θίξει το θέμα Ντομινίκ.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Βρε, Παναγιώτη μου, ο Σρέντερ είναι πολύ κάτω. Εγώ την αφήσα είδα και ζήλεψα που είδα Γιώκιτς, Γουεμπανιάμα και Σρέντερ. Γιατί να μην δω στα προκριματικά του παγκοσμίου Γιώκιτς, Γουεμπανιάμα και Γιάννη. Αυτή είναι η αφήσα. Η σωστή. Όχι ο Σρέντερ.
1: Το τι γινόταν.
0: Συμφωνούμε ότι είναι πιο κάτω.
1: Το τι γινόταν για να πάει στις πρωινές προπονήσεις του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
0: Δεν ξύπναγε.
1: Κανείς.
0: Δεν ξύπναγε.
1: Κανείς.
0: Ή δεν κοιμότανε.
1: Κανείς.
0: Ευαγγέλη. Ή δεν κοιμότανε.
1: Ή δεν κοιμότανε.
0: Λοιπόν. Κάτι είπε ο Σπόλστρα, γι' αυτό μας το γράφει ο φίλος.
1: Ναι, αυτό που είπαμε πριν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πώς το είπε όμως, κάπως το είπε ο Σπόλστρα.
1: Τίποτα, ενθαρρύνουμε τους παίκτες μας, τους παίκτες των Heat, να συμμετέχουν στις ομάδες των εθνικές ομάδες των χωρών τους.
0: Ναι,
1: αυτό είπε.
0: Ναι.
1: Να το, αυτό είναι. Πάντα όλη τη δήλωση την διαβάσουμε. Το να παίζουν για τις χώρες τους είναι αυτό για το οποίο πραγματικά παθιάζονται.

0: αυτό είναι που μου αρέσει να βλέπω. Είναι επίσης μια ευκαιρία να παίξω ένα διαφορετικό ρόλο και να εξελιχθούν. Αυτά τα παιχνίδια είναι σαν play-off. Αυτό που έλεγα πριν. Το επίπεδο και η ένταση είναι εκπληκτικά. Πάντα ενθαρρύνουμε τους παίκτες μας να παίζουν για τις χώρες τους. Πρώτα απ' όλα λόγω του πάθους και του ενθουσιασμού που υπάρχει γύρω από αυτές τις διοργανώσεις, αλλά και επειδή τους προετοιμάζει για μια σεζόν στο NBA καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Τι άλλο να πει ο Σπέλστρα.
1: Ναι. Λοιπόν, χθες είχατε μια διαφωνία με έναν ακροατή για τον Σάσα Βεζένκοφ.
0: Α, με τον φίλο τον Πέτρο, ναι, και σήμερα τώρα στέλνει τον Πέτρο.
1: Λοιπόν, πρόλαβα να το ψάξω. Αμέσως. Πρόλαβα να το ψάξω για πάρτι σου.
0: Ναι. Όχι για πάρτι μου,
1: για τον κόσμο.
0: Για την αλήθεια.
1: Για αυτό να απαντήσω στον Πέτρο.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι υπάρχει μια δήλωση.
0: Ο Πέτρος λέει ότι ο.
1: Όχι, υπάρχει μια δήλωση του Βεζένκοφ το 22.
0: Υπάρχει.
1: Που είχε πει ότι δεν ήρθε να με πλησιάσει.
0: Δεν ήρθε κανείς να με πλησιάσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, κοίτα. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Επειδή ναι. το έψαξα ναι. όσο δεν πάει. Δηλαδή, μόνο με το Σάσα δεν μίλησα.
0: Ναι.
1: Αλλά το έψαξα όσο δεν πάει. Με περιβάλλον του που ξέρει το Βεζένκοφ απ' έξω και ανακατοτά.
0: Ναι.
1: Ισχύουν και τα δύο. Ούτε η εθνική δική μας τον πλησίασε τον Σάσα.
0: Ούτε ο ίδιος.
1: Για να τον βάλει στο πρόγραμμα.
0: Άρα Βασιλακόπουλος.
1: Αλλά και ο ίδιος ήθελε να παίξει για τη χώρα των γονιών του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι και τα δύο.
0: Αυτό
1: είναι και τα δύο.
0: Αυτό απάντησα.
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Ότι ήταν.
1: Και μάλιστα ο άνθρωπος είναι διαθέσιμος και
0: μία του πατέρα του και δική του.
1: Κάθε φορά στη Βουλγαρία.
0: Βγάζει μάτια.
1: Καλά. Βέβαια είναι άλλο επίπεδο.
0: Καλά,
1: είναι προκραματικά ακόμα.
0: Μακάρι να ήταν στην εθνική ο Βεζένκοφ. Άσο, μην το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Γεια σου, Πετράν. Είδες τα ψάχνουμε τα θέματα.
0: 4 Βεζένκοφ, 5 Γιάννη. Έτσι. Άστο. Πάει αλλού η ιστορία.
1: Και backup Γιάννη Μήτογλου. Με τρίποντα.
0: Και backup Γιάννη Μήτογλου.
1: Full.
0: Εντάξει.
1: Ωραία θα ήμασταν.
0: Okay.
1: Ωραία θα ήμασταν. Λοιπόν. Να σου πω τώρα. Ο Πέτρος μας δίνει και μια ωραία assist να πούμε. Ότι από δικά σας μηνύματα, από τους φίλους τα μηνύματα, ψάχνουμε και πράγματα τα οποία δεν είχαμε σκεφτεί να ψάξουμε, ας πούμε, σήμερα για τον Βεζένκοφ. Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Και όμως, από δικά σας μηνύματα, από δική σας προτροπή, σκαλίζουμε θέματα, διότι μπορεί να μην το είχαμε στο μυαλό μας ή μπορεί κάποια στιγμή και να βαριόμαστε να το κάνουμε. Πάρα πολλοί φίλοι μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε. Για σκάλισε το λίγο εκείνο το θέμα. Τι έγινε, για ξέρω πες. Εγώ, με Σπανούλη και Άρη ή τότε αυτό. Θα το σκαλίσω. Εννοείται ότι από τους ακροατές μας παίρνουμε τις κατευθύνσεις και ψάχνουμε θέματα. Λοιπόν, και 58, αυτό να το αφήσουμε έτσι, να το ακούσουμε. Είναι ωραίο αυτό το Sex on Fire. Εντάξει, μιλάμε για άσμα έτσι για αστεία. Και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων Γιάννης Κωνσταράκη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανασής. Συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Ζολάκη στη ΧΑΛ θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα ο Χρήστος Μουζακίτης, καθώς σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την Αγγλία, ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη ΧΑΛ για την πώληση του διεθνή μεσοεπιθετικού αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής από το αυριανό ματς Κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΛ. Στην Αθήνα αναμένεται από λεπτό σε λεπτό ο Κολομβιανός μέσος Γκουστάβο Πουέρτα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό. Στόπ της αστυνομίας στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Ολυμπιακού αύριο στην ΑΕΛ FC Arena και στη διάθεση εισιτηρίων για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ στη League Phase του Κυπέλλου. Σέντρα σε μία ώρα στην αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα, με την οποία θα ανοίξει η αυλή της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου. Μετάδοση του αγώνα στις 6 από την Era Sport και από το Sky. Σύμφωνα με αναφορές από την Ισπανία, η Τζιρόνα πέριψε και τη νέα βελτιωμένη πρόταση του Παναθηναϊκού για να αποκτήσει τον Μαροκινό Αζεντίνου Ναΐ. Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό που θα χάσει τον Nigel Hayes Davis για περίπου 1,5 μήνα, καθώς ο Αμερικανός υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι στη σημερινή προπόνηση. Ο Hayes Davis θα χάσει το Super Cup που θα γίνει στη Ρόδο στο διάστημα 26-27 Σεπτεμβρίου, αλλά και τις πρώτες αγωνιστικές στη EuroLeague. Αύριο το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα ο Γιάν Μοντέρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η Σερβία θα αντιμετωπίσει στις 18:30 η Εθνική Ομάδα Πολλών των Ανδρών στο τρίτο της παιχνίδι στον Όμιλο για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Με νίκη η Εθνική θα περάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μετάδοση του αγώνα από την RTV Sport και ενημέρωση από την Era Sport. Την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι θα αντιμετωπίσει μετά τις 18:00 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη στο US Open. Επίσημα εκτός Euro Cup έμεινε η Μονακό, την Μπόσνα Σαράγεβο να παίρνει τη θέση της. Σοκ στην Νάπολη με το Σκοτσέζο Σκοτ Μακτόμινεϊ που θα υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση μετά την εμφάνιση μιας ήπιας καλού ήθους αριθμίας. Ο Μακτόμινεϊ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα μέχρι και τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Στη Μπαρσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του 29χρονος βραζιλιάνος επιθετικός Γκαμπριέλ Ζεσούς με την Manchester City να βάζει στα ταμεία της 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα εμβληματικά μνημεία στο Buenos Aires φωταγωγήθηκαν προς τιμή του Λιονέλ Μέση που είπα δύο από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Πένθος για τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Βόλος και δήμαρχο Βόλου Αχιλέα Μπέου, καθώς έφυγε από τη ζωή του η αδερφή του Βάσο σε ηλικία 65 ετών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
8: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Ακούτε Air Sport.

0: Τι έγινε, Ευαγγελή? Όχι, εγώ σ' ακούω καλά. Στο μικρόφωνο σου, παρακαλώ.
1: Βάλω λάθο ακουστικά πάλι. Α, όχι, όχι. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, έχουμε ένα για ένα μήνυμα προσωπικό. Διαπάσε το λίγο. Αλλά μέχρι τότε έχουμε. Μπάμπη Παπαζογλου, έχουμε θέμα.
0: Πρώτα είδηση.
1: Έχουμε μεταγραφή. Μπάμπη μου, καλησπέρα, φιλέ.
0: Όχι μεταγραφή.
2: Καλό
1: απόγευμα. Ναι, άφηξη, άφηξη.
2: Καλό απόγευμα και στου ακροατέ μα. Γελάω γιατί σκεφτόμουν όταν ξέρεις, με πήραν τηλέφωνο για να βγούμε.
1: Ναι.
2: Ότι μόνο κάνει. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδε ο Ολυμπιακός για να βγαίνουν πολλά πράγματα στη δική σα εκπομπή.
0: Ναι. Κανονισμένο είναι.
2: Μα αρέσει και το μπάσκετ γι' αυτό.
0: Ναι. Πουλάμε, πουλάμε.
2: Έτσι,
1: γενικά
2: ακριβώς,
1: έχουμε καλές ποδοσφαιρικές ειδήσεις στην εκπομπή μέσα. Προχθές είχαμε τον Γάτα και τον Κοντό, μας μιλούσε για τον Τζέριν. Τώρα είναι η ώρα. Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι η ώρα.
1: Για πες τώρα, γιατί είναι καλό θέμα του Πουέρτας.
2: Βέβαια, ήρθε.
1: Θεματάρα.
2: Ήρθε πριν από λίγο ο Κουστάβο Πουέρτα, δεν έκανε δηλώσεις. Θα πάει για λίγο ξεκούραση, γιατί έχω ένα Μπιλμπάο. Έχουμε ιατρικά, έχουμε εργομετρικά. Και ανακοινώσεις. Η Ερασπορ, θυμίζω, από χθες είχε πει και από τις προηγούμενες μέρες που ήταν κλεισμένο αρνητικά ότι πάει Μπενφίκα. Έλεγα να καθίσουμε ανοιχτό παράθυρο. Έλεγα Παρασκευή, Σάββατο μπορεί να γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Δεν τα έλεγα τυχαία προφανώς, έτσι είχαμε πληροφόρηση. Ενώ ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό. Και χθες είχα πει ότι η μεταγραφή τελείωσε. Είναι κλεισμένη. Σήμερα το πρωί το επαναλάβανε και από την Κολομβία, το επιβεβαίωναν και ήρθε στη χώρα μας. Αυτό που επίσης έγινε γνωστό είναι ότι πλέον θα μιλάμε για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέρασε τον Ζάχοβιτς. Γιατί? Γιατί ο Ολυμπιακός κατέβαλε σήμερα το πρωί τα χρήματα της Ρίτας, 16 εκατομμύρια, συν τα γύρω-γύρω ένα εικοσαρικάκι. Πάει η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα. Εντάξει, μιλάμε για μια μεταγραφή διεθνή Κολομβιανού που έκανε εξαιρετικό μουντιάλ. Δεν θα μπορούσε να γίνει, μην γελιόμαστε, δεν θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, σε τέτοια ηλικία κιόλας να έχετε ένα τέτοιο παίχτη. Και ο Ολυμπιακός ήταν μια μεταγραφή που την κυνηγούσε. Και απομένει αυτό που λέμε το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί είναι στη, είναι στο πουλί μηχανές για εξτρέμ. Και επειδή ακούγονται διάφορα και φήμες, δεν θέλω. Πάντα λέμε αυτά που ξέρουμε, που έχουμε επιβεβαιώσει ή τουλάχιστον μια καλή πληροφόρηση από το εξωτερικό.
0: Όπως το λες, Μπάμπη, και εμείς το ίδιο εδώ.
2: Παιδιά, δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Δεν πάμε στην ονοματολογία, δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι, όχι. Είναι τελευταία μέρα ουσιαστικά σήμερα σε αρκετά μεγάλα πρωταθλήματα μεταγραφών. Γίνονται τεράστιες καραμπόλες, ειδικά στην Αγγλία, που ο Ολυμπιακός λόγω Νότιχαμ παίζει πάρα πολύ καλά εκεί. Αλλά επειδή ακούγονται τρομερά ονόματα στα social media, δεν θέλουμε να πω. Δεν θέλω να πω γιατί για τον Πουέρτα, επειδή το ήξερα το θέμα, επέμενα. Εκεί που ξέρει, κανείς δεν έλεγε για Πουέρτα πλέον. Θυμάστε τι γινόταν Πέμπτη Παρασκευή. Είχε κάνει και δηλώσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Μπενφίκα, είχε κάνει τις δηλώσεις περίφημες.
2: Ναι,
1: ότι πάει.
2: Δεν το κάνει τυχαία όμως.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι κάνει τυχαία τη δήλωση ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πέταξε την Μπενφίκα, είχε λόγο που το πέταξε την Μπενφίκα, γιατί είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια του Ολυμπιακού που κορυφώθηκε Σαββατοκύριακο για να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και να γίνει αυτή η μεγάλη μεταγραφή. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά και από τις προηγούμενες μέρες με ένα πολύ μεγάλο ποσό για εξτρέμ, να δούμε πού θα κάτσει που λέμε η μπίλια. Και περιμένουμε και Χρήστο Μουζακίτη, η έκπληξη της ημέρας, πάει χάλ με 15 εκατομμύρια. Δεν έχει επιβεβαιωθεί τον Ολυμπιακό, αλλά είναι σίγουρα η έκπληξη της ημέρας. Ξέραμε ότι κάποιοι παίχτες θα φύγουν, αλλά δεν μιλάμε για παίχτη που φεύγει γιατί περισσεύει. Μιλάμε για μια μεταγραφή, μια μεταγραφή που ανοίγεται για τον νεαρό διεθνή του Ολυμπιακού να πάει να βρει τον Τζολάκη και να πάει να βρει και τον στο πλεύρη στην Premier League τον Κοστούλα με τον οποίο είχε λάμψει με την ΚΑΠΑ 19 που πήρε το
1: τώρα, τώρα με προκαλεί να σε ρωτήσω, ο Ρόντι Νέι περίσευε?
2: Κοίταξε να δεις.
1: Αυτό είναι η ερώτησή μου. Και το ξέρεις καλά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Κοίταξε να δεις. Ο Ροντινέη, δεν θα το πω ότι ξεσπέρασε τα χρόνια, αλλά παιδί που μπορούσε να βοηθήσει, το έδειξε, παίξε εξτρέμ, παίξε
1: μπακ. Άρα, ό,τι ήταν να δώσει, το έχει δώσει δηλαδή.
2: Όχι, όχι, δεν το λέμε αυτήν. Μπορούσε να μείνει και να βοηθήσει. Αλλά
1: ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Έχει δύο μπακ ο Ολυμπιακός. Παίρνει και άλλο εξτρέμ. Να παίξει πού ακριβώς. Όταν ο Μεντιλίμπαρ είπε πέρσι πλέον είναι εξτρέμ, το ξεκινάει εξτρέμ στην προετοιμασία και στα δύο επίσημα μάτια τον βάζει μπακ. Παίξε μπακ, έπαιξε με την Αϊμέχεν στον επαναλυτικό και με τον Ατρόμητο. Ποια είναι τελικά η θέση του? Και εξής έρχονται κάποια στιγμή, έρχεται η ώρα που πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Ως κλαμπ εννοώ, ως σύλλογος. Οπότε υπό αυτήν την έννοια και πρέπει να πας και στην επόμενη μέρα. Ξέρεις, το κάνουν και οι προπονητές, και ο Μεντιλίμπαρ, όλοι οι προπονητές δένονται με παίχτες με την ομάδα που είχαν φτιάξει. Παιδιά, κατάφερε με το Ολυμπιακό. Φαίνονταν από πέρσι από ένα σημείο και μετά έχει αρχίσει να πέφτει σταδιακά, να πέφτει αυτή η ομάδα που έφτασε και conference κτλ. Λέγαμε, OK, μπορεί να ήταν το Champions League. Όμως και στο ξεκίνημα τη σεζόν και στην προετοιμασία καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Αυτό αλλάζει λοιπόν με τι, με φρέσκο αίμα, με νέους, νέα παιδιά, νέους παίχτες. Και γι' αυτό αλλάζει τόσο πολύ ο Ολυμπιακός και παίρνει παίχτες υψηλής ποιότητας. Ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα, δύο παίχτες στη μεσαία γραμμή. Ο Φρόιλερ βασικός με την Εθνική Ελβετία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μιλάμε για μια τεράστια καριέρα, τελευταίο σταθμό στην Μπολόνια. Ο Πουέρτα, από τα πιο hot ονόματα στην Ισπανία, ακόμη αδυνατούν να καταλάβουν πώς μπορεί ο Ολυμπιακός να πήρε αυτόν τον παίκτη. Και επαναλαμβάνω, πληροφόρηση είναι συγκεκριμένη. Τα λεφτά σήμερα το πρωί έφυγαν από τον Ολυμπιακό. Από τον λογαριασμό λέει του Ολυμπιακού. Οπότε γι' αυτό λέω και για μεταγραφή ρεκόρ. Άρα πρέπει να κάνεις πράγματα τέτοια. Θα μου πεις στο τέλος μεταγραφικής περίοδου, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αυτό
2: αλλά
1: είναι.
2: Τι να κάνουμε, ναι. Ο Πουέρτα δεν έρχονταν Ιόνια.
1: Τίποτα. Εγώ νομίζω όλα αυτά που ακούμε πλέον είναι συνέπεια τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μιαντιλίμπαρ. Τη μέρα εκείνη. Εκεί φτιάχτηκε ο νέος σου φετινός Ολυμπιακός. Έτσι.
2: Με πολλές. Δηλαδή έχει έρθει ο Ορτέγα, γκολκίπερ, και ο Τζολάκης. Είσαι ο Ορτέγα που έπαιζε στη Νότικαμ και πριν δύο χρόνια ήταν στη Σίτη. Σημαντικά στη Σίτη ήταν αναπληρωματικός, αλλά στη Σίτη επαναλαμβάνω. Είναι επιλογές από top επίπεδο, με ποια λογική ότι θα χρειαστούν και λιγότερο χρόνο να προσαρμοστούν να φτιάξουν μια ομάδα και ότι σε όσο περνάει ο χρόνος ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ πιο ποιοτικός.
1: Και αυτό που ο Μαρινάκης, να πάρουμε το Europa League, αυτό είπε.
2: Δεν ξεκινά στόχο. Είπε all the way. Ναι, στόχος είναι all the way. Το all the way αυτό. Είναι μέχρι το τέλος. Όλη η διαδρομή. Αλλά ο στόχος είναι να πας όσο πιο ψηλά μπορείς. Αν σου βρεις την ευκαιρία, δεν θα το κυνηγήσεις ο Ολυμπιακός. Τέτοιο κλαμπ είναι πλέον. Ναι. Από τη στιγμή που πήρε το conference, όταν θα του δίνεται ευκαιρία, για μένα και πρόπερση με την Πόντο, που εντάξει έγιναν όλα στραβά και ανάποδα στο πρώτο μάτς και δεν γύρισε και το παιχνίδι και το τραυματισμό στο Ελκαμπί εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε. Αν είχε περάσει τότε την Πόντο, εγώ δεν ξέρω αν πήγαινε τελικό, αλλά θα τα παίζε μάτς και προημιτελικό και ημιτελικό θα τα παίζε τα παιχνίδια. Παραλαμβάνω, εκείνος ο Ολυμπιακός, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, να έχεις καλή ομάδα. Εκείνος ο Ολυμπιακός ήταν πραγματικά καλή ομάδα. Έκανε double στην Ελλάδα, βάζοντας τουλάχιστον 4 γκολ από μία τουλάχιστον φορά σε κάθε μεγάλη ομάδα. Δεν είναι απλό, δεν το βλέπουμε αυτό κάθε χρόνο. Να βάζεις 4 και 6 στην ΑΕΚ, να βάζεις 4 στον Παναθηναϊκό, να βάζεις 4 στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι απλό, ρε παιδιά. Το έχει κάνει άλλη ελληνική ομάδα σε μία σεζόν, δεν είναι. Αλλά πρέπει να έχεις καλή ομάδα.
1: Μπάμπη μου, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αν έχουμε κάτι, θα ξαναβγω.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς και εσύ. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Λοιπόν, μας επιτιμά ένας φίλος, πώς το λέει. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Από 24 δευτερόλεπτα λέει: κάνε την υποβή, 90 λεπτά συγκαθυστερήσεις.
0: Τι να κάνουμε τώρα, γελάει όμως.
1: Δεν είναι και γελάει, ναι, δεν καθυστερήσει, Άννα μου.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, σου έχω μήνυμα από Αγία Άννα Νάξου.
1: Για πες.
0: Από το φίλο μου τον Βαγγέλη, που λέει ότι μας έχει μαζέψει τα καλύτερα σίκα εκλεκτά ένα-ένα. Πού τα πάρουμε όμως.
1: Σίκα είναι. Πού τα πάρουμε όμως. Τα καλύτερα, το καλύτερο φρούτο. Το καλύτερο φρούτο.
0: Φανταστικό,
1: πρόσεχε
0: φανταστικό
1: να
0: φρούτο.
1: Εγώ το τρώω με την.
0: Μην μου πεις με τη φλούδα.
1: Με τη φλούδα.
0: Όχι, ρε Βαγγέλη.
1: Με τη φλούδα. Το πλένω
0: θα
1: καλά.
0: Θα βγάλουν φουσκάλες στα χείλια σου.
1: Κάνεις λάθος, δεν έχουν βγάλει τίποτα. Μια χαρά είναι.
0: Έτσι
1: ούτε
0: λέει,
1: ο λαρυγκάς μου, τίποτα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Τρομερό φρούτο, αλλά ναι. Για εμάς που έχουμε και κανένα δυο κιλάκια παραπάνω, εγώ τουλάχιστον.
1: Σόπα,
0: είναι λίγο παχυντικούλι το σίκο. Γιατί δεν μπορεί να σταματήσει το ένα.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Έτσι δεν είναι. Είναι πάντως φοβερό φρούτο.
1: Φοβερό φρούτο. Λοιπόν, κάτσε περίμενε το μήνυμα. Πού να το βρω τώρα, ρε παιδιά, μετά από τόσα που έχουν μεσολαβήσει. Να το, το Σπύρος.
0: Ναι,
1: για διαβάσε το
0: σύν. Για να δω, για να δω.
1: Επειδή εσένα λέει σου αρέσουν, άκουσα πριν το κομμάτι.
0: Το Still DR στην εκπομπή, ναι. Να μου προτείνει την εξής διασκευή του. Ναι, θα το βάλω, θα το ακούσω.
1: Dax, DR3.
0: Τη διασκευή, οκ, okay, εντάξει, μια χαρά.
1: Okay.
0: Θα το ακούσω αν δεν το
1: αυτό ήταν δικό σου αφιερωμένο σε σένα.
0: Ναι.
1: Ο Ευάγγελος, θαυμάζω τον Καλάθι που παρά την πικρία που έχει με το Σπανούλι.
0: Εντάξει, πέρασε
1: αυτό. Υπερέβαλε αυτό και αριστερή με την εθνική. Όχι, είναι μεγάλη ιστορία γιατί ο Καλάθις είναι το ειδικό βάρος του τεράστιο.
0: Ο εγκέφαλος.
1: Όχι, είναι και παίκτη που γράψει δική του ιστορία στην Ευρωλίγκα.
0: 100%.
1: Όχι στον Παναθηναϊκό μόνο.
0: Φυσικά.
1: Τεράστιος παίκτη. Και έβαλε το εγώ. Κάτω από το εμείς, από την εθνική.
0: Ρωτάνε 2-3 φίλοι από το SMS το πρώτο που βρίσκεται η υπόθεση Γουόκαπ, ρε παιδιά. Η υπόθεση Γουόκαπ βρίσκεται στο διαιτητικό δικαστήριο και μέσα Σεπτέμβριο πρέπει να έχουμε νέα, τουλάχιστον την πρωτόδικη απόφαση για να δούνε μετά οι αντίδικοι τι θα συμβεί.
1: Είπαμε,
0: δηλαδή, όποιος χάσει, λογικά θα πάει στο ΚΑΣ.
1: Ναι.
0: και μετά θα τραβήξει και αυτό λίγο χρόνο.
1: Και τι, η Ντουμπάι μέχρι τότε θα παίζει χωρίς ας πούμε δεύτερο playmaker?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Μια ερώτηση που βάζει λίγο μέλλον και έχει ενδιαφέρον. Λέει: καλησπέρα, αγαπητή. Πιστεύετε ότι αυτή η εθνική έχει μέλλον με αυτούς τους παίκτες? Ευχαριστώ, Σπυρέτος, Κέρκυρα. Κοίτα, αν στην εθνική ομάδα κάποια στιγμή μας επιτρέψουν εντός και εκτός αγωγικών, γιατί και εδώ με πιάνουν τα νεύρα μου, τα κολέγια της Αμερικής να χρησιμοποιήσουμε και άλλους παίκτες, νεαρούς, φερέλπιδες και ταλαντούχους όπως είναι ο Αβδάλας, όπως είναι ο σκληροτράχυλος Άντερσάιζ ψηλός, ο Βαγγέλης Ζούγρης, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ο Λιωτόπουλος και άλλα παιδιά. Ναι. Είναι και άλλα παιδιά πιο κάτω. Τότε ναι, θα μπορούμε και εμείς να μιλάμε για μέλλον. Αν δεν μας τους δίνουν και πότε εξετάσεις, πότε προετοιμασία και πότε.
1: Δηλαδή τώρα δεν θα είναι τα παιδιά αυτά.
0: Ανεμοβλογιά, είναι και μικρή.
1: Θα είναι στα παράθυρα, δεν μπορούν να είναι.
0: Όχι βέβαια.
1: CIA δεν μπορούν.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Πανεπιστήμιο, ακολουθούν δεν μαθήματα.
0: Δεν γίνεται.
1: Πάει γι' αυτό. Λοιπόν, λέει ο φίλος εδώ ότι έχουν πολλά τερκλικερίδια, λέει τα σικά. Ο Αλέξανδρος.
0: Όντως, έλα μου.
1: Δεν ξέρω, έτσι λέει, εγώ δεν νομίζω.
0: Έχετε σκεφτεί, λέει ο φίλος ο 329, ότι ο Γιάννης μπορεί να μην θέλει ο ίδιος να έρθει σε σύγκρουση με την ομάδα του και να διακινδυνεύσει και χάσει τα λεφτά που έχει το συμβόλαιό του κτλ. Τη στιγμή, λέει, που δεν είναι και οι top αγώνες όπως η τελική φάση. Ναι, αλλά.
1: Εδώ
0: για να
1: τον
0: φτάσουμε στην
1: ανάγκη.
0: Τελική φάση.
1: Μα εδώ τον είχαμε.
0: Πρέπει να κερδίσουμε. Επίσης δεν διακινδυνεύει κανένα συμβολέο του. Δηλαδή τι θα του πούνε οι Miami Heat? Μην πας γιατί φοβόμαστε και τα λοιπά.
1: Μα αφού τόπος Πόελστρα.
0: Κάνα δυο παίκτες.
1: Ότι τους ενθαρρύνουμε.
0: Κάνα δυο παίκτες Ευρωλιγκάτη τραυματίστηκαν χθες. Ο ένας είναι ο Ντεκ. Της Ρεάλ.
1: Εξάρθρωσή μου.
0: Δεν είναι αστείο.
1: Ναι,
0: η εξάρθρωσή μου πλάτης. Και ευτυχώς, ενώ κοψοχολιάστηκαν μάλλον αρκετοί φίλοι του μπάσκετ όταν είδαμε τη φωτογραφία του Μιλουτίνοφ να βγαίνει υποβασταζόμενος από ορισμένους συμπαίκτες του.
1: Έπαιξε μετά, φαντάσου τώρα.
0: Ευτυχώς μετά γύρισε
1: τον Ολυμπιακό τώρα,
0: και δόξα τω Θεώ. Και δόξα τω Θεώ.
1: Ψυχή του στην Κούλουρη θα έφτασε δηλαδή. Έτσι, Μιλουτίνοφ και παραμονές τι σήμερα.
0: Φυσικά,
1: είναι...
0: φυσικά.
1: Μέχρι ποια ηλικία είναι αυτά τα κολέγια πια, λέει
0: 22-23.
1: Ο Μάρκος.
0: 22-23.
1: Ναι, αλλά μετά, Μάρκο μου, αν πάνε καλά στο κολεγιακό, τους περιμένει το NBA. Ανοίγουν οι πόρτες του NBA.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν ανοίξουν.
0: Για
1: και για όποιους. Ναι, μπράβο. Και όποιους από αυτούς ανοίξουν.
0: Ο Θωμάς είναι Παναθηναϊκός από Θεσσαλονίκη. Λέει: καλησπέρα. Θα βλέπουμε Όσμαν και θα κλαίμε. Μέγα, λέει, μέγιστο λάθος που τον αφήσαμε. Λέει ο φίλος. Ήταν προφανές ότι με τόσους παίκτες που αποκτήθηκαν, κάποιος ή κάποιοι θα έφευγαν από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα έμεναν όλοι αυτοί οι superstar. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ δυναμικός στη διεκδίκησή του. Έφτασε το μπήχη στα 2 εκατομμύρια προς τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν του έκοψε το δρόμο και αυτό είναι αλήθεια.
0: Κέρδισε και από το συμβόλαιο του Όσμαν.
1: Ναι, αλλά
0: που
1: δεν
0: θα
1: του
0: έδινε,
1: έκοψε το δρόμο.
0: Δεν του έκοψε το δρόμο.
1: Αυτή είναι αλήθεια. Και αυτή είναι αλήθεια.
0: Και έτσι έγινε. Αύριο έρχεται στην Αθήνα ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος είναι ένας φανταστικός παίκτης και το απέδειξε και στην εθνική της χώρας του. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, Dominican Republic.
1: Όπως και ο Μπάντιο πήγε πολύ
0: Δημοκρατία.
1: Καλά. Με ξέρεις ένα αγώνα.
0: Μπάντιο, ναι,
1: με ξέρεις ένα αγώνα, πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι, βέβαια. Και ο Μπάντιο.
1: Και άλλο στυλ,
0: άλλο
1: σαν εκτελεστής.
0: Πιο αμυντικογενής.
1: Πιο αμυντικό, αλλά και μπορεί και εκτελεί.
0: Αλλά ο Μοντέρο είναι ο διάολος.
1: Ο Μοντέρο είναι
0: πώς
1: τεράστιος.
0: Πώς τα πέταγε τα τρίποντα, δηλαδή δεν τα προλαβαίνανε οι αντιπαλοί.
1: Εγώ θέλω να το δω το Μοντέρο στο Μπαρτζόκας Game λίγο. Ανυπομονώ να τον δω.
0: Θα
1: έχει την ελευθερία που είχε πέρσι στη Βαλένθια.
0: Θα τα καταφέρει.
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρει. Αλλά εδώ είναι και θέμα Μπαρτζόκα.
0: Ναι,
1: πώς θα τον χειριστεί.
0: Και σωστές επιλογές
1: θα διαχειριστεί.
0: Όμως. Δεν έχει μόνο ελευθερία.
1: Όχι, δεν είναι μόνο.
0: Ασυδοσία,
1: όχι.
0: Με ένα πολύ σοβαρό
1: ασύδοτο.
0: Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Δεν είναι ασύδοτο. Έχει μάθει να έχει την μπάλα στα
0: ο
1: χέρια.
0: Ο πρόεδρος, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, μας στέλνει ένα ωραίο έτσι μπολ με σίκα φωτογραφία και μια ωραία θάλασσα. Να είναι καλό φίλο. Τον ευχαριστούμε θερμά.
1: Ο Παναγιώτης είναι ο μόνος που μπορεί να μας επιβεβαιώσει αν έχουν τριγλυκερίδια ή όχι τα σίκα. Ο μόνος που το ξέρει καλά. Προφανώς. Λοιπόν, θα πείτε, λέει, για το Χέις Ντέιβις. Χάρη μου, το είπαμε ήδη.
0: Ναι, είναι σοβαρό.
1: Είναι
0: χτύπησε. Όταν μιλάμε για κάταγμα.
1: Τέταρτο μετακάρπιο. Δεξί χέρι, δεν θυμάμαι αριστερό, δεν θυμάμαι τώρα. Χέρι πάντως. Θα λείψει για 2 μήνες. Δεν είναι. Είναι ο δεύτερος σταρ, είπαμε, που χάνεται για τον Παναθηναϊκό μετά τον Αν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και με το Europe.
0: Ο Αν έχει πάθει ρήξη έσω μενίσκου.
1: Ναι, ναι.
0: Στο δεξιό γόνατο.
1: Με το NBA Europe λέει τι γίνεται. Θα ανακοινωθεί 12 οι ομάδες. Βλέπετε Real μέσα στις 12. Φίλε, είναι μακρύς ο δρόμος ακόμα. Πολύ μακρύς ο δρόμος για το NBA Europe. Όσο και αν λένε οι άνθρωποι.
0: Έχουμε καιρό.
1: Όσο και αν λένε καλά. Του χρόνου θα υπάρχει διοργάνωση, δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Έχουν φάει πόρτα από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Τις μεγαλύτερες, η Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα εντωμεταξύ με τον Μπουένο έχει οργανωθεί. Έχει κάνει τα φρατσάιζ, έχει ανεβάσει τις ρήτρες. Δεν είναι και τόσο εύκολο για το NBA Europe. Όσο και αν μας θεωρούν έτσι, ξέρεις, του χεριού τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του NBA. Δεν είναι τόσο του χεριού τους πλέον η Ευρωλίγκα.
0: Ιθαγενείς νομίζουν ότι είμαστε.
1: Δεν είναι η Ευρωλίγκα τόσο του χεριού τους. Όσο νομίζουν. Θα δούμε. Εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ουσιαστική ιστορία. Μόλι με τις πόλεις και το ένα και το άλλο, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Επειδή ρώτησαν οι φίλοι και πράγματι δεν το γράφει, νομίζω, τουλάχιστον αυτό διάβασα, την ενημέρωση του Παναθηναϊκού για τον Hayes Davis. Τώρα τους κάλεσα λίγο, το πρόλαβα. Όχι, το γράφει ο Παναθηναϊκός. Αριστερό χέρι είναι.
1: Αριστερό, μπράβο. Εντάξει, εγώ δεν θυμόμαι.
0: Αριστερό χέρι, ναι. Και μάλιστα επακριβώς γράφει η ανακοίνωση στο Twitter. Κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι, αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο Υγεία για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου.
1: Πάντως, σε αυτό το σημείο πρέπει.
0: Και το τοποθετήθηκε ειδικός ναύτικας.
1: Να αποδώσουμε τα εύσημα στα γραφεία τύπου και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που ενημερώνουν.
0: Για τέτοια θέματα πρέπει γρήγορα.
1: Το κάνουν. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Το βγάλω ένας, το βγάλω άλλος, το βγάλω τρίτος και τι έγινε ακριβώς.
0: Ο Παναθηναϊκός λειτουργεί λίγο πιο διαφορετικά μετά το μπάχαλο που έχει δημιουργήσει η περίπτωση Λεσόρ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός,
1: καλά κάνει. Και ο Ολυμπιακός,
0: ο Παναθηναϊκός
1: πάντα,
0: είναι
1: και
0: πολύ
1: και
0: πιο άμεσος σε τραυματισμούς τώρα, τους τελευταίους μήνες.
1: Είναι ο επαγγελματικός, ο σωστός χειρισμός των καταστάσεων. Αυτό είναι.
0: Αλλά βέβαια με ένα όριο, γιατί υπάρχει και το ιατρικό απόρριτο.
1: Εννοείται.
0: Πρέπει να το.
1: Εννοείται.
0: Το.
1: Εντάξει, ώρα και
0: εφαρμόζουν αυτό οι ομάδες.
1: Και με το Λεσόρ είχε παραγίνει το κακό.
0: Και ο Ολυμπιακός δίνει γρήγορα τις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Ο Άρης, ο Γκάτζιος, έδωσε γρήγορα την είδηση του Χαραλαμπόπουλου.
1: Ναι.
0: Η Ομοσπονδία, όταν υπάρχει τραυματισμός, βλέπω το βγάζει γρήγορα.
1: Όχι, έχουμε τουλάχιστον αυτό το.
0: Πρέπει τα ιατρικά θέματα να βγαίνουν γρήγορα, ώστε να μην γράφει ο καθένας το κεφάλι του.
1: Δεν ενημερώνουν εμάς. Εσάς ενημερώνουν.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Μέσω ημών.
0: Εννοείται.
1: Αυτό γίνεται.
0: Φυσικά. Έχει πει μια κουβέντα ο Στραζέλ, ο διεθνής με την Εθνική Γαλλίας, ο οποίος μαζί με τον Mike James πήγαν στην Εφές Ανατολού, που προκαλεί αίσθηση αυτή η ατάκα. Είπε χαρακτηριστικά ότι το γαλλικό κοινό θα χαρεί που η Μονακό δεν θα είναι πια εκεί.
1: Γιατί?
0: Έχω την αίσθηση, λέει, ότι αυτό ήταν κάτι που αναμενόταν εδώ και καιρό. Κανείς δεν ήθελε να τους βλέπει. Οπότε λυπάμαι για αυτούς, το σύλλογο εννοεί. Θα δούμε, λέει, αν το πρωτάθλημα.
1: Έχει φάει ψωμί από το σύλλογο αυτό.
0: Ναι, αλλά σου λέει, οι Γάλλοι δεν τους θέλανε στο Πριγκιπάτο, ομάδα. Αυτό που υποστηρίζει ο Στραζέλ. Θα δούμε, λέει, αν το πρωτάθλημα τα πηγαίνει καλύτερα χωρίς αυτούς. Διότι από ό,τι φαίνεται, σε πολλούς δεν αρέσει η Μονακό. Θα δούμε αν το πρωτάθλημα θα παραμείνει εξίσου ελκυστικό.
1: Το γιατί δηλαδή, δεν το λέει όμως.
0: Όχι.
1: Δεν το, λοιπόν, εντάξει.
0: Δεν το λέει. Αλλά τα έχει
1: το
0: ζήσει,
1: λέει πάντως ένας παίκτης από μέσα, ναι, κάτι θα ξέρει παραπάνω από
0: μας. Τα έχει ζήσει και σου λέει δεν μας πολύ γουστάρανε.
1: Εντάξει.
0: Επειδή Πριγκιπάτο και Ρώσοι ολιγάρχες και Ουκρανοί και
1: τα λοιπά. Και αντιμετώπιση διαφορετική για την Ευρωλίγκα, για να λέμε την αλήθεια όλοι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, να σου πω και κάτι, ότι από σήμερα είμαι.
1: Και από διαιτησία ήταν καλή η αντιμετώπιση.
0: Στην Ιταλία, συγγνώμη φίλε Χρήστο Σταυρόπουλε, αλλά από σήμερα είμαι Μάξιμα Ρώμα. Διότι έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο ο ηγέτης της ποδοσφαιρικής Ρώμα επί σειρά ετών, Φραντσέσκο Τότι. Ο Τότι μπαίνει ξανά στα αθλητικά δρόμενα, όχι για το ποδόσφαιρο αλλά για το μπάσκετ. Και πράγματι, όπως διαβάζουμε, ο εμβληματικός αρχηγός της Ρώμα αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην ομάδα της Ρώμης του μπάσκετ.
1: Ακολουθεί τα χνάρια του Χένες.
0: Την
1: Μάξιμα αναλάβει. GM ήτανε, δεν θυμάμαι, ήταν στην Bayern. Το θυμόμαστε όλοι,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ο μεγάλος Χένες. Λοιπόν, κάτι τελευταίο πριν πάμε.
0: Πότε θυμήθηκες, ρε Βαγγέλη.
1: Χένες. Πριν πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, ο φίλος ο Τόμας, παιδιά, σας το λέει, ένας φαν του Σίκου και άνθρωπος με ζάχαρο. Είναι ό,τι χειρότερο για αυτούς που έχουν ζάχαρο.
0: Έχει ζάχαρη.
1: Εγώ δεν έχω.
0: Αλλά είναι τρομερό φρούτο.
1: Ναι. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τα ξαναλέμε.
0: Αλλά μας τα κόψουν κιόλα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικού οικονομικού περιοδικού. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική από 21 έως 33 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελική ευθεία. Μπαίνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Λίγα λεφτάκια, ένα τεταρτάκι ακόμα, γιατί έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής σε λίγο εδώ με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Έχουμε αγώνες κυπέλου για το ποδόσφαιρο. Και για να πούμε την αλήθεια, λέγαμε πριν τι έλεγε για τον. Τι δήλωσε μάλλον ο Σποέλστρα χθες. Αλλά μας υπενθυμίζει κάτι ο Βας Μακστάμ, το οποίο και αυτό είναι αλήθεια. Λέει ο Σποέλστρα, μπορεί να είπε ό,τι είπε, αλλά πριν 15 μέρες υπήρχαν δημοσιεύματα. Αυτά είναι δημοσιεύματα όμως, φίλε Βας Μακστάμ, έτσι. Στα οποία αναφερόταν ότι ο Πατ Ράιλι ήταν αντίθετο στη συμμετοχή του Γιάννη στην εθνική. Για να τα λέμε όλα.
1: Υπάρχει και ένα άλλο όμως, όπως μου γράφει ένας άλλος φίλος μου Τόλης.
0: Ναι, για πες.
1: Ότι πούλησε για την παπάτζα του ο Σποέλστρα. Ότι θέλουμε να τις ενθαρρύνουμε,
0: ναι,
1: αλλά στο τέλος τις αφήνουμε.
0: Απλά πρέπει να τις πούμε. Είναι επίσημες δηλώσεις.
1: Ναι, είναι επίσημες.
0: Ήταν εδώ, δηλώσεις, εδώ στην Ευρώπη, είναι ακόμα ως που
1: ναι, ήταν στο.
0: Τα πάμε όλα. Τώρα, τι γίνεται ακριβώς. Μα γι' αυτό λέω πρέπει να είναι λίγο πιο ξεκάθαρος και ο Γιάννης. Και η Ομοσπονδία να πει: είχαμε αυτή την επαφή με τους χιτ, μας είπαν εκείνο. Να ξέρουμε, απλά.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν στο μάτς Ιταλία-Σερβία.
0: Ναι, χθες.
1: Στο Πέζαρο.
0: Ναι.
1: Στο
0: και είδε Φοντέκιο, είδε αρκετούς NBA. Με αυτή την αφορμή έκανες δηλώσεις.
1: Ναι, ο Φοντέκιο έβαλε 15,
0: ναι.
1: Με 3 στα 8 τρίποντα. Δεν έβγαλε πολλά η Ιταλία, 64 πόντους όλους και όλους. Από την άλλη για τη Σερβία, ο μεγάλος Γιόκιτς έπαιξε 24 λεπτά. Είχε 8 πόντους, 8 rebound. 19 έχει ο Μάρκο Γκούντουριτς και 20 ο Αλέξα Αβράμοβιτς.
0: Λοιπόν,
1: όπως μου θυμίζει όμως και ένας άλλος φίλος.
0: Ναι.
1: Για σκέψου λέει. Να ερχόταν εδώ Γιάννης να είχε καμιά μικροενόχληση στο γόνατο ή στο πόδι οπουδήποτε έχει και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Τι θα γινόταν με τους Miami Heat? Σε αυτό είναι σωστό,
0: είναι δεν σωστό. Έχει παίξει ακόμα επίσημο αγώνα.
1: Δεν έχει παίξει επίσημο
0: αγώνα, ναι.
1: Και θα σου θυμίσω ότι έγινε πέρσι στο Ευρωμπάσκετ, όταν χτύπησε ο Μπογκδάνοβιτς και τον μαζέψαν από το NBA σε χρόνο ντετέ.
0: Το πήγαν αμέσως.
1: Του λέει αδελφέ, δεν ξαναπαίζεις.
0: Ναι.
1: Φεύγεις τώρα.
0: Ταξίδεψε, πήγε Αμερική με την
1: Έφυγε μία. Από την αποστολή, έφυγε από την ομάδα.
0: Και για να λέμε και τα σίκα-σίκα που μιλάμε περί σίκωνη συζήτηση.
1: Ναι,
0: σωστό. Άλλο Γιάννης, άλλο Μπογκδάνοβιτς.
1: Ναι,
0: ο Γιάννης είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος.
1: Σωστό και αυτό.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, αν μπορείτε λέει, να μας εξηγήσετε τι ακριβώς χρειάζεται για να περάσουμε στο παγκόσμιο. Δηλαδή, αν πάρουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια εκτός Ισπανίας προκρινόμαστε.
1: Νομίζω μπορεί να φτάσουμε και να χρειαζόμαστε νίκες, όχι 4-3.
0: Με 4 είμαστε 100% στο παγκόσμιο.
1: Βέβαια.
0: Με 3 και με συνδυασμό αποτελεσμάτων, όχι πάρα πολύ μακρινό, πάλι είμαστε.
1: Ναι.
0: Θέλουμε 4 νίκες για να
1: δούμε και
0: σίγουρα.
1: Τα άλλα αποτελέσματα από τους άλλους αντιπάλους μας. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτό συνέβη τις τελευταίες ώρες με την εθνική ομάδα που κατάφερε να κερδίσει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι. Ήταν πολύ δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του. Ναι. Είχε και το φιλικό με τον Βίκο Ιωαννίνων. Έχει κάνει μια δήλωση ο Μήτρου Λόγκ που ο Ναζ, έτσι, όχι ο Ελάιζα παίζει τον Άρη,
0: ναι.
1: Να φέρουμε τίτλους στον ΠΑΟΚ και στον κόσμο. Το λογικό, όλοι θέλουν τίτλους, δεν το συζητάμε. Ο Τολιόπουλος μου έλεγε χθες το βράδυ ότι σήμερα φεύγει για Θεσσαλονίκη για να μπει και αυτό σιγά σιγά.
0: Μα και ο Σπανούλης σήμερα
1: του Άρη,
0: θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Στην Μπαρτσελώνα ο Τζάστιν Μινάγια.
0: Ο μισός πάγκος εθνικής θα πάει για, για Θεσσαλονίκη για τον Άρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ζήσεις.
1: Και άλλη μισή στον ΠΑΟΚ.
0: Έπαιξε
1: καλά και ο Μπαζίνας. Και μπράβο του για το μεγάλο τρίποντο που έβαλε. Και επειδή έβλεπα την αντίδραση του πάγκου μας, ο Καλάθης που θα είναι μέντορας του, ας πούμε, φέτος στον ΠΑΟΚ, πετάχτηκε από τη θέση του και έφτασε εκεί που κάθεται η αλλαγή με υψωμένες γροθιές για να ψυχώσει τον Άσο Μπαζίνα.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν μεγάλο τρίποντο αυτό που έβαλε ο Άσος. Δεν είναι μόνο αμυντικογενής, ας πούμε, παίκτης. Μπορεί να βάλει και σκορ.
0: Λοιπόν, είπαμε
1: και είναι και σκληρό παιδί.
0: Για το 104, πει καλή άμυνα ο Μπαζίνας.
1: Είναι
0: εξαιρετική μεταγραφή.
1: Ισχύει.
0: Βέβαια, έδωσε πολλά λεφτά ο ΠΑΟΚ. Δεν έδωσε λίγα λεφτά, αλλά αξίζει τον κόπο, νομίζω.
1: Έδωσε πολλά
0: και για να παίρνει παραστάσεις.
1: Στον Προμηθέα.
0: Στον Προμηθέα, ναι. Για να παίρνει παραστάσεις ο Μπαζίνας. Μπαζίνας είναι από τα παιδιά που μπορούν να έχουν μεγάλη καριέρα.
1: Θέλουμε και σκληρά παιδιά, έτσι.
0: Και σκληρά
1: δεν
0: παιδιά.
1: Δεν μπορούμε να παίξουμε χαλαρά
0: και
1: με αυτές τις ομάδες.
0: Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες 104-80 χθες στην Κολομβία. Με αύρα ελληνική. Έτσι.
1: Ναι.
0: 16 πόντους έβαλε ο Νάναλη, 11 πόντους ο Τζέιμς. Και φυσικά ουσιαστικά είναι στο 7-1. Όχι ουσιαστικά, είναι στο 7-1 και ουσιαστικά στο παγκόσμιο του Κατάρ η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Ναι. Αυτό. Εδώ υπάρχει, αυτό λέω, να λέω, δεν θυμάμαι. Κάπου είχε προταθεί για Παρτίζαν, θυμάμαι, Ερυθρό Αστέρα, κάτι τέτοιο, την ΑΕΚ για φέτος. Είναι παίκτης Ευρωλίγκα.
1: Είναι.
0: Είναι παίκτης Ευρωλίγκα.
1: Σοβαρός παίκτης. Βοήθησε την ΑΕΚ φέτος.
0: Έτσι.
1: 100%.
0: Λοιπόν.
1: Τα ξένα site γράφουν για τον τραυματισμό του Χέις Ντέιβις και για, την,
0: ναι,
1: για τον αποκλεισμό της Μονακό από το Eurocup. Μετά και την Ευρωλίγκα.
0: Το δεν το ήξερα πάντως. Ότι Μονακό δεν την κουστάρουν στην Γαλλία.
1: Έτσι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Προφανώς. Ισχύει.
0: Και στην Ελλάδα, λέει ο Παντελής, πολλοί δεν γουστάρουν τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό. Γιατί, ρε Παντελέ, δεν τον γουστάρουνε. Θεωρήσει ότι υπάρχουν ομάδες ή κάποιοι που δεν γουστάρουν Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: 100% ισχύει.
0: Γιατί να μην τον γουστάρουνε. Το γιατί δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν έχεις ακούσει ότι υπάρχουν πολλοί που είναι αντιολυμπιακοί, αντιπαναθηναϊκοί.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Αυτό εννοεί.
0: Σαν συμμετοχή.
1: Αυτό εννοεί.
0: Καλά, αντιολυμπιακοί και αντιπαναθηναϊκοί μπορεί να υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, αυτό θέλω να πω.
0: Αλλά σαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα ή στην Ευρωλίγκα, μήπως αυτό εννοεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας Έλληνας που δεν θα ήθελε, που δεν ευχαριστήθηκε πέρσι με τον Ολυμπιακό που σήκωσε την κούπα. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ειδησογραφικά, έτσι, κάποια μεταγραφούλα άλλη δεν υπάρχει πέρα από αυτή τη συμφωνία που έκανε η Μπαρτσελώνα με έναν αρκετά καλό αμυντικό, όπως λένε οι περγαμηνές του, τον Justin Minaya, 27 ετών. Θεωρείται specialist, όπως λένε και οι ξένοι. Έχει παίξει 136 μάτς στο NBA και στη G League. Να τον δούμε και αυτόν πώς θα προσαρμοστεί.
0: Υπάρχει πληροφορία ότι θα είναι 5 ομάδες Ευρωλίγκα του χρόνου στο NBA Europe. Δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω διαβάσει πουθενά.
1: Όχι, δεν έχει ακουστεί κάτι.
0: Μας λέει ο φίλος ο Γάμα Κάπο ότι πολύ υποτιμάμε το NBA Europe.
1: Δεν το υποτιμάμε, απλά είμαστε.
0: Μακάρι να έχετε δίκιο, αλλά είναι πολλά τα δις του χρόνου.
1: Κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Σχίσμα, λέει, με 2 διοργανώσεις. Θα δούμε,
1: άμα
0: όχι.
1: Άμα πέσουν τα φράγκα, μπορεί. Μπορεί, ναι.
0: Καλά, μέχρι τώρα.
1: Δεν έχουν πέσει.
0: Δεν έχουν πέσει.
1: Είσαι έτσι που πέφτουν στην Ευρωλίγκα.
0: Θα. Έχουν εισπράξει θα μόνο.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Είπαμε την βαθμολογία την είπαμε της Ελλάδας. Την είπαμε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Την είπαμε. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Εντάξει, παιδιά, τώρα μην αναλωθούμε σε ό,τι λέει ένας ο άλλος.
1: Εντάξει.
0: Ο φίλος που λέει δεν γουστάρει, λέει ούτε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Και εγώ, αν δεν ήμουν, το ίδιο θα, νομίζω θα ένιωθα. Πιστεύω ότι εννοεί τους καθαρούς και γνωστούς φιλάθλους που αγαπάνε τον μπάσκετ και όχι την κρίνια, τη φαγωμάρα, την εσωστρέφεια, το μίσος. Άλλο αυτό. Εδώ δεν φταίνε οι ίδιοι ομάδες. Έτσι, για την τοξικότητα που υπάρχει. Σαν ομάδες, σαν σύλλογοι. Λοιπόν. Κωστή μου, αυτά.
1: Νομίζω ότι είμαστε ok γενικά. Απαντάω και στο φίλο μου τον Παναγιώτη, γιατί έχει μια διαφορετική αντίληψη και δεν έχει δίκιο σε αυτό που γράφει. Λοιπόν, αν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω για τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ, ρωτάει ο Κρίς.
0: Όχι, ήταν.
1: Δεν έχουμε ακούσει κάτι. Επιπόλαιος.
0: Έπαιξε μετά. Αγωνίστηκε κανονικά.
1: Όχι, λένε. Ήταν επιπόλαιος και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε όλοι πολύ συγκρατημένοι. Και όταν βλέπουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, ακόμα και με έναν παίκτη υποβασταζόμενο, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί μπορεί να έχει τρομάξει εκείνη τη στιγμή, να έχει λίγο φοβηθεί και να του να αισθάνθηκε ότι κάτι τρέχει. Τελικά, για να ξαναπαίξει μετά ο Μιλουτίνοφ, ένα βαρύ μεγάλο κορμί, δεν θα ήταν κάτι σημαντικό στον αγώνα της Εθνικής
0: Σερβίας.
1: Λοιπόν,
0: μου έκανε εντύπωση και η δήλωση του Σάκοτα όσο αφορά τη Σάνελ Αρένα και τον Ολυμπιακό. Λέει, εγώ, λέει, με ρώτησε κάποιος. Δεν με ρώτησε κάποιος τι θα γίνει. Αν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι, τότε θα σου πω. Με τον Παναθηναϊκό, λέει, άλλωστε μοιραζόμασταν το ΆΚΑ χρόνια. Ούτε καν καταλάβαινα ότι ήμασταν εκεί. Τότε που έπαιζαν και οι δύο, έτσι, και η ΆΚΑ και ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Άλλο προπόνηση, άλλο τα παιχνίδια. Κάποιες φορές κάτι δεν είναι στα χέρια μας. Εντάξει, οι γνωστές έξυπνες απαντήσεις του Dragan. Λέει κάτι χωρίς να λέει οτιδήποτε.
1: Ισχύει, ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει αυτό το χάρισμα. Έχει αυτό το χάρισμα. Έχουν γράψει 2-3 πραγματάκια στα social media οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού από ό,τι βλέπω. Δηλαδή και ο Μοντέρο έβαλε ένα σύνθημα, ας πούμε, ότι θέλει να έρθει για σκληρή δουλειά και επιτυχίες με τον Ολυμπιακό. Και ο Φαλ γράφει για δουλειά στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού σε εξέλιξη.
0: Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, φίλε.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα στο παιχνίδι. Και ο Σάκοντα για τη συμμετοχή στο NBA Europe, τίποτα δεν είναι εύκολο. Γνωρίζουμε το δρόμο, αλλά πρέπει να έχει και τύχη και τα υπόλοιπα. Δεν είπε κάτι δηλαδή, αν υπάρχει.
1: Σε λίγες μέρες θα αρχίζουν και τα τουρνουά. Και στο Αμπουντάμπι παίζει ο Ολυμπιακός. Και στην Κρήτη έχουμε το Super Cup στη Ρόδο. Έχουμε έναρξη Ευρωλίγκας. Όχι πάρα πολύ μακριά, δηλαδή.
0: Όχι, 29.
1: 24 Σεπτεμβρίου Παναθηναϊκός Παρί.
0: Κάτσε, είναι 24.
1: 24 Σεπτεμβρίου.
0: Και πότε είναι το Super Cup?
1: Μετά από αυτό.
0: Α, μετά την έναρξη είναι το Super Cup της Ευρωλίγκα.
1: Μετά την έναρξη.
0: Όχι, τη GBL. Δεν θυμάμαι καλά τώρα.
1: Μετά την έναρξη είναι το Super Cup της GBL. Ο Ολυμπιακός παίζει
0: και
1: την
0: το Super
1: μέρα,
0: Cup της Ευρωλίγκα.
1: Σεπτεμβρίου με Μπασκόνια έξω.
0: Και το Super Cup της Ευρωλίγκα.
1: Τώρα, 14-15.
0: Όχι, 18-19. Α, είναι παράλληλα με το Παύλος Γιαννακόπουλος είναι. Μπράβο.
1: 18-19.
0: Ναι. Είναι εδώ στην Αθήνα το Παύλος Γιαννακόπουλος και το Super Cup στο Αμπουντάμπι.
1: Ναι.
0: Πώς είδες τους Ισραηλινούς που λένε ότι είναι πιο επικίνδυνο το Ντουμπάι ο τόπος εξαγωγής του Super Cup από ότι το Tel Aviv? Δίκιο έχουν.
1: Politics.
0: Όχι, δεν είναι politics. Στο Ντουμπάι έχουν πέσει και 5-6 πυραυλίες. Στο Tel Aviv έχουν πολλούς μήνες να. Δεν έχουν άδικο σε αυτό που λένε. Αλλά την άλλη είναι. Ξέρεις τι γίνεται. Το είπα χθες και το εννοώ. Η Ευρωλίγκα πληρώνει την επιλογή της.
1: Ναι.
0: Να διαλέξει και να.
1: Όχι, δεν πληρώνει. Πληρώνεται.
0: Πληρώνεται και πληρώνει. Μπράβο. Τώρα.
1: Ναι, πληρώνει το σωγικό.
0: Έτσι.
1: Αλλά εφόσον πληρώθηκε.
0: 12 μοίρια ήταν. Πήγαινε Ντουμπάι, ρίσκο. Και τώρα οι Ισραηλοί με το δίκιο σου λένε: εδώ πέρα δεν έχει χτυπηθεί ποτέ το Tel Aviv, γιατί να μην γίνονται εδώ οι αγώνες της Μακάμπη και της Χάπολ. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Γράφτηκε, λέει ο Κωνσταντίνος, και γενικά γράφεται τις τελευταίες μέρες ότι ο Γουόκαπ έχει προταθεί σε ισπανικές ομάδες και σε Άρη και ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Νομίζω
0: παιδιά,
1: ότι είναι για τα μάτια.
0: Άντε, μπράβο.
1: Είναι
0: άντε,
1: για
0: μπράβο.
1: Τα μάτια.
0: Για να απεμπλακεί η Ντουμπάι από αυτό.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι τον προτείναμε και εδώ και
1: ναι,
0: εδώ και
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: για νομικίστικους κυρίως λόγους.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή.
1: Μπράβο,
0: εγώ σωστό, αυτό νομίζω.
1: Σωστό,
0: τώρα από εκεί και πέρα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Νομίζω.
1: Έτσι το πιστεύω κι εγώ.
0: Και το λογικό αυτό είναι.
1: Έτσι το πιστεύω κι εγώ. Για να απαντήσω και στο φίλο δημόσιο στον Παναγιώτη, δεν ήταν ίδια περίπτωση του Όσμαν και του Γουόκαπ. Δεν είναι ίδια περίπτωση.
0: Καμία σχέση.
1: Ο ΠΑΟΚ πήγε ευθέως στον Παναθηναϊκό και πρότεινε 2 εκατομμύρια. Στην αρχή λίγο λιγότερα. Και εφόσον ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φάνηκε, δεν καιγόταν να τον κρατήσει. Τώρα, μην πει κανείς το εσωτερείο αυτό και τέτοια. Δεν καιγόταν να τον κρατήσει προφανώς ο Μπράντοβιτς. Συναποφάσισαν προπονητική και διοικητική ομάδα στον Παναθηναϊκό ότι τα 2 εκατομμύρια είναι ένα επαρκές ποσό για buyout και τον άφησαν ελεύθερο να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Να κλείσουμε
1: ή
0: το
1: όπου
0: μήνυμα.
1: Ήθελε το παιδί αυτό. Ο Γουόκαπ ήταν. Ήταν, βάζω το ήταν γιατί πια δεν είναι. Ήταν στο πλάνο του Μπαρτζόκα ως ένας παίκτης που τον ήθελε,
0: ναι,
1: ο προπονητής. Και
0: γι'
1: αυτό και ανανεώθηκε μονομερός οψιόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η ίδια περίπτωση. Και η Ντουμπάι πήγε με κάτι ψίχουλα στην αρχή να τον πάρει.
0: Γιατί μετά και δεύτερη
1: και ακόμα,
0: ήταν, και τρίτη που φημολογείται ότι υπήρξε.
1: Δεν έχει φτάσει τα νούμερα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αν τον θέλεις πραγματικά.
1: Τζερτζελές όμως.
0: Θα δώσεις 2-2,5
1: για τον γίνεται τελευταία για Ντόρσεϊ. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να τον κλείσει εγκαίρως. Το λένε διάφοροι συνάδελφοι που ξέρουν. Και το μαθαίνω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τον κλείσει εγκαίρως. Γιατί αν περάσει ο καιρός, το πουλάκι θα πετάξει. Ο Τάιλερ έχει αμερικανική νοοτροπία. Αν του ρίξει ένα τεσσάριο ΠΑΟΚ του χρόνου,
0: ναι,
1: δεν θα είναι εύκολο να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, να τελειώσουμε το μήνυμα,
1: ναι,
0: του 580.
1: Ναι.
0: Καλά ρε άνθρωποι, λέει. Μας τρελάνατε τόσες ώρες όλο το καλοκαίρι, χωρίς λόγο, με τα δύο ράσας. Άδειες δεν δικαιούστε. Ρεπό δεν παίρνετε.
1: Έχουμε πάρει, ρε παιδιά, ρεπό και άδειες και ρεπό.
0: Έχουμε λέει ο Άρχοντας.
1: Έχουμε πάρει.
0: Άδειες δεν έχετε, δεν αδικαιούστε. Ρεπό δεν παίρνετε. Βάζετε και μελαγχολικές μουσικές, λέει, και προπολεμικές. Καταλαβες.
1: Προπολεμικές.
0: Άλλοι δεν γουστάρουν λοιπόν τη Μονακό, άλλοι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, άλλοι δεν γουστάρουν εμάς, ρε φίλε. Εδώ θέλουν ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Λίγοι. Αρχηγός.
1: Εντάξει, ο φίλος μας.
0: Πλάκα κάνουμε.
1: 580, εντάξει.
0: Ναι, ναι, φίλε.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα σε όλους. Πρέπει να αποχωρήσουμε διότι έρχεται και ποδοσφαιρικός αγώνας. Και ο Δημήτρης Γιαχανατζής είναι έτοιμος να μπουκάρει στο στούντιο.
0: Τυφώνας. Έρχεται ως τυφώνας ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε αύριο στις 4.
0: 4 η ώρα, γεια.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα από την Era Sport. Θα στρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Βόλος Καλαμάτα σε λίγα λεπτά στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ένα μάτς με το οποίο ανοίγει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του κυπέλου. Τον αγώνα θα τον ακούσετε από τον Βαγγέλη Μητρούσια, υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Και να θυμίσω και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Πόλων των Ανδρών σε περίπου μισή ώρα από τώρα, στις 18:30, το πρώτο σπριντ στον αγώνα κόντρα στην Σερβία, παιχνίδι για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Την αναμέτρηση θα μπορέσετε να την δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport σε περιγραφή του Βασίλη Μότση. Φυσικά και από εδώ, από την Era Sport, θα κάνουμε συνδέσεις για να ενημερώνεστε για το σκορ του αγώνα. Βόλος Καλαμάτα σήμερα, 3η 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα σε όλες και όλους.

για την πρώτη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Βόλος Καλαμάτα. Αύριο έχουμε στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκόκι Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα θα παίξει ο Πανσεραϊκός με τον Ατρόμητο και στις 10.15 η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας. Η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την 5η 3 Σεπτεμβρίου με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Νίκη Βόλου.

0: Και φυσικά μπορεί να έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, αλλά η ενημέρωση πάντα υπάρχει. Θα σας ενημερώνουμε λοιπόν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Από την Ελλάδα ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή οι ειδήσεις της άφιξης του Γκουστάβο Πουέρτα για να ντυθεί στα Ερυθρόλευκα, ενώ ένας άλλος παίκτης του Ολυμπιακού ετοιμάζεται να αποχωρήσει, είναι ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος λογικά αναμένεται να γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χαλ, από ό,τι γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αγγλίας. Μάλιστα, Μουζακίτης, ενώ είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό ματς κόντρα στην ΑΕΛ στο LFC Arena για τη League Phase του Κυπέλου, έμεινε τελικά εκτός αποστολής. Οι παίκτες έρχονται στο Παναθεσσαλικό στάδιο για την έναρξη του αγώνα του Βόλου με την Καλαμάτα. Πάμε μια βόλτα εκεί να ακούσουμε ενδεκάδες, τα πρώτα στοιχεία από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη το Σωτήρη, από το Παναθεσσαλικό στάδιο, το άδειο θα λέγαμε, έτσι, γιατί δεν υπάρχει πολλοί κόσμος, πολύ λίγοι είναι μετρημένοι αυτοί που είναι στην κερκίδα.
0: Βαγγέλη, ναι. Δώσ' μου γρήγορα, σε παρακαλώ πολύ, τις συνθέσεις και να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για να επανέλθουμε.
1: Λοιπόν, 11, θα ξεκινάμε με την Καλαμάτα που είναι φιλεξενόμενη. Βασίλεβιτς, Λιατσικούρας, Μπόλιβαρ, Σίγκουρσον, Χατζηθοδωρίδης, Μπακαγιώκο, Χωρεάσο, Χάμψα, Ιγκιάτοβιτς, Μπονέτο και Γκεσάν. Είναι οι 11 για την ομάδα της Καλαμάτας. Από την άλλη πλευρά, Κοσέλεφ, Μίγας, Κάργας, Εσαμπούι, Γρόσδης, Φάμπιο, Μπάρε, Ρεγκής, Γκονζάλες, Φουρτάδο και Χαραλαμπόγλου, οι 11 για την ομάδα του Βόλου. Λεπτομέρειες σε λίγο.
0: Ωραία, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμαστε.
2: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός? Ο αρχιτέκτονας? Ο μάστορας? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
9: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
11: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Eraspor. Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα, όλα έτοιμα για τη σέντρα στο παιχνίδι του Βόλου με την Καλαμάτα. Το μάτς που ανοίγει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου. Πάμε στο Παναθεσσαλικό στάδιο. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Έλα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα και πάλι σε αυτούς που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και καλό μήνα να ευχηθούμε.
0: Καλό μήνα.
1: Έτσι, και ξεκίνησε βέβαια το φθινόπωρο, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη καλοκαίρι. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής.
0: Μόνο ημερολογιακά μπορείς να πεις ότι έχει ξεκινήσει το φθινόπωρο, έτσι. Γιατί είμαστε 1η Σεπτεμβρίου. Διαφορετικά είναι κατά καλό καιρό, Βαγγέλη.
1: Κατά καλό καιρό, και φαίνεται ότι η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά και αυξημένη υγρασία. Και νομίζω ότι αυτό κάνει λίγο την ατμόσφαιρα λίγο πιο αποπνικτική. Εμείς να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί και τώρα ξεκινάει το παιχνίδι με τη σέντρα στην ομάδα, με την ομάδα της Καλαμάτας. Να υπενθυμίσουμε τις ενδεκάδες όπως αυτές έχουν παραταχθεί και αγωνίζονται οι δύο ομάδες, ξεκινώντας από την φιλοξενούμενη ομάδα την Καλαμάτα. Βασίλεβιτς, Λιατσικούρας, Μπόλιβαρ, Σίγκρουσον, Χατζηθεοδωρίδης, Μπακαγιώκο, Κορεάς, Σοχάμψα, Ιγνιάτοβιτς, Μπονέτο και Γκεσάν. Είναι 11 που έχει επιλέξει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την δεκάδα που αγωνίστηκε η ομάδα της Καλαμάτας στο παιχνίδι του πρωταθλήματος στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής το περασμένο Σάββατο στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανατολικό, από τον οποίο γνώρισε την ΙΤΑ 2-1. Και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Οι μόνοι δηλαδή από αυτούς που βλέπω ότι δεν αγωνίστηκαν είναι μόνο τρεις ποδοσφαιριστές. Οι υπόλοιποι θα έλεγα ότι είναι καινούργια πρόσωπα. Προφανώς επέλεξε να δώσει την ευκαιρία και στους ποδοσφαιριστές αυτούς, αλλά και από την άλλη να έχει και μια ευκαιρία να τους δει απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Βόλος. Να θυμίσω βέβαια ότι Βόλος και Καλαμάτα, Καλαμάτα και Βόλος είχαν παίξει για πρώτη φορά στο φιλανθρωπικό τουρνουά εδώ στο Πανσαλικό Στάδιο, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα της Καλαμάτας είχε επικρατήσει με 2-0 απέναντι στον Βόλο, που τώρα είναι στην επίθεση. Η σέντρα που γίνεται από το Μίγα θα κοντράρει πάνω στα πόδια του Χατζηθεοδωρίδη και είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα του Βόλου από την δεξιά πλευρά, έτσι όπως επιτίθεται. Και δίνουμε την ενδεκάδα για την ομάδα του Βόλου: Κοσέλεφ, Μίγας, Κάργας, Εσαμπουή, Γρόσδης, Φάμπιο, Μπάρε, Ρεγκής, Γκοντζάλες, Φουρτάδο και Χαραλαμπόγλου. Και εδώ πολλά νέα πρόσωπα. Η μόνη, μάλλον να το πω έτσι, τα νέα πρόσωπα είναι 4, αλλά ουσιαστικά είναι περισσότεροι, γιατί είχαν παίξει ο Χαραλαμπόγλου, ο Ρεγκής και ο Γκοντζάλες είχαν παίξει ως αλλαγή. Ουσιαστικά δηλαδή αυτοί που δεν είχαν παίξει είναι ο Φάμπιο και ο Κοσέλεφ, που δεν είχαν παίξει στο παιχνίδι του Σαββάτου εδώ στο Πανσαλικό κόντρα στον Ερακλή. Δύο παίκτες τώρα κοντά στην μπάλα για να το εκτελέσουν είναι και ο Γκονζάλες, αλλά εκεί βρίσκεται και ο Ρεγκής, για να δούμε τελικά ποιος θα το εκτελέσει. Με το δεξί ο Ρεγκής το εκτελεί, το σουτ που γίνεται, η πάσα μάλλον για το Μίγα, δεύτερο σουτ από κοντά, η πάσα έγινε από το Γρόσδη, από πλάγια θέση. Εκεί δεν μπόρεσε ο Μίγας να στείλει την μπάλα προς την εστία της Καλαμάτας, η μπάλα κατέληξε out χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας Βασίλειεβιτς της ομάδας της Καλαμάτας.
0: Να κάνουμε πάντως μια διόρθωση, Βαγγέλη, και ευχαριστώ το φίλο του Σπύρο που έστειλε μήνυμα. Ημερολογιακά λέει το φθινόπωρο ξεκινάει 21 Σεπτεμβρίου.
1: 21 και 29 Ιουνίου, εντάξει, το λέμε. Λέμε φθινόπωρο όμως από την 1η Σεπτεμβρίου, γιατί τρεις είναι. Κάποτε υπήρχαν οι τέσσερις εποχές, τώρα έχουν αλλάξει οι εποχές, γιατί πάμε από τη ζέστη στο κρύο.
0: Έτσι.
1: Αν και τώρα τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουμε έτσι το κρύο, να το πούμε και αυτό. Το βλέπουμε το χειμώνα πολύ λίγο κρύο σε σχέση με αυτό που πριν από πολλά χρόνια, έτσι.
0: Άλλες
1: εποχές και η κλιματική αλλαγή, όπως λέμε, έτσι. Έχει φτάσει παντού και έχει επηρεάσει και το βλέπουμε αυτό.
0: Σωστό.
1: Με τις θερμοκρασίες που υπάρχουν. Στο παιχνίδι πάντως η μπάλα παίζεται από την δεξιά πλευρά με την ομάδα της Καλαμάτας να προσπαθεί τώρα από την δεξιά πλευρά να κάνει εκεί με τον Μπακογιώκο, ο οποίος γυρίζει πιο πίσω και αυτός θα γυρίσει πιο πίσω ακόμη εκεί που είναι ο Γκεσάν. Ο Γκεσάν, ο οποίος κρατάει την μπάλα, μπροστά έχει τον Φουρτάδο. Η μπάλα θα πάει δεξιά για τον Μπακαγιώκο. Μπακαγιώκο και ξανά πάλι με τον Γκεσάν αλλάζουν την μπάλα, προκειμένου να τραβήξουν πιο μπροστά εκεί που είναι ο Χαραλαμπόγλου και ο Φουρτάδο, δύο παίκτες 4-4-2 βλέπουμε έτσι το σύστημα του Κώστα του Μπράτσου. Η παλιά τώρα για τον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος θέλει να βγει από τα αριστερά, είναι πιο γρήγορος όμως ο Μπακαγιώκο, ο οποίος θα καταφέρει να πάρει την μπάλα εκεί, να την ελέγξει και να την περάσει δεξιά εκεί που είναι ο Λιατσικούρας, ο οποίος προσπάθησε να την προωθήσει και τώρα προσπάθησε να βγει μπροστά η ομάδα της Καλαμάτας, δεν τα κατάφερε πολύ βαρακή, έκοψαν οι παίκτες του Βόλου που είναι ξανά στην επίθεση από την δεξιά πλευρά με τον Μίγα που είναι και αρχηγός για την ομάδα, ενώ για την ομάδα της Καλαμάτας είναι ο Σίγκρουσον. Φουρτάδο γυρίζει πιο πίσω για τον Γκοντζάλες, η παλιά μέσα στην περιοχή για τον Χαραλαμπόγλου, θα κόψουν οι παίκτες της Καλαμάτας, μάχες εκεί, τελικά νικητής και υπάρχει και φάουλ που γίνεται πάνω στον παίκτη του Βόλου και σφυρίζεται από τον δίτη της αναμέτρησης. Είναι ο Μπάρε αυτός ο οποίος κερδίζει αυτό το φάουλ. Είναι ανάμεσα από την μεγάλη περιοχή και τη μεσαία γραμμή και λίγο δεξιά από τον άξονα. Σηκώνεται όμως εκεί με την βοήθεια και του συμπαίκτη του αλλά και του αντίπαλου ποδοσφαιριστή που πήγε, του έδωσε το χέρι. Ήταν ο Χατζηθεοδωρίδης για λογαριασμό της ομάδας της Καλαμάτας. Είναι αυτό που λέμε έτσι το fair play, γιατί έτσι πρέπει να είναι.
0: Πάντως, Βαγγέλη, μου κάνει εντύπωση που η Καλαμάτα έχει επιλέξει να παίξει με τη γαλάζια εμφάνιση. Είναι νομίζω η δεύτερη της αυτή.
1: Ακριβώς. Και οι, δύο ομάδες έχουν από τρεις εμφανίσεις. Μία από αυτές είναι αυτή η γαλάζια, όπως το είπες, έτσι ανοιχτόχρωμη. Η ομάδα της
0: δεν είναι η παραδοσιακή ασπρόμαυρη.
1: Όχι, ξέρουμε. Δεν είναι η ασπρόμαυρη. Και ο Βούνος παίζει με την κόκκινη φανέλα. Ναι. Έτσι, για να δούμε τώρα πάνω το φάουλ. Είναι στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, είναι πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Ξανά πάλι με το ίδιο σκηνικό στα στημένα. Ο Ρεγκής θα το εκτελήσει με το ξύρι. Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπάθησε ο Μίγας να πάρει, αλλά σηκώνουν τα χέρια του ότι πρέπει να βρει και κάποιο χέρι. Αλλά ο διτής όμως δείχνει συνέχεια στο παιχνίδι. Έρχεται ο Κάργας εκεί. Η μπάλα θα κοντράρει. Τελικά το πλάγιο είναι για την ομάδα της Καλαμάτας από την αριστερή πλευρά και λίγο πιο δεξιά από τον πάγκο, εκεί που βρίσκεται ο Κώστας ο Μπράτσος, ο οποίος κινείται δεξιά και αριστερά, και από την άλλη πλευρά Παναγιώτης Χριστοφιλέας, θα έλεγα στη γωνία εκεί, στο όριο εκεί που είναι για τους προπονητές, μπροστά και αυτός από τον πάγκο της Καλαμάτας παρακολουθεί τις κινήσεις των παικτών του. Και οι δύο προπονητές περιμένουν τουλάχιστον στο σημερινό παιχνίδι κάπου και από τους παίκτες που έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στο σημερινό παιχνίδι, αλλά και από τους υπόλοιπους να δουν αυτά που γίνονται στις προπονήσεις. Άλλωστε, θα έλεγα ότι και τις δύο ομάδες τις ενδιαφέρει το κύπελο, θέλουν να προχωρήσουν έτσι όπως είναι το σύστημα. Όσους περισσότερους βαθμούς συγκεντρώσουν στα παιχνίδια, ενώ γίνονται κάποιες παρατηρήσεις, να πούμε από τον διδί της αναμέτρησης Μιχάλης Ματσούκας από την Ένωση της Εύβοιας, Γιώργος Χριστοδούλου από την Ένωση Μαθίας ο πρώτος βοηθός, Αθανάσιος Κλεπετσάνης από την Ένωση Κορίνθο ο δεύτερος βοηθός, ο Θωμάς Μπουρουτζίκας από την Ένωση της Λάρισας είναι τέταρτος διαιτητής, ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης από τη Δράμα είναι στο ΒΑΡ και ο βοηθός του είναι ο Κωνσταντίνος Αντριανός από την Αχαΐα. Η μπάλα παίζεται από την δεξιά πλευρά, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Μπακαγιώκο να περνά μια παλιά δεξιά για τον νεαρό το Λιατσικούρα, που κάνει τώρα ένα μπάσιμο και θέλει να βγάλει τη σέντρα μια συρτή εκεί που είναι ο Μπόλιβαρ, αλλά ελέγχουν όμως οι παίκτες ο Κάργας και στη συνέχεια ο Γρόζης απομακρύνει. Προσπαθεί και να κερδίσει ο Γκονζάλες, θα χαθεί η μπάλα και τώρα είναι η σειρά εκεί ο Χάμσα, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, η μπάλα θα περάσει, δεν μπορούσε ο Μπόλιβαρ εκεί. Είναι όμως ο Σίγκρουσον, ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια του, ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, γυρίζει πιο πίσω και προσπαθεί για τον Χατζηθεοδωρίδη που βγάζει μια σέντρα. Θα διώξουν εκεί οι παίκτες, ο Ελσαμπουή επιμένει, Καλαμάτα με τον Σίγκρουσον, άνοιξε πολύ την μπάλα. Και εδώ υπάρχει φάουλ που είναι για την Καλαμάτα που έγινε πάνω στο Σίγκρουσον και σφυρίζεται από τον δίτη της αναμέτρησης. Είναι ένα φάουλ που είναι περίπου στα 10 με 12 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά από τον άξονα, εκεί που βρίσκεται τώρα στο σημείο ο διετής της αναμέτρησης ο κύριος Ματσούκας, και περιμένει τον παίκτη της Καλαμάτας, είναι ο Χατζηθεοδωρίδης, ο παίκτης ο οποίος θα πάει να εκτελέσει, αλλά πάει να πάρει όμως την μπάλα από το σημείο. Ενώ θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι εδώ δεν υπάρχει μουσική σήμερα όπως μας συνηθίζει η ομάδα του Βόλου πριν και κατά τη διάρκεια έτσι των ημιχρόνων, και ο λόγος έχει να κάνει με το Πέντρος, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών η αδελφή του ισχυρού άντρα της ΠΑΕ του Βόλου και δημάρχου της πόλης, του κ. Αχιλλέα Μπέου. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα όμως θα περάσει, η εκτέλεση ήταν από τον Μπονέτο, ο οποίος εκτέλεσε. Η μπάλα όμως πέρασε δίπλα από το αριστερό κάτω το δοκάρι της εστίας του Κοσέλεφ και κατέληξε out.
0: Σε αυτό που ανέφερες, Βαγγέλη, εγώ θα περίμενα να δούμε και να έχουμε και ένα λεπτό σιγή.
1: Ναι, όχι, δεν κρατήθηκε. Προφανώς, επειδή ήταν ευνίδιος ο θάνατος, δεν υπήρξε από την αρμόδια επιτροπή που ξέρεις στην ΕΠΟ ότι θα πρέπει να κατετεθεί, και ίσως αυτός είναι ο λόγος. Φαντάζομαι ίσως αυτό γίνει σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια.
0: Από τα προσεχή παιχνίδια, ναι.
1: Ακριβώς. Και να θυμίσουμε βέβαια, μιας και το είπαμε, ότι το Σάββατο η ομάδα του Βόλου ουσιαστικά είναι το τρίτο παιχνίδι που θα δώσει σε μία εβδομάδα. Μετά τον Ηρακλή το περασμένο Σάββατο, σήμερα είναι το δεύτερο παιχνίδι με την Καλαμάτα πράγματα για το κύπελο, για την Link Face, και το Σάββατο θα αντιμετωπίσει για το πρωτάθλημα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός, όπως το γνωρίζεις, ότι θα βρίσκεται από αύριο στην Θεσσαλία.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: θα το μάθουμε την ΑΕΛ.
1: Ακριβώς στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Και μια και αναφερόμαστε στο παιχνίδι αυτό, να υπενθυμίσω, το είχα πει νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων, ότι υπάρχει απαγόρευση από την αστυνομία για οργανωμένη μετακίνηση των φίλων του Ολυμπιακού. Ακόμα υπάρχει και απαγόρευση να πάρουν και εισιτήρια.
1: Δεν ζήτησε εισιτήρια ο Ολυμπιακός, που σημαίνει τα εισιτήρια που έχει ξεκινήσει η διάθεσή τους από χτες για αυτούς που θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, αλλά δεν έχει. Για να δούμε όμως τη φάση αυτή. Η μπαλιά για τον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος Κοντζάλης, η μεγάλη ευκαιρία. Η μεγάλη ευκαιρία που χάνει για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, δεν τα κατάφερε εκεί ο Χαραλαμπόγλου. Η μπάλα κοντράρισε πάνω στον αμυντικό, τον Ιγνιάτοβιτς, ο οποίος έβαλε το πόδι του την ώρα που ετοιμαζόταν να στείλει την μπάλα προς τα δίκτυα. Ο Ρεγκής ήταν ο παίκτης ο οποίος πήγε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Είναι το δεύτερο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα του Βόλου. Ουσιαστικά θα λέγαμε η καλύτερη στιγμή για τον Βόλο στο 11ο λεπτό για να ανοίξει το σκορ. Όμως τον πρόλαβε την τελευταία στιγμή εκεί ο Ιγνιάτοβιτς, βάζοντας το πόδι την ώρα που έκανε το σουτ ο Ρεγκής. Πάλι η ίδια εικόνα, Γκονζάλες και Ρεγκής. Αυτή τη φορά ο Γκονζάλες θα το εκτελέσει. Κεφαλιά από τον Σαμπούι ψηλά. Ο Χαραλαμπόγλου με το πλασεδάκι δεν θα τα καταφέρει εκεί να πιάσει κάποιο δυνατό. Δεν ανησυχεί ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα τον Βασίλειβιτς, ο οποίος θα μαζέψει την μπάλα και θα δώσει στη συνέχεια στον Μπακαγιώκο. Μπακαγιώκο, ο οποίος περνάει δεξιά για τον Λιατσικούρα. Αυτός περνάει μια μπαλιά μπροστά εκεί που κινείται ο Μπονέτο. Η μπάλα όμως ήταν δυνατή. Η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Το εκτελεί γρήγορα ο Γρόσδης. Κάργας είναι εκεί που ελέγχει για λογαριασμό υπό την πίεση του Χάμσα. Πίσω η μπάλα από τον Φάμπιο που πήγε προς τον Κάργα. Γίνεται το λάθος όταν παρεμβαίνει ο Εγκεσάν με το κεφάλι, βγάζει με μπροστινή μπαλιά, θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου και από τη μία πλευρά η μπάλα πάει στην άλλη περιοχή, εκεί που ο Βασίλειβιτς θα βγει έξω από την περιοχή με τα πόδια, ελέγχει την μπάλα, είναι δίπλα του ο Μπακαγιώκο, ο οποίος δέχεται την πάσα. Η πάσα θα πάει για τον Εγκεσάν, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Είναι πιο αριστερά ο Χατζηθεοδωρίδης, αλλά τελικά προτιμάει να την ξαναδώσει πάλι στον Μπακαγιώκο και αυτός να την επιστρέψει στο Βασίλειβιτς, παίζοντας αυτό το τριγωνάκι οι παίκτες της Καλαμάτας, θέλοντας να τραβήξουν πιο μπροστά τους επιθετικούς της ομάδας του Βόλου. Ο Βασίλειβιτς εκεί υπό την πίεση που τρέχει ο Μπάρε τώρα και ο Χαραλαμπόγλου πάνω στον η πίεση που ασκείται, καθώς αυτές είναι και οδηγίες από τον Κώστα τον Μπράτσο. Ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε τον Παναγιώτη τον Χριστόφιλέα να κάνει κάποιες οδηγίες με το χέρι να δείχνει στους παίκτες, αλλά πιο ήρεμος θα έλεγα. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Κώστας ο Μπράτσος περιμένει από τους παίκτες του αυτό που έλεγε και μετά το παιχνίδι με τον Ερακλή, να είναι πιο αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες που δημιουργούν, όπως αυτή που έγινε λίγο νωρίτερα, ουσιαστικά την πρώτη ευκαιρία. Που θα περίμενε δηλαδή να υπήρχε καλύτερο τελείωμα.
0: Πάντως, Βαγγέλη, έχει τόσο πολύ λίγο κόσμο στο γήπεδο που ακούγονται και μέχρι και οι φωνές των παιχτών, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς ακούγονται. Είναι νομίζω όπως βλέπεις ένα φιλικό, να το πω έτσι, παιχνίδι, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κόσμος. Ενώ υπάρχουν και έξι, βλέπω τουλάχιστον στην κερκίδα, είναι από την Καλαμάτα εκεί. Είναι φίλοι της Μαύρης Θύελλας που είναι στην κερκίδα.
0: Έκαναν την εκδρομή.
1: Ναι.
0: Ή είναι από εκεί, εν πάση περιπτώσει. Έτσι,
1: έτσι, πάντως, σίγουρα για να είναι στην κερκίδα εκεί θα είναι, έχουν σχέση με την ομάδα της Καλαμάτας. Ενδεχομένως να είναι και κάποιοι στα επίσημα, έτσι, στα VIP από κάτω. Αλλά είναι αυτό που είπε ο Δεκούγη. Τώρα βλέπουμε τον Κώστα τον Μπράτσο που φωνάζει και στους παίκτες του, καθώς η μπάλα είναι προς την περιοχή της Καλαμάτας. Όλα αυτά στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι 0-0 το αποτέλεσμα ανάμεσα στο Βόλο και την Καλαμάτα. Παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής για τη Link Face. Είναι το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Υπενθυμίζω ότι οι δύο ομάδες είχαν ξαναβρεθεί στα πλαίσια του φιλανθρωπικού τουρνουά εδώ στο Πανσαλικό Στάδιο.
0: Και τότε είχε περισσότερο κόσμο, Βαγγελή.
1: Ναι, ακριβώς. Είχε κόσμο ακριβώς. Τώρα δεν έχει. Εντάξει, είναι και η μέρα, είναι και ανοιχτή η αγορά, είναι πολλά, αλλά ούτως ή άλλως θα έλεγα έτσι δεν περίμενε κανείς και περισσότερο, και παρά το γεγονός ότι υπήρχε και ένα κίνητρο από την ομάδα του Βόλου, σε αυτούς δηλαδή που παρακολούθησαν το παιχνίδι με τον Ηρακλή το πραγμένο Σάββατο, ότι όποιος ήθελε να έρθει στο σημερινό παιχνίδι δεν θα πλήρουν δηλαδή χρήματα, θα ήταν δωρεάν η είσοδο. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια που γίνεται, δεν θα προλάβει εκεί, είναι πάρα πολύ δυνατή η παλιά, δεν πρόλαβε εκεί ο Χάμσα, έτσι η μπάλα καταλήγει λοιπόν out από την προσπάθεια που έκανε η Καλαμάτα από την δεξιά πλευρά. Η Καλαμάτα που μπορεί να έχει 2-3 επισκέψεις προς την περιοχή, αλλά δεν έχει δημιουργήσει την μεγάλη ευκαιρία, την μεγάλη απειλή προς την εστία του Βόλου σε αυτά τα 15 λεπτά παιχνιδιού. Με την μπάλα τώρα να παίζεται από τον Κοσέλευ για τον Μπάρε που γύρισε πίσω, ο Ελσαμπουή βγάζει μια μπαλιά, εκεί όμως είναι λάθος, δεν πάει για τον Γκονζάλες, θα κερδίσουν με τον Χατζηθεδωρίδη, και τώρα έρχεται όμως ο Γκονζάλες, ο οποίος κερδίζει, κερδίζει και το φάουλο από τον Σίγκουρσον, και ενδεχομένως εδώ να δει και την κίτρινη, και πράγματι βλέπει την κίτρινη κάρτα ο παίκτης και αρχηγός για την ομάδα της Καλαμάτας, ο Άρνορ Σίγκουρσον. Στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, η πρώτη κίτρινη που δείχνει στο παιχνίδι ότι της αναμέτρησης ο κύριος Ματσούκας, σε αυτό το τράβηγμα ουσιαστικά του Σίγκουρσον πάνω στον Γκονζάλες, όταν πήρε την μπάλα προσπάθησε να κλείσει προς τον άξονα, εκεί λοιπόν υπήρχε αυτό το κράτημα, ο διαιτητής είδε την παράβαση, υπέδειξε το φάουλ, αλλά και την κίτρινη κάρτα έδειξε στον ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας. Απέναντι από την εστία τώρα του Βασίλεβιτς έχουν πάρει θέση όλοι οι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας, έχουν γυρίσει πίσω και της ομάδας του είναι εκεί. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τον Κοντζάλες, παίζει τον 1-2 με το Ρεγκί, η σέντρα θα κόψει ο Μπακαγιώκο που είχε βγει πιο μπροστά. Η προσπάθεια τώρα που γίνεται και υπάρχει φάουλ αυτή τη φορά είναι για την Καλαμάτα, το φάουλ πάνω στον Χάμσα, ο οποίος είναι πάνω στον Κορέασο, ο παίκτης ο οποίος κέρδισε αυτό το φάουλ, λίγα μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Είναι ο Γκιασάν τώρα ο οποίος θα στήσει την μπάλα για να δούμε αν το εκτελέσει ο ίδιος ή θα δώσει. Τελικά το εκτελεί ο ίδιος για το Σίγκουρσον, αλλάζουν την μπάλα υπό την πίεση εκεί του Φουρτάδο, γιατί αυτό φωνάζει, βλέπω ο προπονητής του Βόλου Κώστας Μπράτσος, φωνάζει στους παίκτες που είναι μέσω επιθετικά και κυρίως τους δύο, του Χαρλαμπόγλου και του Φουρτάδο, να πιέζουν όταν έχει την μπάλα η Καλαμάτα, όπως και τώρα το βλέπουμε, πάει και ο Μπάρε πολλές φορές και ο Ρεγκίς από την άλλη πλευρά που κινείται αριστερά, γιατί έχει έρθει ο Κοντζάλες από την δεξιά πλευρά και γίνονται και αλλαγές, και μάλιστα να πούμε ότι ο Ρεγκίς με τον Κοντζάλες που είχαν μπει αλλαγή στο παιχνίδι με τον Ηρακλή είχαν βοηθήσει σημαντικά στο να καταφέρει η ομάδα του Βόλου να φτάσει στην ισοφάριση, και μάλιστα με γκολ του Κοντζάλες πήρε τον βαθμό απέναντι στον Ηρακλή τη στιγμή που ήταν πίσω στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ τώρα προσπάθησε η ομάδα της Καλαμάτας, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πίσω στον Κοσέλεφ που την ελέγχει ο Φάμπιο. Ο Κοσέλεφ τρέχει ο Σίγκουρσον εκεί, ο Εσαμπουή προσπάθησε και ο Κορεάσο εκεί, ο Καρεάσο, για να την κερδίσει. Ο Μπάρε αλλάζουν την μπάλα. Φουρτάδο κάνει την τρίπλα απέναντι στον Γκιασάν. Προσπαθεί να βγάλει μια παλιά για τον Ρεγκίς, δεν θα τα καταφέρει. Θα κόψει από την άλλη πλευρά ο Ιγνιάτοβιτς, και έτσι λοιπόν η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών της Καλαμάτας που προσπαθούν με αυτές τις αλλαγές να τραβήξουν τους παίκτες του Βόλου. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής θα έλεγα δυνατό, αλλά δεν λείπουν οι μεγάλες φάσεις, να εξαιρέσει κανείς μια προσπάθεια αυτή του Βόλου που έφτασε πολύ κοντά με τον Ρεγκίς, αλλά
0: την πρώτη καλή στιγμή που είχε η ομάδα του Βόλου.
1: Έτσι ακριβώς, δεν υπάρχει. Για να δούμε αυτή την πάσα τώρα προς τον Χατζηθεδωρίδη, ο οποίος έχει χώρο, θα βγάλει τη σέντρα, θα προλάβει μπροστά από τον Μπόλιβαρ, θα διώξει σε κόρνερ, και είναι ουσιαστικά το πρώτο κόρνερ της Καλαμάτας, έναντι δύο που έχει κερδίσει η ομάδα του Βόλου. Εσαμπουή λοιπόν μπροστά από τον σέντερφορ της ομάδας της Καλαμάτας, θα διώξει την μπάλα κόρνερ από το γύρισμα που έγινε από την αριστερή πλευρά από τον Χατζηθεδωρίδη. Ο Μπονέτο είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από την αριστερή πλευρά, και οι υπόλοιποι έχουν πάρει θέση εκτός από έναν ποδοσφαιριστή, δύο μάλλον, που μένουν πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Είναι ο Ιγνιάτοβιτς και ο Χατζηθεδωρίδης, έχει προδηθεί και ο Μπακαγιώκου και ο Γκιασάν, λίγο πιο πίσω ο Καραϊάσο, εκτελείται από τον Μπονέτο, θα διώξει εκεί, έχει βρει το κεφάλι, αλλά πέφτουν και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Πρέπει να γίνει φάουλ εκεί από τον Μπακαγιόκο στην προσπάθειά του να κερδίσει την κεφαλιά πάνω στον Ερσαμπουή που σηκώνεται τώρα με τη βοήθεια του Κοσέλεφ. Ο διαιτητής αναμέτρησε, ο κ. Ματσούκας σφυρίζει λοιπόν επιθετικό φάουλ και έτσι η μπάλα θα στηθεί για να δοθεί συνέχεια από τον Κοσέλεφ. Το Μολδαβό, ο τερματοφυλάκα που έχει περάσει όπως ξέρουμε και από την ομάδα της Λαμίας και του Ατρόμητου πριν αγωνιστεί με την φανέλα της ομάδας του Βόλου. Ο Κοσέλεφ λοιπόν, ο οποίος ψάχνει να βρει συμπαίκτη του, τελικά θα προτιμήσει τον Σαμπουή. Δεξιά αυτός για τον Μίγα, ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, σε πάσα για τον Γκοντζάλης που προσπάθησε με τα κουνάκια να περάσει μια παλιά, αλλά αυτό που κατάφερε όμως είναι να κερδίσει το πλάγιο, καθώς η μπάλα βρήκε τον Χατζη Θεοδωρίδη και πέρασε πλάγια. Το πλάγιο είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εκεί λοιπόν που ο Μίγας πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Στο 20 λεπτό έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάντα στο 0-0. Δεν υπάρχει ακόμη σκορ για τις δύο ομάδες. Στο παιχνίδι κυπέλου, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για τη Link Face, είναι, θα έλεγα έτσι, από αυτά τα παιχνίδια που οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν την νίκη για να συγκεντρώσουν όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς και να αποκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Κάργας ελέγχει εκεί υπό την πίεση εκεί που έγινε από τον Χάμσα. Προσπαθεί τώρα ο Λιατσικούρας, μάχεται εκεί, θα χάσει όμως την μπάλα. Προσπάθησε ο Χαρλαμπόγλου, καθυστέρησε εκεί και τον πρόλαβαν οι παίκτες της Καλαμάτας. Πίσω η μπάλα από τον Σίγκουρσον για τον Μπακαγιόκο και αυτός περνάει μια παλιά δεξιά για τον Μπονέτο. Αυτός για τον Χάμσα, ο Χάμσα ο οποίος θέλει να ξεφύγει εκεί από τον Κάγα, ο έμπειρος όμως αμυντικός είναι αυτός ο οποίος βγαίνει νικητής από τις μονομαχίες αυτές. Η παλιά του Γρόζει τώρα για τον Φουρτάδο. Φουρτάδο ο οποίος πήγε να βρει την μπάλα, δεν μπόρεσε και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Κεσάν να την κερδίσει και να γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα Βασίλεβιτς. Και τώρα ο Μπακαγιόκο αλλάζει παιχνίδι. Η μπάλα έρχεται αριστερά για τον Χατζηθεοδωρίδη. Τρέχει ο Γκοντζάλες εκεί για να τον προλάβει. Για τον Καρεάσο, ο Καρεάσο ο οποίος θα αλλάξει με τον Χατζηθεοδωρίδη. Πίσω η μπάλα για τον Κεσάν. Καρεάσο, η μπάλα πάει δεξιά για τον Μπακαγιόκο. Μπακαγιόκο ο οποίος μια παλιά εκεί που κινείται ο Χάμψα. Προσπαθεί και υπάρχει φάουλ που γίνεται πάνω στο... Είναι ο Μπονέτο, ο Λιατσικούρας, με συγχωρείτε, αυτός που θα κερδίσει το φάουλ από την δεξιά πλευρά. Εκτελείται γρήγορα. Καρεάσο κρατάει την μπάλα δεξιά για τον Ιγνιάτοβιτς. Η παλιά του Ιγνιάτοβιτς τώρα για τον Μπονέτο δεν είναι καλή όμως, αλλά είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Ο Βόλος ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο με τον Γρόζδη. Ο Γρόζδης ο οποίος το βλέπουμε σήμερα έτσι στην αριστερή θέση, τον έχει χρησιμοποιήσει ο Κώστας Ζομπράτσος σε κάποια παιχνίδια, όπως και την περασμένη αγωνιστική για το πρωτάθλημα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή όταν χρειάστηκε. Πέρασε στην αριστερή πλευρά. Εδώ υπάρχει φάουλ που έχει γίνει πάνω στον Καρεάσο, σφυρίζεται από το τη αναμέτρηση. Το φάουλ αυτό είναι για την Καλαμάτα. Λίγο δεξιά φαίνεται ο παίκτης της Καλαμάτας ότι έχει χτυπήσει. Είναι στο χόρτο. Τώρα πάει ο διαιτητής από πάνω του για να δει, κρατάει πάντα το πόδι του, ενώ το φάουλ θα στηθεί τώρα για να χτυπηθεί αυτό το φάουλ για λογαριασμό της ομάδας της Καλαμάτας και αυτό το φάουλ φέρνει κόσμο απέναντι από την περιοχή του Κοσέλεφ.
0: Ίσως πολύ δούμε και μια καλή στιγμή εδώ, Βαγγελή.
1: Ναι, θα εξαρτηθεί από την εκτέλεση. Ο Χάμσα πάντως είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει για λογαριασμό της Καλαμάτας. Το εκτελεί πλασαριστά για τον Γνιάτοβιτς, αυτός για τον Χατζηδωρίδη. Και εδώ χάνεται η μπάλα τώρα από τον Γκονζάλες που φεύγει τώρα στην επίθεση. Ο Γκονζάλες ο οποίος καθυστέρησε, έχει γυρίσει η άμυνα της Καλαμάτας, βγάζει μια παλιά δεξιά εκεί που κινείται ο Χαρλαμπόγλου. Γκονζάλες, η παλιά μέσα στην περιοχή, δεν είναι σε θέση το Φουρτάδο, θα κάνει το σούτ, η απόκριση από τον Βασίλεβιτς, δεν είναι σε θέση offside, αυτό τουλάχιστον δείχνει και αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Να λοιπόν που πολύ έξυπνα κατάφερε εκεί ο Γκοντζάλες να περάσει την μπάλα για τον Φουρτάδο, όμως ο ίδιος δεν είχε αυτό το τελείωμα. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, ουσιαστικά θα έλεγα είναι η δεύτερη καλή στιγμή μετά από την πρώτη που είχε ο Ρεγκής και το κόρνερ που είχε παραχωρήσει τότε ο Ιγνιάτοβιτς. Τώρα ήταν η σειρά του Φουρτάδο, ο οποίος όμως δεν κατάφερε και αυτός με τη σειρά του να νικήσει τον τερματοφύλακα Βασίλεβιτς. που απέκρουσε την μπάλα και διατήρησε αυτό το 0-0 στο παιχνίδι εδώ στο Πανσαλικό Στάδιο.
0: Δεν έγινε καλή στιγμή για την Καλαμάτα, αλλά στην κόντρα ο Βόλος βρήκε τη δεύτερη
1: ακριβώς
0: καλύτερη σου του στιγμή. Έτσι. Και μπορούσε να βάλει και γκολ εδώ.
1: Και εδώ φαίνεται δικαιώνεται ο προπονητής ο Κώστας Ομπράτσος που τον βλέπουμε συχνά να φωνάζει, ενώ τώρα βλέπουμε εκεί τον βοηθό, τον Γιάννη, τον Χρήστο τον Αντωνόπουλο να πάει προς τον Παναγιώτη τον Χριστοφιλέα. Κάτι φαίνεται να του είπε, προφανώς που έχει να κάνει με την κίνηση των ποδοσφαιριστών μέσα στον αγωνιστικό χώρο για λογαριασμό της Καλαμάτας. Η μπάλα είναι αριστερά και που είναι ο Γρόζης που βγάλει μια παλιά για το Ρεγγίς. Ο Ρεγγίς ο οποίος θέλει να βρει το Φουρτάδουλα, δεν θα ακολουθήσει αυτό στην πορεία της μπάλας, ήταν δυνατή. Και εκεί που πάει η μπάλα είναι ο τερματοφυλάκας της Καλαμάτας που έχει βγει από την περιοχή με τα πόδια, μαζεύει για να την δώσει στον Κεσάν. Ο Κεσάν, ο οποίος έχει χώρο, έχει μπροστά του τον Φουρτάδο. Στο 25ο λεπτό οι δύο ομάδες έχουν φτάσει στον αγωνιστικό χώρο. Βόλος Καλαμάτα είναι πάντα στο 0-0. Μια παλιά τώρα που είναι δυνατή, ο Μίγας θα κόψει με το εξωτερική πλευρά του δεξιού ποδιού. Η μπάλα έφτασε ξανά πάλι στα πόδια των παικτών της Καλαμάτας, Μπακαγιώκο και Χαρλαμπόγλου. Εκεί πιέζει ο παίκτης του Βόλου τον αμυντικό της ομάδας της Καλαμάτας που γύρισε στο Βασίλεβιτς και αυτός έδωσε την πάσα στον Κεσάν μπροστά από το Φουρτάδο, ξανά πάλι για τον Μπακαγιώκο από τα πόδια των Κεσάν. Αυτό το βλέπουμε συχνά να αλλάζουν την μπάλα οι δύο ποδοσφαιριστές. Το κάνουν αυτό για να τραβήξουν πιο μπροστά τους παίκτες του Βόλου και να βρούνε διαδρόμους που θέλουν για να τους δουν. Να του τώρα λοιπόν ο Καρεάς, ο οποίος εδώ ο Χάμσα είναι ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, θα βγάλει την παλιά για τον Πονέτο μέσα στην περιοχή απέναντι τον Κοσέλεφ, παλιά και η μπάλα στα δίκτυα. 0-1 για την Καλαμάτα από την παλιά εκεί του Μπονέτο και ο Μπόλιβαρ, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία από κοντά, την στέλνει στα δίκτυα σε κενή εστία ουσιαστικά, γιατί το γύρισμα του Μπονέτο από την δεξιά πλευρά βγήκε ο Κοσέλεφ εκεί να του κλείσει το οπτικό πεδίο. Η μπάλα έφτασε στον Μπόλιβαρ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε ο Αλβαράντο Μπόλιβαρ να τη στείλει στα δίκτυα και να ανοίξει το σκορ στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Καλαμάτα ανοίγει το σκορ και προηγείται του Βόλου, ενώ υπάρχει η διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές και να πάρουν και τις οδηγίες για την συνέχιση του αγώνα. 0-1 λοιπόν στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μπόλιβαρ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε αυτή την ενέργεια που ξεκίνησε από τα πόδια του Χάμσα, ο Μπονέτο, το γύρισμα και από κοντά σε κενή εστία ουσιαστικά ο Μπόλιβαρ την έστειλε στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ και έβαλε μπροστά την ομάδα του. Βόλος Καλαμάτα 0-1 στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Πάρε και εσύ μια ανάσα, Βαγγέλη, να ενυδατωθείς. Η Καλαμάτα λοιπόν άνοιξε το σκορ με το τέρμα του Μπόλιβαρ στο 26ο λεπτό και προηγείται του Βόλου με 1-0 σε αυτό το παιχνίδι με το οποίο έχει ανοίξει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλου. Αύριο στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μάρκο Κηφισιά, στις 8 η Λάρισα η ΑΕΛ θα παίξει με τον Ολυμπιακό, την ίδια ώρα θα γίνει το μάτς Πανσεραϊκού Ατρομήτου και στις 10.15 ΠΑΟΚΟΦΗ, ενώ την 5η θα πέσει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην League Phase του Κυπέλου με τον αγώνα Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Τώρα για τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα και ρωτάνε τι γίνεται όταν θα ολοκληρωθεί η League Phase του Κυπέλου και υπάρξουν ομάδες οι οποίες θα είναι ισόβαθμες, πώς θα προκύψει η ομάδα η οποία θα περάσει στην επόμενη φάση στα knockout παιχνίδια, είτε στα play-off είτε κατευθείαν στην τετράδα που πηγαίνει στα πρώιμη τελικά. Σε περίπτωση λοιπόν που προκύψει ισοβαθμία ομάδων, τότε θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά τα εξής κριτήρια. Πρώτον είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων. Δεύτερο κριτήριο, η καλύτερη επίθεση. Τρίτο κριτήριο, η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας. Τέταρτο κριτήριο, οι περισσότερες νίκες. Πέμπτο κριτήριο, οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας. Έκτο και τελευταίο κριτήριο, η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 25-26. Επανήλθαν στο γήπεδο οι παίχτες, συνεχίζουν τον αγώνα για το πρώτο μέρος. Πάμε και πάλι στο Βαγγέλη Μητρούσια.
1: Έχει σηκώσει τη σημαία του την ώρα που ο Φουρτάδο έπαιρνε την μπάλα από τα αριστερά και πήγε να κάνει την επίθεση για λογαριασμό του Βόλου. Λοιπόν, σηκώθηκε η σημαία από την πλευρά του πρώτου βοηθού που διακόπτει, θα έλεγα, έτσι, αυτή την προσπάθεια του Βόλου. Το 0-1 είναι γεγονός στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπενθυμίζουμε ότι η Καλαμάτα στο 26ο λεπτό με τον Μπόλιβαρ άνοιξε το σκορ και προηγείται της ομάδας του Βόλου με 0-1. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Βόλου στη συνέχεια, στα λεπτά που απομένουν για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, ή θα διατηρηθεί αυτό από την ομάδα της Καλαμάτας, ή ενδεχομένως να έχει και άλλες ευκαιρίες, γιατί μέχρι στιγμής είναι μετρημένες. Εκεί που είδαμε, Δημήτρη, ότι η ομάδα του Βόλου είχε τις δύο ευκαιρίες, η Καλαμάτα όμως κατάφερε.
0: Στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία που έκανε. Έτσι,
1: στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία ακριβώς, να στείλει την μπάλα, να τελειώσει όπως λέμε τη φάση και να την στείλει στα δίχτυα και να ανοίξει έτσι το σκορ και να προηγείται. Και τώρα προσπαθεί ο Σίγκουρσον, ο οποίος αλλάζει την μπάλα και με τον Λιατσικούρα. Σίγκουρσον προσπάθησε εκεί με τον Μπόλιβαρ, τον παίκτη που πέτυχε τον γκολ, δεν τα κατάφερε όμως, και πάει και ο ίδιος τώρα έτσι να γίνει αμυντικός, γιατί η ομάδα του Βόλου δεν μπόρεσε εκεί, η παλιά του Φουρτάδο δεν ήταν καλή. Για τον Γκάργα που πήγε να παίξει το 1-2, να βγάλει μπροστά την ομάδα, το αυτό έκανε ο κεντρικός αμυντικός, το συνηθίζει αυτό ο έμπειρος αμυντικός, το κάνει πάρα πολλές φορές να βγαίνει. Και βέβαια, εμείς θα σου πούμε ότι έχουμε γίνει μουσκεμα εδώ από την
0: υγρασία.
1: Υγρασία ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι είναι στο 32 βαθμούς Κελσίου, έχει μια άπνοια και αυτό κάνει την ατμόσφαιρα έτσι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Αποπνικτική.
1: Αποπνικτική και κυρίως για τους ποδοσφαιριστές έτσι που αγωνίζονται. Παρά το γεγονός ότι είμαστε στη σκιά, αλλά λόγω ότι υπάρχει το σκέπαστρο.
0: Είναι η άπνοια που το δημιουργεί αυτό, Βαγγέλη.
1: Ακριβώς έτσι. Και φαντάσου τώρα
0: υψηλά ποσοστά υγρασίας, βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς. Η προσπάθεια συνεχίζεται για τον Βόλο από τη δεξιά πλευρά με τον Μίγα. Βγάζει τη σέντρα. Δεν μπόρεσε και ο Χαρλαμπόγλου να πιάσει την μπάλα. Όμως εκεί που πάει η μπάλα, θα πέσει πολύ γρήγορα ο Ιγνιάτοβιτς. Θα παραχωρήσει το πλάγιο μπροστά από τον Ρεγκίς που πήγε να προλάβει. Εκτελεί γρήγορα ο Γρόσδης πίσω για τον Κάργα. Ο Γιάννης ο Κάργας κρατάει την μπάλα. Ψάχνει να βρει συμπαίκτη του για το Φορτάδο. Τελικά όχι, δεν θα ακολουθήσει κανείς την μπάλα, θα καταλήξει out αυτή, γιατί φοβήθηκαν μήπως είναι offside οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Φουρτάδο και ο Χαρλαμπόγλου, στην πάσα που έκανε έτσι την μπροστινή παλιά ο Κάργας. Τελικά όμως δεν ακολούθησε κανείς, η μπάλα κατέληξε out, εκτελέστηκε συνέχεια από τον Βασίλειβιτς. Χαντιθοδωρίδης προσπαθεί με τον Γκονζάλες. Γυρίζει πίσω, γίνεται το λάθος, θα κερδίσει εκεί ο Χαρλαμπόγλου. Η κόντρα όμως εκεί μαζί με τον Λιατσικούρα, τελικά δεν μπόρεσε η μπάλα εδώ ο Γκονζάλες να την προλάβει στην προσπάθεια που έκανε. Υπάρχει και επιθετικό φάουλ που σφυρίζεται από τον διαιτητή πάνω στον Γκεσάν. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει εδώ και η μπάλα περνάει στην κατοχή της Καλαμάτας, η οποία προηγείται από το 26ο λεπτό με τον Μπόλιβαρ με 0-1. Στο 32ο λεπτό έχουν φτάσει δύο ομάδες. Η συνέχεια λοιπόν με την εκτέλεση του φάουλ από τον Βασίλειβιτς. Ενώ βλέπω τώρα από την πλευρά στον πάγκο της Καλαμάτας έχουν σηκωθεί όλοι οι ποδοσφαιριστές με εντολή προφανώς του προπονητή για να προθερμαίνονται. Προφανώς θα γίνουν και κάποιες αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο από την πλευρά του Παναγιώτη Χριστοφιλέ, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία και σε άλλους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν στο σημερινό παιχνίδι. Ο ομάδας Καλαμάτας που προσπαθεί τρώμα το χάμψα και κερδίζει και φάουλ ο νεαρός, ο οποίος λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή είναι αυτό το φάουλ που κερδίζει η ομάδα της Καλαμάτας. Το εκτελεί γρήγορα εκεί ο Καρεάσο προς τον Χατζηθεοδωρίδη. Αυτός γυρίζει πιο πίσω για τον Γκεσάν. Η παλιά δεξιά για τον Μπακαγιώκο. Αυτές είναι αλλαγές που γίνονται συχνά, γιατί είπαμε ποιος είναι ο λόγος. Τώρα μια παλιά για τον Ιγνιάτοβιτς, ο οποίος κινείται από τη δεξιά πλευρά. Είναι δυνατή η πάσα εκεί. Δεν θα προλάβει ο Ιγνιάτοβιτς. Η μπάλα θα καταλήξει out και περνάει κατευθείαν στην πλευρά του Βόλου, που γρήγορα παίζουν την μπάλα για να κινηθούν προς την πλευρά της Καλαμάτας. Γκονζάλες και Μίγας. Άνοιξε πολύ την μπάλα. Ήρθε εκεί ο Λιατσικούρας, την κέρδισε, αλλά ο Βόλος την ξανακέρδισε πάλι με το Φουρτάδο που κλείνει προς το κέντρο. Η παλιά για τον Ρεγκίς δεν είναι καλή. Θα κόψει με υπερπροσπάθεια ο Ιγνιάτοβιτς. Και τώρα στην επίθεση ο Μπόλιβαρ, ο οποίος δεν είναι σε θέση offside, ο παίκτης ο οποίος πέτυχε τον γκολ. Η παλιά για τον Σίγκουρσον που προσπάθησε να κάνει το πλασαδάκι. Εδώ όμως δεν ευνηδιάζεται ο τροματοφύλακας Κοσέλεφ, ο οποίος πέφτει στην πορεία της μπάλας και την μπλοκάρει, θα έλεγα, και έτσι διατηρεί το 0-1 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ομάδα της Καλαμάτας έπαιξε πολύ γρήγορα. Ήταν ο Μπόλιβαρ αυτός ο οποίος από την δεξιά πλευρά έδωσε για τον Ιγνιάτοβιτς μέσα στην περιοχή. Προσπάθησε να πλασάρει ο αρχηγός της ομάδας της Καλαμάτας, όμως ο Κοσέλεφ έπεσε στην πορεία, θα έλεγα, της μπάλας. Παρακολουθούσε την εξέλιξη της φάσης και έτσι κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο και να διατηρήσει το 0-1. ένα που είναι από το 26ο λεπτό. Ο Βόλος, ο οποίος προσπαθεί να βγει μπροστά, δεν τα έχει καταφέρει. Εδώ η μπάλα από τον Μπάρε θα πάει πιο πίσω, καθώς έχει γυρίσει και η ομάδα της Καλαμάτας. Αυτό βλέπουμε. Γυρίζουν πολύ γρήγορα όταν βλέπουν ότι ο Βόλος προσπαθεί να οργανώσει επίθεση. Ο Γρόσδης είναι τώρα ο παίκτης ο οποίος έχει την μπάλα. Η μπαλιά για τον Γκονζάλες. Δεν είναι σε θέση offside. Απέναντι από τον Βασίλης. Κρατάει την μπάλα. Η πάσα θα αποκρούσει με το πόδι. Ξανά η μπάλα στον Γκονζάλες που κρατάει. Νέο σουτ. Η μπάλα θα περάσει παράλληλα από την εστία και θα καταλήξει out. Διπλή ευκαιρία στο 34ο λεπτό. Ο Βόλος δεν μπόρεσε. Ο Γκονζάλες το σουτ που έγινε. Η απόκρουση από τον τροφύλακα με το αριστερό πόδι, θα λέγα έτσι, το τέντωσε το πόδι του και απέκρουσε την μπάλα. Η μπάλα στρώθηκε ξανά πάλι στον Γκονζάλες, ο οποίος στην δεύτερη προσπάθεια δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία και κατέληξε out. Η διπλή λοιπόν ευκαιρία για το Βόλο να φτάσει στην ισοφάριση στο 34ο λεπτό με πρωταγωνιστή τον Γκονζάλες αλλά και τον Βασίλεβιτς που κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο στην πρώτη, τουλάχιστον έτσι, στο πρώτο σουτ που επιχείρησε ο μεσοεπιθετικός της ομάδας του Βόλου. Η συνέχεια λοιπόν για την Καλαμάτα που κρατάει το 0-1, τον γκολ του Μπόλιβαρ από το 26ο λεπτό και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο η ομάδα της Καλαμάτας, ενώ είδα λίγο νωρίτερα να έχει δώσει εντολή στον Ουρτάδο ο Κώστας ο Μπράτσος για να περάσει στο παιχνίδι, βλέποντας ότι επιθετικά εκεί ανάμεσα από τους δύο ψηλούς της Καλαμάτας υπάρχει ένα κενό, να το πω, δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει κάποιος επιθετικός που θα μπορεί να πιέσει τους δύο κεντρικούς. Εδώ η σέντρα που γίνεται από τον Μίγα δεν είναι καλή, δίνει τη δυνατότητα εύκολα ο τερματοφύλακας Βασίλεβιτς να βγει και να μαζέψει την μπάλα σε αυτή τη σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά από τον αρχηγό της ομάδας του Βόλου, τον Γιώργο τον Μίγα. 36ο λεπτό, το 0-1 παραμένει στο Πανσαλικό στάδιο, με την ομάδα της Καλαμάτας να έχει την μπάλα στα πόδια της, με τον Γκεσάν τώρα που κατεβάζει, εδώ όμως Μπάρε και υπάρχει φάουλ. Προσπάθησε να παρεμποδίσει, σφυρίζεται το φάουλ αυτό από τον κύριο Ματσούκα, το διευθυντή της αναμέτρησης, σταματάει βέβαια τη φάση, αλλά η ομάδα της Καλαμάτας θα κερδίσει το φάουλ, ο Γκεσάν ο παίκτης ο οποίος το κέρδισε, ενώ τώρα φαίνεται κάτι να λέει εκεί ο προπονητής της ομάδας του Βόλου Κώστας ο Μπράτσος για τη φάση αυτή προς τον τέταρτο διαιτητή. Εκεί θεωρεί ότι δεν ήταν φάουλ αυτό που έκανε ο παίκτης του, αυτός ήταν λόγος. Από την άλλη πλευρά πιο ήρεμος ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας, ο Γκεσάν από τα πόδια του Βασίλεβιτς και τώρα είναι ο Καρεάσο που γύρισε πιο πίσω, εκεί αλλάζει ξανά με τον Γκεσάν. Η μπαλιά για τον Χατζηθεοδωρίδη που τρέχει μαζί με τον Μίγα. Ο Χατζηθεοδωρίδης θα προλάβει την μπάλα πιο γρήγορος από τον δεξιό επιστοφυλάκα της ομάδας του Βόλου. Πίσω για Τσικούρα, Σίγκρουσον. Για Τσικούρας προσπάθησε να παίξει τον 1-2, προσπαθεί, ευνοείται από την κόντρα, επιμένει, κρατάει την μπόλα στα πόδια του, εκεί όμως έρχεται, την κερδίζει και τώρα είναι ο Χάμσα, ο οποίος την κέρδισε εκεί μπροστά από τον Κάργα. Χατζηθεοδωρίδης, η σέντρα προς τον Μπονέτο, ο Μπονέτο θα προλάβει την μπάλα, δεν έχει βγει, έχει μπροστά του τον Γρόσδη που τον κατεδιώκει, γυρίζει πιο πίσω για τον Ιγνιάτοβιτς, Μπονέτο ξανά, μπροστά του ο Γρόσδης, η μπαλιά για τον Γιατσικούρα. Αυτός πιο πίσω για τον Καρεάσο, αλλάζουν την μπάλα, Χάμψα, Χατζηθεοδωρίδης, πέφτει κάτω, θα χάσει την μπάλα και την κερδίζει ο Μπάρε. Ο Μπάρε ο οποίος περνάει τώρα μια μπαλιά για τον Χαραλαμπόγλου. Χαραλαμπόγλου που έχει μπροστά του τον Μπακαγιώκο, είναι και ο Φουρτάδο, η μπαλιά τελικά για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες το σουτ και η μεγάλη ευκαιρία. Δοκάρι, οριζόντιο δοκάρι για τον Βόλο από το σουτ που γίνεται από τον Γκονζάλες από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα λοιπόν θα χτυπήσει στο δοκάρι και στη συνέχεια θα απομακρυνθεί και έτσι θα λέγα η ομάδα της Καλαμάτας σώζεται από μια μεγάλη παραβίαση από το σουτ του Γκονζάλες. Για μία ακόμη φορά στο 38ο λεπτό η ομάδα του Βόλου έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση και τώρα είναι η σειρά της Καλαμάτας με τον Χατζηθεοδωρίδη. Το σουτ, η απόκρουση από τον Κωνσέλεφ και η μπάλα στα δίκτυα. Η μπάλα στα δίκτυα από το σουτ του Χατζηθεοδωρίδη, δεν μπόρεσε και ο Κωνσέλεφ να τη συγκρατήσει στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, λίγα δευτερόλεπτα μετά την ευκαιρία που είχε η ομάδα του Βόλου με τον Κοντζάλη στο οριζόντιο δοκάρι. Ήρθε η σειρά λοιπόν του Χατζηθοδωρίδη από την αριστερή πλευρά, έκλεισε προς τον άξονα, έπιασε το σουτ, μπόρεσε ο Κοσέλεφ εκεί να την συγκρατήσει και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και γίνεται το 0-2 για την ομάδα της Καλαμάτας που αποκτάει ένα σημαντικό προβάδισμα απέναντι στο Βόλο με τα δύο γκολ που έχει πετύχει στο 26 λεπτό με τον Μπόλιβαρ και στο 31 λεπτό με τον Χατζηθεδωρίδη. Να λοιπόν που η Καλαμάτα και τώρα ετοιμάζεται να γίνει αλλαγή, αυτό που λέγαμε και λίγο νωρίτερα.
0: Νομίζω Βαγγέλη άλλος είναι ο σκορέρο Μπενέτο, πώς λέγεται, κάτσε να δεις.
1: Όχι, νομίζω ότι το σούτ έγινε από τον Χατζηθεδωρίδη, τώρα αν υπήρχε παρεμβολή. Ο Χατζηθεδωρίδης ήταν αυτός ο οποίος έπιασε το σούτ. Έτσι έχω γιατί βλέπω από την αριστερή πλευρά, αυτό σούταρε.
0: Με το 32.
1: Ναι, όχι το 32 είναι ο Μπονέτο.
0: Ο Μπονέτο, αυτός είναι.
1: Ναι. Ο Μπονέτο είναι, αν το έχει βάλει και το βλέπεις, γιατί το σούτ το έκανε ο Χατζηθεδωρίδης, αν παρενέβει και έβαλε το πόδι του. Λοιπόν, θα βγει, ο Φουρτάδο είναι η αλλαγή και θα μπει στη θέση του στο 40 λεπτό, θα μπει ο Ουρτάδο, αυτή είναι η αλλαγή, πρώτη αλλαγή. Λοιπόν, αυτό εσύ επειδή έχεις το replay και
0: βλέπω,
1: το
0: βλέπεις... ναι, το replay και δείχνει η τηλεόραση, δείχνει σκορ τον Μπονέτο.
1: Τον Μπονέτο. Ωραία, λοιπόν ο Μπονέτο, γιατί από το σούτ του Χατζηθεοδωρίδη πάντως από την αριστερή πλευρά, έτσι ξεκίνησε η φάση. Τώρα, από εκεί και πέρα έχεις τη δυνατότητα σίγουρα με το replay να βλέπουμε καλύτερα τη φάση. Λοιπόν, 0-2, αυτό έχει σημασία πάντως, ότι η Καλαμάτα έχει πετύχει δύο γκολ.
0: Εγώ είμαι περίεργος να δω πότε θα βάλει γκολ ο Βόλος στην Καλαμάτα, στο Παναθεσσαλικό, στο φιλανθρωπικό ίδρυμα, φιλανθρωπικό τουρνουά έχασε ένα 2-0. Τώρα το σκορ πάλι 2-0 στο ημίχρονο, πριν βγει το ημίχρονο.
1: Και είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία, θα έλεγα, γιατί με τον Γκονζάλης ουσιαστικά τρεις φορές η διπλή ευκαιρία και το οριζόντιο δοκάρι που είχε ο Βόλος με τον Γκονζάλης δεν μπόρεσε να πετύχει τον γκολ και αμέσως μετά ήρθε το δεύτερο γκολ για την ομάδα της Καλαμάτας, η οποία κατάφερε λοιπόν να πετύχει δύο γκολ και να προηγείται και σίγουρα. Τώρα για να δούμε τον Ουρτάδο, ο οποίος ανοίγει πολύ την μπάλα, Γκνιάτοβιτς, ο οποίος θα την διώξει μακριά και είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για την ομάδα του Βόλου από την δεξιά πλευρά, το εκτελεί ο Ουρτάδο, ο οποίος πέρασε λίγα λεπτά νωρίτερα. Μπάρε. Η παλιά είναι λάθος και η μπάλα περνάει πλάγια και το πλάγιο είναι για την ομάδα της Καλαμάτας που δεν βιάζεται, προηγείται με 2-0 στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, λίγα λεπτά πριν από το τέλος.
0: Να δώσω και μια ενημέρωση γρήγορα Βαγγέλη, στα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα Ελλάδα-Σερβία, η Εθνική Ομάδα Πόλων των Ανδρών δεν μπήκε καλά στο μάτς με στους μεσογειακούς αγώνες απέναντι στη Σερβία, έχανε με 5-0, έχει μειώσει σε 5-2, βρισκόμαστε περίπου ένα λεπτό πριν τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου. Ενώ στο παιχνίδι του handball που παίζει τώρα η Εθνική Ομάδα Γυναικών με την Αλγερία, βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό του πρώτου μέρους, το σκορ είναι ισόπαλο 4-4. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, συνέχεια εδώ μια προσπάθεια από τον Βόλο πάλι από τον Γκονζάλες, δεν μπόρεσε εκεί να την τελειώσει, η μπάλα κατέληξε out και έτσι δίνεται η δυνατότητα στην ομάδα της Καλαμάτας να πάρει την μπάλα στην κατοχή της και να ξεκινήσει από τον τροματοφυλάκα τον Βασίλιεβιτς που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι αυτή η προσπάθεια για να επιτεθεί απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Εκεί που πάει η μπάλα θα πάρει ο Σαμπούι την κεφαλιά, ο Καρεάσο θα κατεβάσει. Πίσω Γκεσάν για τον Μπακαγιώκο. Μπακαγιώκο ο οποίος κρατάει, κατεβάζει λίγο, περνάει μια παλιά δεξιά για τον Μπονέτο. Μπονέτο βγάζει μια παλιά για τον Χάμσα. Δεν μπορεί και ο νεαρός. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Κοσέλεφ. Αυτός για τον Εσαμπουή. Ο Εσαμπουή ο οποίος θα αλλάξει με τον Κάργα. Ο Κάργας ο οποίος ψάχνει να βρει παίκτη, βρίσκει τον Μπάρε, ξεμαρκάρει στον άμεσα από τρεις ποδοσφαιριστές, κρατάει την μπάλα, ο Μπάρε που περνάει μια παλιά αριστερά για τον Ρεγκής. Ρεγκής κλείνει προς τον άξονα, η παλιά για τον Χαρλαμπόγλου και τελικά εκεί παρεμβαίνει ο Γκεσάν και έχουμε κόρνερ. Το κόρνερ είναι το τρίτο για την ομάδα του Βόλου, έναντι ενός που κερδίσει Καλαμάτα. Θα πάει ξανά ο Γκονζάλες και ο Ρεγκής, οι δύο ποδοσφαιριστές, με το αριστερό ή με το δεξί, για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει από τους δύο. ο Ρεγκής ή ο Γκονζάλες, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έχουν πάρει θέση της Καλαμάτας για να αμυνθούν και του Βόλου για να επιτεθούν. Περιμένουν 44 λεπτό της αναμέτρησης. Ο κ. Πατσούκας δίνει το ένωσμα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με την εκτέλεση του κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Εκτελείται από το Ρεγκής και υπάρχει σφύριγμα πιο μπροστά, επιθετικό φάουλ από τον Ελσαμπουή. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει εδώ και η μπάλα περνάει στην Καλαμάτα, η οποία τώρα ετοιμάζεται με τον Βασίλεβιτς εκεί να δώσει συνέχεια με την εκτέλεση αυτού του φάουλ που κέρδισε η ομάδα του, όταν ο επιθετικός, ο κεντρικός αμυντικός, ο Ελσαμπουή, παρακοινώς επέψε σε επιθετικό φάουλ. Ο Βασίλεβιτς, ο οποίος θα στείλει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Εσαμπούι που κερδίζει μπροστά από τον Μπόλιβαρ, τον παίκτη που άνοιξε το σκορ και έκανε το 0-1, και στη συνέχεια ο Μπονέτο έκανε το 0-2 για την ομάδα της Καλαμάτας, η οποία προηγείται με 0, και τώρα υπάρχει φάουλ. Εδώ είναι ο Καρεάσο, ο παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι έχει χτυπήσει στην προηγούμενη φάση. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η διακοπή, ενώ περιμένουμε τώρα από τον τέταρτο διαιτητή.
0: Και κάρτα στον Μπάρε βλέπω, ε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ο οποίος θα δει την κάρτα και μάλιστα είναι η πρώτη για την ομάδα του Βόλου και η δεύτερη στον αγώνα. Ο Σίγκουρσον ήταν αυτός που είδε την πρώτη κάρτα και τώρα η δεύτερη στον αγώνα από το διαιτητή της αμέσης, τον κύριο Ματσούκα, και περιμένουμε να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, αυτά που ο τέταρτος τώρα διαιτητής με τα υπόδειξη, τρία είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων όπως δείχνει ο κύριος Μπουρτζίκας μετά από την υπόδειξη του πρώτου διαιτητή. Έτσι λοιπόν περιμένουμε με τον Μπονέτο που έχει έρθει εδώ από την αριστερή πλευρά, ενώ αγωνίζει στη δεξιά, θα εκτελέσει προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί βγήκε Κοκοσέλεφ, είναι εκτός εστίας, προσπάθησε εκεί με ένα ψιλοκρεμαστό ο Λιατσικούρας, γύρισε όμως και μάζεψε την μπάλα ο τερματοφύλακας του Βόλου, ο οποίος λίγο νωρίτερα δεν μπόρεσε εκεί καθώς συμπαίκτης του την απομάκρυνε στην προσπάθεια που έκανε η Καλαμάτα να γίνει απελτική από την εκτέλεση φάουλ του Μπονέτο. Γκονζάλες, ο παίκτης ο οποίος είχε τρεις φορές την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του, δεν τα κατάφερε απέναντι στον Βασίλεβιτς, που ουσιαστικά θα έλεγα στις δύο περιπτώσεις, γιατί στην άλλη το δοκάρι ήταν αυτό που έσωσε την ομάδα της Καλαμάτας. Εδώ χάθηκε η μπάλα από τον Ρεγκής και τώρα η Καλαμάτα που προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά. Η πάσα από τον Λιατσικούρα δεξιά για τον Μπονέτο. Μπονέτο που θα ξαναδώσει στο Λιατσικούρα η σέντρα. Ο Κοσέλεφ αυτή τη φορά θα πέσει μπροστά από τον Χάμσα και τον Μπόλιβαρ που ακολουθούσε από πίσω να μαζέψει την μπάλα, και τώρα είναι η σειρά του Μπάρε. Έχουν περάσει. Εδώ για να δούμε τώρα για τον Ουρτάδο. Έχει βγει και ο Βασίλεβιτς, προλαβαίνει εκεί με τα πόδια και διώχνει την μπάλα πλάγια μπροστά από τον επιθετικό του Βόλου σε μια προσπάθεια που έκανε. Το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, το 0-2 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Καλαμάτα είναι αυτή που προηγείται του Βόλου και εδώ υπάρχει φάουλ. Φάουλ και σμπρόξιμο τώρα εδώ ανάμεσα στον Καρεάσο και τον Νίγα, και μπαίνει εκεί στη μέση. Κίτρινη κάρτα στον Καρεάσο θα δείξει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Είναι η δεύτερη για ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας και η τρίτη στο παιχνίδι από τον κύριο Ματσούκα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, καθώς οι δύο ομάδες έχουν περάσει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, υπολείπονται δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων από τα τρία συνολικά που υπέδεξε ο κύριος Μπουρουτζίκας μετά από την υπόδειξη του πρώτου διαιτητή. Ένα φάουλ λοιπόν που είναι από την δεξιά πλευρά, και αυτό το φάουλ δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του Βόλου να εκτελέσει και να φέρει την μπάλα προς την περιοχή της Καλαμάτας, με τους δύο παίκτες ξανά στην ίδια φάση. Για να δούμε, ο κύριος Ματσούκας πάει προς τον πάγκο τώρα του Βόλου, κάτι προφανώς ζητάει, δεν ξέρω σε ποιον πάει εκεί ο τεχνικός διευθυντής, και θα δει ο Άγγελος Βέρτζος την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή τον κύριο Ματσούκα, που δέχεται εκεί και κάποιες παρατηρήσεις προφανώς σε στάσεις σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά από τον πάγκο. Το φάουλ είναι κοντά στη γραμμή του πλαγιού και από την δεξιά πλευρά, με τον Ρεγκής και με τον Γκονζάλες να ετοιμάζονται να το εκτελέσουν. ενώ τα λέει με τον Μπάρε ο διαιτητής, γι' αυτό δεν εκτελείται ακόμη. Προφανώς κάνει τις συστάσεις ή του εξηγεί κάτι για την προηγούμενη φάση. Ο Ρεγκής και ο Γκονζάλες περιμένουν τον κύριο Ματσούκα για να σφυρίξει, για να εκτελέσουν. Τώρα σφυρίζει, θα αφήσει, εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Εύκολα εκεί ο τερματοφύλακας Καλαμάτας θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα και θα δώσει την λύση στην προσπάθεια που έκανε ο Βόλος να απειλήσει. Όλα αυτά ενώ υπολείπονται και αυτή τη στιγμή τελικά σφυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την Καλαμάτα νικήτρια απέναντι στον Βόλο με 2-0, 0-2 με τα γκολ του Μπόλιβαρ και του Μπονέτο. Στο 26ο λεπτό ο Μπόλιβαρ το 0-1 και στο 38 ο Μπονέτο το 0-2. Με τα δύο αυτά γκολ η ομάδα της Καλαμάτας, η οποία προηγείται της ομάδας του Βόλου. Και εδώ βλέπω προς τον διαιτητή εκεί τον Καρεάσο και κάποιους παίκτες του Βόλου, ο Μίγας, ο Κάργας, που τα λένε με τον διαιτητή της αναμέτρησης, το δείχνουν προφανώς για την προηγούμενη φάση. Αυτά για την ώρα, για το πρώτο ημίχρονο από το Πανσαλικό.

0: που θα γράψει ιστορία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Ένα σπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα 7 λεπτά πριν από τις 7. Ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Βόλος Καλαμάτα 0-2 με τα τρέματα του Μπολιβάρ στο 26ο λεπτό και του Μπονέτο στο 31ο λεπτό. Είναι το πρώτο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην League Phase του Κυπέλου. Σε εξέλιξη έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών με την Σερβία για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Σερβία προηγείται με 6-3. Βρισκόμαστε στα μισά του δεύτερου οκταλέπτου. Το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Σερβία να προηγείται με 5-2. Η Σερβία έκαναν ένα γρήγορο 5-0. Έπιασαν στον ύπνο, μπορώ να πούμε, την ελληνική ομάδα. Έκαναν 5-0. Προσπάθησαν οι Έλληνες διεθνείς να βγάλουν αντίδραση. Μείωσαν το σκορ σε 5-2. Και από εκεί και πέρα έχουμε από ένα γκολ για κάθε ομάδα σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά στο δεύτερο οκτάλεπτο. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Handball γυναικών που παίζει αυτή την ώρα με την Αλγερία επίσης στους Μεσογειακούς Αγώνες, το σκορ στο πρώτο ημίχρονο στο 19ο λεπτό είναι Αλγερία-Ελλάδα 8-7. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη με την Αμερικανίδα, την Montgomery, για το US Open. Το μάλιστα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει γύρω στις 6, ήδη έχει πάει 7 παρα 5, βλέπω ότι αργεί. Λογικά σε καμιά ώρα θεωρώ ότι το μάτς αυτό θα ξεκινήσει. Και να θυμίσω ότι σε περίπου 5 λεπτά από τώρα, στις 7 είναι προγραμματισμένη η Σέντρα στο παιχνίδι της Πάρμα με την Κρεμονέζε για το Κόπα Ιταλία.

0: Πέρα σπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Πέρα σπόρο, Δημήτρης Γιαχανατζής, Σερβία Ελλάδα 8-3. Ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος σε αυτό το παιχνίδι για τους μεσογειακούς αγώνες. Πάμε να το ακούσουμε πώς θα τελειώσει σε περιγραφή του Βασίλη Μότση από το Air Sports 1 μέσα από το Netflix.
1: Νωρίτερα λοιπόν χάσαμε την ευκαιρία να μειώσουμε στα 2 γκολ τη διαφορά και με 2 αναπάντητα οι Σέρβοι είναι ξανά μπροστά με 5. Μία ακόμη κερδισμένη αποβολή από τον Καρατζά στα 2 μέτρα από τον Μπόζοβιτς η αποβολή, και βλέπετε ότι πιάνει ο Γκλούσατς πολύ μεγάλη απόκρουση στο σούτ που έκανε ο Νικολαίδης στα 2 μέτρα. Ξανά η φάση. Δοκάρι και στη συνέχεια απομακρυνέ. Ο Μπόζοβιτς, ήταν η πάσα από τον Κωνσταντίνο Μπιτσάκο και στη συνέχεια χάθηκε η μπάλα με την κατοχή να περνά στους Σέρβους. Ο Ουρόσεβιτς θα αφήσει την μπάλα στο Μαρτίνοβιτς. Ξανά ο Ρόσεβιτς, ο οποίος θα πετύχει ένα ωραίο γκολ στέλνοντας την μπάλα στην δεξιά αγωνία του Μάνου Ανδρεάδη. Προφανώς δεν υπάρχει έλλειμμα ψυχολογίας τώρα στους Έλληνες διεθνείς. Οι Σέρβοι προηγούνται με 9-3 με αυτό το γκολ του Ρόσεβιτς. Βλέπετε πως σκόραρε στην δεξιά αγωνία του Μάνου Ανδρεάδη. 9-3 λοιπόν το σκορ υπέρ της Σερβίας. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου θα έχουμε 9 δευτερόλεπτα στη διάθεσή μας, δηλαδή για να ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο ημίχρονο. Για πρώτη φορά στον αγώνα προβάδισμα 6 γκολ για τους Σέρβους, που επαναλαμβάνω είναι πολύ πιο έτοιμοι σε σύγκριση με τη δική μας εθνική ομάδα, που θα ξαναπώ ότι έχει πολύ νεανική σύνθεση σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες, μέσω όρος ηλικίας μόλις τα 21 χρόνια. Η μπάλα στο δοκάρι. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Η Σερβία προηγείται 9-3 έχοντας ένα επιμέρους 5-2 υπέρ της στο πρώτο 8λεπτο και 4-1 στο δεύτερο. Θα επανέλθουμε σε λίγη ώρα με το δεύτερο.
0: Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο μέρος, το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών κόντρα στη Σερβία. 9-3 προηγείται η Σερβία. Το πρώτο 8 λεπτό ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 5-2 για τους Σέρβους. Το ημίχρονο 9-3, επιμέρους σκορ 4-1 σε αυτό το δεύτερο 8 λεπτό. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Handball των γυναικών με την Αλγερία επίσης στους μεσογειακούς αγώνες, Αλγερία-Ελλάδα 9-8 στο 23ο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Πριν από 3 λεπτά ξεκίνησε και η αναμέτρηση της Πάρμα με την Κρεμονέζε, παιχνίδι για το Coppa Italia στο 0-0. Θυμίζω, ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, Βόλος Καλαμάτα 0-2 με τα τέρματα του Μπολιβάρ στο 26ο λεπτό και του Μπονέτο στο 31ο λεπτό. Αύριο θα παίξουν για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, στις 5.30. Μαρκόκι Φυσιά στις 8. ΑΕΛ Ολυμπιακός την ίδια ώρα, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Η πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλου θα ολοκληρωθεί την 5η με το παιχνίδι Παναθηναϊκού Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Η δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλου, της League Phase του Κυπέλου, θα γίνει στο διάστημα 8 με 10 Σεπτεμβρίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή. Η τρίτη αγωνιστική στο διάστημα 15 με 17 Σεπτεμβρίου. Η τέταρτη αγωνιστική θα πάει αρκετά μακριά, πάμε για τις 27-29 Οκτωβρίου στα τελειώματα του Οκτωβρίου. Και η πέμπτη αγωνιστική, εδώ υπάρχει και η ιδιαιτερότητα ότι όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν την ίδια ώρα. Η πέμπτη αγωνιστική λοιπόν θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου. Να θυμίσω και το σύστημα διεξαγωγής για όσους δεν το θυμάστε. Περίπου είναι ίδιο με πέρσι, με τη διαφορά ότι πέρσι είχαμε 20 ομάδες στην League Phase του Κυπέλλου, φέτος έχουμε 16. Από τις 16 λοιπόν, όπως και πέρσι, οι 4 πρώτες στον ενίο βαθμολογικό πίνακα της League Phase περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5 έως 12 παίζουν play-off. Οι νικήτριες, οι 4 νικήτριες μαζί με τις 4 πρώτες περνάνε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι 4 τελευταίες, δηλαδή από τη 13η θέση έως και τη 16η, αποχαιρετούν το κύπελο. Στα προημιτελικά οι αγώνες είναι πάλι μονή, είναι νοκάουτ σε 90 λεπτά παιχνίδια. Αν λήξουν ισόπαλα θα έχουμε κατευθείαν πέναλτι, δεν υπάρχει παράταση. Παρατάσεις θα δούμε στους ημιτελικούς, όπου εκεί οι αναμετρήσεις είναι διπλές. Έχουμε νοκάουτ παιχνίδια διπλά, με παράταση και με πέναλτι. Το ίδιο θα ισχύσει βεβαίως και στον τελικό που θα γίνει στις 22 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μετά το 90 λεπτό υπάρχει παράταση και πέναλτι.

στις ειδήσεις που ξεχωρίζουν ότι ο Χρήστος Μουζακίτης πέρασε ιατρικά στην Αθήνα και γίνεται συμπαίχτης του Κωνσταντή Τζολάκη στην ΧΑΛ. Μάλιστα είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού αρχικά για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ για την League Phase του Κυπέλου, αλλά μετά από αυτές τις εξελίξεις κόπηκε από την αποστολή. Πάμε όμως σε διαφημιστικά μηνύματα, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και της Καλαμάτας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ αλλάζει το σπίτι.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Έρα σπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε και πάλι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρουσιά.
8: Καλησπέρα και πάλι από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, που όλα είναι έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στο Βόλο και την Καλαμάτα. Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα της Καλαμάτας είναι αυτή που προηγείται με 0-2 από το πρώτο ημίχρονο, με τα γκολ που πέτυχε στο 26ο λεπτό με τον Μπόλιβαρ και στο 39 με τον Μπονέτο. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα της Καλαμάτας ετοιμάζεται να κάνει τώρα δύο αλλαγές και βλέπω ότι θα πάρει και το Περιβραχιόνιο. Το ένα είναι με το νούμερο 23 Πινέιρο. Είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται και ο άλλος είναι ο Αντιαρά, αν δεν κάνω λάθος, όχι, είναι ο Μορέιρα. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι ετοιμάζονται. Πρώτος λοιπόν θα είναι προφανώς ο Μορέιρα, που θα περάσει στην θέση του Καρεάσο που είχε δει την κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, αυτός είναι η πρώτη αλλαγή και η δεύτερη αλλαγή με το νούμερο 23 ο Πινέιρο, ο οποίος θα περάσει στην θέση του Σίγκουρσον. Είναι η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα της Καλαμάτας, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Βόλος είχε πραγματοποιήσει την πρώτη αλλαγή στο 40 λεπτό στην θέση του Φουρτάδο, είχε περάσει ο Ουρτάδο. Αυτές ήταν οι αλλαγές. Ένας Βόλος ο οποίος είχε τις ευκαιρίες και μάλιστα με μοιραίο παίκτη τον Γκονζάλης, ο οποίος είχε και το οριζόντιο δοκάρι, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα Βασίλεβιτς, αλλά και να βρει την μπάλα στα δίχτυα στις ευκαιρίες που είχε η ομάδα του Βόλου απέναντι στην Καλαμάτα, που εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο, θα έλεγα, όταν η ομάδα του Βόλου βγήκε μπροστά πολύ γρήγορα, κατάφερε στο πρώτο γκολ με πολύ ωραίο συνδυασμό και το τελείωμα από τον Μπόλιβαρ να ανοίξει το σκορ και να προηγηθεί με 0-1, και στη συνέχεια με τον Μπονέτο με το σουτ εκεί όπου ο Κοσέλεφ προσπάθησε να αποκρούσει, δεν τα κατάφερε, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και με τον τρόπο αυτό έγινε το 0-2, που παραμένει μέχρι στιγμής στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Σε αυτά τα δευτερόλεπτα με την ομάδα της Καλαμάτας τώρα να προσπαθεί με τον Βασίλης που βγάζει την μπάλα εκεί που είναι ο Κάργας, θα πάρει την κεφαλιά ο Ρεγκής, προσπαθεί, γίνεται το λάθος, ο Χάμψα ο οποίος θα κερδίσει και τώρα ο Μπάρε, η πάσα του όμως δεν είναι καλή και δίνει την δυνατότητα τώρα στον Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος από την αριστερή πλευρά και προσπάθησε και η μπάλα γυρίζει πίσω εκεί που είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Μπακαγιώκο και Γκεσάν. Η μπάλα φτάνει στο Βασίλεβιτς, ο οποίος κρατάει υπό την πίεση και του Χαραλαμπόγλου και του Ουρτάδο, και λίγο πιο πίσω είναι ο Μπάρε, ο οποίος προσπαθεί για να κερδίσει την μπάλα, αλλά και ο πιέζει και ο Φάμπη και τώρα στην αντεπίθεση πολύ γρήγορα με τον Μπονέτο η ομάδα της Καλαμάτας. Πάλι απέναντι το σούτ, η απόκρουση από τον Κοσέλεφ, αυτή τη φορά η μπάλα είναι κόρνερ. Να λοιπόν που η ομάδα της Καλαμάτας απειλεί για να κάνει το 0-3 με τον ίδιο ποδοσφαιριστή, τον Μπονέτο που πέτυχε το δεύτερο γκολ με αυτό το σούτ από πλάγια θέση το δυνατό, όμως εκεί θα παραχωρήσει το κόρνερ και έτσι λοιπόν η μπάλα είναι κόρνερ, είναι το δεύτερο κόρνερ που κερδίζει η Καλαμάτα στο παιχνίδι, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, 48 λεπτό της αναμέτρησης. Στο 47 λεπτό η φάση αυτή για την Καλαμάτα εκτελείται με τον Μπονέτο στον πρώτο δοκάρι, προς το δεύτερο δοκάρι κεφαλιά, δεν μπόρεσε εκεί να τη βρει την μπάλα, έτσι πήρε ύψος στην προσπάθεια που έκανε ο Μορέιρα για να την κερδίσει και να την στείλει προς την εστία. Η μπάλα κατέληξε out, έτσι λοιπόν πέρασε ακίνδυνα η φάση αυτή, η εκτέλεση του corner από την ομάδα της Καλαμάτας και ανεκμετάλλευτη για την ομάδα της Καλαμάτας και ακίνδυνα για την ομάδα του Βόλου. Με την ομάδα τώρα εκεί, το φάουλ που γίνεται πάνω στον Χαραλαμπόγλου από τον Γκεσάν, σφυρίζεται από τον διαιτητή της αναμέτρησης, το φάουλ είναι κοντά στη γραμμή του πλαγίου και λίγο πιο κάτω από το σημείο όπου είναι ο πάγκος της Καλαμάτας, με τον Παναγιώτη τον Χριστοφιλέ να είναι ήρεμος.
7: Βελτιώθηκε ο Βαγγέλη καθόλου η κατάσταση με τη θερμοκρασία?
8: Ναι. Είναι καλύτερη τώρα, βέβαια. Εντάξει.
7: Τώρα είναι καλύτερα. Βέβαια, είναι και λίγα 7 λεπτά, και 4 πλέον όμως.
8: Εδώ και λίγα λεπτά άρχισε να φυσάει έτσι ένα αεράκι, ναι. Και έπεσε βέβαια και ο ήλιος, γι' αυτό άλλαξε και λίγο η ατμόσφαιρα και είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
7: Μάλιστα.
8: Από ό,τι ήταν δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πραγματικά, θα έλεγα έτσι, ένα μαρτύριο. Κατάλαβα. Για εμάς που είμαστε καθιστοί και όχι για αυτούς που. Λοιπόν, εκτελέστηκε η μπάλα, εκεί που πάει είναι ο Μορέιρα, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και προσπαθεί να βγάλει μπροστά την ομάδα του. Καταδιώκεται εκεί από τον Ελ Σαμπουή. Θα κάνει μια κούρσα ο Μορέιρα, το κρατάει από τη φανέλα τώρα και θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Ελ Σαμπουή. Πράγματι, βλέπει την κάρτα, είναι η δεύτερη γιατί την είχε δικαίω μπάρε. Και τώρα την βλέπει ο Ελσαμπουή στο 41 λεπτό πάνω στον Μορέρα, τον κράτησε από την φανέλα όταν έκανε την κούρσα, πήρε την μπάλα μετά την πάσα που βγήκε από τραστά από την εκτέλεση του φάουλ, έφτασε στον Μορέρα ο οποίος έκανε μια κούρσα πραγματικά και κατάφερε να κερδίσει μόνο με φάουλ. Μπορούσε να τον ανακόψει ο Ελσαμπουή, η μπάλα πίσω από την εκτέλεση αυτού του φάουλ στον Βασίλεβιτς. Βασίλεβιτς ο οποίος ψάχνει να βρει συμπαίκτη του εκεί που θα στείλει την μπάλα, τελικά προτιμάει στην σιγουριά δίπλα στον Μπακαγιώκο. Αυτός θα γυρίσει για τον Γκεσάν. Γκεσάν ο οποίος προσπαθεί εκεί, η μπάλα για τον Πινέιρο, η μπαλιά για τον Μορέιρα. Γιατσικούρας κρατάει την μπάλα για τον Μορέιρα που κινείται σε θέση έξω αριστερά. Η σέντρα με το αριστερό προς την δεύτερη πλευρά, δεν υπάρχει κάποιος συμπέκτουση, δεν μπόρεσε εκεί ο Εγνιάτοβιτς να προλάβει, ούτε ήταν και ο Χάμψα. Εδώ υπάρχει ένα δυνατό τώρα, υπάρχει φάουλ, ναι, πάνω στο Γιατσικούρα με τον Ουρτάδο. Στην κόντρα εκεί κοντράρισε, έχει πέσει κάτω ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας, μαζεύονται και οι συμπαίκτες του και ο διαιτητής είναι εκεί.
7: Στη μεσαία γραμμή,
8: λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, στην μπροστά από το ημικύκλιο ακριβώς. Ήταν δυνατή η κόντρα, ακούστηκε δηλαδή μέχρι το πάνω έτσι από την κόντρα. Τώρα για να δούμε, ο διαιτητής περιμένει να σηκωθεί ο νεαρός, να μην έχει κάτι το ανησυχητικό. Είναι εκεί και οι συμπαίκτες του, του δίνει το χέρι, σηκώνεται τελικά ο Γιατσικούρας. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, έτσι φάνηκε τουλάχιστον από την κόντρα.
7: Μπορεί να συνεχίσει, ναι.
8: Ακριβώς, έγιναν και κάποιες παρατηρήσεις εκεί προς τον Ουρτάδο.
7: Mm-hmm. Σε ρώτησα προηγουμένως για τη θερμοκρασία, γιατί έχει στείλει εδώ και αρκετή ώρα ένας φίλος ακροατής ένα μήνυμα. Θοδωρής λέει: πού να δείτε τη θερμοκρασία και πώς θα γίνει ο αγώνας ΑΕΛ Αναγέννηση την Κυριακή στις 4 το μεσημέρι με 36 βαθμούς Κελσίου, λέει, κόλαση.
8: Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο.
7: Βαγγέλη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Σε διακόπτω όμως για λίγο, γιατί έχω έκτακτο ρεπορτάζ από Ολυμπιακό. Πάμε στον Μπάμπη Παπαζογλού. Έλα, Μπάμπη.
9: Καλησπέρα, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα.
9: Καταλαβαίνεις ότι είναι μια μέρα γεμάτη εξελίξεις στον
7: ακριβώς,
9: Ολυμπιακό.
7: Ακριβώς.
9: Αλλά γίνονται, προσπαθούν να γίνονται. Θα δούμε, έχουμε και εκπλήξεις. Mm-hmm. Λοιπόν, 1-1. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τον Ολυμπιακό, για τον Χρήστο Μουζακίτη, αλλά η μεταγραφή πρέπει να θεωρείται τελειωμένη. Δηλαδή, να ακολουθηθεί η διαδικασία, δηλαδή απλώς να ολοκληρωθεί και μετά να ανακοινωθεί από την άλλη τελευταία μέρα μεταγραφών στην Αγγλία. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε.
7: Βγήκε από την αποστολή για το αυριανό μας με την ΑΕΛ.
9: Καλά, από μόνο πώ θα πάμε παίξει με την
7: Ελλάδα. Ναι, είναι δυνατόν.
9: Και για να δούμε πόσο γρήγορα γίνονται κάποια πράγματα, ενώ δηλαδή το πρωί είχε μπει στην αποστολή, κανονικά έτσι, καλά έκανε και το, γιατί το έλεγα και το μεσημέρι. Αλλά περιμένουμε και επιβεβαιώσει, θα τα επαναλαμβάνω, είναι μια μεταγραφή που τρέχει κανονικά. Δύο, επειδή ακριβώ τώρα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακό με του Έλληνε, που ήταν υπαρκτό και γίνεται ακόμη πιο έντονο, υπάρχει μια τεράστια αφημολογία για το αν θα πάρει τον Όφη, τον Αθανασίου, για να έχει backup τουλάχιστον θέση του αριστερού back. Ενδεχομένως θα πάει και ο Μπρούνο στον Όφη, γιατί γίνεται άνω κάτω σε αυτή την περίπτωση να έχει και εκείνος ένα back κτλ. Δεν προκύπτει αυτό. Αντιθέτως, μπορεί, έχει πιθανότητες, δεν ξέρω για τώρα αν προλάβουν ή ξέρω να το κλείσει μελλοντικά, για ένας παίκτης που, για τον οποίο υπάρχει καλή άποψη, για άλλο παίκτη Όφη, τον Αποστολάκη. Ούτως ή άλλως ο Αθανασίου είναι παίκτης του Ολυμπιακού, απλώς παίζει δανεικό. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε και ένα τέτοιο ντόμινο εξελίξεων, θα το δούμε, όμως δεν το έχουμε ακόμη οριστικό. Θα το δούμε. Μπορεί, επαναλαμβάνω, να γίνει και μια κίνηση για το μέλλον. Θα το δούμε αυτό. Γιατί και Όφη είναι στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι εξελίξεις, περιμένουμε Ζακίτ και περιμένουμε και εξτρέμ. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στο ότι θα τελειώσει ο Ολυμπιακός με εξτρέμ, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσό για διάθεση να πάρει ο Ολυμπιακός εξτρέμ. Επαναλαμβάνω, απόψε τελειώνουν Αγγλία και όχι μόνο.
7: Ναι. Και Σέρια.
9: Σέρια
7: και Μπουντεσλίγκα. Ακριβώς.
9: Και είναι αύριο Ισπανία και Γαλλία.
7: Έτσι, έτσι.
9: Αλλά αύριο δεν πολυβολεύει με την έννοια ότι αύριο δίνουν και τη λίστα. Θα μου πει μία ώρα, έτσι. Μία ώρα το βράδυ, πρέπει να το έχει κάνει νωρίς. Οπότε είναι μεγάλη η ημέρα για το
7: μεταγραφέ. Οι μεταγραφέ σε Γαλλία και και Λα Λίγκα τελειώνουν μία ώρα μετά την ευρωπαϊκή λίστα, δηλαδή στις 2 τα ξημερώματα.
9: Ναι, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι ό,τι να γίνει γίνεται απόψε, ώστε να προλάβεις και αύριο να τους έχεις κτλ. Οπότε θα περιμένουμε, γιατί να το ξαναπώ, το είπα και νωρίτερα, είναι πολλά τα όνοματα που κυκλοφορούν. Δεν θέλω να δω σε αυτή τη διαδικασία. Στον Πουέρτα που το ξέραμε, είδες, το ακολουθούσα καθημερινά,
7: ναι.
9: Γιατί το ξέρα, την ήξερα την υπόθεση ότι θα υπήρχαν πιθανότητες και εστίαζε αυτόν, γιατί όπως και έγινε βέβαια. Για τον Εξτρέμ δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ξεκάθαρη πληροφόρηση. Καλά, ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως, να το διευθύνσω για άλλη μια φορά, δεν ενημερώνει για τις μεταγραφικές του κινήσεις, μόνο όταν τελειώνει μια υπόθεση. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πούμε, γιατί ακούγονται παραπάνω πάρα πολλά και δεν μπορώ να. Άμα δεν ξέρω κάτι, θα το πω. Οπότε θα περιμένω όμως με ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά είναι η τελευταία μέρα, σήμερα, αύριο θα γίνει. Θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Πράγματα που θα γίνουν και πράγματα που δεν θα γίνουν.
7: Μπάμπη, περιμένεις να πάρει ο Ολυμπιακός κάποιους παίχτες που έχει δανεικούς άλλες ομάδες πίσω, Έλληνες εννοώ.
9: Το σενάριο που υπήρχε ήταν για τον Αθανασίου, ας πούμε, για παράδειγμα.
7: Ναι.
9: Δεν το έχω επιβεβαιώσει. Ποιον άλλο να πάρει. Δηλαδή δεν θα του λύσει και πολλά προβλήματα ένας οποιοσδήποτε παίχτης. Δηλαδή, κατάλαβες.
7: Ναι, ναι.
9: Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε μάθει την εξέλιξη,
7: ωραία.
9: Θα το κάνω και λίγο πιο αργά να το αναλύσω λίγο.
7: Θα το αναλύσεις πλέον στο Θάνο Μπλούνα στη ραδιοεφημερίδα.
9: Και αυτό το 21 παίχτες που το λιγότερο θα δηλώσεις, αντί για 23, συν τους πιτσιρικάδες, δεν είναι λίγοι. Υπάρχουν παραδείγματα στην Ευρώπη, ομάδες που παίζουν στο Champions League και από πολύ πιο υψηλού επίπεδου πρωταθλήματα που κάνουν το ίδιο, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να έχει έναν ή δύο Έλληνες ακόμη, θα ήταν χρήσιμο για τον Ολυμπιακό, αλλά με την προοπτική να είναι και. Να υπολογίζονται, όχι απλά να υπάρχουν σαν ονόματα. Δεν έχει νόημα.
7: Σωστό. Μπάμπη Παπάζογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στο Βαγγέλη Μητρού. Και άλλα, Βαγγέλη.
10: 55 λεπτό, παραμένει το 0-2, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Βέβαια, όσο μιλούσατε με τον Μπάμπη, τον Παπάζογλου, εκεί η Καλαμάτα, θα έλεγα έτσι, στην αντεπίθεση, βρέθηκε ξανά σε πλεονεκτική θέση όταν ο Μπόλιβαρ βρέθηκε απέναντι από τον Κοσέλεφ, ο οποίος κατάφερε την τελευταία στιγμή, θα έλεγα έτσι, να αποσοβήσει τον κίνδυνο στο τέτα-τέτ των δύο ποδοσφαιριστών, ενώ ο Βόλος πιέζει για να πετύχει κάποιο γκολ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Έχει ένα άλλο ρυθμό το παιχνίδι. Πάνω κάτω με το Χάμσα τώρα να έχει την μπάλα. Έχει χώρο. Η παλιά είναι για τον Μπόλιβαρ, ο οποίος τελικά δεν είσαι offside. Θέλει να κάνει το σουτ, αλλά τώρα υπάρχει όμως υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Χριστοδούλου, που σημειώνει σε θέση offside τον παίκτη ακριβώς και εκτελείται γρήγορα από τους παίκτες του Βόλου. Ζητάει πιο πίσω να πάει η μπάλα ο διαιτητής. Αυτό ζητάει από τους παίκτες του Βόλου. Να στηθεί δηλαδή εκεί που είναι. Τώρα το κάνει αυτό ο Κοσέλεφ με τον Κάργα. Και τώρα ετοιμάζεται και δεύτερη αλλαγή. Ο Κόμπα είναι ο παίκτης ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι για λογαριασμό του Βόλου. Αλλά και τρίτη αλλαγή. Δύο παίκτες είναι με το νούμερο ο Λικουρίνος. Αυτοί δηλαδή θα μπουν στο παιχνίδι. Ο Ουρτάδο, θυμίζουμε ότι ήταν η πρώτη αλλαγή στη θέση του Φουρτάδο. Και τώρα Κόμπα και Λικουρίνος είναι οι δύο παίκτες που θα μπουν στο παιχνίδι. Θα κατεβάσει την μπάλα εδώ ο Χαλαμπόγλου και τώρα προσπαθεί ο Ρεγκής. Δεν μπόρεσε εκεί ο Ουρτάδο, οι παίκτες Καλαμάτας, και βγαίνουν ξανά στην αντεπίθεση με τον Μπονέτο. Μπονέτο, ο οποίος αλλάζει θέση συνέχεια, μία πάει δεξιά και μία αριστερά. Προσπαθεί τώρα εκεί ο Μπολίβαρ, αλλά υπάρχει φάουλ όμως αυτή τη φορά πάνω στον Έλ Σαμπουή, που σφυρίζεται από τον Νίτσα Ραμέτης, και τώρα θα γίνουν τρεις αλλαγές. Τελικά είναι και ο Λάμπρου. Κόμπα, ο Λικουρίνος και ο Λάμπρου. Λοιπόν, είναι οι παίκτες, θα βγει ο Χαραλαμπόγλου, τουλάχιστον βλέπω, ο Ρεγκής και ο Γρόσδης. Η πρώτη λοιπόν στη θέση του Χαραλαμπόγλου θα μπει ο Λικουρίνος, αυτή είναι η δεύτερη στο 58. Η δεύτερη αλλαγή είναι στη θέση του Γρόσδη, μπήκε ο Κόμπα, και στη θέση τώρα του Ρεγκής θα μπει ο Λάμπρου. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές που κάνει μαζεμένες, τέσσερις συνολικά έχει κάνει η ομάδα του Βόλου, και δύο από την άλλη πλευρά με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η ομάδα της Καλαμάτας, που εξακολουθεί να προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Μπόλιβαρ στο 28 λεπτό και του Μπονέτο στο 31 λεπτό της αναμέτρησης. Η Καλαμάτα, η οποία κατάφερε με τα δύο γκολ αυτά να έχει το προβάδισμα απέναντι στο Βόλο, που είχε τις ευκαιρίες, τη μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Ριζόντο Δοκάρη, με τον και τα τετατέτ του Γκονζάλες απέναντι στον τον φύλακα Βασίλεβιτς, όμως δεν κατάφερε σε αυτές τις φάσεις να πετύχει κάποιο γκολ. Είναι στην επίθεση τώρα.
7: Βαγγέλη, πάρε μια ανάσα να ενημερώσω εγώ ότι ολοκληρώθηκε για το τρίτο 8 λεπτό στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών με τη Σερβία. Το σκορ έχει ανοίξει περισσότερο για τους Σέρβους, οι οποίοι πλέον προηγούνται με 12-4 στο τέλος του τρίτου 8 λεπτού. Επιμέρους σκορ για την Σερβία 3-1. Θυμίζω πρώτο 8 λεπτό 2-5 με την Εθνική Ομάδα μπροστά στο σκορ. Να αναφέρετε πρώτη, 2-5, 1-4 επιμέρους σκορ, 3-9 το ημίχρονο, 1-3 το τρίτο 8 λεπτό, 4-12 συνολικό σκορ Ελλάδα-Σερβία στο τέλος του τρίτου 8 λεπτού. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
10: Η συνέχεια στο παιχνίδι είναι με τους παίκτες του Βόλου να έχουν την μπάλα και να προσπαθούν να βρουν τον διάδρομο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να γίνουν απειλητικοί προς την εστία του Βασίλεβιτς. Με την μπάλα τώρα από τα δεξιά με το Μίγα να βγάζει τη σέντρα, θα απομακρύνει εκεί ο Μπακαγιώκο, επιμένει ο Μπάρε, ο Κόμπα που ανάμεσα στην περιοχή βάζει τα πόδια, και ο Γκονζάλες, έρχεται ο Βασίλεβιτς με τα πόδια μπροστά από τον Ουρτάδο να την απομακρύνει και η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι από την αριστερή πλευρά. Ο Λικουρίνος που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι με τον Ουρτάδο που μάχεται εκεί, κρατάει την μπάλα. Ο Ουρτάδο ανάμεσα από τρεις ποδοσφαιριστές θα πέσει κάτω. Παίζεται όμως, αφήνει τη φάση και τώρα επιθετικό φάουλ δίνει. Προφανώς έβαλε το χέρι του εκεί και ο διαιτητής δείχνει λοιπόν την παράβαση και η μπάλα περνάει στην κατοχή της Καλαμάτας. Στο 60 λεπτό της αναμέτρησης έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτο 15 λεπτό για το δεύτερο ημίχρονο. Το 0-2 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο σε ό,τι αφορά τα γκολ, και με τις δύο ομάδες να ψάχνουν η Καλαμάτα να πετύχει ένα ακόμη γκολ και από την άλλη πλευρά ο Βόλος να πετύχει κάποιο γκολ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από αυτό που έχει μέχρι στιγμής απέναντι στην ομάδα της Καλαμάτας. Υπενθυμίζουμε ότι και στο φιλανθρωπικό τουρνουά είχε ιτηθεί από την Καλαμάτα με το ίδιο σκορ. Εδώ η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο από τον Ιγνιάτοβιτς. Εκτελέστηκε γρήγορα τους παίκτες του Βόλου και αυτή τη φορά το πλάγιο είναι για την ομάδα της Καλαμάτας. Με τον Κώστα τον Μπράτσο να δείχνει ανήσυχος εκεί, καθώς βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί, αυτό που έλεγε και μετά από την Ηρακλή, ότι δεν έχει το τελείωμα, ενώ υπάρχουν οι ευκαιρίες, αλλά δεν υπάρχει το τελείωμα από την πλευρά των παικτών του. Αυτό περιμένει. Για να δούμε τώρα τον Κόμπα, ο οποίος κρατάει την μπάλα, στριφογυρίζει αριστερά για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου, ο οποίος κλείνει, τελικά θα δώσει για τον Λικουρίνο. Ο Λικουρίνος βγάζει τη σέντρα με το αριστερό. Προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ εκεί που σφυρίζεται, που έγινε από την πλευρά του Μπάρε. Έτσι λοιπόν η φάση δεν μετράει, σταματάει εδώ και τώρα ετοιμάζεται και τρίτη αλλαγή για την Καλαμάτα. Είναι με το νούμερο 5 ο Αωρόν Μαρτίν. Αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Για να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα βγει από το παιχνίδι. Ενώ σηκώνεται εκεί ο Χατζηθεοδωρίδης, θα στηθεί η μπάλα στο σημείο που έγινε το φάουλ.
7: Μέχρι να γίνει η αλλαγή, να πω εγώ ότι έχουμε Ελλάδα-Αλγερία ημίχρονο στο handball, στις γυναίκες για τους μεσογειακούς αγώνες. Το σκόρ ισόπαλο 13-13. Έλα, Βαγγέλη.
10: Η συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι, με την Καλαμάτα να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Ο Μπονέτο, η κεφαλιά από τον Κόμπα, ο Λάμπρο θα κατεβάσει, θα στρώσει για τον Κόμπα. Αυτός καθυστερεί λίγο, ξανά για τον Λάμπρο που παίζει τον αδείο με τον Μπάρε. Προσπάθησε να βγάλει την παλιά εκεί, δεν ακολούθησε όμως ο Λάμπρο, ήταν δυνατή η πάσα. Έτσι έδωσε τη δυνατότητα στους παίκτες της Καλαμάτας να πάρουν την μπάλα και τώρα με τον Βασίλεβιτς να ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί που πάει η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μπολιβάρ δεν τη βρήκε, τη βρήκε ο Κάργας. Λικουρίνος πίσω για τον Λικουρίνο, για τον ήτανε ο Φάμπιο και ο Λικουρίνος. Τελικά ο Κόμπα που έχει γυρίσει πίσω σε ρόλο οργανωτή, ο Αργεντίνος Κάργας. Μια βαθιά παλιά δεξιά για τον Μίγα που είναι ξεμαρκάριστο σε ρόλο έξω δεξιά. Η σέντρα απευθείας. Θα διώξει ο Μπακαγιώκο με το κεφάλι, θα κατεβάσει ο Γκονζάλης, αλλά υπάρχει όμως υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό. Έτσι η φάση σταματάει και η μπάλα περνάει στην κατοχή της ομάδας της Καλαμάτας που δεν βιάζεται. 63 λεπτό κρατάει αυτό το 0 και τώρα θα γίνει και η τρίτη και η τέταρτη αλλαγή. Λοιπόν, ο Μαρτίν όπως λέγαμε και ο Μουζάκης είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που ετοιμάζονται να μπουν στο παιχνίδι. Μάλλον ο Μπονέτο είναι ο ένας. Ναι, πράγματι, στη θέση του Μπονέτο, του παίκτη που πέτυχε το 0-2, θα μπει ο Μαρτίν. Αυτή είναι η τρίτη αλλαγή και με το νούμερο 64 στη θέση του Χάμψα. Αυτή είναι, θα μπει ο Μουζάκης, αυτές είναι οι αλλαγές. Άρα λοιπόν θα έλεγα και η ομάδα της Καλαμάτας έχει πραγματοποιήσει 4 αλλαγές. Υπολείπεται άλλη μία και για το Βόλο αλλά και για την ομάδα της, και βλέπω και ο Βόλος ότι ετοιμάζει και την πέμπτη του αλλαγή, ο Κώστας ο Μπράτσος. Αυτό βλέπω ότι έχει σηκώσει. Αν είναι ο Τζόκα, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο οποίος ετοιμάζεται για να μπει στο παιχνίδι, θέλοντας έτσι να αλλάξει την εικόνα της ομάδος του και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από αυτό που μέχρι στιγμής υπάρχει εδώ στο Πανσελικό Στάδιο, το 0-2 για την ομάδα της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα η οποία τώρα προσπαθεί με τον Μπακαγιώκο από την δεξιά πλευρά. Μπακαγιώκο που κρατάει την μπάλα, πετοτακουνάκι, προσπάθησε για τον Ιγνιάτοβιτς, έκοψαν οι παίκτες του Βόλου. Κόμπα κρατάει η μπάλα για τον Γκονζάλης που περνάει δεξιά για τον Μίγα που έχει χώρο και θέλει να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο Μίγας ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, θα βγάλει τη σέντρα, θα βάλει το πόδι του εκεί ο Χατζηθοδωρίδης και με δεύτερη προσπάθεια θα την απομακρύνει και η μπάλα θα περάσει πλάγια σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Βόλος για να βγει. Και τώρα ετοιμάζεται ο Τζόκα, είναι η πέμπτη αλλαγή, ο Πορτογάλος ο οποίος θα περάσει στη θέση του Μίγα. Αυτή είναι η πέμπτη αλλαγή στο 65ο λεπτό. Ο Τζόκα λοιπόν στη θέση του Μίγα. Ο Βόλος ο οποίος ολοκληρώνει. Και περιμένουμε τώρα να δούμε από την πλευρά της Καλαμάτας αν θα κάνει και ο Παναγιώτης Χρυστοφιλέας. Πάντως υπάρχουν ακόμη παίκτες που προθερμαίνονται. Προφανώς ο πέμπτος, η πέμπτη αλλαγή θα γίνει λίγο αργότερα. Η ομάδα του προηγείται με 0-2 από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Μπόλιβαρ και του Μπονέτο. Με το Λάμπρο τώρα να προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή, θα χάσει όμως την μπάλα, αλλά υπάρχει σφύριγμα για το φάουλ που έγινε νωρίτερα και άφησε τη φάση ο κύριος Ματσούκας. Αυτό έκανε έξω από τη μεγάλη περιοχή και στη γωνία της μεγάλης περιοχής και αριστερά. Ο Λάμπρο θα αφήσει τελικά για να το εκτελέσει ο Τζόκα αυτό το φάουλ. Και αυτό το φάουλ φέρνει κόσμο απέναντι από την εστία της Καλαμάτας. Όλοι οι παίκτες της Καλαμάτας έχουν γυρίσει πίσω και του Βόλου είναι μπροστά. Ο μόνος που έχει μείνει πίσω είναι ο Λικουρίνος και λίγο Κόμπα. Στην μπάλα είναι και ο Τζόκα, αλλά έχει πάει και ο Γκονζάλες. Δεν ξέρω αν θα εκτελέσει με το αριστερό ή με το δεξί ο Τζόκα. Με το αριστερό ο Γκονζάλες παίρνει φόρα ο Τζόκα. Αυτό βλέπουμε τώρα. Αλλά δεν ξέρουμε, όχι, φεύγει τελικά. Ο Γκονζάλες εκτελεί. Η κεφαλιά και η απόκρουση από τον Βασίλεβιτς σε κόρνερ. Να η ευκαιρία που ο Βόλος ψάχνει για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Στο 67ο λεπτό η κεφαλιά από τον Ουρτάδο μετά την εκτέλεση από τον Τζόκα. Τη βρήκε, θα έλεγα έτσι, προς τα πίσω, προσπάθησε να ευνηδιάσει. Η μπάλα πήγαινε προς την εστία, αν ο Βασίλεβιτς δεν έπεφτε στην πορεία της για μία ακόμη φορά και να παραχωρήσει το κόρνερ που είναι το τέταρτο για την ομάδα του Βόλου. Είναι από την δεξιά πλευρά, το δεύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Τζόκα το εκτελεί, ο Λάμπρου δεν μπόρεσε, Μορέρα και τώρα ο Μαρτίν. Ο Μαρτίν ο οποίος έχει την μπάλα, ο Μορέρα φεύγει, τελικά θα την κερδίσει ο Γκονζάλες και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ που γίνεται πάνω στον Γκονζάλες και το κερδίζει ο Βόλος και αυτό δίνει την δυνατότητα στην ομάδα του Βόλου να κερδίσει.
7: Έχουν τις ευκαιρίες οι γηπεδούχοι, γκολ δεν μπορούν να βάλουν.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το τελείωμα το φάσιο γιατί τις ευκαιρίες τις είχε. Αλλά και θα έλεγα και ο Βασίλεβιτς σε 2-3 περιπτώσεις ήταν πολύ σωτήριος για την.
7: Τρομερά αντανακλαστικά.
10: Γιατί πετάχτηκε πραγματικά στην κεφαλιά που έγινε λίγο νωρίτερα. Εκτελείται τώρα από τον Τζόκα. Ξανά η κεφαλιά από κοντά, ο Κάργας και είναι out. Να λοιπόν άλλη μια ευκαιρία στη δεύτερη προσπάθεια, γιατί η κεφαλιά πρέπει να είναι από τον Έλσα Μπουή εκεί, αλλά τελικά όμως δεν τα κατάφερε ούτε αυτή τη φορά ο Βόλος για να πετύχει και έχουμε την διακοπή, μπορεί να την εκμεταλλευτείς. Η ενυδάτωση λοιπόν είναι απαραίτητη, οπότε σε λίγο ξανά πάλι για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Το 0-2 παραμένει στο Πανσαλικό στάδιο Βόλος Καλαμάτα.
7: Προλαβαίνεις να ενυδατωθείς και εσύ, Βαγγέλη. Ελλάδα-Σερβία 4-13 το σκορ. 2 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί αυτό το 4ο 8 λεπτό και να τελειώσει το μάτς. Είναι το τρίτο παιχνίδι της εθνικής ομάδας Πόλο των Ανδρών στον όμιλό της στους μεσογειακούς αγώνες. Η Σερβία που δεν χάνει την νίκη με τίποτα θα πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών ως ηττημένη θα συνεχίσει πλέον σε αγώνες κατάταξης. 5-13 τώρα, ένα γκολ ακόμα για τους Έλληνες πολίστες, πολύ λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι αυτό στους μεσογειακούς αγώνες Πόλο των Ανδρών. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα της γυναικείας ομάδας handball στους μεσογειακούς αγώνες που παίζει με την Αλγερία, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, 36ο λεπτό, το ντέρμπι καλά κρατεί, ισόπαλο τελείωσε το ημίχρονο 13-13, ισοπαλία έχουμε και τώρα 15-15. Ενώ σε ό,τι αφορά τον αγώνα στο Coppa Italia, 34ο λεπτό, Πάρμα Κρεμονέζε 0-1. Η Κρεμονέζε άνοιξε το σκορ και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη με την Αμερικανίδα την Μοντγκόμερη στο US Open. Πάμε και πάλι στο Παναθεσσαλικό, καθώς ολοκληρώθηκε το διάλειμμα ενυδάτωσης, οι παίκτες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο και το υπόλοιπο μέρος του παιχνιδιού. Έλα Βαγγέλη.
10: Έτσι είναι και η συνέχεια θα είναι από την ομάδα της Καλαμάτας που εξακολουθεί να προηγείται από το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι ο Βόλος πιέζει πολύ περισσότερο, είχε τις ευκαιρίες όπως και νωρίτερα με τον Κάργα αλλά και με τον Ουρτάδο, όμως δεν κατάφερε σε αυτές τις δύο ευκαιρίες που είχε τελευταία να πετύχει κάποιο γκολ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, γιατί αυτό ψάχνει η ομάδα του Βόλου όσο πιέζει. Τώρα η μπάλα περνάει πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Βόλο, εκτελείται γρήγορα από τον Τζόκα, ο Μπάρε που κρατάει εκεί, προσπαθεί με τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες, ο οποίος ήταν ο παίκτης, ο οποίος έχασε τις ευκαιρίες και το δοκάρι στο πρώτο. Ο Ουρτάδο θα κατεβάσει με το στήθος, βάζει το σώμα του μαζί με τον κεντρικό αμυντικό τον Μπακαγιώκο. Προσπάθησε με τα κουνάκια να την περάσει. Αυτό κοντράρισε και έδωσε τη δυνατότητα. Η μπάλα όμως είναι ξανά στα πόδια των παικτών του Βόλου. Στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Βόλο να προσπαθεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα που κρατάει τα
7: και
10: δύο.
7: Και πιέζει ασφιχτικά πλέον ο Βόλος. Για να βάσει πολύ τις γραμμές του.
10: Και με τις αλλαγές που έγιναν, η αλήθεια είναι ότι έχει αυτή τη δυνατότητα, όμως αυτό δεν μπορεί να βρει. Εδώ το σουτ που γίνεται τώρα από τον Κόμπα είναι πολύ δυνατό, η μπάλα θα περάσει out και δεν ανησυχεί τον Βασίλεβιτς, ο οποίος πάει τώρα να στήσει την
7: πολύ μπάλα. Πολύ κακό τελείωμα.
10: Ακριβώς, δεν βρήκε καν το στόχο έτσι όπως ναι. Την ήθελε. Πολλές φορές, καμιά φορά.
7: Την έπιασε γεμάτα την μπάλα, αλλά πολύ κακό τελείωμα.
10: Πήρε όμως όφος ύψος στη συνέχεια και πέρασε πολλά μέτρα out. Εδώ λοιπόν τώρα η συνέχεια, εκεί που πάει μπάλα είναι ο Μορέιρα, ο οποίος προσπαθεί, έχει βγει η μπάλα όπως υποδεικνύει ο δεύτερος επόπτης, το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Θα το εκτελεί ο Τζόκα που πίσω για τον Ελσαμπουή, αυτός πιο πίσω για τον κεντρικό αμυντικό τον Γιάννη τον Κάργα. Ο Κάργας, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, έχει μπροστά του εκεί τον νεαρό τον Μουζάκη, βγάζει μια σέντρα του για τον Τζόκα που προσπάθησε να βρει τον Ουρτάδο προς το δεύτερο δοκάρι, αλλά στη μέση όμως παρενέβη και πλόκαρε την μπάλα και έδωσε τη λύση για την Καλαμάτα. Ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, ο Νίκολα Βασίλιαβιτς, ο οποίος ήταν σωτήριος σε αρκετές φάσεις στο σημερινό παιχνίδι για την ομάδα του. Τώρα ο Κόμπα προσπαθεί, η πάσα για τον Λάμπρου που μάχεται εκεί με τον Ιγνιάτοβιτς, έρχεται ο Μπάρε να κερδίσει την μπάλα. Η μπάλα δεξιά για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες, ο οποίος φέρνει την μπάλα προς το αριστερό. Κλείνει προς τον άξονα. Θέλει να κάνει το σουτ. Καλό είναι το σουτ. Η μπάλα θα περάσει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Καλαμάτας. Στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης η φάση αυτή για το Βόλο.
7: Παραμένει λοιπόν το 0-2. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της εθνικής ομάδας Πόλο των Ανδρών. Ήταν από την Σερβία με 5-15. 1-3 επιμέρους σκορ και στο 4ο 8λεπτο, όπως ακριβώς. Το ίδιο σκορ είχαμε και στο τρίτο οκτάλεπτο, 1-3, θυμίζω τα οκτάλεπτα, 2-5, 3-9 ημίχρονο, 4-12 το τρίτο οκτάλεπτο, 5-15 τελικό σκορ Ελλάδα-Σερβία στους μεσογειακούς αγώνες, στο τρίτο παιχνίδι της φάσης των ομίλων. Η Σερβία πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών θα συνεχίσει να παίζει σε αγώνες κατάταξης στο handball. Ελλάδα-Αλγερία 16-15 στις γυναίκες στο 40 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε και πάλι στο Πανθεσσαλικό.
10: Η συνέχεια στο Πανθεσσαλικό είναι τώρα με την Καλαμάτα να προσπαθεί να βγει μπροστά από την δεξιά πλευρά με τον Μουζάκη. Ο Κάργας όμως είναι πιο γρήγορος, γυρίζει πίσω στον Κοσέλεφ. Η βαλιά τώρα του Κοσέλεφ για τον Τζόκα με το κεφάλι, αλλά εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Μαρτίν. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή με την Καλαμάτα, τώρα με τον Λιατσικούρα, Μαρτίν. Μαρτίν, ο οποίος κρατάει την μπάλα δεξιά για τον Μπολιβάρ, τον παίχτη που άνοιξε το σκορ και έβαλε μπροστά την ομάδα του. Έκοψε όμως εκεί ο Τζόκα που βγάζει μια παλιά για τον Λάμπρου, ο οποίος θα βρει την μπάλα και θα βγάλει μια παλιά τώρα για τον Ουρτάδο. Ουρτάδο απέναντι από τον Κουζέλη και η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Ουρτάδο, από την πάσα του Λάμπρου. Αυτή τη φορά ο Ουρτάδο βρίσκει τα δίχτυα και στέλνει την μπάλα και να κάνει το 1-2 στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βόλος με τον Ζαν Ουρτάδο καταφέρνει να μειώσει το σκορ και να δώσει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Είναι αυτό που έψαχνε από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η ομάδα του Βόλου. Το καταφέρνει λοιπόν στο 74ο λεπτό να πετύχει αυτό το γκολ και έτσι λοιπόν να... Ενώ έχουμε την πέμπτη αλλαγή, θα βγει ο παίκτης ο Μπολιβάρ που πέτυχε το γκολ, το πρώτο γκολ, και στη θέση του θα μπει με το νούμερο 7 ο Ροντρίγκες. Αυτή είναι η αλλαγή, η πέμπτη για την ομάδα της Καλαμάτας. Έτσι λοιπόν έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές και για τις δύο ομάδες. 1-2 το σκορ στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ουρτάδο. Η ομάδα του Βόλου μείωσε τα γκολ που είχε πετύχει ο Μπόλιβαρ αλλά και ο Μπονέτο για λογαριασμό της Καλαμάτας στο πρώτο ημίχρονο. Ξανά ο Ουρτάδο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Θέλησε να περάσει για τον Λάμπρου που του έδωσε την πάσα. Έρχεται όμως ο Λικουρίνος και του δίνει την πάσα με κεφαλιά. Ο Λάμπρου, ο οποίος κάνει τις προσπίσεις, θα βρει τον Ουρτάδο μέσα στην περιοχή. Ο Ουρτάδο κρατάει την μπάλα, προσπάθησε εκεί και έρχεται με δεύτερη προσπάθεια, αλλά δίνει επιθετικό φάουλ. Ο διαιτητής, καθώς έπεσε εκεί, ο Μπακαγιώκ, ο οποίος προσπάθησε, είναι και ο Ροντρίγκες εκεί, που μπήκε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι. Ενώ τώρα υπήρχαν διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ομάδας του Βόλου και πάει τώρα ο διαιτητής και δείξει την κίτρινη στον Άγγελο τον Βέρτζο, αλλά δείχνει τώρα σε κάποιον κόκκινη κάρτα στον πάγκο προφανώς για τη διαμαρτυρία στην προηγούμενη φάση με τον Ουρτάδο, γιατί θεωρούν ότι δεν υπήρχε παράβαση από τον επιθετικό της ομάδας του Βόλου, ενώ πάει και ο Κώστας ο Μπράτσος, ο οποίος τα λέει στον διαιτητή της αναμέτρησης, αυτό προσπαθούν να του πούνε, ναι. Και τώρα νομίζω κάτι λέει εκεί, δεν ξέρω τι έχει γίνει στο πάγκο. Προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πράγματα, ενώ η συνέχεια στο παιχνίδι. 76ο λεπτό της αναμέτρησης, το σκορ έχει γίνει 1-2. Με τον γκολ πέτυχε 2 λεπτά νωρίτερα ο Ουρτάδο από την πάσα του Λάμπρου. Κάργας, Λικουρίνος, Ο Φάμπιο προσπάθησε εκεί να κερδίσει την μπάλα. Ήταν ο Λιατσικούρας, ο οποίος στην πίεση κατάφερε να την κερδίσει, αλλά ήταν δυνατό το κοντρόλ και έδωσε τη δυνατότητα στους παίκτες του Βόλου να την έχουν πάλι στην κατοχή του. Ο Κόμπα τώρα από την αριστερή πλευρά. Λάμπρου. Έχει μπροστά του τον Ιγνιάτοβιτς. Η πάσα για τον Λικουρίνο. Λικουρίνος για τον Λάμπρου προσπάθησε να παίξει τον αδίο. Θα κόψει τώρα Μπακαγιώκο που θέλει να βγάλει μπροστά την ομάδα του και εδώ υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ και θα δει την κίτρινη κάρτα ο νεαρός ο Λικουρίνος για το φάουλ που κάνει πάνω στον Μπακαγιώκο, ο οποίος μόλις έκλειψε την μπάλα προσπάθησε να βγάλει γρήγορα την ομάδα του μπροστά για να κάνει την αντεπίθεση. Άλλη λοιπόν μια κίτρινη αυτή τη φορά στον Λικουρίνο, είναι η τρίτη για παίκτη της ομάδας του Βόλου και δύο κάρτες έχει δείξει και στην ομάδα της Καλαμάτας ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Ματσούκας. Η κόντρα, ο Ουρτάδο εκεί με τον Ροντρίγκες, με δεύτερη προσπάθεια ο Ροντρίγκες σήκωσε και θα φωνάξει τώρα από τις διαμαρτυρίες και δίνει τελικά το φάουλ γιατί σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του Ροντρίγκες να απομακρύνει την μπάλα μπροστά από τον Ουρτάδο. Και αυτό λοιπόν το φάουλ το δίνει και την κίτρινη κάρτα στον Ροντρίγκες. Στο 78 λεπτό της αναμέτρησης η κάρτα αυτή στον Ροντρίγκες. Τρεις για την Καλαμάτα και τρεις για την ομάδα του Βόλου. Είναι οι κάρτες μέχρι στιγμής από το διαιτητή της αναμέτρησης, κύριο Ματσούκα. Φάουλ λοιπόν με την ίδια εικόνα όπως την είδαμε και λίγο νωρίτερα στα στημένα. Τώρα είναι ο Τζόκα μαζί με τον Γκονζάλες. Ο Τζόκα με το δεξί και ο Γκονζάλες με το αριστερό απέναντι στην γραμμή της μεγάλης περιοχής μπροστά από εκεί από το ημικύκλο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας αλλά και του Βόλου με εξαίρεση τον Κόμπα και του Λικουρίνο που έχει μείνει πιο πίσω. Εκτελείται από τον Τζόκα, θα διώξει ο Μπακαγιώκο. Προσπαθεί ο Γκονζάλες ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Μάχες εκεί ο Λάμπρου για τον Ελσαμπουή. Η σέντρα από τον Τζόκα προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί που είναι ο Κάργας, αλλά υπάρχει όμως επιθετικό φάουλ που σφυρίζεται από τον διαιτητή της αναμέτρησης, το φάουλ που έγινε εκεί πάνω στον παίκτη στον Ιγνιάτοβιτς, ο οποίος στην προσπάθειά του εκεί να φρουρίσει τον Κάργα που είχε προωθηθεί, κέρδισε το φάουλ και αυτό το φάουλ δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα της Καλαμάτας να έχει την μπάλα στην κατοχή της. 71 λεπτό, το σκορ παραμένει 1-2 όπως διαμορφώθηκε στο 74 λεπτό. Υπενθυμίζουμε ότι η Καλαμάτα ήταν αυτή που προηγήθηκε με 0-2 στο πρώτο ημίχρονο, στο 26 λεπτό με τον Μπόλιβαρ, στο 39 με τον Μπονέτο και στο 74 ο Ουρτάδο μείωσε σε 1-2. Με την ομάδα τώρα της Καλαμάτας να έχει αυτό το πλάγιο από την αριστερή πλευρά.
7: Ο Βόλος μείωσε σε 2-1. Δεύτερο γκολ έχει πετύχει και η Κρεμονέζε. Προηγείται της Πάρμα με 2-0. Πάρμα Κρεμονέζε 0-2. Ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Κόπα Ιταλία. Συνεχίζει, Βαγγέλη.
10: Τώρα στα 10 λεπτά που απομένουν ακόμη και κάποια δευτερόλεπτα για την ακρίβεια 27 για να ολοκληρωθεί τα 90 λεπτά του αγώνα συν τις καθυστερήσεις για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι στην συνέχεια, αν θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ ή θα παραμείνει το ίδιο σκορ. Αυτό θα εξαρτηθεί έτσι από τις δύο ομάδες. Η προσπάθεια πάντως συνεχίζεται. Με την Καλαμάτα τώρα προσπαθεί η Λιατσικούρας. Μαρτίν που έχει χώρο δεξιά είναι ο Μουζάκης. Θα κάνει το σουτ σιρτό, αλλά δεν βρίσκει όμως στόχο. Η μπάλα θα περάσει out. Σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο παίκτης της Καλαμάτας έξω από τη μεγάλη περιοχή, με αυτό το σουτ να ευνηδιάσει τον Κοσέλεφ, δεν τα κατάφερε. Γρήγορα οι παίκτες του Βόλου τώρα προσπαθούν με τον Μπάρε που ήρθε από την αριστερή πλευρά. Μπάρε ο οποίος προσπάθησε να δώσει την πάσα για τον Λάμπρο, δεν τα κατάφερε. Ο Γκνιάτοβιτς, δύο παίκτες εκεί, Λικουρίνος και Κόμπα, θα κόψουν, θα πάρουν την μπάλα. Φάμπιο, δεξιά η μπάλα για τον Τζόκα που έχει χώρο, έχει μπροστά του Χατζηθοδωρίδη, δίπλα τον Γκοντζάλης. Η σέντρα για τον Ουρτάδο, η κεφαλιά πίσω. Με το στήθος κατεβάζει και μαζεύει την μπάλα ο Βασίλεβιτς, ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, ο Μορέιρα που προσπαθεί να βγάλει μπροστά, αλλά εκεί όμως ο Σαμπουή θα κερδίσει και διαμαρτυρία από τον παίκτη της Καλαμάτας, τον Μορέιρα, ο οποίος νόμισε ότι υπάρχει φάουλ. Η μπάλα είναι στον Κόμπα και ο Λάμπρ τώρα από την αριστερή πλευρά, μπροστά του ο Ιγνιάτοβιτς. Κρατάει πάντα, είναι δίπλα του ο Κόμπα, δεν είσαι της offside, θα βγάλει την σέντρα. Ο Μπακαγιώκο είναι αυτός ο οποίος θα την απομακρύνει. Το πλάγιο εκτελείται γρήγορα από τον Λάμπρου, Λικουρίνος, Λάμπρου. Παίζουν το 1-2. πίσω η μπάλα για τον Γκάργα, καθώς είναι μπροστά ο Βόλος και πιέζει για να φτάσει στην ισοφάριση. Και από την άλλη πλευρά η Καλαμάτα πίσω για να κρατήσει αυτό. Αλλάζει την μπάλα Τζόκα και ο Εσαμπουή. Μέχρι και ο Εσαμπουή έχει βγει μπροστά σε θέση εξωδεξιά. Ο Κάργας προσπάθησε να κάνει τον 1-2, θα πέσει, θα κερδίσει το φάουλ με έξυπνο τρόπο θα έλεγα, γιατί του έβαλε το πόδι του εκεί, πήγε πολύ γρήγορα να κάνει, για να δούμε αν θα δείξει και κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Εκεί πάντως έχει, είναι στο σημείο.
7: Πάντως είναι σε πολύ καλή θέση το
10: φάουλ. Ναι, ναι, ακριβώς, γιατί δείχνει την κίτρινη κάρτα. Πρέπει να είναι τώρα, για να δούμε ποιος είδε την κίτρινη κάρτα τώρα. Ο Λιατσικούρας είναι ή ο Χατζηθεοδωρίδης, αυτός που είδε την κίτρινη κάρτα.
7: Ο Μάρτιν.
10: Ο Μάρτιν, μπράβο, γιατί αυτός διαμαρτύρεται εκεί, σωστά. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν αν θα αλλάξει κάτι. Όλα αυτά στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης, με την ομάδα του Βόλου να έχει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο και επικίνδυνο για την ομάδα της Καλαμάτας. 5 παίκτες στο τείχος. Είναι ο Τζόκα και ο Γκονζάλες. Με το αριστερό ο ένας και με το δεξί ο άλλος. Κοντά στην μπάλα είναι ο Τζόκα. Λίγο πιο δίπλα του είναι ο Γκονζάλες. Για να δούμε λοιπόν και πιο αριστερά ο Κόμπα. Ο διαιτητής κάνει τις παρατηρήσεις γιατί υπάρχει παίκτης εκεί. Είναι ο Φάμπιο και ο Μπάρε, αν δεν κάνω λάθος. Οι δύο παίκτες που είναι εκεί στο τείχος. Γίνονται οι συστάσεις από τον κύριο Ματσούκα. Περιμένει για να δώσει συνέχεια στην εκτέλεση αυτού του φάουλ με τον Βασίλεβιτς κάτω από την εστία. Στο τείχος οι υπόλοιποι, ο Τζόκατρο λοιπόν και ο Γκονζάλης θα εκτελέσει και η μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραίο, φανταστικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 2-2 ο Βόλος με το απευθείας τύπημα φάουλ του Γκονζάλης στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βόλος φέρνει στα ίσα το παιχνίδι. Λοιπόν, να το μέσα σε 10 λεπτά ουσιαστικά ο Βόλος ισοφαρίζει με τον Γκονζάλης, ο οποίος θα πρέπει να θυμίσουμε ότι είχε σκοράρει και την περασμένη αγωνιστική για το πρωτάθλημα απέναντι στον Ερακλή. Είχε ισοφαρίσει και τώρα ισοφαρίζει σε 2-2 την ομάδα της Καλαμάτας με αυτό το απευθείας χτύπημα φάουλ. Ο Γκονζάλης, ο οποίος έχει ένα πολύ καλό πόδι, αυτό που δεν πέτυχε θα έλεγα στις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο και το δοκάρι, το πετυχαίνει τώρα. Βγαίνει ο Κοσέλεφ εκεί έξω από τη μεγάλη περιοχή, καθώς η Καλαμάτα προσπάθησε να βγει πολύ γρήγορα. Είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε αυτός ο ρυθμός και αυτό προήλθε από την πίεση της ομάδας του Βόλου για να ξαναμπεί στο παιχνίδι και το κατάφερε τελικά λίγο νωρίτερα δευτερόλεπτα με τον γκολ που πέτυχε με τον Γκονζάλες να ισοφαρίσει σε 2-2. Το είχε μειώσει λίγο νωρίτερα με τον Ουρτάδο στο 74ο λεπτό και τώρα κατάφερε λοιπόν. Για να δούμε τώρα όμως την Καλαμάτα που προσπαθεί από τα αριστερά εκεί. Η σέντρα το γύρω και το Μαρτίνι, η απόκρουση από τον Κοσέλεφ που κρατάει το 2-2. Νέα προσπάθεια, θα διώξει ο Κάργας. Η μπάλα ξανά στα πόδια των παικτών. Ο Μαρτίν που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία και το σούτ και η μπάλα είναι out. Να λοιπόν που οι ομορφιές έτσι αυτές που χαρίζει το ποδόσφαιρο προς το τέλος και φαίνεται ότι και οι δύο ομάδες, γιατί η Καλαμάτα έψαχνε και νωρίτερα και είχε σε 2-3 περιπτώσεις την ευκαιρία να πετύχει το τρίτο γκολ, αλλά και ξανά πάλι ο Κοσέλεφ όπως το έκανε με τον Μαρτίν, το είχε κάνει σε μια άλλη φάση νωρίτερα και τώρα ξανά πάλι μπροστά για να δούμε αν ο Βόλος αυτή τη φορά θα καταφέρει να πετύχει και τρίτο τέρμα, να κάνει δηλαδή την πλήρη ανατροπή. Και από την άλλη πλευρά αν η ομάδα της Καλαμάτας καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ, γιατί φαίνεται έτσι πως είναι το παιχνίδι, θα το δούμε, μπορούμε να το δούμε και αυτό. 86ο λεπτό της αναμέτρησης, εδώ υπάρχει ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Ιγνιάτοβιτς ακριβώς στο ύψος μεσαίας γραμμής. Φωνάζει ο Κώστας ο Μπράτσος, πιο ήρεμος ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας. Ο Κώστας ο Μπράτσος που κάνει στους παίκτες του με τις κινήσεις του το πώς πρέπει να κινηθούν για τα λεπτά που απομένουν. Προφανώς αυτό που είδε στη συνέχεια και με τις αλλαγές η ομάδα του Βόλο είναι αλήθεια ότι βρήκε αυτό που δεν είχε και ζητάει να αλλάζουν την μπάλα πολύ γρήγορα. Αυτό λέει ο Κώστας ο Μπράτσος, τους κάνει με τα χέρια του τις κινήσεις. Η μπάλα είναι από τα αριστερά. Ο Μπάρε που ήρθε εδώ από την αριστερή πλευρά, εδώ που είναι και ο Λάμπρου. Λάμπρου κρατάει για τον Κόμπα. Η παλιά του Κόμπα τώρα δεξιά εκεί που είναι ο Τζόκα. Θα κατεβάσει μπροστά του Χατζηθοδωρίδη. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Καθυστερεί, κάνει το σουτ, αλλά δεν είναι καλό έτσι όπως θα το ήθελε. Η μπάλα θα καταλήξει out. Αλλά το χειροκρότημα είναι από τον κόσμο, τους λίγους τους που βρίσκονται εδώ στο Πανσαλικό Στάδιο, για τον Πορτογάλο στο σουτ που έκανε από το ύψος μεγάλης περιοχής με το αριστερό. Η μπάλα κατέληξε out στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Και η συνέχεια τώρα από τον τερματοφύλακα. 4 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 90 λεπτά του αγώνα. 2-2 το σκορ, όπως διαμορφώθηκε λίγο νωρίτερα. Υπενθυμίζουμε ότι το 0-2 το πρώτο ημιχρόνο έχει γίνει 2-2 με τα 2 γκολ που έχει πετύχει η ομάδα του Βόλου, που κερδίζει και το πλάγιο εδώ. Εκτελείται γρήγορα, κόμπα, αφήνει η μπάλα ο Μορέιρα, προσπαθεί εκεί ο Λικουρίνος, ο Μορέιρα επιμένει, θέλει να ξεφύγει, με δεύτερη προσπάθεια όμως θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και τώρα ο Μπάρε για τον Ουρτάδο, παίζουν το 1-2, ο Μπάρε αριστερά για τον Κόμπα και ο Λάμπρου λίγο πιο μπροστά. Έχουν γυρίσει οι παίκτες Καλαμάτας για τον Ουρτάδο εκεί. Ο Ουρτάδο, ο Ροντρίγκες όμως θα βάλει έξυπνα το πόδι του, θα κερδίσει την μπάλα, θα κάνει το σουτ για να περάσει μπάλα από το Μουζάκι, δεν τα καταφέρει, θα κόψουν οι παίκτες. Είναι ο Φάμπιο που γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κοσέλεφ που έχει βγει από την περιοχή και αυτός. Γιατί ο Βόλος εξακολουθεί να πιέζει.

0: Λικουρίνος για τον Κάργα, δεξιά η μπάλα για τον Ελσαμπουή. Σε θέση έξω δεξιά έχει χώρο, έχει μπροστά του Χατζηθεοδωρίδη, η παλιά για τον Τζόκα που κόβει την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε όμως να τη συγκρατήσει. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες της ομάδας και τώρα είναι η σειρά εκεί του Πινέιρο, ο οποίος θα δώσει για τον Κιασάν, αυτός για τον Χατζηθεοδωρίδη, Πινέιρο, είναι και ο Μαρτίν δίπλα, θα την κερδίσει ο Μπάρε. Για τον Γκονζάλες, ο παίκτης ο οποίος ισοφάρισε, για τον Τζόκα μέσα στην περιοχή, το γύρισμα, η κόντρα και κόρνερ. Είναι το πέμπτο κόρνερ για την ομάδα του Βόλου και είναι το τρίτο από την, το δεύτερο από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Βόλου, ο Γκονζάλες και ο Τζόκα. Τώρα για να δούμε ποιο θα το εκτελέσουν, γιατί και οι δύο στα στημένα. Ο Γκονζάλες λίγο νωρίτερα με το απευθείας τύπημα φάουλ, ένα πολύ ωραίο, έστειλε την μπάλα στο γάμα και ισοφάρισε σε 2-2. Ενώ από τον Τζόκα από τα πόδια του ξεκίνησε το φάουλ και στη συνέχεια ο Ουρτάδο, ο οποίος κατάφερε να ισοφαρίσει. Ο Τζόκα λοιπόν έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Σχεδόν όλοι οι παίκτες της Καλαμάτας πίσω και του Βόλου μπροστά. Εκτελείται, θα διώξει ο Ροντρίγκες, ο Μαρτίν, και που πάει μπάλα όμως είναι ο Λικουρίνος που την επαναφέρει μπροστά. Για τον Ουρτάδο που γύρισε πίσω, την κερδίζει, κατεβάζει την μπάλα, κάνει το σουτ, η απόκρουση από τον Βασίλεβιτς, η μπάλα πάει στον Γκονζάλες που γυρίζει, το σουτ από τον Λάμπρου, νέα απόκρουση από τον Ροντρίγκες και επιμένει ο Βόλος ξανά που ψάχνει το τρίτο γκολ της νίκης. Η σέντρα, ο Ροντρίγκες θα διώξει, θα πηδήσει πιο ψηλά, προσπάθησε να την κερδίσει εκεί ο Τζόκα, δεν μπόρεσε και τώρα ο Ροντρίγκες που θέλει να βγει μπροστά να βγάλει την ομάδα του. Είναι τρεις παίκτες της Καλαμάτας, ο Μορέιρα από την αριστερή πλευρά, ο Ελσάμπουη, ο Μορέιρα κρατάει, θα κάνει την προσποίηση, θα βγει ο Κοσέλεφ και με τα πόδια θα αποκρούσει. Εντυπωσιακές στιγμές έτσι όπως εξελίσσεται, αλλά έχει σηκώσει όμως την σημαία του ο πρώτος βοηθός. Να λοιπόν που αυτό το παιχνίδι θα έλεγα...
1: Βαγγέλη, στα τελευταία λεπτά έγινε ματσάρα, έτσι.
0: Έτσι, μα θυμάσαι ότι το λέγαμε ότι ναι, έτσι όπως είναι, είχε ρυθμό, φαινόταν με την πίεση που ασκούσε ο Βόλος και όταν έπαιρνε η Καλαμάτα την μπάλα, ότι έβγαινε πάρα πολύ γρήγορα μπροστά, γιατί αυτό ήθελε, να πετύχει ένα τρίτο γκολ και να σιγουρέψει την νίκη. Δεν τα κατάφερε όμως, γιατί είχε 2-3 φορές, 5 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως δείχνει ο τέταρτος διαιτητής και ήδη ξεκινάει ο χρόνος για τα λεπτά των καθυστερήσεων, με το Βόλο να είναι στην επίθεση, η παλιά αλλαγή παιχνιδιού. Εδώ που βρίσκεται από την άλλη πλευρά ο Λάμπρο, ο οποίος θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Το κάνει αυτό μέσα στην περιοχή, κρατάει την μπάλα, θέλει να κάνει την προσποίηση, δεν του έρχεται όμως έτσι όπως θα ήθελε. Δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες της Καλαμάτας να απομακρύνουν την μπάλα από την περιοχή. Επιμένει με τον Κόμπα, ο Λάμπρο δεν μπόρεσε, θα διώξει εκεί ο Μουζάκης που έχει γυρίσει και αυτός πίσω. Κρατάει την μπάλα, θέλει να τη διώξει και τα καταφέρνει να κερδίσει τουλάχιστον το κόρνερ από την προσπάθεια που έκανε. Η μπάλα βρήκε τα πόδια του Κόμπα. Έτσι λοιπόν πέρασε πλάγια. Το πλάγιο είναι για την Καλαμάτα που δεν βιάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Το σκορ λοιπόν παραμένει 2-2, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο 84ο λεπτό. Μπόλιβαρ και Μπονέτο, οι παίκτες που πέτυχαν το 0-1 και 0-2 αντίστοιχα, και στη συνέχεια Ουρτάδο και Γκονζάλες ισοφάρισαν. Μείωσε αρχικά ο Ουρτάδο και συνέχεια ισοφάρισε ο Γκονζάλες σε 2-2, που παραμένει μέχρι στιγμής. Στα λεπτά λοιπόν των καθυστερήσεων στο Παθσαλικό στάδιο, Βόλος Καλαμάτας, ένα εντυπωσιακό παιχνίδι έτσι όπως εξελίσσεται, με τις δύο ομάδες ουσιαστικά ανοίξανε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής για τη Link Face με αυτό το παιχνίδι. Εδώ υπάρχει φάουλ. Το φάουλ αυτό είναι πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, περίπου στα 15 μέτρα ή λίγο αριστερά από τον άξονα, όμως είναι σε τέτοιο σημείο που δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του Βόλου να μπορεί να απειλήσει την εστία της Καλαμάτας. Τρεις παίκτες εκεί τα συζητάνε, είναι ο Λάμπρου, είναι ο Μπάρε, είναι και ο Κάργας, και από την άλλη πλευρά οι παίκτες της Καλαμάτας που έχουν γυρίσει πίσω, μόνο ο Μορέιρα έχει μείνει μπροστά και πάει ο Λικουρίνος τώρα για να μείνει και στο σημείο, και ο Κοσέλεφ έχει βγει και αυτός από την περιοχή και περιμένουν τώρα ο Λάμπρο θα το εκτελέσει αυτό το φάουλ για λογαριασμό. Τώρα θα πάει απευθείας, θα πάει στη σέντρα για να κάνει τελικά ο Κάργας πάσα και για τον Ελσαμπουή η μπάλα θα καταλήξει out. Προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να ευνηδιάσουν οι παίκτες του Βόλου, δεν τα κατάφεραν. Η μπάλα λοιπόν καταλήγει out και έτσι περνάει ακίνδυνα η φάση αυτή για την ομάδα της Καλαμάτας και ανεκμετάλλευτη για τον Βόλο. Είναι το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα πέντε που υπέδειξε ο τέταρτος.

0: το ζητήσει ο κύριος Μπουρτζίκας, μετά από την υπόδειξη του πρώτου διαιτητή του κύριου Ματσούκα, με τον Ελ Σαμπουή να βγάζει μια παλιά, κατεβάζει ο Ουρτάδο, προσπάθησε και διώχνει με δεύτερη προσπάθεια Ροντρίγκες και υπάρχει φάουλ εκεί που γίνεται πάνω στον Κόμπα, είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, εκτελείται γρήγορα από τον Γκονζάλης, η μπάλα αριστερά για τον Λικουρίνο και είναι ο Λάμπρου που δέχεται την πάσα. Ο Λάμπρου θα βγάλει για τον Λικουρίνο. Θα κάνει αυτός την πρικαρτάει πάντα και γυρίζει την μπάλα ξανά στον Λάμπρου. Η σέντρα μέσα στην περιοχή προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί που είναι ο Τζόκα, αλλά δεν θα μπορέσει ούτε ο Κάργας ούτε ο Τζόκα. Η μπάλα θα καταλήξει out και έτσι η φάση περνάει ανεκμετάλλευτη για τους γηπεδούχους και ακίνδυνα για τη φιλοξενούμενη ομάδα, με τον Βασίλεβιτς να στείνει την μπάλα στο σημείο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ψάχνει να βρει εκεί που θα στείλει. Πλησιάζει προς το τέλος ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. 2-2 το αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής για την Link Face. Λοιπόν, εδώ τώρα η μπάλα και δείχνει το φάουλ. Είναι, λέει ο διαιτητής κύριος Ματσούκας, που έγινε πάνω στον Πινέιρο και σφυρίζεται και δίνει τη δυνατότητα η μπάλα να πάει στην πλευρά της Καλαμάτας. Ο Λιατσικούρας θα την αφήσει, είναι ο Ροντρίγκες εκεί, είναι και ο Χατζηθεοδωρίδης, για να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Και τώρα βλέπουμε την αντίστοιχη εικόνα όπως τη βλέπαμε λίγο νωρίτερα, με την ομάδα της Καλαμάτας να βγαίνει μπροστά και όλοι οι παίκτες, μόνο η Γκνιάτοβιτς έχει μείνει και φωνάζει και ο Χριστοφιλέας που να βγουν πιο μπροστά και να συγκεντρωθούν προς το χώρο, δηλαδή εκεί που να πάει η μπάλα από το Χατζηθεοδωρίδη. Έχουν προθεθεί όλοι οι παίκτες. Πάει προς τον Μπακαγιώκο που παίρνει την κεφαλιά, προσπαθεί να τη φέρει μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Ουρτάδο που γύρισε και αυτός πίσω και τώρα εδώ ο Τζόκα και υπάρχει φάουλ. Φάουλ από το Λιατσικούρα και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της ομάδας στην Καλαμάτα. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, η κίτρινη αυτή που ανέκρουσε τον Τζόκα στην προσπάθεια που προσπάθησε μετά το διώξιμο που έγινε από τους συμπαίκτες του να βγάλει γρήγορα την ομάδα του μπροστά για να βγει στον ευνηδιασμό. Είναι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν υπάρχει και επιπλέον χρόνος πέρα από τα 5 λεπτά. Εκτελεί ο Φάμπιο. Η μπάλα πάει στον Τζόκα που κέρδισε αυτό το φάουλ νωρίτερα. Και εδώ αυτή τη στιγμή τελειώνει λοιπόν το παιχνίδι. Τελικό σφύριγμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος Καλαμάτα 2-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε, με την ομάδα της του Βόλου, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 και βέβαια έχει και την ευκαιρία να πετύχει και ένα τρίτο γκολ όπως θα είχε και η ομάδα της Καλαμάτας. Τελικά οι δύο ομάδες σε αυτό το πρώτο παιχνίδι πήραν από ένα βαθμό και θα πρέπει βέβαια να πούμε, Δημήτρη, ότι οι δύο ομάδες σε λίγες ημέρες θα αναμετρηθούν για το πρωτάθλημα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής, αμέσως μετά δηλαδή από την τρίτη αγωνιστική που είναι το Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο του Περιστερίου νομίζω θα γίνει αυτή η αναμέτρηση. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι οι δύο ομάδες, έτσι όπως εκλήθηκε το παιχνίδι, θα μπορούσε και η μία και η άλλη να πάρουν τη νίκη. Τελικώς σε αυτό το πρώτο παιχνίδι μοιράστηκαν βαθμούς και τέρματα 2-2. Υπενθυμίζω, ο Μπόλιβαρ ήταν ο παίκτης που έκανε το 0-1, το 0-2 το έκανε ο Μπονέτο, σκορ με το οποίο τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Βόλου κατάφερε στο 74 να μειώσει με τον Ουρτάδο και στο 83 με τον Γκονζάλες να κάνει το τελικό 2-2. Αυτά από το Πανθεσσαλικό στάδιο, από μένα και το συνάδελφο τεχνικό τον Παναγιώτη Σωτήρη. Θα τα πούμε λίγο αργότερα με το τρίτο ημίχρονο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΦ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Ερασπόρ, εδώ ολοκληρώνει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Βόλος Καλαμάτα 2-2 τελικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Το παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην League Phase του Κυπέλου. Ο Μπολιβάρ στο 26 έβαλε μπροστά την Καλαμάτα στο σκορ. Ο Μπονέτο στο 39 έκανε το 2-0 για την Μαύρη Θύελλα. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Βόλου έβγαλε αντίδραση. Στο 74 μείωσε σε 2-1 και στο 83 ο Γκονζάλες διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Εδώ ολοκληρώνεται λοιπόν το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Μητρούσια που ήταν στην περιγραφή του αγώνα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη και ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Θάνος Μπλούνας με τη βραδινή ραδιοεφημερίδα.

12 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8, αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Με τον Γιάννη Κωσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και τον Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά έντονων δονήσεων, δηλαδή μεταγραφικών κινήσεων, όπου Έρτα ήδη βρίσκεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός παλεύει στο παραένα την απόκτηση του Ουναΐ, ενός πόθου, παίχτη πόθου και για τον Παναθηναϊκό και για τους φιλάθλους του.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, είχαμε τον πρώτο αγώνα για την League Phase του Κυπέλου, Βόλος Καλαμάτα 2-2, όπως ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή εδώ στην Era Sport. Στο Πόλο η εθνική ομάδα δεν τα κατάφερε στους μεσογειακούς αγώνες, ιτήθηκε από τη Σερβία με 15-5. Αντιθέτως, στο handball στις γυναίκες, πάντα στους μεσογειακούς αγώνες, πριν από λίγο η Ελλάδα νίκησε την Αλγερία με 29-25, αγώνας για τον μικρό τελικό. Ήταν ο μικρός τελικός της διοργάνωσης, επομένως η εθνική ομάδα handball γυναικών τερματίζει στην τρίτη θέση των μεσογειακών αγώνων στο handball.

0: Και εκκρεμεί η έναρξη του αγώνα της Μαρία Σακαρή. Πρόκειτο να αρχίσει πολύ νωρίτερα με αντίπαλο την Αμερικανίδα Montgomery, αγώνας για το τουρνουά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εφόσον αρχίσει ο αγώνας αυτός και για την εξέλιξή του θα σας ενημερώνουμε. Πάμε όμως στα ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, υπάρχει πλούσια ειδησιογραφία σήμερα, ειδικότερα σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό. Θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, στον οποίο έχουμε αφίξεις, είπαμε για τον Πουέρτα. Έχουμε και αναχωρήσεις, αλλά και παίχτες των οποίων την απόκτηση παλεύει ο Ολυμπιακός στο παραένα της λήξης της δήλωσης της ευρωπαϊκής λίστας. Των παιχτών δηλαδή που θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα των ομάδων. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή, τι έχει γίνει από το πρωί και τι περιμένουμε να γίνει τις επόμενες ώρες, Γιάννη.
1: Καλησπέρα καταρχάς, καλό μήνα να έχουμε. Και σιγά σιγά να μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία τελευταίων ωρών με προθεσμίες που υπάρχουν, με μεταγραφές, με λίστες και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Ολυμπιακό, να ξεκινήσουμε με την άφιξη που έχει να κάνει με τον Πουέρτα. Μια μεταγραφή serial με ανατροπές, suspense έσιο τέλος για τον Ολυμπιακό. Έφτασε το απόγευμα στην Ελλάδα με τον ατζέντη του. Περνάει τα ιατρικά και υπογράφει και μην εκπλαγούμε να το δούμε και στην αποστολή με τον Βόλο. Μιλάμε για μια μεταγραφή μαμούθ, η υψηλότερη και ακριβότερη στην εποχή Βαγγέλη Μαρινάκη, περίπου στα 20 εκατομμύρια. Και το λέω αυτό γιατί αρχικά είχαν διαρρεύσει ποσά κοντά στα 17,5, κάποιοι άγγιζαν και τα 18, όμως τα 20 είναι, υπολογίζονται προμήθειες, τροφεία, εφορίες, μάνατε και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Οπότε εκτοξεύει ιδιαίτερα αυτό το νούμερο. Αρκεί όμως εδώ θα είναι να πούμε το εξής. Δέλεαρ είναι η Νότιχαμ, οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του καθεστώτος μεταγραφής.
0: Ναι. Γιατί από την δηλαδή Ισπανία, αν θα είναι απευθείας από τον Ολυμπιακό η μεταγραφή ή αν θα αποκτηθεί ο παίκτης από την Νότιχαμ και θα έρθει ως δανεικός στον Ολυμπιακό.
1: Γιατί εδώ στο περιβάλλον του Ολυμπιακού θεωρούν ότι θα είναι μια υπογραφή που αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ισπανικά μέσα αναφέρουν, τα οποία εμπιστευόμαστε, ότι έρχεται μέσω της Νότιχαμ. Ας το δούμε, ας περιμένουμε. Αλλά δεν αμφισβητείται αυτό το ποσό των 20 εκατομμυρίων που σπάει το κοντέρ.
0: Και το δεδομένο είναι ότι έχει πατήσει η Ελλάδα, βρίσκεται εδώ.
1: Σωστά.
0: Έτσι, για να περάσει τις εξετάσεις, τα εργομετρικά, τα ιατρικά, όλα αυτά που προαπαιτούνται, να υπογράψει και να ανακοινωθεί.
1: Και γι' αυτό είπα ότι ενδεχομένως να τον δούμε και με τον Βόλο στο εκτός έδρας παιχνίδι. Αυτό είναι το κεφάλαιο που έρθα. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα κεφάλαια.
0: Η οποία θεωρείται, να μείνουμε λίγο ακόμη, θεωρείται από τον Ολυμπιακό, από ό,τι καταλαβαίνω, ως η μεγάλη μεταγραφή της καλοκαιρινής περίοδου και ο παίχτης ο οποίος βάσει της εικόνας του και στο παγκόσμιο κύπελο πρόσφατα θα αλλάξει και την εικόνα του Ολυμπιακού και θα του δώσει όθηση.
1: Δεν είναι μόνο η ακριβότερη μεταγραφή στην εποχή Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι και το γεγονός ότι έρχεται, έχοντας δει πρόσφατα όλοι μας τι έκανε στο παγκόσμιο κύπελλο, ανεβάζοντας το στάτους και το επίπεδο της μεσαίας γραμμής. Με τα όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής, αυτό προσδοκά ο Ολυμπιακός και άμεσα. Έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε τον Πουέρτα και πάμε στην περίπτωση Μουζακίτη. Υπήρξε η κρούση των προηγούμενων ωρών της ΧΑΛ για τον παίχτη, με ένα ενδιαφέρον που αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Για ένα πενταετές συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα λαμβάνει περίπου 1,5. Τι περιμένουμε τώρα? Περιμένουμε να μάθουμε κατά πόσο θα προχωρήσουν αυτές οι συζητήσεις όλων των πλευρών και το ποσοστό που θα διατηρήσει ο Ολυμπιακός. Εδώ υπάρχει πίεση χρόνου γιατί οι μεταγραφές στην Πρεμιέρα ολοκληρώνονται απόψε. Οπότε ίσως χρειαστεί αργότερα να ξαναβγούμε και να πούμε κάτι νεότερο που ενδεχομένως ότι σε άλλες εκπομπές θα προκύψει.
0: Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει δηλαδή έως τη νύχτα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα τι σημαίνει η περίπτωση Μουζακίτη εάν πωληθεί, για να ξέρει και ο κόσμος? Ναι. Ο Ολυμπιακός μένει με τρεις Έλληνες. Ρέτσο, Σάλιακα, Φορτούνη. Χωρίς αυτή τη στιγμή να μου προκύπτει από το ρεπορτάζ διάφορα ονόματα τα οποία έχουν βγει. Ακόμα και το Αποστολάκι, αν θέλει, του Όφη.
0: Ναι, αυτό θα.
1: Υπήρξε και διάψευση από πλευρά Όφη.
0: Α, υπήρξε εμένα διάψευση. Από πλευρά Ολυμπιακού όμως υπάρχουν πληροφορίες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θέλει να τον πάρει από τον Όφη.
1: Αυτή τη στιγμή, από πλευρά Ελλήνων παιχτών, δεν μπορώ να σου πω για κάποιο όνομα. Μου προκύπτει περισσότερο ονόματα που θα έρθουν από την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Έλληνες. Όπως ο Φίλης, για παράδειγμα, στα ΧΑΦ. Γιατί πρέπει να τονώσει και το ελληνικό του στοιχείο. Γι' αυτό και κρατάμε λίγο μια επιφύλαξη.
0: Την περίπτωση του Αθανασίου, λες, τη διαψεύδει ο Όφη από τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, Αθανασίου. Δεν μιλήσα για Αθανασίου. Μίλησα για Αποστολάκη.
0: Αποστολάκη, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Τη διαψεύδει ο Όφη, ο Ολυμπιακός. Λέει κάτι για αυτή την περίπτωση.
1: Κοίταξε, ποτέ για καμία μεταγραφή τα τελευταία χρόνια ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει. Ναι, ναι, ναι. Συνήθως τι λέει. Έρχεται στο αεροδρόμιο τάδε ώρα ο παίκτης και αυτά. Οπότε προσπαθούμε από τα γύρω-γύρω.
0: Περίπτωση, επειδή ανέφερα τον Αθανασίου, δεν τον ανέφερα τυχαία. Περίπτωση να πάρει πίσω, γιατί ο Αθανασίου έχει δοθεί ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Όφη, να τον πάρει πίσω άμεσα τώρα δηλαδή, υπάρχει.
1: Μόνο εάν έρθει πρόταση για τον Μπρούνο, μια πρόταση που είχε υπάρξει πριν από ένα μήνα, να σου πω την αλήθεια, και ο Ολυμπιακός πει ότι ναι, τον δίνουμε. Οπότε άμεσα θέλω και ένα Ελληνόπουλο και έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή να μου καλύψει το αριστερό άκρο. Άλλωστε, ο Τικνιζιάν προορίζεται για βασικός αριστερός μπακ. Είμαι Μπρούνο ή χωρίς Μπρούνο. Έτσι. Το μόνο που θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι θα υπάρξουν και άλλες μετακινήσεις. Δεν έχει σταματήσει εδώ ο Ολυμπιακός. Τώρα, καλός, κακός, θα το κρίνουμε στο τέλος. Απλά προετοιμάζω για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Από εκεί και πέρα, αφήνουμε την περίπτωση Μουζακίτη, πάμε στην περίπτωση Κουτσίδη. Όλα δείχνουν, υπογράφει στην Braunschweig, δεύτερη κατηγορία Γερμανίας ο παίχτης. 22χρονος θυμίζω. Προσοχή όμως, ο Ολυμπιακός διατηρεί το 50% των δικαιωμάτων του παίχτη. Εάν πωληθεί. Το κρατάμε αυτό για το καθεστώς που υπάρχει με τον παίχτη, την Braunschweig και τον Ολυμπιακό. Τώρα, υπάρχουν άλλα δύο ονόματα πάνω στα οποία γίνεται αρκετά έντονο παιχνίδι. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Ζέλσον. Να διευκρινίσουμε, ο προπονητής δεν θέλει να φύγει ο παίχτης. Ο παίχτης δεν θέλει, δεν καίγεται να φύγει από τον Ολυμπιακό. Είναι ευχαριστημένος εδώ. Όμως, περιμένουν στον Ολυμπιακό μια τελική πρόταση της Κρασνοντάρ που μπορεί να φτάσει στα 6 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα γίνεται συζήτηση, γίνεται παιχνίδι και εφόσον είναι κοντά η πώληση του Ροντινέη, προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι δύσκολα θα δοθεί ο παίχτης. Γιατί εφόσον ο παίχτης πάει για άλλες πολιτείες.
0: Δύσκολα θα δοθεί ποιος, ο Ροντινέη ή ο Ζέλσον.
1: Για τον Ζέλσον, λέω τώρα.
0: Για τον Ζέλσον, ναι, ναι, ναι. Γιατί το συνέδεσες και με τον Ροντινέη. Να πούμε λοιπόν και για τον Ροντινέη. Ναι.
1: Εφόσον δοθεί, λέω, και ο Ροντινέη, που είναι σχεδόν με το 1,5 πόδι εκτός, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να επιζητήσει δύο εξτρέμ. Οπότε ας το κρατήσουμε αυτό την περίπτωση του Ζέλσον, αλλά σίγουρα το ενδιαφέρον της Κρασνοντάρ παραμένει ζωντανό. Και επειδή ανέφερα το όνομα του Ροντινέη, ανέβασε και μετά κατέβασε post στα προσωπικά του social για το ότι πάει στη Βραζιλία. Βέβαια, σήμερα χαιρέτησε άπαντες ο Ρέντι. Από τον Ολυμπιακό όμως, από το περιβάλλον του Ολυμπιακού, όχι επίσημα, έτσι να είμαι ξεκάθαρος, υποστηρίζουν ότι μέχρι και χθες δεν υπάρχει οριστική συμφωνία με τη Σάντος. Η αίσθησή μου είναι ότι είναι θέμα ωρών να κλείσει η συμφωνία του Ροντινέη.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος, υπάρχει περίπτωση του Κλέιτον, που είναι πολύ πιθανό να το δούμε να μετακομίζει προς Τουρκία και Ρίζερσπορ ως μεταγραφή, όχι ως δανεικός. Εάν γίνει αυτό, τι σημαίνει, ο Ολυμπιακός εποφελείται διπλά, δηλαδή κερδίζει και οικονομικά, ελευθερώνεται και θέση ξένου, γιατί ο Πουέρτα πιάνει θέση ξένου.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπεις ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλα αυτά. Οπότε, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, τον Ολυμπιακό, ο οποίος ψάχνεται από την Αγγλία λόγω Μέντες κυρίως, για απόκτηση ενός εξτρέμ. Θα μάθουμε περισσότερα τι μπορούν να προκύψουν για όλα αυτά, γιατί υπάρχει και η λίστα για τη League Face που πιέζει τους ερυθρόλεπτους.
0: Για πες μου, στους προς αποχώρηση ή τέλος πάντων στους παίχτες που έχουν δεχτεί κρούση, είναι και το όνομα του Σιπιόνι?
1: Όχι. Όχι. Είναι ένα όνομα το οποίο το έχουμε πει και καιρό πριν, αν και όλα αυτά αλλάζουν, έτσι, δεν το λέω. Γιατί του Ρόντι, για παράδειγμα, πριν 20 μέρες ή πριν 1,5 μήνα που είχε ακουστεί, όλοι το διέψευδαν κατηγορηματικά. Υπήρξαν πράγματα που άλλαξαν στην πορεία. Δεν έχει να κάνει με αγωνιστικά ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, απλά να πούμε ότι υπήρξε μια μεταστροφή για να έρθει αυτό το διαζύγιο. Για την περίπτωση του Σιπιόνι, επιμένω, όπως επέμενα και τότε, ότι θα μείνει και θα δοθεί περισσότερος χρόνος και μην εκπλαγείτε να βλέπετε περισσότερο δίδυμο Σιπιόνι ΕΣΕ στα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στους παίχτες που στοχεύει ο Ολυμπιακός να αποκτήσει, πέραν βέβαια της περίπτωσης του Πουέρτα για την οποία αναφερθήκαμε στην αρχή. Δηλαδή, τι γίνεται με εξτρέμ. Νομίζω εκεί πέφτει το βάρος.
1: Εσκεμμένα, σου είπα λίγο νωρίτερα και γι' αυτό δεν ήθελα να πω σε ονόματα τα οποία αυτή τη στιγμή συζητά ο Ολυμπιακός, ότι ψάχνεται στην Αγγλία. Το όνομα του Μέντες του Ατζέντη, που ανέφερα και αυτό όχι τυχαία, έχει να κάνει με το ότι στρέφεται κυρίως σε μια αγορά παιχτών, είτε που παίζουν είτε που έπαιζαν στην Πρέμιερ. Οπότε περιμένουμε ίσως και σήμερα, το αργότερο μεθιαύριο, να μάθουμε κάτι νεότερο, κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Είμαστε σε διαρκή επαφή και επικοινωνία για να μάθουμε τι και πώς συμβαίνει για την απόκτηση του Extreme. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω για κάποιο όνομα το οποίο παίζει δυνατά σε σχέση με κάποια άλλα. Γι' αυτό κυκλώνω λίγο την αγορά, κυρίως στην Αγγλική ή, εν πάση περιπτώσει, με θητεία στην Πρέμιερ.
0: Άρα δεν, εκεί δεν βρίσκεται ούτε το όνομα του Νταβιντασβίλη, ας πούμε, είτε του Βάργκας, ούτε του Χίλ.
1: Του Βάργκας για μένα έχει φύγει από τη λίστα.
0: Mm. Ο Χίλ. Λέω τώρα ονόματα που έχουν ακουστεί, που έχουν γραφτεί, όχι, τα έχουμε αναφέρει κι εμείς.
1: Όχι, πηγαίνει σε άλλα πράγματα.
0: Πάει σε άλλα πράγματα.
1: Πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Ούτε του Νταβιντασβίλη περίπτωση πλέον.
1: Όχι τόσο δυνατά όπως τις προηγούμενες μέρες για λόγους που έχουν να κάνουν και με τις προθέσεις του ποδοσφαιριστή. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός εξετάζει και παίχτες που μπορούν να, άμεσα να έρθουν να βοηθήσουν και να θέλουν και οι ίδιοι. Έτσι είναι αυτό το δίκοπο μαχαίρι. Και βέβαια και ο Ολυμπιακός, ο οποίος αύριο, ας μην ξεχνάμε, έχει και αγώνα με την ΑΕΛ.
0: Ναι, και ανακοινώθηκε η αποστολή σήμερα. Για πες μας.
1: Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Έμεινε εκτός ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, οπότε με τον Πόποβιτς φαίνεται ότι θα πάει. Ο Ελκαμπή στην επίθεση.
0: Ο Ελκαμπή έχει μείνει εκτός ή τον έχει πάρει μαζί του?
1: Όχι, λέω τους παίκτες που έχουν μείνει εκτός.
0: Α, που έχουν. Α, ωραία, ναι.
1: Επαναλαμβάνω. Ο Ορτέγκα, ο Ελκαμπή, ο Έσε, ο Πυρόλα και ο Σιπιόνι έχουν μείνει εκτός και φυσικά και ο Ροντινέη. Υπενθυμίζω ότι ο κόσμος ρωτά. Η αστυνομία αποφάσισε να μην επιτρέψει την οργανωμένη παρουσία
0: από τον Ολυμπιακό. Πριν πάμε στην αστυνομία, μισό λεπτό, Γιάννη. Το ότι έμεινε έξω ο Ελκαμπή σημαίνει κάτι? Ή για κάποιους άλλους παίκτες που ανέφερε που έμειναν έξω?
1: Όχι, δεν σημαίνει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Αν εξαιρέσει δηλαδή μόνο την περίπτωση του Ροντινέη, που λέμε ότι είναι οι συζητήσεις και από τη στιγμή που χαιρέτησε όλους ο Ρέντι.
0: Και του Μουζακίτη να βάλουμε εκεί.
1: Ναι, και του Μουζακίτη βεβαίω. Όχι, τα υπόλοιπα είναι στο πλαίσιο της διαχείρισης που θέλει από εδώ και πέρα και να δώσει και χρόνο και στους πιτσιρικάδες που πρέπει και οφείλει να χρησιμοποιήσει, αλλά και παίχτες που δεν έχουν έτσι μεγάλο χρόνο συμμετοχής μέχρι στιγμής για να τους έχει σε ετοιμότητα.
0: Εντάξει, δεν προκύπτει κάποιο συμπέρασμα λοιπόν άλλο πέραν αυτού που είπες από τους παίχτες που δεν πήρε μαζί του ο Μεντιλίμπα πλην των δύο περιπτώσεων του Ροντινέη και του Μουζακίτη. Πάμε στο θέμα των εισιτηρίων τώρα, για πες μας.
1: Η αστυνομία αποφάσισε να μην επιτρέψει την οργανωμένη παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού και το λέω γιατί αρκετός κόσμος ήθελε να μάθει τι γίνεται, αν μπορεί να δει αυτό το παιχνίδι. Ενδεχομένως να το συνδυάσει με κάποια εκδρομή. Είναι θέμα της αστυνομίας αυτό και
0: είναι επειδή ξέρεις ότι ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, είναι η εισήγηση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας προς τον Υπουργό, τον Γιάννη Βρούτση, και απόφαση του Υπουργού να απαγορεύσει τη διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Λάρισα. Νομίζω ότι πίσω από αυτό, πίσω από αυτή την απόφαση, βρίσκεται το ότι πέρυσι στον αγώνα πρωταθλήματος κανονικής περίοδου που πήγαν φίλαθλοι του Ολυμπιακού στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρένα, έγιναν κάποια συμβάντα έξω από το γήπεδο με φιλάθλους του Ολυμπιακού και φιλάθλους της ΑΕΛ. Και νομίζω γι' αυτό ελήφθη αυτή η απόφαση.
1: Και μιας και μιλάμε γι' αυτό, έχει βγει ανακοίνωση και από πλευράς Ολυμπιακού για την τέταρτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Όφη, που είναι 7 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Τα εισιτήρια θα είναι μόνο ηλεκτρονικά από αύριο Τετάρτη, από τη 1 το μεσημέρι, μέχρι και την εξάντλησή τους, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 15 ευρώ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτά για την ώρα. Ενδεχομένως να τα ξαναπούμε και μέσα στην εκπομπή, αν προκύψει κάτι, γιατί είπαμε ότι η σημερινή και αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερα κομβική για το παρεδός του Ολυμπιακού, αλλά κρατάμε την έλευση κυρίως του Πουέρτα.
0: Και να πω και εγώ κάτι που αφορά το παιχνίδι αυτό αύριο στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Να θυμίσουμε ότι η ώρα 1:30 είναι 8. Μετάδοση από την Era Sport, ότι υπήρχε νωρίτερα μια ανάρτηση του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Κώστα Καραπαπά, σχετικά με τον έναν εκ των δύο βοηθών διαιτητή του συγκεκριμένου αγώνα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Καραπαπά στην ανάρτησή του, υπάρχει μια φωτογραφία του βοηθού διαιτητή με το σήμα του Παναθηναϊκού ως τατουάζ. Αμέσως μετά από αυτή την ανάρτηση είχαμε αντίδραση από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία τον αντικατέστησε με άλλον βοηθό διαιτητή.
1: Έτσι. Ωραία, αυτά για την ώρα φτάνω. Δεν ξέρω αν θα βρεις κάτι άλλο, αν υπάρχει κάποιο ερώτημα κάποιου που θέλω να κρατήσει.
0: Όχι, άρα τώρα περιμένουμε τις υποθέσεις που κυρίως του Μουζακίτη, του Ροντινέη και τις επόμενες ώρες. Μέχρι πότε πρέπει να δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα?
1: Είναι μέχρι τις 2 του μήνα, αύριο ξημερώματα 3 δηλαδή.
0: Άρα έχουμε και την αυριανή ημέρα.
1: Βεβαίως,
0: που επίσης θα είναι, αναμένεται στον Ολυμπιακό.
1: Απλά να κρατήσουμε σήμερα ότι τελειώνει η προθεσμία μεταγραφών στην Αγγλία.
0: Mm-hmm. Άρα ό,τι είναι να γίνει από εκεί, καλά κάνεις και το λες, ό,τι είναι να γίνει από εκεί θα γίνει σήμερα έως τη νύχτα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.
1: Για χαρά.

0: Hera Sport 101,8.
1: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Ακούτε Hera Sport.
2: ...32 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Hera Sport στους 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

0: Να πούμε επί τη ευκαιρία το αυριανό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλου. Στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός, την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη, μετάδοση όλων των αγώνων από την Era Sport. Αφήσαμε τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό για να μάθουμε από τον Χρήστο Κοντό πού βρίσκεται το θέμα του Ουναΐ. Γιατί διαβάζουμε από το πρωί, Χρήστο, μία ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού δεν γίνεται δεκτή. Μία ότι γίνεται δεκτή. Μία ότι ο παίχτης έρχεται. Μία ότι ο παίχτης δεν έρχεται. Υπάρχει, όπως καταλαβαίνεις, μία σύγχυση. Και θα θέλαμε λίγο να μας πεις πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η περίπτωση του Ουναΐ και η πιθανότητα απόκτησής του από τον Παναθηναϊκό.
1: Καλησπέρα καταρχάς στους φίλους μας και σε εσένα, Θάνο. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Θυμίζει πάρα πολύ κινούμενιά μου. Πατάς το ένα πόδι εδώ, βουλιάζεις, πατάς το άλλο, στέκεσαι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει τι εξέλιξη θα έχει. Είναι ένα μεταγραφικό θρίλερ, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς στη γλώσσα μας, τη δημοσιογραφική. Με πολλά παιχνίδια παιχμένα μέχρι τώρα και υποθέτω πολλά περισσότερα θα παιχθούν μέχρι το φινάλε της περιόδου. Θα τσιτώσουν τα πράγματα μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο. Δηλαδή παίζουν με το χρόνο όλοι. Είμαστε πια περίπου 28 ώρες πριν από το φινάλε της προθεσμίας που έχουν οι ομάδες, όχι παραπάνω, συγγνώμη, είναι Δευτέρα, με 48-50 ώρες περίπου, χοντρά-χοντρά, πριν από το φινάλε της προθεσμίας που έχουν οι ομάδες για να δηλώσουν τις λίστες τους στην Ευρώπη. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλα θα πεθούν σε αυτό το διάστημα. Κάθε πλευρά πιέζει για τα δικά της θέλω. Υπάρχουν αντιθετικές πληροφορίες, υπάρχουν τρεις πηγές πληροφόρησης. Η μία είναι από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός από την αρχή αυτής της ιστορίας έχει βάλει, έχει κρατήσει χαμηλά τους τόνους, δεν ρίχνει νερό στο νερόμυλο της φημολογίας και των σεναρίων. Από την αρχή έχει πει ότι, ειδικά στο ξεκίνημα, δεν έχει κάνει κάποια πρόταση, ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις, ότι έχει κάνει μια επαφή με τον παίχτη, παραδέχτηκε ότι υπήρξε μια επαφή κοτσόλη Ουναΐ, ότι ο παίχτης δεν είναι αρνητικός στο να έρθει στην Ελλάδα εάν δεν μπορέσει να βρει πρόταση από πολύ μεγάλη ομάδα ή πολύ μεγάλη το πρωτάθλημα του ελληνικού, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά ο Παναθηναϊκός. Σε αυτό το κομμάτι τον καλύπτει απόλυτα με ένα ποσό πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που τον καθιστά, εάν πραγματοποιηθεί η μεταγραφή, το πιο ακριβό πληρωμένο παίχτη που βρίσκεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Σε όλη τη διαδικασία αυτή, παρότι τα δημοσιεύματα διαδέχονται το ένα το άλλο και είναι διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να κρατάει μια χαμηλή στάση, μια στάση χαμηλών τόνων, στη λογική ότι δεν υπάρχει καμία δεδομένη συμφωνία αυτή τη στιγμή, ότι το παλεύει, ότι περιμένει, ότι, αλλά δεν ενθαρρύνει τα δημοσιεύματα που μιλάνε για οριστική συμφωνία και ότι ο Πινάν θα το παίξει στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι τώρα πληροφορίες ή δημοσιεύματα που προέρχονται από το εξωτερικό, από την Ισπανία ή από αλλού, και αναπαράγονται.
1: Ναι, θα σου πω ακριβώς. Η δεύτερη πηγή πληροφόρησης είναι το περιβάλλον του παίχτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δει κανείς τις υπογραφές, τα ρεπορτάζ, τα ενθαρρυντικά, είναι όλες υπογραφές από Γαλλομαροκινούς δημοσιογράφους. Οι οποίοι πρώτα τον είχαν μπλέξει με την Μπαρτσελόνα. Μετά είχαν βγάλει ένα σενάριο ότι είναι πάρα πολύ κοντά στη Manchester City. Μετά λέγανε ότι η Αϊτχόφεν ετοιμάζεται να δώσει 20 εκατομμύρια να τον πάρει δικό της. Μετά λέγανε ότι πήγε στο Άμστερνταμ για να διαπραγματευτεί
0: με τον Άγιαξ.
1: Άγιαξ και ότι είναι θέμα χρόνου συμφωνία. Μετά ότι έκλεισε με τον Παναθηναϊκό. Ο Μεν να λέει ότι κλείνει τώρα δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 25 εκατομμύρια ευρώ του χρόνου. Μια πληροφορία που την ανέβασε το Foot Mercato. Μια γαλλική ιστοσελίδα εξειδικευμένη στο ποδόσφαιρο και κυρίως στο μεταγραφικό επίπεδο. Μια άλλη πηγή λέει ότι πάλι από το περιβάλλον του παίχτη, ότι ο ίδιος είναι θετικός και ότι θα υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει υπογράψει ποτέ στην Ελλάδα κτλ. Αλλά η συμφωνία θα κλείσει με απευθείας μεταγραφή τώρα, εδώ και τώρα, με ένα ποσό που θα αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Και έρχεται η άλλη πλευρά τώρα, ο τρίτος πόλος πληροφόρησης, που είναι η πλευρά της Τζιρόνα, οι Καταλανοί δημοσιογράφοι που παρακολουθούν το ρεπορτάζ, οι οποίοι λένε σχεδόν όλοι ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία, ότι η Τζιρόνα ζητάει λεφτά που καμιά ομάδα δεν μπορεί να τα δώσει.
0: Πόσα ζητάει, τι λένε?
1: Και ξεκινήσει με 25 και σύμφωνα με το τελευταίο δημοσίευμα από την Ισπανία, είναι διατεθειμένη να φτάσει μέχρι τα 20.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ποσό το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει πάνω.
0: Υπάρχει ρήτρα, είναι γνωστό αυτό?
1: Όχι ρήτρα, ζητάει 20.
0: Ναι.
1: Γιατί καταρχάς έχει ένα ποσοστό η Μαρσέη. Στο συγκεκριμένο, δηλαδή, ό,τι πάρει η Τζιρόνα, ένα μεγάλο ποσό θα πάει στη Μαρσέη, την οποία τον είχε αποκτήσει πέρυσι. Λοιπόν, η Τζιρόνα από την αρχή ποντάρει στο ότι έκανε ένα πολύ καλό μουντιάλ, πέτυχε και 2 γκολ. Και ήταν από τους βασικούς συντελεστές της καλής εξαιρετικής πορείας του Μαρόκου μέχρι την πρώτη τελική φάση του μουντιάλ. Και προσπαθεί να τον πουλήσει όσο το δουν περισσότερο. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια σημαντική διαφορά, γιατί το τελευταίο δημοσίευμα από την Καταλωνία εμφανίζει τον Παναθηναϊκό να είναι διατεθειμένος να κάνει την ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του, χωρίς να προσδιορίζει το ποσό, αλλά να απέχει ακόμα από το ποσό των 20 εκατομμυρίων που ζητάει η Τζιρόνα. Με βάση τη λογική και τα δεδομένα, όσο και αν λέμε ότι το αφεντικό τρελάθηκε, όπου αφεντικό είναι ο Αλαφούζος, γιατί κάνουν τα λεφτά, από την τσέπη τα βγάζει, αυτό τα δίνει. Όσο και αν λέμε ότι είναι προσωπική του επιθυμία, διακαεί του πόθος να γίνει αυτή η μεταγραφή και την παρακολουθεί με πολύ ένθερμο τρόπο, πολύ πιο ένθερμα από ό,τι την παρακολουθεί ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής. Δηλαδή, αν το ρωτήσει κάποιος τον Παναθηναϊκό, θα πω ότι ξεκάθαρο ότι αυτός που κοίταται πάρα πολύ να την κάνει μεταγραφή αυτή είναι ο Αλαφούζος. Οι υπόλοιποι, ναι, μεν θα υποδεχθούν με πολύ χαρά ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή που μπορεί να αλλάξει η επίδοση την ομάδα, αλλά πιστεύουν ότι υπάρχουν και άλλοι παίχτες στην αγορά που μπορούν να προσφέρουν τα ίδια και περισσότερα και με λιγότερα λεφτά και πιθανώς και σε μια θέση που δεν είναι και άμεση ανάγκη ο Παναθηναϊκός, έτσι. Γιατί στη θέση αυτή ο Παναθηναϊκός είναι ψοκαλυμμένος, αν τα δούμε κανονικά. Ακόμα και αν πούμε λοιπόν στη λογική ότι το αφεντικό τρελάθηκε και ετοιμάζεται να την άκρη την μπάνκα στον αέρα και να σπάσει back to back ξανά, γίνεται ένα παγκόσμιο ρεκόρ και καπάκι μετά από 5 λεπτά να βελτιώνει, δηλαδή εμφανίζει το Ολυμπιακός να έχει δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ για τον Πουέρτας, είναι πολύ πιθανό, αν κλείσει μεταγραφή, να κλείσει και παραπάνω από αυτό το ποσό, αν ο Παναθηναϊκός ξαναγκαστεί να φτάσει, να την άκρη την μπάνκα στον αέρα και να ξεπεράσει το όποιο όριο είχε κατά νου για να κάνει τη μεταγραφή. Η ρεαλιστική όμως προσέγγιση λέει ότι ο παίκτης δεδομένα θα φύγει από τη Τζιρόνα. Είναι απολύτως ξεκάθαρο, μέχρι στιγμής η Τζιρόνα έχει παίξει 3 παιχνίδια στη Λα Λίγκα, 2 δεν μετέχει σε αυτά τα παιχνίδια, δεν κάνει προετοιμασία μαζί τους. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι είναι φευγάτος, ότι τους γράφει και στα παλιά τα παπούτσια που πήγε χωρίς άδεια στην Ολλανδία να διαπραγματευτεί με τον Άγιαξ. Και αυτοί απλά δεν το τραβάνε το σκηνή, γιατί σου λέει μπορεί για να φέρει και τα λεφτά, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Από ό,τι ξεκάθαρο το παιδί αυτό δεν θέλει να παίξει ένα λίγα δύο. Θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό το πρωτάθλημα για τις προδιαγραφές τις δικές του. Με αυτό το δεδομένο είναι πολύ ξεκάθαρο ότι δεν το κρατάει κανείς με τόσο ρεπό να το κρατήσει στην Τζιρόνα. Θα το κρατήσει στην αγορά μέχρι την τελευταία στιγμή. Ποιος θα δώσει τα λεφτά που ζητάει, κανείς δεν το ξέρει.
0: Υπάρχει, επειδή λες ποιος θα δώσει τα λεφτά, φαίνεται, γράφεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια άλλη ομάδα πέραν του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή? Αυτή, ή για παράδειγμα ομάδες από αραβικές χώρες που δίνουν και πολλά χρήματα σε
1: αυτές τις περιπτώσεις. Είναι δεδομένο ότι η αγορά της Σαουδικής Αραβίας είναι πάντα ανοιχτή και είναι πάρα πολύ βολική για τη Τζιρόνα. Γιατί η Τζιρόνα γιατί κρατάει αυτή τη στάση? Γιατί ξέρει ότι από την αγορά της Σαουδικής Αραβίας θα πάρει κάτι. Βέβαια οι Σαουδάραβες πληρώνουν περισσότερο τον παίχτη.
0: Ναι, μεγάλα, σωστό αυτό, ναι.
1: Παίχτες και όχι τόσα πολλά μεγάλα ποσά σε ομάδες, αλλά για τα δεδομένα μιας ομάδας από τη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, ή από άλλη αραβική χώρα, έτσι, όχι μόνο από τη Σαουδική Αραβία.
1: Μπορεί, γενικά, ναι, από τον χώρο, τον αραβικό κόλπο, δηλαδή γενικά, από εκείνες τις περιοχές, τα 20 εκατομμύρια δεν είναι κανένα μυθικό ποσό. Δεν δίνουν 60-70 αλλά 20-25 εκατομμύρια ευρώ που θα τα δώσουν. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι η Τζιρόνα ποντάρει εκεί, έχει στα χέρια ένα του και σου λέει ότι. Αλλά ο παίκτης δεν θέλει να πάει εκεί. Είναι λογικό. Σου λέει 26 χρονών, έχει κανένα καλό μουντιάλ, είχε μια γενικά συμπαθητική χρονιά.
0: Άρα, Ευρώπη δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα. Τελευταία που έχει ακουστεί είναι ο Άγιαξ.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αλλά επειδή οι μεταγραφές, ξέρεις, είναι φαντομάδες όλοι,
0: μπορεί μια
1: στιγμή να εμφανιστεί από το πουθενά ένας να πει πόσο κάνει, παιδιά, αυτό γεια σας, τον πήρα και έφυγα. Τα αφήνουμε όλα ανοιχτά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ποιος μπορεί να μπει την τελευταία στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες, την τσέπη του.
0: Σωστά. Και υπάρχει ένα δημοσίευμα, Χρήστο, εδώ, τα τελευταία λεπτά έχει γραφτεί από το Foot Mercato, που λέει για συμφωνία των δύο πλευρών, Παναθηναϊκό Τζιρόνα, με οψιόν υποχρεωτική αγοράς από πλευράς Παναθηναϊκού, δηλαδή, ύψους 25 εκατομμύριων ευρώ το ερχόμενο καλοκαίρι. Ναι.
1: Είπα προηγουμένως. Ναι.
0: Αυτό
1: είναι από την πλευρά του παίχτη.
0: Του παίχτη, μάλιστα.
1: Πληροφορίες αυτές.
0: Και συμβόλαιο στον παίχτη 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, το συμβόλαιο είναι σίγουρα παραπάνω, να ξέρετε. Αυτό που δίνει ο Παναθηναϊκός, είναι διατεθειμένος να δώσει ο Παναθηναϊκός. Και γι' αυτό έχει μια ισχυρή υποστήριξη από τον Ουναΐ. Αλλά το θέμα είναι η Τζιρόνα. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι δεν είναι λίγες οι φορές που τις έχουν χτυπήσει την πόρτα διάφορες ομάδες. Αλλά όλες φύγανε γιατί βλέπαν μια διάλλακτη στάση. Έλεγε στην αρχή 25, αυτά είναι τέλος, δεν κατέβαινε καθόλου. κάποια στιγμή εμφανίστηκε, τώρα που πάμε στο φινάλ της περίοδου, μια διάθεση, σύμφωνα τουλάχιστον όσα γράφουν Καταλανοί δημοσιογράφοι, να πέσει στα 20-25, όχι μας παρακάτω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω και δεν πιστεύω, δεν μπορώ όμως να ξέρω τι έχει στο μυαλό του κάθε Λαφούζος, του κάθε Μαρινέκη, κάθε...
0: Άρα έτσι, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και περιμένουμε. Είμαστε να δούμε κρίσιμες ώρες, θρίλερ όπως λες η υπόθεση με τα μπρος πίσω που μαθαίνουμε ότι γίνονται, δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα τι γίνεται και πάμε να δούμε τώρα για άλλες περιπτώσεις είτε που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός και να μας πεις και για την περίπτωση του Πάντοβιτς, ο οποίος φαίνεται ότι φεύγει και πηγαίνει στην Γιαγκελόνια, Χρήστο.
1: Κατά πάσα πιθανότητα αν είχε φτάσει κοντά σε μια ισπανική ομάδα, νομίζω ότι στο Σιεδάδ, για δανεισμό, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον θα κλείσει στην Γιαγκελόνια, αντίπαλο του Ολυμπιακού, θυμίζω. Νομίζω στην πρεμιέρα την αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός, στο Europa League, στο Καραϊσκάκης. Το να κλείσουμε το θέμα του Μινά, να πούμε ότι από λεπτό σε λεπτό, από ώρα σε ώρα, είναι πιθανό να έχουμε θεματικές εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας κρατήσει την τσίτα πιθανόν μέχρι την τελευταία στιγμή, για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Ο παίκτης χρειάζεται τουλάχιστον μια μέρα να κάνει εργομετρικά, ιατρικά, να περάσει για να υπογράψει και τα σχετικά και να δηλωθεί στη λίστα, γιατί να δώσει τόσα λεφτά και να μην τον δηλώσει στη λίστα.
0: Ναι.
1: Πέρα και νόημα, δηλαδή, εντάξει, αν πεις, θα τον παίρνεις για 6 μήνες το ένα παίκτη, τον παίρνεις για 4 χρόνια. Αν γίνει αυτή η μεταγραφή, θα υπογράψει την τραπέζα.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Αλλά τον θες για την Ευρώπη, που σημαίνει ότι όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουν γρήγορα, έτσι ώστε την Τετάρτη να τα κάνει όλα αυτά, να υπογράψει και την Τετάρτη το βράδυ, ξημερώματα, μία ώρα, ξημερώματα Πέμπτης, που είναι η καταληκτική προθεσμία για τη δήλωση της.
0: Να δηλωθεί.
1: Να δηλωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και να κλείσει και το θέμα.
0: Τώρα, υπάρχει άλλη περίπτωση αυτή τη στιγμή για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε?
1: Λοιπόν, με ονοματολογία όχι. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που έχουμε αντιληφθεί από την πλευρά του Πάντα, ο Θεός δεν έχει με τον Τούκα να πει τι κάνει. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς μιλώντας και με ανθρώπους ομάδας και με διάφορους μάτζα κτλ. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει σταθεί μόνο στον ΝΑΗ. Έχει σκανάρει την αγορά και έχει έτοιμη δεύτερη λύση, plan B που λέμε. Αν δεν προχωρήσει τον ΝΑΗ, δεν θα ξεκινήσει τώρα να διαπραγματεύεται τελευταία στιγμή με κάποιον παίκτη. Προφανώς θα τα έχει μιλήσει, έχει χτυπήσει πόρτες. Δεν ξέρουμε τίποτα για το ποιος είναι αυτός. Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς.
0: Για την ίδια θέση, Χρήστο.
1: Νομίζω θα είναι ένας παίκτης λίγο πιο αμυντικός. Περισσότερο εξαροεχτάρι παρά οχταροδεκάρι. Δηλαδή να μπορεί να παίξει και τις 6-6-8, αλλά νομίζω ότι θα είναι το προφίλ του λίγο πιο αμυντικό. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Ότι έχει πάρει τον Λουζά. Τον λέμε Λουζά γιατί ρωτήθηκε και είπε ότι λέγεται Λουζά. Ο άνθρωπος είναι γαλλομαρακινός, τονίζεται στη Λιγουσά, που λένε και στο χωριό μου. Ο Λουζά μπορεί να παίξει με άνεση και οχταροδεκάρι και εξαροχτάρι. Στην καριέρα του έχει παίξει πάρα πολλές φορές στη θέση 6 καθαρά και τα έχει πάει περίφημα. Πάρα πολλές φορές στη θέση 8 box to box και έχει παίξει και δεκάρι. Είναι δηλαδή ένας, θα λέγαμε, παίχτης που μπορεί να γίνει λάστιχο και να καλύψει δεδομένα και να, αν τα αποκτηθεί ο Ουναΐ, θα κάνει ένα βήμα πίσω και θα παίξει ανεξάρι δίπλα στον Καμαρά με τον Κοντούρι στο γύρω-γύρω εξαροχτάρι. Αν αποκτηθεί άλλος πιο αμυντικού στυλ ποδοσφαιριστής για τη θέση 6, θα κάνει τα βήματα μπροστά και θα είναι μαζί με τον Κάκο τα δύο οχτάρια, οχταροδεκάρια του Παναθηναϊκού. Οχτάρι με περισσότερο επιθετικό τόνο στο παιχνίδι του. Έτσι.
0: Υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό που θεωρούμε δεδομένο, με βάση το ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια δυνατή κίνηση οικονομικά και θα ψωνίσει από το πάνω ράφι ένα καλό ποδοσφαιριστή. Μαθάνε ο Ουναΐ, μαθάνε κάποιο άλλο, θα είναι ένα παίκτη που θεωρητικά θα προορίζεται για τη βασική ενδεκάδα με ένα ποσό που πιθανότητα μπορεί να είναι και ρεκόρ στην ιστορία του Συλλόγου, δηλαδή να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό και βέβαια ανά πάσα στιγμή όταν έχουμε εξέλιξη, ειδικά στο θέμα Ουναΐ αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο προκύψει, θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός δεν έχει βέβαια τον περιορισμό για να δηλώσει ποδοσφαιριστές σε ευρωπαϊκή λίστα, αφού πλέον αποκλείστηκε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά Γιάννη Βοητσίδη στοχεύει στην περαιτέρω μεταγραφική του ενίσχυση, από ό,τι διαβάζω, σε τρεις θέσεις: center for, half και δεξιό back.
2: Έτσι, έτσι είναι. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Καλό μήνα σε όλους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έλεγα ότι έχει τέσσερις εκκρεμότητες. Η μία πιθανότατα θα λυθεί μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες και μιλάμε για τον Diego Costa, τον Βραζιλιάνο αμυντικό της Krasnodar, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα σήμερα πριν από λίγο αγωνίστηκε προφανώς στο τελευταίο του παιχνίδι με την Krasnodar, τελευταίο, δανεικός έρχεται, δεν ξέρουμε, μπορεί να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Ρωσία. Είχαν αγώνα κυπέλου με την Φάκελ, έπαιξε βασικός και μάλιστα το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι, έχασε πέναλτι ο Diego Costa, αλλά η ομάδα του προκρίθηκε. Το πιο πιθανό είναι να έρθει μέχρι μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη, έχει ολοκληρωθεί το deal και θα περιμένουμε βέβαια να έρθει για να συμπληρώσει το παζλ στις θέσεις των στόπερ, έτσι, γιατί υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ελουστόντου, τον Χατζηδιάκο, υπάρχει βέβαια ο Μιχαηλίδης, ο νεαρός ο Μπαταούλας, άρα λοιπόν με τον Diego Costa θα ολοκληρωθεί το παζλ όσον αφορά στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα όντως ψάχνει δεξιό μπακ, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει 4 αριστερούς μπακ, αλλά έχει έναν δεξιό μπακ μόνο, τον Κένι, ο οποίος βέβαια θα χρειαστεί μια βοήθεια για να βγάλει τη σεζόν, έτσι, να πάρει και κάποιος άλλος χρόνος συμμετοχής. Μπορεί ο Άγγλος πραγματικά να είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση, ένας παίκτης αξιόλογος και δυνατός και πειθαρχημένος και με τα τρεξίματά του, αλλά προφανώς θα χρειαστεί ένας ακόμη ποιοτικός δεξιός μπακ. Σίγουρα θα χρειαστεί ένα σεντερφόρ πέρα από τους δύο υπάρχοντες, έτσι, τον Ντιαγέ και τον νεαρό το Μύθου. Για τη θέση του σεντερφόρ υπάρχει μια συζήτηση για τον Αργεντινό της Μαρσέικ, τον Νίλ Μοπέ, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσιεύματα από την Γαλλία, αλλά δεν υπάρχει κάτι σε σημείο που να πούμε ότι ο παίχτης είναι κλεισμένος, κλείνει, έρχεται αύριο ή μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται να είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει ένα σεντερφόρ, ο οποίος θα είναι, θα δώσει το κάτι παραπάνω, έτσι, θα αποτελέσει σημείο αναφορά.
0: Και θα είναι και η βασική επιλογή.
2: Προφανώς, ναι, και θα είναι η βασική επιλογή. Ψάχνει αυτό το σεντερφόρ, είναι αλήθεια, το έχουμε πει και άλλες φορές, στον ΠΑΟΚ είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό. Τουλάχιστον τα τελευταία 10-15 χρόνια που θυμάμαι, πάντα την τελευταία στιγμή, ασθμένοντας, ψάχνει να βρει κάποιους παίκτες, ξεκινάει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει πάρα πολλά κενά. Αυτά τα προβλήματα φάνηκαν και στους αγώνες στους ευρωπαϊκούς που έδωσε, μπορεί να πέρασε την Δυναμό Κιέβου, μετά όμως δεν μπόρεσε να περάσει τα εμπόδια τα επόμενα, της Άντερλεκτ και της Μπραν. Έτσι λοιπόν στον ΠΑΟΚ όντως μπήκαμε πλέον στο Σεπτέμβριο και υπάρχουν 4 εκκρεμότητες και για έναν χαφ ακόμη, που βέβαια πλέον ο Λύση χρησιμοποιεί τον Τέιλορ ως χαφ. Υπάρχει ο Ζαφίρης, υπάρχει ο Σανταμαρία, ο Καμαρά, ο Θημιάνης χρησιμοποιείται, έτσι, παίρνει κάποιο χρόνο συμμετοχής, αλλά στον ΠΑΟΚ ψάχνουν ένα χάφ, ένα εξάρι μπορούμε να πούμε, ο οποίος να δώσει το κάτι παραπάνω, να κάνει την διαφορά, όπως λέμε και για το σέντερφόρ, ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις, αλλά θα είναι καλό να έρθει ένας παίκτης ο οποίος να δώσει και το κάτι παραπάνω. Άρα υπάρχουν λοιπόν αυτές οι εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ που θα δούμε πότε τελικά, γιατί ναι μεν λήγουν οι μεταγραφές 15 Σεπτεμβρίου, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του παιχνίδια πέρα από το αυριανό του κυπέλου με τον Όφη, έχει στη συνέχεια 2 ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Άρη, άρα λοιπόν το να περνάνε τα παιχνίδια και να μην έρχεται η απαιτούμενη ενίσχυση είναι ένα πρόβλημα για την ομάδα, αλλά ακόμη και αν έρθει ένας παίκτης στις 10, στις 12 Σεπτεμβρίου, προφανώς και αυτός θα χρειαστεί το χρόνο του, άρα χάνεται πολύτιμος χρόνος επιπλέον. Το να πάρεις ένα παίκτη μέσα Σεπτεμβρίου και να αρχίσει να εγκληματίζεται, να προσαρμόζεται, να παίζει από τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτά τα μεταγραφικά. Τώρα για τα καθαρά αγωνιστικά,
0: ναι, και για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο κύπελλο.
2: Είναι το αυριανό και μάλιστα 10 και 4, εγώ δεν θυμάμαι τόσο αργά παιχνίδι στην Ελλάδα τουλάχιστον. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό το 10 και 4. Μάλλον, εντάξει, ναι, προφανώς όλοι σκεφτόμαστε, έχει να κάνει με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Αλλά είναι αλήθεια το 10 και 4 για παιχνίδι League Face του κυπέλου, που εντάξει δεν είναι και κάποιος τελικός κλπ. Είναι λίγο τραβηγμένο. Ναι. Αύριο λοιπόν 10 και 4 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη. Να θυμίσω ότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν 4 παιχνίδια στη League Face. Μετά έχει τον Ατρόμητο εκτός έδρας, την ΑΕΚ εντός τέλος Οκτωβρίου και το τελευταίο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Για τον ΠΑΟΚ βέβαια θα είναι σημαντικό να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στη League Face του κυπέλου και να μην έχει ζητήματα, άγχος για τα επόμενα παιχνίδια, γιατί αν θυμάσαι Θάνο πέρσι ξεκίνησε άσχημα με την ήττα εκείνη τη βαριά από το Λεβαδιακό, μετά βέβαια μπόρεσε να προχωρήσει και μάλιστα έφτασε μέχρι τον τελικό, αλλά θα είναι καλό βέβαια και για να δείξει η ομάδα ότι βρίσκεται έτσι σε ένα θετικό, ένα καλό momentum μετά τη νίκη επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι. Θα είναι σημαντικό να πάρει αύριο μια νίκη, να μπει με το δεξί στο θεσμό του κυπέλου. Βέβαια για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν μετά και τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, με τον Άρη στην Τούμπα. Η νίκη στο Περιστέρι έφερε χαμόγελα, άλλαξε το κλίμα μετά τους αποκλεισμούς από

0: αποστολή κλπ. Να πω ότι σίγουρα βέβαια ο Λουσέ είναι τραυματίας. Για το Χατζηδιάκο περιμένουμε την ενημέρωση της εξετάσεις που θα έκανε σήμερα μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο Περιστέρι. Ίσως να δούμε να αγωνίζεται για πρώτη φορά ο νεαρός ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος αποκτήθηκε από την Παρτιζάν, και προφανώς όπως συμβαίνει σε τέτοια παιχνίδια θα πρέπει να περιμένουμε αρκετές αλλαγές και να περιμένουμε να δοθεί χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έπαιξαν στο Περιστέρι και ίσως να δοθεί χρόνος ξεκούρασης σε παίκτες οι οποίοι θα παίξουν την Κυριακή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ. Πάμε στην ΑΕΚ. Ο Νίκος Καραγιάννης μαζί μας για να μάθουμε ποιο είναι το κλίμα στην ομάδα μετά το ανεπιτυχές αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής του Απόστολος Νικολαίδης με αντίπαλο την Κηφισιά. Υπάρχει και αγώνας αύριο για την ΑΕΚ στη Χρυσούπολη με αντίπαλο τον Νέστο Νίκο.
2: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Για το κύπελλο.
2: Κοίταξε. Το παιχνίδι με την Κηφισιά ήταν η πρώτη γκέλα και όταν συμβαίνει και η γκέλα και με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο συνέβη, όχι μόνο για τον γκολ το οποίο δέχτηκε στο 97, αλλά κυρίως για την κακή πνευματική εικόνα που έδειξε μετά από ένα παιχνίδι η Champions League που ουσιαστικά κρίθηκε και θα είναι και το σημείο κλειδί της φετινής χρονιά για την ΑΕΚ, δηλαδή το να μπορεί να αλλάζει εύκολα το τσιπάκι από τα παιχνίδια του Champions League στο πρωτάθλημα. Υπήρξε προβληματισμός, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει χρόνο η ΑΕΚ να σκεφτεί κάτι παραπάνω για το παιχνίδι της Κυριακής. Έχει γρήγορα ένα απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει από αύριο με το κύπελλο κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης, όπου εκεί εντάξει, θα δούμε αρκετές αλλαγές rotation και πιθανότητα θα δούμε μια διαφορετική ενδεκάδα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Είναι και ο κανονισμός με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αλλά περισσότερο από το παιχνίδι του Σάββατο απέναντι στον Άρη, ο οποίος Άρης έχει μπει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα, δείχνει καλά στοιχεία. Και φυσικά με το παιχνίδι την Τρίτη, με την ΛΑΣΚ Λίνσκο, που είναι και άμα θες και το παιχνίδι το οποίο έχουν κυκλώσει στην ΑΕΚ για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας στη League Phase του Champions League. Είναι το παιχνίδι απέναντι, τουλάχιστον στα χαρτιά, απέναντι στην πιο αδύναμη ομάδα με αυτές που έχει κληρωθεί, και αν θέλει να συνεχίσει πρέπει να το πάρει. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες που μένουν ουσιαστικά μέχρι να δηλώσει και την ευρωπαϊκή της λίστα η ΑΕΚ, να θυμίσουμε ότι η ευρωπαϊκή λίστα δηλώνεται αύριο τα ξημερώματα Πέμπτης, ουσιαστικά μέχρι τη μία το βράδυ έχουν υποχρέωση όλες οι ομάδες να καταθέσουν τη λίστα τους στην UEFA, είναι στην αγορά προκειμένου να γίνει μια προσθήκη. Αυτή τη στιγμή δεν συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες να γίνει μεταγραφή μέχρι και αύριο το βράδυ για να μπορέσει να δηλωθεί ο ποδοσφαιριστής στην λίστα. Σε μια λίστα στην οποία ήδη η ΑΕΚ έχει 19 ξένους ποδοσφαιριστές, 19 μη γηγενείς ουσιαστικά, με τον Αλεξίου να αναμένεται να μείνει εκτός όπως έμεινε και στα προκριματικά του Champions League. Και τον Βιτάλης, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής για τα παιχνίδια κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας, να μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα και από ό,τι όλα δείχνουν θα πάρει τη θέση του Κουτέσα, ο οποίος δεν υπολογίζεται τουλάχιστον στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν και υπάρχει μάλιστα και η στόχευση στην ΑΕΚ.
1: Αυτόν τον είχαμε ξεχάσει τον Κουτέσα. Δεν έχω ακούσει καθόλου.
2: Ναι, δεν αγωνίστηκε ούτε σαν βασικός ουσιαστικά με τον Ηρακλή όταν και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν ξεκίνησε τον Κοϊτά. Με την πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι για τα τελευταία λεπτά. Το παιχνίδι με την Κηφισιά όταν έβγαλε τον Κοϊτά, πέρασε τον Ζούπκοφ στα δεξιά και τον Μάγερ στα αριστερά, κάτι που δείχνει ότι δεν είναι τόσο ψηλά στις επιλογές.
1: Έχει χάσει έδαφος, ναι.
2: Ναι, έχει χάσει έδαφος και αυτό το οποίο βγαίνει τουλάχιστον από τις πληροφορίες τις οποίες υπάρχουν είναι ότι πρέπει να αφήσουμε ένα ανοιχτό παράθυρο για την απόκτηση του Ζωάο Μάριο σε περίπτωση που παραμείνει εκτός ομάδας από την Μπεσίκτας και δεν βρεθεί η λύση για να τον πουλήσει η τουρκική ομάδα και μπορέσει να βρεθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και να μείνει ελεύθερος ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να γίνει κίνηση προς τον παίχτη, καθώς είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει την εκτίμηση των ανθρώπων στο κλαμπ και ο ίδιος

0: γνωρίζει άλλωστε και το τι θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς από τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι ένας από τους παιχνίδες που κουμπώνει στο στυλ του Σέρβου προπονητή της ΑΕΚ. Δεν είναι παίχτης ο οποίος είναι εξτρέμ των φτερών, καθώς όπως έχουμε δείξει, όπως έδειξε το μέλλον ουσιαστικά, παίχτες τέτοιοι όπως ήταν ο Ελίασον και ο Κουτέσα δεν είναι παίχτες οι οποίοι αρέσουν και ιδιαίτερα στον Σέρβο τεχνικό. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχουμε σαν επικρατέστερο σενάριο είναι να είναι στην αγορά η ΑΕΚ και να ακούει και προτάσεις για τον Ντέρεκ Κουτέσα για την πώληση του ποδοσφαιριστή. Φυσικά είναι και άλλοι παίχτες οι οποίοι δεν είναι τόσο ψηλά στις επιλογές, όπως είναι ο Σαχαμπό, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα καταλήξει στον ΑΠΟΕΛ με την μορφή. Ουσιαστικά δεν έχει δικαίωμα να δώσει ιδανικό ποδοσφαιριστή, αλλά θα υπάρξει μια λύση ανάμεσα στις δύο πλευρές να αποκτηθεί ο ποδοσφαιριστής από την ομάδα στην Κύπρο, αλλά να μπει ένα μικρό ποσό, ένα χαμηλό ποσό ουσιαστικά επαναγοράς του ποδοσφαιριστή. Αυτό θα γίνει σε οποιαδήποτε παραχώρηση του Σαχαμπό, καθώς δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν πιστεύουν στην ΑΕΚ καθόλου. Θέλουν απλά να τον δουν να κερδίζει αγωνιστικό χρόνο σε μια ομάδα για να μπορέσει να έρθει και με διαφορετική αυτοπεποίθηση. Είναι τρανό το παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση του Ζινί, ο οποίος πήγε στον Λεβαδιακός δανεικός και ως ξεγραμμένος από την ΑΕΚ ουσιαστικά εκείνη την περίοδο και γύρισε και είναι ένας ποδοσφαιριστής που μόνιμα χτυπάει την πόρτα της βασικής ενδεκάδας, βάζοντας έτσι δύσκολα στον Μάρκο Νίκολιτς. Και φυσικά υπάρχει και η υπόθεση του Φραντζή Πιερό, του επιθετικού από την ΑΕΤ, ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν υπολογίζεται από την ΑΕΚ, δεν ήταν στην προετοιμασία της ομάδας, μάλιστα πήρε και ένα υψηλό μπόνους με την πρόκριση στη League Face του Champions League, ο επιθετικός από την ΑΕΤ. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει και ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει κάνει μια διευρυνητική κρούση ουσιαστικά προς την Ένωση. Θα δούμε προς το τέλος ουσιαστικά της μεταγραφικής περίοδου, δηλαδή μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, να υπάρχει και μια οριστική εξέλιξη σχετικά με το μέλλον του επιθετικού από την ΑΕΤ, ο οποίος δεν θα είναι στο ρόστερ της ΑΕΤ με τη νέα σεζόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη.
0: Καλή.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πάμε ξανά στον Γιάννη Ράνιο. Υπάρχει εξέλιξη για την υπόθεση του Μουζακίτη. Γιάννη, σε ακούμε.
1: Ακριβώς. Καλησπέρα και πάλι. Παρακολουθώντας βήμα-βήμα την εξέλιξη και λέγοντας λίγο νωρίτερα το πόσο δουλεύεται και το πόσο προχωρά πέρα από τις συζητήσεις, να πούμε ότι ο Μουζακίτης έκανε τα απαραίτητα ιατρικά τα οποία ζητήθηκαν από τον Αγγλικό Σύλλογο. Στην Αθήνα έγιναν αυτές οι ιατρικές εξετάσεις. Στάλθηκαν και από εκεί και πέρα όλα δείχνουν ότι είναι θέμα ωρών, μιας και παίζει με το χρόνο, αφού υπενθυμίζω ότι τελειώνει σήμερα τα μεσάνυχτα μεταγραφική περίοδο στην Αγγλία, να μπορέσει να κάνει τη μεταγραφή στη Χαλ. Αυτά επαναλαμβάνω με τον Μουζακίτη, τα ιατρικά και όλα δείχνουν ότι είναι μια ανάσα από τη μετακίνησή του στον Αγγλικό Σύλλογο.
0: Βρίσκεται στην Αγγλία ο παίκτης, όπως διαβάζουμε, το γνωρίζεις αυτό?
1: Όχι, εγώ γνωρίζω ότι είναι εδώ στην Αθήνα και γι' αυτό έγιναν και τα ιατρικά εδώ και τα οποία έχουν σταθεί.
0: Μάλιστα.
1: Οτιδήποτε νεότερο προκύψει για αυτό το θέμα, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, να μπορέσει να πέσει η υπογραφή, η συμφωνία και των δύο πλευρών, Ολυμπιακού και Χαλ, να προχωρήσει και επιμένω σε ένα ποσό αυτό το οποίο έχει διαρρεύσει και επιβεβαιώνεται και από τα αγγλικά μέσα.
0: Ναι, περίπου στα
1: 15 εκατομμύρια για πενταετές συμβόλαιο, στο 1,5 εκατομμύρια ετήσιες απολαβές του Μουζακίτη. Και από εκεί και πέρα απομένει να δούμε το καθεστώς το οποίο θα γίνει αυτή η συμφωνία, γιατί δεν αποκλείεται ο Ολυμπιακός να έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό σε περίπτωση μεταπόλησης που μπορεί να ξεπερνάει και το 40%.
0: Ναι, εγώ διαβάζω για 50% σε ένα δημοσίευμα
1: αυτή τη στιγμή. Κάπου εκεί είναι, ναι.
0: Μάλιστα. Okay. Ό,τι είναι ερώτηση.
1: Οπότε το παρακολουθούμε, βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Άρη, ο οποίος έκανε το ιδεατό ξεκίνημα με 2 στις 2 νίκες. Έφτιαξε το κλίμα που δεν ήταν καλό πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχουν έρθει και οι προσθήκες ποδοσφαιριστών τις τελευταίες ημέρες και υπάρχει το πρώτο δύσκολο παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο, Τάσο Πακλατζή, στην All Win Arena με αντίπαλο την ΑΕΚ.
2: Ναι, Θανό, καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι η κατάσταση. Αν θέλουμε να την περιγράψουμε με 2-3 προτάσεις, ο Άρης που άρχισε να κάνει μεταγραφές, όντως υπήρχε μια έτσι αδράνεια, αλλά προχώρησε σύντομα και στοχευμένα, πήρε τους παίκτες που ήθελε. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τα παιχνίδια, τα δύο επίσημα αλλά και τα φιλικά που έχει δώσει. Έχει ξεκινήσει με 2 νίκες το πρωτάθλημα και μάλιστα αυτή η προχθεσινή, το 2-1, δεν αποτυπώνει και την εικόνα του αγώνα όπως και να το κάνουμε. Ο Άρης ήταν πολύ ανταγωνιστικός σε αυτό το παιχνίδι. Το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, κυρίως στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, όπου χάθηκαν πολλές ευκαιρίες. Εν πάση περιπτώσει, η νίκη ήρθε για την ομάδα του Άρη, αλλά αυτό που πρέπει να δουλέψει πλέον ο προπονητής, και το έχει πει, δεν το κρύβει, το λέει και δημόσια, είναι ότι ο Άρης, έτσι όπως έχει δομηθεί φέτος, με αρκετούς ποδοσφαιριστές μεσοεπιθετικά να δίνουν ποιότητα στην ομάδα, αλλά μεσοαμυντικά να είχε τα προβλήματα, να έχει τα προβλήματα τα οποία αφορούν κυρίως στην αργοπορημένη ένταξη στο έμψυχο δυναμικό παικτών, όπως ο Ρίτσαρτς, όπως ο Πετρίς, δηλαδή δύο πλάγιοι οπισθοφύλακες που δεν τους είχε. Φυσικά ο Σούταλο που δεν έπαιξε προχθές, γιατί δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Και αυτό που βλέπουμε πλέον από τον Γρηγορίου, να χρησιμοποιεί έναν μέσο παίκτη ως κεντρικό αμυντικό. Φυσικά ο Άρης θα προχωρήσει και σε μια ακόμα τουλάχιστον κίνηση, να αποκτήσει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό, για να μπορέσει να έχει τουλάχιστον 3 ενδυνάμει βασικούς έμπειρους και μετά να έχει τις επιλογές των πιο νεαρών ποδοσφαιριστών, όπως του Τιάμ και του Κάμψη για παράδειγμα. Αλλά και ο προπονητής, με βάση την λογική και τη στατιστική, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η κεντρική αμυντική είναι από τους πρώτους παίκτες μιας εντεκάδας οι οποίοι φορτώνονται με κάρτες. Έτσι, οπότε πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 ποδοσφαιριστές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να καλύψουν αυτή τη θέση. Έχοντας και ως εναλλακτική τον ως μπαλαντέρα, ας πούμε, τον ποδοσφαιριστή από την Φιλανδία, που στα τελευταία παιχνίδια δείχνει, αναφέρομαι στο Γένσεν, ότι αυτή τη θέση μπορεί να μην τη γνωρίζει, αλλά κάνει τα πάντα για να μπορέσει να είναι.
0: Να ανταποκριθεί.
2: Σε αυτό το κομμάτι που τον θέλει ο προπονητής να είναι καθόλου έτοιμος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, προχωράμε και σε αποδεσμεύσεις, γιατί το ρόστερ πλέον είναι 33-34 ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί ο Γρηγορίου να δουλέψει και κανένας προπονητής με τόσο μεγάλο αριθμό. Έχει διαφανεί μέχρι τώρα και το ποιοι παίχτες λίγο πολύ τους μπορεί να τους αντιληφθεί κανείς, ακόμα και να μην είναι πολύ μοιημένος στην καθημερινότητα του Άρη, όταν ο Δόνης για παράδειγμα είναι εκτός αποστολής και είναι κοντά στο να πάει κατά πάσα πιθανότητα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο. Το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Γαλανόπουλος, κάτι λέει αυτό. Η επιθετική γραμμή που είναι υπέρμετρα τώρα γεμάτη, ενδεχομένως και εκεί να έχουμε κάποια αλλαγή πραγμάτων. Έτσι, δηλαδή μια πώληση μπορεί να έρθει μια πρόταση για το Μωρόν και ο Μωρόν να δώσει τη δυνατότητα στον Άρη να κερδίσει από αυτή τη μετακίνηση. Okay. Υπάρχει πιθανότητα κάποιος να αποχωρήσει, κίνηση είναι νέση, και ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι λίγο πιο νέοι, βιολογικά έτσι, όχι νεοφερμένοι, οι οποίοι ενδεχομένως να δοθούν δανεικοί σε κάποιες ομάδες για να πάρουν περισσότερα αγωνιστικά λεπτά. Σε κάθε περίπτωση, και σε αυτό συμφωνεί και ο Έλληνας προπονητής, είναι ότι η ομάδα αυτή χρειάζεται χρόνο και φαίνεται ξεκάθαρα, μπορεί να βρίσκεται επιθετικά, να βρίσκεται με όρους ποδοσφαίρου, έτσι, επιθετικά, μεσοεπιθετικά, γιατί και η παρουσία του Μανού Γκαρθία πλέον δίνει έναν ποδοσφαιριστή της ποιότητας αυτής, ενός παίκτη δηλαδή που είναι πολύ δημιουργικός στο χώρο του κέντρου, αλλά δεν κάνει μόνο αυτό, σκοράρει κιόλας και το είδαμε στο τρίτο λεπτό με το καλημέρα, δηλαδή στην επιστροφή του μετά από 660 σχεδόν ημέρες, σκόραρε στα τρία λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό να έχει ο προπονητής έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή στην διάθεσή του και να το χρησιμοποιεί και ως δεύτερο εννιάρι αν χρειαστεί, ακόμα και ως ανασταλτικό μέσο μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ο Μανού Γκαρθία που έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα επιστροφής, έτσι, για την ομάδα των Κίτρων και για τον ίδιο που είναι πολύ ικανοποιημένος επιθετικά. Πλέον οι εναλλακτικές είναι πάρα πολλές. Εκεί που λέγαμε πέρσι ότι ο Μωρόν είναι η μοναδική επιλογή και έλεγε ο Χιμένεθ καλή του ώρα ότι προσοχή των Μωρών για τα μάτια μας. Τώρα υπάρχει ένας Μωρόν ο οποίος είναι έτοιμος, δεν έχει κανένα πρόβλημα, έχει βγάλει την προετοιμασία, δεν έχει τραυματισμό και δεν αποτελεί ούτε
0: βασική επιλογή, έτσι, ούτε τρίτη επιλογή.
2: Ούτε επιλογή αλλαγής. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει, για να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, υπάρχουν άλλες λύσεις, θέλεις να πεις, που προτιμούνται.
2: Αλλά όταν επιστρέφει ο Καλημέρα, για παράδειγμα, από τραυματισμό και υπάρχει ο Ράφα Μύρ και ο Κουάμι, και αυτός ήταν τραυματίας, αλλά όταν ο Ράφα Μύρ, που είναι ένας παίκτης πολύ μεγάλης αξίας, ποιότητας πραγματικά, και επιλέγεται ο Καντεβέρε, αυτό σημαίνει ότι ο προπονητής έχει δει πράγματα. Άρα έχει ετοιμοπόλεμους τέσσερις. Δηλαδή έχει τον Μύρ, έχει τον Καντεβέρε, έχει τον Κουάμι που πετυχαίνει το δεύτερο γκολ, έχει και τον Μωρόν που είναι σταθερή αξία. Σε αυτούς προσθέτουμε και τον Αλφαρελά που μπορεί να καλύψει και το αριστερό άκρο. Έτσι. Άρα μεσοεπιθετικά ο Άρης έχει πάρα πολλές λύσεις. Και αμυντικά πλέον και με την παρουσία του Βέλιο, ενός τερματοφύλακα που είναι διεθνής με την Εθνική Πορτογαλίας, στα δυο του παιχνίδια, καθώς μόλις λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, δείχνει ξεκάθαρα και έχουμε και ένα πρώτο δείγμα, θα έλεγα αρκετά αντικειμενικό από το τι μπορεί να κάνει. Είναι καλός με την μπάλα χαμηλά, γενικώς έχει καλά ρεφλέξ, είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δίνει σιγουριά στους συμπαίκτες του και μπορεί να παίξει και πολύ με άνεση, δηλαδή το build-up. Οπότε ο Άρης αυτό που χρειάζεται είναι χρόνος. Χρόνος για να μπορέσει η ομάδα να ακολουθήσει το σύστημα που θέλει ο Γρηγορίου, και εδώ πρέπει να πούμε ότι δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο αγωνιστικό από αυτό που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, με πολύ υψηλή πίεση στις αρχές των δύο ημιχρόνων αλλά και στην διάρκεια αυτών, στο τρίτο του αντιπάλου, στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου, δημιουργεί προβλήματα στο build-up του αντιπάλου και το κάνει αυτό και ο Καντεβέρε και ο Ράφα Μύρ, αλλά και οι παίκτες οι μέση, οι οποίοι ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά για να πιέσουν. Αυτό είναι που θέλει ο Γρηγορίου. Τώρα πρέπει να το μάθουν όλο αυτό το αγωνιστικό σύστημα, να το αφομοιώσουν και οι νεοφερμένοι, οι οποίοι πρέπει να πάρουν και αγωνιστικά λεπτά, πρέπει να πάρουν και φυσική κατάσταση για να μπορέσουν να φτάσουν στο επίπεδο των υπολείπων και να δούμε έναν Άρη στη διάρκεια του πρωταθλήματος και να βγάλουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Πάντως τα πρώτα συμπεράσματα είναι θετικά με βάση την εικόνα της ομάδας που δείχνει μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Τώρα, και θα κλείσω με αυτό, Φάνο. Σάββατο υπάρχει και η περίπτωση του Φαμπιάν, ο οποίος βγήκε υποβασταζόμενος, έχει αυτό το πρόβλημα, το χτύπημα, το αιμάτωμα στο μυρό, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο μπορεί να τον οδηγήσει σε ένα χειρουργείο ή να τον κρατήσει έξω για μήνες. Ήταν τυχερός ο Άρης από την περίπτωση, οπότε αύριο θα δούμε σε τι βαθμό αυτό θα τον κρατήσει, πόσες μέρες θα τον κρατήσει έξω. Ο ίδιος πάντως μας έλεγε μετά το παιχνίδι ότι ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Τουλάχιστον το ένιωθε ο ίδιος, λέει, δεν είναι κάτι ανησυχητικό ώστε να υπάρχει πρόβλημα στο σύνδεσμο ή κάποια ρήξη ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό το λέω γιατί ο Άρης δεν έχει στόπερ, έτσι. Έχει τον Σούταλο που ακόμη δεν είναι έτοιμος, έχει και τον Γκένσεν εναλλακτικά. Θα πάρει έναν ακόμα. Κλείνω την παρένθεση και πάμε στο παιχνίδι του Σαββάτου, που είναι το πρώτο από τα δύο ντέρμπι που ακολουθούν εκτός έδρας για τον Άρη. Παίζει με την ΑΕΚ, παίζει και μετά με τον ΠΑΟΚ, δύο συνεχόμενες αγωνιστικές εκτός έδρας με τους δύο δικεφάλους, τρίτη, τέταρτη αγωνιστική, και επιστρέφει στο Βικελίδης για να αγωνιστεί με κόντρα στον Ηρακλή. Και άλλο ντέρμπι μετά από χρόνια, είναι τοπικό ντέρμπι και αυτό. Για να πάμε μετά στη διακοπή. Λοιπόν, έχει πάρει 6 βαθμούς σε δύο παιχνίδια. Θέλει το καλύτερο δυνατό μέχρι και την πέμπτη αγωνιστική, βαθμούς εκτός έδρας, να εκμεταλλευτεί τη δική του έδρα, να πάει στη διακοπή και εκεί στη διακοπή να έχει, γιατί είναι τρεις εβδομάδες η διακοπή, είναι από τις 20 του Σεπτέμβρη μέχρι τις 10 του Οκτώβρη, να έχει τη δυνατότητα, δουλεύοντας με όλους τους ποδοσφαιριστές, γιατί υπάρχουν και κάποιοι διεθνείς, ωραία, αλλά με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα και να βρεθεί η ομάδα να δημιουργήσει μια αγωνιστική ταυτότητα σε αυτό το χρονικό διάστημα, καθώς στην προετοιμασία δεν ήταν όλοι ποδοσφαιριστές, έτσι. Αλλά σε αυτά τα πέντε πρώτα παιχνίδια θέλει να έχει τους περισσότερους βαθμούς που μπορεί να βάλει στο σακούλι του για το φετινό πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ, γιατί υπάρχει και εκεί επικαιρότητα σήμερα, και στον Παναθηναϊκό με τον τραυματισμό του Χέις Ντέιβις, και στον Άρη με την ανακοίνωση της απόκτησης του Θανάση Αντετοκούμπο, και στον Ολυμπιακό, ο οποίος αύριο περιμένει την άφιξη του Μοντέρο και ετοιμάζεται για τουρνουά στην Κρήτη την ερχόμενη Παρασκευή και την Κυριακή, και βεβαίως είμαστε και στον απόϊχο της μεγάλης, όπως εξελίχθηκε, αλλά και λόγω της σημασίας που έχει, νίκης της εθνικής ομάδας χθες επί της Ισπανίας με 108-106. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Νίκο.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπες, στην εθνική ομάδα, η οποία πήρε την νίκη στο μάτς ζωής ή θανάτου απέναντι στην Ισπανία και την κρατάει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα του Κατάρ. Η εθνική μας ομάδα με αυτή την νίκη βρίσκεται στο 4-4 και απομένουν ακόμη 4 παιχνίδια για την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Υπάρχει ένα παράθυρο τον Νοέμβριο και ένα παράθυρο τον Φεβρουάριο, το οποίο όμως θα ολοκληρωθεί 1η Μαρτίου και τότε θα δώσει το τελευταίο της παιχνίδι στα προκριματικά η εθνική μας ομάδα, η οποία, όπως είπαμε τώρα, βρίσκεται στο 4-4 ρεκόρ που έχουν και Πορτογαλία και Μαυροβούνιο, οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν μαζί με την Ελλάδα από τον όμιλό μας στην πρώτη προκριματική φάση. Στις πρώτες τρεις θέσεις που δίνουν την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου βρίσκονται οι τρεις χώρες που προκρίθηκαν από τον άλλον όμιλο, με τον οποίο διασταυρώθηκε στη δεύτερη φάση η εθνική μας ομάδα, και μιλάω για τις Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία. Η Ουκρανία είναι στο 6-2, η Ισπανία και η Γεωργία στο 5-3, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα που ήταν η νίκη της Ουκρανίας στην έδρα του Μαυροβουνίου και η νίκη της Γεωργίας στην έδρα της Πορτογαλίας. Επομένως, φυσικά μαζί με την νίκη της εθνικής μας ομάδας επί της Ισπανίας. Επομένως, όλα παραμένουν ανοιχτά σε αυτόν τον όμιλο και θα πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός ότι από τα 4 εναπομείναντα παιχνίδια, τα 2 που έχει να δώσει η εθνική μας ομάδα είναι απέναντι στους Γεωργιανούς, που αυτή τη στιγμή είναι μία νίκη πάνω από εμάς. Άρα τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα και ίσα-ίσα που η εθνική μας ομάδα διατηρεί πάρα πολλές ελπίδες για πρόκριση, αν και βρίσκεται σε δυσχερή θέση, γιατί με 2 νίκες επί της Γεωργίας για παράδειγμα και με 1 ακόμη που στα υπόλοιπα 2 παιχνίδια που θα έχει είτε στο εντός έδρας με την Ουκρανία, είτε στο εκτός έδρας με την Ισπανία, θα έχει πάρα πολλές ελπίδες να προκριθεί στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και θέλει να το κάνει όπως το είχε κάνει τότε Θάνο και το 2018, γιατί πριν από 8 χρόνια είχε πάρει την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο μέσα στην Τυφλίδα, κάτι που μάλλον θα το κάνει και και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, εφόσον φτάσουμε μέχρι σε αυτό το σημείο, γιατί τη τελευταία αγωνιστική, 1η Μαρτίου, είναι Γεωργία-Ελλάδα το παιχνίδι. Βέβαια, τότε στο παγκόσμιο κύπελο του 2019 η εθνική μας ομάδα πήγαινε αίτητη στην προκριματική φάση και είχε πάρει την πρόκριση με διπλό στην Τυφλίδα, με buzzer beater του Κώστα Παπανικολάου, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει η προκριματική φάση. Τώρα θα είναι το τελευταίο παιχνίδι, αλλά φαίνεται ότι μάλλον εκεί θα κρυθούν όλα. Επομένως θα δούμε τι θα γίνει τώρα στα επόμενα παράθυρα για την εθνική μας ομάδα, που έχει το καλό ότι οι αντίπαλοι της θα παραταχθούν χωρίς τους NBAers. Δεν είχαμε εμείς τον Γιάννη Αντετοκούμπο, δεν θα έχουν και οι άλλοι οι αντίπαλοί μας τους δικούς τους NBAers στα επόμενα παράθυρα, γιατί θα γίνουν Νοέμβριο και Φεβρουάριο, που θα βρίσκεται σε εξέλιξη η κορυφαία λίγκα του πλανήτη, και η Γεωργία, που είναι ουσιαστικά βασική αντίπαλός μας, γιατί είναι μία νίκη πάνω μας και έχουμε και τα δύο παιχνίδια να παίξουμε απέναντί της. Δεν θα έχει τους σημαντικούς της παίκτες, τον Μαμουκέλασβίλη, τον Los Angeles Lakers και τον Μπιτάντζε, τον Orlando Magic, αλλά θα μπορεί να βασιστεί μόνο στον Naturalizé που θα έχει τότε. Να δούμε αν θα είναι ο Marquise Reed, ένας παίκτης Eurocup, ο Αμερικανός Guard, ή και ο Τόκος Εγγέλια της Dubai. Αυτά τώρα όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, που χθες είχε τους Ντίνο Μίτογλου και Τάιλερ Ντόρση να πετυχαίνουν από 29 πόντους και να κάνουν ρεκόρ με το εθνόσημο σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Ισπανία. Από εκεί και πέρα, σήμερα ξεχωρίζει, να πούμε, από την ειδησιογραφία η μετακίνηση του Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη. Είναι μια τελευταία εξέλιξη έτσι στο χώρο του μπάσκετ, καθώς η ανακοίνωση του Άρη ήρθε πριν από λίγη ώρα.
0: Ακουγόταν όμως και τις προηγούμενες ημέρες ότι...
3: Ακουγόταν πάρα πολύ και νομίζω, Θάνο, μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά ο Θανάσης Αντετοκούμπο είχε στα σκαριά τη συμφωνία με τον Άρη, απλώς περίμενε να δει τι θα γίνει με το μέλλον του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γιατί πέρασε 7 χρόνια στους Milwaukee Bucks, από τότε που έφυγε από τον Παναθηναϊκό το 2019 μέχρι και πρότινος αγωνιζόταν στα ελάφια του Milwaukee μαζί με τον αδερφό του τον Γιάννη, ο οποίος αυτό το καλοκαίρι, όπως γνωρίζουμε, έφυγε από τους Bucks για να συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Δεν θα έχει εκεί τον αδερφό του. Ο Θανάσης τελικά θα φορέσει τη φανέλα του Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε τη συμφωνία πριν από λίγη ώρα, όπως είπαμε. Μια συμφωνία που είναι για 2+1 χρόνια. Και έτσι ο Θανάσης Αντετοκούμπο θα αγωνιστεί και σε συλλογικό επίπεδο υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, όπως έγινε και στην εθνική ομάδα. Και θα έχει και στον Άρη τον αδερφό του, τον Κώστα Αντετοκούμπο. Άρα, 3 από τους 4 Αντετοκούμπο, ο Θάνο, θα αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα τη νέα σεζόν, καθώς μαζί με τον Θανάση επέστρεψε και ο Άλεξ, ο οποίος υπέγραψε με το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Προμηθέα Πάτρας για την προσεχή σεζόν. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, για να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, αφού ξεκινήσαμε από τον Άρη, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ επέστρεψε βασικά στη βάση του μετά το πρόγραμμα που ακολούθησε στο Μέτσοβο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, δεν θα παραμείνει για πολύ στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ, καθώς το τέλος της εβδομάδας θα φύγει για την Ιταλία, όπου εκεί τον περιμένουν σημαντικά φιλικά παιχνίδια και ξεχωρίζει αυτό με την Αρμάνι Μιλάνο στις 12 Σεπτεμβρίου. Θα προηγηθεί και ένα τουρνουά με τη συμμετοχή των Ρέτζιο Εμίλια, ξεχωρίζει μάλλον η Ρέτζιο Εμίλια, που είναι η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, αλλά και η Νάπολη, που ετοιμάζεται να κάνει μια σημαντική επένδυση στο EuroCup τη νέα σεζόν. Περιμένει ο ΠΑΟΚ να μάθει τι θα δείξουν οι εξετάσεις που θα κάνει ο Μπριν Ταϊρή, καθώς έφυγε από το Μέτσοβο με ένα πρόβλημα στο γόνατο μετά το φιλικό με τον Βίκο Ιωαννίνων. Και φυσικά διαφοροποιήθηκε και το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί αποκλείστηκε η Μονακό από τη διοργάνωση, που ήταν στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup, και τη θέση της πήρε η Μπόσνα Σαράγεβο. Και έτσι την δεύτερη αγωνιστική που πρόκειται να παίξει ο ΠΑΟΚ με την Μονακό στο Πριγκιπάτο, τελικά θα παίξει με την ομάδα της Βοσνίας. Κατεβαίνουμε λοιπόν στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, γιατί σήμερα υπήρξε μια σημαντική είδηση με τον τραυματισμό του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Αμερικανός φόρουαρντ του Παναθηναϊκού υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού και θα απουσιάσει για 6 εβδομάδες, όπως αναφέρουν οι εκτιμήσεις μέχρι τώρα. Ένα σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, καθώς θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί νωρίτερα και ο τραυματισμός του Κέντρικ Ναν. Λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του Τριφυλιού, τότε ο Αμερικανός είχε τραυματιστεί σε μία από τις τελευταίες του ατομικές προπονήσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον έσω πλάγιο, και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Τώρα ήρθε λοιπόν και ο τραυματισμός του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα λείψει, όπως είπαμε, περίπου 1,5 μήνα. Και μετά τον τραυματισμό του στην προπόνηση του Τριφυλιού, ο Αμερικανός φόρουαρντ μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο και του τοποθετήθηκε ένας ειδικός νάρθηκας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα τραυματισμού.
0: Πόσο καιρό θα μείνει εκτός?
3: Είναι περίπου 6 εβδομάδες το διάστημα που αναφέρουν προς το παρόν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Άρα δηλαδή σίγουρα θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα. Σίγουρα το Super Cup, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα. Επομένως τον περιμένουμε δηλαδή μέσα προς τέλη Οκτώβρη να επιστρέψει στη δράση ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Επαναλαμβάνω, με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν προς το παρόν μετά τον σημερινό του τραυματισμό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Ολυμπιακός στην επικαιρότητα, διότι οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος περιμένουν αύριο το απόγευμα στις 6:45 να φτάσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Γιάν Μοντέρο, 23χρονος Δομινικανός γκάρτ που αποτελεί μια πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ήταν ένα καυτό όνομα στην αγορά μετά τα όσα έκανε την περσινή σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια. Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου με την εθνική ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας, την οποία οδήγησε σε 2 νίκες επί της Βραζιλίας και της Χιλής. Ήταν εντυπωσιακός ο Γιάν Μοντέρο και στα 2 παιχνίδια. Στο ένα έβαλε 30 πόντους, στο άλλο 12, στο οποίο ήταν και πιο χαμηλός ο δείκτης δυσκολίας για τους Δομινικανούς αυτήν την αναμέτρηση που έγινε τα ξημερώματα απέναντι στη Χιλή στο Σάντο Ντομίγκο. Πήρε αμέσως στο αεροπλάνο ο Γιάν Μοντέρο και θα ξεκινήσει αυτό το μεγάλο ταξίδι που θα τον φέρει στην Ελλάδα για να ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, καθώς ο χρόνος πιέζει και ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του με την απουσία 10 διεθνών. Όπως είπαμε, 6:45 αύριο ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναμένεται ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος θα έχει και ανταπόκριση από την Μαδρίτη για να μπει στο πρόγραμμα του Ολυμπιακού, καθώς πρόκειται να κάνει και το ανεπίσημο ντεμπούτο του τις προσεχές ημέρες Θάνο, καθώς ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει σε φιλικό τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Κρήτη. Αυτό το τουρνουά είναι στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή και την Κυριακή δηλαδή. Την Παρασκευή ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, στο Ηράκλειο. Το άλλο ζευγάρι είναι Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας, και έτσι από αυτά τα 2 παιχνίδια θα προκύψουν και τα ζευγάρια για τα παιχνίδια της Κυριακής, τον μικρό τελικό και τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.

0: 34 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8, ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχει ολοκληρωθεί ο αγώνας για το κύπελλο Ιταλίας, Πάρμα Κρεμονέζε, νίκη με 2-0 για την Κρεμονέζε και πρόκριση στον επόμενο γύρο του κυπέλλου Ιταλίας. Στις 10 για την ίδια διοργάνωση, Τωρίνο Μόντσα. Υπάρχει και κύπελλο Γερμανίας απόψε στις 10 παρατέταρτο, Αμβούργο Μπορούσια Ντόρτμουντ, και αγώνες που θα αρχίσουν στις 10 παρατέταρτο για την αγγλική Championship. Εμείς μένουμε Ελλάδα, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά να μιλήσουμε με τον Γιώργο Μαυρόπουλο για να μας πει τι γίνεται στον Ηρακλή, ο οποίος αγωνίζεται ξανά την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα Άκτορ, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Στάνο. Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι όσο περισσότερες μέρες έχει μπροστά του Ηρακλής, όσο το καλύτερο, γιατί μια ομάδα με τόσους νέους παίκτες είναι φυσιολογικό να χρειάζεται το χρόνο της, περισσότερες προπονήσεις, και ειδικά για κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν έχουν μπει ακόμα στην εξίσωση που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος πάντως δεν θα είναι στον πάγκο σε αυτό το μάτς. Θα είναι στη θέση του ο Τζένιο Σένα. Βέβαια, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Λόγω της αποβολής, είναι για μία αγωνιστική αποβολή.
1: Ναι, δύο κυπνές κάρτες, μία αγωνιστική. Απλά.
0: Τι ήθελες να πεις, ναι.
1: Να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι περισσότερο τυπικό το θέμα, καθώς ο Ιταλός, ο βασικός προπονητής, θα είναι σε κάποιο σημείο που θα βλέπει καλά. Θα παίρνει τηλέφωνο τον
0: και θα δίνει τις οδηγίες. Ναι.
1: Τώρα είναι λίγο, ξέρεις, σαν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο.
0: Αλλά ξέρεις, επειδή ο Ματσάρη είναι νέα προσθήκη, ας πούμε, στην ποδοσφαιρική μας ζωή, και το ηλεκτρονικό τσιγάρο με το οποίο βρισκόταν στον πάγκο και τα δύο ρολόγια είναι κάτι ασυνήθιστο.
1: Είναι ασυνήθιστο, και ξέρεις, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται, απαγορεύεται το κάπνισμα με το ηλεκτρονικό τσιγάρο ή με το παραδοσιακό τσιγάρο, αυτό που γνωρίζουμε όλοι χρόνια. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Καλό ερώτημα αυτό.
1: Δεν ξέρω αν έχει βγει άκρη πάνω σε αυτό.
0: Δεν ξέρω κι εγώ αν προβλέπουν κάτι κανονισμοί σχετικά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αλλά θα το δω. Μου βάζεις τώρα ένα θέμα προς διερεύνηση.
1: Πάντως ο ίδιος καταλαβαίνει θα θέλει να ισχύει το δεύτερο. Δηλαδή να επιτρέπεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί ένας φανατικός, ας πούμε ατμιστής, γιατί ατμιστής είναι, το θέλει δίπλα του για χίλιους λόγους. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό του θέμα. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσει να βρει την σωστή χημεία. Σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν και περισσότεροι παίκτες στην εξίσωση. Θάνο, είδα τους δύο Ισπανούς, δεν άρχισαν αλλά μπήκαν σαν αλλαγές. Μάλιστα δούλεψε πάνω στη θέση τους, ειδικά με τον Μουνιώθ, ο οποίος ξεκίνησε σαν δεξιμπακ, αν και η φυσική του θέση είναι αριστερό back half. Μετά τον έβαλε από την άλλη πλευρά, καθώς δεν τέριαξε αυτό το σύστημα στην διάδα των ακραίων πίσω μαζί με τον Νανού. Τους έβαλε δηλαδή και τους δύο στη φυσική τους θέση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εμείς τα βλέπουμε. Φαίνονται περίεργα σε πολλούς. Βλέπουμε κάποια συστήματα εντελώς διαφορετικά, με παίκτες στα πλάγια με ανάποδα πόδια, σχεδόν όλοι με ανάποδα πόδια, και ο Σόρια και ο Νανού και ο Νιζέτ, όλοι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι έχουν συνηθίσει να αγωνίζονται στη δεξιά πτέρυγα με δεξί πόδι και το αντίθετο, εδώ να γίνεται κάτι διαφορετικό, και δεν ξέρω κατά πόσο θα πιάσει, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία φαίνεται να μπερδεύουν πολλές φορές και τον αντίπαλο. Σκοπός είναι να μην μπερδεύεται και η ίδια η ομάδα. Εκεί είναι το θέμα. Και είναι σίγουρο ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του Ηράκλη. Θα δούμε σε κάποια στιγμή τον Παρθένας. Δεν ξέρω αν ο Παναμέζος είναι απόλυτο έτοιμος, αν θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι, όπως και ο Ραντόγια, ο οποίος μπήκε στην αποστολή στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν αγωνίστηκε, και ο Λαουρίτσεν, ο οποίος είναι ένας στόπερ που ήρθε με Περγαμινές από την Μπρόντμπι, σίγουρα θα χρειαστεί και αυτό στο δικό του χρόνο. νομίζω ότι εκεί στην τριάδα με Πίνια, Βούρο και τον Ρος, αντί του Τσάκλα έδειξε κάποια καλύτερα στοιχεία η κιανόλευκη άμυνα. Θα γίνονται πειραματισμοί, αυτό είναι σίγουρο, από τη στιγμή που δεν έγιναν και πολλά φιλικά. Νομίζω τα δουλεύει πολύ στις προπονήσεις. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Είναι αυτό που διαβάζω και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βέβαια είναι σε άλλη φάση, αλλά καταλήγουμε στο χτίσιμο εν κινήσει.
1: Ναι, είναι χτίσιμο εν κινήσει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχουν παίκτες που ήταν πριν από λίγες μέρες. Ναι. Δεν έγινε μια μεταγραφή τώρα αυτές τις τελευταίες, αλλά και αυτοί είναι καινούργοι. Ίσως να μην γνωρίζουν τα ονόματα όλων των συμπαικτών τους, να βλέπουν κάποιους στα αποδυτήρια και να λέει ποιος είναι αυτός, ο Γιάννης, ο Τάκης, ο Σάκης. Και να, αυτό βέβαια χρειάζεται το χρόνο του, δεν είναι τόσο απλό το ποδόσφαιρο. Μιλάμε για ένα άθλημα με 11 ποδοσφαιριστές μέσα, δεν τόσο απλό όσο το μπάσκετ που θέλει 5 ή το βόλεϊ που θέλει 6. Εδώ είναι 11, αυτοί για να συντονιστούν μεταξύ τους και να φτιάξουν μια καλή χημεία θα χρειαστούν σίγουρα περισσότερο χρόνο. Στον Ηρακλή ελπίζουν ότι αυτό θα γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάντως υπάρχει μια καλή εντύπωση από το τελευταίο παιχνίδι. Φάνηκε ότι κάτι αρχίζει να δουλεύει σιγά σιγά προς το καλύτερο, και αυτό που ελπίζουν οι φίλοι του Ηρακλή είναι να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στην Τρίπολη, στον αγώνα με τον Αστέρα. Θα είναι ο τρίτος συνεχόμενος εκτός έδρας αγώνας, από τη στιγμή βέβαια που ζητήθηκε κάτι τέτοιο και από τον Ηρακλή, για να είναι έτοιμο το Καφαντζόγλου, που λογικά θα είναι, από ό,τι ακούγεται, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο να είναι το πρώτο εντός έδρας του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στην Super League.
0: Όσον αφορά τις προσθήκες, να περιμένουμε κάτι άλλο, κάποια μεταγραφή δηλαδή, ή όχι?
1: Είναι σχεδόν σίγουρο αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται ο Ηρακλής 2-3 παίκτες, έναν επιθετικό, ένα μεσοεπιθετικό. Νομίζω κάπου εκεί θα κινηθεί ο Ηρακλής. Νομίζω δύο προσθήκες θα υπάρχουν ακόμα. Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ξέρεις, να βρεθεί ένας κατάλληλος ποδοσφαιριστής, να είναι ενεργός, τουλάχιστον να συμμετέχει στην προετοιμασία κάποιες ομάδες. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μπορεί να αγοράσει έναν, να αγοράσει, να αποκτήσει τέλος πάντων και με τη μορφή δανεισμού έναν παίκτη ο οποίος ανήκει σε κάποια άλλη ομάδα. Από εκεί και πέρα, από τις 15 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, είναι η ελεύθερη, αλλά οι ελεύθεροι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προπονούνται με κάποια ομάδα. Είναι καιρό ανενεργή και δεν ξέρω αν θα προτιμηθούν κάποιοι, γιατί σίγουρα θα θέλουν πολύ περισσότερο χρόνο από αυτούς που αποκτήθηκαν ερχόμενοι από προετοιμασία με τις προηγούμενες ομάδες τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη και πάμε στο Βόλο. Εκεί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο πρώτος αγώνας της League Phase του Κυπέλλου. Βόλος Καλαμάτα 2-2, με τον Βόλο να φτάνει στην ισοφάριση ανατρέποντας το σεβάρος του σκορ. Βαγγέλης Μητρούσιας ήταν εκεί, περιέγραψε τον αγώνα. Θα μας μεταφέρει τώρα το λεγόμενο τρίτο ημίχρονο και εν συνεχεία, Βαγγέλη, να κάνουμε και μια αναφορά για το παιχνίδι που γίνεται αύριο στην Λάρισα ΑΕΛ Ολυμπιακός. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα σας, Ανά. Καλησπέρα και στους ακροατές. Και καλό μήνα να ευχηθούμε. Η αλήθεια είναι ότι το σημερινό παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, ήταν συναρπαστικό. Με την Καλαμάτα να προηγείται με 2-0, 0-2 και ο Βόλος να ισοφαρίζει σε 2-2. Και βέβαια θα μπορούσε και η μία και η άλλη ομάδα, γιατί υπήρχαν ευκαιρίες να πετύχουν, όπως λέμε, ένα τρίτο γκολ και να πάρουν τη νίκη. Όμως έτσι όπως εξελίχθηκε, οι δύο ομάδες θα έλεγα ότι πήραν τον πρώτο βαθμό στη Link Face και σίγουρα θα έλεγα τα πράγματα θα λυθούν στα επόμενα παιχνίδια, γιατί είναι και αρκετά δύσκολα. Σε ό,τι αφορά το Βόλο, ο Κώστας Ομπράτσος, αφού αρχικά εξέφρασε για όλη την ομάδα τα συλληπιτήρια στον ισχυρό άντρα της ομάδας και δήμαρχο της πόλης για την απώλεια της αδερφής του, στη συνέχεια αναφέρθηκε στο παιχνίδι λέγοντας ότι και στο σημερινό παιχνίδι η ομάδα του δημιούργησε τις ευκαιρίες, δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Όμως κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να κάνει την ανατροπή, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω να χάνει με 2-0, και αυτό είπε ότι δείχνει ότι αυτή η ομάδα έχει πολλές δυνατότητες και χρειάστηκε βέβαια να κάνει κάποιες αλλαγές, δίνοντας και ευκαιρία σε κάποια παιδιά, κάνοντας όμως και συστάσεις βέβαια για αυτούς που ασκούν κριτική, λέγοντας ότι ας κοιτάξουν έτσι τα γκολ και γενικότερα να δουν έτσι την ομάδα, για την οποία, όπως είπε, τουλάχιστον δικαιούταν και θα μπορούσε να την είχε πάρει και σήμερα την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, όπως και σε άλλα παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται, όπως είπε, δουλειά, και θα συνεχίσουν τουλάχιστον έτσι για να μπορέσουν να φτάσουν στο βαθμό που θέλει η ομάδα. Δεν αποκλείεται να υπάρχει και ενίσχυση, γιατί υπάρχει, φαίνεται, συζήτηση, υπάρχει, όπως λέμε, προφορική συμφωνία, απλώς όμως δεν έχει ολοκληρωθεί έτσι αυτή η συζήτηση με τον ποδοσφαιριστή του Καμερουνέζο, ο οποίος, αν θα έρθει και υπογράψει την ομάδα του Βόλου, θα έρθει ως, με τη μορφή δανεισμού, δηλαδή δανεικός από την Χετάφε, με την οποία φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Και αναφερόμαστε στον Καμερουνέζο, τον παίκτη που η ομάδα του Βόλου σίγουρα θέλει για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο σε ό,τι αφορά, δηλαδή, την μέσο επιθετική της γραμμή. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αν αυτό γίνει, σίγουρα θα είναι μια πολύ καλή ενίσχυση για την ομάδα του Βόλου, γιατί είναι ένας προσφερειστής τουλάχιστον που έχει αυτή την δυνατότητα και μπορεί να προσφέρει πολλά.
0: Λες για τον Ιβάν Νεγιού.
2: Νεγιού, ακριβώς, ναι, τον Ιβάν Νεγιού, τον 28χρονο, ακριβώς, ο οποίος σίγουρα θα βοηθήσει σημαντικά, εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες, απλό αυτό που της λείπει είναι το τελείωμα των φάσεων, δηλαδή αυτό που είπε και ο Κώστας Ομπράτσος, ότι δημιουργεί ευκαιρίες, γιατί είδαμε ευκαιρίες να δημιουργεί και στο σημερινό παιχνίδι, όταν ήταν 0-0, να έχει κλασικές, όπως λέμε, ευκαιρίες, αλλά δεν μπορείς όμως να τις μετατρέψεις σε γκολ. Mm-hmm. Αυτό είναι που προβληματίζει και τον ίδιο, και σε αυτό ψάχνει τη λύση μαζί με τους συνεργάτες του, προκειμένου να καταφέρει, δηλαδή, να πάρει από την ομάδα αυτό που μπορεί, έχοντας μπροστά της και δύσκολα παιχνίδια, γιατί θα αναγκαστεί να ξαναπαίξει, δηλαδή, μέσα σε λίγες ημέρες και με την Καλαμάτα, αλλά και με τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει το Σάββατο για το πρωτάθλημα. Ναι. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να πούμε, και θα επανέλθω εδώ και για τα εισιτήρια του αγώνα του Σαββάτου, να πω ότι και η Καλαμάτα, που κατάφερε να προηγηθεί δύο φορές, στη συνέχεια δέχτηκε δύο γκολ και ισοφαρίστηκε, ενώ στο τέλος θα μπορούσε να πετύχει και αυτή, γιατί είχε την ευκαιρία, αλλά ο Κοσέλεφ ήταν αυτός ο οποίος έπαιρνε στο Μωρέιρ, δηλαδή είπε ότι και διατήρησε το 2-2 προς το τέλος του αγώνα. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο οποίος δήλωσε και αυτός ικανοποιημένος, λέγοντας ότι δόθηκε ευκαιρία σε πολλούς παίκτες νέους και πολλές αλλαγές, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία και σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να ξεκουράσει κάποιους άλλους. Σε γενικές γραμμές έμεινε και αυτός ικανοποιημένος. Μπορεί να έγιναν, όπως είπε, κάποια λάθη, αλλά αυτά συμβαίνουν και είναι δυνατόν να συμβαίνουν σε μια ομάδα όταν πολλά νέα παιδιά αγωνίζονται σε αυτή, και μάλιστα κάποιοι που ήρθαν την τελευταία στιγμή. Αλλά από την άλλη όμως είπε ότι κοιτάζουν μπροστά, γιατί έχουν ένα δύσκολο παιχνίδι το επόμενο, που είναι πάλι εκτός έδρας με την ομάδα του Ατρομήτου. Με τον Βόλο θα συναντηθούν, όπως πέρυσι, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα το Βόλο με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, γιατί τα βλέμματα στρέφονται σε αυτό το παιχνίδι μετά το σημερινό αγώνα του Κυπέλλου, υπάρχει τα εισιτήρια. Φαίνεται ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι αυτός ο οποίος θα έχει τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά την παρουσία του στο Πανσαλικό Στάδιο. Από την άλλη, τα βλέμματα από αύριο το πρωί, θα έλεγα, είναι στραμμένα σε αυτό το παιχνίδι σε ό,τι αφορά τον Βόλο, που είναι το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας μετά το πρώτο που έδωσε τον παραδείγματο Σάββατο κόντρα στον Ερακλή και το ισόπαλο αποτέλεσμα το 1-1.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον αυριανό αγώνα Κυπέλλου, που γίνεται στην Λάρισα, στην ΑΕΛ Ολυμπιακός.
2: ΑΕΛ Ολυμπιακός, νομίζω, είναι ένα παιχνίδι έτσι που θα φέρει κόσμο στο Έλευση Αρίνα. Δεν θα υπάρχει κόσμος, όπως ξέρεις, του Ολυμπιακού. Δεν ζήτησε και δεν πήρε εισιτήρια. Στην αποστολή της ομάδας της ΑΕΛ είναι οι 23 ποδοσφαιριστές, αυτούς δηλαδή που θα έχει μαζί το αύριο ο Σωκράτης Οφριδόπουλος απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό που θέλει η ΑΕΛ είναι να είναι ανταγωνιστική όσο μπορεί, ξέροντας ότι το φαβορί της αναμέτρησης είναι η ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά από την άλλη όμως είναι και ένα κίνητρο για τα νέα τα παιδιά και μια ευκαιρία να τεστάρει και τις δυνάμεις της εν ώψη και του αγώνα που δίνει την Κυριακή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με αντίπαλο την Αναγέννηση Καρδίτσας. Mm-hmm. Τα εισιτήρια, να πούμε, ότι παρουσιάζουν μια μεγάλη ζήτηση. Μέχρι αύριο το μεσημέρι μπορούν να τα προμηθεύονται όσοι επιθυμούν και από το περίπτερο που υπάρχει στο κέντρο της πόλης και από τα γραφεία της ΠΑΕ και στη συνέχεια από τα εγκωτήρια στο Ελευσία Αρίνα. Στις 8 η ώρα να θυμίσουμε ότι είναι αυτή η αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕΛ και του Ολυμπιακού για τη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Και να πούμε κάτι που αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί είναι σε εξέλιξη μεταγραφές. Αφορά τον Πουέρτα, τον παίκτη που βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να υπογράψει με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την Racing Santander, την ομάδα του Κολομπιανού ποδοσφαιριστή, η οποία λέει ότι σήμερα παραχώρησε τα αγωνιστικά δικαιώματα του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό Πειραιός μετά την καταβολή από την ελληνική ομάδα ολόκληρου του ποσού της ρήτρας αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή με τον Σύλλογο. Και εύχεται μετά στον Γκουστάβο Πουέρτα καλή συνέχεια στην καριέρα του. Άρα λοιπόν μέσω αυτής της ανακοίνωσης προκύπτει ότι ο παίχτης αγοράστηκε από τον Ολυμπιακό και όχι από την Νότιγχαμ για να δοθεί εν συνεχεία δανεικός στον Ολυμπιακό, γιατί μέχρι πριν από λίγο έπαιζαν και τα δύο σενάρια ότι μπορεί να έχουν γίνει. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Θα τον ακούσουμε και αύριο στην μετάδοση του αγώνα της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες της Στοίχημαν Super League με οδηγό τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Σε ακούμε, Άγγελε.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την Κηφισιά, όπου την Κυριακή κατάφερε και πήρε βαθμό απέναντι στην ΑΕΚ, στο Απόστολος Νικολαίδης, με τον γκολ του Μπένι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ουσιαστικά να σώζει ένα μάτς που είχε σχετικά καλή απόδοση, δηλαδή θα μπορούσε. Αν αξιοποιούσε για κάποιες ευκαιρίες, δεν ξέρω αν θα το κέρδιζε.
0: Και στην αρχή είχε τρεις ευκαιρίες και προς το τέλος.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα, πέρα από τα αγωνιστικά και την έναρξη του πρωταθλήματος, συνεχίζει να τρέχει το ρεπορτάζ και στα μεταγραφικά, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με την Ομόνια και τον Ιωάννη Κούφιλο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του αρχηγού της πρωταθλήτριας Κύπρου. Είναι 30 ετών, αγωνίζεται κυρίως στο 6, ενώ μπορεί να παίξει και ως δεξιμπακ. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με αρκετές συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Κύπρου. Μετράει δηλαδή πάνω από 240, με 18 γκολ και 6 ασίστ. Ενώ τον έχουμε δει και 50 φορές με το εθνόσημο της Κύπρου να αγωνίζεται. Είναι μια αρκετά καλή προσθήκη στο ρόστερ της Κηφισιάς, καθώς βρίσκεται σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς από την αρχή της σεζόν, καθώς έχει παίξει αγώνες για τα προκριματικά του Champions League και του Europa League με την Ομόνια. Οπότε δεν είναι ένας παίκτης που θα χρειαστεί χρόνο για να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Τώρα κλείνοντας, για το ρεπορτάζ της Κηφισιάς να αναφέρουμε ότι ο Κούσουλος θα έρθει αύριο στην Αθήνα για να υπογράψει για 2 χρόνια με την ομάδα των Βορείων Πράστιων και να ενταχθεί στις υπηρεσίες και στα πλάνα του Σεμπάστιαν Λέτο. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Όφη, όπου εκεί παρά την ήττα από τον Άρη με 2-1 στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουν να υπάρχουν καλά νέα σε αγωνιστικό αλλά και σε εξαγωνιστικό κομμάτι. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το εξαγωνιστικό. Συγκεκριμένα οι φίλοι του Όφη έκαναν ρεκόρ στα διαρκεία της ομάδας, ξεπερνώντας τα 7.600. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι, με τις συνεχόμενες επιτυχίες τώρα στο κύπελλο, στο Super Cup, στην Ευρώπη, έχει κερδίσει, μπορούμε να πούμε, τον κόσμο με τους φίλους των κριτικών να ετοιμάζονται να δώσουν σημαντικό παρόν στο Παγκρίτιο και όχι μόνο, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά, μπορούμε να πούμε. Σε ανάρτηση στα social media της ομάδας, η Δίκης ευχαρίστησε τον κόσμο και τη στήριξη προς αυτήν. Εννοείται η καλή δουλειά σε μια ομάδα να γνωρίζεται και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο από τους οπαδούς της, αλλά και από βαριά ονόματα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, συγκεκριμένο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συλλόγων και ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain, ο Νασέρ Κελαϊφή, έστειλε συγχαρητήρια επιστολή στους κυπελούχους Ελλάδας και στο διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, τον Μιχάλη Ντομπούση, για το σπουδαίο αυτό επίτευγμα. Αυτό είναι σημαντικό για μια ομάδα σαν τον Όφη να δέχεται τέτοια σχόλια από τέτοια ονόματα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου προφανώς. Πάμε και στα αγωνιστικά. Ο Όφη αντιμετωπίζει αύριο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας στις 10 και 4. Είναι αρκετά αργά, έχει μπει το μάτς στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι το σκεπτικό σε αυτό. Πιθανόν έχει να κάνει με το τηλεοπτικό πρόγραμμα.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί όλα τα παιχνίδια από ό,τι βλέπω εκτός από ένα μεταδίδονται από το κανάλι που τα έχει πάρει φέτος από τον Sky. Εκτός από ένα που είναι από το υβριδικό Sky και νομίζω τα έχουν κατανέμει έτσι ώστε να μπορούν να τα μεταδώσουν όλα μέχρι να φτιαχτεί η πλατφόρμα που θέλει να κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος. Ναι. Και πάντα και στη Super League και στο Κύπελλο, στα συμβόλαια που υπογράφονται, τα κανάλια έχουν λόγο και μάλιστα τον πρώτο λόγο όσον αφορά τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων.
3: Μάλιστα, πολύ σταθάνω. Τώρα από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης είχε ευχάριστο νέο στην προπόνηση. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας ξεπέρασε, είχε κάποιες ενοχλήσεις τώρα στο γόνατό του και είχε μείνει εκτός για κάποιες προπονήσεις. Αλλά σήμερα προπονήθηκε κανονικά και πλέον βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του. Η αποστολή του Όφη, να σημειώσουμε ότι παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη μετά το μάτς με τον Άρη, ώστε να αποφύγει τώρα κι άλλο ταξίδι Θεσσαλονίκη-Κρήτη. Στον ίδιο προορισμό.

0: Ο Ολυμπιακός αυτές τις μέρες που ολοκληρώνονται οι μεταγραφές και πρέπει να δηλωθούν μάλλον οι μεταγραφές ολοκληρώνονται 15. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω και θα το πεις. Οι μεταγραφές ολοκληρώνονται 15 Σεπτεμβρίου. Όμως η δήλωση για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού και των υπόλοιπων ομάδων που αγωνίζονται στην Ευρώπη ολοκληρώνεται αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Οπότε για πες μας τι έχει συμβεί με αυτούς τους δύο, Νίκος Αθανασίου και Αποστολάκης, τι λέει Όφη.
1: Για τον Αποστολάκη μπορούμε να πούμε ότι Όφη διαψεύδει, να το πούμε κάπως έτσι, ότι μέσα από το ρεπορτάζ λέει ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Για τον Αθανασίου δεν έχει βγάλει κάτι ακόμα η ομάδα της Κρήτης, αλλά για τον Αποστολάκη έχουμε αυτό το νέο.
0: Ο Αποστολάκης ανήκει στον Όφη. Ο Αθανασίου έχει δοθεί δανεικός από τον Ολυμπιακό. Από ό,τι διαβάζω πάντως εγώ τώρα σε ιστοσελίδες της Κρήτης, προκύπτει ότι ούτε με τον Αθανασίου υπάρχει θέμα. Εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η κατάσταση με τους δύο ποδοσφαιριστές, με τον Όφη να διαψεύδει την περίπτωση του Αποστολάκη, ότι δηλαδή θα τον πουλήσει στον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς. Ας φύγουμε τώρα από την Κρήτη, ας πάμε Αστέρα Άκτορ.
0: Πάμε στον Αστέρα Άκτορ, το επαναλαμβάνω γιατί λίγο χάθηκε η σύνδεση που είχαμε. Για πες μας.
1: Ωραία, να πούμε πάλι για το Λεβαδιακό και τον Αστέρα Άκτορ ότι και οι δύο είχαν κακή κίνηση στο πρωτάθλημα. Ο Λεβαδιακός ξεκίνησε με πολύ δύσκολο πρόγραμμα με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό τις πρώτες δύο αγωνιστικές, όπου δεν κατάφερε να πετύχει και κάποιο γκολ. Ο Αστέρας Άκτορ από την άλλη είχε λίγο πιο βατό πρόγραμμα, καθώς αντιμετώπιζε τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη. Σε κανένα μάτς παρόλα αυτά δεν κατάφερε να πάρει και αυτός κάποιο βαθμό. Πάμε τώρα και στο εξαγωνιστικό μεταξύ των δύο. Είχαμε σημαντική εξέλιξη στο θέμα της ένστασης. Το Αστέρα Άκτορ για το μάτσο με το Λεβαδιακό του Κυπέλου. Ναι. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι απέρριψε την ένσταση που είχε κάνει ο Αστέρας Άκτορ σχετικά με το παιχνίδι κόντρα στο Λεβαδιακό. Να θυμίσουμε, είχε κερδίσει ο Λεβαδιακός 2-0. Με αυτό το σκορ τώρα να παραμένει. Είχαμε πει και σε προηγούμενες μέρες ότι αν ο Αστέρας Άκτορ θα δικαιωνόταν από αυτή την υπόθεση, θα έπαιρνε τη θέση του Λεβαδιακού στο κύπελο.
0: Ακριβώς. Άρα τώρα παραμένει ο Λεβαδιακός στο κύπελο και το θέμα είναι αν θα κάνει ο Αστέρας έφεση.
1: Ο Αστέρας θα κάνει ξανά έφεση, αλλά δεν φαίνεται να μπορεί να αλλάξει κάτι στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα φυσικά θα το δούμε τι θα συμβεί.
0: Εντάξει,
1: αλλά σίγουρα δεν είναι με το μέρος του.
0: Ό,τι πει η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Και έχουμε και μια ανακοίνωση των οργανωμένων του Αστέρα που λένε ότι στηρίζουμε τον προπονητή και τους παίκτες όσο βλέπουμε την προσπάθεια που γίνεται. Γιατί, όπως είπες, ο Αστέρας δεν ξεκίνησε καλά και υπάρχει ένα μήνυμα στήριξη από τους οργανωμένους οπαδούς του.
1: Τέλεια. Ας πάμε και στο ρεπορτάζ της Καλαμάτας, όπου μοιράστηκε βαθμό με το Βόλο στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό. Το παιχνίδι έληξε 2-2. Με τον Βόλο να γυρίζει το μάτς από 0-2. Εξαιρετικός για τους Μεσίνους ήταν ο Μπονέτο, που πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Καλαμάτα στο 38ο λεπτό. Ενώ από την πλευρά του Βόλου, καλύτερος παίκτης αναδείχθηκε ο Γκονζάλες, σκοράροντος τον γκολ της ισοφάρισης στο 83. Γενικά ήταν ένα μάτς με αρκετή ένταση. Βγήκαν πολλές κίτρινες στο παιχνίδι, αρκετές φάσεις κυρίως από το Βόλο. Και δείξαν και δύο ομάδες πόσο πολύ το θέλανε.
0: Μας τα είπε και ο Βαγγέλης Νιτώσης. Σε αυτά εδώ να πούμε, να θυμίσουμε ότι ο Μπολίβαρ, όπως είπες και εσύ, έπαιξε σήμερα και έπαιξε γιατί μειώθηκε η ποινή του. Η ποινή τριών αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί για την αποβολή στον αγώνα. Ναι, για πες το.
1: Παρ' όλα αυτά, τώρα θα επικεντρωθούμε λίγο στην Καλαμάτα, όχι στον αγώνα που ολοκληρώθηκε, αλλά γιατί μειώθηκε η ποινή του Μπολίβαρ από 3 σε 1 αγωνιστική. Να θυμίσουμε ότι ο 24χρονος φορ έχει αποβληθεί στην αναμέτρηση της πρεμιέρας με τον Άρη και η συνέχεια του επιβλήθηκε αρχικά τιμωρία τριών αγωνιστικών. Η διοίκηση της Καλαμάτας δεν το άφησε το θέμα και κατέθεσε έφεση στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Η προσφυγή έγινε δεκτή με αποτέλεσμα η ποινή του Μπολίβαρ να περιοριστεί στη μία αγωνιστική. Έτσι, ο επιθετικός της Καλαμάτας θα απουσιάσει μόνο από ένα παιχνίδι αντί για 3 που προέβλεπε η αρχική απόφαση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Ο Μπολίβαρ εξέτησε την ποινή του και μπόρεσε να αγωνιστεί. Στην δεύτερη αγωνιστική εξέτησε την ποινή του και μπόρεσε να αγωνιστεί στον αγώνα του κυπέλου. Τώρα, για το κύπελο Γερμανία, στο 14ο λεπτό, Αμβούργο Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Στο κύπελο Ιταλία, θυμίζουμε τελικό Πάρμα Κρεμονέζε 2-2. Η Κρεμονέζε στην επόμενη φάση στις 10 Τωρίνο Μόντσα. Και περίπου στο 15ο λεπτό, στην Championship στην Αγγλία, West Ham Wolves 0-0. Lincoln Blackburn 0-0, Portsmouth Derby 0-0, Preston Bristol City 0-1, Sheffield United Bolton 1-1 και Swansea Watford 1-0. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 9, η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος.

Γιάννης Κωσταράκης και Χρύσα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί η εκπομπή Τελευταία Σελίδα με τον Άγγελο Στήμου.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: 10 και 8 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα ένα βράδυ που αναμένεται ιδιαιτέρως θερμό. Οι μεταγραφές ολοκληρώνονται. Αύριο τα ξημερώματα στη μία κλείνουν οι λίστες. Και οι ομάδες έχουν τις μηχανές στο φουλ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κάνουν τον μεγάλο αγώνα προκειμένου να δυναμώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ρόστερ τους. Σήμερα έγινε γνωστή η άφιξη του Πουέρτα με ένα ποσό. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε από το πρωί τη ρήτρα 16 εκατομμύρια. Η μεταγραφή αυτή, η ακριβότερη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα κοστίσει περί τα 20 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός που παλεύει για να φέρει τον Ουναΐ και εκ νέου στην ομάδα. Λοιπόν, πολλά περισσότερα θα πούμε με τους συναδέλφους, τους ρεπόρτερ, λεπτό προς λεπτό. Εδώ το βράδυ προβλέπεται ιδιαιτέρως καυτό. Ξεκινάμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου και όλα τα τελευταία μεταγραφικά νέα. Γεια σου, Μπάμπη, καλησπέρα. Δηλαδή τη ημέρα και μόνο να πούμε, θέλουμε μια εκπομπή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, και στους ακροατές μας. Προετοιμασμένοι ήμασταν γι' αυτό, το
0: ναι,
1: ξέραμε.
0: Εντάξει, κάθε χρόνο τέτοια μέρα
1: γίνεται. Και πες, σήμερα είπες κρίσιμη η αυριανή να δεις.
0: Η αυριανή να δεις τι θα γίνει.
1: Γιατί είναι εδώ να πω, να ζήσω μια συγγνώμη για χθες, γιατί είχα μπερδευτεί εγώ. Καλά το έλεγες εσύ. Είναι Τετάρτη προς Πέμπτη, αύριο δηλαδή πρέπει να δηλωθεί η λίστα. Αλλά απλά είναι Πέμπτη μία η ώρα. Εγώ
0: ναι,
1: είχα κολλήσει με το Πέμπτη και πήγαινα μέχρι το βράδυ.
0: Εντάξει,
1: όχι
0: αυτά
1: να το διευκρινίζουμε. Μισούς να γίνει να το διευκρινίζουμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε ραδιόφωνο το βράδυ. Δουλεύουν το πρωί, εξής. Να το διευκρινίζουμε. Mm-hmm. Για να μην υπάρχει παρεμηνία και παρεξήγηση. Το σκοπός είναι να ενημερώνει τον κόσμο σωστά. Εγώ το έκανα το λάθος, οπότε πρέπει να το διορθώνουμε. Λοιπόν, πάμε, Άγγελε, τώρα.
0: Ένα-ένα, τα ονόματα είναι εντάξει, πολλά. Πάμε.
1: Δεν μπορούμε να μην σταθούμε. Δεν γίνεται από τη στιγμή που γράφτηκε ρεκόρ που λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί και η Racing Santander, πέρα από το τι έλεγα εμείς από το πρωί, η Santander ανακοίνωσε την πώληση του Πουέρτα και είναι ξεκάθαρη. Ο Γουστάβο Πουέρτα αφήνει τη Racing, ο Ολυμπιακός κατέβαλε ολόκληρη τη ρήτρα της αποδέσμευσης, που σημαίνει ούτε νότιχα ούτε τίποτα. Έτσι.
0: Ναι. Και μάλιστα πρωί-πρωί κατευθύνθηκε.
1: Η αλήθεια, ναι, θα το δούμε και αυτό. Η αλήθεια είναι το Σαββατοκύριακο που το ήξερα, είχε εμπλοκεί η Νότιχαμ ως δέλεαρ προς τον παίχτη. Και προφανώς καταλαβαίνω, δεν το παίρνω πάνω, αλλά είδε ότι όλα όσα λέγαμε βγήκαν στην υπόθεση που έρθα. Τη μεταγραφή αυτή την είχαμε από την αρχή, δηλαδή μέχρι το τέλος σωστά, το πώς εξελίχθηκε. Πιθανολογώ ότι στο τέλος ήταν μια εξής επιλογή. Ή Νότιχαμ και μετά δανεικό στον Ολυμπιακό, ή Ολυμπιακό και πήγαινε καλά. Θα πας στην Νότιχαμ.
0: Και θα πας Πρέμιερ.
1: Ναι, θα κάνει να πας καλά, πας στην Νότιχαμ, μπορεί να πας ακόμη πιο ψηλά που λέει ο λόγος. Έτσι, γιατί η ομάδα που δεν ειδική τίτλο. Γιατί και η Νότιχαμ μια χαρά είναι. Λοιπόν, οπότε μιλάμε για τη μεταγραφή ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί πέρασε και αυτή του Ζλάτκο Ζάχοβιτς. Πλέον οι μεταγραφές ρεκόρ είναι κατά σειρά Πουέρτα, Ζάχοβιτς, Τζιοβάνι.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει άλλη νομίζω. Αυτές είναι. Και οι προηγούμενες ήταν μεταγραφές, έτσι για να μην μπερδευόμαστε, τώρα πιάνε σε ευρώ. 16 εκατομμύρια η ρήτρα, συν κάποια γύρω-γύρω κτλ. 20.
0: 20 αρικάκι.
1: Ναι,
0: και τα ομάδες που έχουν τροφεία και οι μάνατζερ.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Και είχα πει ότι υπάρχει και ένα θέμα με τη Leverkusen, δεν ξέρω τι έχει γίνει αυτό, αν το ανέλαβε και αυτό ο Ολυμπιακός ή είναι καθαρά τη Racing. Αυτό δεν τον ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Η μεταγραφή πήγε στα 20, το τελείωσε, πέσαν το πρωί τα λεφτά και τελείωσε και ο παίκτης μπήκε από τον Bilbao για να έρθει στη χώρα μας, δεν έκανε δηλώσεις. Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι ούτως ή άλλως είναι μια μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, πάντα βέβαια στο χορτάρι τα βλέπουμε, αλλά είναι ενδεικτική της λογικής που έχει ο Ολυμπιακός. Πλέον και το εξηγούσε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης τις προηγούμενες ημέρες, όχι ότι αποκλείονται οι μεγάλοι σε ηλικία, προφανώς όχι, αλλά η στόχευση είναι όπως γίνεται σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αν μπορείς να παίρνεις σε καλή ηλικία, να δίνεις τα λεφτά σε καλή ηλικία ενός παίχτη. Να επενδύεις δηλαδή πάνω του, γιατί ο Πουέρτα είναι 23. Βεβαίως δεν μπορείς να την κάνεις αυτή τη μεταγραφή Ιούνιο μήνα, μην γελιόμαστε. Αυτή τη μεταγραφή θα την κάνεις τώρα.
0: Και τη στιγμή που είναι και μουντιάλο παίκτης, έτσι.
1: Και αφού παίξει το πόκερ σωστά. Γιατί ο Ολυμπιακός το παίξε πάρα πολύ σωστά. Και επαναλαμβάνω πολλές φορές και η δήλωση που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, προφανέστατα την Παρασκευή, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Γιατί θα, πλέον εκεί είχε αρχίσει να ετοιμάζει την αντεπίθεση του Ολυμπιακός. Έβγαλε στα ίσια την Μπενφίκα μπροστά, όχι δημοσιεύματα κτλ. Και το Σαββατοκύριακο που έρθα κατάλαβε αρκετά πράγματα και η προσέγγιση ήταν τέτοια που κατάλαβα ότι είναι ευκαιρία. Γι' αυτό είναι μια χαρά επιλογή ο Ολυμπιακός για να παίξει. Γιατί το σημαντικό είναι αυτό, Άγγελε, να έχετε κάποιο να παίξει με όρεξη. Τι να το κάνει να μην έρθει με όρεξη να παίξει.
0: Βλέπε Ζάχοβιτς, επειδή το ανέφερε.
1: Και εσεί μην μπερδεύουμε. Κάποια πράγματα μένουν, δηλαδή ισχύει αυτό. Δηλαδή, να μην έχετε ξενωμένο να σου πει, αλλά αλλάζουν οι εποχές τότε. Τότε, όπως και να το κάνουμε, η Βαλένθια δεν ήταν απλά μια ομάδα La Liga.
0: Ήταν ομάδα τελικού Champions League.
1: Έτσι, πήγε τελικό Champions League στη συνέχεια. Ήταν η ομάδα που χτύπαγε Μπαρσελόνα και Ρεάλ στα ίσια. Οπότε ήταν άλλο το μέγεθος. Τώρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο. Βεβαίως, αν ερχόταν σήμερα η αντίστοιχη ισπανική ομάδα, π.χ. Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν θα ήταν εύκολο για τον Ολυμπιακό. Δεν βάζω Βαλένθια και Σεβίλη, γιατί έχουν αλλάξει και εκεί τα δεδομένα. Δεν έχουν πλέον πολλά λεφτά οι ομάδες αυτές. Αλλά λέω ότι θα ήταν απίθανο να μπορούσε να τον προσεγγίσει ο Ολυμπιακός τότε, όμως μπορούσε να την κάνει. Τώρα την έκανε και έγραψε ρεκόρ με την απόκτηση του Πουέρτα που ισχυροποιεί πάρα πολύ την μεσαία γραμμή. Αλλά είναι ενδεικτική, επαναλαμβάνω, του πώς σκέφτεται και πώς θέλει να επενδύει ο Ολυμπιακός.
0: Φρόιλερ Πουέρτα. Είδες τη φωτογραφία από το Μουντιάλ στο παιχνίδι.
1: Ναι. Είδες, και γι' αυτό είπα και προηγουμένως, δεν αποκλείονται οι μεγάλοι σε ηλικία παίκτες. Φρόιλερ. Φρόιλερ όμως είσαι ελεύθερος. Καλό συμβόλαιο, ελεύθερος. Δεν πάει ο Ολυμπιακός να επενδύσει σε ένα παίκτη 30 και πλάς ένα μεγάλο ποσό για να τον πάρει. Δεν θα το κάνει τουλάχιστον εύκολα. Θα πάνε να τα δώσει εκεί. Και μάλιστα, επειδή το είπες να πάμε και στην επόμενη, να σου πω για τον Πουέρτα, ότι δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες για το συμβόλαιό του. Ήξερα ότι είναι γύρω στα 2,5 το χρόνο, αλλά ας το επιβεβαιώσουμε.
0: Ωραία.
1: Αλλά προφανώς δεν θα παίρνει και λίγα χρήματα για να γίνει αυτή η μεταγραφή.
0: Βέβαια.
1: Και ναι, μάλιστα για να καταλάβει ο κόσμος, πέρα την Μπενφίκα είχε όντως μπει η Άιντραχτ, ήταν μια πραγματικότητα. Η Άιντραχτ, δεν ξέρω, το λέγα όλες τις προηγούμενες, δεν ξέρω αν δίνει τη ρήτρα, αλλά τα λεφτά της Άιντραχτ ήταν κάτω, αρκετά κάτω από τον Ολυμπιακό. Καταλάβουμε να δείτε
0: για το συμβόλαιο του παίχτη.
1: Ναι, και πάντα λέω καθαρά. Μιλάω για τα καθαρά. Γιατί το να δώσουμε για παράδειγμα μια γερμανική ομάδα 3 εκατομμύρια συμβόλαιο σε έναν παίχτη, οι Γερμανοί υπολογίζουν και την εφορία. Στην πραγματικότητα είναι 1,5 και λίγο κάτω. Λέω ένα παράδειγμα. Και ακούσε εσύ 3 εκατομμύρια, 4 ότι δίνουν οι Γερμανοί. Εάν να πάρουμε και τις ελληνικές ομάδες, γιατί μόνο Ολυμπιακός, και άλλες ελληνικές ομάδες δίνουν καλά συμβόλαια, όταν α πούμε κάνει 2-2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο, είναι πάνω από 4. Με την εφορία, έτσι.
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για καθαρό χρήμα.
1: Ακριβώς. Για να διευκρινίσουμε και τα πράγματα. Τώρα, τι απέμεινε. Απέμεινε εξτρέμ, χωρίς να αποκλείω, το έχω βγει από τις να δούμε και κάτι άλλο. Εξτρέμ, δεν έχει βγει από τον Ολυμπιακό οτιδήποτε, το οτιδήποτε. Προσπαθώ να επιβεβαιώσω οριστικά αν όντως παίζει η περίπτωση του Γκεσίμ Γιασίν που έχει τεθεί στο τραπέζι. Και εδώ είναι μία ακόμη περίπτωση που έρχεται σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι αν την κάνει ο Ολυμπιακός πάει σε επένδυση, δηλαδή σε να δώσει λεφτά πολλά για έναν παίχτη που έχει και προοπτική. Ο Γκεσίμ Γιασίν είναι της Στρασμπούρ, 20 ετών, διεθνής με την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου, έπαιξε το καλοκαίρι αλλαγή και έβαλε γκολ με την IT. Είναι ένα παιδί που αποτιμάται, τουλάχιστον βλέπω στο Transfer Market, 12 εκατομμύρια και τον είχε πάρει στο Στρασβούργο μόλις τον περασμένο Γενάρη από την Δουκέρνη, 7 εκατομμύρια. Είναι ένα παιδί που προσπαθούσα να ψάξω λεπτομέρειες όσο προσπάθησα να βρω λεπτομέρειες, και γιατί μου έκανε εντύπωση που αν δεις στο Transfer Market έχει φήμες ή ομάδες που ενδιαφέρονται. Αν προσέξεις, οι τελευταίες φημολογίες, ποια ομάδα αναφέρουν, ξέρεις? Την Μπαρτσελόνα.
0: Μπαρτσελόνα.
1: Και έψαξα να βρω στοιχεία από ρεπορτάζ στο εξωτερικό για τη συγκεκριμένη υπόθεση και βρήκα ότι όντως τον παρακολουθούν από τη Δουκέρνη ακόμη, η σκάου της Μπαρτσελόνα, μια ομάδα που επενδύει σε νέα παιδιά, θεωρώντας αναφέροντας μάλιστα ότι ο Φλικ του αρέσει πάρα πολύ η τρίπλα, η διεισδυτικότητα που έχει και ο τρόπος που χειρίζεται την μπάλα. Αν τον δει κάποιος σε βιντεάκια θα καταλάβει. Επαναλαμβάνω, θέλω πρώτα να το επιβεβαιώσουμε οριστικά, γιατί όντως είναι μια περίπτωση που έχει πέσει στο τραπέζι. Εννοείται ότι αν γίνει αυτή η μεταγραφή θα πάμε πάλι πάνω από 10 εκατομμύρια, δηλαδή όταν έχει πάρει μόλις πριν 5 μήνες 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, καταλαβαίνει κανείς δεν θα τον δώσει με τα ίδια χρήματα. Και είναι ένα, καταλαβαίνω ότι αν γίνει αυτή η μεταγραφή, ένα παίκτη που είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Και επειδή ο κόσμος, να το πω και αυτό, ξέρεις πολλές φορές λέει, έκαλα 20 χρονών, είναι ακόμη άγρο. Μα αυτοί είναι οι παίκτες που θα πάρεις και μπορεί μετά αύριο να σου βγουν.
0: Ακριβώς σε τέτοιες ηλικίες θα επενδύσεις για να.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν τον είχα πολύ ψάξει σαν παίκτη, γιατί δεν πολύ παρακολουθώ. Να πω την αλήθεια και πολύ το γαλλικό ξεσαγωνιστική ή αγωνιστική να το βλέπω. Αλλά κάτι μου έλεγε το όνομα και άρχισα να ψάχνω. Και είδα ότι είχε παίξει το καλοκαίρι Μουντιάλ, έχει ήδη 7 συμμετοχές, παραλαμβάνω 20 ετών, έτσι. Έχει ήδη 7 συμμετοχές στην Εθνική Μαρόκου, που είναι πάρα πολύ δυνατή εθνική ομάδα, και ειδικά μεσοπιθετικά περισσεύουν οι επιλογές. Και είναι ένα παιδί που, επαναλαμβάνω, το περιμένω πάρα πολύ. Αριστεροπόδος παίζει από δεξιά κυρίως. Αλλά ας το επιβεβαιώσουμε 100% και μετά θα έχουμε να βγούμε περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει στραφή και σε άλλες επιλογές για τη θέση του εξτρέμ. Και έχει βγει στην αγορά με πολλά λεφτά. Αυτό το ξέρουμε τις προηγούμενες μέρες, ότι σε αποφάσεις το έκανε. Το δε εκπληκτικό είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια απόπειρα, έδωσε 9 εκατομμύρια, είχε κάνει προσφορά στην Μπέτις, όπως έγινε τουλάχιστον στην Ισπανία, για το 70% του Παύλο Γκαρσία. Και ποιος τον πήρε τελικά? Η Σαντατέρ. Με 5,5 αλλά και το 50%. Και αν κάποια στιγμή είναι σχεδόν τα μισά, κατάει μεγάλο ποσοστό μεταπόληση και είναι 20 χρονών. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, παίρνει λιγότερα χρήματα τώρα. Αλλά προσδοκάς πολύ περισσότερα να πληθήξω εγώ 30 εκατομμύρια, ναι, να πάρεις πολύ περισσότερα χρήματα. Και υπάρχουν πολλές καραμπόλες και στην Αγγλία. Τελειώνουν οι μεταγραφές. Είπαμε, άκελε, απόψε τελειώνουν σε Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία, νομίζω.
0: Ιταλία.
1: Ναι, νομίζω.
0: Σίγουρα είναι.
1: Σίγουρα Πρέμιερ.
0: Σήμερα τα ξημερώματα μία τελειώνει στην Πρέμιερ. Ναι. Έχει τελειώσει εδώ και μία ώρα στο καμπιονάτο, Ιταλία.
1: Μπράβο, Ιταλία, και η τρίτη δεν θυμάμαι ποια είναι.
0: Τώρα θα σου πω, περίμενε.
1: Νομίζω είναι η Γερμανία ή η Γαλλία.
0: Θα σου πω, είναι η Μπουντεσλίγκα, τέλειωσε σήμερα μία η ώρα. Μπράβο. Η Λίγκουαν τέλειωσε σήμερα μία η ώρα και τελειώνει η Λα Λίγκα μία η ώρα τα ξημερώματα.
1: Άρα καταλαβαίνεις αύριο τι έχει να γίνει.
0: Και συγκεκριμένα η Λα Λίγκα τελειώνει 0-0-59. Όχι ακριβώς μία.
1: Ναι. Εδώ μεταξύ για τον κόσμο.
0: Έχει κλείσει δηλαδή Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία. Έχει τελειώσει.
1: Εδώ μεταξύ για τον κόσμο που ξέρεις, λέει, μα τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω πόσο πήγε ο τζίρος φέτος. Παραδοσιακά στην Αγγλία τελευταία μέρα γίνεται ο μεγαλύτερος τζίρος όλης της μεταγραφικής περιόδου.
0: Βέβαια. Κάτσε, θα τα δούμε αυτά. Περίμενε. Κάτσε
1: όχι,
0: να δούμε.
1: Όχι, το λέω γιατί. Πολλοί λένε μα τελευταία στιγμή. Εδώ οι αγγλικές ομάδες που έχουν τα λεφτά και παίρνουν τελευταία στιγμή γίνονται οι καραμπόλες. Ο δανεισμός του δανεισμού, Ιταλία, Γιουβέντους, δεν υπάρχουν πλέον και πάρα πολλά χρήματα. Και απόψε, όπως το είπες, κάποιοι παίχτες που περίμεναν ένα μεγάλο ποτάσμα, καταλάβαν ότι πλέον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και θα πρέπει να αποφασίσουν να μείνουν στην ομάδα τους ή θα κοιτάξουν και άλλα πρωταθλήματα. Όποιοι έχουν ανοιχτό παράθυρο και όποιοι έχουν καλό πορτοφόλι και όποιοι έχουν ήδη κινηθεί, που να κάνουν μεταγραφή μεγάλη τελευταία στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, για τις ελληνικές ομάδες. Και βλέπουμε ότι και ο Παναθηναϊκός, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ξέρω το ρεπορτάζ, όπως έχει εξελιχθεί.
0: Θα βγει αργότερα ο Κοντός να μας πει τις εξελίξεις.
1: Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για τον Ουνάη. Δεν γίνονταν να την κάνει Ιούνιο. Η Τζιρόνα θα βγει για 25. Τόσο η ρήτρα. Εσύ μετά θα κάνει η Τζιρόνα, θα τον κρατήσει. Τι θα κάνει. Θα πρέπει να αποφασίσει. Αν δεν υπάρχει άλλη καλύτερη πρόταση.
0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε ονόματα.
1: Γιατί για όλες τις ομάδες γίνεται αυτό, έτσι, να το καταλαβαίνουμε. Και δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Παίχτες ο Πουέρτα, ούτε για αστείο δεν μπορούσε να το συζητήσει Ιούνιο μήνα. Που ήταν και στο Μουντιάλ με την Εθνική Κολομβία.
0: Για Ιούνιο, δεν μπορούσε να το συζητήσει αρχές Αυγούστου.
1: Μπράβο.
0: 15 Αυγούστου δεν το συζητούσε.
1: Και φοβερό Μουντιάλ. Άμα θες να πας σε αυτές τις επιλογές, θα κάνεις υπομονή και θα.
0: Βάλεις το χέρι στην τσέπη.
1: Ναι, αλλά. Αλλά θα τζοκάρεις κιόλας ο Ολυμπιακός. Δεν μίλαγε μόνο με έναν. Δεν μίλαγε μόνο με τον Πουέρτα. Εγώ τώρα που τελείωσε η μεταγραφή, μπορώ να σας πω 100% ήταν όχι απλά ο μεγάλος στόχος. Ήταν διακαής πόθος να γίνει αυτή η μεταγραφή. Και η δεύτερη, αν το κατάλαβα καλά, ήταν ο Κάσερες της Τουλούζ. Ήταν και ο Φέντρουπ της Τζένοα. Έπεσε το τραπέζι και ο Άλβαρης και άλλοι παίχτες. Αλλά αν το ξέρω, αν το καταλαβαίνω καλά, ήταν Πουέρτα. Κάσερες που δεν το συζητούσε τότε, αλλά πάντα Πουέρτα.
0: Πάντα Πουέρτα πρώτη θέση.
1: Ναι, ναι, και το ήθελε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, ακόμη και τη βραδιά που βγήκε Τετάρτη, που είχε χαλάσει οριστικά φαινόταν. Θυμάσαι που είχα βγει και σου είχα πει κατά ένα παράθυρο, το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Δεν το έλεγα τυχαία. Φαινόταν κανένα να το πίστευε.
0: Πάντως ο Γκραγκάντσα, λίγο που ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός, πήγε στην Τωρίνο.
1: Ναι, ναι, ναι, και είχε ακουστεί και για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και για τον ΠΑΟΚ.
1: Είναι καλό παίχτη. Απλά επειδή είχε πει, υπήρχε ο Πουέρτα και επειδή υπήρχε και ένα σκεπτικισμό. Γιατί να δώσει και λεφτά, δεν ξέρω τον αγοράσει. Τώρα είναι ο ιδανικό τον πήρε. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε ένα σκεπτικό για τον τραυματισμό που είχε το παιδί. Και επανέλθει βέβαια, έτσι.
0: Δανεικό από τη Sporting. Οψιόν αγορά το επόμενο καλοκαίρι.
1: Μπράβο. Δανεικό, είδε. Είδε πώ γίνεται ο δανεισμό του δανεισμού. Έτσι γίνεται, ρε παιδιά, σε όλε τι ομάδε. Στι περισσότερε δεν έχουν όλοι τα βαρβάτα από το κολλιά.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι όλη η Αγγλία.
0: Λοιπόν, ναι. Πάμε. Ο Ολυμπιακό εκτό από εξτρέμ θα κινηθεί για κάτι άλλο.
1: Δεν το αποκλείω, δεν το έχω κάτι στο χέρι.
0: Θα να σου πω δύο ονόματα μια... να μου πει.
1: Ναι, ναι.
0: Όφη. Αποστολάκη ναι. Αθανασίου.
1: Δεν το ξέρα. Γιατί το είπα και εγώ το απόγευμα. Κοίταξε να δει. Από τη στιγμή που φεύγει ο Μουζακίτης, να θυμίσουμε ο Μουζακίτης πάει χαλ.
0: Με μεταγραφή κανονική, έτσι, 15.
1: 15, να δούμε και τα μπόνους αν θα πάει μέχρι 20.
0: Κανένα 20 άρικο
1: θα αυτό,
0: φτάσει.
1: Να το δούμε αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που φεύγει ο Μουζακίτης, που πρόσεξε υπό άλλες συνθήκες, δεν το συζητούσαμε καν. Είναι καλό και για το παιδί, Premier League πάει. Και είναι και καλό και για τον Ολυμπιακό να δίνει πάλι παίχτες στην Premier League. Και εδώ που τα λέμε, μην γελιόμαστε, με Πουέρτα, Φρόιλερ, Έσε.
0: Σε Σιπιόνι.
1: Δεν θα δυσκολευόταν να βρει χώρο ο Μουζακίτης πλέον αντικειμενικά.
0: Είναι και ο Σιπιόνι που ο Ολυμπιακός δεν τον άφησε να φύγει.
1: Πάει καλό. Πάει καλά, ναι.
0: Και το μήνυμα για το Σιπιόνι νομίζω ότι δεν φεύγει, δόθηκε προχθές στην Τρίπολη.
1: Και με τον Ατρόμητο.
0: Ναι, αλλά πιο πολύ στην Τρίπολη γιατί είχε ακουστεί την προηγούμενη μετά τον Ατρόμητο.
1: Καταλάβαμε με τον Ατρόμητο ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Ναι. Αλλά επειδή λοιπόν φεύγει ο Μουζακίτης και έχουμε πει το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι ο αριθμός του ρόστερ. Να, μάνι μάνι Ροντινέη Μουζακίτης θα έχει 26 ενεργούς. 26 είναι μια χαρά ρόστερ. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα το ρόστερ του Ολυμπιακού αν δεν υπάρξει άλλη προσθήκη. Με έξτρεμ, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα λέω γιατί ο Γιάρεμιτς δεν υπολογίζεται, ο Γιαζίτσι είναι δραματίας στο παιδί, θα είναι με όλη τη σεζόν έξω. Το πρόβλημα θα είναι πλέον στην Ευρώπη.
0: Ούτε ο Κλέη τον υπολογίζεται, έτσι. Πάει για...
1: Όχι, εγώ τον έβαλα μέσα.
0: Α, τον έβαλε σε.
1: Ναι, ναι, τον έχω βάλει. Ναι, τον έχω βάλει. Το πρόβλημα, Άγγελε, είναι ότι δεν θα έχει θέσεις Ελλήνων. Έχει μόλις 4 Έλληνες, εκ των οποίων ένας είναι ο Στουρνάς, ο goalkeeper.
0: Ναι.
1: Άρα, Max θα πάει 21 παίκτες. Και αυτό επίσης δεν είναι και τόσο πρόβλημα. Θα μου πεις 21 παίκτες να μην δηλώνεις. Καλά. Και οι αγγλικές ομάδες και τα μεγαθύρια στη Champions League έχω δει τη λίστα τους, δεν ξέρω αν την έχεις προσέξει, στον πάγκο κάθεται και πιτσίρικοι από τη δεύτερη ομάδα. Μόνο εμείς δεν τα κάνουμε αυτά. Είμαστε ακόμη, δεν βάζουμε παίχτες τέτοιους στη λίστα. Όχι στη λίστα, και στον πάγκο αν χρειαστεί. Αλλά θα είναι οπωσδήποτε ρίσκο και θα είναι μεγάλο πρόβλημα αν δεν φύγουν άλλοι ξένοι. Το ποιος θα κόψει με τη Λίμπαρ. Για να το καταλάβει ο κόσμος, θα πρέπει να κόψει 5. Υπολογίζοντας φεύγει ο Ροντινέη, 5. 5 δεν είναι μικρός αριθμός. Είναι μεγάλος αριθμός.
0: Στην ουσία, πάντα ο Ολυμπιακός προχώρησε στη φετινή μεταγραφική περίοδο σε σχεδόν. Άλλαξε τη δεξιά πτέρυγα, έτσι. Τερματοφύλακα, δεξιά τα μπακ. Αριστερά μόνο ο Μπρούνο έχει μείνει.
1: Κάτσε να δούμε και τα έγινε με τον Μπρούνο, γιατί.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή λέω που είμαστε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, σωστά. Τα στόπερ του,
0: okay,
1: τα πάνω κάτω. Και ο Κάρμο που γύρισε. Δεν, εντάξει, είναι παίκτης της ομάδας, δηλαδή μπα πεις ότι είναι καινούριος. Δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Για πες.
0: Στη μεσαία γραμμή τα χαφ, Φρόιλερ, Πουέρτα, Έσε, Σιπιόνι. Ο Εξτρέμ. Ναι, Γκαρθία. Ο Εξτρέμ, ο Ζέλσον. Με το Ζέλσον τι γίνεται, υπάρχει το ενδιαφέρον της Κράσνονταρ.
1: Πρόταση δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Πρόταση
1: δεν
0: ξέρω.
1: Γιατί το ξέραμε, δεν ξέρω αν υπάρχει πρόταση. Μας το πει βεβαίως. Ζέλσον, Ρόκα, ο παίκτης που θα αποκτηθεί, Φορτούνης.
0: Φορτούνης και μετά ο
1: Ζώτα Σίλβα, Ζώτα Σίλβα
0: που παίζει και πλάγια, ναι. Και φορ.
1: Πίσω από το φορ ο Σα, ο Τσικίνιο. Μπροστά ο Ελκαμπή, ο Γκονζάλες και ο Κλέιτον. Γενικώς η λύση θα πρέπει να κάνει και κάπου, δηλαδή να προσπαθήσει να κοιτάξει ο Μεντιλίμπαρ τι θα χρειαστεί. Τι θέλω να πω. Για παράδειγμα, έτσι λέω, δεν ξέρω πληροφορίες ακόμη. Αλλά εντάξει, δεν θέλει και, αν μείνει ο Κλέιτον, δεν θέλει και πολύ σκέψη ότι θα μείνει εκτός λίστας.
0: Ναι, ο πρώτος.
1: Να είναι ο ένας από τους πέντε.
0: Και ο δεύτερος νομίζω θα είναι ο Ισπανός. Στα χαφ, θυμίσαι μου το όνομά του.
1: Ο Ντάνι.
0: Ο Γκαρσία, ναι.
1: Με βαριά καρδιά.
0: Ναι, αλλά αυτός θα πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να αφήσει το Σιπιόνι και τον Έσε.
1: Ναι, για σαν μάγια του Μεντιλίμπαρ είναι πολύ έμπειρος. Παίξει, θα το χρειαστεί.
0: Είναι έμπειρος, αλλά δεν μπορεί να αφήσει το Σιπιόνι.
1: Ναι, ναι. Ας πούμε, μπορεί να αφήσει έξω τον Μπρούνο. Γιατί Γιατί αριστερό μπακ μου έπαιξε ο Πιρόλα.
0: Μπορεί και ο Σμάιλοβιτς.
1: Όχι, ο Σμάιλοβιτς δεξιά περισσότερο.
0: Θα παίξει
1: ο Πέντερσεν. Σε αυτή την περίπτωση δύσκολο να αφήσει και στόπερ έξω. Α, εν τω μεταξύ πήγε ο Κοτσίδης. Πήγε ο Μπράουνσβάικ, μην το ξεχάσουμε. Ναι, το είχαμε ξεχάσει.
0: Σωστό. Είμαι γιατί... τόσα που γίναν.
1: Ναι. Πήγε το παιδί Μπράουνσβάικ.
0: Μέχρι το 29 επίσημα.
1: Ναι, και μάλλον με τον Ολυμπιακό να έχει ποσοστό για μεταπόληση.
0: Και πρέπει να είναι μεγάλο το ποσοστό.
1: Ναι, από την
0: κατάσταση. Κάτι έχω ακούσει για πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Το λέω, δηλαδή θα μπορούσε να αφήσει ένα στόπερ για να βάλει τον κουτσί το πιτσιρικά. Αλλά έτσι όπω είναι, άμα αφήσει μπακ. Δεν ξέρω αν θα αφήσει και στόπερ, δηλαδή να πάει με τρία μπακ και τρεις στόπερ. Γίνεται.
0: Ωραία.
1: Αλλά
0: bon,
1: μπορεί Bobby. Να το κρατήσει.
0: Άνω τελεία, σε παρακαλώ. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Μείνε στη γραμμή και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στην Λειψία, εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης. Η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά, ανέφερε η κυρία Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο X. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην Μέση Ανατολή, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8. Λοιπόν, Μπάμπη, αυτά γίνονται στον πλανήτη αυτή την ώρα και στη χώρα μας. Συνεχίζουμε εμείς όμως με μεταγραφές.
2: Ναι, βεβαίως. Είχαμε πει για το Κουτσίρι, θα μπορούσε να είναι, γιατί λέγαμε για την ευρωπαϊκή λίστα. Και έτσι όπως έχουν τα πράγματα, σωστά λες, πρέπει να βγει και ένα σκαφ και πρέπει να βρει και κάποιον τουλάχιστον μεσοεπιθετικό για να βγει λίστα. Αλλά ας περιμένουμε τελευταία μέρα των μεταγραφών. Αλλά από τη στιγμή που απόψε, τώρα μένει μία ώρα ουσιαστικά, έτσι, Άγγελε, λόγω της διαφοράς ώρας, όχι. Έχουμε ακόμη λίγο. Έχουμε δύο-δυόμιση ώρες από τη στιγμή που δεν έχει βγει. Δεν καταλαβαίνουμε ότι φεύγει μεγάλο όνομα. Να πω έτσι, όχι πιο πιτσιρικά κτλ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις μεταγραφές είναι, αλλά από την άλλη δεν περιμένουμε άλλη μετακίνηση. Θα μου πει κανείς, γιατί περιμέναμε τον Μπουζακίτη, όχι. Αλλά okay, το λέω γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί, αλλά συνήθως τέτοιες, εννοώ για ΕΣΕ που έχει ακουστεί τέτοια ονόματα, και επειδή δεν είναι λίγα τα λεφτά, πρέπει να μην γίνει τελευταία στιγμή. Θα γίνει, λογικά θα ξέρουμε κάτι νωρίτερα. Οπότε να δούμε αν θα υπάρξει άλλη αποχώρηση αύριο, άλλου παίχτη, αλλά θα το δούμε, θα το δούμε. Τώρα, επειδή ακριβώς έφυγε ο Μουζακίτης, είναι μια λογική σκέψη πολλών ότι κάποιον πρέπει να πάρει Έλληνα Ολυμπιακός. Εδώ λέγαμε ότι και πριν φύγει ο Μουζακίτης, λέγαμε ότι κάποιον πρέπει να πάρει Έλληνα. Θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
2: Και είχα πει ότι καλός ή κακός, η αλήθεια είναι σε δύο περιπτώσεις είναι πλάκι ο Ολυμπιακός. Και έφυγε και γρήγορα για συγκεκριμένους λόγους, του Τσάπρα και του Γιαννούλη. Άλλη περίπτωση Έλληνα δεν έπαιξε. Σοβαρά εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπήκε ο Ολυμπιακός σε καμία άλλη περίπτωση, θα μπορούσε να μπει. Τώρα. Για τον Θανασίου που έχει ακουστεί, έχω πει δεν το μου έχει επιβεβαιωθεί και από ό,τι βλέπω, νομίζω και το ρεπορτάζ του Όφη το ίδιο. Βγαίνει ότι δεν έχει γίνει κάτι. Ναι. Και θα μπορούσε να είναι μια λύση να μπει ο Θανασίου και να φύγει ο Μπρούνο. Τώρα, τις τελευταίες ώρες υπάρχει και το όνομα του Αποστολάκη, που όμως είναι ένας παίκτης που όντως είναι καλός και το κοιτάζουν όλες οι ομάδες. Μην γελιόμαστε, γιατί είναι και παιδί που μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. Έλεγα το απόγευμα, όμως δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν η όποια κίνηση, αν γίνει, θα πάω το τώρα ή το μέλλον. Θέλω να προλάβει ο Ολυμπιακός να τον κλείσει. Δηλαδή, ξέρει να μην το βάλει τώρα στο ρόστερ του. Επαναλαμβάνω, οι κινήσεις του Ολυμπιακού όλο το καλοκαίρι μου δείχνουν ότι έχοντας και αυτό υπόψη, δεν πήγε να πάρει όποιον να είναι παίχτη, δηλαδή αν δεν τον θέλει πραγματικά έτσι. Και όταν λέω το όποιον να είναι, μην παρεξηγηθώ, το έχουν εξαιρετικοί παίχτες. Που όμως έκρινε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει άλλες επιλογές. Ο Σάλιακας του έκρινε ότι πρέπει να τον πάρει, τον πήρε.
0: Ναι.
2: Άλλους παίχτες δεν είναι, εκτός του επαναλαμβάνω του Τσάπρα και του.
0: Λοιπόν, να γυρίσουμε και στο Πουτσίδη που πήγε στην Braunschweig. Συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
2: Ναι, ανακοινώθηκε. Ναι, και επίσημα.
0: Λίγο,
2: από την. Με την Μπλουζίτσα αυτή τη Braunschweig και τα λοιπά. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Αν γίνει κάτι, θα γίνει αύριο, αλλά να ξέρουμε ότι δεν είναι και τόσο απλό. Άλλο, έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο, ρε Άγγελο.
0: Όχι, νομίζω είναι πολλά. Ροντινέη, είπαμε.
2: Ροντινέη, περιμένουμε να τελειώσει και η δική του περίπτωση. Στον Σισάντος, που ενώ είχα πει ότι στην αρχή φάνηκε ότι θα είναι και ευκολάκι, δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, αυτό που δεν είχε πρόβλημα καθόλου στις αρχές του καλοκαιριού, τώρα του ήρθε και λίγο κάπως να φύγει τώρα δηλαδή. Αλλά ο Ροντινέ, ένα παιδί που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, ένα παιδί με ποιότητα, θα μπορούσε να είναι ελάχιστη λύση, αλλά όταν αρχίζει θα μπορεί να παίξει και μπακ, έχω όμως δύο μπακ. Μπορεί να παίξει και εξτρέμ, αλλά έχω δύο εξτρέμ. Δεν βγαίνει άκρια.
0: Πιάνει και θέση ξένου.
2: Έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, αυτή την περίπτωση φωτογράφησα για να σου πω την αλήθεια από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ότι ο Ολυμπιακός να πάρει και κάποιες δύσκολες αποφάσεις που δεν είναι απλές. Μία από αυτές ήταν ο Ροντινέη. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που επίσης καταλαβαίνει ο κόσμος, βλέπει μπάλα, τι γίνεται, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Ξέρεις, πρέπει να ρωτάς τον προπονητή και επαναλαμβάνω το ρόστερ, όσο και αν φανεί το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ξένοι. Το ρόστερ, όχι για το ελληνικό ποτάσμα, δεν έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα του είναι οι Έλληνες για την ευρωπαϊκή λίστα, τίποτα άλλο.
0: Αυτό, να το ξέρω.
2: Ναι, αν δεν έχω κάνει τόσο σοβαρό λάθος, Άγγελε, αυτή τη στιγμή είναι 27, φεύγει ο Ροντινέη, 26, ναι, και 26-27 θα δίνει. Το ρόστερ δεν είναι απαγορευτικό. Εντάξει, εγώ με τη Λίμπαρ θέλει 25-26. Εκεί το ξέρω.
0: Εντάξει, ναι.
2: Με τις goalkeeper. Τώρα για να παίξει δεν είναι πρόβλημα. Προφανέστατα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό σίγουρα. Είναι καθαρά η λίστα.
2: Και βγαίνει η λίστα, αλλά θα χρειαστεί μια-δύο δύσκολες αποφάσεις. Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά κάτσε να δούμε τι θα γίνει και αύριο, γιατί μια μέρα στις μεταγραφές του Ολυμπιακού, Άγγελε, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Το ξέρω.
2: Λοιπόν, αν έχουμε κάτι θέλει να ρωτήσει.
0: Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα για τα ονόματα της ημέρας. Αν υπάρχει βεβαίως, θα παρέμβεις.
2: Έγινε, Άγγελε μου, καλό
0: βράδυ. Σε ευχαριστώ, Πάπη, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τα τελευταία νέα, τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, ήταν αυτά που μόλις ακούσατε από τον Μπάμπη Παπάζογλου σε ό,τι αφορά προσθήκες και αποχωρήσεις. Εμείς πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Ημίχρονο στα παιχνίδια των 9.30. Zurich Young Boys 1-2. West Ham Wolves 2-1. Lincoln Blackburn 0-0. Portsmouth Derby 0-1. Preston Bristol 0-1. Sheffield Bolton 1-1. Swansea Watford 2-0. Wycombe Sheffield Wednesday 1-1 στις καθυστερήσεις. Leicester Plymouth στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου 2-0. Bradford Cambridge United 0-0, Bromley Leyton Orient 0-1, Doncaster Notts County 1-0, Peterborough Stephen Age 0-0, Huddersfield Oxford United 0-0. Accrington Grisby Town 1-2, δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ το πρώτο 45 λεπτό. Exeter Barnet 0-0, Crewe Walsall 0-1, Bristol Colchester 1-0, Northampton Crowley 1-0, Rochdale Shrewsbury 2-0, Salford Newport County 0-0, Swinton Town Port Vale 1-1, Tranmere Rotherham 1-0, Cheltenham York 1-1, Chesterfield Gillingham 1-0, Fleetwood Town Oldham 0-1, Halifax Hartlepool 0-0, Leek Town Town 1-1. Όλα αυτά είναι ημίχρονα. Στουρμπριτζ Λέμιγκτον 0-1. Η δεύτερη ομάδα του Αμβούργου με την Ντόρτμουντ είναι κύπελο 0-4, αποτέλεσμα ημιχρόνου. Στόουκ Νόρουιτς 1-0. Έχουμε περάσει τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ρούμπιο Νιου Σπορτίβο Σαν Λορέτζο που παίζει με 10-1-0.

0: Λοιπόν, σε ό,τι με αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, τα είπαμε. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι σε επιφυλακή. Όταν ό,τι χρειαστεί θα παρέμβει. Το ίδιο ισχύει και για τον Χρήστο Κοντό που θα ακούσουμε μετά τις 11 με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Όμως εμείς στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στο μπάσκετ και κοντά μας είναι ο Βαγγέλης Ιωάννου. Μία μέρα μετά, λοιπόν, Βαγγέλη, με τη σπουδαία νίκη κόντρα στην Ισπανία, στην παράταση. Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα νομίζω ότι έχει ανασάνει. Πέρασαν και οι τόνοι, τώρα οι παλμοί έπεσαν. Νομίζω ότι έχει ανασάνει, βεβαίως.
1: Μια πολύ βαθιά ανάσα, Άγγελε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Αλλά δεν έχουμε προκριθεί.
0: Όχι.
1: Και ούτε είμαστε το ακόμη το φαβορί. Πρέπει να κάνουμε αποφασιστικά βήματα και στα δύο παιχνίδια που έρχονται τον Νοέμβριο.
0: Mm-hmm.
1: Και τότε, αν πράγματι πάρουμε μία ή ακόμα καλύτερα δύο νίκες, διότι τον Νοέμβριο έχουμε εντός έδρας αγώνα πρώτα 26 του μήνα Νοεμβρίου με τη Γεωργία και 29 του μήνα ακολουθεί στην Ισπανία ο αγώνας με την Ισπανία.
0: Mm-hmm.
1: Με τη Γεωργία πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Με την Ισπανία, ακόμα και αν ιτηθούμε, βεβαίως το ιδανικό είναι να κερδίσουμε, ακόμα και αν ιτηθούμε, δεν αποκλειόμαστε, διότι τώρα το σενάριο, έτσι όπως ήταν και χθες τα αποτελέσματα, επαναλαμβάνω, γιατί θυμάστε τα λέγαμε πριν ολοκληρωθούν τα παιχνίδια, τα άλλα δύο παιχνίδια, ότι και η νίκη της Γεωργίας και η ήττα της εντός έδρας της Πορτογαλίας από την Ουκρανία μας βοηθήσανε, διότι εμείς πάμε για μία από τις τρεις θέσεις. Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι. Και τρίτη να είμαστε, το ίδιο είναι. Και τώρα η Ουκρανία με τις 6 νίκες είναι κοντά στην πρόκληση. Θέλει άλλες 2 στα τελευταία 4 μάτς. Η Ισπανία έχει 5. Θέλει οπωσδήποτε 2. Κανονικά με 3 θα είναι 100% σίγουρη. Άρα θα πιεστεί να κερδίσει και τα άλλα της παιχνίδια. Πόσο μάλλον αν την κερδίσουμε εμείς εντός έδρας. Στην Ισπανία δηλαδή, εκτός έδρας για μας, εντός έδρας για αυτή. Συνεπώς, έχουμε πάρει μια βαθιά ανάσα. Αλλά τον Νοέμβριο θα φανεί εάν είμαστε όντως σταθερά στην πρώτη τριάδα για να προκληθούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερες πιθανότητες πίσω, σε σχέση με τις άλλες ομάδες, πίσω από Ουκρανία και Ισπανία. Αυτή είναι η εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε τώρα και με δεδομένο το γεγονός ότι οι περισσότερες ομάδες το χειμώνα δεν θα έχουν τους NBAers.
0: Σωστό.
1: Οι άλλες χώρες ενισχύθηκαν και στα τελευταία δύο παιχνίδια του πρώτου παραθύρου, δηλαδή στις αρχές Ιουλίου, όταν υπήρχαν οι τελευταίοι δύο αγώνες του πρώτου παραθύρου, και τώρα ενισχύθηκαν με τους παίκτες που αγωνίζονται στο NBA. Ενώ εμείς δεν είχαμε τον Αντετοκούμπο ούτε τον Ιούλιο ούτε τον Αύγουστο. Άρα είμαστε σε καλό σημείο, μείναμε ζωντανοί και προχωράμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα. Πάμε στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, όπου ο Ολυμπιακός περιμένει μία άφιξη αύριο. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα απρόοπτο.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν πρέπει να κάνει ευχέλαιο. Σε κάθε περίπτωση έχει να ξεκινήσει τη σεζόν με μείον 2 σούπερσταρ.
0: Ναι.
1: Μετά τον τραυματισμό του Ναν, δεν μπορεί να υπολογίζει για περίπου 6 εβδομάδες ο Μπράντοβιτς ούτε τον Άιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο ένας με το πρόβλημα στο γόνατο και ο άλλος με το πρόβλημα στο χέρι σήμερα. Όπως προέκυψε, όπως μάθαμε. Άρα έχει 2 σοβαρές απουσίες, πάρα πολύ σημαντικές και σοβαρές απουσίες στην αρχή της σεζόν. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να περιμένει να αποθεραπευτούν οι 2 συγκεκριμένοι παίκτες για να δει σε ποιο επίπεδο θα είναι και αν χρειάζεται κάτι άλλο. Αν χρειάζεται προσταφαίρεση στο ρόστερ, το οποίο είναι πανίσχυρο, είναι πολύ δυνατό, είναι ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι, αλλά οι τραυματισμοί βλέπεις ότι αρχίσαν από νωρίς φέτος για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εντάξει, τραυματισμοί. Μακάρι να ευχηθούμε να γυρίσουν το συντομότερο δυνατό και οι δύο καλύτεροι από πριν, πιο δυνατοί από πριν.
1: Όταν λέμε 6 εβδομάδες, ο Χέις Ντέιβις πάει για τις 15 Οκτωβρίου. Αν υπολογίσουμε πότε τραυματίστηκε ο Ναν και είπαμε τότε περίπου 2 μήνες, πάνω κάτω την ίδια εβδομάδα θα επιστρέψουν κανονικά σε ρυθμούς αγωνιστικούς και οι δύο παίκτες. Δηλαδή περί τα μέσα Οκτωβρίου. Μέχρι τότε θα έχει δώσει παιχνίδια ο Παναθηναϊκός και για το πρωτάθλημα, κυρίως όμως για την Ευρωλίγκα που ξεκινάει νωρίτερα. Και δεν βάζω καν το Super Cup που είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Εντάξει, είναι ο υποδεέστερος τίτλος. δεν δίνουν σημασία οι ομάδες τόσο πολύ σε αυτό το τίτλο, αν και είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, όπως και να το κάνουμε.
0: Εντάξει, σίγουρα. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Ολυμπιακό που αύριο έχει άφιξη. Τετάρτη, ναι, αύριο, καλά λέω.
1: Ανακοινώθηκε η άφιξη του Γιάννη Μοντέρο, που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις στα δικά του προκριματικά.
0: 35 είδα από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο με την εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά να πούμε όμως ότι οι αγώνες, γιατί είδα όχι μόνο highlights, θα έλεγα εκτεταμένα highlights, δηλαδή εκτεταμένα στιγμιότυπα, οι αγώνες αυτοί δεν έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας, δηλαδή οι άμυνες δεν είναι τόσο...
0: Ναι, δεν είναι Ευρωλίγκας άμυνες.
1: Δεν είναι Ευρωλίγκα, δεν είναι καν προκριματικά Ευρώπης. Mm-hmm. Είναι άλλη ιστορία, οπότε ναι, είναι σε τρομερή φόρμα, αλλά... Να περιμένουμε να δούμε όταν θα ενσωματωθεί και στην νέα του ομάδα, όταν θα μπει και στο ρόλο που τον θέλει ο Μπαρτζόκας και όταν θα αντιμετωπίσει και τις κλήρες άμυνες. Βεβαίως αυτή είναι μια τεράστια προσθήκη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και την είχε κάνει όπως θυμόμαστε από τις αρχές του Μαΐου, τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Ο Ολυμπιακός είχε προχωρήσει και αυτή τη μεταγραφή και τη μεταγραφή του Μακιντάιρ και ενισχύθηκε πάρα πολύ στον Άσο, με αποτέλεσμα τώρα να μην καίγεται. Εντός εισαγωγικών λέω τη λέξη καίγεται για την έκβαση της υπόθεσης του Γόκαπ, διότι ακόμα και αν την κερδίσει ο Ολυμπιακός, ο Γόκαπ δεν προτίθεται
0: να
1: γυρίσει και να παίξει. Όχι.
0: Άρα δηλαδή θα...
1: Ακόμα και αν χάσει ο Γόκαπ την κόντρα αυτή, τη δικαστική διαμάχη, τη δικαστική μάχη μάλλον, αν χάσει αυτή τη δικαστική μάχη με τον Ολυμπιακό, θα προτιμήσει να μείνει εκτός ένα χρόνο, να μην πληρωθεί και να μην παίξει και να ξαναπαίξει από την επόμενη χρονιά παρά να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Αυτό δείχνουν οι μέχρι τώρα κινήσεις του. Ο Ολυμπιακός όμως, επαναλαμβάνω, έχει καλύψει τα νότα του, διότι έχει πάρει αυτούς τους δύο παιχταράδες και ακόμη έχει τον Τζόζεφ, ο οποίος γύρισε, τον είδατε και στις φωτογραφίες.
0: Πολύ αλλαγμένος.
1: Βέβαια. Θα είναι ασύγκριτα καλύτερος τη νέα σεζόν. Οπότε έχει τρεις βασικούς άσους, στους οποίους θα στηριχθεί ο Ολυμπιακός. Είναι γνωστή η σύνθεση της ομάδας και στις άλλες θέσεις και γι' αυτό δεν ανησυχεί ιδιαίτερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που πάντως έχει στο μυαλό του πάντα να στελεχώσει έτσι το ρόστερ. Θα δούμε αν θα γίνει κίνηση, με ποιο παίκτη, ποιος θα δηλωθεί, ώστε να έχει και τους Έλληνες που θα χρειαστεί να βοηθήσουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, εννοείται αυτό, στο κύπελο. Ακόμη τώρα και στο ξεκίνημα στο Super Cup, διότι τις επόμενες μέρες, και αν όχι μέρες, μάλλον τις επόμενες ώρες και αν όχι ώρες, μέρες, θα ξεκαθαρίσει και το θέμα του Λαρετζάκη με την ΑΕΚ. Μένει να κλείσει, να υπογραφεί δηλαδή, γιατί η συμφωνία υπάρχει, το παραχωρητήριο της ΑΕΚ για τη Σανέλα Αρένα στον Ολυμπιακό και να μπει και το αντάλλαγμα το οικονομικό στη συμφωνία για το Λαρετζάκη, που θα είναι παίκτης της ΑΕΚ για τα επόμενα 3 χρόνια. Μένουν τα τυπικά δηλαδή, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το γήπεδο, η οποία στα μεγάλα κομμάτια έχει κλείσει, απλά πρέπει να διευκρινιστούν μερικά ζητήματα ακόμα, κάποιες λεπτομέρειες να διευθετηθούν που για μας φαίνονται απλές, αλλά για την ΑΕΚ, ας πούμε, που θα χρησιμοποιεί τις μισές μέρες, αγωνιστικές μέρες εννοώ, όχι τις μέρες της εβδομάδας, το γήπεδο. Η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς είναι η γηπεδούχος ομάδα, δικό της είναι το γήπεδο, Ολυμπιακός θα πηγαίνει μόνο για να παίζει εκεί. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, το θέμα των ηλεκτρονικών εισιτηρίων δηλαδή, ή ο τρόπος με τον οποίο αγοράζει ο φίλαθλος το εισιτήριο, δεν είναι εύκολο να αλλάξει, επειδή έχει άλλη εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει τη δική της εταιρεία. Είναι μια λεπτομέρεια, ένα πρακτικό κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν θέλω να πω τα ονόματα των εταιριών που χρησιμοποιεί κάθε ομάδα και να διαφημίσει κανέναν. Αλλά είναι ένα παράδειγμα που κολλάει για την ώρα την υπογραφή, την ολοκληρωτική λύση του θέμα. Δηλαδή την υπογραφή των συμβολέων. Άλλο ζήτημα είναι το θέμα της κατασκευής αποδοτηρίων ξεχωριστών στα οποία αποδοτήρια θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός.
0: Εκεί θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός.
1: Η αρχική σκέψη ήταν να χρησιμοποιεί τα αποδοτήρια της ΑΕΚ ή των φιλοξενούμενων, μα δεν κάνουν στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων όταν μιλάμε για το επίπεδο της Ευρωλίγκας. Άρα υπάρχει χώρος και τεχνικά μπορεί να γίνει μέσα σε μια-δύο εβδομάδες να χτιστούν, εντός εισαγωγικών λέξη χτιστούν, γιατί ο χώρος υπάρχει, να φτιαχτούν τέλος πάντων καινούργια αποδυτήρια τα οποία θα χρησιμοποιεί όταν παίζει εκεί ας πούμε ο Ολυμπιακός και να μην πάρει τα αποδυτήρια τσάικ. Δηλαδή να μην μπαίνει τη μία μέρα μέσα ο Ολυμπιακός από τη την άλλη μέρα να μπαίνει η ΑΕΚ.
0: Σωστό.
1: Να παίζει Τετάρτη η ΑΕΚ BCL και να παίζει Πέμπτη Ολυμπιακός Ευρωλίγκα. Αυτό εννοώ για να καταλάβει και ο κόσμος. Τέτοια πράγματα είναι που πρέπει να συμφωνηθούν. Δεν θα πάρει πολύ χρόνο γιατί πρέπει να γίνουν και αυτές οι εργασίες. Δηλαδή αν υπογραφεί αύριο το πρωί το τελικό κείμενο της συμφωνίας, γιατί στα οικονομικά τα έχουν βρει, όταν θα διατηρηθούν αυτές τις λεπτομέρειες. Και κλείσει και η μεταγραφή του Λαρετζάκη, που είναι δεύτερο θέμα. Το πρώτο είναι να κλείσει το γήπεδο, γιατί ο Ολυμπιακός ήδη έχει δηλώσει. Έχει κάνει την αρχική δήλωση και στον ΕΣΑΚΕ και στην Ευρωλίγκα ότι θα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο γήπεδο ως έδρα, όσο χρειαστεί την χρονιά. Εάν αύριο λοιπόν συμφωνηθούν και αυτές οι λεπτομέρειες, θα μπει και η υπογραφή. Και πρέπει μέσα σε 10-15 μέρες να φτιαχτούν και τα αποδυτήρια που είπαμε. Όπως είπαμε για τον τρόπο που θα μπαίνει ο κόσμος στο γήπεδο ή που θα αγοράζει το εισιτήριό του, πρέπει να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές. Εάν δεν συμφωνηθεί να συνεχίσει να δουλεύει το γήπεδο όπως δούλευε μέχρι τώρα με γήπεδο Κοτινάκη. Δηλαδή αν δεν επιμείνει ο Ολυμπιακός να πάει τη δική του εταιρεία για το ticketing και ούτω καθεξής. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι. Το ticketing είναι σημαντικό όμως για τις ομάδες. Παίζει ρόλο γιατί έχουν υπογεγραμμένες συμφωνίες, έχουν συμβόλαια και αυτά δεν αλλάζουν εύκολα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη, το ΣΕΦ πότε υπολογίζουν.
1: Αυτά είναι τα ζητήματα.
0: Πότε υπολογίζουν στον Ολυμπιακό, υπολογίζει ο Ολυμπιακός ότι θα έχει το ΣΕΦ στη διάθεσή του.
1: Αυτό είναι το τελευταίο που θα σου έλεγα για να κλείσουμε και αυτό.

0: πέρα από τις δεσμεύσεις της εταιρείας που κάνει τα έργα, διότι στο ΣΕΦ, όπως έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, γίνονται έργα σε δύο επίπεδα. Mm-hmm. Το επίπεδο της οροφής για την ενεργειακή αναβάθμιση με το κονδύλι από τη Γενική Γραμματεία και στο περιβάλλοντος χώρου, στο εσωτερικό του γηπέδου, στο παρκέ, έχει ξεκινήσει η δίδυση για την αύξηση του αριθμού των θεατών που θα παρακολουθούν τα παιχνίδια, την αύξηση της χωρητικότητας δηλαδή, συν τις άλλες εργασίες, τις κερκίδες, τις χώρες υποδοχής, τα lounges και όλα όσα πρέπει να γίνουν για να είναι ένα τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε λίγο καιρό. Πρέπει να μας πούν δηλαδή και οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει αυτή την ευθύνη πότε βλέπουν να τελειώνει, να τελειώνει το θέμα. Το χρονοδιάγραμμα για μένα του Φεβρουαρίου, όπως το ακούω, με βάση και το γεγονός ότι πήγε πίσω, ακυρώθηκε ο αρχικός και θα γίνει άλλος στις 10 Σεπτεμβρίου για την ενεργειακή αναβάθμιση, άλλος διαγωνισμός, το χρονοδιάγραμμα Γενάρη-Φλεβάρη μου φαίνεται αισιόδοξο, για να το πω με μια κουβέντα.
1: Ωραία, θα το δούμε λοιπόν και αυτό.
0: Δηλαδή μπορεί να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, όχι απλά τη μισή σεζόν, ο Ολυμπιακός.
1: Μπορεί να χάσει και τα δύο τρίτα της σεζόν. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Μπορεί να πάει πιο πίσω, να πάει για Μάρτιο ή Απρίλιο.
1: Η υπόθεση ΓΟΚΑ πότε εκδικάζεται?
0: Για να εκδικαστεί πρέπει να υπογράψει με κάποια ομάδα. Καινούργια ο ΓΟΚΑ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομάδα που να έχει υπογράψει συμβόλαιο μαζί του. Ο ίδιος απλά έχει καταγγείλει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχει εκδίκαση.
1: Δεν υπάρχει. Ωραία.
0: Όχι. Είμαστε ακόμα στην πρώτη του μήνα και θα περιμένουμε μέχρι 4 του μήνα να τελειώσει η υπόθεση τη Τζούλιους, γιατί νομίζω ότι και το Ντουμπάι, έπειτα τις κινήσεις που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και την
1: καταγγελία που έκανε στην Ευρωλίγκα.
0: Και την απόφαση της Ευρωλίγκα να ανοίξει την αρχική διαδικασία, και το Ντουμπάι και ο ίδιος ο ΠΕΚ θα περιμένουν αυτή την απόφαση στην περίπτωση του Ντετζούνι, προκειμένου να δουν πώς θα κινηθούν. Αν δεν υπάρξει υπογραφή συμβολαίου του ΓΟΚΑ με άλλη ομάδα, το Ντουμπάι ή άλλη ομάδα, δεν μπορεί να γίνει καμία προσφυγή ούτε στη FIBA, το δικαιοδοτικό όργανο, ούτε στην Επιτροπή Επίλυσης της όποιας οικονομικής διαφοράς, δηλαδή στον BAT, στον ανεξάρτητο δικαστή που θα ορίσει μόνο το αντάλλαγμα. Για την ώρα, όσο δεν υπογράψει άλλη ομάδα, μπορεί να έχει καταγγείλει τη σύμβασή του με τον Ολυμπιακό, δηλαδή να μην θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορεί και να μείνει ελεύθερος. Μπορεί ο ίδιος να λέει ότι δεν θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορεί να μείνει και ελεύθερος.
1: Ωραία, από εκεί και πέρα έχουμε κάτι άλλο. Α, με τον Ντόρσεϊ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Το πράγμα έχει παραμένει όπως το ξέραμε, έτσι.
0: Ναι, αν με ρωτάς αν έγινε κάποια συζήτηση με τον Ντόρσεϊ για ένα νέο συμβόλαιο.
1: Ναι, όχι δεν έχει γίνει.
0: Όσες συζητήσεις είχαν γίνει δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα. Και ο παίκτης θα περιμένει να τελειώσει το συμβόλαιό του προκειμένου να διαπραγματευτεί από μηδενική βάση. Δηλαδή η πρόθεση του Ολυμπιακού να κάποια στιγμή να προεκτείνει τη συνεργασία του με τον Ντόση, με αυξημένες αποδοχές, να προχωρήσει δηλαδή σε μια πρόωρη ανανέωση, δεν προχώρησε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι απαιτήσεις του Ντόση οικονομικές είναι πολύ μεγάλες και είναι λογικό, γιατί έχει κάνει σπουδαίες χρονιές. Είδαμε τι έκανε και χθες το βράδυ με την εθνική ομάδα, αυτός και ο Μίτσογλου, ήταν οι κύριοι εκφραστές στην επίθεση, αλλά επειδή μιλάμε για τον Ντόρσεϊ τώρα, είναι λογικό να θέλει και αυτός να πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Χθες, στις δηλώσεις που μου έκανε, έβγαλε μια είδηση για μένα, ήταν κρυμμένη πίσω από μια τάκα που είπε. Είπε, οι περισσότεροι χρησιμοποίησαν τον τίτλο στις δηλώσεις του, τον τίτλο «Αγαπάω τον κόσμο, αγαπάω τη χώρα». Και παίζω για τον κόσμο και για τη χώρα. Είπε όμως στη συνέχεια της απάντησής του ότι θέλω να μείνω, αισθάνομαι υπέροχα εδώ, από μικρό παιδί που ήρθα, αγάπησα τον τόπο και τους ανθρώπους, είπε ότι θέλω να συνεχίσω να παίζω για πολλά ακόμη χρόνια εδώ. Επειδή ήταν αγώνας εθνικής ομάδας, δεν ήθελα εκείνη την ώρα να βάλω άλλα ζητήματα στο τραπέζι, εννοούσε να παίζει για πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα ή στο κλαμπ ή σε κάποιο
1: σε
0: κλαμπ.
1: Κάποια ομάδα.
0: Λες εσύ. Και το δικό μου το μυαλό εκεί πήγε.

0: αλλά το άφησα εκεί. Ο Ντόρση όμως το είπε.
1: Το είπε.
0: Θέλω να μείνω στη χώρα, να παίζω μπάσκετ εδώ, δηλαδή, γιατί θυμίζω ότι είχε φύγει από τον Ολυμπιακό και είχε πάει στην Τουρκία. Mm-hmm. Και ξαναγύρισε, είχε πάει στη Φενέρ. Mm-hmm. Δεν έπιασε.
1: Δεν έπιασε.
0: Είπε ότι θέλω να παίζω για πολλά χρόνια, για τα πολλά επόμενα χρόνια μπάσκετ, να μένω εδώ και να παίζω μπάσκετ εδώ, στην Ελλάδα. Άρα το μυαλό του είναι
1: εδώ.
0: Να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι η προτεραιότητα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Αλλά υπάρχουν και αντίπαλα δε.
0: Ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, Άγγελε, ότι είναι από τους λίγους με τέτοιο ταλέντο επιθετικό Έλληνες παίκτες. Ντόρσεϊ είναι Έλληνας. Mm-hmm. Άλλο αν παίζει ως naturalizé στην εθνική ομάδα στους συλλόγους, νοείται Έλληνας. Άλλο αν παίρνει θέση naturalizé στην ανδρών. Είναι Έλληνας.
1: Και υπάρχουν και άνθρωποι εκτός του Ολυμπιακού που μπορούν να του δώσουν τα λεφτά που θέλει.
0: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αυτό ήθελα να πω, ότι πλέον δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
1: Γι' αυτό είπα πληθυντικό.
0: Υπάρχει δίπλα στην ΑΕΚ που σταθερά ήταν εκεί και παραμένει. Υπάρχει πλέον ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη και ο Άρης του Σιά, ο Άρης που ανακοίνωσε σήμερα την αναμενόμενη μεταγραφή, την αναμενόμενη απόκτηση και του Θανάση Αντετοκούμπο για τα επόμενα 3-2 συν 1 χρόνια.
1: Ωραία. Βαγγέλη, η ώρα είναι 11. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Περισσότερα αύριο. Να είσαι καλά.
0: Αύριο. Γεια σου, Άγγελε.
1: Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Δίπλα μου ήδη βρίσκεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Βλέπαμε ένα μάτς σήμερα στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Βόλος Καλαμάτα 2-2 τελικό αποτέλεσμα, με τους Μεσίνιους να προηγούνται με 2-0 χάρη σε τέρματα του Μπονέτο και του Μπολίβαρ και τους Θεσσαλούς να φέρνουν στα ίσα το μάτς στο τελευταίο 20 λεπτό με γκολ του Ουρτάδο και του Γκονζάλες. 5 μάτς γίνονται αύριο. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ παίζουν στις 5 το απόγευμα. Μαρκό Κηφισιά στις 5.30. ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8 και ΠΑΟΚ Όφη στις 10 και 4 το βράδυ. Την 5η στις 9 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την νίκη Βόλου. Συμπαίκτης του Κωνσταντή Τζολάκη στη ΧΑΛ θα γίνει ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πέρασε σήμερα στην Αθήνα από ιατρικά, και ο νεοφώτιστος στην Premier League Αγγλικός Σύλλογος θα καταβάλει 15 εκατομμύρια ευρώ στους Ερυθρόλευκους για το 50% των δικαιωμάτων του 19χρονου Μέσου. Έφτασε στην Αθήνα ο Κολομβιανός Μέσος Γκουστάβο Πουέρτα για να ολοκληρώσει έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ την ένταξή του στο ρόστερ των Πειραιωτών. Μάλιστα, η Ρασίνκ ήδη τον ανακοίνωσε ως παίκτη των Ερυθρόλευκων, την ώρα που η αστυνομία έβαζε stop στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Ολυμπιακού αύριο στην ΑΕΛ FC Arena. Προσέσιο τέλος δείχνει να οδεύει για τον Παναθηναϊκό η απόκτηση του Αζεντίνου Ναΐ, καθώς οι πράσινοι, αφού αποκτήσουν φέτος τον Μαροκινό μέσο από τη Ζιρόνα ως δανεικό, είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν του χρόνου το καλοκαίρι 25 εκατομμύρια ευρώ στον Ισπανικό Σύλλογο, ποσό που αντιστοιχεί στην ρήτρα εξαγοράς του. Η αμοιβή του Μαροκινού τώρα θα ξεπεράσει σε βάθος τριετίας τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχει προοπτική του χρόνου να ξεπεράσει τα 14 εκατομμύρια στην τετραετία. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης του League Phase Pass για τα 4 εντός έδρας παιχνίδια της στην League Phase του Champions League, με τους κατόχους διαρκείας να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την ίδια θέση και για τις 4 ευρωπαϊκές βραδιές με έκπτωση 25%. Το πακέτο αφορά τα παιχνίδια με τη LASK, τη Real Madrid, την Γαλατά Σεράι και τη Ρώμα. Στη Γερμανία και την Osnabrück θα συνεχίσει ο Τζόναθαν Γκόμες στην καριέρα του, με τον ΠΑΟΚ να ανανεώνει πρώτα το συμβόλαιο του 22χρονου αριστερού αμυντικού μέχρι το 2028 και στη συνέχεια να τον παραχωρεί δανεικό έως του χρόνου το καλοκαίρι. Να κλείσουμε την ενότητα του ποδοσφαίρου με μια θλιβερή είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η αδελφή του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Βόλος και δημάρχου Βόλου, Αχιλέα Μπέου Βάσο, σε ηλικία 65 χρόνων. Με ειδήσεις από το μπάσκετ να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Τον Άρη θα συνεχίσει για 2+1 χρόνια ο Αθανάσης Αντετοκούμπο την καριέρα του. Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χάνει τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για περίπου 1,5 μήνα, καθώς ο Αμερικανός υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι στην σημερινή προπόνηση. Ο πρόεδρος της ΕΚΟ, της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, κάλεσε την 3η 8 Σεπτεμβρίου όλες τις ομάδες της Τίχημαν Greek Basket League σε συνάντηση εργασίας με κεντρικό θέμα την διαιτησία εν ώψη του νέου πρωταθλήματος. Τέλος, αύριο το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Γιάν Μοντέρο. Στο βόλεϊ κόντρα στη Σερβία αύριο στις 5 το απόγευμα σε προημιτελικό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνική των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την RTL Sport. Στο πόλο βαριά ήταν με 15-5 από τη Σερβία για την Εθνική των Ανδρών σε τρίτο παιχνίδι της στον όμιλο για τους Μεσογειακούς, ενώ την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η Μαρία Σάκαρη στο United States Open. Η πρωταθλήτριά μας έχασε το πρώτο σετ με 6-2, ενώ χάνει με 4-0 και στο δεύτερο. Και στα νέα από το εξωτερικό, ότι η φανέλα της Manchester City προβάρει ο Έντσο Φερνάντες, καθώς οι πολίτες ήρθαν σε συμφωνία με την Chelsea για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντίνου μέσου έναντι 145 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσημα εκτός EuroCup έμεινε η Μονακό, με την Μπόσνα Σαράγεβο να παίρνει τη θέση της. Για το κύπελλο Ιταλίας, Πάρμα Κρεμονέζε 0-2, ενώ τώρα παίζουν Τωρίνο Μόντσα. Τα εμβληματικά μνημεία στο Buenos Aires φωταγωγήθηκαν προς τιμήν του Λιονέλ Μέση, ο οποίος είπε αντίο από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τέλος, σοκ στην Νάπολη με τον Σκοτσέζο Σκοτ Μακτόμινεϊ, ο οποίος θα υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση μετά την εμφάνιση μιας ήπιας καλοήθους αριθμίας. ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: 10 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα να παραμένει στην επιμέλεια της εκπομπής. Η νύχτα σήμερα προβλέπεται εκρηκτική. Εκρηκτική γιατί οι ομάδες μας κινούνται για μεταγραφές. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Σειρά του Χρήστου Κοντού να μας πει τα τελευταία νέα στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου αναμένονται σημαντικότατες εξελίξεις. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα. Σας περιμένουμε. Είμαστε καραούλοι με το φίξ στο χέρι και περιμένουμε να κατεβάσουμε την είδηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε. Υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες. Επίκεντρο είναι το θέμα του ΝΑΗ. Κυριακή Κοντιγιορτή, δηλαδή σε λίγες ώρες θα ξέρουμε οριστικά, γιατί οι προθεσμίες είναι πιεστικές. Η μεταγραφική περίοδος, μάλλον, μπορεί να κρατάει μέχρι 15 του μήνα. Αλλά για αν θέλει ένας ποδοσφαιριστής να πάει σε μια ομάδα και να δηλωθεί σε ευρωπαϊκές λίστες, εφόσον υπάρχει αυτή η προοπτική, πρέπει να κλείσει άμεσα. Ο Παναθηναϊκός έχει προθεσμία μέχρι τη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης να δηλώσει και να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια του Conference League. Που σημαίνει ότι αν δεν έχει ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή μέχρι εκείνη την ώρα, αν πάρει παίχτη, όποιος και να είναι αυτός, μετά μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό κύπελλο. Και θα περιμένει το Γενάρη να
0: κάνει αλλαγή.
1: Εφόσον έχει περάσει και συνεχίζει, να κάνει αλλαγή στη λίστα του και να τον προσθέσει τότε στους παίχτες που θα είναι διαθέσιμοι για να αγωνιστούν στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν μια σειρά αντιφατικών σεναρίων και αντιφατικών πληροφοριών.
0: Πάντα μιλάμε για την υπόθεση Ουναΐ.
1: Ουναΐ. Θα πούμε λοιπόν, θα πω αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση για τον Παναθηναϊκό. Στα μάτια τα δικά μου και με βάση τη λογική, είναι μάλλον απίθανο να πραγματοποιηθεί, εάν και εφόσον επιμείνουν οι Ισπανοί στα νούμερα που ζητάνε μέχρι τώρα. Εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα ύψη που λένε ότι είναι το λιγότερο που μπορεί να συζητήσουν οι άνθρωποι της Τζιρόνα. Αλλά επειδή στη ζωή κανείς δεν μπορεί να αποκλειστεί, πάντα τα έχουμε δει όλα. Και πάντα υπάρχουν ανατροπές και πάντα υπάρχουν περιβάσεις και πάντα υπάρχουν αυτά τα παλαβά που μπορεί να δει κανείς στη ζωή στο ποδόσφαιρο που δεν τα περιμένεις και γίνονται για κάποιο λόγο. Κρατάμε πάντα ανοιχτό ένα παράθυρο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί τα θέματα. Βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Πάμε.
1: Από την αρχή της ιστορίας, ο Παναθηναϊκός κρατάει τους τόνους χαμηλούς στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ούτε έχει ενθαρρύνει δημοσιεύματα, πάντα βάζει πάγο. Από την αρχή ξεκαθάρισε ότι ειδικά στο πρώτο διάστημα για να φουντώνει το όνομα ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη επαφή με την πλευρά της Τζιρόνα, δεν έχει πει ο Παναθηναϊκός σε διαπραγμάτευση με την ισπανική ομάδα. Είχαμε μια πληροφόρηση ότι ο ίδιος ο παίχτης μίλησε με τον Κοτσόλη, επικοινώνησε με την πλευρά του Κοτσόλη, τον οποίο δεν τον γνώριζε γιατί στο προηγούμενο.
0: Άρα δηλαδή οι γέφυρες ήρθαν από τον Ουναΐ προς τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Ουναΐ είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο Ουναΐ δεν θέλει να παίξει σε κούντα.
0: Division.
1: Δεν θέλει να παίξει στην δεύτερη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Έχει ότι έχουν παίχτη τρία παιχνίδια από την Τζιρόνα στην δεύτερη κατηγορία. Δεν έχει εμφανίσει κανένα. Δεν ξέρω καν αν κάνει και προετοιμασία σοβαρή. Έτσι. Ότι έχει ένα δικό του καπετανάτο και κάνει ό,τι θέλει, το κάνει. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε είναι ότι σηκώθηκε και έφυγε μόνος του και πήγε στην Ολλανδία, ξεναγήθηκε από τον Άγιαξ στο μουσείο, σε εγκαταστάσεις κτλ., χωρίς να έχει άδεια από την Τζιρόνα.
0: Α, δεν είχε άδεια, δεν του είχε δώσει άδεια η Τζιρόνα να πάει να διαπραγματευτεί με τον
1: Άγιαξ. Η Τζιρόνα σε μια διαδικασία διαπράγματος δεν βάζει στην ομάδα, δεν είχε καμία δουλειά αυτό να πάει να πιέσει τις καταστάσεις με αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο του δηλαδή. Βρίσκεται ακόμα στην Ολλανδία. Δεν έχει επιστρέψει κάτι. Είναι δηλαδή ένα τρελοκομείο, το ξέρουμε αυτό ότι είναι τρελοκομείο. Όλοι το ξέρουν ότι είναι τρελοκομείο, ένα παιδί το οποίο πάει με τους δικούς του ρυθμούς. Όπου στην καλή του μπορεί να κάνει τα πάντα και στην στραβή του μπορεί να το ψάχνεις να βρεις τι έγινε. Λοιπόν, άρα λέμε από την αρχή ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έρθει ποτέ αυτή την πληροφόρηση. Να τη φουσκώσει, να την τροφοδοτήσει και να βγει προς τα έξω ότι δίνει ελπίδες στον κόσμο. Γιατί ξέρει από την αρχή ότι είναι μια δύσκολη ιστορία. Από την πλευρά του παίχτη, ο περίγυρος του παίχτη, γιατί ξέρουμε ότι οι άνθρωποι στη Βόρεια Αφρική είναι λίγο, έχουν αυτή την τρέλα, την τρέλα του ανέμου που λέμε. Έχουν δηλαδή μια νοοτροπία που είναι λίγο έξω από τα στεγανά, έξω από. Λοιπόν, οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάει ο Ναΐ, ή το περιβάλλον του Ναΐ, ο μάνατζερ του ή ο συγγενής του, ο ίδιος, δηλαδή κυρίως γαλλομαροκινής καταγωγής δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι από το Μαρόκο που δουλεύουν σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης ή και σε αφρικανικά μέσα ενημέρωσης στον Μαρόκο. Από την στην αρχή τη σεζόν γράφανε ο Ουναή στην Μπαρτσελώνα, ο Ουναή στη Manchester City, ο Ουναή εδώ, ο Ουναή εκεί, ο Ουναή παραπέρα, ο Ουναή τίποτα. Δηλαδή πάντα βγάζανε προς τα έξω ότι είναι έτοιμη μεταγραφή, θα γίνει, θα κάνει κτλ. Και τελικά ο παίχτης έμενε εκεί που ήταν. Η συγκεκριμένη πλευρά δημοσιογράφων από νωρίς σήμερα με μια σειρά αναρτήσεων και δημοσιευμάτων έχουν προβάλει ως δεδομένη συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα. Καλά, ότι το θεωρούν όλοι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα με τον Άιν, αυτό είναι πράγματι. Δηλαδή δεν θα είναι ο Ουναή εμπόδιο, ο Ουναή έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Αν προχωρήσει η υπόθεση, θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό το κλείνουμε, δεν είναι θέμα ο Ουναή. Λοιπόν, άλλοι από αυτούς γράφουν ότι η συμφωνία είναι προφορική, άνευ λεπτομεριών, και θα γίνει τώρα η μεταγραφή άμεσα, με ένα ποσό ρεκόρ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάποιοι άλλοι γράφουν από τον ίδιο χώρο, από το ίδιο περιβάλλον Ουναή γύρω-γύρω, ότι υπάρχει συμφωνία για δανεισμό ενός έτους με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 25 εκατομμύρια ευρώ.
0: 25 εκατομμύρια.
1: Δεν πέσει με τίποτα αυτό το σενάριο. Δηλαδή, θα πήγαμε τα παράθυρα. Αν του χρόνου δώσουμε 25 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω πώς θα αντιλαμβάνεται ο καθένας. Και κάποια άλλη μερίδα υποστηρίζει ότι θα τα βρούνε αρκεί να κατέβει κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η Τζιρόνα και να ανέβει λίγο πάνω από τα 15 του Παναθηναϊκού.
0: Δηλαδή κάπου 17-18 ας πούμε.
1: Χοντρά.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι, κάπως εκεί. Έχουμε τώρα την πληροφόρηση από την πλευρά της Τζιρόνα. Δηλαδή, τι λένε οι Καταλανοί δημοσιογράφοι οι οποίοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ της ομάδας. Έχουμε μία-δυο αναρτήσεις και κάνα-δυο δημοσίευματα σχετικά. Mm-hmm. Από το συγκεκριμένο χώρο προκύπτει διάψευση ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Ότι υπάρχει απόσταση. Ότι η Τζιρόνα ξεκίνησε 25, έμεινε αμετακίνητη στα 25 με όποια ομάδα την πλησίαζε αυτό το διάστημα. Και ότι στο χειρότερο σενάριο θα φτάσει μέχρι τα 20. Πιο κάτω λέει δεν πέφτει με τίποτα.
0: 20 είναι το τελικό.
1: Έτσι λένε αυτοί.
0: Ναι. Οι Καταλανοί συνάδελφοι.
1: Ότι η βάση της είναι τα 20. Δεν πέφτει κάτω από τα 20. 20 εκατομμύρια δεν νομίζω ότι μπορεί να τα φτάσει πάνω από τα 20. Τώρα, υπάρχει ένα δημοσίευμα πάλι από την Καταλωνία που λέει ότι η Τζιρόνα αυτή τη στιγμή είναι σε μεγάλο δίλημα. Γιατί κινδυνεύει με την πολιτική, την διαπραγμάτευτη που έχει, να τσιμίνει ένας παίχτης, ο οποίος δεν θέλει να παίξει. Δείχνει τα εθνική της
0: Ισπανίας.
1: Και τελικά θα μείνει με έναν θησαυρό που είναι άνθρακας στο τέλος της ημέρας. Υπάρχει βέβαια ανοιχτό το παράθυρο της Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή των χωρών του κόλπου γενικότερα, όπου εκεί είναι μια αγορά που είναι ανοιχτή και τον Οκτώβρη μήνα.
0: Λεφτά υπάρχουν εκεί.
1: Ναι, υπάρχει όμως μια διαφορά ότι οι Άραβες παραδοσιακά δίνουν μεγάλα μυθικά συμβόλαια στους παίχτες και δίνουν ψίχουλες ομάδες. Και η Τζιρόνα ξέρει ότι αν γίνει μεταγραφή προς τα εκεί θα πάρει ο Ουναή πολλά λεφτά και η ίδια θα πάρει πολύ λιγότερο από αυτό που ζητάει τώρα. Είναι ένας ορατός κίνδυνος. Ο Ουναή όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν θέλει να πάει να πει.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο Ουναή βλέπει με καλό μάτι τη μετακίνηση του στην.
1: Όχι. Είναι 26 χρονών, έχει από ένα καλό μουντιάλ. Δεν νομίζω ότι θέλει στα 26 του.
0: Αν να πάει η Αραβία στη χέρια σου, Κόνισο Κάτσο.
1: Μπορεί και να το κάνει, όμω θα είναι τόσα πολλά. Γιατί υπάρχει μια περίπτωση να δει κάποιο που θα δώσει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά αυτά συνήθω θα δίνουν σε ελεύθερου παίχτε.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώνουν. Δηλαδή οι Άραβε λένε πόσα λεφτά έχω να δώσω, 20 εκατομμύρια. Ελεύθερο παίχτη. Του δώσω εγώ 10 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
1: Να κάτσω να δώσω εγώ 15 εκατομμύρια στην ομάδα και 5 εκατομμύρια τον παίχτη να τον έχω να γκρινιάζει, δεν το κάνουν συνήθως οι Άραβες. Έτσι. Οπότε είμαστε τώρα σε μια κατάσταση αναμονής. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει σίγουρα κεντρικό χαφ.
0: Άρα δουλεύει και άλλες υποθέσεις πλην του Ναή.
1: Είναι δυνατόν να μένεις σε μια υπόθεση ξαφνικά παραπέντε να σου πει δεν έχουμε τι κάνεις με
0: το. Όχι. Άρα λοιπόν, λέμε στους φίλους μας ότι ο Παναθηναϊκός δουλεύει και άλλες υποθέσεις κεντρικών χαφ με προτεραιότητα τον Ουναή.
1: Τον Ουναή. Θα τον περιμένει μέχρι μια λογική ώρα. Mm-hmm. Αν δει δηλαδή ότι περνάει η ώρα και παίζουμε το παιχνίδι της Κολοκυθίας, θα ενεργοποιήσει πλαν B, παίχτη που είναι αυτό που μαθαίνουμε, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω, να μην κορυδεύουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Παίχτη που θα είναι σίγουρα από ψηλό ράφι. Και πιθανότητα η πιο ακριβή μεταγραφή που θα κάνει ο Παναθηναϊκός στην ιστορία του, δηλαδή αν ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια, που είναι πιθανό σενάριο αυτό, θα είναι όντως η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Μπορεί να είναι ένα παίκτη στην περίπτωση αυτή με λίγο πιο αμυντικά χαρακτηριστικά. Έχει μια πολυτέλεια ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι 8 δεκάρι, 8 εξάρι.
1: 8 εξάρι. Έχει μια πολυτέλεια ο Παναθηναϊκός του Λουζά που απέκτησε τώρα. Είναι ένα παίκτη που παίζει με την ίδια άνεση και 8 δεκάρι και 8 εξάρι. Oh. Σε μεγάλα κομμάτια τη καριέρα του έχει παίξει καθαρό αμυντικό χάφ και με πολύ καλή επιτυχία. Ήταν εξαιρετικό. Και σε άλλο κομμάτι τη καριέρα του έχει παίξει 8 με πιο επιθετικό, με μια ελευθερία από τον προπονητή να πατάει περιοχή, να σουτάρει, να εκτελεί, να πασάρει κτλ. Πιο ελεύθερο ρόλο. Μπορεί να υπηρετήσει και τα δύο πλάνα. Που σημαίνει τι? Ότι αυτή τη στιγμή, ναι, μεν Παναθηναϊκός εμφανίζεται γεμάτο στι θέσει 8, δηλαδή. Είναι 8 δεκάρι ο Κάγκουα, 8 δεκάρι μπορεί να παίξει ο Λουζά, 8 δεκάρι μπορεί να παίξει ο Τσιριβέγια. Γιατί θα θυμίσω ότι ο Τσιριβέγια, ναι, μεν ξεκινάει από πίσω, αλλά είναι ο παίκτης που περνάει μπαλά από τα πόδια του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στην οργάνωση Παναθηναϊκού. Δηλαδή, από την μπάσα τη δική του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη του.
0: Ναι, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού μπροστά.
1: Μπορεί να παίξει καθαρό 8, τον είδαμε και ήταν εξαιρετικό στο παιχνίδι με τη Χράντζετ ο Κοντούρη. Δηλαδή, εκεί είναι γεμάτο στη θέση 8 Παναθηναϊκού. Θεωρητικά δεν έχει ανάγκη τον Λουνάη. Είναι πολυτέλεια στη συγκεκριμένη θέση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν αποκτηθεί ο Ουναΐ, ο Λουζά θα κάνει ένα βήμα προς τα πίσω.
0: Θα πάει στη θέση 6.
1: Και θα υπολογίζεται μαζί με τον Καμαρά.
0: Για εξάρι.
1: Για εξάρι. Με τον Κουτούρη να πηγαίνει υψηλό μπαλαντέρ. Στην περίπτωση αυτή, είναι πάρα πολύ πιθανό να αποχωρήσει ο Τσιριβέγια.
0: Ο Τσιριβέγια.
1: Εκπλαγείται, αν δείτε, επειδή ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να κάψει το project του Κουτούρη. Ο Τσιριβέγια δεν με τώρα έχει γίνει βασικός, αλλά ήρθε ο Κάγκουα, ήρθε ο Λουζά, άμα πάρει και τον Ναΐ, πότε θα παίζει αυτός. Και επειδή από την αρχή της περίοδου είχε δείξει, είχε στείλει ο μάνατζερ μήνυμα ότι αν δεν τον υπολογίζετε να φέρω πρώτα στα φύγη, δεν το αποκλείω σε περίπτωση τέτοιου συνοστισμού στο κέντρο, να τέθει θέμα από την πλευρά του Τσιριβέγια να φύγει. Δεν σου λέω ότι θα γίνει σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά είναι ένα παιδί που δεν θέλει να κάτσει το συμβολό του, θέλει να παίζει.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Έτσι, και σου λέει ότι εγώ είμαι εδώ, άμα δεν με υπολογίζει, δηλαδή είναι μπροστά μου ο Ναΐ ή ο οποιοσδήποτε αντίπαλο στη θέση που θα πάρθει αυτή. Είναι μπροστά μου ο Κάγκουα, είναι μπροστά μου ο Λουζά, είναι μπροστά μου ο Κοντούρης, εγώ τι θα κάνω εδώ. Είναι μπροστά μου και ο Καμαρά, εγώ τι θα κάνω εδώ. Φυλάω μετά χαρταετό. Δηλαδή μπορεί να το δει και λίγο έτσι το θέμα. Είναι ανοιχτά τα πράγματα, για να μην το πολυκουράζουμε. Είναι ανοιχτά όλα τα σενάρια. Αυτό που πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο, ο Παναθηναϊκός θα κάνει κίνηση. Για μένα θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν μείνει με άδεια χέρια. Με κάποιο τρόπο θα κυκλωθεί, μπερδευτεί, πνιγεί, περιμένει τη μία περίπτωση, χάσει την άλλη και χάσει και τη δεύτερη και ξαφνικά βρεθεί μετέωρος. Νομίζω ότι θα έχουμε νέα σύντομα. Δεν ξέρω για σήμερα. Αύριο νομίζω όμως θα κλείσει το θέμα του Ουναΐ, πιστεύω, αρνητικά ή θετικά. Αν δούμε να παραμένει ζωντανό, σημαίνει ότι μάλλον πάει για να κλείσει θετικά. Γιατί δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ρισκάρει πάρα πολύ να κάνει μια βουβιασμένη κίνηση την τελευταία στιγμή. Γιατί θέλει έναν παίκτη στο κέντρο να μαζέψει λίγο το παιχνίδι του στο αμυντικό κομμάτι. Παραλαμβάνω ότι το ρόλο αυτό τον πάρει ο Λουζά, θα γυρίσει λίγο πιο πίσω, αν έρθει ο Ουναΐ. Ή άλλο θα βγει στην αγορά και θα πάρει ένα περισσότερο, να παίξει με περισσότερο ανασταλτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του. Ένα 6-8. Μέχρι τώρα μπορεί να παίξει και τη θέση 6-8, αλλά περισσότερο τη θέση 6. Είναι ανοιχτά αυτά τα θέματα. Είμαστε σε πολύ μεγάλη ένταση ρεπορταζιακά, δηλαδή προσπαθούμε να βγάλουμε πληροφόρηση. Ο Παναθηναϊκός δεν μιλάει, δεν ενθαρρύνει. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Mm-hmm. Δεν τροφοδοτεί τα σενάρια. Υποσχέσεις κτλ. Κτλ. Ο κόσμος να περιμένει κάτι καλό, αλλά ποιο θα είναι το καλό αυτό και πόσο καλό μπορεί να βρεθεί στο γήπεδο, είναι κάτι που θα το συζητήσουμε στην πορεία. Υπάρχει διάθεση, το έχουμε πει αυτό, δηλαδή ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής είναι ενημερωμένοι ότι η ιδιοκτησία, δηλαδή ο Γιάννης Λαφούζος, έχει τη διάθεση να βάλει χρήματα. Έτσι, πέρασε και η ομάδα στο κόφερες και αυτό τη διευκολύνει. Και με το Financial Fair Play και τα σχετικά εκεί, το cost control και όλα σχετικά. Οπότε υπάρχει διάθεση. Το θέμα είναι να μπορέσουν να συγχρονιστούν, να εκμεταλλευτούν την όποια ευκαιρία και να κλείσουν μια από τις 2-3 υποθέσεις που έχουν αυτή τη στιγμή ανοιχτές. θα έλεγα ότι από όσο καταλαβαίνω, γιατί κανείς θα στο πει ευθέως, η υπόθεση Ούνα είναι ένας μεγάλος πόθος προσωπικά του Γιάννη Αλαφούζου, δηλαδή αυτός τον θέλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Θέλει να κάνει μια δήλωση με αυτή την απόκτηση, ότι είναι εδώ και ότι θα κάνει τα πάντα για να βάλει τον Παναθηναϊκό πρωτάθλημα στο Βοτανικό ή τέλος πάντων να ανεβάσει επίπεδο κτλ. Αν με ρωτήσεις εμένα προσωπικά.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η αίσθηση δική σου ποια είναι.
1: Επίπεδο τεχνικό, νομίζω ότι αν ρωτήσεις ευθέως τον προπονητή και τον Κοτσόν, θα προτιμούσα να πάνε σε μια λύση πιο καθαρού εξάριου.
0: Πιο καθαρό εξάρι.
1: Αν με ρωτήσεις εμένα, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, η δική μου αίσθηση είναι αυτή.
0: Με την υπόθεση που συζητήσαμε χθες, Χρήστο, του αριστερού στόπερ που θα μπορεί να παίξει.
1: Δεν έχουμε εξέλιξη. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν αποκτηθεί αυτός ο παίκτης που θα αποκτηθεί λογικά, θα είναι μόνο για την Ελλάδα σε πρώτη φάση. Έτσι, ούτως ή άλλως, οι θέσεις είναι πολύ λίγες και αναγκαστικά θα κοπούνε με τους καινούργιους που θα έρθουν τώρα με τις μεταγραφές κτλ. Ήρθε ο Λουζά, ήρθε ο Κινγκς Κάγκουα που ήταν δεδομένο στην προηγούμενη λίστα. Θα γίνει μια μεταγραφή χαφ. Θα μπει και ο Δανός. Ο Κρίσιας στην λίστα, δηλαδή ήδη υπάρχει συμνοστισμός και θα κοπούνε σίγουρα κάποιοι παίχτες που μπορεί να θεωρούνται και δυνάμει βασική. Δεν υπάρχει η πρεμούρα να κλείσουμε τον center back, να τον δηλώσουμε στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί έχει ο Παναθηναϊκός παίχτες για την Ευρώπη τη δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή να κλείσει την 23 του. Οπότε δεν βλέπω να υπάρχει διασύνη στο συγκεκριμένο θέμα. Από ό,τι βλέπω, δεν πρόκειται να φέρει πρόταση ο Ζαρουρί. Τουλάχιστον μέχρι μεθαύριο, πολύ λίστα, δηλαδή να πέσει κάποια ομάδα που έχει ευρωπαϊκό πλάνο για να τον βάλει στη λίστα της. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι η υπόθεση, θα πάει λίγο πιο πίσω. Δηλαδή τα άλλα δύο θέματα που είναι ανοιχτά είναι αν φύγει ο Ζαρουρί, θα πάει ο Παναθηναϊκός να κινηθεί να πάρει ένα εξτρεμάκι, αλλά χωρίς να είναι δηλωμένο στην ευρωπαϊκή λίστα, στην παρούσα φάση.
0: Το οποίο δεν θα δημιουργεί και προβλήματα κιόλας μέχρι να δηλωθεί. Η νέα λίστα.
1: Δηλαδή θα ξέρει ο άνθρωπος ότι έχετε εδώ.
0: Για το πρωτάθλημα.
1: Πείτε, αν πείσει μέχρι το Γενάρη, εφόσον ο Παναθηναϊκός συνεχίσει στην Ευρώπη, ότι θα μπει αυτός, θα μπει κάποιος άλλος από τη λίστα. Ήδη έχουμε αυτά τα προβλήματα, θα δείτε, θα τα έχουν όλες οι ομάδες που κάνουν πολλές μεταγραφές.
0: Τέτοιες μέρες, ναι, Χρήστο, όλοι
1: το έχουν. Γιατί θα κοπούνε πολλοί παίχτες. Δηλαδή, α πούμε, μα τώρα τον πλήρωσε αυτόν, τον έβεσαι και είναι εκτός λίστα. Δεν χωράνε. Είναι ισχυρή η λίστα, είναι περιεκτική. Δεν έχει εύρος μεγάλο, οπότε αναγκαστικά θα μείνουν εκεί έξω και παίχτες που μπορεί να τους δεις και βασική βασικότητα στο πρωτάθλημα. Έτσι, θα δίνει απόφαση του προπονητή αυτή, ποιοι θα μπουν και ποιοι θα φύγουν. Γιατί σου λέω τώρα θα μπουν money-money στην ευρωπαϊκή λίστα για το conference, τουλάχιστον τρεις παίχτες που δεν ήταν δηλωμένοι μέχρι τώρα, ο Κάγκουα, ο Ντουζά, ο Κρίστιανσεν και ο Ουναΐ, ο οποιοδήποτε χάφ από.
0: Και οποιοδήποτε Ουναΐ, αν το πούμε
1: τέσσερις
0: έτσι.
1: Τέσσερις παίχτες, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να φύγουν τέσσερις παίχτες από τις αποστροφές. Και αν πει κάποιος ότι ο Κυριόπουλος και ο Πιτσιρικάς, ο Μπινιάρης είναι δύο εύκολες επιλογές. Okay.
0: Θα υπάρξουν και δύσκολες.
1: Θα υπάρξουν και δύσκολες.
0: Ωραία.
1: Πού είναι άλλοι.
0: Λοιπόν, Χρήστο, η ώρα πλησιάζει 11.30. Εμείς πρέπει να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio. Φυσικά εδώ είμαστε. Εσύ περιμένεις, όπως είπες, με το τουφέκι στο χέρι για να κατεβάσεις την είδηση και φυσικά όταν θα προκύψει, εδώ είμαστε.
1: Να πούμε ότι δεν θα αναστατώνουμε τον κόσμο κάθε 5 λεπτά έγραψε κάτι.
0: Όχι, όχι, όταν θα υπάρξει.
1: Είπε κάτι. Όταν θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο που να είναι λίγο αξιόπιστο, εάν προκύψει κάτι τέτοιο στη διάρκεια τη ημέρας.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Αλλιώς θα περιμένουμε αύριο τις όποιες εξελίξεις.
0: Καλό βράδυ, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σε όλους.
0: Λοιπόν. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Eurostat. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά, ανέφερε η κυρία Γκιλ Φόιλ σε ανάρτησή της στο X. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα SNIM. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει την Τεχεράνη με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα Αμερικανικών επιθέσεων. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας. Καιρός γενικά εύθριος με μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν η Ελπίδα Γεωργιτζική.
0: Ερασπορ 101,8.

0: 9 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Εύκολη πρόκριση λοιπόν για την Dortmund, κόντρα σε μια ομάδα από το Αμβούργο, 0-5-0-4 το τελικό αποτέλεσμα, με τον Κωνσταντέλια. Με τον Κωνσταντέλια λέω, με τον Γκαρέτσα να περνάει αλλαγή στο 77ο λεπτό και να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Λοιπόν, εμείς αυτή την ώρα έχουμε και την αναμέτρηση στο Ρήνο με τη Μόντσα. Είμαστε στο 0-1 όπως έχει διαμορφωθεί εδώ και κάμποση ώρα το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα τα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι μικρές Αγγλίες. Με τα αποτελέσματα αυτά που σας είπα, υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία.
0: Αγγλία.
1: Ναι, γιατί η Manchester City πλήρωσε 144 εκατομμύρια ευρώ.
0: 144.
1: Και τα έδωσε στην Chelsea προκειμένου να πάρει, παρακαλώ, τον Έντσο Φερνάντες. Μέσος 25 ετών, Αργεντίνος, αυτός που αποβλήθηκε στον τελικό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, θεωρώ ότι θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα, αλλά δεν ξέρω, ίσως να είναι το μυαλό του λίγο ανώριμο, διότι ακόμη και όταν βρισκόταν σε διακοπές και του ζήτησαν πώς θα γυρίσεις πίσω στην Αγγλία μετά το πανό το οποίο κρατούσες για τα νησιά, το Falklands κτλ. Εγώ σέβομαι, πρόσεξε τώρα απάντηση. Mm-hmm. Ανθρώπου που σίγουρα είναι ανώριμο, δηλαδή δεν μπορεί να κάποιος απαντάει το πράγμα, και μάλιστα εκεί που δουλεύει στη χώρα που φιλοξενείται. Λέει, εγώ σέβομαι όλους τους Άγγλους, ξεκινώντας από το προσωπικό που μου καθαρίζει το σπίτι. Τέλος πάντων, ας θεωρήσουμε ότι αυτή ήταν μια κακή παρένθεση πάνω στην τρέλα, στην προσπάθεια υλοποίησης ενός μεγάλου ονείρου όλων των Αργεντίνων να πάρει το Μουντιάλ του 2026, δεύτερο συνεχόμενο η Αργεντινή, κάτι που τελικά δεν έγινε. Αυτό λοιπόν έχουμε για τον Έντσο Φερνάντες, που επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίχτης που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Τώρα πάμε και λίγο σε έναν που μας έγινε πολύ πιο γνωστός από χτες. Το πλήρες όνομά του, Γκουστάβο Αδόλφο Πουέρτα Μολάνο. Είναι ο νεοαποκτηθής ποδοσφαιριστής, πρόσεξε Άγγελε, όχι του Ολυμπιακού, της Νότιχαμ.
0: Της Νότιχαμ.
1: Έτσι γράφουν οι Κολομβιανοί. Μεταφέρω τι γράφουν οι Κολομβιανοί. Mm-hmm. Λέει λοιπόν ότι ο κ. Μαρινάκης, που είναι ιδιοκτήτης και της Νότιχαμ και του Ολυμπιακού, προχώρησε σε αυτή εδώ τη διαδικασία, πλήρωσε την όψιον αγοράς στην ομάδα που είχε τα δικαιώματα. Υπάρχει μια διαφορά στον ποσό, λέει ο Ολυμπιακός, λέει 16 εκατομμύρια. Λέω ότι γράφουν οι Κολομβιανοί, λέει 16 εκατομμύρια. Η Σανταντέρ λέει ότι...
0: 16 λέει και η Σανταντέρ, πλήρωσε τη ρήτρα. Ναι, αλλά η μεταγραφή είναι από τον Ολυμπιακό, δεν είναι από την Νότιχαμ.
1: Σου λέω ότι γράφουν οι Κολομβιανοί, μην παρεξηγηθώ.
0: Τα 16 εκατομμύρια τα έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός.
1: Μισό λεπτό. Καταρχήν, όταν μιλάμε Ολυμπιακό και μιλάμε Νότιχαμ Φόρετ, φαντάζομαι υπάρχει κοινό στοιχείο που λέγεται κύριος Μαρινάκης, πρόεδρος. Αφεντικό και πρόεδρος, έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι Κολομβιανοί τη γράφουν για να μην παρεξηγηθώ, λέω και πάλι. Η οψιόν αγοράς 20 εκατομμυρίων ευρώ, λέει η Ρασίν Σταντέρ, ότι τα έδωσε ο κύριος Μαρινάκης. Πρόσεξε. Αλλά λέει το ίδιο δημοσίευμα ότι ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι έδωσε 16. Απλά το αναφέρω σαν ποσά. Έτσι. Και επίσης το ίδιο θέμα, βέβαια δεν ασχολείται μόνο ο τύπος της Κολομβίας, ασχολούνται και άλλα μέσα της Νοτιοαμερικής. Λένε ότι ο παίχτης θα ανήκει στην Nottingham Forest μέχρι το 2030 και ότι δίνεται δανεικό στον Ολυμπιακό άμεσα μέχρι το 2027.
0: Όχι. Ο παίχτης ανήκει στον Ολυμπιακό και τα 16 εκατομμύρια της ρήτρας τα πλήρωσε ο Ολυμπιακός.
1: Συμφωνώ απόλυτα, μεταφέρω τι γράφουν οι Κολομβιανοί.
0: Okay.
1: Σημασία έχει ότι πιστεύω ότι θα μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό όπου και να νίκει, και αυτό γιατί είναι ποδοσφαιριστής που είναι αρκετά νέος σε ηλικία, 23 ετών, αλλά έχει εμπειρία από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, Bayer Leverkusen, Hull City, Racing Santander, και εντάξει, όπως κάνουν και αρκετοί ποδοσφαιριστές, πιστεύει ότι ναι μεν στο Ολυμπιακό θα μπορέσει να κάνει επιτυχίες, θα μπορέσει να κάνει ένα ακόμη άλμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που θεωρείται το top στον πλανήτη. Γουστάβο Αδόλφο Πουέρτα Μολάνο, αυτή είναι η πλήρης ονομασία του, είναι διεθνής βασικός ποδοσφαιριστής, βασικός, ανήκει στην οικογένεια της Εθνικής Ανδρών της Κολομβίας από το 2025, από πέρσι δηλαδή, έχει παίξει 11 αγώνες, έχει πετύχει ένα γκολ και ήταν βασικός στην Under 20 της χώρας, στην εθνική ομάδα, όπως και στην Under 19. Αυτά για τον Γουστάβο Πουέρτα, στον οποίο ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο το οποίο στην πραγματικότητα μας επαναφέρει σε ένα γνωστό σύριαλ που φέρει το όνομα Infantino. Η UEFA λοιπόν ηγείται της αντίδρασης εναντίον του Προέδρου της FIFA για το αποτυχημένο σχέδιο ίδρυσης εταιρείας marketing του Παγκοσμίου Κυπέλλου που δημιούργησε ένα βαθύ, τώρα ψέματα δεν είναι, ρήγμα στο άθλημα πριν από περίπου ένα μήνα. Πολλές από τις ομοσπονδίες μέλη της FIFA έχουν αποσύρει την υποστήριξή τους στον Infantino, ο οποίος είναι υποψήφιος για επανεκλογή τον Μάρτιο του 27, και ορισμένες έχουν ζητήσει την παρέτησή του από αυτές τις ομοσπονδίες. Ο Infantino πάντως δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι σκοπεύει να παραιτηθεί. Εντάξει, θα κατέβει κανονικά σε εκλογές. Μάλιστα στην εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση που θα γίνει στο Ραμπάτ, στο Μαρόκο. Βέβαια, η UEFA λέει, απειλεί τον Infantino ότι θα προχωρήσει ποινική μήνυση εναντίον του Προέδρου της FIFA στην Ελβετία, όπου εδρεύει ο οργανισμός, η FIFA, για φερόμενη κακοδιαχείριση. Αυτό είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ ξέραμε, δεν ξέραμε τι ακριβώς, γιατί ακριβώς θα γινόταν η μήνυση. Τώρα, η επανεκλογή του Infantino δεν είναι πλέον δεδομένη. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ότι μαζί με την UEFA είναι και η Ασιατική Ομοσπονδία, αλλά και το διοικητικό όργανο για το ποδόσφαιρο της Βορείου Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής, που κατηγορούν τον πρόεδρο για εξαπάτηση. Κάτι που έχει σχέση με την Ελλάδα. Η UEFA λοιπόν έχει συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 15 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα. Οπότε ένα από τα θέματα σίγουρα συζήτησης των μελών της εκτελεστικής αυτής επιτροπής του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου θα είναι και το θέμα του Infantino. Και επίσης υπάρχει στην επικαιρότητα ότι μέχρι στιγμής, το έχω ξαναδιαβάσει αυτό, το έχω ξανασυναντήσει, μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανένας αντίπαλος για να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Infantino. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας, προσοχή, είναι η 18η Νοεμβρίου, 4 ακριβώς μήνες πριν από την ημέρα των εκλογών στο Μαρόκο, το οποίο είναι προπύργιο της FIFA. Οπότε μέχρι 18 Νοεμβρίου θα ξέρουμε εάν θα ή δεν θα υπάρχει αντίπαλος και ποιος θα είναι αν υπάρχει αντίπαλος του Infantino σε αυτές τις εκλογές. Επίσης, η ισχυρή ομάδα Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων συναντάται στις 29 αυτού του μήνα, 29 Σεπτεμβρίου, στην Κοπεχάγη, στη Δανία. Είναι κοντά στο να κλείσει μια συμφωνία κοινής επιχείρησης με την FIFA για την επίβλεψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2029, το οποίο η Infantino θέλει να αξίζει, δηλαδή το αξιολογεί, 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα αντιφατικό στοιχείο για να κλείσουμε, Άγγελε. Ο ηγέτης αυτής της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ενότητας Συλλόγων, ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, πρόεδρος της Paris Saint-Germain, είναι βασικός σύμμαχος της UEFA. Το ξέρουμε αυτό, είναι δεδομένο. Και επίσης μέλος της κυβέρνησης του Κατάρ, η οποία όμως, σαν κράτος και όχι μόνο σαν κυβέρνηση, υποστηρίζει τον Infantino σε αυτή την κρίση που έχει ξεσπάσει. Οπότε υπάρχει ένα αντιφατικό θέμα εδώ, ναι μεν, αλλά. Οπότε δεν έχουμε τίποτα άλλο από το να καταγράψουμε σωστά και να σημειώσουμε τις ημερομηνίες. 15 Σεπτεμβρίου είπαμε, εκτελεστική συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη. 29 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ένωση Συλλόγων θα συναντηθεί στην Κοπεχάγη προκειμένου και αυτή να συζητήσει θέματα που την απασχολούν. Άγγελε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, τελευταία νέα. Ο Μουζακίτης, είπαμε, πάει Premier League στη Χαλ. Ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα ασχολείται, όπως ακούσατε, από τον Μπάμπη Παπάζογλου με τον Γκουστάβο Γιασίν, 21 ετών, extreme συμπαίκτη του ΝΑΗ στην Εθνική Μαρόκου και παίκτη τη Γαλλική Στρασβούρ. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός έχει σαν πρώτο στόχο την απόκτηση του ΝΑΗ. Όπως μας μετέφερε πριν από λίγη ώρα ο Χρήστος Κοντός. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη μία η ώρα, οι ελληνικές ομάδες θα πρέπει να καταθέσουν τις λίστες των παικτών που θα λάβουν μέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καταλαβαίνετε, οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα καυτές.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα τελικά από τις 10 παρατέταρτο και μετά για τις μικρές Αγγλίες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το West Ham Wolves 4-2, 2-1 το ημίχρονο, εδώ πέτυχε γκολ ο Μαυροπάνος. Συγκεκριμένα στο 64ο λεπτό ο Μαυροπάνος πέτυχε το 4ο γκολ της West Ham. Από εκεί και πέρα, Lincoln Blackburn 0-0, Portsmouth Derby 0-2-0-1 το ημίχρονο, Preston Bristol City 1-3-0-1 το ημίχρονο, Sheffield Bolton 3-2-1-1 το ημίχρονο, Swansea Watford 2-0 από ημίχρονο, Wycombe Sheffield 1-2 από ημίχρονο, Leicester Plymouth 2-0 από ημίχρονο, Bradford Cambridge United 1-2-0-0 το ημίχρονο, Bromley Leyton Orient 0-5-0-1 το ημίχρονο, Doncaster Notts County 1-1-1-0 το ημίχρονο, Peterborough Stevenage 0-0, Huddersfield Oxford United 3-1-0-0 το ημίχρονο, Accrington Grisby 2-2-1-2 το ημίχρονο, Exeter Barnet 1-1-0-0 το ημίχρονο, Crewe Walsall 2-2-0-1 το ημίχρονο, Bristol Colchester 2-0-1-0 το ημίχρονο, Northampton Crowley Town 1-1-1-0 το ημίχρονο, Rochdale Shrewsbury 3-0-2-0 το ημίχρονο, Salford City Newport County 2-1-0-0 το ημίχρονο, Swinton Port Vale 3-1-1-1 το ημίχρονο, Tranmere Rotherham 2-2-1-0 το ημίχρονο, Cheltenham York 3-2-1-1 το ημίχρονο, Chesterfield Gillingham 1-1-1-0 το ημίχρονο, Fleetwood Town Oldham 1-1-0-1 το ημίχρονο, Halifax Hartlepool 1-0-0-0 το ημίχρονο, Stranraer Celtic Vita 3-4-1-0 το ημίχρονο, Stourbridge Leamington 0-2-0-1 το ημίχρονο, Αμβούργο Ντόρτμουντ 0-5-0-4 το ημίχρονο. Αυτά είναι τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Πάμε να δούμε και τους αγώνες των 10 όπου έχουμε γκολ. Μπέρμιγχαμ Σαουθάμπτον 1-1, Στόουκ Νόριτς 1-0, Τωρίνο Μόντσα 0-1, Ρούμπιο Νιου Σπορτίβο Σαν Λορέτζο που παίζει με 10, τελικό αποτέλεσμα 3-1, 1-1 το ημίχρονο. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στη μέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες στην παρέα σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αυλία χθες με ένα μάτς στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Βόλος Καλαμάτα 2-2. Τελικό αποτέλεσμα με τους Μεσίνιους να προηγούνται με 2-0 χάρη σε τέρματα του Μπονέτο και του Μπολίβαρ και τους Θεσσαλούς να φέρνουν στα ίσα το μάτς το τελευταίο 20 λεπτό με γκολ του Ουρτάδο και του Γκονζάλες. Πενταγώνες γίνονται σήμερα. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ παίζουν στις 5 το απόγευμα. Μαρκό και Φυσιά στις 5.30. ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8. Και ΠΑΟΚ Όφη στις 10 και 4 το βράδυ. Την 5η στις 9 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Νίκη Βόλου. Συμπαίκτης του Κωνσταντή Τζολάκη στη ΧΑΛ θα γίνει ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πέρασε χθες στην Αθήνα από ιατρικά, και ο Φώτιστος στην Premier League Αγγλικός Σύλλογος θα καταβάλει 15 εκατομμύρια ευρώ στους Ερυθρόλευκους για το 50% των δικαιωμάτων του 19χρονου μέσου. Έφτασε στην Αθήνα ο Κολομβιανός μέσος Γουστάβο Πουέρτα για να ολοκληρώσει έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ την ένταξή του στο ρόστερ των Πειραιωτών. Μάλιστα, η Racing ήδη τον ανακοίνωσε ως παίκτη των Ερυθρόλευκων, την ώρα που η αστυνομία έβαζε stop στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Ολυμπιακού σήμερα στην ALFC Arena. Προσέσιο τέλος δείχνει να οδεύει για τον Παναθηναϊκό η απόκτηση του Αργεντίνου Ναΐ, καθώς οι πράσινοι, αφού αποκτήσουν φέτος τον Μαροκινό μέσο από την Τζιρόνα ως δανεικό, θα καταβάλουν του χρόνου το καλοκαίρι 25 εκατομμύρια ευρώ στον Ισπανικό Σύλλογο, ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα εξαγοράς του. Η αμοιβή του Μαροκινού τώρα θα ξεπεράσει σε βάθος τριετίας τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχει προοπτική του χρόνου να ξεπεράσει τα 14 εκατομμύρια στην τετραετία. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης του League Face Pass για τα 4 εντός έδρας παιχνίδια της στη League Face του Champions League, με τους κατόχους διαρκείας να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την ίδια θέση και για τις 4 ευρωπαϊκές βραδιές με έκπτωση 25%. Το πακέτο αφορά τα παιχνίδια με LASK, Real Madrid, Galatasaray και Roma. Στη Γερμανία και την Osnabrück θα συνεχίσει ο Τζόναθαν Γκόμενς την καριέρα του, με τον ΠΑΟΚ πρώτα να ανανεώνει το συμβόλαιο του 22χρονου αριστερού αμυντικού μέχρι το 2028 και στη συνέχεια να τον παραχωρεί δανεικό έως του χρόνου το καλοκαίρι. Να κλείσουμε την ενότητα του ποδοσφαίρου με μια θλιβερή είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η αδελφή του ισχυρού άνδρα ΠΑΕ Βόλος και δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου Βάσο σε ηλικία 65 χρόνων. Με ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ συνεχίζουμε το δελτίο μας. Στον Άρη θα συνεχίσει για 2+1 χρόνια ο Θανάσης Αντετοκούμπο την καριέρα του. Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χάνει τον Άιντζελ Χέις Ντέιβις για περίπου 1,5 μήνα, καθώς ο Αμερικανός υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι στην χθεσινή προπόνηση. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, κάλεσε την ερχόμενη Τρίτη όλες τις ομάδες της Τίχημαν Greek Basket League σε συνάντηση εργασίας με κεντρικό θέμα τη διαιτησία εν ώψη του νέου πρωταθλήματος. Τέλος, το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Γιάν Μοντέρο. Ένα ακόμα μετάλλιο πρόσθεση χώρα μας στους Μεσογειακούς, με τον Αντώνη Μέρλο να κατακτά Αργυρό στο ύψος με επίδοση 2 μέτρα και 19 στην τρίτη μέρα των αγωνισμάτων του στήμου. Στο βόλεϊ κοντρά στη Σερβία στις 5 το απόγευμα, σε προημιτελικό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Εθνική των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στο πόλο, βαριά ήταν με 15-5 από τη Σερβία για την Εθνική των Ανδρών στο τρίτο παιχνίδι της στον όμιλο για τους Μεσογειακούς. Ενώ την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η Μαρία Σάκαρη στο US Open με το σκόρ ισόπαλο με 1-1 στα σετ. Και την πρωταθλήτριά μας να προηγείται με 5-2 στο τρίτο σετ. Άρα να είναι ουσιαστικά μια ανάσα από τη νίκη. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, τη φανέλα της Manchester City προβάρει ο Έντσο Φερνάντες, καθώς οι πολίτες ήρθαν σε συμφωνία με την Chelsea για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντίνου μέσου έναντι 145 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσημα εκτός EuroCup έμεινε η Μονακό με την Μπόσνα του Σεράγεβο να παίρνει τη θέση της. Για το κύπελο Ιταλίας, Πάρμα Κρεμονέζε 0-2 και Τωρίνο Μόντσα 0-1. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε αυτό το παιχνίδι. Τα εμβληματικά μνημεία στο Buenos Aires φωταγωγήθηκαν προς τιμή του Λιονέλ Μέση, ο οποίος είπε αντίο από την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής προχθές. Τέλος, σοκ στην Νάπολη με τον Σκοτσέζο Σκοτ Μακτόμινεϊ, ο οποίος θα υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση μετά την εμφάνιση μιας ήπιας καλοήθους αριθμίας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 12. Τα μεσάνυχτα συν 14 λεπτά. Έχουν εδώ τον κύριο Διαμάντη πολύ καιρό. Τι κάνετε, κύριε Διαμάντη?
1: Καλά.
0: Ο υπεύθυνος μας είναι.
1: Μια χαρά είναι ο ψηλός. Δεν μας άρεσε.
0: Όμως το βλέπω, δεν βλέπω μαυρισμένο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Πήγες κάτω από το νησιό?
1: Έχει κάνει. Έχει γυρίσει τις παραλίες. Έχει πάρει χρωματάκια.
0: Ακουστικά.
1: Βάλε.
0: Για πες, Ηλία. Αυτά τα βίσματα εδώ, ρε παιδί μου, με τα βίσματα πάντα σε αυτή τη χώρα. Για πες νησί. Ιώ. Σκιάθο, πολύ καλή Σκιάθος. Η Σκιάθος και Σκόπελος, ναι, νομίζω ότι έχουν ακριβήνει λίγο, αλλά και ποιος προορισμός δεν είναι πλέον ακριβή. Σημασία έχει να μπορείς να πας έστω και λίγο, αλλά και να μην πας στη Σκιάθο, κύριε Παπαγεωργίου. Καλώς ήρθατε.
1: Γιατί μια χαρά είναι η Σκιάθος και πράσινο πολύ έχει.
0: Και μέχρι τη Νέα Μάκρη να πας.
1: Και εκεί καλά είναι. Κάπου, να ξεφύγεις, ρε παιδί μου, να αλλάξεις εικόνες, να αλλάξεις παραστάσεις.
0: Ναι,
1: να γεμίσεις μπαταρίες όσο μπορείς να γεμίσεις.
0: Τι να γεμίσεις μπαταρίες? Εγώ εντάξει, διακοπές, αλλά με το κινητό δεν μπορεί να είσαι διακοπές.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί, πώς το λένε, όλο μαθαίνεις, δεν χρειάζεται να μαθαίνεις νέα.
1: Κλείσε το κινητό. Κλείσε το κινητό. Απενεργοποίηση.
0: Ποιος το κάνει αυτό?
1: Κανείς δεν το κάνει. Κανείς δεν το κάνει.
0: Οπότε εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα, πρώτη του μήνα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Δύο ξημερώνει.
0: Άσε να κοιμηθούμε.
1: Και μετά,
0: Πάλι τέτοιε μισή καλημέρες.
1: Γίνεται χαμός, τα βλέπεις. Μεταγραφικός οργασμός.
0: Λοιπόν, καταρχάς.
1: Και πέφτει και χρήμα, μάλιστα.
0: Υπάρχουν λεφτά.
1: Υπάρχουν.
0: Ο Ολυμπιακός είναι η είδηση, θα λέγαμε, της βραδιάς. Είναι η πρώτη ομάδα που ξεπερνά το φράγμα των 20 εκατομμυρίων. Εκτός και αν τον προλάβει ο Παναθηναϊκός αύριο και σκάσει περισσότερο για τον Ουναΐ.
1: Κοίτα, δεν θα τα σκάσει αύριο.
0: Τι νοείς?
1: Αν τα σκάσει και θα είναι περισσότερα σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα τα σκάσει του χρόνου.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι το...
0: Σιγά.
1: Ναι.
0: Με δώσεις.
1: Ότι ο Ουναΐ 99,9% θα φορέσει ξανά τα πράσινα,
0: ναι.
1: Αλλά έχει μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Άρα τώρα θα του κοστίσει το συμβολίο,
1: ναι.
0: και κανένα δανειάκι.
1: Και ό,τι δώσει, παιδί μου,
0: στη Τζιρόνα,
1: στην Ισπανική ομάδα. Του χρόνου όμως πρέπει να σκάσει, αν τον πάρει τώρα, 25.
0: Του χρόνου όμως θα είναι ο Αλαφούζος τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, τα συμβόλαια τηρούνται. Δεν πρέπει να τηρηθεί το συμβόλαιο. Τα τους πει, αλλάξαμε διοίκηση.
0: Για το σενάριο ξέρεις τι λέει.
1: Κοίτα, ο Αλαφούζος θα μπει σίγουρα στο νέο γήπεδο.
0: Μπαίνει στο γήπεδο, πουλάει και φεύγει.
1: Δεν έχει σημασία, θα μπει όμως.
0: Ναι,
1: άρα
0: του
1: χρόνου τον Ιούνιο θα είναι πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Θα είναι ο διοικητικός ηγέτης.
0: Σωστό, μέχρι το Σεπτέμβριο, ναι. Θα είναι. Σωστό, ναι. Και πόσο είναι να τα σκάσει?
1: 25.
0: Άρα θα ξεπεράσει τον Ολυμπιακό.
1: Θα ξεπεράσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αυτό όμως νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζει την αξία του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν μπορούν οι ελληνικές ομάδες να ξοδεύουν 20-25 εκατομμύρια. Πόσο θα πουλήσουν, 80?
1: Να σου πω κάτι, έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός έχει ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά φέτος το καλοκαίρι.
0: Άλλο αυτό. Δεν ξοδέψει όμως 20-25 για ένα παίκτη.
1: Όχι, ναι, αλλά.
0: 3-3, 5-5, 7-7.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: 10.
1: Βάλε όμως την εξίσωση ότι ο Ολυμπιακός έχει τσεπώσει γύρω στα 60 εκατομμύρια από τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι τώρα.
0: Άρα μπορεί να δώσει, λες.
1: Μπορεί να δώσει.
0: Τσολάκης. Πήρε 20 από τον Τσολάκη.
1: Τσολάκης 20. Παίρνει τώρα 15 από το Μουζακίτη.
0: 35. Πήρε από αυτό το περίεργο, ναι. Στην Αμερική 20. Ούτε το θυμάται κανείς.
1: Γύρω στα 65 εκατομμύρια έχει βάλει Μπακουή στη τσέπη.
0: Άρα 35, 20, 55 τα πήρε.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί να δώσει.
1: Δεν μπορεί, μπορεί.
0: 20 στον.
1: Και δεν τον ενοχλεί και το financial fair play.
0: Ναι, γιατί είσαι έπραξη.
1: Έχει πράξει.
0: Ενώ ο Παναθηναϊκός είχε πράξει πέρυσι.
1: Ναι.
0: Με Ιωαννίδη, Βαγιανίδη και Μαξιμόβιτς.
1: Τα κράτησε στη τράπεζα, τα βγάτησε και τα ξοδεύει τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Οπότε ξεκινάμε, αφού είπαμε καλό μήνα. Να σε βάλω quiz.
1: Να βάλεις.
0: Τα τρία μότο της εκπομπής.
1: Ποια είναι?
0: Πες τα. Ήρθες αδιάβαστος.
1: Αδιάβαστος, τελείως.
0: Δικαιολογήσε διότι ήρθες από την παραλία.
1: Έχω έρθει από την παραλία, ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον. Έχουμε καμιά είδηση, μεγάλη είδηση πριν πούμε τα μότο και πούμε σιγά σιγά στην εκπομπή?
1: Όχι, η είδηση αυτές που είπαμε, ναι, του Πουέρτα είναι πρώτη είδηση. Γιατί πρόσεξε να δεις, βάζουμε μέσα στη συζήτηση ότι μέχρι χθες ακούγαμε ότι ο παίκτης θα αποκτηθεί από την Νότιγχαμ και θα δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό. Αλλάξανε τα δεδομένα. Ο παίκτης αποκτήθηκε απευθείας από τον Ολυμπιακό.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ισχύει.
0: Αυτό
1: λέει το ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τα 16 εκατομμύρια.
0: Να, όταν λέμε. Ο Μαρινάκης θα πληρώσει, αλλά ναι, η μία τσέπη γράφει Ολυμπιακός.
1: Ναι, ρε, παιδί μου,
0: και άλλη τσέπη γράφει Νότιγχαμ
1: Φόρεστ. Έχει και άλλες τσέπες. Έχει και Ρίο Αύε.
0: Ωραία, άρα έχει τρεις τσέπες.
1: Ναι.
0: Και τι μας ενοχλεί αυτό, αν πήρε, τον πήρε ο Ολυμπιακός?
1: Εντάξει, το δεδομένο λες ότι αποκτήθηκε από την Νότιγχαμ. Δηλαδή υπάρχουν σε αυτά.
0: Sorry. Ναι. Μήπως υπήρχε κάποιο θέμα και δεν μπορούσε να τον πάρει Νότιγχαμ και να τον δώσει? Μήπως υπάρχει όριο ως παίκτης δανείζεις από μια ομάδα?
1: Μήπως έχει περάσει το...
0: Γιατί έχει πάρει τον Κάρμο ήδη.
1: Ναι.
0: Πώς έχει πάρει κι άλλον.
1: Από την Νότιγχαμ.
0: Δύο. Ζώτα.
1: Ο Ζώτα είναι από,
0: και δεν ήρθε.
1: Από την Νότιγχαμ. Μία, δύο.
0: Μήπως...
1: Πρέπει να περάσει, δηλαδή στους τρεις...
0: Δεν μπορεί κάποιος να δανείζει όσο θέλει.
1: Στους τρεις δανεισμούς και έγεσαι.
0: Πάντα στο ποδόσφαιρο κάτι υποκρύπτεται.
1: Ναι.
0: Πάντως... Αυτός όμως ο παίκτης για να έρθει εδώ θα έβαζε ο σωρό να πάει στην Premier League.
1: Ναι.
0: Ας παίξω λίγο στο Ολυμπιακό και μετά θα πάω εκεί. Σωστό.
1: Σωστά.
0: Τώρα, το τυπικό ποιος έδωσε τα λεφτά, ένας τα έδωσε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει μία διαφορά. Άλλο να τα δώσει η Νότιγχαμ Φόρεστ. Άλλο να τα δώσει.
0: Η ελληνική εφορία δεν είναι, είναι η αγγλική.
1: Είναι αγγλική, ναι.
0: Πάντως, αυτό το παίκτη δεν το θυμάμαι.
1: Καλός παίκτη.
0: Όχι, δεν τον θυμάμαι εγώ που μεταδώσαμε και. Κολομβία δεν μετέδωσε.
1: Δεν είχες μετά, ούτε εγώ πρέπει να έχω μετέδωσε από Κολομβία, όχι.
0: Ο Χάμες έκανε καλό μουντιάλ.
1: Ο Χάμες ήταν καλός, ναι.
0: Ε?
1: Αλλά και αυτός ήταν βασικός στα παιχνίδια των Κολομβιανών. Δηλαδή είναι καλό.
0: Έβαλα χτες ένα quiz. Αυτός ήλθε από τη Ρασίκ Σανταντέρ.
1: Ναι.
0: Ποιος Έλληνας παίκτης είχε παίξει εκεί, αλλά τώρα με την AI και το βρήκανε καμία κοσαριά. Και το
1: ποιος είχε παίξει?
0: Πώς το βρήκατε, λέω, όλοι εσείς αυτό το παίκτη που τώρα είναι βοηθός σε ομάδα Αλφα-Εθνικής? Και το βρήκαν όλοι.
1: Το βρήκανε.
0: Τι γατόνια είστε εσείς. Χτυπάνε AI.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: κατευθείαν.
0: Έτσι.
1: Κατευθείαν. Ναι.
0: Ο περίφημος Αλέξανδρος.
1: Ποιος? Τζιόλης. Ο Τζιόλης είχε παίξει στη Σανταντέρ. Είχε παίξει.
0: Ακούς. Ναι. Και λέω, πού το βρήκατε, ρε παιδιά? AI.
1: Ο Τζιόλης, εντάξει, ήταν πολυεργαλείο, έτσι. Δηλαδή παίκτης.
0: Δεν το συμπάθησε τον ομοφυλάκη.
1: Δεν το συμπάθησαν, όχι. Δεν το συμπάθησαν.
0: Τον κριτικάρανε πολύ αυστηρά.
1: Σωστά.
0: Ενώ έκανε μια σοβαρή δουλειά στο κήπεδο.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε και 60 συμμετοχές στην εθνική.
1: Γιατί όπου έπαιξε, βασικότατος ήταν. Όπου έπαιξε, αβγάλει την εθνική.
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτή η μεταγραφή και του Μάτζιου είναι μεταγραφές του Σπύρου Λιβαθινού.
1: Από το Πανιόνιο, λες.
0: Επιτζίγκερ, θα θυμάμαι καλά.
1: Ο Σπύρος πρέπει να
0: ήταν. Αυτοί οι δύο γύρω στο 2010.
1: Νομίζω νωρίτερα.
0: Όχι.
1: Νωρίτερα.
0: Δεν ήταν στο Double. Μετά.
1: Ήταν, έπαιξαν πριν από το Double.
0: Το 9.
1: Και πιο 8. Πίσω. Εκεί πρέπει.
0: Εκεί.
1: Εκεί πρέπει.
0: Με τη Βέρντερ που είχε βάλει την κολάρα ο Μάτζιος.
1: Εκεί πρέπει να είναι 7-8.
0: Όχι.
1: Θα το βρούμε. Περίμενε, θα στο βρω αμέσως.
0: Το θυμάμαι αυτό το γκολ του Μάτζιο.
1: Ναι, με τη Βέρντερ βλέπεις. Champions League είναι αυτό.
0: Μαζί δεν είχαν έρθει αυτοί στον Παναθηναϊκό.
1: Μαζί, πακέτο. Έβαλε τον Πανιόνιο
0: και δύο. Σπύρος Λιβαθινός, τα λέω καλά.
1: Σωστό.
0: Και μετά ήταν αρθεί ο Σπυρόπουλος, αλλά κάπου είχαν μπλέξει τα θέματα.
1: Ήρθε και ο Σπυρόπουλος.
0: Ναι, δεν ήρθε τότε.
1: Δεν ήρθε τότε, όχι. Λοιπόν, 22 Οκτωβρίου 2008, κύριε Μαλισκιώ.
0: Τι λέτε, ρε φίλε.
1: Είδες που σου είπα, είναι πριν από τον Double.
0: Πριν τον Double.
1: Πριν τον Double. Και πρέπει να έχουν έρθει και τουλάχιστον 1-2 χρόνια πριν. Εκεί το 6-7, εκεί πρέπει να έχουν έρθει.
0: Ο Πανιόνιος τώρα γυρίζει στο επαρόδο. Καθώς βρήκα τυχαία μπροστά μου τον κύριο Σουφλέρη, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Διευθυντής του Τιμπάη Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ήταν στο Πανιόνιο τότε. Ο Πανιόνιος τότε ήταν η βάση όλης της εθνικής ομάδας. Είχε δηλαδή ακόμα και το 15-16 με Μπακασέτα και τα λοιπά, με Οζουνίδη, πολύ καλούς παίκτες. Και τώρα δεν μπορεί να ανέλθει στη μεγάλη κατηγορία.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα επιστρέψει και ο Πανιόνιος. Ναι. Θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Μεγάλη ιστορική ομάδα είναι, κόσμο έχει.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψει.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε στα μότο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 12:23 πρώτα λεπτά. Με Ηλία Διαμάντη στη ρύθμιση των ήχων, με Γιάννη Πάπα Γεωργίου και Δημήτρη Μαλισιώβα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα μεσάνυχτα. Είμαστε στη διαδικασία του Σεπτεμβρίου να μπούμε σιγά σιγά, να πατήσουμε γερά και να φτάσουμε στο επίπεδο και οι ακροατές να συμμετέχουν στην εκπομπή. Λοιπόν, νούμερο ένα μότο, ότι η ζωή, να το θυμόσαστε, είδα τι συμβαίνει κάθε μέρα, η ζωή είναι λίγη με γιώτα έτα και λίγη με έψιλον γιώτα. Νούμερο 2. Η αλήθεια υπάρχει κόμμα, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και το 3. Η τέχνη μακρά κόμμα, ο βίος βραχής, κύριε Διαμάτη. Λοιπόν, μπήκαμε στον Σεπτέμβριο, μπήκαμε στο φθινόπωρο, όμως ο καιρός τώρα μην είναι καταπληκτικός, οπότε μπορείτε εσείς να βουτάτε.
1: Και θα πάει έτσι ακόμα, τουλάχιστον έτσι αυτό πρέπει. Λένε οι προγνώσεις, έτσι πρέπει.
0: Οι μεταγραφές ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στη μία τη νύχτα, μέχρι εκείνη η ώρα μπορούν να δηλωθούν οι παίκτες για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ π.χ. μπορεί να παίρνει παίκτες όπως και οι υπόλοιποι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.
1: Σωστά.
0: Οι τρεις όμως Ευρωπαίοι, οι τέσσερις Ευρωπαίοι καίγονται.
1: Για να τους δηλώσουν.
0: Διότι πρέπει να τους δηλώσουν μέχρι αύριο το βράδυ στη μία. Σωστό.
1: Ναι, σωστό.
0: Πάμε τώρα να δούμε ποιες ειδήσεις ξεχωρίζουν για να τις σχολιάσουμε και θα περιμένουμε τα μηνύματα από τους ακροατές.
1: Λοιπόν, είπαμε για τον Πουέρτα.
0: Ήρθε
1: στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, αυτός είναι Πουέρτα ή Πουέρτας?
1: Πουέρτα.
0: Κολομβιανός,
1: ναι.
0: Οκτάρι.
1: Κάτσε.
0: Οκτάρι ή εξάρι?
1: Οκτάρι.
0: Συγγνώμη. Οκτάρι είναι ο Φρόιλερ.
1: Ναι.
0: Καλός παίκτης. Την Πολώνια, ο Ελβετός.
1: Σωστό.
0: Οκτάρι και ο Πουέρτα.
1: Εντάξει, τώρα με τη Λίμπαρ θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει.
0: Και ο Σα Οκτάρι. Προς το 10.
1: Ναι.
0: Άρα δεν παίζουμε χωρίς 10. Άρα,
1: αυτό το ρόλο τον παίρνει περισσότερο
0: ο Ζώτα,
1: αλλά και ο Φορτούνης από αριστερά, λίγο έτσι πιο δημιουργικός παίχτης.
0: Στα εξάρια έφυγε ο Μπουζακίτης.
1: Ναι.
0: Εξάρια, Εσέ, Σιπιώνη. Υπάρχει άλλος?
1: Όχι.
0: Άρα Εσέ, Σιπιώνη, δύο εξάρια, δύο οκτάρια, Πουέρτα και Πουέρτα Φλόρε. Πολύ καλή παίχτης.
1: Ο Φρόιλερ έδειξε και καλά δείγματα και στο παιχνίδι με τον Αστέρα τώρα στην Τρίπολη.
0: Για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή παίχτης.
1: Σωστό.
0: Έφυγε ο Ροντινέη, έφυγε ο Ορτέγκα, έφυγε ο Μουζακίτης. Άρα ο Ολυμπιακός θα πάει και για εξτρέμ.
1: Έτσι λένε πληροφορίες. Θα κάνει άλλη μια κίνηση για εξτρέμ.
0: Αφού έφυγε και ο Σίλβα, έφυγε και ο άλλος που πήγε τα 20 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Σε ποια πλευρά? Στην πλευρά τη δεξιά, στη θέση του. Πιάνουν.
1: Λογικά
0: είναι
1: δεξιά.
0: Είναι ο Ζέλσον Ρόκα. Φορτούνης που χρεώνεται πλάγια. Άρα ψάχνουμε ένα τέταρτο.
1: Ναι, ψάχνουμε.
0: Θα φύγει ο Γιάρεμψουκ και θα μείνει ο Έλα Ραμπί. Και άλλο συντερφό, ποιο είναι?
1: Ο Ελκαμπί, γιατί Έλα Ραμπί πρέπει να πάει στη Μαρκό.
0: Ναι, Ελκαμπί. Και ο άλλο ποιο είναι?
1: Ο άλλο ποιο είναι, ο σεντερφόρ του Ολυμπιακού?
0: Μα είναι και τόσα ονόματα, ρε φίλε.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ήταν πολύ καλό ο Σάλιακας προχθές.
0: Καμανόλη είσαι και καλό παιδί, ρε.
1: Πολύ καλό. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή η εμφάνισή του, ναι.
0: Όχι, καλό. Σοβαρό.
1: Κάτσε να βρούμε τον άλλον επιθετικό του Ολυμπιακού τώρα.
0: Γιατί ο Κιάρετσουκ θα φύγει και ο Ταρέμι έφυγε.
1: Ναι.
0: Άρα πίσω από τον Ελκαμπή, ποιον πήρα? Στείλε μήνυμα, ρε Κουκουτσίλη, που τα ξέρεις όλα του Ολυμπιακού.
1: Έλα, Κουκουτσίλη, τόση ώρα έπρεπε να έχει στείλει.
0: Μα τώρα επιτρέπετε. Για να κλείσουμε τον Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός ταξίδεψε και είναι στη Λάρισα.
1: Όπου παίζει αγώνα κυπέλου με την ΑΕΛ.
0: Με την ΑΕΛ. Αύριο. Έχεις αποστολή?
1: Λοιπόν, έχουμε και αποστολή Ολυμπιακό.
0: Έχει τα συντερφόρ.
1: Λοιπόν, κάτσε να βρούμε τον δεύτερο.
0: Το Ζώτα.
1: Ο Ζώτα Σίλβα, εντάξει.
0: Αυτό είναι, δεν έχει άλλο.
1: Μόνο Ζώτα είναι.
0: Βλέπεις κανένα άλλο?
1: Όχι.
0: Κοίτα.
1: Και ο Γκονζάλες.
0: Δεν είναι. Και αυτός ο Οκτάρι.
1: Ναι, αλλά τον έχει περισσότερο σε επιθετικό. Α, και ο Κλέιτον. Ξεχάσαμε τον Κλέιτον. Έλα, ο Κλέιτον. Όχι ο.
0: Αφού έφυγε, είπαμε.
1: Αφού τον έχει στην αποστολή.
0: Θα φύγει.
1: Ναι. Άρα θα πρέπει να πάρει άλλο ένα επιθετικό.
0: Τι θα πρέπει να κοιτάει τους άλλους που παίζουν.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Ελκαμπή και τον Ζώτα Σίλβα.
0: Είδες. Α, πήρε και τον Γκονζάλες που έπαιξε στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Στη θέση 8.
1: Στη θέση 8.
0: Καλά είπε με τη Λίμπαρ πριν ένα μήνα. Άλλους προπονώ τώρα εδώ. Κούς, είχε πει τότε. Άλλους θα έχω τον άλλο μήνα. Θα ήθελα ένα σχόλιο για σας, να μας σχολιάσετε. Τι ευθύνη να έχουν οι προπονητές, έτσι που είναι η κατάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Τώρα ο Μιντιλίπαρ δεν χρειάζεται 2-3 μήνες όλους αυτούς τους παίκτες να τους μπορέσει να τους δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας, αυτοί να μάθουν τα κατατόπια, τους δρόμους πως πάνε στο ready. Λοιπόν, και πότε αυτή η ομάδα μπορεί να κριθεί αυστηρά, κύριε Γιάννη, ότι αυτή η ομάδα είναι καλή μέτρια, αφού τώρα ήρθαν όλοι αυτοί? Δεν θέλουν αυτοί 2-3 μήνες? Μα 2-3 μήνες τώρα θα παίζουν.
1: Είναι πολύ, εντάξει, 1,5 μήνα νομίζω
0: μόνο.
1: Θα μπορεί να δείξει δείγματα, ρε παιδί μου, να τους δουλέψω με τη Λίπαρ έτσι όπως θέλει να τους δουλέψει, έτσι όπως έχει στο μυαλό του.
0: Έπρεπε να δείξει το καλοκαίρι αυτή, ρε φίλε. Είναι πολλοί οι παίκτες.
1: Αν κάνει 3-4 μήνες που λες, χάθηκε το τρένο.
0: Αυτό λέμε ότι είναι δίκαιο να κριθεί ο προπονητής. Άρα ο προπονητής δεν ευθύνεται.
1: Όχι.
0: Φύγαμε από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, πού πάμε?
0: Παναθηναϊκός.
1: Αναμένουν, Ουναΐ.
0: Έχω την εντύπωση ότι τον έχει το περίμενε τον Παναθηναϊκό. Γιατί περιμένει κάτι άλλο. Δεν θα έχει έρθει.
1: Δεν του φέρθηκαν και καλά, είναι η αλήθεια πέρσι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Παίζει αυτό.
1: Παίζει.
0: Α, δεν το ξέρω, για πες.
1: Παίζει.
0: Για πες.
1: Εντάξει, είχε βγει μια διαρροή ότι ο Ουναΐ θέλει να φύγει και τα λοιπά, αλλά υπήρχε κάποιος λόγος που ήθελε να φύγει. Δηλαδή.
0: Πρόπερσι.
1: Πέρσι το καλοκαίρι δεν έφυγε. Πέρσι το καλοκαίρι.
0: Πέρσι, ναι.
1: Μαζί με τον. Έφυγε ο Μαξίμοβιτς, έφυγε και ο Ουναΐ μετά.
0: Ναι.
1: Που κατά τη γνώμη μου ήταν και δύο σοβαρά πλήγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Με συγχωρείτε, βέβαια.
1: Και ο Μαξίμοβιτς. Ο Ουναΐ δεν έπαιρνε. Δηλαδή ήταν αναπληρωματικό στα περισσότερα παιχνίδια. Θα το θυμάσαι. Πότε ξεκίναγε βασικό ο Ουναΐ?
0: Και ποιος έπαιζε?
1: Ο Τάσος. Ο Τάσος.
0: Πάλι ο Τάσος μπροστά μας.
1: Γιατί τον έβαζε ως οκτάρι τον Ουναΐ, έτσι.
0: Οκτάρι είναι,
1: οκτάρι,
0: ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, σαν οκτάρι. Εκεί λοιπόν ήταν ο Μπακασέτας.
0: Το 10 είναι ο Τάσος.
1: Εντάξει. Το ρόλο του οκτάριου είχε ο Μπακασέτας. Ναι. Δεν είχε άλλο οκτάριο Παναθηναϊκός. Ο Μπακασέτας ήταν και πίσω ήταν τα αμυντικά χαφ.
0: Ο Μπακασέτας πού θα παίξει?
1: Δεν ξέρω, πάντως βρέθηκε η λύση. Λέει αυτά και τα λοιπά. Τουλάχιστον αυτά διάβαζε ότι.
0: Όχι, δεν έχει υπάρχει τίποτα ακόμη.
1: Δεν έχει τελειώσει, λες, το θέμα.
0: Θες να πάει Τουρκία?
1: Να επιστρέψει.
0: Κάπου πρέπει να πάει.
1: Ναι.
0: Το συμβόλαιο το ξέρεις?
1: Είναι μεγάλο το συμβόλαιο.
0: 1,8 διάβαζε.
1: Ναι.
0: Πολλά τα λεφτά.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: Άρα λοιπόν, περιμένουμε.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι ο Μπακασέτας θα καταλέξει να γίνει Βιλένα. Δεν θα γίνει Βιλένα.
0: Βιλένα καλά πέρασε.
1: Καλά πέρασε. Και καλά λεφτά
0: πήρε. Πώς το λέγανε τον άλλον που ήταν στον Παναθηναϊκό τα έπαιρνε αυτά, ο Βέμερ?
1: Ο Βέμερ, ναι, ο Βέμερ.
0: 3 χρόνια πληρωνόταν.
1: Χωρίς να κουμπάει την μπάλα.
0: Και ένας άλλος. Ο Βιλένα και ένας άλλος. Και ο Μαξ.
1: Και ο Μαξ,
0: καλά πέρασε.
1: Και ο Μαξ.
0: Ωραία, λοιπόν. Α, ο Παναθηναϊκός δεν περιμένουμε κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Κάπου διάβασα ότι αναμένεται πρόταση για τον Τετέι.
1: Ότι περιμένουν, ναι, αναμένεται πρόταση για μεταγραφή. Δεν ξέρω. Πάντως είναι φορτωμένη η επίθεση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αν κάτσεις και τα δεις, έχει παίκτες.
0: Οι τρεις είναι πολύ καλοί.
1: Ναι.
0: Τέι.
1: Λιβάι,
0: Ντέζερς.
1: Ναι.
0: Τρεις. Πίσω από τον Ντέζερς, ο Ραστόντερ.
1: Τέσσερις. Ναι.
0: Μετά δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά είναι φορτωμένη. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι είναι και μέσω επιθετική, ας πούμε, και ο Πελίστρη που είναι εξτρέμ, εντάξει, καθαρό είναι εξτρέμ, αλλά
0: Ταμπόρδα.
1: Ο Ταμπόρδα, ο Αντίνο, είναι ο Κάγκουα.
0: Τρεις και τρεις έξι.
1: Ο Κάγκουα που έδειξε πολύ καλά δείγματα.
0: Ο Κάγκουρα.
1: Κάγκουα.
0: Καλός αυτός.
1: Καλός.
0: Ας σου κάνω μια ερώτηση. Ο Πελίστρη γιατί πληρώνεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το έχει πει κάποιος ότι, φίλε, δεν γίνεται να πληρώνεσαι 2 εκατομμύρια το χρόνο και να μην σκοράρεις?
1: Είδες όμως τι σου είναι με το που έκανε τη μεταγραφή και ήρθε στον Παναθηναϊκό τότε, ναι, που είχαν έρθει, θυμάσαι, μαζί με τον Τετέ.
0: Ναι, ναι.
1: Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που ήταν
0: καλώς
1: και κρισιμότατο με τη Λανς, και ο Τετέ και ο Πελίστρη κάναν όρια και μετά εξαφανίστηκαν.
0: Ένα μας. Ναι. Ο Τετέ όμως προοδεύει.
1: Στη Βραζιλία.
0: Ο Τετέ, λέω, προοδεύει.
1: Όχι, δεν λέω για τον Τετέ. Τον Τετέ.
0: Α, ο κύριος ο περίεργος.
1: Ο Βραζιλιάνο, ναι. Ο Τετέι, ο Ανδρέας είναι εξαιρετική
0: ο
1: περίπτωση.
0: Ο Τετέι, πολύ καλό, ναι, σε 5x5.
1: Ναι, ο Τετέ.
0: Ναι, για την, ναι, πάρτι του.
1: Ναι, για την πάρτι. Σωστό, σωστό. Γιατί και εκεί δεν τα πάει και πολύ καλά στη Βραζιλία.
0: Το παιδί είναι αλλού. Λοιπόν, και παιδί είναι αλλού. Πάμε, κύριε υπεύθυνε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Περιμένουμε τα μήνυματά σας. Καταρχάς, γράφετε Sport Affinity καινό διάστημα. Αποστέλλετε στο 54160. Ο δεύτερος όπως αφορά το Viber. Βρίσκεται πολύ ωραία την εφαρμογή Ερασπόρ από το ωραίο κινητό σας. Καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την αναφορά σας, την είδησή σας, το παράπονό σας. Και νούμερο 3 ερασπορ@papakir.gr στο ηλεκτρονικό μας email. Πάμε!

0: Πάμε, συνεχίζουμε 12 και 39 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Εδώ παρέτησα μέχρι τις 2 με Δημήτρη Παλαισιώβα, Γιάννη Παπαγεωργίου, Ηλίας Διαμάντης στην ρύθμιση του ήχου, Παναγιώτη της Μπάλτας δημοσιογραφική επιμέλεια. Η τρόπη επικοινωνίας είναι γνωστή, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι, αλλά και αναμένεται να έχουμε και τις γραμμές αργότερα. Να πω ότι αυτό το προηγούμενο τραγούδι το άκουσε με πολύ αγάπη ο κ. Νηφόρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πριν πω εγώ στα μηνύματα, η ΑΕΚ δεν θα κινηθεί?
0: Ναι, περιμένουν κάτι, κάτι special. Ετοιμάζει, λέει ο Ριμπάλτα. Θα δούμε. Περιμένει, ρε παιδί μου, κάτι καλό.
1: Να βάλει το κερασάκι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πολλοί μιλάνε για μπακ.
0: Να πάρει μπακ, λες.
1: Αριστερά ή δεξιά.
0: Ναι.
1: Αυτό ακούω εγώ.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ νομίζω ολοκλήρωσε. Περιμένει κάτι στον ΠΑΟΚ, εσύ τα ξέρεις εκεί καλύτερα. Περιμένουν να πάρουν σεντερφόρ.
1: Δεν θα πάρουν σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Με ποιο θα πάνε?
0: Τι ατυχία, δεν είχα την ευκαιρία να τα πω με τον, ναι, με τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια.
1: Δηλαδή, το
0: απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο αυτό που έγινε.
1: Και το έπαθε σε φάση να κλέψει την μπάλα. Μάρκαρε.
0: Ναι,
1: στην Ελλάδα δεν μάρκαρε ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά μπήκε εκεί στο κλίμα, σε λέει πρέπει να μαρκάρω. Και ήταν άτυχος. Αλλά ο χιαστός πλέον είναι κάτι που το βλέπουμε σε πολλούς ποδοσφαιριστές και μία και δύο φορές αντιμετωπίζεται. Είναι μια δοκιμασία.
0: Είναι μια
1: έτσι
0: δοκιμασία.
1: Έτσι ήταν ο κύριος.
0: Ναι, θα μείνει κανένα εξάμηνο μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Έτσι.
1: Είναι μια δοκιμασία. Θα ασχοληθεί πολύ με το νεογέννητο παιδί του. Θα κάνει την υποθεραπεία του.
0: Με την εθνική τι γίνεται, έχει κανονίκη.
1: Γιατί περνάει ο καιρός.
0: Σε σκεφτόμουν.
1: Ναι.
0: Γιατί τα λες καιρό όλα αυτά τα θέματα με τον, ναι, Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γκαγκάτσης και είπε ότι θα κάνουμε προσπάθειες να επιστρέψει στην εθνική ο Κωνσταντέλιας.
1: Διάβασε αυτό που το φοβερό που είπε, ότι έχουμε λύσει μαζί του, αλλά έχουμε λύσει, δεν έχουμε λύσει για αυτό το θέμα.
0: Για το θέμα
1: επιστροφής. Εντάξει, ρε πρόεδρε, δεν λέγονται αυτά, ρε πρόεδρε. Δηλαδή, μιλούσες με τον Κωνσταντέλια και δεν μιλούσες για το θέμα αυτό που καίει όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Με τον τραυματισμό του σταματάει και η κουβέντα.
0: Για εθνική.
1: Γιατί,
0: ναι, γιατί ξεκινάνε τώρα
1: γιατί
0: οι
1: Απόλλες. Σε 15 μέρες που θα βγουν οι κλήσεις,
0: ναι,
1: είχε πει ο Γιάννης ότι εγώ δεν.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα έκανε τις παπάδες με την Ντόρτμουντ. Τα μάτσια αρχίζουν τέλη του μηνός. Οπότε με τον τραυματισμό του σταματάει και η κουβέντα. Πάει η κουβέντα για ένα χρόνο.
0: Οπότε πάμε για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, την επόμενη χρονιά όμως δεν ξέρω. Θα είναι αυτός ο προπονητής?
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Πώς θα πάνε τα προβληματικά?
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε.
1: Γιατί είδες τώρα Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Δουβίκας, Παυλίδης, φωτιά.
0: Ναι.
1: Ιωαννίδης, φωτιά. Όλοι αυτοί. Πάλι καναπέ.
0: Ναι, δεν νομίζω.
1: Θα έχουμε αλλαγές.
0: Προπονητή.
1: Αν δεν πάει καλά, τι θα κάνει, θα μείνει, ναι, κι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Ποιος κράτησε προπονητή που απέτυχε? Μόνο εμείς. Του δόθηκε μια ακόμη ευκαιρία. Τώρα όμως ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε. Και θα λείπει το μεγάλο αστέρι. Και ο Τάσος δεν έχει ομάδα.
0: Οπότε δεν μπορεί να κληθεί.
1: Για παίρνουν στη θέση 8 και 10.
0: Έλα, ο Ρεχάγκελ και ομάδα που
1: δεν
0: είχαν
1: Ρεχάγκελ. Εδώ τώρα παίρνουν, ποιο να βάλουμε? Ο Μπαγκασέτη δεν έχει ομάδα. Δεν μπορεί να παίξει. Τι να παίξει.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να παίξει. Ποιο θα παίξει? Για πες μας.
0: Είναι πρόβλημα. Πάντως είναι μια εθνική, νομίζω, η πιο ταλαντούχα. Οι ποδοσφαιριστές τουλάχιστον που έχουμε και αγωνίζονται οι περισσότεροι στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν νομίζω να έχει περάσει τέτοια φουρνιά όλα αυτά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, λέει ένας ωραίος κύριος εδώ. Καλησπέρα. Διαφορά στο θέμα του ποιος αγοράζει στη συγκεκριμένη περίπτωση Ολυμπιακός και όχι Νότιχαμ είναι πώς και ποιος θα πλουτίσει ενδεχομένως το μέλλον από την εξέλιξη του παίκτη.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Ποιος θα πλουτίσει, αφού ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης? Η μία τσέπη θα πλουτίσει η δεξιά στην αριστερή. Και μόνο έχει επιλέξει ο ιδιοκτήτης να πλουτίσει ο Ολυμπιακός. Αφού ένα ποσό 30 εκατομμύρια, εύκολο μπορεί Νότιχαμ να το δώσει με Νότιχαμ στον Ολυμπιακό για να παίξει. Ναι, σωστό. Πήρε και το Μεξικανό, λέει ο φίλος ο κύριος Αναστάσιος Βασιλείου. Ποιο λέει, ναι. Α, ναι, ξέχασε τον Γαμπρό, λέει. Μου λέει ο Σάκης, στα χαφ είναι και ο Γαμπρός.
0: Ποιος είναι ο Γαμπρός?
1: Το Ολυμπιακό. Το λέω ο Γαμπρό εγώ, τον Καρδία.
0: Ο Καρδία, ναι.
1: Ευχαριστώ, Σάκη.
0: Ναι.
1: Ο Γαμπρός τώρα από αυτούς παίκτες που ήρθαν.
0: Ο Γαμπρός.
1: Νομίζω,
0: ναι.
1: Πρέπει να πάει να ξεκουράζει.
0: Ναι.
1: Στο μασάζ του άλλου παίκτες. Δεν είναι
0: τώρα. Ναι,
1: ο Γαμπρός γι' αυτό το επίπεδο. Ήρθαν καλοί παίκτες τώρα. δεν είναι ένα σημαίνει και τα λοιπά.
0: Σωστά.
1: Που ήταν στο σωρό, να τα λέμε αυτά. Γιατί τα λέγαμε πέρυσι, είστε αυστηροί. Τι αυστηροί, αφού δεν κάναν για το Ολυμπιακό, ρε παιδιά. Για προχωρά.
0: Να πούμε ότι έχει κάνει μια τεράστια νίκη με ανατροπή η Σάκαρη στο Αμερικανικό Open. Έχανε με 2-1 και 4-1. Έχανε με, ναι, με 1-0 και 4-1 στο δεύτερο.
1: Ο Γκονζάλες, ρε, νούμερο είναι Μεξικανός. Εσύ γιατί παρεξηγήθηκες, ρε φίλε?
0: Γιατί τι
1: είσαι, είπαμε. Τι είσαι, Μεξικανός? Τι είναι, μάμε, Κολομβιανό?
0: Τι τον είπαμε εμείς?
1: Και τι σημαίνει,
0: ναι.
1: Και εσύ, κύριε Ευαγγελάτε, εσύ τι είσαι, πρέσβης είσαι και παρεξηγήθηκες? Ναι. Με 700 εθνικότητες που πρέπει να ξέρουμε και που είναι ο Γκονζάλες. Και ποιος είναι ο Μέση, είναι ο Γκονζάλες? Τι τραβάμε.
0: Να συνεχίσω να πω.
1: Α, υπάρχει και ο Τσικίνιο.
0: Α, και τον Τσικίνιο ξεχάσα.
1: Πάει και αυτός.
0: Πάει και αυτός, δεν θα παίξει.
1: Πώς θα παίξει?
0: Δεν παίζει.
1: Που λέει και ο Σαρλάκος, πόσο Τσικίνιο ακόμη?
0: Τα λέει.
1: Τα έλεγε προχθές.
0: Ο Μεντιλίμπαρ λέει.
1: Άρα πρόσεξε, Τσικίνιο Γκαρθία ήδη για το κύπελο.
0: Για τη δεύτερη ομάδα.
1: Για το κύπελο.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Τσικίνιο βοήθησε πάρα πολύ.
0: Βοήθησε.
1: Τα λέμε αυτό.
0: Ναι.
1: Άσχετο τώρα αν τον άλλαξε θέση, τον πήγε από το 8 στο 10.
0: Ναι. Σωστά.
1: Δεν είναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, να πάμε για να ολοκληρώσουμε.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Κοκαλίδη που μας θυμίζει ότι είναι και ο Τσικίνιο. Ο Μεξικανός είναι δεύτερο φορ, λέει. Ο Γκονζάλες.
0: Ναι.
1: Δεύτερο φορ. Δεύτερο φορ είναι ο Ζώτα.
0: Ο οποίος σκόραρε κιόλας.
1: Καλός παίκτης.
0: Καλός, καλός. Ναι.
1: Πολλοί δεν μαζεύτηκαν εκεί.
0: Έχει μαζέψει αρκετό.
1: Ο Φορτούνης πότε θα παίξει? Του χρόνου. Ιδέες.
0: Πρόβλημα τώρα και ιδέες. Για το, πρόβλημα και για τον
1: Κώστα. Πολλοί παίχτες.
0: Ναι.
1: Πολύ γκρίνια. Θα έχει μουρμούρα.
0: Θα έχει, λες. Και πώς θα μπορέσει όλα αυτά.
1: Άμα έχεις, ρε φίλε, 8 χαφ και παίζουν τα 3, γιατί θα κάνουν?
0: Αυτά πρέπει να τα βρει τις λύσεις, τα προβλήματα ο Μέντι.
1: Οι ομάδες για μένα πρέπει να έχουν 14-15 βασικούς. Και οι άλλοι να ξέρουν ότι δεν είναι βασικοί, να το αποδέχονται ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από αυτούς, και μετά να έρχονται οι πιτσιρικάδες από την ΚΑΠΑ 20, ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι όλοι επαγγελματίες, συμβόλαια μεγάλα. Δεν κατάλαβα. Όλοι δεν απέξουν, δεν θέλουν.
0: Σωστά. Λοιπόν, να πούμε.
1: Είδες ότι η Ντόρτμουντ τραυματίζει ο Κωνσταντίνης. Πήγε και πήρε το ένα 19χρονο.
0: Ναι.
1: Να μην απαιτεί. Ο Ζαφυρόπουλος ο Κώστας λέει ότι ο Γκονζάλης είναι καθαρό φορ. Να πω την αλήθεια, δεν τον ξέρω.
0: Τι είναι, σέντερ φορ καθαρό ο Γκονζάλης?
1: Ναι. Λέει ο Κώστας. Εγώ είδα το πλασέ που έκανε, πάντως δεν μου άρεσε. Από τα 3 μέτρα στο δοκάρι. Αυτό δεν το έκανε το πλασέ με το Σαν Αστέρα.
0: Ναι. Λοιπόν, έρχονται δημοσιεύματα τώρα από την Ισπανία να ενημερώσουμε
1: τι
0: για τον
1: λένε
0: κόσμο. Όπως αναφέρει ο Ισπανός συνάδελφος ο Νίλ Σόλα, βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις ο Παναθηναϊκός με την Τζιρόνα για τον Ουναΐ.
1: Για τα λεφτά.
0: Δεν αποδέχεται, λέει, τις χαμηλές προτάσεις του Παναθηναϊκού, η ισπανική ομάδα. Και η μεταγραφική.
1: Μαμά, στείλε και άλλα λεφτά.
0: Η μεταγραφική περίοδος στην Ισπανία θα κλείσει, όπως γράφει ο Ισπανός, με τον Ουναΐ να παραμένει στα Ερυθρόλευκα. Τα Ερυθρόλευκα της Τζιρόνα, έτσι. Στην Ελλάδα η αγορά
1: Η Τζιρόνα δεν παίζει στη Β' Εθνική.
0: Ναι, στη Β' Εθνική. Δεν έχει κλείσει ακόμα η αγορά στην Ελλάδα να φέρουν μεταγραφική, που ολοκληρώνεται αύριο 12:00 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μπορεί να υπάρξει νέα επίθεση από τον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ να σου κάνω μια σοβαρή
0: και
1: ερώτηση.
0: Πρόσεξε όμως τι γράφει τώρα ο συγκεκριμένος συνάδελφος, ο Ισπανός, ότι ο Παναθηναϊκός πρόσφερε 2 εκατομμύρια για το δανεισμό του ΝΑΗ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Μόνο.
0: Με την Τζιρόνα να ζητάει ένα πακέτο κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ρε φίλε. Ναι. Ρε φίλε. Βασικός στην Εθνική Μαρόκο 13 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Τι τον έπεισε έτσι κουνιά στον πρόεδρο?
0: Τώρα είναι αυτά που γράφουν. Τώρα να σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση.
1: Ο Ουναΐ που ήταν τόσο καλό με το Μαρόκο, γιατί δεν έχει βρει ομάδα ακόμη?
0: Δεν το ξέρω.
1: Τι σημαίνει?
0: Λες να έχει κανένα πρόβλημα ο χαρακτήρας του?
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όλοι οι καλοί παίκτες δεν έχουν κλείσει.
0: Έχουν
1: τι
0: κλείσει.
1: Δουλειά έχει αυτό τώρα κλείσει. Να έχει μείνει αμανάτη και στο τσακ? Κάτι παίζει.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Εντάξει,
1: είναι ένας... Δεν έπρεπε να είχε κλείσει.
0: Κανονικά.
1: Όταν η ομάδα του μάλιστα υποβιβάστηκε.
0: Και με ένα εξαιρετικό μουντιάλ.
1: Άρα λοιπόν κάτι πέσει. Λέει το Μαράς Αθανάσιος, κρίσιμο το ερώτημα. Ο Μεντιλίμπαρ γιατί παίρνει τώρα παίκτες? Καταρχάς δεν νομίζω να παίρνει ο Μεντιλίμπαρ, παίρνει ο πρόεδρος. Γιατί έκανε προετοιμασία με άλλους? Και αν δεν του παίρνουν παίκτες πριν, γιατί δεν μίλαγε? Αυτό φταίει μόνο.
0: Για το Μεντιλίμπαρ, εντάξει, υπάρχει ένα άσχημο κλίμα.
1: Τι να κάνει τώρα ο προπονητής?
0: Υπάρχει μια μουρμούρα για τον Μεντιλίμπαρ από την περσινή χρονιά. Για το σύστημα που έπαιζε ο Μεντιλίμπαρ, για το πώς διαχειριζόταν τα παιχνίδια ο Μεντιλίμπαρ. Έγινε αυτή η συνάντηση που θυμάσαι πριν από λίγους, πριν από ένα μήνα περίπου και λιγότερο, με το Μαρινάκι, που είχε, όλοι θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει ο Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό από την
1: Νέιμεγκερ.
0: Και οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ναι. Με αποχαιρετιστήρια κείμενα οι περισσότεροι είχαν κυκλοφορήσει εκείνη τη μέρα για το Μεντιλίμπαρ. Διαψεύτηκαν όλα αυτά. Προφανώς βρέθηκε μια χρυσή τομή και ο Μεντιλίμπαρ θα ζήτησε παραπάνω παίκτες. Αυτό βλέπουμε ουσιαστικά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.
1: Έχω και τον προπονητή του τέννις, τον κύριο Χάχαλο, που λέει, α, τον άνθρωπο να μιλήσει για τέννις.
0: Ναι, αφού σου λέει για τη Σάκαρη και μου λέει για τον Μεντιλίμπαρ εκεί.
1: Για πες για τη Σάκαρη.
0: 2-1, μεγάλη ανατροπή στο Αμερικανικό Open. Έπαιζε με μία
1: παίκτρια. Εκεί που αποκλείστηκε ο Τζόκοβιτς στο πρώτο γύρο, πρωτοφανές.
0: Σωστό,
1: ναι.
0: Σωστό. Και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, αλλά πρόσεξε, απέναντι στην Ρόμπιν Μοντγκόμερι ήταν πιο χαμηλά στην κατάταξη.
1: Μοντγκόμερι ήταν το πρώτο παλτό με τα ξύλινα που αγόρασα όταν ήμουν 13 ετών. Τα Μοντγκόμερι.
0: Α, τα Μοντγκόμερι, ναι.
1: Που είχε ξύλινα κουμπιά, θα τα λέω, κουμπιά.
0: Καπαρτίνα.
1: Κούμπονε μπροστά με τα ξύλινα που έρνωσα μέσα σε μια διχάλα. Τα Μοντγκόμερι.
0: Συλλεκτικό κομμάτι, αν το έχει κρατήσει ακόμα.
1: Όχι. Και έπαιζε με τη Μοντγκόμερι η Μαριά.
0: Νούμερο 87 η Μοντγκόμερι.
1: Κάτσε, αλλά Μαρία, πρόσεξε.
0: Έχει πάει στο 33.
1: Η Σάκαρη.
0: Η Σάκαρη, ναι.
1: Α, ο Τσιτσιπάς είναι στο 80.
0: Ναι.
1: Έχω χάσει το μέτρημα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Μπράβο στη Μαρία.
0: Πρόσεξε ποια είναι η ιδιαιτερότητα. Έχανε με ένα 0 σετ.
1: Ναι.
0: Έχασε το πρώτο με 6-2 και έχανε το δεύτερο σετ,
1: ναι,
0: με 4-1.
1: Και το γύρισε.
0: Και κατάφερε να το γυρίσει. Το πήρε 7-5 το δεύτερο σετ και πήρε και το τρίτο με 6-2. Ισοφάρισε δηλαδή 7-5-1-1, 6-2.
1: Άρα.
0: Και καθάρισε σε 2 ώρες και 13 λεπτά.
1: Άρα.
0: Πέρασε το δεύτερο γύρο.
1: Άρα.
0: Του USA Open.
1: 2 ημίχρονα στο τελικό.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Όχι 2,5 ημίχρονα. Γιατί έχανε και 4-1, σου λέω.
1: Λοιπόν. Λέει ο Νίκος εδώ, δεν είπατε ότι ο Μαυροπάνος,
0: ναι,
1: πέτυχε 2 γκολ σήμερα και έκανε και αυτό γκολ.
0: Και αυτό γκολ.
1: Πώς το έκανε αυτό?
0: Δεν ήταν καλός, επειδή και αναφερθήκαμε και στα Ελληνόπουλα τα περισσότερα.
1: Έπαιζε West Ham.
0: Ναι.
1: Με τη Wolves.
0: Με τη Wolves νομίζω, ναι. Δεν είπαμε, ήταν κακός ο Τζόλιστες στο παιχνίδι με τη
1: Μέτρη.
0: Τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο.
1: Και δέχτηκε η κάρτα.
0: Ναι, σωστό.
1: Όλα μας.
0: Η κάρτα βέβαια δεν ήταν τραβηγμένη.
1: Ναι.
0: Τραβηγμένη.
1: Έλληνες διαιτητές δεν το έκανε αυτό.
0: Έτσι.
1: Να πω για Έλληνες διαιτητές. Είναι δυνατόν σήμερα σε αγώνα κυπέλου Καλαμάτας Βόλου 2-2?
0: Έχανε 2-0 ο Βόλος.
1: Ναι, και σοφάρις. Είναι δυνατόν να δώσεις 9 κάρτες?
0: 9 έδωσε.
1: Κάτσε ρε φίλε, διαγωνισμό κάνετε.
0: Εσύ ασχολείσαι με αυτά τα θέματα.
1: Ναι, μα γιατί να δώσεις 9 κάρτες? Τι είναι, Κολομβία είναι εδώ? Αργεντινή, Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Λέει ο Κώστας ο Τσέλιος. Καρδίτσα μεριά. Άσα.
0: Η άσα δεν κάνει.
1: Ζούμε, λέει, τρελές και υπέροχες στιγμές. Και στο μπάσκετ. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Ναι, μπάσκετ, πόσα εκατομμύρια έχουν ξοδευτεί?
0: Έχει βάλει λεφτά.
1: Παθηναϊκός, Ολυμπιακός,
0: ΠΑΟ, Άρης. Αντί
1: το κουμ που πήγε στον Άρη.
0: Ο Θανάσης.
1: Λες και δεν το ξέραμε.
0: Ναι.
1: Αφού ο Γιάννης συνεργάζεται με τον Κινέζο.
0: Με τον Ασιάτη μεγαλομέτωχο, θα λέει.
1: 200%.
0: Ναι.
1: Ο Θανάσης πήγε εκεί. Μια χαρά. Μπράβο, ρε Θανάση.
0: Ορίστε η είδηση της ημέρας. Την έχεις αυτήν.
1: Είμαι ο Πέτρος, λέει.
0: Ναι.
1: Εγώ τον είχα πει πρώτος Κάγκουρα. Γιατί μου το κλέψες? Τον Κάγκουρα.
0: Τον Κάγκουρα.
1: Καλός παίκτης ο Κάγκουρας.
0: Καλός. Σωστό. Λοιπόν, ο Ισίδωρος Κουτσίδης. Τον θυμάσαι τον κύριο Κουτσίδη?
1: Πρέπει να ήταν στο Ολυμπιακό αυτό.
0: Ο αρχηγός της ομάδας νέων του Ολυμπιακού.
1: Και αυτός έφυγε.
0: Έφυγε ως ελεύθερος αυτός.
1: Εντάξει.
0: Από τον Ολυμπιακό και πάει στην Μπράουν Σβάικ, Τσβάιλιγκα.
1: Άιντρακτ. Ποιο παίκτη θυμάμαι από αυτή την ομάδα?
0: Ποια?
1: Την Άιντραχτ Μπράουνσβαϊκ. Η οποία φοράει κίτρινα.
0: Ποιον?
1: Μπρουξ Μίλλερ.
0: Ο Μίλλερ έπαιζε εκεί.
1: Μπρουξ Μίλλερ.
0: Μπρουξ Μίλλερ.
1: Νομίζω ότι ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Α, πάει το παιδί εκεί.
0: Πάει εκεί, ως ελεύθερος.
1: Συγγνώμη, αυτή παίζει.
0: Βίτερνικα, δεύτερη εθνική, ναι.
1: Θα είναι αντίπαλος του Κάλο Γιωρόπουλου,
0: ναι,
1: που πήγε στην Ιρεβέργη.
0: Θα γίνει ελληνική
1: μάχη
0: και στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανία.
1: Λέει ο Δημήτρης. Ο Κωνσταντέλης θα αρχίσει να κάνει αποθεραπεία και δεν πρόκειται να επιστρέψει στην εθνική. Δηλαδή δεν, γιατί με τα φάρμακα υπάρχει ένα θέμα για την αποκατάσταση. Ναι. Δεν θέλω να το πιστέψω. Φημολογείται, δεν θέλουν να έχουν με τα θέματα με τα εθνόσημα. Ναι, υπάρχει με τέτοια φημολογία. Ευελπιστούμε να αλλάξει άποψη ο Κωνσταντέλιας.

0: Γιάννη και στο Δημήτρη, αφήστε το με τη Λίμπαρ και κοιτάξτε το Λύση και το Δανό.
1: Για το Μαφέο θα μας πει, αυτή τη μεταγραφάρα που έκαναν. Ε, για το Μαφέο δεν μας λέει τίποτα, Βασίλη. Πότε ήρθε, πότε έφυγε αυτός?
0: Έλατε.
1: Τι γίνεται.
0: Ενώ έχουμε την καλησπέρα και από τον Σκόκο, το φίλο μας από το Σικάγο, το κίτρινο μαύρο Σικάγο.
1: Έχω να τον ακούσω το Σκόκο κανένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Πήρε το πρωτάθλημα και εξαφανίστηκε.
0: Ετοιμάζομαι να έρθω με το γιο μου, λέει, Ρεάλ, μπουζούκια και τα λοιπά. Στο παιχνίδι με τη Ρεάλ που θα παίξει την...
1: Η Ρεάλ που, με τη Ρεάλ παίζει εδώ.
0: Παίζει εδώ, ναι.
1: Ε, και τι να δει, τη Ρεάλ, τι να δει.
0: Ε, θα έρθει να δει, ΑΕΚ Ρεάλ.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά είναι και ο ύμνος στη μέση.
1: Ποιος?
0: Ο ύμνος, ΑΕΚ.
1: Ναι, αλλά με τη Ρεάλ.
0: Και τη Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Ε?
1: Ναι, αλλά η Ρεάλ. Ε, πώς θα το κρατήσει ένα Μπαπέ? Με λάσο.
0: Δύσκολο.
1: Με λάσο.
0: Θα το πιάσω ρότα.
1: Εντάξει. Ε, τώρα που ο Τζολάκης και η Μουζακίτης λέει, ο Ολυμπιακός έχει το πληρότερο και ακριβότερο ρόστερ στην ιστορία του και τα δύο θα αρχίσουν να αποτελούν νευρού γιατί υπάρχει διακοπή λόγω εθνικής. Η ομάδα μέχρι τότε θα δέσει και μην ξεχνάς ο Μαρινάκης ότι πώς και το κάνει. Ναι, συμφωνώ, αλλά μέχρι τότε όμως δεν πρέπει να μείνει πίσω στη βαθμολογία.
0: Ναι, ναι, να μην κυνηγάει.
1: Ε, εγώ δεν περιμένω να τον δω με τη φανέλα του Ολυμπιακού για να καταλάβω. Τώρα που ο Τσολάκης, Μουζακίτης και ο Κοστούρας πάνε Αγγλία και τα καταλάβουν τι σημαίνει ακαδημία και επαγγελματισμός. Του Μουζακίτη μεταγραφή πέρασε απαλά.
0: Ναι.
1: Λες και δεν έγινε κάτι. Δεν υπάρχει καμιά αντίδραση.
0: Όχι.
1: Σαν να έφυγε η εμπιστοσύνη πολλών προς τον Μουζακίτη. Δηλαδή εντάξει, έφυγε.
0: Ναι. Και τι έγινε, θα βρούμε άλλο.
1: Και τι έγινε.
0: Ναι.
1: Ε, προπόνηση, πρόγραμμα, πειθαρχία, δουλειά και ξανά δουλειά. Όχι ότι να είναι ζωή. Μπύρες, τσιγάρα και συνήθεια διαχτίζουν προσφέσεις. Εννοείται, φίλε μου. Ο θρύλος τους έδωσε τη βάση. Η Αγγλία θα τους δώσει αν μπορώ, θα δείξει αν μπορούν να πάνε στο επόμενο επίπεδο. Σωστό. Το έχει αποδείξει μόνο στο μέσο στο γήπεδο 23 χρονών και 16 εκατομμύρια. Καλή τιμή για παίκτη που έχει δείξει πράγματα, όχι για κάποιο όνομα τη βιτρίνα. Ο Τζολάκης, ναι, ο Τζολάκης ήδη δείχνει την αξία του. Ο φίλε καλέ, άμεσα. Νότι, άμεσα, άμεσα. Ο Τζολάκης δείχνει επαγγελματίας. Ο Αποστόλης που πάντα είναι έτοιμος να καταγράψει γεγονότα. Ο Μεντιλίμπαρ είναι 2,5 χρόνια στο Ολυμπιακό. Ένα χρόνο η ομάδα σέρνεται. Έχει να φέρει από την Ισπανία από μέσω μάνατζερ δύο παίκτες και άλλους δύο από γνωριμίες δικές του. Φυσικά και παλού, ας πούμε, Νότια Αμερική σαν Ισπανός. Και πέρυσι μας παρουσίασε αυτή την ομάδα και ξεκίνησε με ακόμα χειρότερη ομάδα. Αν δεν τον υποστήριζε ο πρόεδρος, θα πήγαινε σπίτι του. Τώρα έγιναν πολλές μεταγραφές. Πότε θα φτιάξει ομάδα και τι να κάνει προπονητής? Μήπως σας βολεύει λίγο ότι είστε άλλες ομάδες? Όχι ρε φίλε, τώρα συζητάμε δημοσιογραφικά. Τι μας βολεύει? Σιγά μην μιλάμε εδώ σαν επειδή συμπαθούμε μια ομάδα. Πολύ αγάπη για το Μεντιλίμπαρ από μη Ολυμπιακούς, λέει ο Αποστόλης. Εντάξει, τώρα Μεντιλίμπαρ έμεινε γιατί για κάποιο λόγο έμεινε.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω δεν συμφώνησε ο πρόεδρος με αυτόν που ήθελε.
0: Λες.
1: Ή δεν ήρθε αυτός που ήθελαν.
0: Λες.
1: Ε, πώς έγραφαν όλοι τι τελείωσε με τη Λίμπαρ?
0: Ποιος ήταν αυτός που
1: ήθελε? Έγραφαν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, οι οποίοι το ρεπορτάζ από που έρχεται από το Ολυμπιακό.
0: Ε, ναι.
1: Άρα λοιπόν είχε τελειώσει αυτός. Προφανώς όμως δεν ήρθε ο άλλος που ήταν αρθή και έμεινε με τη Λίμπαρ. Υπάρχει άλλη εξήγηση?
0: Όχι.
1: Μπορεί... Άρα έμεινε μέχρι να φύγει.
0: Μπορεί, ρε παιδί.
1: Έμεινε
0: μου.
1: Μέχρι να φύγει.
0: Εντάξει, μπορεί να, τα, να κάνανε μια συζήτηση, να υπήρχε και συναισθηματική φόρτιση.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αφού τα είπαμε την Λίμπαρ, άλλη ομάδα προπονώ τώρα, άλλη ομάδα θα έχω μετά. Πότε θα γίνει αυτή η ομάδα?
0: Θα τη στρώσει, μπορεί, εντάξει. Θα τη στρώσει.
1: Και άμα είναι άτυχο και δεν τη στρώσει.
0: Θα φύγει.
1: Θα πάει σπίτι.
0: Ναι, ναι.
1: Ιδέες.
0: Πάμε.
1: Πού να πα? Φεύγει κι εσύ.
0: Φωνάζει ο διαβάτη.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και

0: εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Πάμε, συνεχίζουμε 1 και 7 λεπτά η ώρα. Ερασπόρ, Ηλίας Διαμάντης πάντα στην κονσόλα του ήχου, ο Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Μαλισιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Υπέγραψη της Σάντος, ο Ροντινέη έρχεται η είδηση πριν από λίγο.
1: Και έγινε... του κάναν δώρο τι?
0: Τι?
1: Φρέντες φρέσα.
0: Στη Σάντος.
1: Φρεντάκι.
0: Ναι.
1: Ωραίος όμως ο Ροντινέη. Ήρθε, ωραίος. Προσέφερε, φεύγει. Μπράβο.
0: Είμαι κουρασμένο, φίλε.
1: Είμαι κουρασμένο, φίλε. Άκου. Αλλά προσέφερε.
0: Προσέφερε, ναι, προσέφερε.
1: Καλός παίκτης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ δημόσια σχέση βέβαια. Αλλά καλά, έκανε, πρόβαλε τον εαυτό του.
0: Λοιπόν, είπαμε για τον Κουτσίδη, είπαμε για τη Σάκαρη. Να πούμε ότι έχει σημαντικό παιχνίδι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών απέναντι στη Σερβία σήμερα.
1: Δεν νομίζω.
0: Προχωράμε.
1: Μέχρι εκεί.
0: 5 ώρα το απόγευμα
1: μέχρι
0: το
1: εκεί.
0: Παιχνίδι. Εντάξει, όμως επιτυχημένη ομάδα.
1: Υπέρβαση, ρε, φίλε.
0: Επιτυχημένη ομάδα. Θα δούμε. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
1: Τι ώρα παίζουμε?
0: Στις 5.
1: Υπέρβαση τα κορίτσια. Ναι. Μόνο που μπήκαν στις 16, μετά 8.
0: Μια χαρά.
1: Άμα περάσει και η Σερβία, πάει να πάρει το χρυσό.
0: Ναι, άμα πάει και η
1: Σερβία,
0: μου
1: φαίνεται
0: μετά...
1: είναι φαβορί.
0: Οι Σέρβες είναι για να πάρουν το χρυσό μετάλλιο, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Θα σας ενημερώνουμε και για το θέμα που έχει να κάνει με την μεταγραφή του Παναθηναϊκού, την επιστροφή ουσιαστικά του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό. Οι πληροφορίες.
1: ΑΕΚ είπαμε.
0: ΑΕΚ περιμένουμε.
1: Θα δούμε.
0: Περιμένουμε, περιμένουμε.
1: Πάντα περιμένει.
0: Πάντα περιμένει, ναι.
1: ΠΑΟΚ, έρχεται ο Βραζιλιάνος.
0: Έρχεται.
1: Τώρα να πω κάτι. Ναι. Θες να φέρεις ένα, θες να φτιάξεις την άμυνά σου. Υπάρχει ένας Βραζιλιάνος ο οποίος φημίζεται για τα αμυντικά του καθήκοντα. Τόσοι παίκτες, ρε παιδί μου, από τόσες χώρες. Βραζιλιάνος αμυντικός. Ναι. Αφού οι Βραζιλιάνοι έχουν μια έφεση στο επιθετικό κομμάτι.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Εγώ καταθέτω την άποψή μου. Όπως και για τον Παναθηναϊκό, είναι ρίσκο. Δύο Ολλανδοί κεντρική αμυντική. Καμιά ομάδα δεν το έχει. Παίζουν μια ομάδα πριν τη Ολλανδία που έχει δύο και Ολλανδούς. Αφού οι Ολλανδοί είναι γεννημένοι για την επίθεση.
0: Σωστό. Βέβαια, εντάξει, για να λέμε τώρα τα πράγματα και ξεκάθαρα, ο Ντεφρά είναι παιχτάρα μεγάλη. Τι ξέρει.
1: Ναι, αργός.
0: Αργός, εντάξει. Αλλά αργός. Τι ξέρει τη θέση.
1: Αργός.
0: Διαβάζει φάσεις.
1: Και βιβλίο. Αλλά δύο Ολλανδούς κεντρικούς αμυντικούς καμιά ομάδα δεν έχει στην Ευρώπη. Καμία.
0: Σωστό.
1: Μόνο ο Παναθηναϊκός το έχει αυτό.
0: Σωστό.
1: Αλλά και ο Παναθηναϊκός θέλει κι άλλο αμυντικό.
0: Θέλει κι άλλο, ναι. Γιατί τραυματίστηκε, έχει χάσει τον Ίγκασον, έτσι κι αλλιώς.
1: Έφυγε ο Τουμπά.
0: Ο Τουμπά έφυγε.
1: Έμεινε ο Πάλμερ.
0: Έμεινε ο Πάλμερ και ο Κάτρες. Που είναι στόπερ, έτσι. Δεν είναι πάκο.
1: Αλλά θέλει, θα πάρει ένα ακόμη.
0: Μπορεί να πάρει ένα ακόμα.
1: Τώρα, ο Πάουκ έχει το θέμα ότι έχει δύο βασικά στελέχη τραυματίες που είναι μεγάλη απώλεια. Και ο Μεϊτέ και ο Ντεσπόντοφ. Που είναι δύο εργαλεία ενδεκάδας. Οπότε θα αναγκαστεί να πάρει. Πήρε στόπερ. Που λένε ότι είναι καλό, θα δούμε. Θέλει να πάρει ένα σεντερφόρ. Αλλά πιστεύω ότι το πρωτάθλημα τελικό θα το βολέψει με τον δαιμόνι αυτόν, τον Σουηδό Σομαλό. Που είναι Σομαλός, αλλά το παιδί έχει Σουηδικό διαβατήριο γιατί οι γονείς του πήγαν εκεί. Πρέπει να είναι ο πιο γρήγορος παίκτης με την μπάλα.
0: Ορίστε, και ο Κουτσουπιάς. Στην Άντερλεχτ.
1: Ποιος?
0: Ο Κουτσουπιάς, ο Ηλίας Κουτσουπιάς, ναι.
1: Ισχύει.
0: Έτσι λένε.
1: Ποιος το λέει?
0: Τώρα, πριν από λίγο επί του πιεστηρίου.
1: Μισό λεπτό, θα το τσεκάρω.
0: Εσύ,
1: από την Φροζινόνε.
0: Από την Φροζινόνε στην Άντερλεχτ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να το τσεκάρουμε γρήγορα αυτό. Να πάρουμε στην Κρήτη ένα τηλέφωνο.
0: Αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στις Βρυξέλλες για να ολοκληρώσει την μεταγραφή.
1: Και να γίνει συμπαίκτης του Μπιανκόν.
0: Έτσι.
1: Και του Ρέαμτσουκ.
0: Και Ρέαμτσουκ εκεί.
1: Άντερλεχτ, πρωτεύουσα Βρυξέλλες, απέκτησε τον ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Βαριά φανέλα, δεν είναι Φροζινόνε.
0: Στη Φροζινόνε είχε 40 συμμετοχές και 9 γκολ, έτσι. Να πούμε.
1: Πέρυσι έκανε το ξεπέταγμα με τα γκολ και τις ασίς που βοήθησε την ομάδα να ανέρθει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Για ψάξε το ρεπορτάζ. Βάζω γέφυρα.

0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε να κάνει και το ρεπορτάζ ο Μάλης.
1: Ναι, και να πούμε και για την Καλαμάτα που παρουσιάζει ως νεοφώτης πολύ καλά δείγματα. Σκοράρει ναι. κατά ρυπάς.
0: Και δεν έχει και δικό της γήπεδο ακόμα. Δεν έχει φυσική έδρα. Ναι,
1: σκοράρει κατά ρυπάς.
0: Ναι.
1: Οπότε να δώσουμε και για τους φίλους του στοιχήματος τρία tips τα οποία έχουν καταγραφεί 100%. Ποιες είναι τρεις ομάδες που μπορούν γκολ-γκολ, θα δεχτούν και θα βάλουν πάντα. Πάμε.
0: Ο Παναθηναϊκός σίγουρα.
1: Μία. Ο ΠΑΟΚ 2 και η Καλαμάτα 3.
0: Ωραία, κλείσαμε.
1: Κλείσαμε. Γκολ γκολ παίξτε και θα κερδίσετε 100%. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Καλαμάτα για νεοφώτιση πολύ καλά στην επίθεση.
0: Σωστό, σωστό.
1: Στην άμυνα πρέπει να προσέξει.
0: Πάμε, τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: επενδύσω.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ωραία, είναι 1 και 17 πρώτα λεπτά. Ρασπορ 101,8 με Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Απομένει μία ακόμη ημέρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές για τις ομάδες που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κυπέλα. Μέχρι αύριο το βράδυ στη 1 τα ξημερώματα. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες μεταγραφών που διακινούνται και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό. Διαβάζω εδώ, ας πούμε, τι συμβαίνει στις μεταγραφές. Ότι υπήρχε ένας παίκτης ο οποίος τον ήθελε η Μπενφίκα, από την οποία ζητούσαν 25 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Παπαγεωργίου. Τελικά αυτό δεν τα έδωσε η Μπενφίκα.
2: Ναι.
1: Όπως δεν τα έδωσε και για τον Πουέρτα. Και ο Κάρλος Αλβάρες θα φύγει από τη Λεβάντε και θα πάει στην μεξικανική Club America. Όχι 25 που ζητούσε από την Μπενφίκα, με 6.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν. Ο Ράιντερ, ο πρώην συμπαίκτης τώρα του Παυλίδη, ο Χαφ που ήταν στη Μίλαν και πήγε στη Σίτι,
2: ναι.
1: Τον ήθελε Ατλέτικο, αλλά ζητούσε η Σίτι 60 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά δεν μπορούσε κανείς να τον πάρει και πήγε, λέει, αναγκάστηκε και πήγε στην Αλ Καντίσα, Σαουδική Αραβία, 100 εκατομμύρια 5 χρόνια.
2: Ναι.
1: Και η Ατλέτικο που ήθελε αυτόν τον καλό παίκτη, τον Ράιντερ, πήρε τελικά τον Χιούλμαντ, τον πολύ καλό Δανό μέσο διεθνή συμπαίκτη πρώην του Ιωαννίδη, τον Ξανθό, της Sporting. Λοιπόν, εν τω μεταξύ η μεταγραφή που κάνει μπαμ είναι ότι ο Έντζο Φερνάντες, ο Αργεντινός, από τη Τζέλσι για τη Σίτι θα κοστίσει 145 εκατομμύρια ευρώ.
2: Πολλά λεφτά.
1: 145 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά είναι απίστευτα τα χρήματα που υπάρχουν. Μας έδωσε τώρα εσύ την είδηση ότι ο Ηλίας Κουτσουπιάς είναι έτοιμος να πάρει το αεροπλάνο αύριο το πρωί από τη Ρώμη και να πάει στις Βρυξέλλες για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στην Αντερλέχτ. Αυτό το τσεκάρουμε τώρα και μέχρι στις 2 τα ξημερώματα το έχουμε καρατσεκάρει. Που έλεγε, ποιος έλεγε το ρήμα αυτό?
2: Το καρατσεκάρι.
1: Συγχωρεμένη Μαλβίνα Κάρα.
2: Μαλβίνα,
1: καρατσεκαρισμένο.
2: Σωστό.
1: Έτσι λοιπόν, περιμένουμε πάντα το θέμα του Ναχή που έχει πολύ δρόμο ακόμη και ένα σύριαλ.
2: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει σύριαλ, πήρε τους παίκτες που ήθελε. Και πάμε τώρα να δούμε και άλλα μηνύματα. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης ο Τωμαράς, δεν έχω ιδέα. Εδώ και τα έχει με τη Λίβα. Και αναρωτιέται τι συμβαίνει, λέει, δεν έχω καταλάβει. Τι να συμβαίνει. Ο Βασίλης, μήνυση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού στο Γιωβάναβης για διαφεύγοντα κέρδη, γιατί αν εθνική πήγε στο Μουντιάλ, όλοι οι παίκτες θα περνάνε τα διπλά λεφτά.
2: Μια χαρά.
1: Εντάξει, δεν παίζει ο Γιωβάναβης όμως, κύριε Κουκουτσίλη, οι παίκτες παίζουν. Με τη Σκωτία που προηγήθηκαμε 1-0 και φάγαμε 3, δεν τα φάγει ο Γιωβάνοβιτς.
2: Ναι.
1: Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Άσχετα τώρα με τις ευθύνες του Γιωβάνοβιτς, κάθε προπονητής έχει. Άγγελος, θα ήθελα τη γνώμη σας για τη διαχείριση του ΠΑΟΚ σχετικά με τις μεταγραφές και ειδικά για τους τόσους δανεικούς. Γιατί όλο αυτό θεωρώ ότι δείχνει ότι δεν δυναμώνει η ομάδα. Ο ΠΑΟΚ τώρα διώγρυκε τον Γκόμες. Εντάξει, δεν είναι για τον ΠΑΟΚ δανεικός. Κάτι μου λένε για το Σορετήρια και αυτός δανεικός. Κοιτάξτε τώρα, σε όλες τις ομάδες υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Μπήκαμε Σεπτέμβριο και ακόμα τα ρόστερ είναι υποδιαμόρφωση. Αυτό δεν είναι καλό για όλους. Η ωραία είδηση για τον ΠΑΟΚ είναι ότι η αποστολή εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη θα συμπεριλαμβάνει και το νέο αστέρι που θέλει ο ΠΑΟΚ να αναπτύξει, τον Σέρβο Ούγκρεσιτς, για τον οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ πλήρωσε κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ένα 8 δεκάρι 20χρονο. Έτσι λοιπόν, ο Χατζηδιάκος είναι εκτός και θα αξιολογείται κάθε μέρα. Και θα δούμε αύριο που έχει κύπελο, που πρέπει να παίζουν και οι πιτσιρικάδες, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ο Ντιέγκο Κώστα έρχεται, είπαμε, για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και δόθηκε δανεικό στην Osnabrück. Και αυτή πρέπει να πει, τη βάει τελικά ο Γκόμες. Λοιπόν, Άγγελε, για όλες τις ομάδες ισχύει το ίδιο. Είναι σε μια δύσκολη κατάσταση και για λόγους εντυπωσιασμού, Γιάννη, παίρνουν παίκτες και για λόγους marketing, έτσι.
2: Όλοι. Διαβάζω λίγο εδώ τα ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με τον Ουναΐ, αυτά
1: που πάλι έρχονται. Με τον Ουναΐ. Ουναΐ έχει μιλήσει, γιατί... ρε φίλε. Έχει μιλήσει.
2: Όχι, δεν έχει μιλήσει.
1: Γιατί δεν μιλάει.
2: Δεν, εντάξει, περιμένει να δει. Ο μάνατζερ του μιλάει. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μα δεν περιμένει τον Παναθηναϊκό. Περιμένει άλλους τρεις. Και η Καβάτζα τον Παναθηναϊκό.
2: Καβάτζα, λες,
1: τον έχει. Τον έχει.
2: Πάντως διαβάζοντας εδώ τα ρεπορτάζ που έρχονται από όλη την Ευρώπη τα τελευταία λεπτά, έτσι, θεωρούν δεδομένο ότι ο Ουναΐ θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό την Ευρώπη.
1: Εντάξει. Πάντως εδώ ο κύριος από το ΕΚΙΟ, ο Αποστόλης, λέει: συμφωνώ ότι άλλον είχε στο μυαλό του ο Ολυμπιακός, δεν συμφώνησε και έμεινε με τη Λίμπαρ. Πρόεδρε, δεν είσαι χθεσινός. Έπρεπε να τα έχεις δει τουλάχιστον το Μάη. Στο Champions League δεν είχε τύχει. Αποκλειστήκαμε από την Άι Μέγκεν που στη συνέχεια έφαγε 6 από τους ψαράδες. Πέρυσι πήγαμε απευθείας, ευνοηθήκαμε από την βαθμολογία, αλλά είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Αποστόλης, κύρια τοποθέτηση.
2: Ναι. Θες να σου πω κάτι να στεναχωρηθείς? Έμεινε οριστικά ελεύθερος από την Παρίσι Σαν Ζερμέν ο Ρενάτο Σάντσες.
1: Ο 5 παίζω και 15 κάθομαι. Ναι. Έλα ρε.
2: Πριν
1: καλό απολύνω. Μήνα λέει ο Σάκης. Γεια σου, καλό μήνα Σάκη από τον Ντόρτμουντ, Μπορούσια.
2: Ενώ έχουμε και μια ωραία κίνηση των παιχτών της Ντόρτμουντ που έπαιζε κύπελο σήμερα, Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Που ήταν 4-0 στο ημίχρονο.
2: 5-0 πόσο κατέληξε. Εκεί έμεινε στο 5, άλλο ένα βάλανε στο δεύτερο δεύτερο, χαλαρά.
1: Στο κουβά όλοι.
2: Επί της Χάμπουργκ Αμψιτέλερ.
1: Η καφιτέρια του Αμβούργου.
2: Ναι. Μετά την λήξη όμως κρατάμε αυτή τη στιγμή αυτή τη φωτογραφία που ανέβασαν οι παίκτες της Ντόρτμουντ, οι οποίοι είναι στα ποδητήρια και κρατούν την φανέλα του Κωνσταντέλια, αφιέρωσαν την νίκη.
1: Μπράβο του.
2: Στον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Λέει εδώ ο Νότης ότι η συνεχής τίτλη δημιούργησε μια κουλτούρα στην οποία η ΙΤΑ δεν θεωρείται απλώς κακό αποτέλεσμα. Συχνά εκλαμβάνεται ως απόκληση από την ταυτότητα του συλλόγου, λέει, για τον Ολυμπιακό. Όταν μια ομάδα μαθαίνει επί δεκαετίας να πρωταγωνιστεί, ο κόσμος που δεν αξιολογεί μόνο το αποτέλεσμα. Ρωτάνε η εικόνα ήταν αντάξια της φανέλας, αν υπήρχε σχέδιο και αν η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να επιβληθεί. Υπάρχει βέβαια και κάτι ακόμη. Η επιτυχία ανεβάζει τις απαιτήσεις πολύ πιο γρήγορα από όσο αυξάνει τις πραγματικές δυνατότητες. Μετά από μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες και την κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου, ο πύχης μετακινήθηκε προς τα πάνω. Αυτό που παλιότερα θεωρούνταν αξιοπρεπής ήταν τώρα και μετά το μήνυμα κόπηκε. Λέει ο κ. Ηλίας Αναγνωστάκης. Καλό ξημέρωμα από το Ηράκλειο. Α, παίζει για το θέμα νους
2: για τον Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη, αντί να πάει να πάρει τον Αθανασίου που είναι έτοιμος παίκτης.
2: Λένε ότι θα κάνει κίνηση και για τον Αθανασίου να τον γυρίσει.
1: Πότε?
2: Πίσω. Τώρα, θα τον γυρίσει.
1: Δεν πήρε μπακ.
2: Πήρε, ναι.
1: Τον Αρμένιο.
2: Ναι, δεν πρέπει να έχει και έναν Έλληνα.
1: Δεν έχει και τον Μπρούνο.
2: Ναι.
1: Δύο. Δεν μπορεί να έχει τρία μπακ.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, ο Αθανασίου.
1: Από τα χιλιάρικα του απότομα πιάσαμε τα εκατομμύρια για τι μεταγραφέ στο γράφει.
2: Και έχει κάνει και πρωταθληματάρα πέρσι με τον Μωθή. Ο Αθανασίου.
1: Αθανασίου, πολύ καλό παιδί και πολύ καλό παίκτη.
2: Ναι.
1: Καλό μήνα, λέει ο Ηλίας. Λέει ο κύριος Πακαλίδης, πείτε μου τη γνώμη σας, πώς είναι δυνατόν μια ομάδα να κάνει γήπεδο δίνοντας το δικό της οικόπεδο, αλλά τελικά να κρατά το οικόπεδο και να κάνει μουσείο και το ένα πέταλο για ιστορικούς λόγους?
2: Πάρκο θα γίνει μόνο τώρα το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Για τον Παναθηναϊκό δεν λέει.
2: Για τον Παναθηναϊκό λέει.
1: Ο Παναθηναϊκός κάνει τζάπα γήπεδο, παιδιά.
2: Όχι και τζάπα, εντάξει.
1: Τι θα έβαλε, τίποτα?
2: Δίνει αντιπαροχή.
1: Συγγνώμη για το νέο γήπεδο, έβαλε τίποτα?
2: Για 49 χρόνια θα το
1: γίνει. Έβαλε τίποτα, τίποτα, τζάπα. Θα τα λέμε αυτά. Ο Ηλίας, καλό μήνα, ναι. Ο Νότης, ναι. Λοιπόν, η ιδιαιτερότητα του Ολυμπιακού συνοψίζεται σε μια αντίφαση. Ο κόσμος απαιτεί διάρκεια, αλλά πολλές φορές δεν ανέχεται τη διαδικασία που απαιτείται για να χτιστεί αυτή η διάρκεια. Η μεγάλη ομάδα οφείλει να ζει με την πίεση. Η όρημη μεγάλη ομάδα όμως πρέπει να ξέρει και πότε δεν πρέπει να υποκύπτει σε αυτήν. Αυτή είναι τελικά η διαφορά του Ολυμπιακού. Οι άλλοι καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να φτάσουν στην κορυφή. Εκείνος καλείται καθημερινά να αποδεικνύει ότι διηγείται να βρίσκεται εκεί. Ναι, αλλά πρέπει να μάθει και ο Ολυμπιακός ότι δεν είναι καθημερινά του Αγιανιού, κύριε Νοτή.
2: Η ΑΕΚ ήταν στην κορυφή, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Η ΑΕΚ είναι στην κορυφή.
1: Ναι, τώρα η ΑΕΚ είναι στην κορυφή. Ο Ολυμπιακός πρέπει να μάθει ότι υπάρχουν κι άλλοι που παίζουν μπάλα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι πάντα στην κορυφή. Το ζήτημα είναι ότι κάθε τριετία πρέπει να κάνεις μια καλή ομάδα η οποία να παράγει και καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Δεν μπορείς κάθε χρόνο να είσαι καλός. Δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Τώρα ο κ. Πακαλίδης αναφέρεται στο γήπεδο. Είπαμε ο Παναθηναϊκός είχε το οικόπεδο και έκανε ωραία δουλειά. Λοιπόν, να πάμε στα μηνύματα τα άλλα. Να δούμε αν είναι ο κύριος ο κύριος που πάντα κάθε βράδυ μας βρίζει. Να δούμε σήμερα είναι.
2: Έχουμε.
1: Εδώ. Πάντα.
2: Έχουμε μόνο φίλο που μας βρίζει.
1: Νομίζω πάντα είναι εδώ έτοιμος να πει τον καλό του το λόγο. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, νάτος, πρώτο μήνυμα. Σου είπα, έχεις πιει κλιάφα, όχι, πιες για να στρώσεις, φεύγω. Γκονζάλες είναι καθαρό εννιάρι, λέει ο Κλεάνθης από το Ξυλόκαστρο.
2: Ναι.
1: Ναι, και δεν το έχω. Θα καθίσω να δω βιντεάκια πριν όταν πάω σπίτι. Ευχαριστώ Κλεάνθη, την αγάπη μου από καρδιάς, Βασίλης Πάου Γιάννενα. Βασίλη, σχόλιο για τον Ντιέγκο Κώστα. Καλησπέρα σας, λέει κύριε. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε και εσείς και υγεία. Πολλά κουράγια να μας κάνετε παρέα και ψυχοθεραπεία, λέει ο κύριος 299. Άρα και θα ξαναδώσει η μπάλα στην εξέδρα. Δεν θα αποκατασταθεί η άμεση επικοινωνία με το κοινό. Με τις ευχές μου για καλή συνέχεια. Ο Βασίλης από τον Ναύπλιο. Εννοείται θα αποκατασταθεί η σχέση με τον κύριο Βασίλη από το ωραίο Ναύπλιο. Α, να πούμε το Σάββατο
2: ναι.
1: Υπάρχει ένας ωραίος γάμος.
2: Πού?
1: Αθλητικός γάμος στο Ναύπλιο. Ένας πρώην διεθνής παίκτης και έμαθα ότι θα είναι εκεί καλεσμένος και ο Σωτήρης Νίνης και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Τα παιδιά έχουν κάνει το πολιτικό, θα κάνουν και το θρησκευτικό. Θα ακολουθήσει και Ακλέτη.
2: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιος είναι ο πρώην διεθνής?
1: Να το βρείτε εσείς.
2: Άντε, quiz, τα βάζει ο Μαλισιώμα.
1: Καλησπέρα, μια ζωή θρύλος, λέει ο κύριος 553 και πάμε πριν πάμε σε τραγουδάκι. Καλό μήνα με υγεία, Τάκης από Άνω Βρυλίσια. Παναθηναϊκός, 56 ετών.
2: Ναι.
1: Με ενδιαφέρει αυτή η άποψη. Θυμήθηκα μια γελιογραφία στο quiz τότε, το θυμάστε νομίζω, όπου έλεγε Σούλη, πέτυχες 3 γκολ, όμως η ομάδα σου έχασε με 2-1. Πώς νιώθεις? Καλό αυτό. Κάτι σημαίνει, ο Κάγκουα φαίνεται καλός. Να δούμε ο Νίστρουμ θα ανέβει για παρέλαση 28 Οκτωβρίου. Αν και Παναθηναϊκός, θυμάμαι μια παικτάρα στον ΠΑΟΚ, τον Φαρόι, στη Ριζούπολη με τον Απολώνα, παίρνει την μπάλα από τον τροματοφύλακα και μεταξύ κόρνερ και περιοχής του ΠΑΟΚ και χωρίς φόρα βγάζει διαγώνια παλιά στην αντίστοιχη πλευρά του Απόλλωνα. Αυτά είναι τα ζώρικα και τα ωραία. Φαρόι, ναι, είχε παίξει στον ΠΑΟΚ. Ολλανδί. Μια ερώτηση για Σπανούλη. Γιατί θυμώνει, δεν βλέπει ανύπαρκτες χώρες στο μπάσκετ, γίνανε δύναμη και η Ελλάδα βουλιάζει συνέχεια. Ναι, ο Σπανούλη, τι καταλαβαίνω τώρα. Βασίλη, χαλάρωσε λίγο. Δεν καταλαβαίνω, ποιον υπερασπίζεται, γκρινιάζει, φωνάζει, ταχώνει, κάνει παρατηρήσεις του δημοσιογράφους, λέει για σαλιγκάρια, μας περιμένει στη γωνία. Σύγχρονα από άλλο πλανήτη έχει έρθει ο Σπανούλης.
2: Ναι.
1: Παίκτη δεν ήταν εδώ. Απλώς δεν ανεχόμαστε, ρε Βασίλη, η εθνική ομάδα της χώρας να χάνει από την Ουκρανία, από την Πορτογαλία και πάει λέγοντας.
2: Σωστό.
1: Έχουμε χάσει με την Πορτογαλία, ρε φίλε.
2: Εντάξει, τα...
1: Στο μπάσκετ, όχι στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, έτσι όπως τα κάναμε, τώρα τρέχουμε και μακάρι να φτάσουμε.
1: Άρα λοιπόν, καλό είναι να μην ομιλούμε. Παίξτε μπασκετάκι. Κερδίστε αυτά που είναι να κερδίσετε, τις χώρες που πρέπει. Και αφήστε τα σχόλια. Δεν χρειάζονται. Δεν βοηθούν κανέναν. Λοιπόν, φεύγουμε και από εκεί. Οπότε, κύριε, τραγουδάκι. Γιατί θα πάρει τηλέφωνο ο Ναΐ.
2: Περιμένουμε. Θα έχουμε εξέλιξη, νομίζω,
1: μέχρι
2: τις 2.
1: Πάμε, κύριε Διαμαντή. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε Ρασπορ, 1 και 38 λεπτά η ώρα. Ηλίας Διαμάντης στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.
1: Αυτά είναι τα λεφτά.
0: Στο μικρόφωνο, μια χαρά.
1: 6 και 6.
0: Πώς το έχεις κάνει αυτό,
1: 6 ευρώ και 6.
0: Πώς το έχεις κάνει.
1: Άρα, εσύ δίνεις την είδηση τώρα. Δεν ξέρω ο κόσμος τι λέμε, αλλά δίνεις την είδηση ότι
0: εδώ
1: θα είναι. Εδώ θα μπει το χρήμα. Εδώ θα μπει το χρήμα. Και εδώ θα μπει το χρήμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως θα ξοδευτεί.
0: Ναι, εύκολα.
1: Αφού ο Ολυμπιακός ξόδεψε 20 εκατομμύρια για τον Πουέρτα, άρα λεφτά υπάρχουν.
0: Γι' αυτό σου είπα, Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Και 20 ο Παναγιώτης για τον Ουναΐ.
0: Σκέψου τώρα να ήσουν ο μάνατζερ του Πουέρτα.
1: Εντάξει, τα χρήματα τα 16 είναι ρήτρα.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι ο μάνατζερ. Ο Πουέρτα θα πάρει 3.
0: Ναι, ρε παιδί μου, 3 εκατομμύρια.
1: Πάντως,
0: το χρόνο όμως.
1: Μαθαίνω τις μεταγραφές ότι. Και εκεί γίνεται πόλεμος. Οι μάνατζερ δεν παίρνουν τα χρήματα τα οποία υπολογίζουμε εμείς. Υπάρχουν και εκεί εταιρείες.
0: Ένα δεκαρικάκι δεν το παίρνουν. Τις 100.
1: Όχι, βέβαια. Οι ομάδες προσπαθούν να απομονώσουν τους μάνατζερ. Δημιουργούν αυτές τις εταιρείες,
0: ναι,
1: μέσω νομικών συμβούλων κτλ. Και γίνεται και εκεί πόλεμος. Και ο παίκτης πρέπει να βοηθήσει το μάνατζερ ώστε να πάρει κάποια χρήματα.
0: Απαγέτσι,
1: δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα,
0: ναι,
1: για να πάρει ο μάνατζερ τα
0: όπως
1: χρήματα.
0: Όπως παλιά.
1: Ναι, τελειώσαν αυτά. Λοιπόν, με αφορμή τώρα αυτό, θα πούμε και το αγώνα στην Κυπέλλου αύριο, να δώσω συγχαρητήρια σε έναν Έλληνα παράγοντα ο οποίος εξελέγει για τέταρτη φορά σε μια δύσκολη περιοχή της Ελλάδος, είναι Βρετανία. Έχει πάει Βρετανία, Καρπενήσι.
0: Έχω πάει, πώς δεν έχω πάει.
1: Πάει.
0: Έχω γυρίσει στην Καρπενήσι, στην Βρετανία όλη. Όχι.
1: Τι.
0: Έχω πάει μέχρι και στο ωραίο μοναστήρι εκεί, στο Μπρουσό.
1: Πήγε στην Παναγία.
0: Έχω πάει και εκεί, άμα. Και εκεί έχω πάει, Δημήτρη Βαρέσκοβα.
1: Μπράβο, που λες. Εξελέγει εχθές ο κύριος Γιώργος Παπατζήμας για τέταρτη φορά.
0: Ναι.
1: Το δυσάρεστο βέβαια είναι ότι κάποιος πρέπει, ιδιαίτερα η ΕΠΟ, να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για νομούς οι οποίοι είναι δύσκολοι όσον αφορά το γεωγραφικό κομμάτι, γιατί ας πούμε, είναι πολύ ορεινό το κομμάτι. Ψήφισαν 6 σωματεία, δηλαδή υπάρχουν μόνο 10 σωματεία που παίζουν ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ενώσεις, δηλαδή οι νομοί της χώρας, που το ποδόσφαιρο φθήνει. Δηλαδή η Πρέβεζα 6 σωματεία, η Σάμος 5 σωματεία.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι ευχάριστο για το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να δοθούν κίνητρα, όπως δίδονται κίνητρα για να πάνε οι εργαζόμενοι σε δύσκολες περιοχές, όπως να πάνε οι γιατροί το καλοκαίρι σε νησιά.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να δοθούν κίνητρα και για το ποδόσφαιρο. Η Ευρυτανία δηλαδή. Από εκεί κατάγεται ο Λιάγκας, το ξέρεις.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Ναι. Ναι. Από εκεί κατάγεται ο Βονόρτας. Το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Στο λέω. Ο Γιάννης Βονόρτας.
0: Ναι.
1: Και η μαμά του είναι ακόμα εκεί. Ζει στο Καρπενήσι.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ωραίο το Καρπενήσι.
1: Είναι, πρέπει να δοθούν κίνητρα. Είναι 5.000 κόσμο μόνο. Ναι. Ποιες είναι οι θέσεις εργασίας? Το ποδόσφαιρο λοιπόν ακολουθεί την πορεία των άλλων επαγγελμάτων. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν μόνο 8-10 σωματεία. Στα Γρεβένα, μια άλλη δύσκολη περιοχή, πάλι 7-8 σωματεία. Όταν ένας ολόκληρος νομός έχει μόνο 8-10 σωματεία, ή ας πούμε ο νομός Καρδίτσας που είναι τεράστιος νομός, μεγάλος, πολλά χωριά, πάνω από 100 χωριά, ναι, και οι ομάδες είναι μόνο 45.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει κάτι, ότι κάτι γίνεται καλά. Οπότε η Ομοσπονδία πρέπει να δει ποιες περιοχές έχουν πρόβλημα. Βλέπεις Ήπειρος. Ο Πας για να βλέπεις τι γίνεται. Με το ζόρι στη Γάμα Δίκη. Οι ομάδες οι άλλες, πού είναι ολόκληρος νομός Ιωαννίνων, πού είναι οι άλλες ομάδες του νομού, ρε φίλε? Πες μου μια ομάδα του νομού Ιωαννίνων πριν του Πας. Για πες μου.
0: Μόνο τον Αστέρα Παραποτά μου ξέρω.
1: Θέλω, είναι ορεινό, έχει ορεινό όγκο πολύ.
0: Όχι. Έχει. Α, γενικά έχει. Η Ήπειρος έχει. Ναι.
1: Έτσι. Πόσα σωματεία έχει? Είναι 4 νομοί. Εγώ δεν νομίζω να υπάρχει περισσότερο από 80 σωματεία. Εκεί πρέπει να δοθούν κίνητρα, να υπάρχει ένα πρόγραμμα να βοηθούν οι άνθρωποι να μείνουν στα χωριά τους, να δημιουργήσουν και ομάδες καλές, να παίζουν τα Ελληνοπούλα και ας παίζουν και μετανάστες.
0: Ναι, Δημήτρη, αλλά τώρα βάζεις ένα άλλο θέμα, γιατί σε αυτά τα ορεινά χωριά κυρίως ο κόσμος φεύγει, ο περισσότερος ο νέος κόσμος πάει.
1: Και αυτό σου λέω, πρέπει να είναι μαζί.
0: Μεγάλες πόλεις. Βάλε στην εξίσωση και την υπογεννητικότητα που γενικά απειλεί όλη τη χώρα. Βλέπεις τι γίνεται.
1: Α, κλείνουν δημοτικά, κλείνουν νηπιαγωγεία.
0: Ναι, ναι, 30.000 λιγότερα πρωτάκια, παιδάκια πρώτης δημοτικού.
1: Κακό
0: τώρα
1: αυτό, κακό.
0: Σε σχέση με πριν από 2 χρόνια. Για βάλτε το λίγο στο μυαλό σου.
1: Εν τω μεταξύ, φοβερό, κάναμε εκπομπή και είμαστε γονείς 6 παιδιών.
0: Ναι.
1: 3 εγώ, 3
0: Έχουμε
1: εσύ.
0: Βοηθήσει κατά πολύ εμείς.
1: Τρομερό. Η εκπομπή έχει, είναι πολυτεχνική.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι αυτό το ποδόσφαιρο φθήνει, γιατί όπως προανέφερες υπάρχουν και αυτοί οι λόγοι, πρέπει να δοθούν κίνητρα και μαζί με όλα τα υπόλοιπα πρέπει να αναπτυχθούν, να αναπτυχθεί και το ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
1: Αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό. Η Ομοσπονδία, ας πούμε, πρέπει να το δει αυτό.
0: Ναι.
1: Το Υπουργείο, δεν ξέρω ποιο είναι για τις οικογένειες, πρέπει να δει αυτό το δικό της κομμάτι, ώστε να υπάρχει και εκεί. Γιατί είναι ωραία τα σπορ. Και τα Ταγιάννα έχουν ομάδα, ανέβηκαν η ομάδα μπάσκετ. Το έμαθα προχθές, γιατί έπαιζε
0: ραφικό με τον πάω. Με πολλά λεφτά, πέφτει χρήμα εκεί.
1: Εντάξει,
0: πέφτει.
1: Τι μπάτζετ να έχει.
0: Εντάξει, ό,τι μπάτζετ να έχει, πέφτει χρήμα. Πέφτει,
1: ναι,
0: χρήμα.
1: Αλλά ο Πας παίζει τη γάμα και η ομάδα μπάσκετ θα παίζει την αλφα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλό αυτό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν την νέα εκλογή του κ. Παπατζή μας στην Βρετανία, μια δύσκολη περιοχή, έχει βγάλει και άλλους παίκτες.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιος πρέπει να πάει και να δουλέψει.
0: Σωστό.
1: Ποιος να πάει προπονητής εκεί καλός να δουλέψει.
0: Είναι δύσκολες κατάστασεις.
1: Θυμάμαι ότι είχα ανακαλύψει ένα χωριό, το Ραπτόπουλο, που παίζει σε χώμα. Γιατί όλα τα χωμάτια γήπεδα έχουν αντικατασταθεί με το πλαστικό χλωτάπι.
0: Ναι, όλα είναι
1: και με πλαστικό. Ακόμα σε χώμα.
0: Ναι.
1: Και δόθηκε τελικά ένα κονδύλι να γίνει αυτό το γήπεδο. Θα δούμε, θα γίνει. Γιατί ο δρόμος, ο μισός έγινε.
0: Τι εννοείς?
1: Από τη Λαμία για να πάω στο Καρπενήσι, ναι, ένα θέμα. Έγινε ο μισός δρόμος.
0: Φτιάχνεται όμως τώρα με τον Ε65 θα γίνει.
1: Πήγα, το ναι, περπάτησα.
0: Το πήγες μέχρι τέρμα Γρεβενά.
1: Όχι βέβαια.
0: Μέχρι πού?
1: Όχι, γιατί είχε 3 διόδια μέχρι την Καρδίτσα. Σταμάτησα εκεί.
0: Στην Καρδίτσα.
1: 3 διόδια.
0: Το θέμα είναι να πας να περάσεις στην Καλαμπάκα. Σταματάγαμε στην Καλαμπάκα.
1: Θέλω να πάω στα Γρεβενά.
0: Ναι.
1: Που δεν έχω πάει ποτέ ζωή μου.
0: Και είναι εκεί η πόλη του Μίλτου Τεντόγλου.
1: Ναι, βέβαια. Και του πιανού ποδοσφαιριστή που έχει παίξει σε όλες τις ομάδες και τις 6 τις μεγάλες.
0: Ήταν,
1: πάμε quiz, η ώρα 2:15. Έχετε χρόνο ακόμα 10 λεπτά να μας πείτε από τα Γρεβενά ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος έπαιξε και στις 6 μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες. Τι άλλο να πω.
0: Μου βάζεις τώρα προβληματισμό μεγάλο.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ πάω να δω τα μηνύματα. Εσύ βρες το πρόγραμμα του Κυπέλλου να δούμε που θέλουν να πάνε αύριο να δουν ποδόσφαιρο οι φίλοι μας. Και εσείς απαντήστε στο quiz. Λοιπόν. Νάτο ο Ζωής, ο φίλος, ο Παναθηναϊκός.
0: Ορίστε, ο Φούρναρης από την Άρτα.
1: Ψωμιά.
0: Θα ανέβω, θα πάω να τον βρω στην Άρτα. Εγώ
1: θα, πας.
0: Θα πάω.
1: Άρτα, ναι. Πόσα σωματεία έχει η Άρτα. Ζωή, πόσα σωματεία έχει η Άρτα. Στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη. Που πέρσι δεν παίζαν και μπάλα, αν δεν απατώμε. Η Πορτογαλία και η Ρουμανία στο μπάσκετ είναι όπως τα νησιά Φερόε στο ποδόσφαιρο. Να πείτε στον κύριο Σπανούλη να αφήσει δικαιολογία στην καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Ναι, εννοείται. Χάσαμε, ναι, χάσαμε για τη Ρουμανία, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς βλέπετε την πορεία του Λεβαδιακού?
0: Καλή
1: τύχη ομάδα μας.
0: Ξεκίνησε καλά.
1: Λοιπόν, είπα το Κουμπότη,
0: ναι,
1: ότι πρέπει να πάρει και άλλους παίκτες. Διότι αυτοί οι παίκτες που παίζουν τώρα δεν έχουν σχέση με τους περσινούς.
0: Ναι. Δεν έχουν. Όχι, έχει φύγει ο Τσάπρας.
1: Έχει φύγει ο Αμπουχάνα.
0: Ο Αμπουχάνα, από την Άμυνα, σωστό.
1: Αμπουχάνα, Τσάπρας, Τσοκάι.
0: Ο Τσοκάι πού πήγε?
1: Μάγνισον, Γερμανία, Σφάιτε λίγα. Μάγνισον, Λοντίγκιν, Όσμπολτ, Πεντρόζο, Παλάσιος. Τα λέω καλά, τα
0: ναι,
1: ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολλοί παίχτες. Πολλοί παίχτες.
1: Λαγιούν, Λαγιούς.
0: Οι Λαγιούς, ναι.
1: Πολύ καλοί παίχτες.
0: Ναι.
1: Καθίστε, παιδιά. Και αυτοί που ήρθαν δεν είναι αντάξει.
0: Δεν ξεκίνησε και καλά ο Λεβαδιακός, έτσι με 2 ήττες.
1: Καλοί παίκτες φαίνονται αμέσως. Είναι καλοί παίκτες, δεν είναι στο επίπεδο των άλλων.
0: Ναι. Μα ο Λεβαδιακός πέρσι έτσι κι αλλιώς έφτασε μια ανάσα από
1: ήταν
0: το.
1: Ήταν η πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν ξεχνάμε. Λοιπόν.
0: Και χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Εντάξει, και αυτό είναι καλό προπονητή.
0: Ναι.
1: Ο Χάρλαμπος.
0: Ναι. Καλό είναι.
1: Αλλά προπονητή, τι παίκτες έχει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λέει λοιπόν... Όπω ο Δημήτρης Αργέντος βρήκε γρήγορα το γάμο.
0: Το βρήκε.
1: Είσαι τρομερός κύριε Δημήτρη Αργέντε. Είσαι τρομερός. Όπω φοβερό μήνυμα από το φίλο σου. Έλα.
0: Ναι.
1: Για να έρθει λέει στην Ελλάδα ουνά, λέει ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Βάλτε σε ένα σάκο και δώστε ένα νέο ψιό ξανά στο Σαρελάκο.
0: Λοιπόν...
1: Ο Λιάγκας λέει είναι από την Αργυρούπολη Λάρισας, λέει. Ο πατέρας του και περίπτω. Όχι ρε, ο Λιάγκας ο δημοσιογράφος. Ρε.
0: Ο Λιάγκας το center back του Λεβαδιακού.
1: Ο Λιάγκας, ναι, από τη Λάρισα είναι ο δημοσιογράφος.
0: Λοιπόν, να δώσουμε πρόγραμμα κυπέλλου αυριανό.
1: Στο μπάσκετ, λέει Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη, γίγαντα. Λοιπόν, για πες.
0: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 ώρα.
1: Αύριο.
0: Στη Χρυσούπολη, ναι.
1: 0-3.
0: Μαρκό και Φυσιά. 5.30 ώρα.
1: 0-2.
0: Στις 8 η ώρα, Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
1: 1-1.
0: Την ίδια ώρα, Λάρισα Ολυμπιακός.
1: 0-3.
0: 10:15.
1: 10:15. Όχι, 10.
0: 10:15. ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Με τον Όφη.
1: Τι ώρα αρχίζει?
0: 8.
1: 8-10 παρατέρα. Τέλειο. Τι θα πει 10:15.
0: 10:15.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έναρξη αγώνα. Είναι ρεκόρ αυτό στην Ελλάδα. 10:15. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Νομίζω
1: δεν
0: έχει.
1: Θυμάσαι ότι υπήρχε στο. Στο Champions League 10 παρά 5 ήταν.
0: 10 παρά 5. Όχι, 10 παρά 4 ήταν τη κλασική ώρα και μετά έγινε 10 και 8 παρά 4 πήγαν τα απογευματινά.
1: 10 και 4 στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μόνο στην Πορτογαλία και τέτοια.
0: Και Ισπανία.
1: Στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: είναι ρεκόρ.
0: Ναι, δεν πρέπει, 10 και 4. Δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει. Όχι, 10 και 4
1: το πάω, θα αρχίσει 10 και 4 και θα τελειώσει μετά τα μεσάνυχτα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Και την Πέμπτη. Στις 9 η ώρα Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. 500 και φαίνεται τη Νίκη Βόλου στο ΆΚΑ.
1: Τι να κάνω.
0: Θα πάω να δω την νίκη. Την ομάδα από τη Νέα Ιωνία του Βόλου.
1: Με πολύ καλά σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το σεντερφόρ τη Νίκη Βόλου, για πες μου.
0: Δεν τα ξέρω, εσύ.
1: Βασίλη Μάτζη.
0: Ναι.
1: Πεκταρά. Λουκίνα.
0: Ο Λουκίνα είχε ξεκινήσει από Βόλου. Ο Λουκίνα είχε ξεκινήσει από τα Γιάννενα, ή από τον Ηρακλή.
1: Έχει παίξει παντού.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι είναι γείτονας.
0: Γείτονας.
1: Για Παρασκευή.
0: Εδώ μένει.
1: Ναι.
0: Και πάει στο Βόλο για προπόνηση.
1: Όχι, κάθε μέρα μένει γείτονα. Έχει δύο πολύ καλά τηλεφόρ.
0: Ναι.
1: Και Μαλαζάς τέτοιο. Στον πάγκο.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, λέει ο Ζώης. Το βρήκε ο Γιώργος Φώτου. Ποιος παίκτης κατάγεται από τα Γραβενά και έπαιξε και στις 6 μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες.
0: Τον βρήκανε.
1: Ο άλλος βρήκε και το γάμο στον Άφλιο. Είναι τσακάλια οι κορατές. Ναι. Πρέπει να βρούμε δώρα. Πρέπει να βρούμε δώρα.
0: Πρέπει. Όταν βάζεις quiz πρέπει να ανταμείβεις κιόλας. Τι έτσι πάει μάλλον σκευά.
1: Και ο Δημήτρης το βρήκε. Ο Νότης με ρωτάει για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας, να πούμε ότι είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Πριν 5 χρόνια ήταν αρχηγός στην Εθνική Ελπίδων με προπονητή τον Νικοπολιδή. Είναι ένα παιδί το οποίο του αρέσει η τακτική, είναι πειθαρχημένος και αποδίδει πάρα πολύ καλά και το βρήκαν πάρα πολύ έξυπνο και γρήγορα οι Γερμανοί στο 3-5-2. Γι' αυτό και φάνηκε και στην επίθεση στην Bundesliga παίζοντας με τη Ζανκ Πάουλι. Δεν έχει πρόβλημα να παίξει και στο 4-3-3, αλλά στο 3-5-2 αναπτύσσει πολλές δεξιότητες τις οποίες έχει ένα παιδί που ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό. Είναι ταπεινός, είναι συνεργάσιμος με τους συμπαίκτες του, είναι χαμηλά το κεφάλι, δεν λέει πολλά, είναι ένας ομαδικός παίκτης ο Σάλιακας που νομίζω αδικείται, έπρεπε να ήταν και στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ χρήσιμος παίκτης γιατί είναι καλός και στα αμυντικά και στα επιθετικά καθήκοντα. Αυτή είναι η γνώμη μου για τον Σάλιακα. Είπαμε ο Γιώργος Φώτος τον βρήκε τον παίκτη. Εσύ τον βρήκες τον παίκτη?
0: Δεν τον βρήκα.
1: Χριστοδουλόπουλος.
0: Ο Χριστοδουλόπουλος ήταν
1: Γραβενά.
0: Από τα Γραβενά.
1: Ναι.
0: Λάζαρος.
1: Ναι. Και ο Νίκος τον βρήκε. Ο Νίκος δουλεύει πολύ AI. Ναι. Χτυπάει η ΑΕ.
0: Ξαφνική, ναι.
1: Ο Μπάμπης το βρήκε. Να, από το Κυπαρίσι Γρεβενών.
0: Το Κυπαρίσι.
1: Άρε Λάζαρε, εκείνη την μπάσα δεν την έδωσες ποτέ εκεί που έπρεπε το 14 να νικήσουμε την Κωνσταρίκα. Άρε Λάζαρε. Ο Ηλίας Σολάκης λέει ο Σάκης, όχι, ο Ηλίας Σολάκης, από πού κατάγεται ο Ηλίας Σολάκης?
0: Από πού?
1: Όχι Γρεβενά, σήμα κοντά εκεί είναι.
0: Κοντά
1: από μια δύσκολη περιοχή μεθοριακή. Φλό.
0: Από τη Φλόρινα.
1: Φλόρινα.
0: Τσολάκης Φλόρινα.
1: Ναι, ναι. Το ρεκόρ έναρξη λέει ο Βασίλης είναι στο Μεξικό 0-4 και 5. 0-4 στα ξημερώματα, Βασίλη, στο Μεξικό. Ο Ζώης το βρήκε ότι είναι ο Ξοδηλόπουλος. Έχει περίπου λέει 25 ομάδες η Άρτα. 25 ομάδες μόνο. Ολόκληρος δομός.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό? Αυτό είναι υποανάπτυξη, δεν είναι ανάπτυξη. Ο MSP το βρήκε και αυτός ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο ΝΟΑΗ δεν έχει βρει ομάδα σε όλες τις προηγούμενες ευρωπαϊκές ομάδες και χώρες? Λέει ο κύριος, καμιά ομάδα από Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία δεν του έχει κάνει προσφορά. Μόνο εμείς οι γίγαντες, αντί να ψάξουμε έναν καλό παίκτη, έναν καλό χαρακτήρα, ψάχνουμε τις υπερβάσεις για να παίζει μία και τις άλλες μέρες να παίζει παντέλ. Α, παίζει και παντέλ.
0: Παίζει. Μια χαρά.
1: Πάλι κοροϊδεύει τον πιάσει τον κύριο Γιάννη. Αυτό και εγώ ρωτώ. Τόσο καιρό πέρασε το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν βασικό. Γιατί δεν το. Δεν πήρε. Μάλλον ίσω ήθελε πολλά η Ζηρώνα.
0: Λες.
1: Αλλά είναι πολλά, 20.
0: Όχι,
1: για ένα βασικό μαροκινό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, είναι περίεργο αυτό, κύριε MCP. Και με φοβερές σέντες λέει ο Σάλιακας. Ναι, ολοκληρωμένος παίκτης ο Μανώλης. Τι να λέμε τώρα. Ωραία, φύγαμε και από εκεί. Αυτό που ακούγεται ότι όφη για τον Μπακασέτα, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, λέω, δεν νομίζω. Λοιπόν, έλα. Δώσε και καμιά έξτρα πληροφορία αν μπορείτε, σε ποια εκκλησία θα γίνει ο γάμος, σε ποια ενορία να προλάβω να πάρω δώρο σε εξωτερικό κέντρο. Αύριο θα πω για ποια εκκλησία θα γίνει. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος έχει παίξει όλες τις μεγάλες ομάδες. Δημήτρης από το πανέμορφο Νάφλιο, ναι, συμφωνώ. Ο Χριστοδουλόπουλος το βρήκε και ο Βασίλης Πάοκ από τα Γιάννα. Πείτε και να με βοηθήσετε και πάλι σας ευχαριστώ για την προσοχή, Βασίλης από τον Άφλιο. Αύριο θα σου πούμε σε ποια εκκλησία θα γίνει ο γάμος, Βασίλη μου, το Σάββατο στο ωραίο Ναφλιό. Τάκης από Άνω Βρελίσσα, τα πάμε. Χριστοδουλόπουλος,

0: το κλειστό εκείνο είναι
1: προπονητής. Έχω παίξει εκεί.
0: Στο ανοιχτό, όχι στο κλειστό.
1: Στο ανοιχτό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι. Καλό γήπεδο.
1: Γηπεδάρα.
0: Ναι. Ήθελε ο Πρίτσας να το κάνει το
1: έδρα τη Κυφυσιά,
0: αλλά υπήρχε αντιδράσει.
1: Αύριο θα είσαι εδώ.
0: Μαζί μου.
1: Μαζί. Α, μαζί. Ωραία. Καταπληκτικά. Θα συνεχίσουμε αύριο. Ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα
0: θα έχουμε
1: πολύ.
0: Και πολλά παιχνίδια κυπέλλου. Πότε θα έχουμε να σχολιάζουμε.
1: Πού θα έχουμε.
0: Θα έχει έρθει και ο Ουνάη. Ηλίας Διαμάντης στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάρτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Μαλισκόβας, Γιάννης Παπαγεωργίου. Καλό βράδυ.